αξίζεις να φύγεις και τα δάκρυα μου δεν σε συγκινούν κι όπως βιαστείς

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά. Θα σε καπνίσει.

και θα σφραγίσω τα δυο μου χείλη να μη φωνάξουν

Όλα όπως τα άφησες είναι στην κουζίνα ένα ποτήρι. Περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

0: Era Sport 101,8.
1: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
2: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
3: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
6: Ακούτε Era Sport.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato all'innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Πρέπει κάποια στιγμή, κορίτσι μας, να το ψάξουμε να βρούμε τι σημαίνει αυτό το λασουρελά σου. Ούνινα μου. Δηλαδή, κάτι πρέπει να σημαίνει. Εκτός και αν το είπε έτσι από μόνος του. Με ένα γνώσιμο στην Ιταλική είναι στο Buongiorno a tutti. Grazie. Τι άλλο. Μέχρι εκεί. Α, τι άμμο και τα γνωστά που μάθαμε μικρή. Αμορεμίο και, και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Άμα ξεμοναχιάζομαι για μια τουριστριούλα εκεί πέρα στους Παξούς. Αμορεμίο. Μέχρι εκεί τα καταφέρναμε. Μετά ήταν λίγο δύσκολο. Βέβαια, κάτι, αν μας ακούει κανείς που ξέρει την Ιταλική, ας μας κάνει ένα explanation. Τι βγαίνει νόημα από τη φράση αυτή του τεράστιου, του γίγαντα.

Buongiorno a tutti, λοιπόν, για να δείξουμε, να κάνουμε και μια επίδειξη ιταλικής. Good morning, guten Tag, bonjour, καλημερούδια σε όλους. Πλάκα στην πλάκα, παιδιά, δεν θα σας πλαχολήσω. Είναι η τελευταία μέρα του καλοκαιριού σήμερα, το ξέρετε, έτσι. 31 Αυγούστου. Πάει και αυτό, αέρας πέρασε, ούτε καταλάβαμε πότε ήρθε, πότε έτρεξε, πότε έφυγε. Πρέφα δεν πήραμε. Τι μας μένει, σκάρτα μισή μέρα. Μισή μέρα και κάτι παραπάνω. Σκάρτα μια μέρα, λοιπόν. Από αύριο φθινόπωρο, τυπικά βέβαια, γιατί έτσι όπως έχει πάει το πράγμα έχουν χαλάσει οι εποχές. Αλλά όταν μεγαλώναμε εμείς, εσύ είσαι μικρή, Ματίνα, μην τα ξέρεις αυτά. Μπορούσαμε να τις ξεχωρίσουμε τις εποχές. Ήταν πολύ εύκολο να τις ξεχωρίσεις. Ποια είναι η άνοιξη, ποιο το καλοκαίρι, ποιο το φθινόπωρο, ποιο ο χειμώνας. Τώρα έτσι όπως έχει πάει, πρέπει να γίνει ένα πράγμα. Μην σου πω ότι γίνονται δύο οι εποχές. Δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως παλιά που έχουμε συνηθίσει εμείς. Πολλά πράγματα βέβαια δεν είναι όπως παλιά, αλλά δεν πειράζει. Η ζωή προχωράει, η ζωή συνεχίζεται, η ζωή εξελίσσεται. Δεν είναι απαραίτητο ότι γίνεται πιο όμορφη. Σίγουρα γίνεται πιο εύκολη. Σίγουρα γίνεται πιο άνετη. Πράγματα που απολαμβάνει σήμερα ένας ταπεινός εργάτης που ίσα-ίσα παλεύει για το μεροκάμα του, δεν τα απολάμβαναν πριν από 100 χρόνια, 150 χρόνια οι βασιλείς. Καλημέρα σε όλους, λοιπόν. Ματινά Κανελοπούλου σήμερα το κορίτσι μας στην κονσόλα των ήχων, χαρούμενοι όπως πάντα. Καλή εβδομάδα να έχουμε, αύριο θα πούμε και καλό μήνα. Είσαι κοντά στο μικρόφωνο Τσέρα Σπορ, όλο καπίκι μέχρι τις 8. Breakfast με σπορ, έχουμε ανοίξει μαγαζί, έχουμε βγάλει τα γάλατα, το έχουμε μοιράσει εδώ πρώτα-πρώτα. Έχουμε στρώσει μπουφέ, ελάτε να σερβιριστείτε. Τα πάντα, όλα τα καλούδια εδώ τα έχουμε. Είναι μια μέρα που έχουμε πάρα πολύ μπλαμπλά να κάνουμε. Πολλά γίνανε το Σαββατοκύριακο. Περιμένουμε κι άλλα να γίνουν και σήμερα. Τελευταίο παιχνίδι για τη δεύτερη αγωνιστική. Έχουμε μια εβδομάδα κυπέλου. Γενικά είναι το φινάλε μεταγραφών. Έχουμε το παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ. Εδώ σε μια ζαριά παίζεται κάτι παραπάνω από μισή πρόκριση για το Μουντιάλ. Αν τα καταφέρουμε να κερδίσουμε την Ισπανία, θα έχουμε μια ελπίδα. Αν δεν, νομίζω χαιρετάμε εδώ απλά. Εδώ θα μας τα συζητήσουμε όλα αυτά. Παρίτσα με εσάς, μπείτε στο παιχνίδι, κατεβείτε από την εξέδρα, μπείτε στον αγωνιστικό χώρο, βάλτε σορτσάκι, φανέλα, παπούτσια, ποδοσφαιρικά, μπάσκετ, ό,τι γουστάρετε και αγαπάτε και μπείτε στην παρέα μας να σχολιάσετε, να ρωτήσετε, να αποκαλύψετε ό,τι θέλετε μπορείτε να κάνετε μέσα από τις γνωστές πλατφόρμες επικοινωνίας. Θυμίζουμε για τους τυχόν αφηρημένους και ενημερώνουμε αυτούς που είναι περαστικοί, είδαν φως και μπήκαν και δεν ξέρουν ποιοι είμαστε, τι κάνουμε σε αυτή τη ζωή και πώς μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας. Ότι μπορείτε να μας βρείτε, να μπείτε στην παρέα μας στέλνοντας μήνυμα με την γλωσσική κλασική διαδικασία της κονσόλας της News Phone, το πενταψήφιο της Ερασπορ, το 54160, πάτε στο κινητό σας, στα μηνύματα γράφετε τη λέξη Sport ή Sport με λατινικούς ή ελληνικούς χαρακτήρες κεφαλαία ή πεζά γράμματα, σε λαμέμ που λένε και γάλλοι, το δύο πράγμα είναι, δεν έχει καμία διαφορά, αφήνετε ένα κενό, αυτό έχει σημασία. Αφήντε ένα κενό, γράφτε το μηνυματάκι σας, το στέλνετε στο 54160. Υπάρχει μια πολύ μικρή χρέωση 10-12 λεπτά του ευρώ για κάθε μήνυμα ανάλογα με τον τηλεφωνικό σας πάροχο. Αν θέλετε να αποφύγετε, μπορείτε να μας βρείτε είτε μέσω του mail μας, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση είναι era-spor, μία λέξη, χωρίς τα στο τέλος, papaker.gr, είτε μέσω της σελίδας μας στο Messenger, στο Facebook, Breakfast με Sport, το γράφετε με αγγλικούς χαρακτήρες, με ελληνικούς χαρακτήρες, με γκρίκλες χαρακτήρες, θα μας βρείτε, δεν μας χάνετε, λίγο εδώ λίγο εκεί γυρνάτε την κουτάλα, κάπου θα μας πετύχετε. Αλλά νομίζω ότι η πλατφόρμα επικοινωνίας που προτιμάτε περισσότερο, ήδη έχουμε με το που ξεκινήσαμε 15 μηνύματα σειρά να περιμένουν, είναι το Viber. Είναι η πιο εύκολη από ό,τι καταλαβαίνω πλατφόρμα επικοινωνίας, είναι μια εφαρμογή, την έχετε σχεδόν όλοι στο κινητό σας και αν δεν την έχετε εύκολα την κατεβάζετε ανέξοδα, πολύ γρήγορα μπορείτε να μας ταγκάρετε και να μας στείλετε το μηνυματάκι σας, να το δούμε για να το σχολιάσουμε.

Κουμπαράκι λείπει. Ήδη βλέπω εδώ πέρα αγχωτικό μήνυμα. Δεν θα είναι ο Μητσαρά σήμερα, όχι, δεν θα είναι. Του έχουμε δώσει άδεια. Έχει τρελάνει τη μισή Κρήτη, του έχουμε δώσει άδεια να πάει και από την άλλη πλευρά, να τρελάνει και την άλλη μισή. Μου είπε ένα κακό. Ένα φαρμακόγλωσσο ότι δεν έπαιξε, λέει, το τουρνουά, γιατί τον πόναγε η πλάτη του. Έτσι έμαθα. Και προστατεύει, λέει, την ομοπλάτη. Δεν ξέρω, μου είπανε. Δεν τον έχω πάρει να μιλήσω. Πήγε ξυλορακέτα, όπως καταλαβαίνεις. Μάτινγκ θεράπη πήγε να κάνει, αλλά δεν το σχολιάζουμε. Δεν σχολιάζουμε τίποτα από αυτά. Δώσαμε και την αυριανή ημέρα ελεύθερη. Είπαμε να πάει να τρελάνει και την άλλη πλευρά. Έχει μουρλάνει τους από εδώ, τους Χανιώτες, και λίγο από Ρέθυμνο. Με την ειδική άδεια που πήρε, θα πάει και από την άλλη πλευρά. Λασίθι, Άγιο Νικόλαο, εκεί πέρα, Ηράκλειο και Χερσόνησο. Θα τους μουρλάνει και αυτούς και θα γυρίσει Τετάρτη να μουρλάνει και εμάς.

Λοιπόν, πολλά πράγματα έχω να πούμε. Μέχρι τις 8 που θα είμαστε παρέτσα. Σε αυτό το παιχνιδάκι που κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 6 με 8 το πρωί μέσα ψυχνότητα σε Ερασπόρ. Έχουμε breakfast με σπορ στο πρόγραμμα και Σαββατοκύριακο, αλλά σε άλλη version. Κυρίως με το κορίτσι μας, την Εβούλα. Επίκεντρο θα είναι το ποδόσφαιρο. Είχαμε μια φουλ αγωνιστική Σάββατο και Κυριακή. Χθες τα πιο σημαντικά παιχνίδια των ομάδων που είναι για να κυνηγήσουν τον τίτλο. Είχαμε το πρώτο αίμα, χύθηκε στη Λεωφόρο. Πώς μου έστειλε και ένας φίλος μου μήνυμα, ο Νικόλας, γεια σου Νικόλα. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, μέρα δηλαδή που γιόρταζε ο Αλέξανδρος και η Αλεξάνδρα, εκεί που είναι και το παραδοσιακό γήπεδο Παναθηναϊκού, δεν μπορούσε να πάει η ΑΕΚ, δεν γινόταν να πάει η ΑΕΚ να κερδίσει. Έπρεπε να πάει ένα δωράκι ο Παναθηναϊκός. Αν το δούμε κάπως έτσι λίγο πιο ανταγωνιστικά. Είναι το πρώτο αίμα λοιπόν που χύθηκε από τους μεγάλους, το έχει σε η ΑΕΚ χθες. Δεν υπάρχει κάποια ομάδα που μέχρι στιγμής να πεις ότι έχει βγάλει μάτια και λογικό είναι αρχή του πρωταθλήματος είναι. Είχαμε εμφατικές νίκες την περασμένη εβδομάδα για τους γηπεδούχους στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ με τεσσάρες. Αλλά είδαμε ότι χθες η ΑΕΚ σκόνταψε στο 1-1 με την Κυφσιά. Ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να περάσει από το Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει το 2-2 με δύο αγχωτικές νίκες 1-0. Ο Άρης που ακολουθεί έχει και αυτός δύο νίκες. Τη μία την πέτυχε με μεγάλη ανατροπή στα τελευταία λεπτά στην Καλαμάτα. Χτες ήταν πιο καλός απέναντι στον Όφη, που έμεινε λίγο, και λογικό είναι, συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, στην μεγάλη βραδιά που είσαι την περασμένη Πέμπτη, περνώντας για πρώτη φορά στην ιστορία του στη φάση της League Phase του Europa League. Είναι και ο Πανετολικός του Αναστασίου, που πήγε πάρα πολύ περίεργα στα φιλικά, αποκλείστηκε νωρίς το κύπελο, χτυπάγαν καμπανάκια δεξιά-αριστερά. Να όμως, τσουκου-τσουκου, δύο παιχνιδάκια, ωραία μπαλίτσα, 5 γκολάκια σε 2 αγωνιστικές και 2 επί 3, 6 ποντάκια μαζί και αυτό στην κορυφή. Μην με κοιτάς έτσι που ο Παναθηναϊκός είναι 0. Είναι επειδή δεν έχουμε παίξει. Μόλις παίξουμε, τελειώνουν αυτά που ξέρουν οι άλλοι. Η Πανάθα δεν έχει παίξει ακόμα. Θυμάστε όλοι ότι πήρε αναβολή στο μάτς με την Κυφσιά. Σοφή απόφαση, βάσει την εικόνα που είδαμε στο μάτς με την Χράντετς. Με αυτή την καταπώνηση στο 120, ο ένας με κράμπες, ο άλλος να πέφτει κάτω, τον τρίτο να τον πηγαίνουν υποφασταζόμενο μηχανική υποστήριξη στα αποδυτήρια. Καταλαβαίνει κανείς ότι έτσι και είχε παίξει ο Παναθηναϊκός και το μάτς με την Κυφσιά, και ειδικά αν η Κυφσιά ήταν έτσι όπως ήταν χθες κόντρα στην ΑΕΚ που τρέχε σαν πύραυλος μέχρι το 90 φεύγα. Δεν νομίζω ότι θα φτούρωσε ο Παναθηναϊκός να στάθει απέναντι στο ρυθμό που βάλανε οι Τσέχοι 120 λεπτά στο παιχνίδι. Νομίζω ότι μπορεί να γκρινιάξανε πολύ ότι γιατί τόσο νωρίς και στο Τζόκερ από την πρώτη αγωνιστική, αλλά νομίζω ότι όσα ξέρουν οι κοκκίνες τα ξέρει ο κόσμος όλος, επειδή βλέπουν οι προπονητές τα εργομετρικά, το να τάλο βλέπουν, ζυγίζουν την κατάσταση. Νομίζω ότι καλά το αντιλήφθηκε ο Νίστρουπ ότι δεν θα μπορούσε εύκολα η ομάδα να σταθεί ανταγωνιστικά σε 3 παιχνίδια στη σειρά μέσα σε 7 μέρες από Πέμπτη σε Πέμπτη, οπότε πήρε αυτή την απόφαση και νομίζω σε καλό του βγήκε. Δεν είμαι και πολύ σίγουρος ότι θα κατάφερε ο Παναθηναϊκός να περάσει έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, και θα μπορούσε να έχει κρατήσει το σκορ, να μην τρώγει ο γκολ στο 92 και να λέγαμε όλοι τι ωραία, τι καλά. Υπό άλλες συνθήκες, όμως το φάγε το γκολ. Όπως το φάγε και έκθεση στις καθυστερήσεις. Όπως αύριο μπορεί να το φάγει ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, ξανά ο Παναθηναϊκός, όλες οι ομάδες το πάθουν αυτό. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν έχει μείον ένα παιχνίδι από την πρεμιέρα που δεν έπαιξε με την Κυφσιά και το παιχνίδι που θα δώσει σήμερα με το Λεβαδιακό. Κάνει ντεμπούτο στο πρωτάθλημα εκτός έδρας στη Λεβαδία με πολύ κόσμο στο πλευρό του. Περίπου 2.000 οπαδοί του θα τον ακολουθήσουν στη Λεβαδία. Είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι εντός συνόρων για τον Παναθηναϊκό. Μιας και το φέρνει την κουβέντα, από ό,τι φαίνεται θα οριστεί ο αγώνας με την Κυφσιά που λέγαμε νωρίτερα την άλλη εβδομάδα. Άλλη Τετάρτη είναι η αγωνιστική που και οι δύο ομάδες αυτές έχουν ρεπό στο πρόγραμμα του κυπέλου. Δεν πρόκειται να συστηθεί το παιχνίδι αυτό μέχρι Μάρτι μήνα όπως πέρυσι το αντίστοιχο με τον Όφη. Ήταν να γίνει τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου και έγινε Μάρτι μήνα.
7 μήνες μετά. Γιατί δεν υπήρχε καμία ελεύθερη ημερομηνία λόγω των υποχρεώσεων του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη με τα 8 παιχνίδια στο Europa League για να μπορέσει να παίξει το συγκεκριμένο ματς. Τώρα που στο Conference είναι 6 τα παιχνίδια και θα ξεκινήσει πιο αργά, 15 του Οκτώβρη, θα βρεθεί, βρίσκεται την άλλη εβδομάδα αυτή η ευκαιρία. Η τρύπα στο πρόγραμμα θα τον ορίσουν τον αγώνα. Οπότε θα κλείσει αυτή η εκκρεμότητα να μην έχουμε τους αστερίσκους που κουβάλαγε ο Παναθηναϊκός πέρυσι σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Έτσι, το ένα παιχνίδι λιγότερο. Λοιπόν, τα αποτελέσματα υποθέτω τα έχετε ακούσει όλοι, αλλά επειδή κάποιοι από εσάς είστε άνθρωποι του Μόχθου, ξυπνάτε νωρίς-νωρίς, ενδεχομένως να μην είχατε και το κουράγιο να κάτσετε μέχρι το βράδυ να δείτε πώς τσούλησαν τα παιχνίδια, γιατί είχαμε και βραδινά παιχνίδια. Να σας υπενθυμίσουμε, να σας ενημερώσουμε μάλλον για εσάς που δεν ξέρετε και να θυμίσουμε σε όσους τα ακούσαν αλλά δεν καταγράψαν την πληροφορία στο τσιπάκι, στον εγκεφαλό τους, ότι χθες είχαμε μια φουλ αγωνιστική με 4 παιχνίδια. Όλα κρίθηκαν στο γκολ, δεν είχαμε δηλαδή κάποια άνετη επικράτηση. Ατρόμητο το ΣΠΑΟΚ 1-2 με ανατροπή, 2 γκολοπέλκας που εξελίσσεται σε killer για τον ΠΑΟΚ, δηλαδή για μια δεύτερη νιώτη. Θα δείτε ότι είχε 5 χρόνια να σκοράρει, 6, και πέτυχε 3 γκολ μαζεμένα στις 2 πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος και να βάλει γκολ από το 2020 παρακαλώ στο πρωτάθλημα. Θα πει κάποιος ότι έλειπε και κάπως στο διάστημα, ναι, αλλά εντάξει, πολλά χρόνια από τα υπόλοιπα ήταν εδώ και αν δεν κάνω λάθος σκοράρει και προχθές και στην Νορβηγία. Οπότε είναι σε μια φάση on fire τελείως. Ο Πέλκας, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-1, καλύτερος Ολυμπιακός, είχε ευκαιρίες, είχε και ένα δοκάρι με τον Ελκαμπίδο. Ο Αστέρας όμως και αυτός είχε τις δικές του φάσεις, θα μπορούσε να κυλήσει και αλλιώς το παιχνίδι, μπορεί να πήγαινε και 0-2, μπορεί να πήγαινε και 1-1. Αυτά τα πράγματα ξέρετε, είναι, μπαίνει η μπάλα μέσα ή δεν μπαίνει. Είχε 2 δοκάρια Ολυμπιακός, είχε 1-2 καλές ευκαιρίες, αλλά αντίστοιχες καλές φάσεις τουλάχιστον σε 3 περιπτώσεις είχε και ο Αστέρας Τρίπολης για να ισοφαρίσει. Δεύτερη νίκη με ένα 0 για τον Ολυμπιακό, ο οποίος και στο πρώτο παιχνίδι είχε κάνει αρκετές ευκαιρίες, δεν τις αξιοποίησε. Τα έχουμε πει όμως, είναι αρχή της περίοδου, πολλοί νέοι παίχτες. Δεν είναι εύκολο να φτιάξει ένα σύνολο όταν αυτό που έχει πει ο Μεντιλίμπαρ είναι πραγματικότητα. Άλλη ομάδα κάνει προετοιμασία και άλλη ομάδα εμφανίζει στο γήπεδο στα επίσημα. Πάρα πολλοί νέοι παίχτες. Δεν είναι εύκολο να μπουν στην εξίσωση. Εδώ καλά-καλά δεν ξέρουμε τα ονόματά τους, έτσι. Δηλαδή, νομίζω ότι αν βάλουμε μια φωτογραφία του Ολυμπιακού χθες, την ενδεκάδα του και τη δείξουμε στους οπαδούς του, δεν ξέρω, δεν νομίζω να είναι πολλοί αυτοί που θα σου πούνε με σιγουριά και τους 11 ποιοι είναι. Θα σου πούνε ότι αυτό είναι. Αυτό και ο αυτό είναι ο άλλο. Δεν νομίζω. Οι περισσότεροι θα χαθούν λίγο στη μετάφραση. Κυψιά έκανε ένα ξαφνικό θάνατο για την ΑΕΚ. Με ένα γκολ στο τελευταίο λεπτό τη καθυστέρηση, το 90 συν 7 παρακαλώ.

πλάκα, γιατί ερχόμουν εδώ πέρα για την Αθήνα Κυριακή και οδηγούσα και ήμουν λίγο αφηρημένος και ξαφνικά ακούω τον Σάββατο Σαντρίνο να λέει «Μπένι, ο!» Λέω, πότε πήρε αυτή η ΑΕΚ τον Μπένι, λέω. Πήρε, έκανα μεταγραφή με παίχτη που λέγεται Μπένι. Και μετά πέρασε κάπως ως χρόνος για να καταλάβω ότι τον γκολ δεν το βάλει η ΑΕΚ, αλλά το έφαγε. Παρ' όλα αυτά, ο Ζανό, Γιαννάρα, το πανηγύρισε, λες και ήταν μεγαλωμένο στα βόρεια προάστρια. Από μικρό παιδί έτρεχε εκεί γύρω από το Ιζηρίνιο, να πούμε, και ήταν φανατικός οπαδός της Κηφισιάς. Εδώ πραγματικά στην αρχή ήμουν λίγο αφηρημένος, ακούω τον γκολ, ο Μπένι, λέω, και μια φωνή που βγάλε, νομίζω πρέπει να τον ακούσανε στο Φάληρο. Θα τον ακούσετε μετά, νομίζω τώρα είναι έτοιμο το τρέιλεράκι, θα καταλάβετε τι σας λέω. Και στην αρχή αυτή τη διάσκεψη λέω, ποιος είναι αυτός ο Μπένι, λέω, πότε τον πήρε ΑΕΚ και δεν πήρε χαμπάρι. Δεν τα καταλάβω ότι είναι της Κηφισιάς. Για να μην λέτε ότι είμαστε και οι δύο στον αντρικό ομάδα μας.

Πρώτη χαμένη βαθμή για την ΑΕΚ, λίγο γκρίνια εκεί από τον Νίκολιτς για μια φάση που από ό,τι κατάλαβα κάποιοι λένε ότι έχει δίκιο, κάποιοι πιστεύουν ότι έχει άδικο. Δεν έχω δει, να σας πω την αλήθεια, πώς ακριβώς έγινε το σκηνικό, γιατί δεν έχω δει. Γιατί έχω δει ότι η φάση που τραυματίζεται, χτυπάει στο πρόσωπο και παίρνει την κόκκινη κάρτα ο παίχτης της Κηφισιάς, πάνω στο βηματισμό, όπως έβαλε τα χέρια, τον χτύπησε το ζήνι. Δεν νομίζω να ήταν σκόπιμο, αλλά τέλος πάντων είναι, και την κάρτα και σωστά τη δέχτηκε. Έχει γίνει στο 91. Τον γκολ του φάξε στο 97. Η ΑΕΚ γκρινιάζει ότι σύμφωνα με τον κανονισμό, εφόσον τραυματίστηκε ο παίχτης και έμεινε έξω για να παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες από χτύπημα αντιπάλου που του απέφερε τιμωρία, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση την κάρτα και την αποβολή για τον παίκτη της Κηφισιάς, δεν έπρεπε να μετρήσει ο διαιτητής ένα λεπτό καθυστέρηση μέχρι να ξαναμπεί μέσα. Απ' την άλλη όμως, λέω εγώ, και λέω ότι δεν έχω δει τη φάση για να δω αν ήταν 6 λεπτά έξω ο Ζήνη, που δεν νομίζω, λέω εγώ ότι από τη στιγμή που τραυματίστηκε το 91, ο κανονισμός ισχύει για το 91. Δεν ισχύει για το 97 και το 98. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να δεχτεί ένα χτύπημα στο 30 και κάθε τρεις και λίγο να πέφτει κάτω και να λέει: πονάει το κεφάλι μου, πονάει το πόδι μου, από το χτύπημα που δέχτηκα πριν από 10 λεπτά, πριν από 20 λεπτά, πριν από μισή ώρα, πριν από 50 λεπτά, και να τον αφήνει ο διαιτητής να μπαίνει μέσα κατευθείαν. Ο κανονισμός λέει ότι είσαι τραυματίας, βγήκες έξω για πρώτες βοήθειες, ένα λεπτό έξω. Και έχει κάποιες εξαιρέσεις. Μία από όλες αυτές είναι το συγκεκριμένο που σας είπα προηγουμένως, ότι αν έχει τιμωρηθεί ο αντίπαλος παίκτης για τη συγκεκριμένη φάση, τότε μπορείς να μπεις χωρίς να περάσει το λεπτό που μένεις απ' έξω. Αλλά εδώ υπάρχει η βασική διαφορά, η ιδιοποιητική διαφορά. Είναι στην νομική επιστήμη αυτό που λέμε η χαρά των δικηγόρων. Ο καθένας ερμηνεύει τη φάση όπως θέλει. Όπως και τους νόμους. Γι' αυτό υπάρχουν δικηγόροι. Με τον τόσο ξεκάθαρη νόμη, δεν χρειάζονταν δικηγόροι, θα μπορούσε να δικάσει και η μάνα μου. Οπότε από ό,τι κατάλαβα, δέχτηκε το χτύπημα, έπαιξε 5 λεπτά και κάποια στιγμή, μετά από 5 λεπτά, έπεσε κάτω, λέει: ζαλίζομαι, πονάω, να βγω έξω κτλ. Γιατί τι σου λέει αυτός, κάνει καθυστέρηση, γιατί βλέπει ότι τελειώνει το παιχνίδι και αυτό κτλ. Και σου λέει: άστο ένα λεπτό έξω μέχρι να επιστρέψει. Και εδώ υπάρχει μια διχογνωμία και μια γκρίνια από την πλευρά του Νίκολιτς, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό ήταν ο λόγος που χασιάκ, έτσι. Αλλά ο χασιάκ, δύο βαθμούς που στην πορεία μπορεί να την πονέσουν λιγάκι. Εδώ να επαναλάβουμε ότι η σεζόν είναι περίεργη, είναι στην αρχή. Έβαλε η ΑΕΚ τα τελευταία δύο παιχνίδια, τις δύο τεσσάρες, όλα τι ωραία, τι καλά, αγιαστούρες, θρίαμβοι, το ένα, το άλλο κτλ. Βλέπετε όμως, στο τρίτο σερί εκτός έδρας παιχνίδι της, γιατί είχε παίξει στο Παγκρίτιο με τον Όφη και έχασε το Super Cup. Είχε παίξει με τη Λεύσκη στη Σόφια και δεν νίκησε. Παίζει χθες με την Κηφισιά και δεν κερδίζει. Είδατε ότι ούτε και η πρωταθλήτρια ΑΕΚ που έχει μπει και στο όμιλο του Champions League είναι αυτή τη στιγμή έτοιμη ομάδα. Παρότι έχει κρατήσει τον ίδιο προπονητή, παρότι έχει ένα βασικό κορμό από πέρυσι και τον έχει μπολιάσει με νέους παίκτες, αλλά τους βάζει σιγά σιγά, δεν τους έχει ξυλώσει όλους, να βάλει 10-15 καινούριους, όπως έχει κάνει ο Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και κάνει και ο ΠΑΟΚ σε ένα μεγάλο βαθμό. Βλέπετε ότι ακόμα δεν είναι έτοιμη και για το λόγο αυτό υποφέρει εκτός έδρας. Δεν καταφέρει να πάρει νίκη εκτός έδρας μέχρι στιγμής σε τρία παιχνίδια. Όλα κόντρα σε υποδέστερους αντιπάλους. Δεν έπαιξε προκριματικά Champions League play-off με κανένα θηρίο. Με μια ομάδα από τη Βουλγαρία έπαιξε, έτσι, που απέχει πάρα πολύ από τα δικά μας κυβικά. Άρα λοιπόν μην γκρινιάζει ο κόσμος, να καταλάβει ότι είμαστε ακόμα πάρα πολύ νωρίς και ότι οι ομάδες, ακόμα και αυτές που είναι πιο έτοιμες θεωρητικά από τις άλλες, πιο δεμένες, έχουν δηλαδή θεωρητικά πιο καλές προϋποθέσεις να βρουν γρήγορα ρυθμό, ακόμα δεν έχουν βρει βηματισμό. Θέλουν ακόμα χρόνο. Και κλείνουμε τα χθεσινά με το 2-1 του Άρη απέναντι στον Όφη, πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό σκορ. Υπό την έννοια ότι ήταν 2-0 μέχρι το 93, στο 2-0 έχασε πέναλτι ο Άρης, απέκρουσε ο Χριστογιώργος, δηλαδή θα μπορούσε να γίνει το 3-0. Και εδώ επίσης είναι πολύ λογικό και πάρα πολύ εξηγήσιμο πως μια ομάδα τη μία πέμπτη κάνει μια μεγάλη πρόκριση, μένει η Europa League, έχει κάνει δύο νίκες, 5-0 συνολικό σκορ απέναντι σε μια
βουλγάρικη ομάδα και μετά πάει και θα μπορούσε να τρώει 3 γκολ από τον Άρη στο 87. Συμβαίνει. Αδειάζουν οι ομάδες. Δεν είναι εύκολο Πέμπτη με Κυριακή να μείνουν στο ίδιο mood. Δεν είναι και μαθημένοι οι παίκτες σε αυτό το παιχνίδι της Ευρώπης που μπαίνει στη ζωή μας. Όφηκε να παίξει η Ευρώπη από το 2006, αν δεν κάνω λάθος, σχεδόν 20 χρόνια. 2008, σχεδόν 20 χρόνια τέλος πάντων. Να μπει στο τρυπάκι της Ευρώπης. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Γι' αυτό βλέπετε τη συνήθεια ακόμα και σε επίπεδο Champions League που είναι πολύ πιο όριμες ομάδες και πιο έτοιμες να κάνουν μια καλή εμφάνιση Champions League και στο πρωτάθλημα μετά από τρεις μέρες να πάνε και να ρακάρουν με την πατατούβλα και να πέφτουν κάτω. Την προηγούμενη μέρα θυμίζουμε ότι είχαμε μια καλή εμφάνιση από την πλευρά του Πανετολικού, ο οποίος νίκησε 2-0 την Καλαμάτα, ενώ ο Ηρακλής τσίμπησε βαθμουλάκι από το Βόλο εκτός έδρας 1-1. Έτσι, για να έχετε μια γενική εικόνα, ο Παναθηναϊκός παίζει σήμερα σε 7.30 με το Λεβαδιακό στη Λιβαδιά. Θα πούμε περισσότερα μετά το time out που θα κάνουμε με γέφυρα ένα τραγούδι. Θα πάμε να συνδεθούμε με το Earth News Radio για το πρώτο δελτίο μη αθλητικών ειδήσεων στη διάρκεια της εκπομπής και στη συνέχεια θα μπούμε εδώ να πούμε και άλλα πράγματα πριν φτάσουμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Από σήμερα μείωση τιμών από 5-7% σε περισσότερους από 1.660 κωδικούς βασικών καταναλωτικών αγαθών. Εντός της ημέρας οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνησης. Σήμερα οι υπογραφές για τη συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα που συμπεριλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλέα. Βαλιστική επίθεση σε δύο αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία ως αντίπεινα για τα πλήγματα στο Λαράκ. Νωρίτερα, αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικούς εκτοξευτές πυράβλων στα στενά του Ορμούς. Νέες κυρώσεις κατά του Ιράν, προανήγγειλε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών με αρχικό στόχο τις τράπεζες που διακινούν ιρανικά κεφάλαια ή στηρίζουν το καθεστώς. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για την υπόθεση κατεψυγμένου βρέφους που εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 17 αγνοωμένων μετά την ανατροπή καταμαράν ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. 8 νεκροί μέχρι στιγμής, 242 οι διασωθέντες. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Οι ψηφοφόροι της Ισλανδίας απέρριψαν σε δημοψήφισμα την πρόταση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γενικά αιθρίος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Ακούτε Έρα Σπορ.
5: Γυρίσατε!
6: Είμαστε 33 λεπτά μετά τις 6, 27 πριν από τις 7. Πάμε να δούμε άλλα πράγματα και νομίζω ότι η παράληψή μου ήταν μάλλον από αυτό πρέπει να ξεκινήσω, γιατί ήταν σοκαριστικό το μαντάτο που έφτασε από τη Γερμανία. Το περιμέναμε, να σας πω την αλήθεια, ότι τα πράγματα δεν θα είναι καλά για τον Κωνσταντέλια, και τελικά αποδείχθηκε ότι όντως έτσι είναι. Ό,τι να πάει στραβά θα πάει. Φάνηκε από τον τρόπο που βγήκε έξω, το είπε και ο Κόβατς, το είπαν και οι άνθρωποι της Ντόρτμουντ, ότι δεν μοιάζουν καλά τα πράγματα σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των γιατρών. Και άμα ακούσετε δύο πράγματα από την εμπειρία μου, σας το λέω, 9 φορές στις 10 όταν ο γιατρός σου πει με την πρώτη ότι αυτό είναι κάτι άσχημο και σε οδηγεί στο χειρουργείο, 9 φορές στις 10 επιβεβαιώνεται αυτό από τις εξετάσεις. Περιμέναμε όλοι, είχαμε μια ελπίδα μήπως και οι απεικονιστικές μαγνητικές, δηλαδή που έκανε, μαγνητική που έκανε ο Κωνσταντέλιας, θα έδειχνε κάτι διαφορετικό. Δυστυχώς δεν. Το παλικαράκι πριν ακόμα προλάβει να βάλει την υπογραφή του σε πολλά ακόμα παιχνίδια της Ντόρτμουντ. Ήταν εξαιρετικό στα δύο πρώτα που έπαιξε. Θυμάστε την πολύ καλή του εμφάνιση στο Super Cup της Γερμανίας κόντρα στην Bayern, το παρεβάλλε σχεδόν μισό γκολ, από αυτόν ξεκίνησε το μοναδικό γκολ της Ντόρτμουντ. Προχθές πέτυχε και το πρώτο του γκολ στην Bundesliga. Και παρόλα αυτά, μετά από δύο παιχνίδια, ουσιαστικά χάνει όλη τη σεζόν. Οδηγείται χειρουργείο, ρήξη πρόσθετη οχίας του. Θα μείνει εκτός για κάμποσους μήνες, δηλαδή οριακά να προλάβει το τέλος της σεζόν. Σε αυτές τις περιπτώσεις λέμε ότι μάλλον χάνει όλη την περίοδο. Γιατί και να προλάβει να έρθει μετά από τόσο μεγάλο διάστημα απουσίας, συνήθως δεν πατάς καλά, θες λίγο παραπάνω χρόνο. Οπότε, καλά να είναι το αγόρι μας να επιστρέψει του χρόνου δυνατός, έτσι, πολύ δυνατός, και να τον δούμε να προσφέρει αυτά που περιμένουμε. Γιατί είναι ένα αυθεντικό ταλέντο, από τα κορυφαία ταλέντα που έχει βγάλει το ελληνικό ποδόσφαιρο στην νέα χιλιετία, από το 2000 και μετά. Είναι πραγματικά η άτυχη στιγμή του ποδοσφαίρου, παιδί μου. Σε όσα δεν φέρνει ο χρόνος, θα φέρνει μια στιγμή. Πάνω που ετοιμάστηκε να κάνει το μεγάλο βήμα στην καριέρα του, ήρθε αυτός ο τραυματισμός και τον αφήνει πάρα πολύ πίσω. Αλλά ελπίζουμε να βγει πιο δυνατός από αυτή την δοκιμασία. Είναι μικρός ακόμα. Συνήθως αυτοί οι τραυματισμοί μπορούν να κόψουν την μπάλα σε ένα 33, αλλά σε έναν 23χρονο δεν είναι τίποτα παραπάνω παρά μια μικρή στάση. Έτσι όπως είναι η επιστήμη εξελίσσεται και με τα μοσχέματα που βάζουν κτλ. Μην σας πω ότι γυρνάνε και με καλύτερο πόδι από ότι όταν πριν χτυπήσουν.

Λοιπόν, αυτή ήταν η εικόνα γενικά της αγωνιστικής. Αυτή η εβδομάδα έχουμε κύπελο. Έχουμε και την τρίτη αγωνιστική να έχετε καπάκι το επόμενο Σαββατοκύριακο. Η πρώτη διακοπή γίνεται τέλος του μήνα. Να θυμίσω ότι θα είναι και πλούσια. Γιατί έχουμε μαζεμένα 4 παιχνίδια για την εθνική μας ομάδα. 2 εντός και 2 εκτός. Είναι για το Nations League. Είναι για το Nations League.

Την επόμενη εβδομάδα έχουμε τα δύο πρώτα ντέρμπι της περίοδου, στην επόμενη αγωνιστική, αυτή τη εβδομάδα που τρέχουμε. Να θυμίσουμε ότι έχουμε το ΑΕΚ Άρης το Σάββατο, το οποίο βέβαια είναι ένα ντέρμπι δεύτερης ταχύτητας, θα έλεγα. Την επόμενη μέρα μας Κυριακή έχουμε το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Αυτό είναι ένα μάτς που θα γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας και είναι ουσιαστικά το πρώτο ντέρμπι των Big Four. Τώρα, αν βάλουμε μέσα και τον Άρη στον Big Five, οκ, okay, δεκτό, αποδεκτό. Απλά όλοι μας ξέρουμε ότι ο Άρης, αντιλαμβανόμαστε μάλλον, γιατί ποτέ δεν ξέρει κανείς, το ποδόσφαιρο είναι λίγο περίεργη ιστορία. Θεωρητικά δεν είναι ομάδα που πάει να χτυπήσει τον τίτλο ο Άρης. Γιατί λέμε όλοι ότι άλλος με περισσότερες, άλλος με λιγότερες πιθανότητες. Οι τέσσερις που θα πάνε να πάρουν το πρωτάθλημα φέτος είναι η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Σου φάζω με τη σειρά που τερμάτισαν πέρυσι. Άρη σίγουρα ανήκει στο Big Five, αλλά επειδή έχει πάρα πολλά χρόνια να διεκδικήσει πρωτάθλημα, νομίζω ότι ακόμα και πιο φανατικοί του παδί δεν θεωρούν ότι φέτος είναι μια χρονιά που θα δίνει το μάτι να πάει να χτυπάει τίτλο, έτσι. Οπότε γι' αυτό λέω ότι το ΑΕΚ Άρης είναι ένα ντέρμπι μεν, αλλά δεύτερης ταχύτητας, ενώ το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ είναι το πρώτο κλασικό ντέρμπι της νέας σεζόν ανάμεσα σε δύο ομάδες που είναι άμεσα διεκδικήτριες του τίτλου. Βόλος Ολυμπιακός ΑΕΚ Άρης το Σάββατο, το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, Λεβαδιακός Πανετολικός, Όφη Κηφισιά και Ατρόμητος Καλαμάτα τα παιχνίδια της Κυριακής. Η αυλαία πέφτει Δευτέρα με το παιχνίδι Ηρακλής Αστέρας Τρίπολης. Και να το τσεκάρω, γιατί δεν είμαι σίγουρος, νομίζω ότι η Ηρακλής έχει καταθέσει έτοιμα να αλλάξει η έδρα. Να παίξει με τον Αστέρα Τρίπολης εκτός έδρας. Δεν το έχω τσεκάρει, να σας πω την αλήθεια. Νομίζω ότι το πήρε κάποιο μάτι μου, απλά δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι οριστικό για αυτό το θέμα. Αν θα αλλάξει η σειρά της έδρας, γιατί δεν έχει έτοιμο γήπεδο ακόμα ο Ηρακλής. Θα το τσεκάρω στο ημίχρονο και στο διάλειμμα, μετά στα πρωτοσέλιδα, να δω αν έχουμε κάτι πιο σίγουρο για το συγκεκριμένο θέμα. Μπορεί να έχει γίνει κάτι και να μην το έχω πάρει χαμπάρι, έτσι. Να έχει βγει η απόφαση ή να μην έχει βγει και να τον περιμένουμε. Θα δούμε. Πάντως κάτι πήρε ταυτή μου ότι έχει καταθέσει τέτοιο αίτημα ο Ηρακλής και ενδεχομένως θα χρειαστεί να περιμένουμε την απόφαση.

Λίγο με τα γραφικά. Έχουμε ένα Μάγε Βράσε. Ο Ολυμπιακός εμφανίζεται να πηγαίνει να κλείσει τον Πουέρτα, Γκουστάβο Πουέρτα και τον Βάργκας από τη Σεβίλη. Ο ένας, ο προηγούμενος ο Πουέρτας, πέσει στα Σιξαντατέρ. Αργά χθες βράδυ ο Ολυμπιακός διέψευδε τα σχετικά δημοσιεύματα, τις σχετικές φήμες που υπήρχαν. Υπήρξε μια διαρροή από πλευράς του Ολυμπιακού ότι δεν ισχύει τίποτα από τα δύο. Αλλά επειδή είναι άπειρες οι φορές που κάποιος διαψεύδει μία η ώρα τη νύχτα και σε 6 το πρωί ανακοινώνει μεταγραφή, κρατάμε πάντα μια πισινή σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν πολύ δίνουμε σημασία στο τι λένε οι ομάδες και τι δεν λένε, γιατί αυτές κάνουν τη δουλειά τους και προσπαθούν να προστατεύσουν με τον τρόπο που νομίζουν καλύτερα τα συμφέροντά τους. Αν δηλαδή μια ομάδα θεωρεί ότι το να μην πάρει δημοσιότητα ένα θέμα την εξυπηρετεί, δεν θα του δώσει δημοσιότητα. Αν θεωρεί ότι τη κάνει καλό επικοινωνιακά και διατηρεί το ενδιαφέρον του κόσμου ζεστό και το βγάει, βγαίνει με τον Ντούκες και το λέει ότι εμείς θα δώσουμε 16 εκατομμύρια για τον Κοντό που είναι ωραίος. Οπότε εδώ αφήνουμε τις μέρες να κυλήσουν. Ο Ολυμπιακός ήδη έχει κάνει πολλές μεταγραφές και από ό,τι φαίνεται θα κάνει και άλλες. Και ο Παναθηναϊκός περιμένουμε από τον Παναθηναϊκό 2-3 χτυπήματα ακόμα. Παίζει πάρα πολύ το θέμα του Ινάη. Προσωπικά πιστεύω ότι δεν πρέπει να γίνει τίποτα με τον Ινάη και γιατί δεν έχει ανάγκη ο Παναθηναϊκός παίκτη στη θέση του Ινάη. Είναι απολύτως ξεκάθαρο. Δηλαδή, αν πάρει τον Ινάη, θα είναι για μένα μια κίνηση ποδοσφαιρικής βλακείας. Το λέω έτσι με πάρα πολύ απλό τρόπο. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχει πάρει δύο παίκτες καινούριους για την ίδια θέση και να πάρει και τρίτο όταν έχει και άλλους δύο. Έχει. Και άλλου δύο με την έννοια ότι μπορεί και ο Κοντούρης να παίξει. Ένα πιτσιρικάς που εγώ θεωρώ ότι πρέπει να του δοθεί χρόνος. Μα παίξει και εξάρι και οχτάρι, παίξε προχθές οχτάρι και δεν πέσω ανέβηκε όλη η ομάδα, έτσι. Πήρε τον Κάγκουα, θα τον δούμε να παίζει σήμερα, να ντεμπουτάρει. Πήρε τον Λούζα, για την ίδια ακριβώς θέση. Έχει τον Τζιριβέγια. Θα μου πει, δεν σου κάνω.

Τσιριβέγια, οκ, okay, να το δέχω, τρίτη επιλογή. Δεν μπορεί να έχει τέσσερις πρωτοκλασσάτους, τρεις πρωτοκλασσάτους. Θα πάρεις τώρα και με τη μεταγραφή ρεκόρ και τον Ουναΐ. Δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Εγώ αυτό που μαθαίνω είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί να πάρει εξάρι. Δηλαδή, αν έχει πέντε φράγκα να δώσει, που θα τα δώσει για το φινάλι των μεταγραφών, τα περισσότερα θα πάνε για να πάρει ένα καλό εξάρι. Αρχικά, ο σχεδιασμός ήταν να πάρουν ένα εξάρι που να είναι περισσότερο συμπληρωματικός του Καμαρά, αλλά επειδή το παιδί δείχνει ότι θέλει ακόμα λίγο δουλειά για να είναι πιο έτοιμο σε υψηλό επίπεδο, μπορεί και να πάει να πάρει ένα παίχτη που να είναι στο σχεδιασμό ακόμα και βασικός για τη θέση 6. Είναι πιο έμπειρος, πιο μεστός, πιο ψαρωμένος, πιο έτσι ψημένος για να πάρει αυτή τη φανέλα με το εξάρι στην πλάτη. 99% φεύγει ο Ζαρουρί. Ναι, Μαντήλη, το γεγονός ότι δεν μπήκε ευνηδιαστικά, θα έλεγα, γιατί στα προηγούμενα παιχνίδια βασικώς έπαιξα, στην λίστα της Ευρώπης για τα παιχνίδια με την Χράντετς και δεν είναι στην αποστολή χωρίς να έχει κάποιο πρόβλημα, σήμερα τραυματισμό ή οτιδήποτε άλλο. Για το παιχνίδι το Λαβαδιακό φωνάζει από μόνο του ότι κάτι ψήνεται, όπως ψινόταν και με την πίδωση του Τσέρι. Στο βραδινό δημοσίευμα από τη Γαλλία λέει ότι είναι σε συζητήσει ο ΣΕΡ για το δανεισμό του με οψιόν αγοράς από τον Παναθηναϊκό. Αλλά δεν είναι η μόνη ομάδα που έχει ενδιαφερθεί για τον Ζαρουρί. Είναι πιθανότατα δεδομένο ότι θα φύγει από τον Παναθηναϊκό. Τώρα, αν θα πάει η Γαλλία, αν θα πάει κάπου αλλού, θα το δούμε στην πορεία. Πολύ πιθανά μπορεί να είναι ο ΣΕΡ, μπορεί να είναι και κάποια άλλη ομάδα. Για μένα θα είναι πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη αν παραμείνει ο Ζαρουρί. Από εκεί και πέρα, εφόσον φύγει ο Ζαρουρί, ο Παναθηναϊκός ήδη έχει δρομολογήσει, ψάχνει να αγορά, να βρει έναν παίχτη να ενισχύσει τα άκρα του. Ενώ με δεδομένο ότι έφυγε ο Τουμπά από τον Παναθηναϊκό την περασμένη εβδομάδα, πήγε δανεικό στη Χαύρη, ο Παναθηναϊκός είναι σε αναζήτηση κενός center back. Δεν είναι center back από το πάνω ράφι, να πεις δηλαδή θα πάρουν ένα παίχτη να σπρώξει ή τον Ντεφράι ή τον Φαν Μπρόκελ από την δεκάδα. Θα είναι όμως εκεί, μαζί με τον Πάλμερ Μπράουν και τον Κάτρι, στο γύρω-γύρω, πολλά τα παιχνίδια, πολλές οι ανάγκες, τιμωρίες, τραυματισμοί, κούραση, ντεφορμάρισμα. Να είναι εν δυνάμει βασική, αλλά όχι ξεκάθαρα βασική. Που σημαίνει δηλαδή ότι δεν θα είναι μια ιδιαίτερα ακριβή μεταγραφή. Θα είναι ένας παίκτης με λίγο πιο χαμηλό προφίλ και λίγο χαμηλότερο κασαγιά να συμπληρώνει την γραμμή των center back. Δηλαδή θεωρητικά ο Παναθηναϊκός κινείται για τρεις παίχτες. Αντίστοιχες κινήσεις περιμένουμε και από τον ΠΑΟΚ και μάλιστα από ό,τι ακούμε να λέγεται δεξιά και αριστερά, μια από αυτές θα είναι μια πολύ ακριβή μεταγραφή. Ο ΠΑΟΚ μας παρουσίασε και με ένα πολύ ωραίο τρόπο τον Άλλη χθες, ήταν καταπληκτικός ο Άλλη. Είχε τραυματιστεί, θυμάστε, στο πρώτο παιχνίδι της χρονιάς, δεν προλάβαμε να τον δούμε και χθες έκανε εξαιρετικό παιχνίδι. Κάποια στιγμή, έτσι όπως έβλεπα τα στιγμιότυπα και άκουγα την περιγραφή, νόμιζα ότι είχε πάρει τον Ντέλε Άλλη. Όχι, είναι ωραίο να μπαίνουν νέοι παίχτες στο πρωτάθλημά μας και να δίνουν μια φρεσκάδα και να ανεβάζουν το επίπεδο και της ομάδας και του πρωταθλήματος. Είναι πάρα πάρα πολύ καλό. Πραγματικά σημαντικό δηλαδή να έρχονται παίχτες που να αντιλαμβάνεται κανείς βλέποντάς ότι άγγιζε τον κόπο για τα λεφτά που πέσανε, που τους πήραν οι ομάδες. Όπως είναι εξίσου σημαντικό για το πρωτάθλημά μας, γενικά για το ποδόσφαιρό μας, τα δικά μας παιδιά που παίζουν στο εξωτερικό να κάνουν πολύ καλές εμφανίσεις. Ο Δουβίκας σκόραρε πάλι χθες. Ο Τζολάκης κατέβασε ρολά. Ο Καρέτσας αναδείχθηκε man of the match στη νίκη της Ντόρτμουντ προχθές στο match με το Αμβούργο. Πάρτε μπέτη και γκολ, δώσε ασίστ και γενικά με την παρουσία του. Ήταν ο παίκτης που ψηφίστηκε ως κορυφαίος του αγώνα. Γενικά βλέπουμε καλά Παυλίδη on fire. Δεν συζητάμε τώρα και έχουμε εξαιρετική εικόνα από τα παιδιά τα δικά μας που αγωνίζονται στο εξωτερικό. Έχουν κάνει όλα ένα πολύ δυναμικό μπάσιμο. Μοναδική βέβαια εξαίρεση αυτή η άσχημη στιγμή για τον Κωνσταντέλια, έτσι, που μπήκε, πέτυχε γκολ την προηγούμενη, στο προηγούμενο παιχνίδι το μάτς με την Bayern, μισή assist, γιατί από τη δικιά του ενέργεια ξεκλειδώνει η άμυνα της Bayern για να γίνει σέντρα που έγινε γκολ. Και αυτό είναι το μόνο άσχημο, ότι βγαίνει από το κάδρο λόγω του σοβαρού τραυματισμού. Τα υπόλοιπα παιδιά μια χαρά, πάνε εξαιρετικά.

το μπάσκετ που ρωτάνε εδώ κάνα δύο φίλοι τι ώρα είναι το παιχνίδι. 7 η ώρα, παιδιά. 7 ξεκινάει η μάτς με την Ισπανία. Έχει χαρακτήρα τελικού. Δεν ξέρω πώς είδα το παιχνίδι κόντρα στην Ουκρανία και πώς είχατε δει τα προηγούμενα παιχνίδια με Ρουμανία και Πορτογαλία. Πραγματικά η εικόνα της ομάδας είναι απογοητευτική. Δυστυχώς το ελληνικό μπάσκετ πληρώνει το γεγονός ότι οι ομάδες πια δεν δίνουν χώρο στα δικά μας παιδιά. Όλα τα ταλέντα μας, αντί να παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα, έχουν πάει στην Αμερική και κυνηγάνε τα συμβόλαια με το NCAA τώρα. Το κολυγικό πρωτάθλημα πια τους εξασφαλίζει και τους δίνει και πάρα πολλά λεφτά. Και μετριόμαστε εδώ και ψάχνουμε να βρούμε κάτι γεροντάρες που αποφασίζουν στυλ καλά στα 38 του να κατέβουν κάτω, τον Παπα-Νικολάου που θα αγιώσει στο γήπεδο κάποια μέρα, δίνει και την ψυχή του για την ομάδα. Και δυστυχώς παίχτες που αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν είναι όλοι μαζί σε τέτοιο επίπεδο για να φτιάξουν μια πάρα πολύ καλή εθνική ομάδα. Ας πούμε ότι με φυσιολογικό τρόπο, αν δεν κάναμε αυτές τις απίστευτες γκέλες με Ρουμανία τώρα, άγραφη ήττα, και Πορτογαλία, που να το ξαναπείς, ότι χάσαμε τους Πορτογάλους μέσα στην έδρα μας, ακόμα και έτσι να πήγαινε η ομάδα με το Γιάννη στο Μουντιάλ, δεν θα είχαμε καλά ξεμπερδέματα. Είναι φανερό ότι κάπου πρέπει να το δούμε διαφορετικά. Έχουμε χάσει την μπάλα στο θέμα του μπάσκετ. Είναι μεγάλη κουβέντα που είχε πει κάποτε ο Βασιλακόπουλος. Άλλο το μπάσκετ στην Ελλάδα και άλλο το ελληνικό μπάσκετ. Το μπάσκετ στην Ελλάδα τριαμβολογεί. Βλέπουμε ότι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός παίρνουν τις Ευρωλίγκες. Είναι πιο καλές ομάδες θεωρητικά και πιο ακριβές στην Ευρώπη. Έρχονται με φόρα. Πάω Κάρι ΣΑΕΚ από πίσω να κάνουμε πιο. Αλλά στην πραγματικότητα όλα αυτά είναι με λεφτά για να φέρουμε τους ξένους. Τα δικά μας παιδιά είναι στην Αμερική τώρα. Όλη η νέα γενιά είναι στην Αμερική και δεν την ξαναδούμε εύκολα να περνάει τα σύνορα για να έχετε να πέσει στην εθνική ομάδα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά με ένα γρήγορο τραγουδάκι, μια τζούρα από τραγούδι, γιατί με τον μπλα ξεχάστηκα. Για να προλάβουμε να πούμε και τα αθλητικά, τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων και των οικονομικών πολιτικών.

0: Sorry, αυτό το τραγούδι είναι ύμνος, δεν κόβεται, οπότε το ακούσαμε όλο. Πάμε στα γρήγορα τώρα, ότι προλάβουμε. Ερυθρόλευκη ζωταρία είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Φως της Δευτέρας. Αναφέρεται στον γκολ του Ζώτα, τον γκολ του Πορτογάλου στο 31, με το οποίο πήρε την νίκη ο Ολυμπιακός. Και άλλα τέρματα μπορούσαν οι Πειραιώτες, είχαν δύο δοκάρια με Μελκαμπή και Κονζάλες, και άλλες ευκαιρίες για το 0-2, ειδικά με τον Μαρκανό που έχασε τέταρτο στο 58 και η Γκίνια δεν λέει να τον αφήσει. Δίπλα την προσγείωσε η Κηφισιά των 10 παικτών με γκολάρα του Μπένις καθυστερής πριν δικαιότητα του ένα από την ΑΕΚ που είχε προηγηθεί μισή ώρα νωρίτερα με τον Βάργα. Κάτω του έβαλε στόπο, άριστα μάτσε την ξέφρενη πορεία του Όφη κερδίζοντας τον με 2-1. Τα γκολ η Μανού και Κουαμέ μείωσε ο Κόντρος καθυστερήσεις. Νωρίτερα ο Χριστογιώργος για αποκρίση πέναλτι του Ράσιτς. Χωρίς απώλειες ο Παναθηναϊκός κάνει πρεμιέρα στο πρωτάθλημα απόψε και θέλει νίκη απέναντι στο Λεβαδιακό. Νίστρουπ να μείνουμε συγκεντρωμένοι. Περαστικά Κωνσταντέλια, η ευχή των παικτών του ΠΑΟΚ στον πρώην συμπαίκτη, με ανατροπή ο ΠΑΟΚ ο Δικέφαλος του Βορρά έκανε το 2-2 στο Περιστέρι επικρατώντας 2-1 το τρομή του, χάρη σε 2 γκολ του Πέλκα Σόου από τον κορυφαίο της αναμέτρησης Άλλη. Θα γυρίσει δυνατός, τρομερή ατυχία του Γιάννη Κωνσταντέλια, επιβεβαιώθηκε η ρήξη χιαστού που υπέστη στο μάτς με τον Βούργο, πιθανότητα χάνει όλη τη σεζόν. Και ξεμούδιασμα, πρώτο φιλικό για τον Ολυμπιακό, κέρδισε 77-63 τον Προμηθέα στο νέο προπονητήριο του ΣΕΦ. Πάμε στη live score της Δευτέρας. Την ξέρανε στο 97, το ένα κεντρικό θέμα ψυχομένη και φυσικά με Μπένι πήρε την πουκιά από το σώμα τσάκ με μπάζερ μπίτερ 1-1. Η ομάδα των Βορειών Προαστίων τιμώρησε την Ένωση που ουσιαστικά δεν μπήκε ποτέ στο πνεύμα του αγώνα. Νίκολης τώρα είναι στιγμή της κριτικής. Λέτο, όλη η ομάδα μου έδωσε δώρο γενεθλίων. Δίπλα Ζώτα, Σίλβα και Πουέρτα. Με γκολ του Πορτογάλου, ο Ολυμπιακός πέρασε από την Τρίπολη 1-0, παλεύει να αντίσει τα ερυθρόλευκα τον Κολομβιανό παιχταρά. 2-2 ερυθρόλευκοι που είχαν και 2 δοκάρια. Κάτω, Κάγκουα βασικός μέσα και ο Λούζα. Δίπλα, ενεργική τραγωδία, επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για ρήξη χιαστού στα αριστερό γόνατο του Κωνσταντέλια. Καθάρισαν τα δεκάρια, ο Μάνου χρειάστηκε 3 λεπτά για να σκοράρει την επιστροφή του. Ο Κουαμέ που τον αντικατέστησε πέτυχε το 2-0, έχασε πέναλτι. Ο Ράτσιτς το 2-1 έγινε στις καθυστερήσεις για τον Όφη. Πάνω, άλλη ζωγράφιζε, Πέλκα σκόραρε με τον Σουηδό να ρουγιάζει και το διεθνή μεσοεπιθετικό να χτυπάει 2 φορές. Ο ΠΑΟΚ γύρισε 2-1 το μάτς με τον Ατρόμητο που είχε προημηθεί με τον Νούνιες. Πάμε, Sport Day. Δάγκωσε με Ζώτα, ο Ολυμπιακός απέδρασε από την Τρίπολη με την κολάρα του Πορτογάλου. Φτωχό το σκόρ, αλλά το 2-2 είναι αυτό που μετράει πάνω απ' όλα. Ο Σίλβε έβγαλε τα κάστανα από τη φωτιά με κεφαλιά στο 31. Δεμπούτο για χαμόγελα από Γκονζάλες και Φρόιλερ. Δίπλα ξεκίνημα με το δεξί τρίποντο στην πρώτη μάχη για το πρωτάθλημα θέλει το τριφύλι. Μέσα η Λούζα Κάγκουα παρουσία Λαφούζο τελευταία προπόνηση. Πάει για βασικό ο Ντέσσερ. Ώρα 0 για Ουναχή. Την ξέρανε στο 97 και η Φυσιά πήρε παλικαρίσιο βαθμό απέναντι στην άξο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων με γκολ του Μπένι, έξαλλος ο Νίκολης με την εικόνα των παικτών του και την πρώτη απώλεια της σεζόν. Μπάσκετ Ελλάδα-Ισπανία, πάμε όπως πέρυσι. Η Εθνική θέλει να πληγώσει την παρέα του Χουάντσο Ροναγκόμεθ όπως το πρόσφατο Ευρωμπάσκετ και να μείνει ζωντανή για το παγκόσμιο του 27. Ολυμπιακός φιλιακό ξεμούδιασμα νίκησε 77-63 τον Προμηθέα. Παναθηναϊκός έχετε φουριόζος ο Μπάντιο. Βόλεϊ πέταξε στους 8, η Εθνική γυναικών σκόρπισε με 3-0 τη Γαλλία και περάσει στην προμηθελική φάση του Ευρωπαϊκού στο βόλεϊ. Άρης με σφραγίδα Μανού το 2-2. ΠΑΟΚ με Πέλκα Γιαντέλια με 2 γκολ του Διευθυντή Κυνηγού. Ο ΠΑΟΚ απέδρασε με ανατροπή από το Περιστέρι. Αθλητική ώρα της Δευτέρας. Γκέλα με θαυμαστικό σε ένα κάκι στο αγωνιστικό χώρο και ένα νεκρό γήπεδο. Το μόνο που είχε σημασία χθες ήταν η νίκη και 3 βαθμοί, αλλά η ΑΕΚ τους έχασε μέσα από τα χέρια της στο 97. Η ΑΕΚ προηγήθηκε με γκολάρα του Βάρκα από τρομερή ασίστ του εκπληκτικού Μαρίν στο 63, αλλά πληγώθηκε στο τέλος από τον Μπένι. Νίκολιτς είμαι πολύ ενοχλημένος, έπρεπε να φύγουμε τους 3 βαθμούς. Άλλοτε ισχύουν οι κανόνες, άλλοτε όχι. Σόχμε Κωνσταντέλια χάνει όλη τη σεζόν με ρήξη χιαστού. Και κλείνουμε με τον κόκκινο πρωταθλητή. Νέο αίμα προς νέο πνεύμα, καθάρισε το πεζικό, εκτέλεσε η αεροπορία. Πολλά νέα πρόσωπα, πολλές χαμένες ευκαιρίες, 2 δοκάρια και ένα γκολ από το Ζώτα για το 2-2 του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα. Ο θρύλος δεν έδειξε μεγάλα πράγματα, αλλά αρχίζει να ξεμουδιάζει. Εντολή για Πουέρτα, πέτσι Μαρινάκη να κλείσει σήμερα μεγάλη μεταγραφή, νέα κίνηση του Ολυμπιακού για τον Κολομβιανό παιχταρά. Κληρώνει για Πάμπλο Γκαρθία Βάργκας οι τελευταίες πληροφορίες από τη Σεβίλη για τον πιτσιρικά της Μπέτης και για τον Ελβετό. Νεϊμάρ καλή Ροντινέ, ασφυκτική πίεση Σάντο στο Βραζιλιάνο. Συζητήσεις με τον Ολυμπιακό στην Ελλάδα σήμερα ο μάνατζερ του για να τρέξει το θέμα. Με τη Λίμπαρ θα μπορούσαμε να πετύχουμε και άλλα γκολ. Ζώτα έκανε πολύ καλή δουλειά Σάγιακα στον γκολ. Ντεμπούτο για τους Κονσάλες και Φρόιλερ. Πάμε στα γρήγορα τώρα. Ναυτεμπορική 20 μέτρα πρώτων πυλών της ΔΕΘ, το κεντρικό της θέμα. One Voice Business and Politics, το βρώμικο κόλπο Μούφα, οι εκπτώσεις 7 χρόνια άφησαν ασύντοτα σούπερ μάρκετ και χονδρέμπορους. Απογευματινή, μειώσει τιμών, αυξήσει μισθών, ανάσα στο εισόδημα των οικογενειών με τριπλή παρέμβαση. Δημοκρατία, έστησαν παγίδα σε χιλιάδες δανειολήπτες, προσοχή, ποιοι κινδυνεύουν να τα χάσουν όλα, ρυθμίσεις και περιουσίες. Εθνικός Κήρυξ, ανατράπηκε πλοίο με 267 επιβαίνοντας ανοιχτά της Κερίνιας, 7 νεκροί, 23 αγνοούμενοι. Ο πρώτος απολογισμός σε αυτό το τραγικό συμβάν, η αναφορά της εφημερίδας. Η Ελεύθερη Ώρα, η σύμβαση Κούπερ έφερε τα μνημόνια και θα μας βάλει σε πόλεμο με την Τουρκία. Όλα έχουν προγραμματιστεί διαχειρός, είπα, από το 1940. Ελεύθερος Τύπος, τα 7 κλειδιά που αυξάνουν τις συντάξεις ως και 338 ευρώ. Εστία, πώς χάνεται η ταυτότητα ενός έθνους, προκλήσει εντός εθνικού εδάφους με γκρίζους λύκους, ντρόνους και αλλιευτικά πειρατές. Η Εφημερίδα των Συντακτών, 36 δισεκατομμύρια ευρώ για να καταρρεύσουν οι επενδύσεις, άνθρακες στο θησαυρό του Ταμείου Ανάκαμψης, παρένθεση που κλείνει η αύξηση των επενδύσεων χάρη στα 36 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα νέα, ο ιός του Δυτικού Νείλου, τι να προσέχουμε, βενζίνη, ντίζελ, η Ελλάδα παραμένει ακριβή, εσπρέσο, άσπρο πάτο από το πανηγύρι στη Λαμία σε κικ-κικ κούρσα στο κέντρο της Αθήνας, συνελήφθη μεθυσμένος ο βιρτουόζος του κλαρίνου. Κόντρα, ο Σαμαράς πιέζει το Μαξίμου πριν ακόμη κατέβει στο γήπεδο, ψυχολουσία για την κυβέρνηση, τα πρώτα δείγματα των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων. Σταρ, η τραγουδίστρια και ο γιατρός της Κόκας, η γουρού λέει, γάμα, δεν ξέρω τα αρχικά της αυτά, αγόραζε ουσίες για να μπορέσει να σταθεί στην πίστα, όλοι καυτοί διάλογοι. Και κλείνουμε με το μανιφέστο, σιδηρούς στόλος πάνω από το Αιγαίο, ώρα υπογραφών για την ασπίδα του Αχιλέα, αντιεροπορική θωράκιση της χώρας, αναχέτηση πυράβλων και ντρόνους με το ελληνικό Iron Dome.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
5: Ακούτε. Era Sport.
6: Breakfast με Sport. Και τώρα η συνέχεια.

Μπαζά από 7.07, 7 λεπτά μετά τις 7 ξεκινάμε το δεύτερο μήχρονο της εκπομπής Breakfast με Sport. Έχουμε σερβίρει το μπουφέ από τις 6 και κάτι, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Κόσμος μπαίνει, κόσμος φεύγει, κόσμος έρχεται, μεγάλη παρέα μας, πολλά τα μηνύματα, θα τα δούμε και μέσα από αυτά θα μπούμε λίγο πιο διεξοδικά στα παιχνίδια που γίνανε αυτό το Σαββατοκύριακο, σε αυτό περιμένουμε σήμερα. Γενικά στα μεταγραφικά, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν πολλές μεταγραφικές αναζητήσεις εδώ πέρα. Πολλοί κόσμος τοποθετείται, ζητάει, σχολιάζει. Έχει ο κόσμος και τη δική του άποψη για ορισμένα θέματα. Okay, καλό είναι να την εκφράζουμε. Το θέμα είναι να μην προσπαθούμε να την επιβάλλουμε. Έτσι. Αυτή είναι η βασική διαφορά. Ματίνα Κανελοπούλου στην κονσόλα των ήχων. Το κορίτσι μας χαμογελαστό όπως πάντα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Κοντός μπροστά στο μικρόφωνο για ακόμα πόσο 52 λεπτά μέχρι το φινάλε της εκπομπής. Είπαμε το μεγαλύτερο κομμάτι θα αφιερωθεί σε δικά σας μηνύματα, μέσα από τα οποία θα μπούμε έτσι λίγο πιο βαθιά στα θέματα που θέλετε να συζητήσουμε. Υπάρχουν και κάποιες ειδησούλες φρέσκες τωρινές, όπως για παράδειγμα ο αποκλεισμός σοκ του Νόβακ Τζόκοβιτς στην πρεμιέρα του στη Νέα Υόρκη. Ο Μαριάνο Ναβόνε είναι ο άνθρωπος που τον πέταξε έξω, τον Τζόκοβιτς. Ο Μαριάνο Ναβόνε είναι νούμερο 49 αυτή τη στιγμή στο ranking το παγκόσμιο και το κορυφαίο, η κορυφαία θέση που είχε πάρει ποτέ ήταν πριν από 2 χρόνια τον Ιούνιο του 24, νούμερο 29, και παρόλα αυτά μετά από ένα δραματικό παιχνίδι που τελείωσε στα 3-2 σετ άφησε εκτός συνέχειας τον Νόβα Τζόκοβιτς, ο οποίος βέβαια πρέπει να μπει σε μια λογική, μιας και τελειώνουν τα μεγάλα και τα σκλάμ αυτή την εποχή, αν θα πρέπει να μπει στην διαδικασία να συνεχίσει. Γιατί, okay, ένας τεράστιος αθλητής, αλλά νομίζω τώρα σε πολλά τουρνουά πηγαίνει με τελικούς, κάνει, ψάχνει να βρει ακόμα αυτό το ένα το Grand Slam. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δεν είναι θέμα οικονομικό. Θέλει να πάρει ακόμα αυτό το ένα το Grand Slam που θα τον φέρει στην κορυφή. Αλλά είναι λίγο δύσκολο. Κυνηγάει ότι και ο Κριστιάνο Ρονάλντο που ψάχνει να βρει κάτι πιο εύκολο, Ρονάλντο. 23 γκολ ακόμα, για να φτάσει στα 1000. Νομίζω στο ποδόσφαιρο τα 23 γκολ μέσα σε ένα και δύο χρόνια, γιατί έτσι όπως είναι ο Ρονάλντο μπορεί να παίξει και δύο χρόνια ακόμα, μπορεί να τα πετύχει. Για τον Τζόκοβιτς όμως, με τόσο ανταγωνισμό και με τόσα νέα παιδιά, τους τρομερούς ταινίσεις που έχει βγάλει το παγκόσμιο τένις τα τελευταία χρόνια, είναι πάρα πολύ δύσκολο να τον ακολουθεί στο κορμί του, σε αυτό το επίπονο, το πολύ κοπιαστικό και το πολύ δύσκολο άθλημα, να μπορέσει να τον ξαναφέρει στην κορυφή με την κατάκτηση του Grand Slam. Πήρε ο Ναβόνε το πρώτο σετ με 7-6 στο tie break, 7-5 στο tie break, δηλαδή στο τσακ, αλλά το πήρε. Πήρε τα επόμενα δύο σετ με 5-7 και 4-6 με ένα break δηλαδή. Ο Τζόκοβιτς φάνησε και να καθαρίσει τη δουλειά, αλλά μετά κατέρευσε. Το μεν πνεύμα πρόθυμο, εσά ξαδρανής, το αντιλαμβάνεται κανείς, γιατί όταν παίζεις απέναντι σε ένα 25χρονο που έχει σχεδόν 15 χρόνια μικρότερη ηλικία από σένα και βλέπεις ότι τα τελευταία δύο σετ πήγαν 6-2-6-1, καταλαβαίνεις ότι κατέρευσε. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο θέμα τραυματισμού, τώρα τελείωσε το παιχνίδι πριν 5 λεπτά, αλλά αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν μπόρεσε να σταθεί ανταγωνιστικός και έτσι ο Μαριάνο Ναβόνε πανηγυρίζει τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, τη μεγαλύτερη νίκη στην καριέρα του, στα 25 του χρόνια. Τι σε πας παίζει με το Φιλ στο Γάλλο, με κακή προϊστορία, 5-0 τον έχει ο Γάλλος, 5 φορές τον έχει αντιμετωπίσει ο Τσιπάς και τις 5 έχει ιτηθεί, τελευταία στο Σενσινάτι, πολύ πρόσφατα. Τσέκαρη κάνει πρεμιέρα αύριο με μια qualifier. Λοιπόν, κατά τα άλλα, μιας και λέγαμε ότι καμιά φορά στη ζωή σε τέτοιο υψηλό επίπεδο, όταν μιλάμε για αθλητές τεράστιους που πάνω απ' όλα πρέπει με κάποιο τρόπο να υπερασπίζονται και την ιστροφημία τους, ισχύει αυτή η φράση που την έχουν πει παλιότερα, ότι καλύτερα να σε ρωτάνε γιατί σταμάτησες νωρίς παρά γιατί συνεχίζεις. Υπάρχουν κάποιοι αθλητές που αντιλαμβάνονται ότι κάπου εδώ πρέπει να τελειώνουν και δεν μπαίνουν στη λογική να κυνηγήσουν τα τελευταία 2-3 συμβολάκια που μπορεί να είναι κάποια εκατομμύρια για την καριέρα τους. Σου λέει, καλά ήμασταν μέχρι εδώ.
34-35, τόσο αντέχει το κορμί μας, χαίρεται. Φεύγουμε με το κεφάλι ψηλά, μας θυμούνται και όρθιος. Λοιπόν, κάποιοι άλλοι που το παλεύουν όσο μπορούν, ρε παιδί μου, είτε γιατί κυνηγάνε τα λεφτά, υπάρχουν και κάποιοι τέτοιοι, είτε γιατί δεν θέλουν να βγουν από την κεντρική σκηνή. Έχουν αυτή την τράτα του παιχνιδιού. Θέλουν όσο μπορούν να σπρώνουν το κορμί τους, να είναι παρόντες στα μεγάλα γεγονότα. Αλλά όταν βλέπεις ότι, για παράδειγμα, αστεράσιος παίκτης όπως ο Καρίμ Μπενζεμά εκδιώχθηκε από την Αλ Αχλή, του κόψε το συμβόλαιο. Τωρινή είδηση. Και μάλλον, από ό,τι λένε οι Γάλλοι, σκέφτεται να αποσυρθεί από τα γήπεδα. Θυμάστε πόσα εκατομμύρια πέσαν στα πόδια του. Παιχτάρα μεγάλη, έτσι. Έφυγε on fire από την Ρεάλ, πήγε στη Σαουδική Αραβία για να βγάλει εύκολα μεροκάματα και τελικά δεν μπόρεσε να κουμπίσει. Δεν. Πέρασε απ' έξω και έφυγε. Νομίζουν πολλοί ότι αρκεί το μεγάλο σου όνομα σε ένα ταπεινό πρωτάθλημα για να σε καθιερώσει, να σε κρατήσει τον αφρό. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Αν δεν με κάποιο τρόπο δεν είσαι σε καλή κατάσταση, πόσοι και πόσοι παιχταράδες με τεράστια βιογραφικά, με μεγάλες επιτυχίες έχουν βρει στην Ελλάδα και φύγαν άκλαυτοι. Άπειροι. Αν τους βάλουμε κάτω, θα δούμε ότι κάθε ομάδα έχει 3-4 τέτοιους. Ήρθαν εδώ και ούτε ακουμπήσανε. Φύγανε μαύρη νύχτα. Δεν είναι τσαπλό, δεν φτάνει το όνομά σου για να σε συντηρήσει σε πρωταθλήματα που είναι λίγο σκληρά. Και το δικό μας είναι σκληρό πρωτάθλημα, ξέρετε. Δεν είναι εύκολο πρωτάθλημα, καθόλου εύκολο. Μπορεί να μην είναι ποιοτικό, να μην ξεχυλίζει από ποιότητα, να μην βγάζει αστέρια πολλά. Αλλά είναι δύσκολο πρωτάθλημα. Δεν είναι εύκολο για αυτούς τους πρώην αστέρες να έρχονται εδώ και με ένα πόδι που λέγαμε παλιά να κάνουν παπάδες. Το ίδιο ισχύει και στη Σαουδική Αραβία. Έχει δυναμώσει το πρωτάθλημα. Έχετε δει πόσοι καλοί παίχτες πηγαίνουν εκεί. Τα μέγα παιχταράτε από τους κορυφαίους συντερφόρ του κόσμου, έτσι, Μπενζεμά. Και πήγε εκεί και έφυγε νύχτα. Θα δει, λέει, τι προτάσεις έχει, θα επανεξετάσει, λέει, τις προοπτικές του. Επιθυμεί, λέει, να παραμείνει σε αυτό το πρωτάθλημα. Γιατί χαζός είναι, εδώ έχετε πολλά λεφτά. Αλλά επειδή, από ό,τι φαίνεται, μάλλον δεν θα βρεθούν και πολλές ομάδες να του δώσουν τα χρήματα που ζητάει, γιατί ήταν απογοητευτική η εικόνα του εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το πιθανότερο είναι, διαβάζουμε, ότι θα ανακοινώσει το τέλος της καριέρας του.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε μερικά από τα δικά σας μηνυματάκια. Έχουμε πάρα πολλά εδώ στην λίστα, κυρίως στο Viber. Βλέπω εδώ κοκκινίζει η σελίδα με διάβαστα μηνύματα. Προσπάθησα να ξεκαθαρίσω ότι μπορώ να πάρω μια ιδέα, δηλαδή τι γράφουν στην αρχή, αλλά δεν τα προκάμω όλα, οπότε θα τα δούμε σιγά σιγά. Ξεκινήσω όμως με τον αγαπημένο μου Βαλάντη, που λέει Βαλάντης Μόρνη, Χρήστο λέει Σόκερ εν Λάτσιο, τσιγκάνικα, είσαι καλά? Λοιπόν, αν λείψει η γυναίκα από το σπίτι, πετάς από χαρά. Άμα λείψει ο Λουκάκης από την εκπομπή, θλίψει και μελαγχολία. Άμ τι. Καλή εβδομάδα, λέει στον κυρίαρχο λαό τη Ερασκόρ. Εμείς στην εξουσία. Εδώ είμαστε. Πατρίτσια Καλευρά, από ό,τι βλέπω εδώ, το χάσαμε σήμερα το κορίτσι. Αντί για 6 και 11, έστειλε 7. Τώρα που τα άνοιξα. Βλέπω ότι σήμερα σημειώνει μια αλλαγή βαρδίας. Λοιπόν, Δημήτρης Γεωργιάδης δηλώνει παρόν, μας έχετε καλημέρα. Το ίδιο και ο Τζορτζ Χόντα Τζορτζ Τζον. Ο Τάσο Βερούκης, καλή επιτυχία στην Εθνική Ομάδα Μπάσκετ σήμερα, να πάρει την νίκη για την πρόκριση. Ο Αντώνης Τσιμπλάκης, ακούω τρελά ποσά για τον Ουνάη και εγώ σκέφτομαι ότι πρέπει να τα δώσει αυτά τα λεφτά για να πάρει ένα εξάρι κόφτη, να μην περνάει τίποτα. Να πάρει σίγουρα ένα αριστερό μπακ και ένα δεξί μπακ ή αριστερό στόπερ που μπορεί να παίζει σαν αριστερό μπακ. Δεν έχει κανένα δικό σε αυτό που λες για τον αριστερό μπακ, γιατί μέχρι τώρα περιμένουμε τον Κρίστιανσεν, ο οποίος θεωρητικά, πάντα στη θεωρία, είναι ο πιο ακριβός παίκτης στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. Χρηματιστήρια του αξία είναι περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ. Δεν τον έχουμε δει να παίζει όμως ακόμα. Έχετε από μια δύσκολη χρονιά, με μόλις 6 παιχνίδια πέρυσι στη Λέστερ. Θεωρητικά ετοιμάζεται. Δεν τον πιέζουν να τον βγάλουν και είναι θέμα χρόνου τις επόμενες μέρες να μπει σε κανονικό full πρόγραμμα και να τον δούμε να παίζει κάποια στιγμή, αλλά επειδή ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται με τραυματισμούς, δεν είναι αδικό, δεν είναι άστοχο αυτό που λέει ο Αντώνης, δηλαδή να πάρουν ένα center back αριστεροπόδαρο όπως ο Τουμπά, που να μπορεί να παίξει και αριστερό back. Τουμπά δεν μπορούσε να το κάνει αυτό λόγω ύψους, λόγω ταχυδύναμης, λίγο πιο σκεπάρνη ρε παιδί μου, λίγο πιο δίσκαμπτος για να πάει να παίξει τα πλάγια που θέλει και μια ευελιξία. Και ενδεχομένως ο στόπερ που θα πάρει ο Παναθηναϊκός να είναι προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή σίγουρα θα πάρει αριστερό μπακ, αριστερό στόπερ δηλαδή, παίρνει αριστερό ποδάρο, αυτό του λείπει, ο οποίος να έχει τη δυνατότητα να παίξει αριστερό μπακ, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, λένε τώρα θεωρητικά ότι σε 10-15 μέρες θα μπει. Άντε μετά τη διακοπή, που είναι και πλούσια για την εθνική ομάδα, θα μπει ο Κριστιανσεν. Και αν δεν μπει, δεν ξέρεις, θα τη βγάζει μόνο με τον Κυριακόπουλο, θα σκάσει. Το βλέπει το παιδί, έχει πάει ήδη στα άκρα, έχει παίξει 7 παιχνίδια μέχρι τώρα. 6 μάλλον, το 7 θα είναι το σημερινό. Και κρασάρει το παιδί. Δεν υπάρχει κανένα που θα τον αντικαταστήσει. Δεξί μπακ που λέει εδώ Αντώνης, δεν συμφωνώ, γιατί έχει και Καλάμπρια που όταν είναι καλά είναι super duper, και Τσαπρά, ο οποίος δεν έχει κάνει ακόμα τον μπαμ που κάνει πέσει με το Λεβαδιακό, αλλά είναι ένα καλό παιδί, ένα καλό στόπερ στα 25 του χρόνια. Το είδαμε στην Ευρώπη, είναι τα πρώτα παιχνίδια στην καριέρα του που παίζει στην Ευρώπη. Μην περιμένετε από τη μια στιγμή στην άλλη να πετάει ένα παιδί που στα 25 του παίζει πρώτη φορά έξω από τα σύνορα. Έχει την παραμικρή εμπειρία σε αυτό το κομμάτι. Όπως αντίστοιχα την παραμικρή εμπειρία δεν είχαν μέχρι να δώσει ο Παναθηναϊκό ούτε ο Τετέι, ούτε ο Κοντούρης που δεν είχε καν δηλωθεί στην λίστα πέρυσι, ούτε ο Παντελίδης που επίσης δεν δηλώθηκε στην λίστα πέρυσι. Είναι παιδιά. Ξέρετε, με θυμώνει πολλές φορές αυτό το πράγμα. Έτσι. Δηλαδή, ακούω πάρα πολλούς συναδέλφους εδώ πέρα και λένε το σωστό θεωρητικά. Ότι ρε παιδί μου, παρότι καλύτερο κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά και ο Παναθηναϊκός το έκανε. Ό,τι παίχτες καλούς που πήγανε καλά σε μικρότερες ομάδες μπορούσαν να πάρει, τους παιδί δεν μπορούσαν να πάρει τον Κωνσταντέλια, έτσι. Ούτε τον Τζόλι. Προσπάθησε επί 2 χρόνια να τον πάρει. Δεν τα κατάφερε. Αλλά ό,τι μπορούσε να πάρει από την ελληνική αγορά, πήρε. Έφερε πίσω τον Κάτρι, πήρε τον Τζάπρα, πήρε τον Κοντούρη από τον Πανατολικό, πήρε τον Παντελίδη, πήρε τον Τετέι. Επαναπάτρισε τον Κυριακόπουλο να δυναμώσει λίγο το ελληνικό στοιχείο. Οι περισσότεροι όμως από αυτούς δεν έχουν καμία εμπειρία ευρωπαϊκή. Είναι παιδιά, ακόμα και ο Κυριακόπουλος μέσα στο εξωτερικό δεν έχει παίξει Ευρώπη. Να το πούμε έτσι απλά. Ό,τι πρόλαβε να παίξει πέρυσι.
Όλα τα παιδιά που ακούσατε, πλην του Τετέι που πρόλαβε και έκανε 5 παιχνίδια πέρυσι, που είχε δηλωθεί στη λίστα, δεν έχουν ευρωπαϊκή εμπειρία. Και τους σταυρώνε τώρα, επειδή μπαίνουν να παίξουν και τώρα προσπαθούν στα 20 τους, στα 20 κάτι τους να μπουν λίγο σε αυτό το mood, τους σταυρώνε, πανηγυρίσανε λέει τη νίκη. Όχι, έπρεπε να βάλουν τα κλάματα ρε εσείς. Έπρεπε να βάλουν τα κλάματα και τις μαύρες πλερέζες που περάσαμε στο 100, με ένα κόλ στο 122, έπρεπε να κλαίνε. Όπως η Ρεάλ στην πρώτη αγωνιστική στον Μπερναμπέου έβαλε τον κόλ στο 95 με ένα πιτσιρικά 18 χρόνια, έπρεπε να βάλει τα κλάματα, να μην το πανηγυρίσει. Που νίξε με ένα γκολ στο... Αλλά χοροπήδεσαι κατσί και Μουρίνιο. Και οι ίδιοι που κονάνε το δάχτυλο και λένε «Α, δεν παίρνουν τέλη να εισπέξεις» τα λοιπά, είναι οι ίδιοι που σταυρώνουν αν σε δύο μήνες τα 20 άρικα δεν προλάβουν να γίνουν Ρεάλ και Μπαρτσελόνα. Γι' αυτό λέω εγώ, ηρεμήστε λίγο, αφήστε τις ομάδες να δουλέψουν και τους προπονητές. Δεν είναι εύκολη υπόθεση να φτιάξεις καινούργια ομάδα. Όσο κερδίζεις και παίρνεις ανάσες, κέρδος για την ομάδα σου είναι. Αέρα παίρνει ο προπονητής, χρόνο αγοράζει. Θυμηθείτε πόσο πολύ υπέφερε η ΑΕΚ πέρυσι μέχρι Οκτώβριο-Νοέμβριο μήνα να αρχίσει να ρολάρει σαν ομάδα και πόσο έντονη επισβήτηση είχε γνωρίσει ο Νίκολιτς. Θυμηθείτε πόση γκρίνια έχουν εισπράξει κατά καιρούς προπονητές από το Ρεχάγκελ, όποιον που θέλετε βάλετε μέσα στην κουβέντα, που μπαίναν στη μέση όλοι οι φωστήρες της δημοσιογραφίας και τους κάνουν υποδείξεις ποιον παίκτη θα πρέπει να πάρουν και ποιον παίκτη θα πρέπει να χρησιμοποιούν. Λοιπόν, αφήστε τους να κάνουν τη δουλειά τους και θα δούμε στο τέλος ποιος γαμπρός θα ξεριστεί καλύτερα. Σε επίπεδο πρωταθλήματος ένας θα ξεριστεί καλά, γιατί ένας θα πάρει το πρωτάθλημα. Έτσι, οι άλλοι θα κοπούν λίγο στο ξύρισμα. Αλλά είναι η σεζόν πάρα πολύ μεγάλη, έχουμε και την Ευρώπη, καθρέφτης είναι η Ευρώπη. Έχουν και εκεί την ευκαιρία τους να δείξουν ότι υπάρχει μια πρόοδος. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό να βλέπουμε ομάδες που προοδεύουν, γίνονται καλύτερες. Αλλά δώστε τους αέρα, δώστε τους χώρο και χρόνο. Δεν γίνεται δηλαδή αυτό το πράγμα να έχεις κάνει 10 καινούργιες μεταγραφές, 11, 12 και να περιμένεις ότι από τον πρώτο μήνα θα πετάνε. Μη σου πω ότι είναι και λίγο περίεργο. Δηλαδή, άμα βλέπετε ομάδες που πετάνε με τόσα καινούργια πρόσωπα Αύγουστο μήνα, σχεδόν να είστε σίγουροι ότι Οκτώβριο δεν θα τις ψάχνετε τις περισσότερες φορές. Να είστε σίγουροι για αυτό το πράγμα. Αυτό έχει δείξει τουλάχιστον τον παρελθόν μέχρι τώρα. Οι ομάδες που πετάνε τον Αύγουστο όταν είναι καινούργιες και δεν έχουν ομοιογένεια, αυτό συμπαγές από την προηγούμενη χρονιά να το κουβαλάνε, είναι ομάδες που έχουν κάνει ανάλαφρη προετοιμασία και τώρα υπέρχονται ξεκούραστοι. Αυτοί που έχουν κάνει βαριά προετοιμασία και έχουν ανέβει βουνά και έχουν κατέβει βουνά, αυτή την εποχή τα πόδια τους είναι πιο βαριά και από νταλίκα.

Λοιπόν, ο Τσέλιγκας έστειλε το πρώτο μήνυμα. Όχι, δεν το έστειλε ο Τσέλιγκας. Το πρώτο μήνυμα το έστειλε ο Νίκος Πολιτάκης. Για να δούμε. 5 και 16 παιδιά. Μισό λεπτά και να τα ανοίξω. Καλημέρα, λέει, μερακλήδικη παρέα. Καλή εκπομπή, να έχετε καλή εβδομάδα. Καλή επιτυχία στην Πανάθα μας. Συγχαρητήρια στην Εθνική Βόλεϊ Γυναικών που πέρασε στις 8. Από το Ρέθυμνο, από το όμορφο Ρέθυμνο, οι ευχές του Νικόλα. Και εύχεται επίσης, δίνει πολλά συγχαρητήρια στην Ανδρική Ομάδα Βόλεϊ που πήρε την δεύτερη θέση. Το επόμενο μήνυμα είναι του Τσέλιγκα που το έστειλε πριν να ξεκινήσει ακόμα η εκπομπή. Ο οποίος λέει: καλή ομάδα και φυσικά. Κάτι ξέρουμε και δεν παίξαμε την πρώτη αγωνιστική, γατάκια που γκρινιάζατε. Τα είπα και πριν, παιδιά. Έχω την εντύπωση ότι αν ο Παναθηναϊκός και παίξαμε την Κηφισιά και βλέπαμε μια Κηφισιά σαν και αυτή που είδαμε χθες κόντρα στην ΑΕΚ που ήταν εξαιρετική, βάλτε στην κουβέντα ότι έκανε 5 τελικές προσπάθειες παραπάνω από την ΑΕΚ. Και οι ευκαιρίες ήταν πιο καθαρές από αυτές που έκανε η ΑΕΚ. Το έχουμε πει ότι αυτό που ισχύει με τον Όφη ισχύει και για την ΑΕΚ. Μην νομίζετε ότι έχει προλάβει και η ΑΕΚ να γίνει τόσο πολύ εμπειρή ομάδα. Όταν κάνεις μια μεγάλη επιτυχία, όπου γιατί αδιαφεσβήτητα είναι μεγάλη επιτυχία της ΑΕΚ που μπαίνει στη League Face του Champions League και μάλιστα και μια πολύ επιβλητική εμφάνιση και νίκη απέναντι σε μια υποδέστερη ομάδα, αλλά 4-0 δεν είναι και εύκολο αυτή την εποχή. Το μυαλό φεύγει λίγο. Και μόνο δηλαδή που ακούς την κλήρωση και μέχρι την Παρασκευή και το Σάββατο που βγήκε το πρόγραμμα, συζητάς Manchester City, Real Madrid, Mbappé, τον έναν τον άλλο, ξαφνικά πας και παίζεις με την Κηφισιά στην άδεια λεωφόρο, δεν είναι και εύκολη μετάβαση. Έτσι λοιπόν, εγώ επιμένω ότι αν. Δεν μπορώ να το αποδείξω βέβαια, ότι αν ο Παναθηναϊκός είχε μπει στη λογική να παίξει το παιχνίδι με την Κηφισιά, έτσι όπως είδαμε να πέφτουν τα κουδούπλα στο τέλος από την κούραση μετά από 120 λεπτά αγώνα στο μάτς με την Χράντετς, έχω την εντύπωση ότι δεν θα αντέχανε και εύκολα σε αυτό το ρυθμό. Όχι και εύκολα, δεν νομίζω ότι θα αντέχανε σε αυτό το ρυθμό. Έτσι είχαν βάλει άλλα 90 λεπτά αγώνα στην πλάτη τους μέσα σε μια εβδομάδα. Θα πει κανείς, γιατί δεν αντέχουνε. Σας είπα, αυτή είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Άμα βλέπεις μια ομάδα που τρώει γκολ συνέχεια τα τελευταία λεπτά και έχει τραυματισμό, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει χάσει ήδη δύο παίκτες από τη Λάση μέσα σε ένα παιχνίδι, μέσα σε μια εβδομάδα μάλλον. Τσάπρα, στην αρχή ο Τσιριβέγια, στη συνέχεια μετά βλέπαμε τράβηγμα ο Κοντούρης έξω, έστρανε το πόδι το Καλάμπρια, με το ζόρι κράμπες τα μπόρδα. Στην πλάτη τον πήραν τον Καμαρά, τον βγάλουν από το γήπεδο, στην πλάτη του κουβάλισαν να τον πάνε στα αποδυτήρια. Η ερώτηση ενός εκατομμυρίου είναι: έχει κάνει τόσο χαλιά προετοιμασία η ομάδα και κλατάρει στα τελευταία λεπτά, ή έχει κάνει τόσο σκληρή προετοιμασία που αυτή τη στιγμή είναι όλοι με τα πόδια βαριά, δεν μπορούν να τα σηκώσουν και θα το εισπράξουν αυτό σε ενέργεια σε ένα-δύο μήνες όταν θα αρχίσει να βαραίνει το πρόγραμμα. Αυτό θα απαντηθεί μέσα στο γήπεδο. Εγώ μπορεί να λέω αυτό, εσείς μπορεί να λέτε κάτι άλλο, δεν το ξέρουμε εμείς. Αυτοί που ξέρουν και έχουν συμμετρήσει και ξέρουν το τι έχει γίνει, έχουν μια εικόνα. Αλλά τα υπόλοιπα θα τα δούμε στο γήπεδο. Αν ισχύει το ένα ή ισχύει το άλλο.

Ο Δέδος ο Στέγιος καλημέρα, ο Άγγελος ο Μίχος τι λέει εδώ. Ανοίγουν δύσκολα ρε παιδιά, δεν ξέρω, έχει φραγκάρει λίγο. Το κλικάρω μέχρι να ανοίξει, το έχουμε χάσει. Βάζουμε τον Άγγελο Τσουκαλά μέσα στην παρέα μας που είναι το πρώτο μήνυμα που στέλνει, να το άνοιξε του Άγγελου. Λέει αυτούς τους αγώνες, λέει, αυτή την περίοδο πρέπει να τους κερδίζεις. Ακόμα έρχονται παίκτες στις ομάδες, δεν είναι έτοιμες. Θα έχουμε ένα υπέροχο πρωτάθλημα φέτος. Ο ΠΑΟΚ χάνει πολλές ευκαιρίες. Θέλω την κριτική σου για τα ματς. Περαστικά στον Τέλεια. Φανταστική Χαλκιδική. Του χρόνου πάλι με υγεία επέστρεψε στη βάση του στο Λαγκαδά. Ο φίλος μας ο Άγγελος. Αλλά κοίταξε, εγώ κριτική δεν μπορώ να κάνω στα παιχνίδια γιατί έχω δει μόνο τα στιγμιότυπα. Δεν έχω δει ολόκληρο παιχνίδι. Οπότε, ό,τι μπορώ να καταλάβω 5-6 λεπτά που έχω δει τα στιγμιότυπα της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ, είναι αυτά που αντιλαμβάνομαι απ' έξω απ' έξω. Δεν είχα τη δυνατότητα λόγω δουλειάς να κάτσω να δω ένα παιχνίδι ολόκληρο. Να έχω έτσι μια πιο καλή άποψη. Οπότε δεν μπορώ να είμαι απόλυτο στην κριτική μου. Είναι ό,τι δω στο πεντάλεπτο. Μπορεί να καταλάβω. Καμιά φορά και τα στιγμιότυπα είναι και μαγική εικόνα. Παραμορφωτικό καθρέφτη, άλλα πράγματα να βλέπει και άλλα πράγματα να έχουν σβήσει στην πραγματικότητα. Αλλά τουλάχιστον αυτά μπορώ να δω, αυτά μπορώ να κρίνω. Λοιπόν, πάμε τώρα, γιατί πολύ φλιαρούμε, σε ένα time out με γέφυρα, ένα ακόμη τραγούδι, επιλογή της Ιρένης Πανανίδη. Στο επόμενο δελτίο ειδήσεων μέσα από το Earth News Radio και επιστρέφουμε μετά να συνεχίσουμε με τα δικά σας μπόλικα μηνύματα, να δούμε πάλι τι θα προκάμουμε να διαβάσουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα ράφια των σούπερ μάρκετ από σήμερα μείωση τιμών από 5-7% σε περισσότερους από 1.660 κωδικούς βασικών καταναλωτικών αγαθών. Αναμένονται ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνησης. Σήμερα οι υπογραφές για τη Συμφωνία Ελλάδα-Ισραήλ για τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα που συμπεριλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλλέα. Βαλιστική επίθεση σε δύο αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία ως αντίπεινα για τα πλήγματα στο Λαράκ. Νέες κυρώσεις κατά του Ιράν προανήγγειλε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών με αρχικό στόχο τις τράπεζες που διακινούν ιρανικά κεφάλαια ή στηρίζουν το καθεστώς. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για την υπόθεση κατεψυγμένου βρέφους που εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 17 αγνοωμένων μετά την ανατροπή καταμαράν ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. 8 νεκροί μέχρι στιγμής, 242 οι διασωθέντες. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Ακούτε Έρα Σπορ.
4: Γυρίσατε.
5: Είμαστε εδώ για το grand finale. Τι ώρα είναι, και 33, 7 και 33, θα είμαστε παρέα για περίπου 25 λεπτά και κάτι ή παρακάτι, κάπου εκεί θα δούμε αν θα προλάβουμε ένα τραγούδι. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, δημιουργούν μια πίεση και ένα να τα προλάβουμε όλα. Πάμε να τρέξουμε και ό,τι βγάλουμε. Λοιπόν, Θωμάς, τι λέει ο Θωμάς. Καλή εβδομάδα, λέει. Προχθές η μετάδοση στην Ευρώπη ήταν καταπληκτικός. Λες και αποκλείσατε τη Ρεάλ, έκανες. Μπράβο σου. Ναι, ρε φίλε, τη Ρεάλ αποκλείσαμε. Εκείνη τη στιγμή το μάτς αυτό είναι τόσο σημαντικό σαν να έχει κερδίσει τη Ρεάλ. Εσείς που τον παίζετε φωστήρες και ειρωνεύεστε, θα σας πω κάτι πολύ απλό. Να μου απαντήστε στο εξής ερώτημα. Ποιο είναι το πιο σημαντικό, το πιο κομβικό σημείο στην πορεία της εθνικής μας στο γύρο του 2004? Στείλτε μου. Ποια είναι η πιο κομβική φάση στην πορεία της εθνικής μας ομάδας το 2004? Να δω έτσι πώς αντιλαμβάνεστε λίγο το ποδόσφαιρο. Θυμηθείτε τα παιχνίδια 1-1, Πορτογαλία πρεμιέρα φινάλε, αποκλεισμός της Τσεχίας με τον γκολ του Δέλα, τη νίκη της Γαλλίας με την μαγική ενέργεια του Ζαγορά και τα λοιπά, τον γκολ του Χαριστέα. Βάλτε μέσα όλα τα πάντα, Ισπανίες, όλα τα παιχνίδια βάλτε μέσα και πείτε μου ποιο ήταν το πιο κομβικό σημείο στην πορεία της εθνικής ομάδας για να πάρουμε το γύρο του 2004. Καντήστε να θυμηθώ, ρε παιδί μου, τι να θυμηθώ. Το 84 πήγε ο Παναθηναϊκός στους 4 πρωταθλητριών. Ποιο ήταν το πιο κομβικό του παιχνίδι στη σειρά των αγώνων που δώσε? Λοιπόν, περιμένω 5 λεπτά για να δω έτσι τα μηνύματα για τα δικά σας. Να δω αν είστε μες στο κλίμα ή όχι. Αν καταλαβαίνομαστε ή όχι.

Λοιπόν, ο Βασίλης Driver πληροφορεί να φέρουν ότι ξαναχώθηκε, λέει, μετά την Κελατσάκ. Έλα μωρέ μη. Έχετε λίγο την πλακίτσα σας. Μακάρι να παίζει και η Πανάθα, φίλε μου, γιατί βλέπω τα τριφυλάκια που βάζεις, Βασίλη, να ξαναφτάνουμε στο σημείο να παίζουμε με την Real και τη Manchester City. Εντάξει, καλή πλακίτσα μεταξύ μας να πειραζόμαστε, αλλά να αντιλαμβανόμαστε και το μέγεθος της επιτυχίας, έτσι, γιατί το να βλέπεις για δεύτερη σερή χρονιά με ελληνική ομάδα στη League Face Champions League δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου. Θα μου πεις, πήρε ένα δώρο μεγάλο η ΑΕΚ και μπήκε με μένα μόνο αγώνα. Ναι, εντάξει, τι πάει να πει αυτό. Ας ήταν και ο Παναθηναϊκός να έχει πάρει το πρωτάθλημα, να πήρε αυτός με ένα αγώνα κόντρα στη Λεύσκη να μπει στο Champions League. Λοιπόν, ο Άλεξο Μανιατόπουλος. Λάθος κάνεις με το Ζήνη, κάθισε 3 λεπτά τραυματίας και βγήκε έξω στο 95. Θα έπρεπε να μπει άμεσα. Δηλαδή βγήκε έξω στο 95 4 λεπτά μετά τον τραυματισμό του και θα ξανάπινε μέσα 10 δευτερόλεπτα, γιατί βγήκε έξω. Δεν ξέρω, παιδιά, ο κανονισμός είναι πάρα πολύ απλός. Ο κανονισμός είναι για να αποφεύγονται αυτό το πέφτω κάτω να φάω χρόνο. Γι' αυτό το λόγο μπήκε αυτός ο κανονισμός. Τιμωρεί τον παίχτη ένα λεπτό όταν δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Σας είπα ότι οι κανονισμοί είναι η χαρά των δικηγόρων. Είναι έτσι γραμμένοι που ο καθένας μπορεί να το κρίνει όπως θέλει. Όταν ο τραυματισμός γίνεται στο 91 και το γκολ μπαίνει στο 97, έχουμε μεσολαβήσει 6 λεπτά. Δεν ήταν 6 λεπτά τάβλα έξω και τον άφησε να μπει. Μπήκε και ξαναβγήκε. Με αυτή τη λογική, γιατί μπορεί να σου το πει πάρα πολύ απλά, όποιος χτυπάει στο 30, μέχρι το 90 μπορεί να λέει συνέχεια: αχ, από αυτό το χτύπημα στο 30, έχω πονέσει 10 φορές και έχω πέσει κάτω. Τρώμε 10 λεπτά για αυτό. Δεν είναι έτσι απλή η φάση. Μπορεί να έχει και δίκιο, μπορεί και να μην έχει. Είναι τώρα ένας καινούργιος κανονισμός. Θα τον δούμε στην πορεία πώς θα τον ερμηνεύουν οι διαιτητές. Ο Λάζαρος λέει: πράσαμε πολλά οι παοκτσίδες, πάρα πολλοί αποκλεισμοί. Μακάρι να βγούμε πρωταθλητές. Έχουμε την καλύτερη ομάδα, πιστεύω. Υπογράφει Λάζαρος ο αντικειμενικός. Ο Αντωνάκης ο Καμπάνος, τι λέει τα αγόρια μας εδώ. Σημασία δεν έχει να γνωρίζει κάποιος Ολυμπιακός τους παίχτες που είναι τώρα στην ομάδα, αλλά η ενδεκάδα είναι γεμάτη από άσπρες και μαύρες βγάτες που πιάνουν ποντίκια. Ορίστε με τρολάρι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κοντούλα λιμονιά, με τρέλα φορτωμένη. Μάλιστα. Ο Μπιλάκος από τα Γρήνιο λέει: καλημέρα, λέει. Είμαι σε δρομολόγιο λόγω δουλειάς από τις 3.30 το βράδυ και σας περίμενα πώς και πώς μπας και ακούσω έναν άνθρωπο να μιλάει, βράδερφε. Ναι, είναι, φίλε μου, είναι παρέα. Είναι παρέα το ραδιοφωνάκι μας. Ο Γεράσιμος, χαιρέτα μου τον Αύγουστο, καρτέρι το Σεπτέμβρη. 20.022 μέρες έχω ξυπνήσει. Αύριο ποιος ξέρει. Ρε Γεράσιμε, μην το παίρνεις τόσο. 20.022 μέρες έχω ξυπνήσει. Αύριο ποιος ξέρει. Ρε Γεράσιμε, μην το παίρνεις τόσο.

Και τις μέτρησε ο φίλος. 20.022 μέρες. Ο Πάνος τι λέει. Χθες το βράδυ ήταν η τελευταία εκπομπή του Λευτέρη Σαρελάκου. Υπάρχει κάποιος που επανάληψε να την ξανακούσουμε? Βεβαίως υπάρχει. Ερτέκο, παιδιά. Μέσα από το Ερτέκο. Δεν ξέρω αν έχουν προλάβει να τις σηκώσουν σήμερα. Δηλαδή, αν μπείτε τώρα, δεν νομίζω, γιατί τελείωσε. Βγήκε μετά τις 12 ο Λευτέρης χθες. Μετά τη μία, μάλλον. Οπότε δεν νομίζω κάποιος να την έχει ανεβάσει. Αλλά στη διάρκεια της ημέρας θα ανέβει. Οπότε ψάχτε την και θα την ακούσετε. Όπως μπορείτε να ακούσετε την τελευταία που έκανε μεσημεριάτικα με το Τρίτο Μάτι, που ήταν Παρασκευή. Ήταν και πάρα πολύ συγκινητική. Ο Ζαχαρίας λέει: ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο δεν υπήρχε. Θυμίζει τον περσινό κακό Ολυμπιακό της δεύτερης περίοδου. Έκανε προετοιμασία με άλλη ομάδα. Παιδιά, μην περιμένετε να πετάνε οι ομάδες. Σας είπα, δεν είναι ακόμα εποχή να τις βλέπετε στρωμένες. Θα τις δούμε. Οκτώβρη μήνα, Νοέμβρη, έχουμε χρόνο μπροστά μας. Ο φίλος ο Μάλι λέει: καλημέρα στην ομάδα. Κρίμα, λέει, για τον Κωνσταντή, αλλά είμαστε. Στην τελική ανάλυση λέει: κακοί άνθρωποι. Τον φάγαμε, λέει, το παιδί που ήθελε να κάνει ένα βήμα παραπάνω στην καριέρα του. Και μιλάει για τις αντιδράσεις πολλών παοξίδων για το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, ο Γιαννάκης από τη Θήβα που πάλι λέει τα δικά του: δεν θα σταθούν, λέει, στα αγωνιστικά, έτσι και αλλιώς ακόμα άκουστα είναι και δεν μπορούν να κρυθούν οι ομάδες. Θα σταθώ στον απαράδεκτο και κατά τη γνώμη μου χειρότερο διαιτή της κατηγορίας, το Φωτιά. Και απρόπως αυτό τον εντελώς άσχετο, δηλαδή διαιτητή, τον προωθούν συνεχώς ενώ δεν ξέρει ούτε καν τους κανονισμούς. Αυτό που έκανε χθες με το Ζήνη δείχνει παντελή άγνοια κανονισμών και θα πούν τώρα τη γνωστή λέει διαφράση: επρέξω Φωτιά, ρε μεγάλο που κάνετε γκέλα με την Κυφσιά. Και μετά τα χώνει σε μένα, λέει: δεν έχει δει τη φάση, αλλά την κρίνει. Και φυσικά εκτίθεσαι, αφού άλλο είναι ο κανονισμό, άλλο έγινε και άλλο λε εσύ τι έγινε. Εγώ σου ρωτώ τι έγινε. Εγώ είπα ότι δεν το έχω δει, θα στεγμίω ότι πάει. Εσύ που ξέρει τι έγινε, έμεινε 7 λεπτά έξω. Έμεινε δηλαδή, χτύπησε στο 91 και πήγε να μπει στο 97 και δεν τον άφησε. Αποκλείεται, γιατί ένα λεπτό τον τιμωρεί. Που σημαίνει ότι από τη στιγμή που βγήκε, όπω το αντιλαμβάνομαι εγώ, από τη στιγμή που βγήκε για να πάρει πρώτη βοήθεια, έπεσε κάτω. Ενώ είχε χτυπήσει το 91, έπεσε κάτω στο 96, στο 95, 34 λεπτά αργότερα. Είναι αυτό που λέμε: αλλάζει η φάση. Δεν ξέρω αν μπορεί να το καταλάβει. Πώς λέμε στο VAR, ότι αλλάζει η φάση. Ο κανονισμός προβλέπει ότι εκείνη τη στιγμή, όταν δεχτεί το χτύπημα από παίχτη που τιμωρείται με κάρτα, κόκκινη κάρτα κτλ., τότε μπαίνει μέσα. Δεν λέει ότι μετά από 5 λεπτά, ότι από αυτό το χτύπημα, άμα πέσει κάτω, ισχυριστεί ότι από αυτό το χτύπημα, άμα πέσει κάτω, γιατί αυτό είναι ο κανονισμός, να κόψει τους χειρισμούς. Θα μείνει για ένα λεπτό, θα μπει αμέσως χωρίς να εκτίσει το ένα λεπτό που προβλέπει ο ευρύτερος κανονισμός. Εγώ από ό,τι κατάλαβα λοιπόν, γιατί στα στιγμή είπα δεν την αντιφάση, αντιλαμβάνομαι ότι χτύπησε στο 91, έμεινε κάτω, σηκώθηκε, μπήκε στο παιχνίδι και κάποια στιγμή λέει: ζαλίζομαι να βγω έξω. Εκεί ο διαιτής θεώρησε ότι έχει αλλάξει φάση, ότι έχει περάσει. Είναι ερμηνεία του. Έτσι είναι οι κανονισμοί. Τα χέρια αυτά, εκείνα τα άλλα είναι γκρίζα ζώνη. Ο καθένας πώς το ερμηνεύει. Ο Βασίλης, σαν σήμερα, λέει: ρε φιλαράκο μου, ρε Βασίλη μου, δεν μπορώ να το διαβάσω όλα αυτά. Αυτό είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είναι ωραίο αυτό το σαν σήμερα κτλ. Αλλά αυτό για να το διαβάσω είναι 50 μηνύματα. Λοιπόν, αλλά είναι ωραίο, έτσι έχεις μια ωραία δημοσιογραφική προσέγγιση. Λοιπόν, ο Γιάννης Λέσης: ο Άρης, ο Μπικοπέτρος, που είναι και δικό μας παιδί Παναθηναϊκός, παίζει με τον Κλαϊνό καλύτερα το αφορκίνε από το βιολί που μας έβαλε. Από τους αποκαλύπτικα είναι. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι που μπήκε προηγουμένως είναι μια άλλη εκτέλεση. Ο Κώστας Σαριδάκης: Ζαμπέτα, ένα μεγάλο Παναθηναϊκό, άκουσε την τελευταία εκπομπή του Λευτέρη Σαρλάκου. Μια περίπτωση λέει να γινόταν Παναθηναϊκό ο Λευτέρη, μόνο συμπεδιάζεται. Καλά, ρε. Τα κορίτσια μου σε γάβρου. Υπάρχει, face control κανονικά. Καμιά φορά λέει αυτό που. Πώς το λένε, που. Το βρίσκει μπροστά σου. Αλλά Παναγία βοήθεια. Ούτε το σκέφτομαι. Μπαράκι, λέει ο Θανάσης, από το μακριχώρι Καρδίτσας.

Σήμερα και έτσι παίζει. Διαβάζω, λέει, από συνάδελφό σου σε site ότι ο Νίστρουπ δεν θέλει καθαρό αμυντικό χαφ, αλλά μπαλάτο για να έχει την κατοχή μπάλα. Άκουσα το σχολείο για τον ΑΕΚ και συμφωνώ. Παιδιά, ο Νίστρουπ πού το είπε ότι δεν θέλει καθαρό αμυντικό χαφ? Το είπε σε κάποιον? Ή κάποιο φαντάζεται ότι μπορεί και να το είπε? Θέλει ένα παίχτη ο Παναθηναϊκός λίγο να δαγκώνει στο κέντρο. Είναι λίγο soft εκεί πέρα. Νομίζω ότι όσοι έχετε δει τα παιχνίδια του, αντιλαμβάνεστε ότι θέλει κάτι πιο σκληρό συγκεκριμένη θέση. Καμιά φορά λέγαμε ότι είναι αντιτουριστικό αυτή η λογική. Αντιτουριστική αυτή η λογική ότι ή περνάει ο παίχτης ή μπαλά και τα δύο μαζί. Όχι, αλλά στον Παναθηναϊκό τον καταργήσει αυτό το πράγμα. Ο αντίπαλος περνάει παρέλαση από το κέντρο και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το λύσει. Καλημέρα, λέει, αυτός ο Άρης είναι ελληνική ομάδα, λέει, ντροπή με αυτό που συμβαίνει. Για να μην τον αδικούμε, κάνει μια προσπάθεια, έχει πάρει μερικά παιδάκια, τα λαντούχα κτλ, κτλ. Δεν είναι εύκολο να τα βγάλει από τώρα στη βιτρίνα. Αλλά ναι, εδώ και πολλά χρόνια ο Άρης το έχει χάσει. Υπήρχαν εποχές που δήλωνε 20 παίκτες και δεν υπήρχε Έλληνας μέσα. Το έχει χάσει αυτό και είναι πολλές οι ομάδες που το κάνουν αυτό. Δυστυχώς, και βλέπουμε ότι ακόμα και σε επίπεδο κορυφής ολοένα και μικραίνει ο χώρος για τους Έλληνες παίκτες. Δεν τους εμπιστεύονται οι ομάδες. Είπαμε, έκανε ο Παναθηναϊκός μια κίνηση τώρα. Πήρε 20άριδες ανερχόμενους από την Κηφισιά, από τον Πανετολικό, από το Λεβαδιακό. Και αντί να το χειροκροτήσουν κάποιοι και να πούνε, ρε παιδί μου, μπράβο, θα στηρίξουμε τα παιδιά αυτά. Είναι πιτσιρίκια, τώρα θα μάθουν τον πρωταθλητισμό, την Ευρώπη. Δεν είναι εύκολο. Τα κράζουν και από πάνω. Γιατί πανηγυρίσαν, λέει, τολμήσαν και πανηγυρίσαν την πρόκριση επί της τέταρτης ομάδας στο τσεχικό πρωτάθλημα. Που η Τσεχία είναι παραπάνω από εμάς και σε συλλογικό επίπεδο. Αυτήν κυνηγάμε και δεν μπορούμε να τη φτάσουμε. Μας χωρίζουν 2-3 βαθμοί. Και σε εθνικό επίπεδο είναι πολύ καλύτερη από την εθνική μας ομάδα. Πολύ πιο ψηλά στο ράγκινγκ. Η διαφορά ποια είναι? Ότι αυτοί χρησιμοποιούν κατά βάση Τσέχους και εμείς πάμε και έχουμε λεφτά. Πλούσια αφεντικά που αγοράζουμε ξένους και τους φέρνουμε εδώ πέρα και μοστράζουμε μετά ότι έχουμε τάγματα σε ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Χρήστος, λέει, ο Τσότα, δύσκολο παιχνίδι σήμερα για την Πανάθα, βέβαια δεν είναι τίποτα εύκολο. Θέλει λίγο να το σπρώξει παραπάνω γιατί έχει και κουρασμένος από ταξίδι. Ρωτήθηκε ο Νίστρουπ. Είχαμε 4 μέρες, λέει. Δεν έβγαλε δικαιολογία. Είχαμε 4 μέρες, λέει. Από την Πέμπτη που παίξαμε μέχρι σήμερα Δευτέρα, 4 μέρες. Μια χαρά είναι, σου λέει. Προλαβαίνουμε να αναρρώσουμε. Λοιπόν, μια ερώτηση. Ο κάθε παίκτης όταν έρχεται στην Ελλάδα, κοιτάμε να δούμε πώς λέγεται ακριβώς και κυρίως εσείς για να το λέτε σωστά. Τον Πύλο, γιατί τον λέτε Πύλο? Εφόσον είναι λάθος, γιατί ρε παιδιά τα ονόματα εξελληνίζονται. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Την Ελίζαμπεθ, την Queen Elizabeth, τη βασίλισσα Ελίζαμπεθ που λένε οι Άγγλοι, εμείς τη λέμε Ελισάβετ. Τον Charles, τον King Charles, τον βασιλιά Κάρολο, εμείς τον λέμε Κάρολο, δεν τον λέμε Charles. Δεν λέμε ο βασιλιάς Charles. Δεν λέμε πάμε στη New York, πάμε στη Νέα Υόρκη. Δεν λέμε πάμε στο Παρί της Φρανς, λέμε πάμε στο Παρίσι της Γαλλίας. Τι να κάνουμε, εξελινίζονται τα ονόματα. Είτε χωρών, είτε ποταμών, είτε ανδρών, είτε γυναικών, είτε ό,τι θέλετε. Η κάθε χώρα το προσαρμόζει στην τονικότητά της, στον τρόπο που τη βολεύει καλύτερα. Τι να κάνουμε, κάντε μήνυση. Να σου πω. Δεν λέμε πάμε στο United States, πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι να κάνουμε. Γιάννης, η ομάδα δεν βλέπετε, δεν μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο, είναι άρρωστη, πώς να το πούμε, θέλει προσθήκες σε half extreme και αποχωρήσει Τσικίνιο, Σέσον, Ρόντι, Μπρούνο, ο Ελκαμπή να κάτσει λίγο πάγκο μέχρι να συνέλθει, όσοι λέτε ότι γκρινιάζουμε και ότι δεν είμαστε Ολυμπιακοί, ακριβώς επειδή αγαπάμε την ομάδα και πονάμε βλέποντας αυτά τα χάλια, σχολιάζουμε. Να παίζει με 3 στόπερ και 2 με τη χάφη στην Τρίπολη, λες και παίζει με τη Ρεάλ. Δεν είναι Ολυμπιακός αυτό. Εγώ θα σου απαντήσω, φίλε μου, ότι αυτή την εποχή, αν μπορεί και χρειαστεί να παίξει για να πάρει την νίκη με 4 center back και 5 αμυντικά χάφη, κάντο. Κάντο. Γιατί όλοι αυτοί που λες εσύ είναι σε μια διαδικασία να βρουν ότι ναι, κατά πάσα πιθανότητα θα φύγει, θα πάει στη Βραζιλία. Ο Ολυμπιακός είναι αυτή τη στιγμή διαδικασία. Καλός ή κακός, το αποφάσισε πάρα πολύ αργά. Και αυτό είναι μεγάλο μείον.
Το κάνει βέβαια κάθε χρόνο να αλλάζει 15 παίκτες στο ρόστερ του, αλλά τώρα το έκανε και πολύ αργά. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο. Αυτή τη στιγμή, καλός κακός, είναι σε μια τέτοια φάση. Οπότε αναγκαστικά θα παίξει και με τρία αμυντικά χαφ. Για να πάρει το αποτέλεσμα. Γιατί αν πάει να μου το παίξει μπαλάτος και αεράτος και φάει τον γκολ στο 80, τώρα θα του σταυρώνει τα ανάποδα. Με τους πρώτους δύο χαμένους βαθμούς. Οπότε άστε τις ομάδες να πάρουν μια ανάσα και θα τις κρίνουμε αν είναι καλές ή κακές σε δύο μήνες. Μαρτίνς λέει στο καλό και με κορδέλα. Παπακανέλος πολύ καλός πίσω μαζί με τον Αθανασίου. Φέρτε λέει και τον Ουκρανό πίσω, γιατί με αυτά που βλέπουμε λέει με τους επιθετικούς του Ολυμπιακού θα μας δημιουργήσουν καρδιακά. Εντάξει, ο Ολυμπιακός δεν έχει το εύκολο γκολ. Γι' αυτό κερδίζει αναμικά 1-0-1-0 στο πρωτάθλημα. Με την Ολλανδική ομάδα δεν πέτυχε γκολ εδώ, πέτυχε ένα γκολ έξω. Δηλαδή εντάξει, δεν έχει βάλει σε κανένα παιχνίδι από τα 4 που έχει δώσει μέχρι στιγμής παραπάνω από ένα γκολ. Στο να μάλιστα δεν σκόραρε και καθόλου. Αλλά είπαμε ότι είναι μια ομάδα που είχε μάθει να εξαρτάται κυρίως από το σεντερφόρ των Ελγαμπή. Σίγουρα θα χρειαστεί και άλλο τρόπο για να μπουν και άλλοι παίχτες στην εξίσωση. Λοιπόν, ο Άγγελος στέλνει φωτογραφίες από την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, την οποία περιμένει. Ο Κωνσταντίνος τι λέει εδώ? Καλές οι νέες προσθήκες του Ολυμπιακού, λίγο υπομονή και πίστη στην ομάδα μας. Ο Χριστάρας ο Καζάκος, μετά από μια εβδομάδα αποχής νοσοκομείο, η κόρη αμυγδαλές, υγεία, δύναμη σε όλους. Ο Θρύλος θέλει πολύ δουλειά ακόμη. Χριστάρα μου, περαστικά πάνω απ' όλα για το κορίτσι σου, υγεία πάνω απ' όλα. Εντάξει, αμυγδαλές είναι μια ταλαιπώρια, είναι, περνάει εύκολα. Λοιπόν, Ηλίας λέει, ρε κοντή, τι ανοησίες λες, δεύτερη αγωνιστική και λες πως την ΑΕΚ θα την πονέσει η απώλεια 2 βαθμών. Τόσο σε πόνεσαν τα 7 που έφαγες από το Γιώβιτς, νωρίς άρχισες. Δεν θα την πονέσει καθόλου, ρε φίλε. Στο τέλος της ημέρας, όταν θα μετράς τους βαθμούς και θα σου λείπουν 2 από την Κηφισιά, δεν θα σε πονέσει καθόλου, να το ξέρεις αυτό το πράγμα, να είσαι σίγουρος. Τι να σου πω, ρε φιλαράκο, ο καθένας έχει την αντίληψή του. Άμα είσαι άτομο μειωμένης αντίληψης, δεν σου φταίω εγώ. Να πάω να το κοιτάξεις. Δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό. Αν εσύ νομίζεις λοιπόν ότι η χθεσινή εικόνα ήταν καλή και ευχάριστη για την ΑΕΚ, με γεια σου, με χαρά σου, να την έχεις να τη χαίρεσαι. Ο Γιάννης ο Τρασιάς, να τον μπαίνουμε στην ερώτηση που σας είπα, με Ρωσία λέει. Τον γκολ του Βρίζα με Ρωσία. Λοιπόν, ο Γιώργος ο Ψάρας, τον γκολ του Βρίζα, πάλι με τη Ρωσία. Ο Τσέλιγκας, τον γκολ του Βρίζα με τη Ρωσία. Ο Γιώργος Άλε, τον γκολ με τη Ρωσία, ο Τσέλιγκας. Τον γκολ του Βρίζα με τη Ρωσία, λέει ο Χρήστος Κάλιας. Ο Πόλ από την Κέρκυρα, η ήττα από τη Ρωσία με 2-1, βάζει και ερωτηματικό. Ο Γιώργος, τον γκολ του Βρίζα με τη Ρωσία που μας πέρασε στην επόμενη φάση, από την Ελασσόνα το μήνυμα αυτό. Ο Διονύσης Καρτσαμπάς, το πιο κομβικό είναι το γκολ του Βρίζα στο μάτς που χάσαμε από τη Ρωσία. Ο Παναγιώτης Αγιαννίτης, όχι, λέει ότι πάντα, γιατί πρέπει να αντικρίνουμε πάντα την άποψη των άλλων, καθένας έχει τη γνώμη του. Ο Λάζαρος, το γκολ του Βρίζα στο 2-1 με τη Ρωσία. Ο Στέλιος Καστρόπουλος, το κομβικό παιχνίδι με τη Ρωσία με τον γκολ του Βρίζα. Ο Δημήτρης, το γκολ του Βρίζα με τη Ρωσία που μείνει στο 2-1 και περάσαμε όσο αυτό δεν θα περνάγαμε. Ο Τάσος Αργιανίδης, το γκολ του Βρίζα με τη Ρωσία. Ο Γιάννης Λαμπάκης, το γκολ με τη Ρωσία ήταν για μένα η κομβική στιγμή. Ο Φόντας ο Δημόπουλος, το κομβικό σημείο ήταν μετά την 4, λέει, που ήταν πήγαν φάνε τον Νότο, που τους έστειλαν σπίτι τους. Ο Μπίλι, το 2-1 με τη Ρωσία. Ο Βαγγέλης ο Ζήσης, το γκολ με τη Ρωσία. Ο Θωμάς ο Πλαστράκης, το πιο κομβικό ήταν το γκολ του Βρίζα με τη Ρωσία. Ο Δημήτρης ο Βελονάς, το γκολ που έβαζε ο Ζήσης. Λοιπόν, όλοι συμφωνείτε για το γκολ της Ρωσίας και εγώ σας λέω ότι κάνετε λάθος. Η πιο κομβική στιγμή στην πορεία της εθνικής μας ομάδας για το γύρο του 2004 είναι στο 88, που απλώνει την ποδάρα του Κερζακόφ σε άδεια εστία σε 20 πόντους, να αγγίξει λίγο την μπάλα με την τάπα και να τη στείλει μέσα.
3-1 στο 88 από μια ομάδα που ήταν ήδη αποκλεισμένη. Τρίτη στον όμιλο, χαιρετάγαμε και γυρνάγαν όλοι με μούτζες. Ότι καταφέραμε και χάσαμε από μια ομάδα διάφορη και φάγαμε 3 γκολ από μια ομάδα διάφορη. Για μένα λοιπόν η πιο κομβική στιγμή δεν είναι αυτό που πέτυχες, είναι αυτό που γλίτωσες. Έτσι όπως αντιλαμβάνομαι εγώ το ποδόσφαιρο, η πιο καθοριστική στιγμή στην πορεία της εθνικής ομάδας ήταν το απλωμένο πόδι του Κερζάκοφ που δεν βρίσκει την μπάλα 10 εκατοστά πριν περάσει τη γραμμή. Λίγο να τη φυσήξει, θα μπαινε μέσα. Την ξύνει την μπάλα. Λίγο, ένα πόντο να την έβρισκε, θα μπαινε μέσα. 3-1. Γεια σας. Χαίρετε. Και μετά οι loser, οι άχρηστοι που παίζανε για 2 αποτελέσματα με τη Ρωσία και να χάσουν ακόμα και με ένα γκολ για 3 αποτελέσματα και τα χάσανε από μια ομάδα διάφορη και να τους κρεμάγαμε τη στάμπα εδώ πέρα, θα ακόμα θα τους βρίζαμε μέχρι τώρα ότι χάσανε τη μεγάλη ευκαιρία. Αυτή είναι η μεγάλη στιγμή. Το γκολ είναι κάποια στιγμή που θα έρθει. Μπήκε από το βρίζω, okay. Αλλά εκεί που περάσαμε από του χάρου τα δόντια ήταν αυτό. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω ότι η πρόκριση του Παναθηναϊκού δεν είναι τι κέρδισε, είναι τι θα πάθαινε. Αν και εφόσον έμενε έξω αυτή την εποχή από μια ομάδα που δεν ήταν του ίδιου επίπεδου, όπως τότε η Ρωσία που ήταν αδιάφορη, που δεν κυνήγαγε τίποτα, που είχε 2 ήττες στα πρώτα της παιχνίδια κτλ. Κτλ. Συμφωνούμε λοιπόν ότι ήταν το μάτς με τη Ρωσία το πιο καθοριστικό, αλλά όχι για το λόγο που λέτε εσείς, κατά τη δική μου άποψη. Κατά τη δική μου άποψη, η πιο σημαντική στιγμή ήταν αυτή. Αν έμπαινε εκείνο τον γκολ στο 88, αντίο ζωή και χαίρετε. Και επειδή όλοι αυτό λέτε, όλοι από ό,τι διαβάζω, ο Βάιος, ο Δημήτρης, ο Άγγελος, ο Αργύρης, ο Γιούτσας, ο Θεοδόσης, όχι άλλος είναι αυτός. Εδώ σταματάει, κάπου εδώ ξαναγυρνάμε στα άλλα. Λοιπόν, όλοι οι φίλοι λέγανε τον γκολ του Βρίζα. Και εγώ σας λέω, είναι τον γκολ που δεν έβαλε ο Κερζάκοφ. Αυτό που γλιτώσαμε.

0: Καλοσύνη βγήκε, λέει, δεν υπάρχει κανονισμός που να λέει ότι πρέπει να κάτσει ένα λεπτό έξω παίκτη αν ο αντίπαλος είχε δεχτεί κίτρινη κάρτα. Ναι, είπαμε είναι διαφορά φάσης. Ο Θεοδόσης, ο Ζήνη βγήκε, λέει, για να αλλάξει τη φανέλα που είχε ματώσει, άρα έπρεπε να μπει αμέσως μόλις άλλαξε τη φανέλα. Δεν το γνωρίζω αυτό που λες. Εγώ πρώτη φορά το ακούω αυτό. Δεν το ξέρω αυτό τι άλλαξε. Εγώ νόμιζα ότι άκουσα και την περιγραφή του Γιάννη που λέει ότι έχει πέσει κάτω, δεν νιώθει καλά και βγαίνει. Αυτό άκουσα εγώ από τον Τσοντορνιό να λέει. Δεν άκουσα πουθενά να λέει ότι μάτωσε η φανέλα του και βγήκε να αλλάξει και δεν μπορούσε να επιστρέψει. Δεν σας είπα, οι κανονισμοί, οι νόμοι είναι η χαρά των δικηγόρων. Είναι έτσι γραμμένοι που ο καθένας τους βλέπει το ίδιο πράγμα, διαβάζουμε όλοι, και ο ένας λέει το μάσπρο και ο άλλος λέει το μαύρο. Μπορεί και οι δύο να έχουν δίκιο. Οπότε, γι' αυτό είναι η χαρά των δικηγόρων. Αλλιώς, αν ήταν τόσο ξεκάθαροι οι νόμοι, θα δίκαζαν όλοι. Δεν χρειαζόταν. Αυτό δεν είναι έτσι. Όπως σας είπα, δεν έχω άποψη γιατί δεν έχω δει το παιχνίδι, αλλά από τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι λίγο τη νομική επιστήμη, ο καθένας μπορεί να την κρίνει τη συγκεκριμένη φάση όπως νομίζει. Γιατί υπάρχει μια διαφορά φάση από τον τραυματισμό μέχρι την ώρα που βγήκε έξω. Είναι σαν το VAR. Αλλαγή φάσης, θα σου πει κάποιος. Όλα καλά με τα πρωταθλήματα, με τις ομάδες μας, αλλά μέσα σε αυτό το κλίμα, μεγαλύτερη στεναχώρια που έχω στην καριέρα μου. Αν και ξέρεις, λέει, τα πράσινα συναισθήματά μου είναι για τον Κωνσταντέλια, λέει ο Ανδρέας. Σκέψου να είσαι εσύ ο Κωνσταντέλιας και να πάθεις κάτι τέτοιο σε αυτό το χρονικό σημείο. Παιδιά, δυστυχώς οι τραυματισμοί, οι αναποδιές είναι μέσα στη ζωή. Και στο ποδόσφαιρο το ίδιο. Κάθε παίκτης που μπαίνει να βάλει τα πόδια στη φωτιά ξέρει ανά πάσα στιγμή ότι μπορεί να το πάθει. Ευτυχώς έχει προοδεύσει πάρα πολύ η επιστήμη. Πιστεύω ότι το παιδί είναι δυνατό και θα γυρίσει πιο γρήγορα και πιο δυνατό. Το ελπίζουμε, το ευχόμαστε. Είναι μέσα στη ζωή, τι να κάνουμε δυστυχώς. Έχουμε βαρεθεί να ακούμε ανοησίες ότι φάγαμε τον Κωνσταντέλια, λες και αυτοί όταν έχουν ένα μεγάλο παίκτη στην ομάδα τους παρακαλάνε να φύγει και όχι να μείνει. Έχουν μπερδέψει, λέει, την κρίνια απέναντι στη διοίκηση με το ότι θέλουμε το κακό του Κωνσταντέλια, ας πούμε. Ό,τι να είναι μερικοί, παιδιά, ακούστε να δείτε. Επειδή βλέπω λίγο το κλίμα, δεν ήταν καλό το κλίμα. Καταλάβαν τα γραφεία, απειλούσαν αυτό με μποϊκοτάζ, με έτσι κτλ. Είχαν βγάλει ανακοίνωση που βρίζαν το Σαββίδι. Δεν είναι. Πολλοί κατηγόρησαν τον ίδιο Κωνσταντέλια γιατί να αποφασίσουν να φύγει. Παιδιά, η ζωή εξελίσσεται. Τι θα κάνουμε. Όλες οι ομάδες, ακόμα και μεγαλύτερες, πουλάνε. Ακόμα και μεγαλύτερες στον κόσμο. Θα πουλήσουν παίκτες άμα κρίνουν ότι είναι προς συμφέρον τους. Και κανείς δεν μπορεί να κόψει την καριέρα ενός παιδιού προς τα πάνω. Γιατί η κίνηση του Κωνσταντέλια στα 23 το να πάει στην Τόρπη είναι προς τα πάνω, ξεκάθαρα. Δεν το συζητάμε καν. Λοιπόν, παιδιά, δεν τα προκάμνουμε. Είναι ατελείωτα τα μηνύματα. Ατελείωτα τα μηνύματα. Δεν προκάμνουμε να. Δηλαδή, βλέπω εδώ ότι έχουμε γύρω στα 60 μηνύματα διάβαστα. Και δεν έχω μπει και σε άλλες πλατφόρμες για να δω τα καινούργια. Οπότε τα αφήνουμε εδώ. Αύριο το πρωί, καλά να είμαστε, να έχουμε χρόνο να τα συζητήσουμε λίγο πιο άνετα. Καλή συνέχεια σε όλους, φιλιά πολλά. Αύριο με Μάικ Λαδόπουλο στο μικρόφωνο. Από Τετάρτη μαζί με τον Μιτσάκο θα είμαστε εδώ παρίτσα. Φιλιά πολλά σε όλους.
1: Άντε με τον μπρος. Κατάστημα θροφίμων εδώ από διευθυντής.

0: Eraspor 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
3: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
4: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας 5-9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
6: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
7: Eraspor. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Eraspor. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Eraspor παντού. Yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
8: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
7: Ακούτε Eraspor.
9: Γκολ 1-0 για τον Άρη. Από το λάθος που έγινε από τους παίκτες του Όφη, ο Μανού Γκαρθία βάζει τον γκολ στο 4ο λεπτό. Πλασάρει πολύ σωστά τον Χριστογιώργο. Βαθιά παλιά για το κεφάλι του Μυρ. Βγήκε ο Χριστογιώργος, απομάκρυνε την μπάλα. Ο Κουάμε ήταν σε θέση όπου στόπαρε την μπάλα και με ένα ψιλοκρεμαστό σουτ από μεγάλη απόσταση στην κενή εστία σκόραρε το δεύτερο τέρμα του Άρη. Όφη πετυχαίνει γκολ και μάλιστα μειώνει στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων με αυτήν την προσπάθεια που βγήκε με τον κόντρο. Η σέντρα μέσα στην περιοχή, ο επιθετικός του Όφη με γυριστό σουτ σημάδεψε στην γωνία του τερματοφύλακα Βέλιο και μείωσε το σκορ.
10: Γκολ για τον Ατρόμητο, 1-0 με σκόρερ τον Νούνιες. Στο 19ο λεπτό, ο Καραμάνης πήρε πολύ ωραία την μπάλα από τα δεξιά. Πάρα πολύ ωραίο το γύρισμά του προς τον Νούνιες που είχε κάνει κίνηση εκεί. Ο Νούνιες με τη μία το σούτ στην κίνηση με το δεξί. Γκολ για τον ΠΑΟΚ, ισοφάριση για τον ΠΑΟΚ με σκόρερ τον Πέλκα.
11: Με διπλή προσπάθεια ο Πέλκας έζησε την μπάλα στα δεξιότη.
10: Γκολ για τον ΠΑΟΚ.
11: Πέλκας, 2-1 για τον δικαίωμα του Βορρά στο 63. Ζαφίρης άφησε την μπάλα τα κουνάκι στον Πέλκα.
12: Γκολ για τον Ολυμπιακό, πλαγιοκόπηση από δεξιά. Η σέντρα του Σάγιακαν, η κεφαλιά του Ζώτα Σίλβα και δίνει τη λύση για τον Ολυμπιακό στο 31ο λεπτό. Αστέρας Τρίπολης, Ολυμπιακός 0-1 με τον γκολ του Ζώτα Σίλβα.
9: Γκολ στη Λεωφόρο, Μπάρναμπας Βάρκα στο 63ο λεπτό και φυσικά ΑΕΚ 0-1, φάση η οποία ξεκινάει με Μαρίν και Μάγερ. Αυτοί οι δύο συνεργάστηκαν, η μπάλα πέρασε κάθετα. Ο Βάρκα από το ύψος της περιοχής έκανε πάρα πολύ ωραία κίνηση, βρέθηκε απέναντι από τον Ραμίρες, έκανε το πλασέ, συρτό ωραίο στο κέντρο της εστίας. Μπαίνει κρατά την μπάλα, μπαίνει με τον Μαρίν, μπαίνει γυρίζει μέτωπο, μπαίνει δοκιμάζει ένα καλό σουτ και η μπάλα στα δίχτυα. Ένα γκολ βολέ του Μπένι, γκολ για την Κηφισιά. 1-1.
6: Ακούτε Ερασπορ.

0: Όσο πιο ρυθμό θέλετε, δευτεριάτικα. Και ειδικά εσείς οι beginners, οι διάφοροι beginners, σε οτιδήποτε ξεκινάτε, εκτός από την εβδομάδα. Στο μεταξύ, φοράει ο Mike εδώ δίπλα μου ένα μπλουζάκι που αντιπροσωπεύει και τους δύο. Διότι γράφει ότι είμαστε πολύ μεγάλοι, too old, για να μεγαλώσουμε, to grow up.
1: Όχι για να μεγαλώσουμε. Το grow up σημαίνει για να οριμάσουμε περισσότερο. Όχι για να μεγαλώσεις.
0: Εντάξει, έκανα το λογοπαίγνιο πιο... μεγάλος μεγαλώνω. Ναι.
1: Εντάξει, πιο πολύ προς το...
0: Όχι, τον χάλασα πρωινιάτικα, παιδιά, του κόψα τη φόρα.
1: Εσένα σου κόψα τη φόρα, που είχες πάρει... Μπαγκουαμπαμπαγκουμπαμπα. Του έρχεται ο άλλος, ο σπαστικός δίπλα, παφ, σε ξενερώνει, πάρε. Πιο μεγαλώνει,
0: πάρε ένα χαστουκάκι.
1: Πάρε ένα χαστουκάκι, μια ορίμανση. Εγώ είμαι... Αργής ορίμανση.
0: Ας πω κάτι. Όχι, εγώ είμαι ταχύες ορίμανσης, ας πω την αλήθεια. Άφερε έτσι ζωή. Αλλά
1: τότε γιατί συγκρίνεις και λες
0: το παιδί μέσα να κυριαρχεί.
1: Εγώ το έχω το παιδί μέσα μου.
0: Γιατί εγώ τι έχω?
1: Και δεν είναι κοιλιά αυτό.
0: Δεν είναι το δικό σου. Είναι το δικό μου παιδί. Δεν κατάλαβα. Καλή σας εβδομάδα
1: σε όλους.
0: Μπορεί να είναι η τελευταία μέρα του Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν σημαίνει τίποτα. Στις ψυχές σας δεν σημαίνει τίποτα. Αφήστε τα μυαλά σας στην άκρη. Δεν είναι τελευταία μέρα, είναι πρώτη μέρα για πολλούς.
1: Μην αρχίσουμε τα 32 Αυγούστου, 33, 57 Αυγούστου, 266
0: Αυγούστου. Ο φίλος μου ο Αντώνης στο πορτοράφτη τα μετράει έτσι, καλά που μου το θύμισες.
1: Είναι λίγο
0: για Σαντωνάκη, δεν
1: υπερβολικό.
0: Μας ακούει, αλλά, εντάξει, okay. Τα πρωινά του αρέσει αντί να ακούει ραδιόφωνο να χαίρεται το ξημέρωμα εκεί στη θάλασσα, ξέρεις, αυτή, κάθε φορά βαφτίζει το χώρο του με διαφορετικό όνομα. Τη μία είναι καλημέρα από τη Τζαμάικα, καλημέρα από το Πόρτο Αλέγκρε και ούτω καθεξής.
1: Αφού έχει αυτή τη δυνατότητα.
0: Ναι.
1: Να απολαμβάνει το ξημέρωμα.
0: Θα το κάνω κι εγώ να σε βέβαιος
1: ναι,
0: κάποια
1: μωρέ,
0: στιγμή.
1: Τώρα.
0: Ποτέ δεν είναι αργά.
1: Ποτέ δεν είναι αργά.
0: Και
1: ποτέ δεν
0: και
1: είναι αργά.
0: Είμαστε γκολ από τα ποδητήρια εμείς τώρα.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: ναι.
0: Κατεφημισμόν. Εμείς μπορούμε να σκοράρουμε ανά πάσα στιγμή. Απλά προτιμούμε το γρήγορο για να τα φέρουμε σε ρυθμό.
1: Ποιο?
0: Θα το βοηθήσει η Ματίνα Κανελοπούλου που είναι στην κονσόλα των ήχων και η οποία παρεμβαίνει υπέροχα όσον αφορά στις μουσικές επιλογές στην εκπομπή μας, διότι κάνει το πολύ απλό, το πολύ βασικό. Παρακολουθεί.
1: Ακούει.
0: Την εκπομπή ακριβώς, ναι. Με προσήλωση.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Μιχάλης Λαδόπουλος είναι στο.
1: Να φύγω. Να σου κάνω μήνυση.
0: Δεν ξέρεις με τι έχεις μπλέξει σήμερα, είμαι σε άλλη διάσταση. Ο κύριος Μιχάλης Λαδόπουλος είναι εκ δεξιών.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Ο Ηλίας Δημόνας είναι εξ αριστερών του.
1: Αυτός δεν είναι κύριος.
0: Κάποια στιγμή θα κάνω στροφή, θα πάω το άλλο μικρόφωνο για να τον δουλέψω. Έχουμε τρία μικρόφωνα εδώ, να ξέρετε. Μην μας βλέπετε που συνήθως είμαστε ή μονάχος ο ένας.
1: Για καλεσμένο.
0: Για καλεσμένο, είναι, ναι.
1: Εντός του δύο.
0: Και για backup, σου λέει, δεν κάνω μια στραβή. Να τον περάσω από εκεί.
1: Για καλεσμένο είναι.
0: Ναι, οκ. Okay. Ακολουθείτε την εκπομπή αυτή για τις επόμενες δύο ώρες. Είμαστε ακόμα σε θερινό mood, σε θερινό πρόγραμμα. Δηλαδή θα είμαστε γκολ από τα ποδητήρια την πρώτη ώρα, 3-5-2 στη δεύτερη ώρα και θα αλλάξουμε και την συνηθισμένη στη δεύτερη ώρα γιατί ήρθαν λίγο ανάκατα τα πράγματα αυτό το Σαββατοκύριακο. Που δεν τελείωσε αγωνιστικά όσον αφορά στο ποδόσφαιρο, έτσι δεν είναι.
1: Έχουμε και την πρεμιέρα σήμερα.
0: Έχουμε πρεμιέρα Παναθηναϊκού σήμερα, ναι. Παρακαλώ. Θα ήθελα κάποια στιγμή να εξομολογηθώ κάτι για τον Παναθηναϊκό, αλλά θα περιμένω το σημερινό παιχνίδι για να είμαι λίγο πιο δίκαιος. Εντάξει.
1: Καλά.
0: Ναι, γιατί έφτασα σε λίγο ακραίο σημείο την Παρασκευή και θέλω να δω αν. Το άκρο που επέλεξα έχει αφήσει ένα ίχνος μάλλον το σημερινό παιχνίδι σε εκείνο το άκρο που επέλεξα εγώ ή όχι από την άλλη. Θυμίζω για την μπείτε στην παρέα μας, επιλέγετε Viber οι περισσότεροι και θα το ενισχύσω εγώ γιατί πραγματικά το Viber εκτός από ανέξω είναι πάρα πολύ άμεσο. Απλά θυμίζω ότι μέσω του Viber δεν μπορεί να μας στείλετε βιντεάκι όπως κάνετε διάφοροι στο mail και καλά κάνετε εκεί.
1: Μόνο φωτογραφίες.
0: Εδώ στο Viber, ναι, μέχρι εκεί, μέχρι φωτογραφία. Μην μας στείλετε να ανοίξουμε κάποιο link, να δούμε κάποιο βίντεο. Το χάσατε το παιχνίδι. Για να μας βρείτε στο Viber, πληκτρολογείτε τη λέξη Ερασπόρ με λατινικούς χαρακτήρες. Πριν τελειώσει, όπως λέει ο Λαδόπουλος και μου το έχει κολλήσει, πριν τελειώσει ολόκληρη τη λέξη, δεν θα χρειαστεί. Στο Έρας, 4 γραμματάκια.
1: Και 2, μη σου πω.
0: Και 2.
1: Ναι, 2 με 3.
0: Για τους εκπαιδευμένους.
1: Ναι.
0: Για αυτούς που έχουν αφήσει τα ίχνη τους στον υπολογιστή. Αλλά οι καινούργοι θα φτάσετε μέχρι το Έρας. Άντε και να πει στη χειρότερη περίπτωση και θα μπείτε στην παρέα μας. Οι άλλοι που θέλετε να στείλετε το παραδοσιακό SMS, πρέπει να γράψετε απλά τη λέξη σπορ, με ποιο τρόπο επιλέξετε εσείς. Αφήνετε ένα κενό, προσθέτε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Είπα, λέει, η παραδοσιακή, είπαμε το mail, στην διεύθυνση erasport@papakier.gr. Και οι δραστήριοι, οι πιο δραστήριοι από όλους, γιατί είσαστε στην ουσία 24 ώρες ετοιμοπόλεμοι, επιλέγετε τα προσωπικά μας messenger στο Facebook. Μάικ Λαδόπουλος για το Μιχάλη, Ηλίας Δρυμώνας για μένα. Πες μου,
1: τι, θα
0: τι σου έκανε εντύπωση, δηλαδή ποια είναι η πρώτη σκέψη πριν πίσω στο στούντιο? Θα πω τι? Εγώ θα πω,
1: ναι, ναι,
0: για να σου δώσω λίγο χρόνο παραπάνω. Δώσε. Ότι από αλλού το περίμενα, από αλλού μου ήρθε.
1: Από πού το περίμενες?
0: Δεν είχα την απαραίτητη φαντασία αυτή τη φορά. Την περίμενα την Γκέλα στο Περιστέρι από τον ΠΑΟΚ, ως συνέχεια, ξέρεις, της βαριάς ατμόσφαιρας του αποκλεισμού, και μας έκατσε στη Λεωφόρο από την ομάδα που εγώ προσωπικά, και το είπα και την Πέμπτη αν θυμάσαι, θεωρούσα άτρωτη τη δεδομένη χρονική στιγμή. Και πάλι καλά σας λέω που πήρε και ισοπαλία όσον αφορά το σύνολο του αγώνα, γιατί οι αγώνες έχουν και στιγμές, έτσι είναι? Δηλαδή θα πει κάποιος, μα καλά τι λες τώρα, μα ισοφάρισε η Κηφισιά στο 97, μα άμα δείτε όλο τον αγώνα από την αρχή μπορείτε να φανταστείτε ότι θα μπορούσε να έχει προηγηθεί η Κηφισιά και να είναι ένα άλλο μάτς. Έκανε τις περισσότερες φάσεις στο παιχνίδι, τις περισσότερες καθαρές φάσεις στο παιχνίδι.
1: 4-5 νομίζω περισσότερες τελικές για καετές.
0: Πολλά το είδες, ε? Χτυπιόταν όλη την ώρα.
1: Ναι.
0: Και τρώει τον γκολ μετά η Κηφισιά. Εκεί δεν έδειξε ο σκηνοθέτης ο Σεμπάστιαν. Πρέπει να χτύπησε κάτι στο μπράτσο.
1: Εγώ είδα τον Νίκολιτς να κοπανάει τις καρέκλες όταν δέχτηκε τον γκολ της Σοφάρης.
0: Τον πάγκο εκεί.
1: Ναι, εκεί τις καρέκλες. Κοίταξε.
0: Αυτός τελικά τις τύπησε. Έχω την εκτίμηση, δεν ξέρω αν ανησύχησα. Επειδή δέχεται αυτό τον γκολ η ΑΕΚ που δεν μαρκάρει κανένας.
1: Προφανώς. Γι' αυτό, γιατί δεν χτύπησε.
0: Το θέμα του κανονισμού του ήρθε μετά.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τη στιγμή εκείνη. Γιατί στο κάτω-κάτω είναι 10 με 10 εκείνη τη στιγμή. Ναι. Δεν έχει μειονέκτημα. Υπάρχει ισορροπία παίκτων στο γήπεδο. Έχει αποβληθεί ο παίκτης της Κηφισίας και στέλνει ο διαιτής εκτός αγώνα για ένα λεπτό τον Ζήνη. Και σε αυτό το ένα λεπτό γίνεται η ζημία από την Κηφισιά. Που για μένα, βέβαια, προσέξτε, μην κάνετε το λάθος να πείτε ότι αλλοιώθηκε το αποτέλεσμα. Δεν αλλοιώθηκε κανένα αποτέλεσμα επειδή έλειψε ο Ζήνη. Στέρισε την πιθανότητα στην ΑΕΚ να αντιμετωπίσει καλύτερα αυτή τη φάση. Που δεν νομίζω ότι ο Ζήν θα ήταν αυτός ο οποίος θα είχε την ιδέα
1: παιδιά,
0: να μαρκάρει το σκόρ της Κηφισιάς.
1: Όλο το κέντρο και η μισή άμυνα δεν μάρκαρε το παλικάρι αυτό που πήρε την μπάλα, γύρισε, περπάτησε, σήκωσε το κεφάλι. Δηλαδή στο replay φαίνεται καθαρά ότι έχει το χρόνο και το χώρο προφανώς να σηκώσει το κεφάλι και να σημαδέψει, έτσι.
0: Ναι. Ο κύριος Μπένι, λοιπόν.
1: Ο Μπένι.
0: Ο Μπένι, όνομα και πράγμα. Μπήκε.
1: Μπήκε και μπαίνει.
0: Και εδώ, έτσι, επειδή τον κάναμε το σχολιασμό πριν ανοίξουμε τα μικρόφωνα, τον κάνουμε και στον αέρα, γιατί τα ψηρίζουμε κάποια πράγματα. Μέσα σε όλους αυτούς που κοιμήθηκαν στο χορτάρι, ήταν και ο Στρακώστας στο τέρμα, γιατί αν προσέξετε καλύτερα.
1: Άργησε πάρα πολύ.
0: Αργεί πάρα πολύ να τη δράσει. Και επειδή αργεί τόσο πολύ, η εκτείναξή του είναι ημιτελής. Είναι ανεπαρκής.
1: Ναι.
0: Καταλάβατε. Γιατί δεν κινήθηκε το κορμί του πριν. Και ξαφνικά από ένα σταθερό σημείο κάνει μια κίνηση προς τα δεξιά. Αλλά είναι ο τελευταίος που φταίει. Απλώς αυτό.
1: Ναι.
0: Να το εξηγήσουμε.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω πάντως, κανείς δεν αντέδρασε ιδανικά.
1: Αυτό που είπες.
0: Ενώ ο ΠΑΟΚ πήγε προς το ιδανικό χθες.
1: Δεν θα θεωρούσα. Αν γινόταν γκέλα του ΠΑΟΚ έτσι όπως ερχόταν,
0: ναι,
1: ο ΠΑΟΚ.
0: Εγώ έτσι
1: επειδή είπες για γκέλα, περίμενα την γκέλα. Δεν θα
0: ισοπαλία
1: ήταν γκέλα.
0: Περίμενα στο Περιστέρι.
1: Αν στράβωνε.
0: Ένα-ένα.
1: Αλλά εντάξει.
0: Και με σκορ, δηλαδή πώς το έχω στο μυαλό μου.
1: Ο ΠΑΟΚ έκανε αυτό που έκανε ο Παναθηναϊκός.
0: Και 0-1 την ΑΕΚ περίμενα. Δηλαδή ότι φυσικά θα έχει πέσει, αλλά θα πάει στο γνωστό τη σκορ. Το 0-1.
1: Εντάξει, δεν είναι και η Κηφισιά για το.
0: Μάλιστα μου καθόταν 96 λεπτά αυτό το πράγμα στο μυαλό.
1: Δεν είναι η Κηφισιά της.
0: Συμφωνώ.
1: Της 7:30 απογευματινής χθες η ομάδα. 7:30 να ρίξει το παιχνίδι.
0: 7:30 ξεκίνησε η μεγάλη νίκη του Άρη που θεωρώ ότι είναι το σπουδαιότερο αποτέλεσμα της αγωνιστικής επί του Όφη. Το πρώτο μάτς της χθεσινής βραδιάς ήταν.
1: 9:30 ήταν τα άλλα.
0: Η ΑΕΚ, αν θυμάμαι καλά, ξεκίνησε στις 9.
1: Μαζί ξεκίνησα νομίζω.
0: Με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Μαζί με τον Ολυμπιακό.
1: 9-9.30 ήταν.
0: Προηγήθηκε ο Άρης. Με διαφορά ενός ημιχρόνου ο ΠΑΟΚ, 8 και 4, και με διαφορά ακόμα ενός ημιχρόνου ο ΙΑΚ με τον Ολυμπιακό. Πιστεύω ότι τις θυμάμαι απ' έξω τις ώρες, γιατί τις ανέφερα χθες πριν φύγω από το στούντιο.
1: Οκ, 9.
0: Ναι, ναι.
1: 9. Η Κηφισιά της Ενάτης δεν είναι η ομάδα που η ΑΕΚ θα βάζει ένα γκολ.
0: Λέω
1: η Κηφισιά της Ενάτης, η Κηφισιά της Ενάτης και 30 της, και μετά είναι η ομάδα που κι αν της το βάλεις αυτό το γκολ, έτσι όπως έδειξε την, θέλω να πω ότι πριν ξεκινήσει το παιχνίδι το είχαν όλοι, και αυτό φάνηκε, αυτό στήχησε και στην ΑΕΚ, έτσι. Ότι μπήκανε μέσα, με το μυαλό στην Τετάρτη και την Πέμπτη, προκρισάρα την Τετάρτη, κληροσάρα Σεντόνια, Ρεάλ, Σίτι και τα λοιπά την Πέμπτη, πια Κηφισιά τώρα, και το πλήρωσαν, και συγγνώμη, το πλήρωσαν όσο πιο φτηνά μπορούσαν να το πληρώσουν.
0: Μιας και ανέφερε μια φράση προηγουμένως ο Μιχάλης, θέλω να την εκμεταλλευτώ. Κληροσάρα είπες, με Ρεάλ, Σίτι και τα λοιπά. Πρέπει κάποια στιγμή, λέω εγώ, να περάσουμε στην οτροπία άλλων λαών, όσο μπορούμε, γιατί ποτέ δεν θα γίνουμε ήδη με άλλους. Τις κληροσάρες, τις δύσκολες, να τις βλέπουμε και ως ευκαιρία. Τα μεγάλα παιχνίδια σου δίνουν τα μεγάλα αποτελέσματα, και τα μεγάλα αποτελέσματα σε μεγαλούν και σε ομάδα.
1: Αυτό είναι ο κληροσάρα.
0: Να κερδίσεις το Ρένσε, για παράδειγμα, λέω αντίπαλο τώρα του Ολυμπιακού μου ήρθε. Να κερδίσεις μία Λάσκ και ούτω καθεξής, μην πάω στη λίστα ολόκληρη, είναι για έναν οργανισμό στην πραγματικότητα πολύ μικρότερο από το να πάρεις ένα αποτέλεσμα
1: αυτό,
0: από μια Ρεάλ,
1: αυτό εννοώ,
0: μια
1: Σίτη,
0: μια Μπάγερν κτλ.
1: Δεν εννοώ μόνο ότι θα σου έρθει ο Μπαπέ και ο Χάλαντ, ή Χόλαντ εδώ πέρα. Εννοώ ότι είναι η ευκαιρία σου να δείξεις ποιος είσαι εσύ και ποιο είναι και το ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι, όχι μόνο ποιος είσαι εσύ, αλλά και που έχει, τι επίπεδο είναι πλέον το ελληνικό ποδόσφαιρο, που εντάξει δεν θα διαλύσει τη Ρεάλ και τη Σίτη.
0: Ωραίο αυτό.

0: Εμάς τους ροκάδες όταν μπήκαν τα synthesizer, η ηλεκτρονική μουσική, έκανε αίσθηση τότε. Ήταν το New Wave,
1: ναι.
0: Σαν γενικότερο ρεύμα, ήταν μια ανάσα καινούργια, μια πρόκληση.
1: Και είναι και περίεργο συγκρότημα του Τιδό, δεν είναι το καθαρό New Wave, έχουν και άλλες υφές.
0: Πάμε να ακούσουμε τους εδώ.

0: αφιερώσουμε αυτόν τον ήχο στην Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών, η οποία έκανε το μεγάλο άλμα μετά από 35 χρόνια. Είχα χάσει το μέτρημα.
1: 91-92, πότε ήταν που είχε ξαναπάει σε οκτάβα.
0: 91-91, η οποία όχι απλά κέρδισε τη Γαλλία. Όχι.
1: Ισοπαίδωσε.
0: Ήμουνα εδώ στο πρώτο σετ μαζί με τον Δημήτρη Γιαχανατζή. Τη θαύμαζα αυτήν την ομάδα. Θαύμαζα την ατμόσφαιρά τη. Θαύμαζα τι στιγμέ τη. Θαύμαζα τη χαρά τη. Καταπληκτικό ήταν όλο αυτό το συγκρότημα και πειράχτηκα πάρα πολύ που χτύπησε η παίκτη που θεωρώ πλέον την πιο έξυπνη βολεϊμπολίστρια στην χώρα με τις φτωχές γνώσεις που έχω περιβάλει, την Πακοδήμου, που της λείπει το μπόι
1: αλλά το έχει σε μυαλό,
0: αλλά το έχει σε μυαλό τρομερό, σε ευφυΐα. Δεν ξέρω μετά το διάστημα που έπαθε τι θα προλάβει σε αυτή τη διοργάνωση, αν θα προλάβει κάτι, αλλά είναι πραγματικά αυτή η ήταν ανάγκη, ρε παιδί, να προσεχθεί μια πληγή τώρα μετά από τέτοιο θρίαμβο. 3-0 επί της Γαλλίας. Και προσέξτε, 3-0, θα τα λέμε. Καθαρότατο, κρυστάλλινο. 25-16, 25-18, 25-20. Η μεγαλύτερη, κατά την φτωχή μου πάντα άποψη, νίκη της σύγχρονης ιστορίας για την γυναικεία ομάδα στο βόλεϊ. Να κερδίσει ένα μεγάλο όνομα τόσο επιβλητικά.
1: Και τώρα Σερβία,
0: Τώρα είναι η αντίπαλος που δεν τη φτάνουμε. Όπως και ο Γιάννης Ράνιος έχει πει, όπως όλοι οι άνθρωποι του Βόλου συνομολόγου, το παίξαμε το παιχνίδι πρόσφατα, είδαμε ότι δεν είμαστε αυτό το επίπεδο. Αλλά εύχομαι στα κορίτσια να κάνουν αυτό το καλύτερο που μπορούν στον προημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
1: Τετάρτη δεν είναι αυτό, Τετάρτη το μεσημέρο απόγευμα, νωρίς το απόγευμα, αργά το μεσημέρι.
0: Δεν το έχω.
1: 4 η ώρα νομίζω είναι.
0: Δεν το έχω μπροστά μου, αλλά σίγουρα θα το απαντήσουμε πάρα πολύ σύντομα για να είμαστε κι εμείς σαφείς. Κάτσε μήπως ο φίλος μου Παναγιώτης, ο οποίος έχει μπει στην παρέα από νωρίς, το έχει πετάξει μες στο μήνυμά του. Μεγάλη ρέντα Ηλία, λέει, στην Κυριακάτικη εκπομπή. Με τις επιτυχίες σε Στίβο, Κολύμβηση, Βόλη. Αν και χθες άφησα στη μέση τη δουλειά, γιατί έφυγα εκτάκτως νωρίτερα από τη λήξη του χθεσινού αγώνα. Αλλά μου έφτανε αυτό το πρώτο σετ. Ειλικρινά σας μιλάω για να γεμίσει η ψυχή μου από τα κορίτσια του Βόλη. Και δεν είναι και η καλύτερη ομάδα που έχουμε. Δεν καλύτερη ρόστερ. Αφού μοιράστηκαν, είχαμε απουσίες, αποχωρήσεις. Μοιραστήκαμε σε δύο εθνικές ομάδες και ούτω καθεξής.
1: Εντάξει, δεν είναι πολλές οι μεσογειακές, νομίζω, οι πρωτοκλασάτες. 2-3 πρέπει να πήγανε από την εθνική.
0: Θα μπορούσαν,
1: την εθνική,
0: λόγω αποχωρήσεων και απουσιών, κατάλαβες, να μεταφερθούν.
1: Καλά, δεν ξέρεις πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα κάθε φορά.
0: Ναι. Λοιπόν, η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών, με την ευκαιρία να πούμε ότι στο αντίστοιχο παιχνίδι, μεγάλους δηλαδή, στον τελικό των μεσογειακών αγώνων, έχασε. Το ίδιο καθαρά. Θα τα λέμε για αυτά. Εντάξει. Και πάμε να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων.
1: Και νομίζω πήραν χάλκινος μεσογειακού στα κορίτσια. Ή νομίζω τα κορίτσια στο ευρωπαϊκό ήταν η μόνη νίκη.
0: Πάλι με πιάνεις αδιάβαστο. Πρέπει να τα καλύψουμε αυτά στην πορεία της εκπομπής.
1: Θα τα καλύψουμε, μωρέ, μισθοχωριέσαι.
0: Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών από σήμερα σε πάνω από 1.600 καταναλωτικά αγαθά στα ράφια των σούπερ μάρκετ και ελάφρυνση έως 30%. Αναμένονται οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνησης. Σήμερα οι υπογραφές για τη Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα που συμπεριλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλλέα. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι ένα πλοίο προσέκρουσε σε Νάρκες στη διάρκεια παράνομης απόπειρας να διασχίσει τα στενά του Ορμούς με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά πάνω σε αυτό. Νωρίτερα οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικούς εκτοξευτές πυράβλων στα στενά. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για την υπόθεση κατεψυγμένου βρέφους που εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 17 αγνοωμένων μετά την ανατροπή καταμαράν ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. 8 νεκροί μέχρι στιγμής, 242 οι διασωθέντες. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ μετά τις φωνικές πλημμύρες. Σχεδόν 800 νεκροί, μαζική τάφη με αριθμούς για τα άγνωστα θύματα. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Να είμαστε πάλι εδώ, μακάρι να ήταν ψέματα, μιας και το ακούγαμε αυτό το τραγούδι, τα μικρά ψέματα των Fleetwood Mac. Μακάρι να ήταν ψέματα, είδηση από τη Γερμανία για τον όχι απλά βαρύ τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια, για τον πιο άτοπο, άκερο τραυματισμό ενός ανθρώπου, ο οποίος ξεκινάει τη μεγάλη καριέρα, την μεγάλη εκτόξευση προς την κορυφή
1: και στο πρώτο του παιχνίδι, ουσιαστικά
0: στην πρεμιέρα του, ναι,
1: σαν βασικός, γιατί είχε παίξει και στο Λικάπ αλλαγή. Εντάξει, τι να πεις,
0: δείξει τώρα χειαστή συνδέσμων,
1: τον φάγανε, τον γκαντεμιάσανε, τον
0: σκεφτόμουν το βράδυ, Μιχάλη, λέω τώρα τουλάχιστον θα γλιτώσουμε από το θόρυβο για την εθνική ομάδα, αν μη τι άλλο, κατάλαβες. Ψάχναμε να δω κάτι καλό πίσω από όλη την ιστορία, πώς κάνω πάντα και στις καλές και στις κακές στιγμές. Ψάχνω το αντίστοιχο και λέω τουλάχιστον γλιτώσαμε αυτό.
1: Και κάποιος χθες μου είπε.
0: Δηλαδή, θυμάσαι πρόσφατα, την προηγούμενη εβδομάδα, ο Γκαγκάτση έλεγε: κάνουμε την προσπάθεια, ναι, αλλά είναι θέμα του παίκτη και τα λοιπά.
1: Και κάποιος μου έλεγε χθες: θα ακουστεί ακραίο και εμένα στην αρχή όταν μου το πρώτο είπε. Ένας φίλος μου, μίλαγα στο τηλέφωνο μαζί του. Παουκτζής, παουκτσάκι άρρωστο.
0: Εγώ μιλάω σαν άνθρωπος, βεβαίως, να καταλάβετε κάτι αυτή τη στιγμή. Ναι. Έπρεπε να το υπερτονίσω αυτό, ναι.
1: Μου λέει, ξέρεις ποιος είναι, μου λέει, ο κερδισμένος από αυτή την υπόθεση.
0: Του τραυματισμού, του Τελιά.
1: Ναι.
0: Ποιος?
1: Ο Ιβάν.
0: Ναι, αυτό, στην ουσία, ναι, αυτό είπα και εγώ, γιατί, αλλά το κουκούλωσα.
1: Κερδίζει χρόνο. Ναι. Κερδίζει χρόνο πλέον.
0: Γλιτώνει τις στραβές ματιές.
1: Γλιτώνει που θα βλέπουν τον Τέλια να διαπρέπει στην Bundesliga και να λένε ρε Ιβάν, τι πήγες και έδωσες.
0: Που εμείς, εγώ και ο Μιχάλης, δεν θεωρούμε ότι έχει καμία εμπλοκή ο Ιβάν στο θέμα αυτό.
1: Εντάξει,
0: εγώ αυτή ο τη Ιβάν θέση έχει, γι' αυτό και δεν μιλάει ο Ιβάν καθόλου.
1: Ο Ιβάν έχει την εμπλοκή. Ο
0: Ιωβάνοβιτς, για όποιους δεν κατανόησαν.
1: Εγώ δεν μιλάω για αυτόν τον Ιβάν, εγώ μιλάω για τον Σαββίδη.
0: Α, για το Ιωβάνοβιτς.
1: Όχι, φίλε. Γι' αυτό και σου τόνισα. Γι' αυτό και σου τόνισα. Παοκτσάκι Σαββίδη.
0: Για το Ιωβάνοβιτς.
1: Όχι, φίλε. Γι' αυτό και σου τόνισα. Γι' αυτό και σου τόνισα.

0: ο οποίος δεν θα έχει πλέον τον κόσμο να βλέπει το αστέρι της ομάδας του που πουλήθηκε με τον τρόπο που πουλήθηκε, κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού, να διαπρέπει εκεί που πουλήθηκε, συν κερδίζει και τον υπόλοιπο χρόνο με μία, δύο, τρεις, πόσες μεταγραφές θα κάνει, και με το χρόνο που αγόρασε και χθες το Περιστέρι να προσπαθήσει να ξαναγίνει.
1: Ξαναλέω, προσπαθώ πάντα σε, ακόμα και στις πιο δύσκολες καταστάσεις, γιατί αυτή για τον Κωνσταντέλια είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, πέρα από τις ευχές μας να επιστρέψει όσο πιο σύντομα και όσο πιο δυνατός γίνεται, είναι ότι θα τον δει λίγο παραπάνω η οικογένειά του αυτό το διάστημα, το πολύμηνο. Εντάξει, δεν έχει καθορίσει η Ντόρτμουντ, ξέρουμε όλοι βέβαια τι σημαίνει
0: 6-8 μήνες.
1: Ναι. Αυτοί αρκέστηκαν στο μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά ξέρουμε ότι
0: μα είναι έτσι
1: πολύ.
0: Λένε όλοι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι λένε όλοι. Οι ξένοι δηλαδή, δεν είναι σαν και εμάς που λέμε ότι 6 με 7 μήνες, αν πετύχει το μόσχευμα και προχωρήσει καλά, μπλα μπλα μπλα, και το κάνουμε, λύσαμε τις αναλύσεις και τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Εκεί λένε για με. Έχει, πώς το λένε, cross ligaments και a long time.
1: Χαρά Γιαννοπούλου, κατάλαβες τώρα. Έκανε εισαγωγή για σένα, ο Μιχάλης.
0: Για cross ligaments. Cross ligaments.
1: Έτσι, cross. Ηχιαστή σύνδεσμη. Ναι. Δηλαδή. Οι οποίοι κανονικά γράφονται, αν θέλουμε να είμαστε απολύτως σωστοί,
0: ναι, δεν είναι
1: με γιώτα.
0: Δεν είναι οχιαστός, ηχιαστή.
1: Είναι ηχιαστή, με γιώτα.
0: Ναι.
1: Δύο. Προσπαθούσαν στην μετροτυπία παλιά να μας το πούνε, παιδιά. Αλλά επικράτησε στην καθομιλουμένη οχιαστό.
0: Πώς λέμε, χιαστή άρμ.
1: Ναι, να κάτσω λίγο καλύτερα.
0: Γιατί?
1: Σταθερά. Γιατί? Να μην έχω καμία.
0: Το ίδιο πράγμα δεν είναι.
1: Ναι, όχι, εντάξει, ναι, μαζί σου. Και φανταστείτε τώρα, η Μπορούσια ψάχνει καινούριο παίκτη. Είχε επενδύσει πάνω στον Ντέλια και έρχεται και σε συνδυασμό σε ένα μάσο που ο Καρέτσας βγαίνει MVP. Τι περίεργο, είδες τι περίεργη που είναι η ζωή. Το ένα Ελληνόπουλο MVP και το άλλο να φεύγει τόσο βαριά λαγωμένο από το επίπεδο.
0: Εντάξει, ούτως άλλως MVP θα έβγαινε. Μπα, μπορεί να έβγαινε και ο Ντέλιας MVP αν δεν έβγαινε βαριά λαβωμένος.
1: Δεν ξέρω.
0: Εν τω μεταξύ μου άρεσε πάρα πολύ. Mm-hmm. Δεν το έχω ξαναδεί και μου έκανε πολύ καλή εντύπωση να τρώει η ομάδα σου γκολ και να χειροκροτεί την κίνηση του σκόρερ του γκολ που έφαγε η ομάδα σου.
1: Ναι.
0: Ναι. Για την Ατρόμητο το λέω, χθες που βγάλε τη φανέλα περαστικά Κωνσταντέλια ο Πέλκας και όλοι μαζί οι παίχτες του ΠΑΟΚ γύρω γύρω και χειροκρότησαν και οι Ατρομητές, οι φίλοι του Ατρόμητου.
1: Λέει ένας ακροατής, ο Μιχάλης είναι προφανέστατα φίλος της ΑΕΚ, όχι λάθος, δεν είναι φίλος της ΑΕΚ προφανέστατα, γιατί λέει ότι όσο εκτίμησε και να έχει τον Νίκολης δεν του άρεσαν καθόλου δηλώσει. Μάλλον, όχι μόνο οι χθεσινές, κάθε φορά λέει, που στραβώνει να μάζει για την ΑΕΚ, δεν του αρέσει η θέση που παίρνει δημοσίως ο Νίκολης. Και επισημαίνει ότι όπως υπήρξε παράβαση κανονισμού, αλλά είναι άλλο πράγμα αυτή η φάση με τον Ζήνη και όπως είδε το χορτάρι εκείνο το λεπτό. Τον βόλεψε όμως πολύ ότι τράβηξε αντίπαλό του ο Κοϊτά και δεν δέχτηκε δεύτερη κίτρινη. Αυτό είναι άλλο θέμα, παιδιά.
0: Εντάξει.
1: Ο πειθαρχικός έλεγχος είναι άλλο κομμάτι των κανονισμών και άλλο αυτό που συνέβη με το Ζήνη. Για όσους δεν γνωρίζουν, σύμφωνα με τον κανονισμό δεν έπρεπε να βγει από το γήπεδο. Ήταν λάθος του Φωτιά που τον έστειλε για ένα λεπτό εκτός γήπεδου. Επαναλαμβάνω εγώ τη θέση μου ότι δεν συνιστά αλλίωση αποτελέσματος, γιατί αλλίωση αποτελέσματος στην πραγματικότητα, και αν θέλουμε να είμαστε κυριολεκτικοί, δεν είναι ένα λάθος του διαιτητή, είναι μια απόφαση που αλλάζει το σκορ. Δηλαδή μετράω ένα αντικανονικό, ακυρώνω ένα κανονικό.
0: Δίνω ένα πέναλτι.
1: Ακόμα και το πέναλτι.
0: Μπορεί να χαθεί.
1: Μπορεί να χαθεί.
0: Ναι.
1: Ακόμα και με το Ζήνη στο χορτάρι, μπορεί να μην είναι καν παρόν στη φάση του γκολ που πέτυχε η Κηφισιά. Καταλάβατε ποια είναι η διαφορά. Άλλο το με αδική η κατάσταση αυτή και άλλο μου αλλοιώνει το αποτέλεσμα.
0: Παιδιά, τη ΣΑΕΚ το χθεσινό το είπα και το ξαναλέω. Δεν είναι ούτε αυτά που διάβαζα χθες το βράδυ, τι τον βάζεις αυτόν αμέσα τον παλέμαχο, γιατί κάποια τέτοια πραγματάκια είχαμε, ότι πως αντί να δώσει πασούλα στο κόρνερ το εκτέλεσε στα Περιστέρια και τα λοιπά. Εν τω μεταξύ, αν έδινε πασούλα στο κόρνερ, οι ίδιοι που λέγανε τώρα δεν τρέπεσε ρε, αντί να κάνεις καθυστέρηση, οι ίδιοι θα λέγανε, μα

0: Είναι δυνατόν, ρε, να κάνεις καθυστέρηση, πες με Κηφισιά.
1: Ο Δημήτρης θέλει μήνυμα. Έπρεπε, λέει, ο Μάνταλος εκεί που κέρδισε το απευθείας να εκτελέσει. Να μην εκτελέσει.
0: Να
1: στείλει την παλαπλάγη.
0: Ναι.
1: Κάτσε, ρε, μεγάλε. Είναι δυνατόν να έχεις φάτσα το τέρμα και να μην εκτελέσεις. Απευθείας τύπη μας.
0: Και σου λέω, αν το έκανε.
1: Συγγνώμη.
0: Αν το έκανε Πασούλα και καθυστερησούλα και τα λοιπά, ρε, σαν δεν ντρέπεστε, ρε, ναι. Μικραίνετε την ΑΕΚ που παίζει με τη.
1: Ναι, ναι.
0: Το ίδιο θα λέγαμε.
1: Έχουμε μια κουβέντα για όλα, η αλήθεια είναι.
0: Έτσι. Mm. Ήταν αυτό η αλαζονία, ρε παιδί μου.
1: Ο Τούντορ γράφει, πάμε έκανα από την αρχή. Τι, αφού ήμασταν χάλια τώρα. Τι ακούω, λέει, βλακίες, λέει, για αλλίωση, για κανονισμό. Ναι, δεν ήταν.
0: Εντάξει, ήταν κακή η ΑΕΚ.
1: Με βάση την εικόνα του αγώνα, εγώ λέω τελικά. Και πάλι καλά, θα μπορούσε να πάθει και χειρότερα.
0: Ναι.
1: Αν νωρίτερα η Κηφισιά μια από τις μεγάλες της φάσεις την είχε τελειώσει, σωστά.
0: Η Κηφισιά μισή ώρα, φίλε, είχαν ευκαιρίες. Ναι. Μέχρι να μπει η ΑΕΚ στο παιχνίδι στο 30 ναι, λεπτό. Ναι,
1: ναι. Βγάζει το καπέλο στον Άρη, δεν περίμενε να ξεκινήσει με δύο νίκες ο Άρης. Πίστευα πολύ στην άβρα του Όφη, αλλά και αυτός κάποια στιγμή άδειασε.
0: Εντάξει, δεν άδειασε, το είπε και ο Κόντης.
1: Ότι
0: δεν μπορούμε να αδειάσουμε από Αύγουστο μήνα. Δεν αδειάζει, δεν κουράζει.
1: Άδειασε, όχι πνευματικά. Σωματικά,
0: ούτε,
1: πνευματικά.
0: Ούτε πνευματικά.
1: Δεν ήταν καλό ο Όφη, ρε παιδί.
0: Όχι, δεν ήταν.
1: Δεν ήταν στο παιχνίδι μέσα.
0: Εντάξει. Αλλά δεν αδειάζει. Είναι απλώς, ρε παιδί μου.
1: Είναι αυτό που είπε ο Κόντης γενικότερα πριν και πριν από την κλήρωση. Άντε, τώρα πρέπει να έχουμε μεγάλη δουλειά μπροστά μας. Αυτές τις δύο διοργανώσεις. Είναι μεγάλο ζήτημα.
0: Τρεις.
1: Ναι. Okay. Την πρόσθετη. Που ήρθε στη ζωή της ομάδας του Ηρακλείου την Ευρώπη και μάλιστα με τη μορφή ομίλου. Τώρα στο φίλο μας τον Μάρκο, εντάξει, έχει διαφορετική άποψη, δεν σημαίνει, Μάρκο, ότι εσύ έχεις δίκιο, εγώ άδικο και το ανάποδο. Εγώ, ναι, θεωρώ ότι οι μεγάλες ομάδες γίνονται από μεγάλα παιχνίδια. Είναι κάτι που μας δίδαξε σε όσο ασχολούμασταν με το ρεπορτάζ του μπάσκετ ή συνεχίζουν ακόμα ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ότι αντί να πηγαίνεις να ξεφύγεις από σκοπέλους, θα πηγαίνεις
0: ντουπ στο σκόπελο
1: ευθεία, mm-hmm. γιατί ευθεία είναι η κορυφή και όχι από τα πλάγια. Ο Μάρκος έχει άλλη άποψη, σεβαστή είπαμε κι αυτή. Να σου έρχονται, λέει, ευνοϊκές κληρώσεις, χαμηλής δυναμικότητας αντίπαλη, για να κάνεις την πορεία, όπως λέει στο μήνυμά του.
0: Ναι, αλλά με τους χαμηλούς δεν μεγαλώνεις.
1: Ναι.
0: Ενώ με τους μεγάλους,
1: αυτό προσπαθώ να το εξηγήσω.
0: Η νίκη επί του χαμηλού, οκ, okay, σε βοηθάει να κάνεις την πορεία, αλλά δεν σε μεγαλώνει ως όνομα, ως ομάδα, στο χώρο γενικότερα. Ενώ άμα κάνεις τη ζημιά στη Ρεάλ ή άμα κοιτάξεις τα μάτια τη Σίτη, εκεί θα πεις, οπα, θα σε μάθουν. Το να κερδίσεις...
1: Φυσικά. Θυμάσαι εκείνο το 3-3 με τη Ρεάλ, το συζητούσε
0: ναι, ναι.
1: όλη η Ελλάδα από τη μια και η μισή Ευρώπη από την άλλη. 3-3 ήταν, ισοπαλία,
0: ναι.
1: παιδί.
0: Ναι.
1: Επίσης να πω με την ίδια, πάνω στην ίδια κουβέντα, πρώτη αντίπαλος Παναθηναϊκού στο κόφερες είναι η Μπόρατς Μπανιαλούκα. Okay.
0: Την είχε παίξει αυτή πρόπερση. Πρόπερση,
1: ναι. Με την Μπόρατς, είτε την κερδίσεις 1-0, την κερδίσεις 7-0, δεν μεγαλώνεις σε σύλλογο. Ναι. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Σου ανεβάζει την ψυχολογία, σου αυξάνει πιθανότητα.
0: Σου δίνει και το τριποντάκι.
1: Αλλά δεν θα το συζητήσει
0: ναι.
1: μετά από λίγο καιρό κανένας, ενώ με μισό μηδέν να κερδίσει τον ισχυρότερο του ομίλου σου, γίνεται πολύ δουλειά, πολύ μεγάλη δουλειά πλέον.
0: Έρχεται ο Κουχάρσκι, λέει ο Τζον Γουέιν, έρχεται ο Κουχάρσκι με τη
1: Γιαγκελόνη,
0: ο οποίος τώρα είναι, είναι εκεί.
1: Μια
0: που...
1: χρόνια ήταν στην ΑΕΚ ο Κουχάρσκι, δεν το θυμάμαι.
0: Μια τριετία, ναι.
1: Μια τριετία, ναι.
0: ναι. Δεν ήταν, ουσιαστικά ήταν και ψιλοαφανής, να το πούμε έτσι, και χαμηλών τόνων. Δεν ήταν κάποιος που κάνε ντόρο όπως τώρα φέρει πίνω Ριμπάλτα, που ακούγεται, ρε παιδί μου, Ριμπάλτα κάνε αυτό, Ριμπάλτα κάνε εκείνο, Ριμπάλτα κάνε τ' άλλο. Ο Κουχάρσκι δεν ήταν τόσο πολύ, πώς να σου πω, υψηλών τόνων.
1: Ναι. Ο Κώστας θέλει ένα μήνυμα, βλέποντας όλο το μάτς της Κηφισιάς με την ΑΕΚ, ότι τακτικά ο Λέτο υπερίσχυσε πολύ εύκολα και αποδίδει στον διαρκή εκνευρισμό και όχι το στιγμιαίο που αναφέραμε προηγουμένως στην ισοφάση του Νίκολιτς, βλέποντας την ομάδα του να μην τσουλάει, να μην παίζει σωστά. Γι' αυτό λέει και δεν μπόρεσε ο προπονητής να λειτουργήσει επιδραστικά και να αλλάξει το μάτς, ότι ακόμα και οι αλλαγές που έκανε δεν του έδωσαν.
0: Δεν του βγήκανε, ρε παιδί.
1: Δεν του βγήκανε.
0: Δεν σημαίνει ότι είναι κακές αλλαγές. Εσύ βάζεις το δρυμόνα στη θέση του Λαδόπουλου, περιμένοντας ότι θα σε βοηθήσει καλύτερα στα άκρα. Αν ο δρυμόνας είναι το μαύρο το χάλι κι αυτός, χειρότερος από το Λαδόπουλο, δεν μπορεί να φταίς εσύ.
1: Ναι.
0: Δεν έκανες αλλαγή, δηλαδή, όλη τη διαδικασία, το σύστημα, τις τακτικές κτλ.
1: Σήμερα, όχι μόνο οι φίλοι του Παναθηναϊκού, αλλά όλοι οι Έλληνες δημοσιογράφοι περιμένουμε με αγωνία τον Κάγκουα, να τον δούμε, ως βασικό.
0: Θα τον δούμε, λες.
1: Διαβάζω εδώ στις εφημερίδες ότι είναι το πιθανότερο να ξεκινήσει ως βασικός. Mm. Όλοι περιμένουμε να τον δούμε αυτό το ποδοσφαιριστή. Είχε συζητηθεί, θυμάστε, για πολύ μεγάλο διάστημα από την ΑΕΚ. Μετά ήρθε στο προσκήνιο πάλι λόγω Παναθηναϊκού. Κατέληξε με το τριφύλλ. Ας δούμε ποιος είναι αυτός ο Κάγκουα, τέλος πάντων, στο σημερινό παιχνίδι με τον Λεβαδιακό εκτός έδρας για το Παναθηναϊκό το μάτς. Στις 7.30 το θυμίζω, η μετάδοση από την Έδρα Σπορ και την Nova Sports 2. Πλήρης ο Λεβαδιακός από την άλλη πλευρά. Ο Παναθηναϊκός ακόμα δεν είναι πλήρης. Θα αργήσει τελικά να δούμε.
0: Και για να
1: πλήρη εικόνα του Παναθηναϊκού, θα αργήσουμε να τη δούμε.
0: Και για να δούμε και το δεύτερο παιχνίδι του Λεβαδιακού μετά την εντυπωσιακή περσινή πορεία, αν θα είναι κοντινό με το πρώτο της Τούμπας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Κοίτα εδώ τι μάζεψε ο Αγγελόπουλος Παναγιώτης από τα ξοκελάρια. Έτοιμος είναι για τα... Για
1: ποιο άνθος είναι αυτό.
0: Κολοκυθανθίνας.
1: Α, ναι, ναι, ναι, μπράβο.
0: Κάνουν
1: ναι.
0: κάτι γεμιστά φύλλα αυτοί.
1: Πα.
0: Κολοκυθοκορφάδες μάλλον.
1: Κολοκυθοκορφάδες.
0: Που τη λένε για κάποιοι
1: σωστό,
0: άλλοι.
1: Σωστό. Ωραία, κάνει μια γρήγορη αποτίμηση, μάλλον εκτίμηση ο Θόδωρος. Λέει, θα δούμε πιο δυνατό πρωτάθλημα. Έχουμε το στοίχημα του Όφη με τις δύο μεγάλες βάρκες, Ελλάδα και Ευρώπη. Έχουμε Άρη με προσπάθεια να ανέβει. Έχουμε Ατρόμητο, Κηφισιά και Λεβαδιακό που βάζουν συνεχώς στοιχήματα με τους εαυτούς τους. Δίκιο έχει. Έχουμε Ηρακλή και Βόλο που θέλουν δουλειά. Παρεπιπτόντως. Μπράβο στον Ηρακλή που πήρε τον πρώτο βαθμό. Δεν τον είχα στο Βόλο για αυτό τον πρώτο βαθμό.
0: Okay.
1: Θέλουμε να δούμε μια ομάδα έκπληξη. Ναι, μπορεί λέει, να είναι η Τρίπολη, μπορεί η Καλαμάτα. Εμένα η Καλαμάτα δεν μου άρεσε μέχρι τώρα. Το πρώτο στο δείγμα, αλλά φυσικά είναι πάρα πολύ νωρίς.
0: Καλαμάτα με τον Άρη ήταν καλή. Καλαμάτα με τον Άρη ήταν καλή και το έχασε επειδή αποβλήθηκε ο.
1: Όχι η συμπεριφορά της.
0: Σαν εμφάνιση.
1: Η ποιότητά της. Ναι, ναι. Τη θεώρησα χαμηλή. Ασχέτως αν γύρισε. Ασχέτως αν προηγήθηκε κιόλας σε αυτό το μάτς. Θέλουμε να δούμε κατά λίγο Θόδωρος να ανεβαίνει συνολικά το ποτάρμα. Να μην έχουμε μόνο μία ή δύο συζητήσεις, να έχουμε πολλές συζητήσεις. Όλοι, αν γίνεται, όλοι δεν γίνεται ποτέ, το ξέρεις αυτό, Θόδωρη. Να ανεβάσει το επίπεδο τους. Όλοι μαζί. Αλλά να παρασέρει ο ένας τον άλλον γίνεται. Μέσα σε ένα μεγάλο πλαίσιο μπορεί να χωρέσουν πολλοί, δηλαδή.
0: Εντάξει.
1: Μην αρχίσεις τα της Πετρούλας, λέει ένας άλλος ακράτης.
0: Όχι, δεν αρχίζω τα της Πετρούλας. Βάμος Άρης, λέει εδώ ο φίλος ο 228. Ο Blue Black λέει είναι απαράδεκτο να μην υπάρχουν κάμερες στη γραμμή της εστίας σε ολόκληρο Πανθεσσαλικό εν έτη 26 και απορώ πόσο βαρύστας έβγαλε συμπέρασμα ότι η μπάλα πέρασε τη γραμμή.
1: Ναι.
0: Μιλάει φαντάζομαι για το Βόλος Ηρακλής, έτσι.
1: Ναι. Πάει να μου αλλάξει το λόγο ο Αρτέμης. Δεν έχει άδικο, να σας πω την αλήθεια. Λέει αυτό που είπατε δεν ήταν μέσα στο παιχνίδι. Λέει δεν συμφωνώ, κύριε Δρυμόνα. Το αν έπαιξε καλά είναι σχετικό. Κρίνεται και από το αποτέλεσμα. Εγώ δεν κρίνω από το αποτέλεσμα. Κρίνω από την εικόνα, από τη διαφορά εικόνας του Όφη. Όφη στην Βουλγαρία,
0: στη Σόφια, ναι.
1: Μου άρεσε πιο πολύ και από τον Όφη του Παγκρέτιου, να καταλάβετε. Είδα ακόμα ένα σκαλοπατάκι να ανεβαίνει και δεν το περίμενα να γυρίσει τόσα πίσω αυτό. Το ότι έβαλε ένα τυχερό γκολ ο Άρης από κόντρα, ναι, οκ. Okay.
0: Όλα μπαίνουν, ρε παιδιά.
1: Δεν
0: σημαίνει ότι επειδή ήταν τυχερό δεν μπορεί να μην έβαζε ένα άτυχο 5 λεπτά αργότερα, 10 ναι. λεπτά αργότερα.
1: Ναι. Ότι η περίσχυση ο Άρης, λέει, που διαβάζω δεν ισχύει, λέει ο Αρτέμης που είδε όλο το μάτς και θα τη δεχτώ εγώ τη γνώμη του γιατί το είδε όλο το μάτς. Εντάξει. Κάτι που εγώ δεν το έκανα.
0: Αυτά είναι συνηθισμένα, ρε παιδιά. Αυτά είναι συνηθισμένα και γι' αυτό διαφωνώ με αυτά που διάβαζα χθες. Όχο, χόχο, χόχο από τους φίλους της ΑΕΚ. Όχο, χόχο, πάλι 23-24 μας έρχεται μπροστά μας και όχα, Παναγία μου και αυτά. Εντάξει, okay, είπαμε.
1: Πάντως δεν ήταν καλό ο Όφη, αλλά δείτε και τα λόγια του Κόντι.
0: Ναι.
1: Δεν το βγάζει, ναι, καλό τον Όφη.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα έχει ένα σημείο των δηλώσεων το οποίο θεωρώ ότι είναι το καθοριστικό, ότι δεν μπαίναμε σωστές αποφάσεις όταν είχαμε την μπάλα στα πόδια μας. Αυτό είναι ένα στοιχείο του παιχνιδιού που το αντιλαμβάνεται καλύτερα από όλους ο προπονητής και οι συνεργάτες του και δυσκολότερα εμείς. Αυτοί καταλαβαίνουν από αυτό το σημείο οι αποφάσεις όταν έχεις την μπάλα στα πόδια, αν πάει καλά η ομάδα του ή δεν πάει.
0: Και ρε παιδιά, έχεις και αντίπαλο.
1: Mm-hmm.
0: Και ο αντίπαλος είναι ο Άρης, ο οποίος Άρης μετά την περσινή αποκαρδιωτική χρονιά που στενοχώρησε τους πάντες φίλους του, είναι λογικό ότι φέτος θα πάει να κάνει το κάτι διαφορετικό.
1: Θα το μεταφέρω το μήνυμα του Πολ, είναι φίλος του Παναθηναϊκού, αλλά μαζί με τον αδελφό του το Σάββατο στις 7.30 αντί να πάνε βόλτα με τις γυναίκες τους, προτίμησαν να απολαύσουν την Ντόρτμουντ, να δουν το δίδυμο Φωτιά, Κωνσταντέλια και Καρέτσα, και τελείωσε ο αγώνας και ήμασταν και οι δύο δακρυσμένοι λόγω της απώλειας, του τραυματισμού δηλαδή, του Κωνσταντέλια.
0: Κάποιοι έκλεισαν τις τηλεοράσεις με το που χτύπησε ο Ντέλιας.
1: Ναι. Πολύ σε ευχαριστώ για το μήνυμα. Γι' αυτό και το διάβασα στον αέρα, γιατί αυτές οι προσωπικές μαρτυρίες μου αρέσουν πάρα πολύ. Όπως τις προάλλες, Μιχάλη, όπου διάβασα την κριτική μιας δικηγόρου για μια θεατρική παράσταση, Τροάδες, αυτή ήταν η παράσταση, και μόνο η φράση που έγραψε ότι έμειναν κομμάτια της ψυχής μου πάνω στη σκηνή, για μένα αυτή η φράση είναι πολύ πιο χρήσιμη από οποιαδήποτε κριτική μετά διαβάσω για την παράσταση αυτή.
0: Ακούστε ρε παιδιά, εδώ επίπεδο ρε παιδιά. Ναι. Ακούστε ποιότητα ο Δρυμόνας ρε παιδιά. Και έχετε τον άλλο
1: Χαρά
0: δίπλα
1: του. Χαρά για τον άλλο δίπλα του. Μπορεί να το μαζέψει κάποια στιγμή με το φτιαράκι κιόλας.
0: Έχετε τον άλλο δίπλα του δηλαδή. Έχετε την ποιότητα εδώ πέρα με τις λυρικές σκηνές, με τις επιδαύρους, με όλα αυτά. Και έχετε και τον άλλο να σου λέει εντάξει.
1: Πρέπει να μπει. Το επόμενο τραγούδι πρέπει να είναι ανάλογο της φράσης που είπες. Το εντάξει, για να δούμε.
0: Το επόμενο τραγούδι είναι του Elton John και Diana.
1: Α, στο θυμηθούμε.

0: θυμίζουμε ότι σαν σήμερα σκοτώθηκε η πριγκίπισσα Νταϊάννα το 97 στο Παρίσι, σε εκείνο το αυτοκινητικό δυστύχημα μαζί με τον σύντροφό της, τον Ντόντι Αλφαγέτ. Και αν προσέξετε καλύτερα τους στίχους του τραγουδίου που ήδη είχε γράψει ο Έλτον Τζον, αλλά το διασκεύασε για
1: το
0: την
1: είχε
0: κυβία.
1: Γράψει το 77 για τη Μονρόε, αν θυμάμαι καλά. Τη Μέριλιν.
0: Ο Έλτον Τζον
1: ήταν προσωπικός φίλος της Νταϊάννα.
0: Της Νταϊάννα και το διασκεύασε για την κηδεία. Ο Έλτον Τζον στο τραγούδι αυτό λέει ότι η ζωή της ήταν σαν ένα κερί στον άνεμο. Ναι. Ακριβώς την ίδια σκέψη έκανε εκείνη τη μέρα, ότι δεν ήθελε πολύ κόσμος να ζήσει αυτή η γυναίκα περισσότερο.

Το σχόλιο που έκανα δεν υποστηρίζω κάτι. Εντάξει, δεν βγάζω συνωμοσίες στον αέρα και τα λοιπά. Λέω απλά ότι ήταν ανεπιθύμητη για πολλούς ανθρώπους, ναι, η Νταϊάννα από ένα σημείο και μετά.

0: υπάρχει και η άλλη όψη της ζωής. Μας την μεταφέρει παραστατικά
1: ο 228.
0: Ο 228 που δεν τυπογράφει. Αν πάρει κύπελο κάποτε η Αριανάρα, θα κάνω γυμνός το γύρο της Ελλάδας, ώσπου να εξαντληθώ να πέσω ξερός.
1: Φίλε 228, αν έχει πάρει και το Europa Όφη, περνώντας από την Κρήτη, να πάρεις και το φίλο του Όφη που είχε
0: το
1: πει.
0: Σταύρο.
1: Ο Σταύρος ήταν.
0: Ο Σταύρος,
1: ναι. Άμα πάρει το Europa Conference, λέγαμε τότε. Άμα πάρει το...
0: Ενωθείτε με το Σταύρο.
1: Να κάνετε γυμνή το γύρο των λιονταριών, εκεί στα λιοντάρια να πάτε γυμνή. Και χωρίς να πέσετε, ξέρει, δεν χρειάζεται. Δεν ανάγκη.
0: Αχ, μπράβο ρε Παναγιώτη, πήγε στη Γαργαρού του να ρίξει τις βουτιές του. Μπράβο. Παιδιά, συνεχίστε. Συνεχίστε το καλοκαίρι σας με κάθε τρόπο. Εντάξει. Και όχι το καλοκαίρι μόνο σαν εποχή, το καλοκαίρι που έχετε μέσα σου ο καθένας.
1: Αφού τα λέμε επίπεδο και ποιότητα, αυτό λέμε. Λοιπόν,
0: ήτανε πάσα για το δελτίο θετικών ειδήσεων σου και το...
1: Δεν περιγράφω άλλο. Βγάλτε το καλοκαίρι που έχετε μέσα σας, έλα δρακά του να πεις δελτίο. Πάμε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Στη ρύθμιση των ηχών Χαραγιαννοπούλου, στο μικρόφωνο για τη Γονίδρα Κάτου. Τους πρώτους τρεις βαθμούς στο νέο πρωτάθλημα έχασε η ΑΕΚ χθες μετά την ισοπαλία που έφερε με την Κηφισιά στη Λεωφόρο. Στα τέσσερα μάτς της δεύτερης αγωνιστικής στη Super League, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-1, Κηφισιά ΑΕΚ 1-1 και Άρης Όφη 2-1. Αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής σήμερα στις 7.30 το απόγευμα με την αναμέτρηση Λεβαδιακός Παναθηναϊκός στη Βιωτία. Στην Τρίπολη ο Ζώτα Σίλβα πέτυχε τον γκολ που έκρινε υπέρ των Ερυθρολεύκων το μάτς. Στο Περιστέρι με δύο γκολ του Πέλκα ο ΠΑΟΚ γύρισε το εις βάρος του σκορ καθώς ο Νούνιες είχε δώσει στους γηπεδούχους προβάδισμα. Στη Λεωφόρο ο Μπαρνάμπας Βάρκα έβαλε την ΑΕΚ οδηγό στο μάτς, κάτι που ανατράπηκε στις καθυστερήσεις με τον Μπένι να ισοφαρίσει για την Κηφισιά. Στο Βικελίδης ο Μανού Γκαρσία και ο Κουαμέ έβαλαν με 2-0 μπροστά τον Άρη. Στο σκορ πίνει ο Κόντρο μειώσει στο ντεμπούτο του με τους κριτικούς στις καθυστερήσεις του αγώνα. Ανησυχία στον Άρη για τον Φαμπιάνο που αποχώρησε τραυματία στο φινάλε του αγώνα με τον Όφη. Σήμερα θα υποβληθεί σε εξετάσεις. ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Πανετολικός και Άρης έχουν το απόλυτο των 6 βαθμών, κάτι που προφανώς δεν πρόκειται να αλλάξει με το σημερινό μάτς στη Λιβαδιά. Θα μπορούσαν να μπουν περισσότερα γκολ. Η σέντρα του Σάλιαγκα ήταν ο ορισμός της σέντρας, δήλωσε ο Μεντιλίμπαρ μετά την νίκη του Ολυμπιακού. Ο Αλέσιο Λύση αποθέωσε τους παίκτες του για την ανατροπή, κάνοντας ταυτόχρονα ειδική μνήμα στον Τάχα Άλλη. Κάποιες φορές ισχύουν οι κανονισμοί, κάποιες άλλες όχι. Υπάρχει εκνευρισμός καθώς φύγαμε με ένα βαθμό αντί για 3 στο σχόλιο που έκανε ο Νίκο Λίτς για το μάτς. Με βάση την εικόνα μας στον αγωνιστικό χώρο θα μπορούσαμε να έχουμε νικήσει, επισήμανε ο Σεμπάστιαν Λέτο. Επιβεβαιώθηκαν χθες τα χειρότερα για τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος υπέστη ρήξη πρόσθετου χιαστού στο παιχνίδι της Dortmund με το Αβούργο και το πιθανότερο είναι να χάσει όλη τη νέα σεζόν στην Bundesliga. Μάλιστα, το σχετικό ρεπορτάζ θέλει τους Βεσφαλούς ήδη να κινούνται για την αντικατάστασή του. Με Λούζα και Κάγκουα η αποστολή του Παναθηναϊκού για το σημερινό μάτς στη Λιβαδιά, στο οποίο οι πράσινοι θα έχουν τη στήριξη περισσότερων από 2.000 οπαδούς τους. Πλήρες θα παραταχθούν οι Βιωτοί, ενώ στα μεταγραφικά του Τριφυλλιού, 26χρονο στόπερ από το Μάλι, Νέιθαν Γκασαμά, ο οποίος ανήκει στην Μπαλτίκα, επανεξετάζεται από τους διοικούντες του Τριφυλλιού. Ρεπορτάζ των τελευταίων ωρών θέλει τον Ολυμπιακό να επανέρχεται στην περίπτωση του Κολομβιανού μέσου της Ρασίκ Σαντάντερ, Γκουστάβο Πουέρτα, για την απόκτηση του οποίου προσέφερε το βράδυ της Τετάρτης στον Ισπανικό Σύλλογο 16 εκατομμύρια ευρώ. Στο μπάσκετ στις 7 το απόγευμα το τζάμπολ στο Telecom Center στον οριακό αγώνα της Εθνικής με την Ισπανία που ή θα αυξήσει ή θα περιορίσει αν δεν εκμηδενίσει τις πιθανότητες παρουσίας της γαλανόλευκης στο παγκόσμιο κύπελο. Μόλις 2.000 εισιτήρια είναι πλέον διαθέσιμα από την ΕΡΤ 2 και την ΕΡΑ Σπορ κάλυψη του αγώνα. Η σπουδαία ιστορική πορεία της Εθνικής Βολής Ανδρών στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντο ολοκληρώθηκε με το ασημένιο μετάλλιο, καθώς η Γαλλία ήταν ανώτερη στον τελικό και επιβλήθηκε της Γαλανόλευκης με 3-0 σετ. Σπουδαία πρόκριση χθες για την Εθνική Βόλεϊ Γυναικών, η οποία νίκησε τη Γαλλία με 3-0 και έκλεισε θέση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος για δεύτερη φορά στην ιστορία της μετά το 1991. Το ασημένιο μετάλλιο με βολή 77-59 κατέκτησε ο Χρήστος Φραντζεσκάκης της Φυροβολίας στους Μεσογειακούς Αγώνες. Πρώτη νίκη χθες για την Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών στους Μεσογειακούς, εφόσον επιβλήθηκε εύκολα της Σλοβενίας με 22-9. Η Ολλανδική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ζήτησε σήμερα την διεξαγωγή μιας διεθνούς συνόδου κορυφής στο Άμστερνταμ χωρίς τον Τζιάνι Ινφαντίνο προκειμένου να συζητηθεί μια ριζική μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης της FIFA. Παρά την απουσία του για 2,5 μήνες από τα παρκέ, ο Σάσα Βεζέγκοφ πέτυχε 36 πόντους στην νικηφόρα εκτός έδρας αναμέτρηση της Βουλγαρίας με τη Ρουμανία για τα προκριματικά του Eurobasket με το τελικό σκορ στο φωτεινό πίνακα να γράφει 103-86 υπέρ των γειτόνων. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport, συνέχεια με την εκπομπή Γκολ από τα αποδυτήρια με τον Ηλία Δρυμώνα και τον Μιχάλη Λαδόπουλο. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
0: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία, επιλέξτε ποιότητα, επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ, το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Ακούτε Ερασπορ.
4: Γκολ 1-0 για τον Άρη. Από το λάθος που έγινε από τους παίκτες του Όφη, ο Μανού Γκαρθία βάζει τον γκολ στο 4ο λεπτό. Πλασάρει πολύ σωστά τον Χριστογιώργο. Βαθιά μπαλιά για το κεφάλι του Μυρ. Βγήκε ο Χριστογιώργος, απομάκρυνε την μπάλα. Ο Κουάμε ήταν σε θέση όπου στόπαρε την μπάλα και με ένα ψιλοκρεμαστό σουτ από μεγάλη απόσταση στην κενή εστία σκόραρε το δεύτερο τέρμα του Άρη. Όφη πετυχαίνει γκολ και μάλιστα μειώνει στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων με αυτήν την προσπάθεια που βγήκε με τον κόντρο. Η σέντρα μέσα στην περιοχή, ο επιθετικός του Όφη με γυριστό σουτ σημάδεψε στην γωνία του τερματοφύλακα Βέλιο και μείωσε το σκορ.
5: Γκολ για τον Ατρόμητο, 1-0 με σκόρερ τον Νούνιες. Στο 19ο λεπτό ο Καραμάνης πήρε πολύ ωραία την μπάλα από τα δεξιά. Πάρα πολύ ωραίο το γύρισμά του προς τον Νούνιες που είχε κάνει κίνηση εκεί. Ο Νούνιες με τη μία το σούτ στην κίνηση με το δεξί. Γκολ για τον ΠΑΟΚ, ισοφάριση για τον ΠΑΟΚ με σκόρερ τον Πέλκα.
6: Με διπλή προσπάθεια ο Πέλκας έζησε την μπάλα στα δεξιότη.
5: Γκολ για τον ΠΑΟΚ.
6: Πέλκας 2-1 για τον δικαίωμα του Βορρά στο 63. Ζαφίρης άφησε την μπάλα τα κουνάκι στον Πέλκα.
7: Γκολ για τον Ολυμπιακό, πλαγιοκόπηση από δεξιά. Η σέντρα του Σάλιακαν, η κεφαλιά του Ζώτα Σίλβα και δίνει τη λύση για τον Ολυμπιακό στο 31ο λεπτό. Αστέρας Τρίπολης, Ολυμπιακός 0-1 με τον γκολ του Ζώτα Σίλβα.
8: Γκολ στη Λεωφόρο, Μπάρναμπας Βάργα στο 63ο λεπτό και η Φυσιά ΕΚ 0-1. Φάση η οποία ξεκινάει με Μαρίν και Μάγερ. Αυτοί οι δύο συνεργάστηκαν, η μπάλα πέρασε κάθετα. Ο Βάργα από το ύψος της περιοχής έκανε πάρα πολύ ωραία κίνηση. Βρέθηκε απέναντι από τον Ραμίρες, έκανε το πλασέ. Συρτό, ωραίο στο κέντρο της εστίας. Μπαίνει, κρατά την μπάλα. Μπαίνει με τον Μαρίν. Μπαίνει, γυρίζει μέτωπο. Μπαίνει, δοκιμάζει ένα καλό σουτ και η μπάλα στα δίχτυα. Ένα γκολ βολέ του Μπένι. Γκολ για την Κηφισιά. 1-1.
1: Ακούτε Era Sport.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν 14 λεπτά μετά τις 9 το πρωί της Δευτέρας 31 Αυγούστου 2026, του Σωτηρίου 2026. Αν βλέπατε το βλέμμα του Δρυμώνα θα είχατε λιποθυμήσει όλοι.
1: Διότι μου είπε να ξεκινήσει τη δεύτερη ώρα, αλλά σιγά μου κόψει πάλι τον αθλητισμό μου.
0: Έτσι, μπράβο, να τα λέμε κι αυτά.
1: Φυλάχτηκα. Σε αμυντική στάση.
0: Μη τον αυθορμητισμό μου τάρατε, που λέγανε και οι αρχαίοι μου πρόγονοι.
1: Διαφωνήστε όσο θέλετε, αλλά δεν με ταράξετε από πάνω.
0: Έτσι, έτσι. Άξε. Τρέμετε απιστικά, ρε, της Πελοποννήσου, μέσα και έξω από το στούντιο της Era Sport, Ζαφυροπούλου, Γιαννοπούλου, πρώτη αλλαγή Κανελοπούλου και μέσα στο στούντιο Λαδόπουλος. Καρέ της Πελοποννήσου, τρέμετε.
1: Γιατί εγώ από πού η καταγωγή μου?
0: Πελοποννήσου κι εσύ?
1: Η μητέρα από την Πάτρα και ο πατέρας καταγωγή από την Κρέστανα της Ηλίας. Κάτω από τα Βλάκη.
0: Τρέμετε
1: Καταβλακή της.
0: Τρέμετε άπιστη. Πάμε σε Παναβλακητή.
1: Να πω κάτι.
0: Να πεις κάτι, άντε πες. Πες.
1: Φίλο του Όφη, εγώ δεν είδα πουθενά καμία καραμπόλα στο πρώτο ή στο δεύτερο γκολ του Άρη. Απορώ που την είδες εσύ, καλέ μου.
0: Λοιπόν,
1: εντάξει.
0: Πάμε πάνω από τα Βλάκη.
1: Άλλο οι αστοχίες των αμυνωμένων και άλλο καραμπόλα.
0: Πάμε πάνω από τα Βλάκη.
1: Πάνω.
0: Με υπόκρουση simply the best.
1: Βέβαια.
0: Ποιον θα βγάλουμε?
1: Τον Πέλκα.
0: Ε. Τον Πέλκα θα βγάλουμε ή τον Γιώργη?
1: Simply the best του αγώνα ήταν ο Πέλκας, αλλά ο Γιώργος Μήνος, τον ακούσατε και προηγουμένως στο ηχητικό απόσπασμα από το Περιστέρι.
0: Είναι simply the best γενικώς.
1: Ακριβώς.
0: Αυτά είναι.
1: Και το έδειξε και επί Αθηναϊκού εδάφους. Γιώργο, καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα Γιώργη, καλή εβδομάδα.
1: Πούντος
0: Γιώργο.
2: Εστιάσουν πάνω στους ψηφοφόρους.
1: Γιώργη, έλα, καλημέρα.
2: Εγώ
0: έλα. Και εμείς ακούμε.
2: Από το αεροδρόμιο Βενιζέλος.
1: Ωραία.
2: Για να ανακολουθήσουμε για την Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ χθες, όπως είπες και εσύ, πέτυχε μια μεγάλη νίκη. Μεγάλη με την έννοια ότι ο ΠΑΟΚ κατάφερε να ανατρέψει το σκορ και με τον Πέλκα.
1: Και την ατμόσφαιρα μαζί που κουβαλούσε.
2: Με τον Πέλκα ηγέτη, ναι, ακριβώς. Με ένα παίκτη ο οποίος παρέσει και τη συμπέριφερε και φυσικά. Και τον Τάχα Άλλη, ένα παίκτη που θα αφήσει εποχή. Το λέω αυτό. Ένα
1: παίκτη. Λες να αφήσει εποχή, Γιώργο.
2: Ελληνική Σουηδία. Δεν ξέρω αν το θυμάστε και στο Μουντιάλ, αλλά το θυμάστε με την Ελληνική Σουηδία που πέρασε τότε με πέρασε η Ελλάδα με την Σουηδία στο 2-2. Σαν σταματημένο τη τονούσε. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν πήρε το τρίποντο, έχει ηρεμία και βαδίζει ολοταχώς για τη δημιουργία ενός συνόλου τέτοιου που να πάρει το πρωτάθλημα.
0: Αγοράζει και χρόνο βέβαια, έτσι. Κερδίζει και χρόνο. Ναι.
2: Αγοράζει και εξαρτάται. Ο χρόνος είναι με τη στήριξη και την υπομονή. Η νέα εποχή του ΠΑΟΚ έρχεται με το στήσιμο του Ιβάν Σαββίδη να φέρει παίκτες και σιγά σιγά βλέπουμε και υπάρχουν και άλλοι δύο παίκτες. Ο ένας ήρθε ο Ούγκουσης από το Βελιγράδι, ο οποίος έκανε και την πρώτη προπόνηση το Σάββατο. Αλλά φυσικά και υπάρχει και ο Ντιέγκο Κώστα, ο οποίος αφηθεί στη Θεσσαλονίκη το επόμενο 48ο. Και έπαιρνε και ακόμη μία-δύο μεταγραφές. Μία μεταγραφή που θα προχωρήσει και αίτηση και με την αξία είναι πάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ. Ένα center forward από την Λατινική Αμερική. Αν δεν το πάρουν την εκκοντοποίηση, υπάρχουν συζητήσεις.
1: Συγγνώμη, Γιώργο, αν κατάλαβα καλά, γιατί λίγο με ευνηδίασες. Θα δώσει πάνω από 15 εκατομμύρια για center forward. Καλά, άκουσα.
2: Η χρηματιδιακή αξία του παίκτη αυτού είναι πάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ. Ο ΠΑΟΚ φέρνει τον Ντιέγκο Κώστα, τον παίρνει δανεικό από την Χράσνταρ με ρήτρα για τον επόμενο χρόνο 8 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ο Ντιέγκο Κώστα, 27 χρονών, Βραζιλιάνος, ο οποίος ήταν από τους βασικούς στο ρωσικό πρωτάθλημα για την Χράσνταρ και είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης που θα πτήσει τα αποτύπωμά του έτσι ελπίζουν στον ΠΑΟΚ. Πάντως, στον ΠΑΟΚ κάθε αγωνιστική υπάρχει ένας δραματισμός μετά τον Λισέ, ήρθε τώρα ο Κατζηδιάκος, θα δούμε τι θα σφίξουμε στο Μυρό, αν τι ακριβώς θα έχει και τα παιχνίδια τρέχουν. Και ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι έτοιμος. Πάντως, μάλιστα, εχθές ο κόσμος του ΠΑΟΚ, ο οποίος εκεί περίπου ο παδί του ΠΑΟΚ και δημιούργησαν μια καλή ατμόσφαιρα, μια ατμόσφαιρα που αυτή μόνο γνωρίζουν, συμπαρατήνοντας αφιέρωση τη δεύτερη γκολ του Πέλκα, γιατί το πρώτο αφιέρωθηκε στο Γιάννη Κωνσταντέλια.
1: Βέβαια, μου έκανε πάρα πολύ καλή. Συγγνώμη, ναι, να το πω αυτό σε όσους το γνωρίζουν. Έβγαλε ένα μπλουζάκι, περαστικά Κωνσταντέλια.
2: Περαστικά Γιάννη Κωνσταντέλια, ναι. Το θέμα είναι ότι το μπλουζάκι το οποίο όπως την πρώτη φορά το αφιέρωσε ο Κωνσταντέλιας με ο Πέλκας μαζί με το συμπέδι του, το κόμπι σημείωσε την πρώτη αγωνιστική στο Λύση. Τώρα το μπλουζάκι το αφιέρωσε το Γιάννη Κωνσταντέλια, το οποίο το σήκωσε, το έδωσε ο Γιώργος Θεοδωρίδης μαζί με τους παίκτες τους αναπληρωματικούς. Μια κίνηση η οποία φυσικά και η κίνηση της ΠΑΟΚ επίσης στο Twitter με ανακοίνωση είδηση ότι συμπαραστέκεται στο Γιάννη Κωνσταντέλια. Στέλνεται περαστικά και ταχεία πάνω εδώ στα γήπεδα, στον μάγο του ΠΑΟΚ που δεν πάει να πέρασε από τον ΠΑΟΚ. Όλη η ζωή του ήταν στον ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ δεν ξεχνά τα παιδιά τα οποία καλοκύθηκαν και είχαν το DNA και πάνω θα την έχουν το DNA του ΠΑΟΚ. Άσχεδαν πήρε μεταγραφή στην γερμανική ομάδα.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
2: Πάντως τα λόγια του Ιβάν Σαββίδη το Σάββατο έπαιξαν καθοριστικό ρόλο, όπως άλλοτε είπε και ο Τάχα Άλκης, δηλώσει χθες στο Περιστέρι, ότι μας βοήθησαν τα λόγια του Ιβάν Σαββίδη, ότι πρέπει να προσέξουμε. Αυτό έβγαλε τη συσπήρωση, έβγαλε το συγκέντρωση και ο ΠΑΟΚ το έδειξε με την ανατροπή, γιατί δέχτηκε ένα γκολ από το πουθενά, ένα γκολ που από μια οδηγορία της
1: το οποίο για μένα είναι το ωραίτερο γκολ της αγωνιστικής περιπτώσης, γιατί έχει πολύ μεγάλο ή πολύ ψηλό βαθμό δυσκολίας.
2: Ναι, γιατί έφυγε ο Καρασμάνης από δεξιά, γιατί έλειπε τη θέση του ο Μπάμπα, ενώ ο Χατζηδιάκος δεν μπορούσε να έκανε ένα φάουλ στο χώρο του κέντρου, δεν γινόταν αυτή η φάση. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Το λάθος θα εκμεταλλεύεται και το περιστέρι σε μια φάση, ο ΠΑΟΚ που είχε το 23, αλλά και σε μια φάση που ο ΠΑΟΚ είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού, ήταν κυρίαρχος, δημιουργήσε ευκαιρίες με τον Τάκα Άλλη, παίρνοντας πάνω στο τσακμάκι οι παίκτες του Λύση, έτσι ώστε να βγάλουν ο
1: ΚΑΟΚ. Θυμίζουμε, ακολουθεί το εκτός έδρας ντέρμπι με το Παναθηναϊκό, δηλαδή την Κυριακή. Στις 9.30 το βράδυ.
2: Το Παναθηναϊκό έχουμε κι άλλα. Έχουμε το τέρμι, έχουμε το δύο φιναλίστ του Κυπέλλου Ελλάδας την Τετάρτη, στις 10.15.
0: Επανάληψη του τελικού,
2: βέβαια. Στη μετάδοση του Γιάννη Βοητσίδη, 10.15 πάλι. Θα τελειώσει το μάτς γύρω στις 12.30.
0: Μια πάει, χαρά. Μια χαρά.
2: Η μετάδοση από τον Γιάννη Βοητσίδη, πρώτο θα.
0: Τετάρτη θα ξεκινήσει, Πέμπτη θα τελειώσει.
2: Γιώργο,
1: μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να σε καλά,
1: καλό ταξίδι.
0: Καλό δρόμο.

0: Εσύ ξεκινήσαμε σήμερα με Scorpions για τα γενέθλια, τα 78.
1: Δεν το είπαμε καν έτσι.
0: Του Ρούντολφ Σένκερ. Και ναι, δεν το αναφέραμε καν. Ναι. Δηλαδή. Τέτοιες παρεμβάσεις μου κάνει. Έτσι μου κόβει τον αυθορμητισμό αυτό εδώ.
1: Λύσαξες με τον κομμένο αυθορμητισμό πια.
0: Άμα σε πιάσουνε.
1: Άμα με πιάσουν στο στόμα τους ή και στα χέρια τους, τι έχω να τραβήξω, λοιπόν.

0: Και συνεχίζουμε τη βόλτα μας στις μεγάλες ομάδες ελληνικού ποδοσφαίρου με Ολυμπιακό. Αλίμονο. Μπάμπη Παπάζογλου.
1: Αλίμονο στους νέους.
0: Καλή εβδομάδα, Μπάμπη μου.
1: Γεια σου, Μπάμπη μας.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, παιδιά, και στους ακροατές μας.
0: Θα προλάβεις να πάρεις παίκτη στα 7 περίπου λεπτά που σου έχεις μπροστά σου.
2: 7 λεπτά.
0: Ναι.
2: Είπαμε, εντάξει, μια μέρα είναι 2 μέρες, 3 μέρες, είναι μια αιωνιότητα για τον Ολυμπιακό για να κάνει μεταγραφές. Αλλά όχι 7 λεπτά, ρε παιδιά, εντάξει. Αν και 7 λεπτά, ναι, προλαβαίνει μια χαρά.
1: Θες να σε πάμε και μετά τους τίτλους, δηλαδή, αυτό υπενήσεσαι.
0: Όχι,
2: όχι.
0: Εγώ εννοούσα ότι από σήμερα επιταχύνουν πάρα πολλές ομάδες στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Επιταχύνουν.
1: Εντάξει, όχι στην Ελλάδα όμως.
0: Όχι, λέω, στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Πάρα πολλές ομάδες.
2: Επειδή είστε λάτρες και οι δύο του αγγλικού ποδοσφαίρου,
0: έτσι
2: είμαστε, όποιος δεν έχει δει τελευταία μέρα μεταγραφών στην Αγγλία με Sky Sports δεν έχει δει τίποτα στο
1: ναι, ναι.
0: Και δεν είναι έχει σήμερα η τελευταία μέρα, να το υπενθυμίσουμε.
1: Είναι αύριο το
2: είναι αύριο.
1: 8. Είναι. Δεν θυμάμαι την ώρα ακριβώς, αλλά δεν πειράζει.
2: Αλλά όποιος δεν έχει δει, αυτά που λέμε τώρα για ελληνικές ομάδες τελευταία στιγμή τρέχουν, το πάρτι που γίνεται δηλαδή, αλλά είναι ωραίο να έχει πάρει ρεπό, άδεια, και να κάτσεις να βλέπεις όλη τη μέρα το τι γίνεται στην Αγγλία.
0: Εν τω μεταξύ, επειδή οι περισσότερες χώρες τελειώνουν αυτή την εβδομάδα τις μεταγραφές τους, να αντιληφθεί ο κόσμος ότι υπάρχουν καραμπόλες που θα δημιουργηθούν προς όφελος ενδεχομένως ελληνικών ομάδων.
2: Γι' αυτό περιμένω και τελευταία μέρα. Και τελευταία, λέει ο κόσμος τώρα τελευταία μέρα, περιμένετε στην Αγγλία να δεις τι γίνεται. Τι μεταγραφές γίνονται τελευταία μέρα. Που έχουν και λεφτά δηλαδή.
1: Να πάρουμε τα αεροπλανά. Γεια σου, να πάρουμε τα αεροπλανάκια να έρθουμε και στα πάτρια εδάφη.
2: Καταρχάς, να πούμε πρωταγωνιστικά ότι για τον Ολυμπιακό δεν αλλάζει κάτι αυτό που λέγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι είναι μια ομάδα που αλλάζει πάρα πολύ. Άρα, σε αυτές τις περιπτώσεις που είναι και ο δύσκολος δρόμος, έτσι, δεν είναι ο εύκολος. Ο εύκολος είναι να έχεις ετοιμάσει μια ομάδα με λίγα πράγματα να αλλάζει έστω στο τέλος μεταγραφικής περίοδου. Από τη στιγμή λοιπόν που επέλεξε αυτόν τον δρόμο να αλλάξει τόσο πολύ, είναι τρία τα ζητούμενα. Το πρώτο είναι το αποτέλεσμα. Να προσπαθεί να κερδίζει κάθε παιχνίδι, γιατί πολύ απλά κερδίζει και χρόνο. Το έχει κάνει 1-0 το Ατρόμητο, 1-0 το Αστέρα Τρίπολης, είναι OK. Το δεύτερο είναι να προσπαθεί να δείχνει από παιχνίδι σε παιχνίδι ότι βελτιώνει σε κάποια κομμάτια. Μην περιμένουμε ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή θα μπορεί να είναι δεμένος, να βγάζει αυτοματισμούς, γιατί πλέον συνεχώς είναι οι παίχτες. Άρα το ζητούμενο να μπορεί να βγάζει πράγματα και λίγο αλλαγή παιχνιδιού. Το κάνει. Με τον Ατρόμητο ίσως λίγο περισσότερο χθες, λίγο ίσως λιγότερο, άλλο το ένα παιχνίδι, άλλο το άλλο, ή και τα πρόσωπα, αλλά λίγο το κάνει. Το τρίτο είναι να βάζει νέους παίχτες να παίξουν. Δεν είναι εύκολη διαδικασία. Θυμίζω ότι χθες έκαναν ντεμπούτο, όχι στην ενδεκάδα. Έπαιξαν για πρώτη φορά ως αλλαγές έστω, αλλά για πρώτη φορά δύο παίχτες, ο Φρόιλερ και ο Γκονζάλες, ήταν μόλις το δεύτερο παιχνίδι ως βασικός του Ορτέγα και ήταν το πρώτο παιχνίδι ως βασικός του Τικνιζιάν, που μπήκε αλλαγή στο προηγούμενο μάτς. Και ήδη έχει γίνει μια μεταγραφή και θα γίνουν μια άλλες δύο. Όλα αυτά δεν είναι εύκολο να γίνονται, άρα για τον Ολυμπιακό είναι σημαντικό το τι κερδίζει, ό,τι μπαίνουν σιγά σιγά είναι οι παίχτες, και ο στόχος είναι ξεκάθαρος. 5 μέχρι τη μεγάλη διακοπή που θα γίνει φέτος του Σεπτεμβρίου, 3 εβδομάδες. 5 μάτς πρωταθλήματος, 1 μάτς Ευρώπης, βέβαια υπάρχει και το κύπελο μεθαύριο με τη Λάρισα, στη Λάρισα, αλλά το πιο σημαντικό είναι αυτά τα 5 παιχνίδια πρωταθλήματος και η πρεμιέρα του Europa League με τη Γιαγγελόνια. Αν και ο Ολυμπιακός έχει βγάλει το πρόγραμμα με νίκες, ναι, θα έχει μπροστά του να στρώσει πάρα πολύ και να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο στη συνέχεια. Αυτή είναι η διαδικασία, δεν είναι εύκολη, αλλά αυτή κάνει ο Ολυμπιακός, αυτή ακολουθεί και έχει σημασία πολύ το αποτέλεσμα και να βλέπεις πραγματάκια. Βλέπεις πραγματάκια.
0: Ένα πραγματάκι που είδα εγώ χθες, εστιάζοντας σε πρόσωπο, είναι ότι κάτι κουβαλάει μέσα του πράγματι ο Ελκάμπη. Και κάθε φορά που η μπάλα δεν μπαίνει στα δίχτυα, τον βαραίνει ακόμα περισσότερο. Είναι ψυχολογικό. Είναι ξεκάθαρη η εικόνα του ανθρώπου αυτού που έχει ψυχολογικό πρόβλημα.
2: Μεταξύ,
0: αν δείτε τις αντιδράσεις του, δηλαδή.
2: Ναι, ναι. Εν τω μεταξύ, στο τέταρτο που βγαίνει, έχει κάνει όλη την κίνηση σωστά. Και πάει και πλασάρει πάνω στον Παπαδόπουλο. Που πέρσι, ας πούμε, πρόπερσι, θα είχε σημαντέψει γωνία. Συμβαίνει σε ένα σκόρερ, έχει απόλυτο δίκιο, του λείπει τον γκολ και είναι ξεκάθαρο αυτό, αλλά οι κινήσεις του. Όταν πάει να βγει με την μπάλα προς την αντίπαλη αστεία, είναι σωστές. Αυτό που είναι σωστό είναι ότι του φεύγουν εύκολα κοντρόλ, θα γυρίσει να βοηθήσει στο παιχνίδι, στην οργάνωση του παιχνιδιού. Για μένα τα πιο σημαντικά από το χθεσινό παιχνίδι είναι δύο. Πρώτον, ο Ζώτα Σίλβα, που το ξέρουμε τι πόσο παράγοντας είναι, μπορεί να γίνει στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Δεν το λέω μόνο για τον γκολ, γενικώς για την προσφορά του μεσοεπιθετικά. Αλλάζει, φεύγει από δεξιά, πάει ο Τσικίνιο δεξιά, μπαίνει στον άξονα ο Ζώτα Σίλβα, αμέσως βάζει τον γκολ, αμέσως ψάχνει συνεργασίες καλύτερες. Το δεύτερο είναι με τα μπακ. Ο Σάγιακας έχει κάνει καταπληκτική σέντρα στον γκολ του Ζώτα Σίλβα. Sorry, έχω καιρό να δω τέτοια σέντρα και την έβγαλε ένα Έλληνα στον οποίο ο Ολυμπιακός τον πήρε. Προφανώς ήταν για ένα πνευματικό, αλλά βοηθάει πάρα πολύ.
0: Έφυγε από τον αγώνα λόγω τραυματισμού τελικά.
2: Ναι.
0: Φάμενε λογικά μες στο μάτς, μέχρι τέλος.
2: Θέλω να πω ότι το παιδί πήρε όλα τα σημαίνα. Όλε τι σημαίνε φάσει, γιατί έχει καλό πόδι. Mm-hmm. Είχαμε και να το δούμε. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Ολυμπιακός στον γκολ και το δοκάρι το πόδι του Δολκαμπή το έχει από τα μπακ του. Όμως χρειάζεται και να που λέμε αλλοκάλυψη στοιχείο παιχνιδιού. Όταν ανέβαινε την Κνιζιάν, έπρεπε να τον καλύπτει κάποιο. Και ο Αστέρας έβγαζε φάσει από δεξιά. Έτσι γίνεται όταν ανέβαινε τον μπακ. Το λέω γιατί τα ακούγε ο Ορτέγκα πολλέ φορέ. Και εγώ ήμουν από εκείνου που έλεγα: παιδιά, δείτε και το υπόλοιπο κομμάτι. Εν πάση περιπτώσει, είπαμε: πρέπει να βελτιώνεται η παιχνίδια, αλλά είναι νέοι παίκτες. Δεν γνωρίζουν μεταξύ του, χρειάζονται χρόνο. Προλαβαίνουμε τα μεταγραφικά, θα πάμε μετά τι κινήσει.
0: Όχι. Αν υπάρχει κάτι προχωρημένο για να εστιάσουμε πάνω σε αυτό.
2: Χαμό γίνεται. Γι' αυτό το λέω: δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε. Καταρχά για τον Μεράντο Πέντε, ο Ολυμπιακό πάει half extreme. Για τον Πουέρτα, που ήταν το μοναδικό μέσο που επέμενε ότι είναι ανοιχτό το θέμα του, mm-hmm. Δικαιώθηκε πλήρως το ρεπορτάζ χθες. Κάποια στιγμή φαίνεται σίγουρη η μεταγραφή του μέσω Νότιχαμ, που το ξέραμε και το έλεγα και εγώ ως πιθανότητα. Ο Ολυμπιακός δεν το επιβεβαιώνει. Διέψτε ότι όλα αυτά που γράφονται για Βάργκας και για Πουέρτα, η δική μου πληροφόρηση επιμένω αναφέρει ότι το πράγμα είχε προχωρήσει στο τελικό στάδιο για να γίνει μέσω της Νότιχαμ. Τώρα. Έχει από το πρωί γίνεται χαμό.
0: Και με αυτό κλείνουμε.
2: Τότε να πάμε, παιδιά, και εμείς.
1: Να πάμε. Λοιπόν, βάλε ένα τελεία, Μπάμπη.
0: Βάλε ένα τελεία για να πάμε να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και θα επιστρέψουμε σε λίγο σε σένα, Μπάμπη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών από σήμερα σε πάνω από 1.700 καταναλωτικά αγαθά στα ράφια των σούπερ μάρκετ και ελάφρυνση έως 30%. Αναμένονται ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνησης. Στο Τελαβίβι, υπογραφές για τη Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα που συμπεριλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλλέα. Κράτος σε παρακμή, χαρακτήρισε το Ιράν σε συνέντευξή του στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκαθάρισε πως δεν θα επιτρέψει στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Την ίδια ώρα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι ένα πλοίο προσέκρουσε σε Νάρκες στη διάρκεια παράνομης απόπειρας να διασχίσει τα στενά του ορμούς με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά πάνω σε αυτό. Μυστήριο με νεκρό βρέφος μέσα σε βαλίτσα σε Airbnb στην Κυψέλη σε πλήρη εξέλιξη έρευνες. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των 17 αγνοωμένων μετά την ανατροπή καταμαράν ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. 8 νεκροί μέχρι στιγμής, 242 οι διασωθέντες συνελήφθησαν ο καπετάνιος και τα 7 μέλη του πληρώματος. Γενικά έθρεψε ο καιρός έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Φωτιά η τιμή στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
3: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
2: Ο μισθός δεν φτάνει.
3: Απλησίαστα τα ενίκια.
2: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
3: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα, στο άγαλμα Βενζέλου.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Ακούτε Era Sport.
7: Μπάμπι.
8: Μπάμπι, δεν χάνουμε χρόνο. Έλα, πάμε.
7: Συνδώσε.
9: Λοιπόν, για τον Πουέρδα βγαίνει από το πρωί πολύ στη Λισαβόνα ότι τελικά μπορεί και προλαβαίνει η Μπενφίκα να πουλήσει το Ρίος στην Μπεσίκτας και μπαίνει δυνατά ξανά για τον Πουέρτα. Παναλαμβάνω, οι πληροφορίες και από Κολομβία και από Ισπανία και οι δικές μας πληροφορίες χθες ανέφεραν ότι ουσιαστικά υπάρχει συμφωνία να τον πάρει Νότιχαμ, να πάει εκεί, να υπογράψει και να έρθει στη χώρα μας δανεικός στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, επαναλαμβάνω, δεν θα επιβεβαιώνει όλα αυτά μέχρι αργά χθες το βράδυ. Αλλά νομίζω ότι δύσκολα μπορεί να γυρίσει το πράγμα. Ποτέ δεν ξέρει σε μια μεταγραφή. Θα περιμένουμε σήμερα και να δούμε και την τελική επιλογή στον εξτρέμ. Και επίσης να δούμε και τι θα γίνει με τον Ροντινέη, για τον οποίο ουσιαστικά είναι μια έτοιμη μεταγραφή του στη Σάντος, αλλά ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί. Έχουμε πράγματα.
8: Με ένα ναι ή ένα όχι. Εγώ ευνηδιάστηκα. Εσύ ευνηδιάστηκες με την αποχώρηση Ροντινέη, την επικείμενη?
9: Όχι.
8: Όχι.
9: Καθόλου, καθόλου. Αν δηλαδή οριστικοποιηθεί, όχι. Το παιδί σου είχε πει ότι ο Σιάος από το ξεκίνημα του καλοκαιριού ότι κάνουμε ό,τι θέλετε, μένω ένα χρόνο που έχω συμβόλαιο, κάποια στιγμή θα γυρίσω στη Βραζιλία ή μένω, δεν έχω πρόβλημα ή φεύγω τώρα κτλ.
8: Ο εφηδιασμός μου φαίνεται
9: ότι το είχε...
8: Ναι, αυτό ναι. Το γεγονός ήταν από τους πλέον έμπιστους του με τη Λίμπα.
9: Ναι, αλλά πλέον έχει Πέντερσεν σάγια κατά δεξιά και εξτρέμ έχει άλλους παίχτες. Συμβάλλω με τη Λίμπα, μην γελιόμαστε, τον ήθελε ως μια ακόμη εναλλακτική λύση, αλλά κάποιοι πρέπει να φύγουν και ο Βασιλεία.
8: Όχι, ναι, ναι,
9: γι' αυτό σου λέω ότι ναι. Δεν μου κάνει, θα μου κάνει καθόλου εντύπωση. Άρα περιμένουμε να οριστικοποιηθεί, να δούμε τι θα γίνει οριστικά με τον Πουέρτα, που επαναλαμβάνω, χθες μέχρι το βράδυ μου φαινόταν οριστικά κλεισμένη η μεταγραφή από όλες τις πλευρές πληροφόρησης. Δεν το έχει επιβεβαιώσει ο Ολυμπιακός, πρέπει να το λέω και αυτό. η τελική επιλογή για τον Εξτρέμ, μετά γίνει με τον Ροντινέ και νομίζω θα υπάρξουν και άλλοι ή και άλλες αποχωρήσεις. Έχουμε. Okay. Μέχρι στις 3 Σεπτεμβρίου που δηλώνεται η λίστα έχουμε μέρες.
8: Ωραία. Σε ευχαριστούμε, Πάπη μου.
9: Καλημέρα,
8: καλή συνέχεια.
9: Καλημέρα,
7: σε καλά, καλή εβδομάδα, φίλε.
8: Εδώ με την ευκαιρία, επειδή από αυτό αρχίσαμε, να δώσουμε ότι στην Premier League την πρώτη ώρα της Δευτέρας Σεπτεμβρίου τελειώνουν οι μεταγραφές. Στην Serie A τελειώνουν 9 η ώρα το βράδυ. Εκεί πήγε το μυαλό σου προηγουμένως, νομίζω, που έλεγες για 9 το βράδυ της 1ης Σεπτεμβρίου. Είναι οι ιταλικές μεταγραφές στη Serie A.
7: Για την Premier πήγαινα και είναι 10 Ελλάδας. Όχι.
8: 11. 11. Ναι. Έχουμε 2 ώρες διαφορά αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, εγώ λέω τώρα με βάση.
7: Ανάποδα είναι όμως. Είναι 3 βάση... ώρα Ελλάδας. Το 1 η ώρα Αγγλίας είναι 3 Ελλάδας.
8: Εδώ είναι οι ελληνικές ώρες, επαναλαμβάνω. Στη λίστα που έχω εδώ μπροστά μου είναι οι ώρες Ελλάδας.
7: Άρα είναι ναι. 11.
8: Okay. Okay. Στην Bundesliga είναι αύριο το βράδυ σε 9. Στην Γαλλική Λίγα αύριο το βράδυ σε 9. Θα δείτε δηλαδή κυρίως χώρες. Εμείς είμαστε τελευταίοι. Θα δείτε χώρες ας πούμε της δικής μας κατηγορίας, όπως την Πολωνία, την Τσεχία ή την Κύπρο, να πηγαίνουν πιο αργά.
7: Στο δεκαήμερο.
8: 9, 10 ή 15 Σεπτεμβρίου που είμαστε εμείς.
7: Λοιπόν, για πάμε τώρα στον πρωτοπόρο, να το πούμε έτσι, της βαθμολογίας, όσο και αν το δείγμα των δύο αγωνιστικών είναι μικρό. Φαντάζομαι,
8: δεν έχει σημασία.
7: Προφανώς και δεν έχει σημασία. Ναι. Με δεδομένη και την περσινή του σεζόν, φαντάζομαι είναι χαρούμενα τα μηνύματα του ξεκινήματος για τον Άρη. Τάσο Πακλατζή, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
10: Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Ναι, υπάρχει ικανοποίηση από την χθεσινή εμφάνιση και γενικότερα και με την έλευση των ποδοσφαιριστών, έστω και την τελευταία στιγμή αυτών που σιγά σιγά μπαίνουν στην ενδεκάδα από τον Μιχάλη Γρηγορίου, δημιουργείται ένα σύνολο το οποίο θα χρειαστεί χρόνο, κακά τα ψέματα, θα χρειαστεί χρόνο, γιατί υπάρχουν μια πεντάδα ποδοσφαιριστών που έχει έρθει και προορίζεται για να είναι βασική στην ομάδα και δεν έχουν κάνει προετοιμασία. Αλλά γενικότερα η εικόνα του Άρη και στο χθεσινό παιχνίδι απέναντι σε έναν αντίπαλο που και αγωνιστικά αλλά και ψυχολογικά βρίσκεται σε μια κατάσταση πολύ πολύ θετική, αναφέρομαι στον Όφη και το τι έχει πετύχει το τελευταίο χρονικό διάστημα, και με βάση την απόδοσή του εχθές έδειξε ότι μπορεί να πετύχει πράγματα εφόσον και ο χρόνος αποτελέσει σύμμαχο. Εχθές είδαμε τον Μανού Γκαρθία να επιστρέφει στο Βικελίδης και με το καλημέρα από τα αποδυτήρια, όπως να πετυχαίνει αυτό το πολύ όμορφο.
8: Αυτό ήταν το σήμα της εκπομπής μας. Έπρεπε να είναι το γκολ αυτό. Γκολ από τα αποδυτήρια, ναι. Έχει κάνει πολύ ωραία δήλωση ο Μιχάλης Γρηγορίου Θεραίου ότι έχει κάνει την πιο δίκαιη δήλωση της αγωνιστικής. Ζητούμενο τώρα μόνο οι βαθμοί, γιατί ακόμα δεν έχουμε ταυτότητα ως ομάδα.
7: Βέβαια, η αγορά χρόνου που λέμε σε όλες.
8: Πολύ αγωνιστικής. Ζητούμενο τώρα μόνο οι βαθμοί, γιατί ακόμα δεν έχουμε ταυτότητα ως ομάδα.
7: Βέβαια, η αγορά χρόνου που λέμε σε όλες.
8: Πολύ

0: διοίκηση προχώρησε να καλύψει αυτά τα κενά και πλέον ο Άρης έχει μέσω επιθετικά ποδοσφαιριστές τους οποίους αναγκάζεται να αφήσει και εκτός αποστολής για να μπορέσει να χωρέσει όλα τα backup που χρειάζεται στο παιχνίδι. Για παράδειγμα, η επιθετική του γραμμή είναι πληρέστατη. Εχθές ο Μωρόν δεν αγωνίστηκε καν. Δηλαδή ξεκίνησε ο Καντεβέρε και μπήκαν δύο επιθετικοί με πολύ μεγάλη ποιότητα. Ράφα Μύρ και Κουαμέ, ο οποίος πέτυχε και το δεύτερο γκολ. Και πίσω στα μετώπιστεν είδαμε την πρώτη παρουσία του Ρίτσαρτς, γνωστός από τον Ολυμπιακό. Εχθές έκανε καλό παιχνίδι, κουράστηκε κάποια στιγμή και τον άλλαξε. Και το κυριότερο είναι ότι ενώ καρδιοχτύπησαν οι άνθρωποι του Άρη για τον Φαμπιάνο Λέισμαν που έφυγε υποβασταζόμενο, φτιάξε την ομάδα με 10 παίκτες καθώς είχαν γίνει όλες οι αλλαγές. Σε εκείνο το κομμάτι δέχτηκε και τον γκολ ο Άρης από τον Όφη, ο οποίος εχθές δεν μπορώ να πω ότι δεν έβαλε την μπάλα κάτω να παίξει. Έπαιξε ο Όφη και ειδικά όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ, αλλά δεν απείλησε ουσιαστικά τον Άρη
1: της
0: μεγάλης ευκαιρίας του νους.
1: Ναι, δεν κινδυνεύσαμε, λέει, με εξαίρεση μια κακή συνεννόηση, είπε ο Γρηγορίου για την αντίδραση, για την εικόνα του παιχνιδιού.
0: Ναι, σηκώθηκαν δύο αμυντικοί να διώξουν την μπάλα, συγκρούστηκαν μεταξύ τους, βγήκε ο νους κόντρα στον τερματοφύλακα του Άρη και ο Πορτογάλος τον νίκησε. Έτσι. Ναι. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη ευκαιρία της ομάδας του Όφη, αλλά το βασικό, γιατί ήταν και αντικείμενο συζήτηση με το που τελείωσε το μάτς, γιατί ο Άρης έχει ακόμα μια πολύ μεγάλη απουσία, η απουσία ενός ακόμα κεντρικού αμυντικού. Αυτό χρειάζεται ο Άρης αυτή τη στιγμή. Ο Σούταλο εχθές νεοφερμένος και αυτός δεν έπαιξε. Ο Φαμπιάνο βγήκε υποβασταζόμενος. Φοβήθηκαν όλοι ότι έχει κάτι σοβαρό, δεν μπορούσε να πατήσει το πόδι του, αλλά ήταν ένα χτύπημα, δεν είναι κάτι στο σύνδεσμο που να του δημιουργήσει πρόβλημα. Είναι ένα χτύπημα. Ο ίδιος είπε και το ρωτήσαμε μετά ότι δεν είναι κάτι σοβαρό, ίσως χρειαστούν λίγες ημέρες. Ήταν μια κάκωση περισσότερο και λιγότερο ένας μυϊκός τραυματισμός ή άλλος τραυματισμός που θα μπορούσε να τον κρατήσει έξω. Σε κάθε περίπτωση η εικόνα είναι 100% δίκαιη. Αλλά θέλω να σταθώ, αν έχω χρόνο, 1-2 λεπτά, στο τι είναι το ποδόσφαιρο και γιατί είναι το κορυφαίο άθλημα και γιατί θα πρέπει πάντα να είσαι συγκεντρωμένος, άσχετα τι δείχνει το ρολόι, και πάντα αυτός που θέλει και κυνηγάει να το πιστεύει μέχρι και το τέλος. Στο 87 ο Άρης κερδίζει πέναλτι, το εκτελεί ο Ούρος Ράσιτς, ο Χριστογιώργος λέει όχι. Κρατάει το 2-0, βγαίνει ο Φαμπιάνο, γιατί είναι τραυματίας, μένει ο Άρης με 10 παίκτες της καθυστερής, δέχεται γκολ και έχει τη δυνατότητα ο Όφης σε αυτά τα 2 λεπτά που απομένουν θεωρητικά να ισοφαρίσει. Δηλαδή αντί να γίνει 3-0 με πέναλτι, που είναι πολύ...
1: Είναι οι λεγόμενες στιγμές που αλλάζουν την εικόνα ενός αγώνα.
0: Και από το 3-0 και έναν τρίαμβο να πάει στο αγχωτικό 2-1, έστω για 2 λεπτά, και πολλές φορές γυρίζει και το παιχνίδι, έτσι. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Άρα. Και γι' αυτό οι προπονητές θέλουν τους ποδοσφαιριστές να είναι συγκεντρωμένοι 100% σε αυτό που κάνουν, για να μην έρχονται αποτελέσματα τα οποία στη συνέχεια το πληρώνουν. Ο Άρης τώρα πάει σε 2 εκτός έδρας παιχνίδια, παίζει με ΑΕΚ το Σάββατο και με ΠΑΟΚ την μεθεπόμενη αγωνιστική, δηλαδή Τρίτη και Τέταρτη. Έχει δύσκολο πρόγραμμα, υποδέχεται τον Ηρακλή την πέμπτη αγωνιστική στο Βικελίδης, τοπικό ντέρμπι, και μετά πάμε στη διακοπή. Εκεί ο Γρηγορίου στη διακοπή θα έχει τη δυνατότητα να δουλέψει περισσότερο με τους ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει τελευταία, αλλά μπορεί να φορμάρει την ομάδα και να της δώσει την ταυτότητα που ο ίδιος θέλει, με πίεση ψηλά, αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά, πιέζει πάρα πολύ η ομάδα, γι' αυτό χρησιμοποιεί και τον Καντεβέρε που είναι ένας παίκτης που τρέχει πάρα πολύ. Και μπορεί να τη φορμάρει την ομάδα μέσα από τα παιχνίδια. Θα μου πει κανείς, ναι, είναι ντέρμπι, είναι δύσκολα παιχνίδια, είναι σε αντίπαλη έδρα. Άρα ο φετινός Άρης μπορεί, εφόσον φορμαριστεί και εφόσον ο κάθε παίκτης καταλάβει το ρόλο του, να δείξει πράγματα στο φετινό πρωτάθλημα. Αυτό είναι δεδομένο.
2: Τάσο, πολύ γρήγορη ερώτηση από ακροατή, το φίλο τον Άρη Insane. Πολύ γρήγορη απάντηση. Εξτρέμ θα πάρει?
0: Ναι, θα πάρει εξτρέμ. Ναι.
2: Okay.
0: Έχει κλείσει ήδη. Έχει κλείσει ήδη εξτρέμ. Αυτό που θα πάρει επίσης είναι ένας κεντρικός αμυντικός.
2: Καλά, αυτό εξυπακούεται. Αυτό
0: δεν γίνεται. Για να έχει τρεις ενδυνάμει βασικούς πέρα από τους πιτσιρικάδες, δηλαδή τον Κάλτσε και τον Τιάμ. Και επίσης να περιμένουμε και αποδεσμεύσεις, γιατί η μη παρουσία στην αποστολή και του Δόνη και άλλων ποδοσφαιριστών κάτι προμηνύει, έτσι, και του Γαλανόπουλου εχθές.
2: Ωραία.
1: Σε ευχαριστούμε, Τάσο.
2: Να είσαι καλά, Τάσο.
1: Και φεύγουμε.
0: Καλή συνέχεια.

0: Και σε σένα το ίδιο.
1: Φεύγουμε από
0: μένουμε στα κίτρινα.
1: Ναι, αλλά από νικητή.
0: Σε ισοπαλούχο.
1: Σε ισοπαλούχο πάμε. Νίκος Καραγιάννης.
0: Καλημέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα.
1: Έχοντας το μεγάλο κάδρο του αγώνα, έχεις και εσύ την αίσθηση που έχω και εγώ ότι πάλι καλά για την ΑΕΚ που ήρθε η ισοπαλία το μάτς. Ασχέτως αν ισοφαρίστηκε στο 90-7.
2: Κοιτάξτε τώρα, ένα παιχνίδι στο οποίο ισοφαρίζεται το 90-7, καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα να μην ήταν καλή η ΑΕΚ, αλλά είναι ένα παιχνίδι το οποίο το κράταγε στα χέρια της, έτσι. Γιατί
1: ναι, αλλά απ' την άλλη...
2: Κυριολεκτικά στην τελευταία φάση του αγώνα. Η ΑΕΚ άρχισε να μπει στο παιχνίδι.
1: Απ' την άλλη έρχεται και κάποιος και σου λέει, μισό λεπτό, εδώ έκανε... Συν πέντε τελικές η Κηφισιά, ούτε ο Παναθηναϊκός δεν το έχει κάνει αυτό στο λεωφόρο.
2: Ναι, εντάξει, κοίταξε. Η ΑΕΚ χθες δεν ήταν καλή από το ξεκίνημα. Δηλαδή, νομίζω ότι η ΑΕΚ μπήκε κανονικά στο παιχνίδι από το 30-35 και μετά. Όπου η αλήθεια είναι ότι ισορρόπησε και την εικόνα, έχασε και τις δύο μεγάλες ευκαιρίες με τον Γιώβιτ και τον Μαρίν. Φάνηκε η ομάδα ότι ήταν επηρεασμένη από το Champions League, την πρόκριση στη League Face, το πρόγραμμα ήταν κάπου αλλού η αλήθεια είναι και όχι στο Απόστολος Νικολαίδης. Η Κηφισιά από την άλλη μπήκε, έπαιξε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο, έχασε τις ευκαιρίες της. Θα μπορούσε η αλήθεια είναι να... Το είχε ισοφαρίσει και νωρίτερα και στην ευκαιρία του Θεοδωρίδη, αλλά και στις επελάσεις τις οποίες έκανε ο Πόμπο.
0: Θα μπορούσε και να είχε προηγηθεί στο μισάωρο, έτσι.
2: Ναι, στο μισάωρο με τον Σαγκάλ. Γενικότερα ήταν ένα παιχνίδι το οποίο εν κατακλείδη μπορεί να ήρθε στο 97 η ισοπαλία, αλλά η αλήθεια είναι πως η ισοπαλία ίσως ήταν και το δικαιότερο αποτέλεσμα, γιατί και η ΑΕΚ ήταν αυτή η οποία έχασε τις ευκαιρίες. Βρήκε ένα τέρμα η Ένωση εξαιτίας της ποιότητας που έχουν οι ποδοσφαιριστές της, γιατί αυτό το πράγμα το οποίο κάνει ο Μαρίν στο χώρο του κέντρου με την κάθετη κίνηση και με τον συνδυασμό τον οποίο κάνει για τον Μάγερ, βγάζοντας ουσιαστικά έτοιμο γκολ για τον Μπαρναμπάς Βάργα, είναι ένα δείγμα της ποιότητας που είχαν.
1: Πολύ ωραίο τελείωμα.
2: Αλλά η ποιότητα δεν είναι αυτή η οποία αρκεί μόνο. Σε αυτά τα παιχνίδια πρέπει να υπάρχει και η εξυπνάδα ουσιαστικά να σβήσεις το μάτς, κάτι το οποίο η αλήθεια είναι ότι την περσινή χρονιά το είδαμε κατά κόρον από την Ένωση σε αρκετά παιχνίδια, μάλιστα και στο ξεκίνημα τότε της σεζόν με τον Μάρκο Νίκολη, τα περισσότερα παιχνίδια τα είχε κερδίσει η ΑΕΚ με 1-0, δείχνοντας ότι πετύχαινε το τέρμα και έπειτα ασφάλιζε ουσιαστικά την άμυνά της για να μην δεχτεί κάποιο γκολ. Χθες σε μια φάση η αλήθεια είναι πως στο τέλος με την άμυνα της Ένωσης να έχει μια αδράνεια αφήνοντας τον Μπένι με πολύ χώρο και τη δυνατότητα να σουτάρει, τιμωρήθηκε. Είναι παιχνίδια τα οποία είναι στο ξεκίνημα, μπορούμε να πούμε ότι βρίσκουν τις ομάδες χωρίς ρυθμό, ωστόσο είναι βαθμοί οι οποίοι δεν πρέπει να τους αφήνεις, γιατί ο στόχος ο οποίος υπάρχει στην ΑΕΚ, το έχουμε πει από το ξεκίνημα, το έχει θέσει και ο ίδιος ο Μάρκο Νίκολετς, είναι η κατάκτηση ενός δεύτερου συνεχόμενου πρωταθλήματος για να μπορέσει να βρίσκεται και πάλι στην ελίτ του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου στο Champions League. Να πούμε ότι από την Ένωση έχουν παράπονα από τον κύριο Φωτιά για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την φάση στο τελευταίο διάστημα με τον Ζήνη, καθώς ο Αγγολέζος επιθετικός βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου για να του δοθούν οι πρώτες βοήθειες και τον κράτησε εκεί. Και ουσιαστικά στην φάση στην οποία ισοφαρίστηκε η Ένωση έπαιζε με 10 παίκτες, κάτι το οποίο...
1: Όπως και η Κηφισιά εκείνη την ώρα με 10. Όπως και εκεί η Φυσιά λέω ήταν με 10 λόγω της αποβολής.
2: Ναι, αλλά ήταν λόγω της αποβολής.
1: Ναι.
2: Ήταν κόκκινη.
1: Βάσει κανονισμού, να εξηγήσουμε ότι στον κόσμο, έτσι, για να το κάνουμε λίγο πιο συγκεντρωτικό, ότι δεν λέει ο κανονισμός ότι όλοι πρέπει να μένουν μετά ένα λεπτό εκτός γηπέδου. Όσοι...
0: Έχει κάποιες εξαιρέσεις σε 4-5.
1: Σε όσους παρέχονται οι πρώτες βοήθειες.
2: Ναι, από τη στιγμή που είναι ο τραυματισμός ουσιαστικά του Ζήνη προήλθε από φάουλ, το οποίο και έδωσε ο διαιτητής και δόθηκε και η κίτρινη κάρτα στον ποδοσφαιριστή της Κηφισιάς, δεν ήταν υποχρεωμένος να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου, όπως που υπέδειξε ο κύριος Φωτιάς, με τους ανθρώπους της ΑΕΚ να έχουν και έντονα παράπονα και με τον γιατρό της ομάδας, τον κύριο Τζουρούδη, να πηγαίνει στο τέλος της αναμέτρησης και να διαμαρτύρεται στον κύριο Φωτιά. Εκεί ουσιαστικά αποσκοπούσαν και οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολτς στο τέλος της αναμέτρησης σχετικά με τους κανονισμούς το οποίο ανέφερε.
1: Στο τώρα, μεταξύ να πω κάτι τελευταίο για το μάτς χθεσινό. Αυτό το 0-19 αναμενόμενα γκολ της ΑΕΚ πρέπει να γυρίσουμε πολύ καιρό πίσω για να το βρούμε. Σαν στατιστικό στοιχείο.
2: 0-19. 0-19, ναι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν καλή η ΑΕΚ χθες. Πάντως και πάλι είχε τις ευκαιρίες. Του βρήκε και με τον Γιώβιτς και με τον Μαρίνο.
1: Συγγνώμη, δεν είπα. Του πρώτου ημιχρόνου, λέω. Συγγνώμη, το 0-19 του πρώτου ημιχρόνου. Ξέχασα να κάνω το συγκεκριμένο. Να ορίσω το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Πολύ χαμηλή είσοδο τη ΑΕΚ στο παιχνίδι, αυτό εννοώ.
2: Ναι, εντάξει, αυτοί οι αριθμοί αποτυπώνουν 100% αυτό το οποίο είπαμε. Δηλαδή ότι η ΑΕΚ ουσιαστικά μπήκε στο παιχνίδι από το 35 και μετά. Ναι. Δεν μπήκε πολύ νοθρά, δεν το πλήρωσε στο ξεκίνημα. Βρήκε η αλήθεια είναι και το τέρμα, αλλά το τέλος ιστοφαρίστηκε από την Κηφισιά. Τώρα που έγινε πέρα, οι κυτρινόμαυροι καλούνται να αφήσουν πίσω αυτό το παιχνίδι κόντρα στην ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, καθώς δεν υπάρχει και χρόνος για να μείνουν πάνω από την αναμέτρηση. Θυμίζουμε ότι την Τετάρτη δίνει παιχνίδι στην Χρυσούπολη για το κύπελο Ελλάδας. Ενώ το Σάββατο παίζει με τον Άρη για το πρωτάθλημα. Ξεκινάει μια σειρά αγώνων ουσιαστικά μέχρι την διακοπή για την Ένωση με 6 παιχνίδια σε 22 ημέρες. Κάτι το οποίο δείχνει και το απαιτητικό του προγράμματος. Είναι φυσικά και η αναμέτρηση με την ΛΑΣΚ για το Champions League. Οπότε έτσι όπως είναι και το καλεντάρι δεν υπάρχει χρόνος για να μένουν σε αποτελέσματα οι κυτρινόμαυροι. Από εκεί και πέρα στα μεταγραφικά να πούμε ότι αυτό το οποίο έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες, δηλαδή ότι η Ένωση έχει κλείσει τον βασικό της μεταγραφικό σχεδιασμό ουσιαστικά με την απόκτηση του Μπάμπη Λικογιάννη. Ωστόσο οι κυτρινόμαυροι παραμένουν στην αγορά προκειμένου να βρεθεί μια ευκαιρία για να παίχτη ο οποίος θα αγωνίζεται κυρίως το μεσοεπιθετικό κομμάτι από τα αριστερά, όπως έπαιζε πέρυσι ο Ζωάο Μάριο, μια προσθήκη η οποία ανάλογα και με την ποιότητα του ποδοσφαιριστή μπορεί να υπάρχει να προλάβουν ουσιαστικά και να τον δηλώσουν και στην ευρωπαϊκή λίστα, ή μπορεί να γίνει και για μετέπειτα. Δηλαδή ένας παίχτης όπως και πέρυσι θυμίζουμε ο Πορτογάλος είχε μείνει εκτός και από τις δύο λίστες και από την πρώτη λίστα την οποία είχε καταθέσει η την League Face του Conference League, αλλά και μετέπειτα από τον Νοτάλ. Θέλω να πω ότι δεν σημαίνει κάτι το αν περάσει το χρονικό διάστημα της της ευρωπαϊκής λίστας η προθεσμία αυτή ότι η ΑΕΚ δεν θα προχωρήσει στη μεταγραφή. Αυτό το οποίο δείχνουν αυτή τη στιγμή όλες οι πληροφορίες είναι ότι η ΑΕΚ θα κάνει ακόμα μία προσθήκη σε αυτήν την θέση προκειμένου να γεμίσει περισσότερο τους παίχτες πίσω από τους δύο κεντρικούς θετικούς.
1: Νίκο Καραγιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Επειδή η στατιστική δεν είναι πάντα ο καθρέφτης του γηπέδου, θα πω με αφορμή κάποια μηνύματα ότι ο Άρης, που ναι, εξυπηρετήθηκε από λάθη στον αμυνόμενο του Όφη και στα δύο γκολ, είχε πάντως ένα αναμενόμενο γκολ δύο τερμάτων. Ασχέτως, το κατάλαβες πώς ήρθαν αυτές.
0: Λοιπόν, να σε τις στατιστικές, έχει απόλυτο δίκιο ο Χρήστος ο Πριόβολος, έχει συγκλονιστική μπουγάτσα στα λιοντάρια. Αυτό είναι εξαιρετική, δεν θέλω να πω το όνομα του μαγαζιού, γιατί θα κάνουμε και διαφήμιση. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Ριγάτα, Παναθηναϊκός. Καλή πρεμιέρα εβδομάδα, σήμερα στο πρωτάθλημα στη Λιβαδιά. Καλή σου εβδομάδα, φίλε.
3: Γεια σας, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γίνεται.
0: Καλά, εσύ πώς πας?
3: Χαρά. Όλα καλά. Ο Παναθηναϊκός σε ένα καλό φεγγάρι μπαίνει στο πρωτάθλημα με καλή ψυχολογία, με καλό κλίμα, παίρνοντας μια περίοδο στην οποία κατάφερε να τα ξεπεράσει όλα τα εμπόδια τα οποία βρέθηκαν στον δρόμο του και μπαίνει πια σε ένα πρωτάθλημα στο οποίο, όπως πάντα, παραδοσιακά θέλει να είναι μετά από πάρα πολλά χρόνια. Περισσότερο από ποτέ φαντάζομαι φέτος, γιατί έχουν γίνει μεγάλες επενδύσεις και πολλές μεταγραφές και θα γίνουν και άλλες τις επόμενες 48 ώρες. Θέλει να μπορέσει να είναι ανταγωνιστικός, δηλαδή να φτάσει τέλος μέχρι το τέλος της διαδρομής για Παναθηναϊκό, γιατί το λέω γιατί είναι πάρα πολλά τα χρόνια τα οποία είναι εκτός. Σε αυτό το πλαίσιο κατάφερε να περάσει ένα δύσκολο καλοκαίρι, και να είναι πολύ θετικό το πρόσημο και για τον προπονητή αλλά και για τους παίκτες. Και το λέω γιατί μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα ο Παναθηναϊκός, έχοντας να αντιμετωπίσει πάρα πολλές δυσκολίες, πάρα πολλούς τραυματισμούς, με εμπόδια, έβγαλε αυτό το κομμάτι της πρώτης δύσκολης πολύ αποστολής που είχε το καλοκαίρι, να πάρει την πρόκληση στη League Face του Conference League και να κερδίσει και ψυχολογία και χρόνο και να σταματήσει και αυτή η γκρίνια η οποία κάθε φορά που έπαιζε ο Παναθηναϊκός έβγαινε στην επιφάνεια για το αν παίζει καλά ή δεν παίζει καλά, για το αν έχει παίξει διαστημικό ποδόσφαιρο τον Αύγουστο μήνα. Γιατί έχω πει πάρα πολλές φορές ότι το καλοκαίρι και κυρίως αυτή την εποχή οι προηγούμενες αποδόσεις δεν εξασφαλίζουν τις μελλοντικές. Είναι κάτι σαν τα αμοιβαία κεφάλαια το ποδόσφαιρο. Και πιο τρανή απόδειξη χθες το βράδυ το είδαμε με τα αποτελέσματα στη Super League στη δεύτερη αγωνιστική και με την εικόνα των παιχνιδιών που θα μπορούσαν να είναι και πολύ διαφορετικά με την εικόνα που έβγαλαν οι περισσότερες ομάδες. Θέλω να πω λοιπόν με άλλα λόγια ότι κανείς δεν μπορεί να βαφτιστεί πρωταθλητής, ούτε διαστημική ομάδα τον Αύγουστο μήνα, και καμιά ομάδα δεν μπορείς να πεις ότι η εικόνα της θα είναι τέτοια μες τη χρονιά επειδή τον Αύγουστο δεν βγάζει μάτια. Ειδικά ο Παναθηναϊκός πέρασε και μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Μέτραγε Ίγκασον, Καλάμπρια, Παντελίδη, Τσάπρα, Πεπέη, Κυριακόπουλο, τον Τέσσερς και τον Πάλμερ Μπράουν που έρχονταν μετά από σχεδόν ένα χρόνο αποχής. Περιβάλλεται ότι σχεδόν 10 παίχτες τραυματίστηκαν μέσα σε 1,5 μήνα στον Παναθηναϊκό. Είχαν ζητήματα που δεν μπορούσαν να προσφέρουν. Άρα λοιπόν ο προπονητής είχε να διαχειριστεί και αυτό το θέμα για να μπορέσει να λειτουργήσει.
0: Και τώρα του προέκυψε και ο Τσιριβέγια, έτσι.
3: Και ο Τσιριβέγια, βέβαια, μην το ξεχνάμε στο τελευταίο παιχνίδι, και ο Κοντούρης, ο οποίος έφυγε τραυματίας από το παιχνίδι με την Κράτη της Κράλοβε. Σχεδόν δηλαδή 11-12 παίχτες τραυματίστηκαν. Άρα είχαν το διαχειριστεί αυτό ο προπονητής.
1: Σήμερα θα είναι βασικός ο Κάγκουα, θα είναι η πρώτη του εμφάνιση στα μάτια.
3: Περιμένει πάρα πολλά ο Παναθηναϊκός από αυτόν, γιατί οι πληροφορίες οι οποίες έρχονται κυρίως από τις προπονήσεις είναι ότι είναι ένας εξαιρετικός παίχτης. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ πιθανό, πιστεύω θα τον δούμε από την αρχή. Γιατί ο Παναθηναϊκός θέλει εκεί μια δυναμική να αναπτύξει, έχοντας έναν ταχυδυναμικό παίκτη όπως είναι ο Λιβάη Γκαρσία σε αυτή τη θέση. Άρα λοιπόν βάζει στο πλωστάσιο του νηστροπέναν ακόμη ποδοσφαιριστή με αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και περιμένει σαφέστατα για το κλείσιμο της μεταγραφικής περίοδου. Γιατί εδώ θα έρθει το γλυκό πια για τον Παναθηναϊκό. Και λέω θα έρθει το γλυκό γιατί η πιο ακριβή μεταγραφή του Παναθηναϊκού θα ανακοινωθεί τις επόμενες 48 ώρες. Μέχρι δηλαδή και την Τετάρτη το βράδυ. Είναι πιθανό να είναι και δύο μεταγραφές που θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω αν θα είναι τρεις, γιατί με ακούγεται από κάποιες πλευρές ότι μπορεί να κάνει ένα τριπλό μεταγραφικό χτύπημα στο φινάλι και να πάει να στήσει ένα ρόστερ, το οποίο ρόστερ τουλάχιστον αυτή τη χρονική στιγμή αποτελείται από πολλούς νέους παίκτες, πάρα πολλούς νέους παίκτες. Φανταστείτε ότι οι πιο παλιοί παίκτες αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό είναι παίκτες που αποκτήθηκαν πέρσι. Άρα καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για μια νέα ομάδα, η οποία νέα ομάδα έχει ένα νέο προπονητή, έχει όλο το μέλλον μπροστά της αν μπορέσει να λειτουργήσει η κατεύθυνση αυτή, δηλαδή να μπορέσει όλο αυτό να το βγάλει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και νομίζω ότι για τον Παναθηναϊκό είναι πολύ σημαντικό το σημερινό παιχνίδι, να πούμε και για τα σημερινά, γιατί...
1: Ναι, γιατί τελειώνει και ο χρόνος,
3: Ναι, ωραία, γιατί τα προηγούμενα δύο χρόνια ο Παναθηναϊκός είχε στραβοπατήσει την πρεμιέρα και του στήχησε αυτό στη συνέχεια. Παίζει με το Λεβαδιακό στη Λεβαδιά. Μια πολύ καλή εικόνα ο Λεβαδιακός πέρσι στο πρωτάθλημα. Την είχαμε δει. Δεν ξέρω αν φέτος αυτό το αποτέλεσμα της πρεμιέρας επί των ΠΑΟΚ μπορεί να λέει κάτι. Είναι μια ομάδα που άλλαξε προπονητή και έφυγαν και παίκτες. Αλλά παρόλα αυτά, πάντα ο Παναθηναϊκός είχε δυσκολίες του στη Λεβαδιά. Και με ένα τρόπο τον οποίο θέλει να βρει, τουλάχιστον να ξέρει και ο ίδιος ο Νίστρο και οι παίκτες ότι μπορεί να βρουν για να παίρνουν τα παιχνίδια, θέλει να ξεκινήσει με το τρίποντο εκεί. Θα παίξει ο Κάγκου από την αρχή. Νομίζω δεν θα έχει πολύ σημαντικές αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι, όταν οι παίκτες, τουλάχιστον αυτοί που έχει πάρει στην αποστολή, είναι υγιής, είναι και ο Λούζα μαζί, νέος χαφ, ο οποίος πήρε από τη Watford ο Παναθηναϊκός, άρα και αυτός είναι, θα μπει γρήγορα στην εξίσωση, γιατί είναι καθόλου έτοιμος, άρα να αποκλείεται να δούμε να έχει χρόνο συμμετοχής. Και κατά τα άλλα θα έχει έτσι ένα βασικό κορμό από τους παίκτες που έπαιξαν και πήραν την πρόκριση στο Χράλοβε απέναντι στη Χράντη, την τσεχική ομάδα. Αυτά.
1: 7.30 ώρα η σέντρα του αγώνα, ναι. Μισή ώρα μετά το Τζάμπολ Ελλάδας-Ισπανίας που έχει μετάδοση η Ερτίο Σπορ. Ωραία.
0: Να είσαι καλά, Ρη. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα. Να είστε καλά. Το είπα γιατί θα πατήσουν τελικά το ένα παιχνίδι πάνω στο άλλο.
0: Εντάξει.
1: Ναι, okay. Είναι και η τελευταία ευκαιρία της εθνικής ομάδας μπάσκετ να παραμείνει ζωντανή, γιατί μοιάζει νεκρή αυτή τη στιγμή στην εθνική ομάδα, χάνοντας από τους πάντες. Λοιπόν,
0: αυτά.
1: Ευχαριστούμε. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 8. Να περνάτε καλά.
0: Καλημέρα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων η Χαραγιαννοπούλου, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Λεβαδιακό στην αναμέτρηση που κλείνει την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής στη Στοίχημαν Super League. Με Λούζα και Κάγκουα η αποστολή του Παναθηναϊκού για το μάτς στη Λιβαδιά, 2.000 οπαδοί των Πρασίνων θα δηλώσουν παρόν. Πλήρης θα παραταχθούν οι βιωτοί. Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Nova Sports 2 και ραδιοφωνικά από την Era Sport. Τους πρώτους τρεις βαθμούς στο νέο πρωτάθλημα έχασε η ΑΕΚ χθες μετά την ισοπαλία που έφερε με την Κηφισιά στη Λεωφόρο. Στα χθεσινά μάτς της δεύτερης αγωνιστικής, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-1, Κηφισιά ΑΕΚ 1-1 και Άρης Όφη 2-1. Ανησυχία στον Άρη για τον Φαμπιάνο που αποχώρησε τραυματίας στο φινάλε του αγώνα με τον Όφη. Σήμερα θα υποβληθεί σε εξετάσεις. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είπε στη ρήξη χιαστού απέναντι στο Αμβούργο και χάνει όλη τη φετινή σεζόν με την Ντόρτμουντ. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ θέλησαν να του δείξουν έμπρακτα τη στήριξή τους κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Ατρόμητο και τη διοίκηση του Δικεφάλου να παίρνει τη σκυτάλη για να στείλει ένα εμψυχωτικό μήνυμα στον πρώην άσο της. Από τον Ολυμπιακό δεν επιβεβαιώνουν για τις περιπτώσεις του 23χρονου Κολομβιανού μέσου Γκουστάβο Πουέρτα αλλά και του 28χρονου Ελβετού εξτρέμ Ρούμπεν Βάργκας. Η Εθνική Ελλάδα υποδέχεται την Ισπανία στο Telecom Center σε μια κρίσιμη μάχη για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027. Η Ελλάδα βρίσκεται στο 3-4 και πλέον χρειάζεται το απόλυτο στις υπόλοιπες 5 αναμετρήσεις για να είναι σίγουρη για την παρουσία της στο Κατάρ το επόμενο καλοκαίρι. Τζάμπολ του αγώνα στις 7 με μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport και την Era Sport. Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος ξεπέρασε σε χρόνο ρεκόρ τον τραυματισμό του και μπήκε στη 12άδα αντί του Κώστα Παπα-Νικολάου. Η σπουδαία ιστορική πορεία της Εθνικής Βόλεϊ Ανδρών στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντο ολοκληρώθηκε με το ασημένιο μετάλλιο, καθώς η Γαλλία ήταν ανώτερη στον τελικό και επιβλήθηκε της Γαλανόλευκης με 3-0 σετ. Τρεις ακόμη σημαντικές διακρίσεις πρόσθεσε η ελληνική αποστολή στη συγκομιδή της στους Μεσογειακούς Αγώνες με ένα χρυσό στο τένις και δύο ασημένια στο στίβο. Στο διπλό γυναικών του τένις η Ελένη Κοροκοζίδη και η Μάρθα Ματούλα έφτασαν μέχρι την κορυφή κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο. Στο βάθρο ανέβηκε και ο Χρήστος Φραντζεσκάκης στη σφυροβολία με βολή στα 77-59, επίδοση που τον έφερε στη δεύτερη θέση και του χάρισε το ασημένιο μετάλλιο. Μία σημαντική ακόμη διεθνή διάκριση για την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στα 100 μέτρα. Πρώτη νίκη χθες για την εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών στους Μεσογειακούς Αγώνες αφού επιβλήθηκε εύκολα τη Σλοβενία με 22-9. Σπουδαία πρόκριση χθες για την εθνική βόλεϊ γυναικών, η οποία νίκησε τη Γαλλία με 3-0 και έκλεισε θέση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος για δεύτερη φορά στην ιστορία της μετά το 1991. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς καλείται να σπάσει το αρνητικό σερί του απέναντι στον Αρτούρ Φις και να πάρει το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του US Open. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 18:00 και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Eurosport. Με μια μεγάλη έκπληξη άρχισε το τέταρτο και τελευταίο Grand Slam της σεζόν, καθώς ο Νόβακ Τζόκοβιτς αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο του κορυφαίου τουρνουά που διεξάγεται στη Νέα Υόρκη, κάτι που είχε να συμβεί εδώ και 20 χρόνια. Η Ολλανδική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ζήτησε σήμερα την διεξαγωγή μιας διεθνούς συνόδου κορυφής στο Άμστερνταμ χωρίς τον Τζιάνι Ινφαντίνο, προκειμένου να συζητηθεί μια ριζική μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης της FIFA. Ο πρώην θρύλος του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου και πρώην πρόεδρος της UEFA, Μισελ Πλατινί, δήλωσε σε κανάλι ότι ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, πρέπει να φύγει επειδή δεν σεβάστηκε τους κανόνες του ποδοσφαίρου. Με τον Τάσο Δουβίκα να χρήζεται σκόρερ, η Κόμο, αντίπαλος της ΑΕΚ στη League Face του Champions League, πανηγύρισε σπουδαία εκτός έδρας νίκη σε βάρος της Νάπολη με 2-1. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή «Η Φανέλα με το 10» με τον Βασίλη Παπα-Νικολάου και τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
0: Era Sport 101,8.
2: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
3: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
4: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
6: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
5: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
6: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
5: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
9: Ακούτε Ερασπόρ.
10: Γκολ 1-0 για τον Άρη. Από το λάθος που έγινε από τους παίκτες του Όφη, ο Μανού Γκαρθία βάζει τον γκολ στο 4ο λεπτό. Πλασάρει πολύ σωστά τον Χριστογιώργο. Βαθιά μπαλιά για το κεφάλι του Μυρ. Βγήκε ο Χριστογιώργος, απομάκρυνε την μπάλα. Ο Κουάμε ήταν σε θέση όπου στόπαρε την μπάλα και με ένα ψιλοκρεμαστό σουτ από μεγάλη απόσταση στην κενή εστία σκόραρε το δεύτερο τέρμα του Άρη. Όφη πετυχαίνει γκολ και μάλιστα μειώνει στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων με αυτήν την προσπάθεια που βγήκε με τον κόντρο. Η σέντρα μέσα στην περιοχή, ο επιθετικός του Όφη με γυριστό σουτ σημάδεψε στην γωνία του τερματοφύλακα Βέλιο και μείωσε το σκορ.
11: Για τον Ατρόμητο 1-0 με σκόρερ τον Νούνιες. Στο 19ο λεπτό ο Καραμάνης πήρε πολύ ωραία την μπάλα από τα δεξιά. Πάρα πολύ ωραίο το γύρισμά του προς τον Νούνιες που είχε κάνει κίνηση εκεί. Ο Νούνιες με τη μία το σούτ στην κίνηση με το δεξί. Γκολ για τον ΠΑΟΚ, ισοφάριση για τον ΠΑΟΚ με σκόρερ τον Πέλκα.
12: Με διπλή προσπάθεια ο Πέλκας έζησε την μπάλα στα δεξιότη.
11: Γκολ για τον ΠΑΟΚ.
12: Πέλκας 2-1 για τον δικαίωμα του Βορρά. Στο 63 Ζαφίρης άφησε την μπάλα τα κουνάκι στον Πέλκα.
13: Γκολ για τον Ολυμπιακό, πλαγιοκόπηση από δεξιά. Η σέντρα του Σάλιακαν, η κεφαλιά του Ζώτα Σίλβα και δίνει τη λύση για τον Ολυμπιακό στο 31ο λεπτό. Αστέρας Τρίπολης, Ολυμπιακός 0-1 με τον γκολ του Ζώτα Σίλβα.
14: Γκολ στη Λεωφόρο, Μπάρναμπας, Βάργα στο 63ο λεπτό και φυσικά ΕΚ 0-1, φάση η οποία ξεκινάει με Μαρίν και Μάγερ. Αυτοί οι δύο συνεργάστηκαν, η μπάλα πέρασε κάθετα. Ο Βάργα από το ύψος της περιοχής έκανε πάρα πολύ ωραία κίνηση. Βρέθηκε απέναντι από τον Ραμίρες, έκανε το πλασέ. Συρτό, ωραίο στο κέντρο της εστίας. Μπαίνει κρατά την μπάλα, μπαίνει με τον Μαρίν, μπαίνει γυρίζει μέτωπο. Μπαίνει, δοκιμάζει ένα καλό σουτ και η μπάλα στα δίχτυα. Ένα γκολ βολέ του Μπένι, γκολ για την Κηφισιά, 1-1.
15: Ακούτε, Έρα Σπορ.

0: Αχ, έγινε και αυτό, φίλε.
1: Έγινε και αυτό.
0: Ποιο? Το να χάσει βαθμός ένας από τους διεκδικητές του τίτλου. Ξεκινήσαμε. Καλή χρονιά να πούμε με υγεία.
2: Δηλαδή, σαν να λέμε ότι βγήκε ο ήλιος από την Ανατολή τώρα.
0: Στο μικρόφωνο, βρε. Εσύ.
2: Τι ποιο είναι? Εσύ. Τι να κάνω?
0: Καλά τον ακούω εγώ πάντως. Χαρά δεν σε ακούει. Καλά, θα μιλάω στο μικρόφωνο, να μάθεις. Σαν να λέμε ότι βγήκε.
2: Εσείς θα χάσετε.
0: Σαν να λέμε ότι βγήκε ο ήλιος
2: από την Ανατολή. Σκέψου το τώρα.
0: Κάτσε ρε φίλε, δύο αγωνιστικές.
2: Ναι, ναι. Δεν θα είχαν δηλαδή. Διεκδικητές είναι τέσσερις, ας πούμε.
0: Ναι. Πέντε. Ποιος είναι ο πέμπτος?
2: Το Άρης.
0: Εδώ θα σε ρωτήσω παραλίγο ποιος είναι ο τέταρτος. Αλλά τέλος πάντων. Για πες τέσσερις. Συμφωνώ, τέσσερις.
2: Και δεν θα είχαν κανένας βαθμούς σε δύο αγωνιστικές.
0: Δεν ξέρω, δεν φάνηκε.
2: Δεν φάνηκε πολύ. Δεν φάνηκε.
0: Ρε φίλε, πήγε στο 97.
2: Τι είναι 97, τι φάνηκε? Έπεσε ο Ζήνη, δεν έπεσε ο Ζήνη.
0: Όχι, μπήκε μετά.
2: Μπήκε μετά.
0: Καλά, φίλε, εγώ. Μπορεί να προκάλεσα λίγο τα ήθη και τα. Πώς θα είναι?
2: Αυτό που είχα χθες, που είπες ότι η Κηφισιά. Τέτοιο. Το μετάνιωσες?
0: Δεν το μετάνιωσα, το πιστεύω ακόμα, αλλά φωνάζει λίγο ο κόσμος.
2: Φωνάζει ο κόσμος.
0: Είχα άδικο, για δώσε τη λύση.
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Δεν έχει ποτέ άδικο.
0: Να σου πω,
2: ας σε μάθω τώρα δηλαδή από την αρχή. Τα είδωλα δεν έχουν ποτέ άδικο. Άδικο έχει όλος ο υπόλοιπος πλανήτης.
0: Μόνο τα είδωλα είναι σωστή.
2: Ε?
0: Εντάξει, ωραία. Δεν ήξερα.
2: Δηλαδή βγαίνει τώρα, ξέρω εγώ, ένα είδωλο και κάνει μια τέτοια. Κάνει
0: μια δήλωση.
2: Δηλαδή μια τοποθέτηση. Ή λέει, πώς να σου πω. Επειδή του ήρθε έτσι εκεί που έπινε χυμό πορτοκάλι το πρωί. Πάνω είναι δυνατόν να έχει άδικο? Όχι, είναι απάντηση.
0: Όχι, κατευθείαν έτσι.
2: Γι' αυτό, ξερά. Γι' αυτό είναι είδωλο ο ένας και ο άλλος είναι.
0: Τίποτα.
2: Τίποτα. Ο άλλος είναι τραχανοπλαγιά.
0: Αχ, ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν.
2: Τι, πες το.
0: Έπαιδε μου, εγώ ξεστή.
2: Θέλω το ψυχοθεραπευτή.
0: Όχι, όχι, ακούω. Έχω παίξει σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο ποδόσφαιρο. Σε μικρές κατηγορίες, βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Όχι, ρε φίλε, δεν έχω δίκιο, δεν είπες ό,τι θέλω, θα λέω.
2: Ναι.
0: Περίμενε.
2: Ναι.
0: Είμαι πάρα πολύ καλός παίχτης, ήμουν πάρα πολύ καλός παίχτης κλπ.
2: Σε υψηλό επίπεδο, λες, έπεσε ξανά βουνό πάνω.
0: Ναι. Σε υψηλό υψόμετρο. Λοιπόν, ναι. Παιχτάρα κλπ.
2: Ναι.
0: Ξέρεις τι δεν μπόρεσα να καταλάβω ποτέ?
2: Τι?
0: Γιατί πια είναι υψηλό αποδεδειγμένο, ρε παιδί μου, το παθαίνουν πολύ.
2: Ναι.
0: Όταν μετά από κάτι
2: γιατί
0: πάρα.
2: Εγώ νομίζω ότι θα ξεκινήσει η απάντηση. Mm. Γιατί ο υπόλοιπος κόσμος, γιατί ο λαός πιστεύει
0: δεν
2: ότι.
0: Όχι, γιατί δεν μπόρεσα να παίξω σε μια μεγάλη ομάδα να πάρουν τα γραφεία. Λοιπόν, φταίει το σύστημα, τα έχω εξηγήσει αυτά. Μα δεν σας τα πω και κάποια άλλη στιγμή.
2: Mm.
0: Που με έφαγε και τελικά. Mm. Αλλά αυτό που δεν μπόρεσα ποτέ να καταλάβω, ρε παιδί μου, είναι πώς. Γιατί ξαναλέω, λένε ότι είναι αποδεδειγμένο πια. Αλλά εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Πώς μετά από μια επιτυχία, μετά από κάτι σημαντικό, πας στο επόμενο παιχνίδι και είσαι πολύ λάσκα. Αυτό το ξεφούσκωμα που το έχουν πει και όλα αυτά.
2: Γιατί ρε φίλε,
0: δεν
2: παρακολουθείς από κοντά καμιά ομάδα που έχει παίξει Champions League, έστω και playoff, γιατί δεν έχετε? Θα μάθετε, σιγά σιγά.
0: Τι λες, μπορεί, δεν μιλάμε, εδώ μιλάμε.
2: Μιλάμε. Τι είπε
0: χθες,
2: τι είπε ο Νίκολης, ας τον Όφη.
0: Πάρ' τον Όφη στον Άρη.
2: Ας τον Όφη, μιλάμε για Champions League.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, εγώ. Σας το λέμε, τι δεν ακούτε.
0: Για
2: καλό το λέμε.
0: Ναι.
2: Για κακό δεν ακούτε.
0: Ναι.
2: Για κακό δικό σας δεν ακούτε.
0: Εντάξει, λέγει
2: ένα θέμα. Τι είπε χθες ο Νίκολης? Δεν είχαμε, τι δεν είχαμε? Ένταση.
0: Ναι,
2: τι δεν είχαμε? Ενέργεια. Τι δεν είχαμε? Αυτό σου κάνει το Champions League. Και πρόσεξε να δεις.
0: Δεν παίξαμε ακόμα Champions League.
2: Δεν έπαιξες. Μπήκες από την πόρτα. Μπορεί να μπήκες στην είσοδο,
0: ναι.
2: Αλλά μπήκες. Αρχίζει. Αρχίζουν τα βάσανα.
0: Το παθαίνουν και οι ομάδες του εξωτερικού ή οι δικές μας, επειδή είναι μικρό το ρόστερ του.
2: Ανάλογα για ποιες ομάδες του εξωτερικού μιλάς.
0: Τι για ποιες ομάδες?
2: Όχι, γιατί.
0: Όχι,
2: να σου πω γιατί.
0: Ναι.
2: Για ποιες ομάδες μιλάς? Γιατί αν μιλάς για τις αγγλικές ομάδες,
0: όλο όχι,
2: το,
0: είναι.
2: Το δικό του στο πρωτάθλημα είναι τόσο υψηλή ένταση.
0: Είναι μια κατηγορία μόνο σα.
2: Ξέρω, δεν διαφέρει πολύ το Champions League. Εδώ όμως, εμάς, το οποίο θα βάζεις τόσο μεγάλη ένταση στο Champions League. Και μετά θα άρχισε να παίξει ελληνικό πρωτάθλημα που βάζουν οι άλλοι ένταση. Δηλαδή και οι Φυσιές, η Τρίπολη,
0: ναι.
2: Έτσι, η Καλαμάτα.
0: Έχω και άλλες ερωτήσεις πάνω σε αυτό.
2: Ναι. Όχι, σιγά-σιγά. Θα τα μαθαίνουμε σιγά-σιγά. Αφού δεν τα ακούτε με τη μία, τα μαθαίνουμε σιγά-σιγά. Γι' αυτό θέλει δύο δεκάδες. Δύο δεκάδες.
0: Δηλαδή τι, θα έπρεπε να παίξει το χθεσινό παιχνίδι ο Νίκολης με άλλη δεκάδα από αυτή που έπαιξε?
2: Δεν πληρώνουμε για άλλα αυτά. Αυτοί που πληρώνονται ξέρουν ότι πρέπει να παίζουν δύο δεκάδες. Ξεχωριστές σε δεκάδες.
0: Η ενέργεια που θα βάλει ο αντίπαλος της ομάδας που προκρίθηκε στο Champions League ή που έκανε μια μεγάλη επιτυχία. Πρόσεξε. Η ενέργεια που θα βάλει ο αντίπαλος.
2: Ναι, ο αντίπαλος.
0: μια ομάδα που έκανε κάτι σημαντικό στην Ευρώπη, πήρε το κύπελο, δεν ξέρω τι, προκρίθηκε στο Champions League και τέτοια. Το καταλαβαίνω ότι θα πρέπει να σου σπαταλήσει περισσότερη ενέργεια αν πάει και ταμπουρωθεί. Δηλαδή το παιχνίδι.
2: Η ενέργεια δεν είναι μόνο. Πια οι ελληνικές ομάδες, οι μικρομεσαίες, έτσι ας το πούμε, συγγνώμη, την Κηφισιά.
0: Όχι, η Κηφισιά το ξέρει, είναι και μικρή, δεν είναι καν μικρομεσαίες ομάδες. Αλλά μπήκε χθες και έπαιξε ρεφιλέ στα ίσα.
2: Δεν είναι τόσο τέτοιο. Δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά.
0: Αυτό το έχουμε σημειώσει.
2: Το έχουν μικρύνει.
0: Το έχουν μικρύνει, έχουν τεχνογνωσία, έχουν καλούς προπονητές, έχουν υλικά, έχουν σκάουτινγκ, έχουν τακτικές, διάφορα πράγματα τέτοια. Αλλά η ΑΕΚ θα σπαταλούσε πολύ περισσότερη ενέργεια κατά τη γνώμη μου. Άρα θα είχε έλλειψη στα αποθέματά της ενδεχομένως. Αν η Κηφισιά θα μπορούσε να τα κέψει πίσω. Και πιάκι να κάνει επίθεση, να βρει τρόπους να σπάσει.
2: Γιατί το πήγε εκεί, γιατί να παίξει πίσω.
0: Βρήκε χώρους. Μπορούσε να κυκλοφορήσει. Ανέβαζε τους δύο μέσους της ανάμεσα στα. Στα δύο τρίτα τέλος πάντων, το πρώτο και το τρίτο.
2: Λοιπόν, η Κηφισιά έδειξε ότι διεκδικεί πράγματα από το χθεσινό παιχνίδι από τη στιγμή που δεν έδωσε εισιτήρια.
0: Ναι, σημαντικό.
2: Δεν έδωσε εισιτήρια, δηλαδή τι κάνουν οι. Μικρομεσαίες ομάδες που λέμε.
0: Πούλα.
2: Όταν είναι να παίξουν με τους μεγάλους, δίνουν εισιτήρια για να οικονομήσουν κάποια λεφτά. Σου λέει αυτά τα παιχνίδια.
0: 40 ευρώ κομπότσι λίβα για το εισιτήριο σήμερα.
2: Η Κηφισιά δεν έδωσε εισιτήρια στην ΑΕΚ για να πάνε οι οπαδοί της. Τι ήταν αυτό το μήνυμα, εγώ θα πάω να το χτυπήσω το ματς 100%. Αυτό είναι το πρώτο μήνυμα.
0: Σωστό είναι αυτό που λες, ναι. Από εκεί ξεκινάμε δηλαδή.
2: Από εκεί ξεκινάμε. Δηλαδή όλο αυτό το έχεις πριν. Δηλαδή πρέπει να το καταλάβεις. Τι κάνεις μετά, δηλαδή έχοντας μια εβδομάδα πριν που ήταν το πανηγύρι, η μεγάλη πρόκριση, η κλήρωση του Champions League. Τι κάνεις. Δηλαδή απέναντι σε μια ομάδα που σου λέει εγώ σε περιμένω, το χτυπήσω το μάτς.
0: Και χωρίς να έχει παίξει την πρώτη αγωνιστική. Φρεσκαδούρα, λίγο έτσι. Εντάξει. Φρεσκαδούρα από τη μία, αν έχανε έλλειψη ρυθμού από την άλλη. Ξέρω, ούτε αυτό το έχουμε ξεδιαλέξει ακόμα στο κεφάλι μας.
2: Εντάξει, το έχουμε ξεδιαλέξει, να πιέσουμε.
0: Τι είναι αυτό,
2: όχι, εντάξει, άστα.
0: Τι είναι αυτό,
2: όλα θα τα πούμε.
0: Έλλειψη ρυθμού ή ξεκούραση.
2: Όλα σήμερα θα πούμε.
0: Έλλειψη ρυθμού ή ξεκούραση.
2: Δεν υπάρχει έλλειψη ρυθμού, ρε φίλε.
0: Αν δεν έχει απανωτά παιχνίδια στο ξεκίνημα τη σεζόν, δεν παίζει ρόλο.
2: Έχει απανωτά παιχνίδια από μια ομάδα που είναι, ξέρω, πάνω κάτω ίδια.
0: Ίδια, ναι, εντάξει.
2: Πάνω κάτω ίδια. Έκανε τα φιλικά τη, έκανε το περίμενε πώ και πώ να αρχίσει το πρωτάθλημα. Σου κάθε, ξέρω, και πρώτο παιχνίδι με την ΑΕΚ, η οποία ξέρω εγώ είναι στον 7ο ουρανό. Γεια σας. Καλό στα παιδιά. Δεν σου είπα εγώ ότι αναγκαστικά θα πάρεις αποτέλεσμα.
0: Όχι.
2: Αλλά λες τις προϋποθέσεις που ξεκινάς.
0: Θα
2: χτυπήσεις το παιχνίδι. Η ΑΕΚ ήταν λίγο στην κοσμάρα της. Ήταν λίγο στην κοσμάρα της. Δηλαδή έρχεσαι, έκανες τέτοια εμφάνιση, ξέρω εγώ, στο 4-0. Δηλαδή ενθουσίασες τον κόσμο και μετά στο επόμενο παιχνίδι τι γίνεται. Δηλαδή κατεβαίνεις χαλαρός. Χαλαρία.
0: Με αυτό σου λέω δεν μπορώ να το καταλάβω. Πώς γίνεται οι παίχτες να μπαίνουν χαλαροί μέσα.
2: Αυτό είναι το θέμα.
0: Δηλαδή πετύχαμε ένα πάρα πολύ σπουδαίο στόχο τη σεζόν. Όντως το πετύχαμε. Αλλά μετά στο άλλο το.
2: Όχι, δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Είναι το πρώτο παιχνίδι. Τα λάθη στην αρχή τη σεζόν είναι για να διορθώνονται. Αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσουν στο. Πώς είναι, παιδί μου, το σχέδιο. Πώς είναι το σενάριο. Όταν πρέπει να το συνειδητοποιήσει πολύ νωρίς πώς είναι το σενάριο. Ότι δηλαδή πια χωρίς ενέργεια, χωρίς δύναμη, χωρίς ένταση, δεν μπορείς να παίξεις κανένα μάτς. Είτε στην Ελλάδα, καλά στην Ευρώπη, δεν το κουβεντιάζουμε.
0: Καλά στην Ευρώπη το συζητάμε κανένα.
2: Δεν το συζητάμε κανένα. Ναι. Δηλαδή ομάδες οι οποίες θα μπουν, είτε επειδή παίζουν με την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ και θα μπουν θεωρώντας το παιχνίδι χαμένο, αυτά. Ανήκω στο παρελθόν.
0: Όχι, δεν παίζουν αυτά. Ναι, όντως, το έχουμε πει. Οι ομάδες πλέον, επειδή παίρνουν πολύ καλά χρήματα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, με τα πολύ προηγούμενα χρόνια, αν θέλεις, από το τηλεοπτικό, έχουν τα χρήματα από το στοίχημα, έχουν, ξέρω εγώ, και λίγο τεχνογνωσία, λίγο έχουν ανοίξει τα μάτια τους, λίγο ίντερνετ, λίγο τεχνολογία, βλέπουν λίγο και κάνουν καλύτερες τις ομάδες τους, παιδί μου. Έχει να κλείσει αυτό το
2: γκάπ. Μου για οποιοδήποτε, για οποιαδήποτε μεγάλε ομάδε θε, ένα εκτός έδρας παιχνίδι που να λες ότι είναι σχετικά εύκολο. Ένα.
0: Ποιο? Δηλαδή ότι αυτό. Αυτά που παίξανε, λες.
2: Όχι, αυτά που θα παίξουν.
0: Α, γενικά. Χρονιά. Πού θα πάνε και θα είναι εύκολο.
2: Πού θα πάνε.
0: Πουθενά.
2: Πουθενά. Ούτε σε ένα. Ούτε σε ένα.
0: Αγγλία γίναμε, φίλε.
2: Εκτός εάν προς το τέλος της σεζόν. Προς το τέλος της σεζόν κάποιος έχει υποβιβαστεί από τους άλλους, έχει τόσο μεγάλη
0: και το έχει
2: διαφορά, το έχει ψιλοπαράτησει, οι παίκτες είναι στις παραλίες και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν υπάρχει ούτε ένα εύκολο εκτός έδρας παιχνίδι.
0: Ό,τι δείγματα κανένα, έχουμε κανένα, εμείς κανένα. Είδαμε τον ΠΑΟΚ πώς πέρασε το Περιστέρι. Τον Άρη πώς πέρασε την Καλαμάτα που ήταν νεοφώτιστη.
2: Ποιοι είναι υποψήφοι για υποβιβασμό, πες μου εσύ, ξέρω, ακόμα και πες μου ένα εύκολο παιχνίδι.
0: Καλά, έχω να πω τώρα ποιοι είναι υποψήφοι για υποβιβασμό, αλλά τώρα δεν χρειάζεται να. να τσιγκλήσουμε κόσμο και κοσμάκι εδώ πρωί-πρωί. Δεν χρειάζεται, δεν είναι απαραίτητο.
2: Καταρχήν, εντάξει, δεν θα τσιγκλήσουμε κόσμο και κοσμάκι, επειδή το είπαμε αυτό. Καταρχήν, οι υποψήφοι για αποβασμό είναι αυτοί που,
0: ανέβηκαν.
2: Που ανέβηκαν. Ναι. Δηλαδή, αυτό είναι ο ορισμό.
0: Πάντω,
2: όλα τα πρωταθλήματα. Ναι, ναι, ναι. Και μετά προσθέτονται και άλλοι. Αλλά θα το δούμε.
0: Θα το δούμε.
2: Θα εξελιχθεί.
0: Η ερώτηση είναι άλλη, φίλε. Έπαιξε ο Ολυμπιακός με γιόμες. Αυτό είναι το κρίσιμο, παιδιά.
2: Όχι, έπαιξε η Νότιχαμ με γιόμες και βάλει γκολ.
0: Στην Νότιχαμ δεν είπαμε όμως. Δεν είπαμε για την Νότιχαμ.
2: Θα λέμε στον Ολυμπιακό για να τα ακούνε και αυτές τις
0: σοβαρά, έτσι πάει.
2: Έτσι πάει, φίλε. Όταν είναι τέτοιο.
0: Περιμένουν δηλαδή στην Νότιχαμ ακούνε ο Ολυμπιακός, δεν κάτσε να το έχουμε και εμείς στο νου μας. Έτσι.
2: Επειδή δεν έπαιξε. Η απάντηση είναι όχι, δεν έπαιξε.
0: Δεν έπαιξε, δεν έπαιξε. Πίεση ψηλά και λοιπά, τα γνωστά. Τα γνωστά κλασικά.
2: Ναι, όμως υπήρχε το εξής. Αυτό το γνωστά και κλασικά είναι κάτι περισσότερο.
0: Δηλαδή.
2: Είναι κάτι περισσότερο. Δηλαδή, έβλεπε στον Αστέρα Τρίπολης χθες στην πραγματικότητα δημιούργησε φάση. Δημιούργησε κάτι ψηλό φάση.
0: Ε, δημιούργησε, εντάξει.
2: Ψηλό.
0: Το σούτ έξω από την περιοχή αυτό που. Αυτό και τα υπόλοιπα ψηλό, θα συμφωνήσω.
2: Ποιο σούτ έξω από την περιοχή.
0: Εκεί που βγήκε μόνο και το έκανε με το αριστερό ένα που δεν ήταν επιθετικό τύπο, που ήταν στόπερ, κάτι τέτοιο μέσο. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, δίπλα από το δεξιό δοκάρι πήγε. Καλή ήταν.
2: Καλή ήταν, καλή. Ένα σούτ δίπλα από το δοκάρι. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι το παιχνίδι χθες του Ολυμπιακού που είχε και άλλα στοιχεία, σαφώς, εντάξει, έχουμε να πούμε όχι ότι έπαιξε τίποτα θεαματικό κτλ. Έβλεπε τους παίχτες του Αστέρα, πήγαιναν την μπάλα, έκαναν ένα κοντρόλ, γιατί το θέμα με τους παίχτες είναι 1-2-3, έτσι. 1-2-3 το maximum. Δηλαδή, υποδέχεσαι μπάλα, ίσα θα την ακουμπήσει και πρέπει να τη δώσει. Ναι. 1-2-3. Ναι. Δεν προλάβαιναν να πάνε στο 2. Και είχαν δύο παίχτες του Ολυμπιακού πάντως. Δηλαδή. Πώς θα το πω, ρε παιδί
0: τρέξιμο,
2: μου, είναι
0: πολύ,
2: πολύ δύσκολο. Γύρω. Κάνει ο Ολυμπιακός το παιχνίδι του αντιπάλου πάρα πολύ δύσκολο. Με αποτέλεσμα ο άλλος, ξέρω εγώ, να πρέπει να έχει πολύ υψηλή τεχνική, πολύ τέτοια, πολύ ένταση. Πολύ...
0: ψυχραιμία πάντως, γιατί άλλο. Καιρό είχαμε να το δούμε αυτό το πράγμα τον Ολυμπιακό.
2: Ποιο?
0: Αυτή την πολύ μεγάλη ένταση και την πολύ μεγάλη πίεση. Δηλαδή, μπορεί να προσπαθούσε να το κάνει σε προηγούμενα παιχνίδια, αλλά δεν το
2: γίνεται. Ίσα-ίσα. Το μόνο πράγμα που δεν λείπει στον Ολυμπιακό είναι να τα δίνει όλα στην ένταση και στην πίεση.
0: Είδε σε τέτοιο πράγμα με την ΑΕΜΕΓΕΝ ή μέσα έξω σου λόγω.
2: Προσπάθησε.
0: Βγήκε, αυτό λέω.
2: Εντάξει,
0: αυτό λέω. Και όταν λέω καιρό, τι εννοώ, από πέρσι. Χωρίς πρωτάθλημα, οκ.
2: Εντάξει, τα πούμε μετά. Τώρα είμαστε στο γενικό.
0: Γενικό.
2: Τώρα είμαστε στο γενικό. Όταν πάμε στα παιχνίδια, θα πούμε και για παίχτες του Ολυμπιακού οι οποίοι εμφανίστηκαν και για αυτούς οι οποίοι.
0: Άσερε, Βασίλη, φεύγει η Ροντινέη τώρα πέρα και απουσίασαν. Όπα. Έπαιξε και απουσίασε. Διάλεγε.
2: Θε εδώ.
0: Μην πει τον Αλκαμπή, θα γίνουμε πύλε, το λέω.
2: Είδε ψωμί. Όχι, ρε τον Αλκαμπή. Και τον Ολκαμπή, απλώ τα είχαν.
0: Γιατί μπράβο, γιατί ψάχνει, πήρε το δόση και τα λοιπά και δεν έβαλε μπαλά μέσα.
2: Όχι, δεν υπάρχει κανένα. Αλλά παράδειγμα, ρε παιδί μου, να σου πω τώρα. Ο Τσικίνιο. Έπρεπε να το βάλει στα πλάγια. Δηλαδή, όχι για να φανεί ο Τσικίνιο, για να φανεί εκείνο ο οποίο πήρε τη θέση του Τσικίνιο στο 10. Γιατί έπαιζε λίγο στο 8-10, δηλαδή τον έβαλε ο Τσικίνιο. Επίση, να σου πω ένα πράγμα. Έχω πέσει τελείως έξω για ένα ποδοσφαιριστή.
0: Το
2: όχι τελείως. Όχι, ρε, με την καμία.
0: Γιατί ακόμα καψουρά.
2: Πλάκα. Κάνεις.
0: Ακόμα.
2: Για πάντα. Για πάντα. Σιπιώνει για πάντα. Αλλά με άλλο, ρε παιδί μου, πίστευα ότι θα δώσει πολύ περισσότερα πράγματα. Έβλεπα χθες το Ζέντσο.
0: Αλλαγή μπήκε, μωρέλα.
2: Ναι, μπήκε. Ναι. Κάποια στιγμή λέω ότι αυτό το παιδί είναι. Πώς το πω, έτσι όπως τρέχει, πήγαινε ανάκατα. Ανάκατα. Ανακατεμένα, τους ανακάτευε όλους.
0: Τουρλουμπούκι.
2: Τουρλουμπούκι. Δηλαδή δεν καταλαβαίνεις τι πήγαινε να κάνει. Έπαιρνε την μπάλα, πήγαινε προς τα μέσα, έβγαινε προς τα έξω. Μετά να τη δώσω, να μην τη δώσω. Ξαναμπω μέσα, να μην τη δώσω πουθενά. Δηλαδή με ζάλισε.
0: Ένα 20 λεπτάκι όμως έπαιξε. Δεν έπαιξε.
2: 20. Ο Φρόιλερ έπαιξε λίγο. Πώς έπαιξε ο Φρόιλερ?
0: Έπαιξε λίγο.
2: Δηλαδή ο Φρόιλερ κάποια 15. Στιγμή, κάποια στιγμή μου θύμισε, δε παιδί μου, αυτό που λέμε και εμείς πολλές φορές στα καφενεία ή όπου βλέπουμε μάτς. Πώς είναι δυνατόν οι υπόλοιποι να δίνουν τόσο λάθος πάσες από τα δύο μέτρα.
0: Και να μπαίνει ένας μέσα και να κάνει τον αποδολές.
2: Ναι. Πήκε ο Φρόιλερ, όχι ότι έκανε, δεν έκανε τίποτα.
0: Αλλά
2: οι πάσες του, δηλαδή έκανε το απλό, δηλαδή οι πάσες του πήγαιναν σε συμπαίκτη.
0: Ναι.
2: Και όχι προς τα πίσω, να πας συμπαίκτη γυρίζοντας την μπάλα προς τα πίσω. Όπως μπήκε ο Ελβετός και λέει: εδώ πέρα αυτοί δεν μπορούν να δώσουν ξέρω, στα τρία μέτρα πάσα.
0: Τόσο πολύ.
2: Εμένα έτσι μου φάνηκε.
0: Έλα, μωρέ, ήρθε και αυτός εδώ στην παραμία να μας δείξει, δείξει πώς είναι.
2: Παιδί μου, μια πρώτη εντύπωση σου λέω. Ούτε σου λέω ότι ο Φρόιλερ θα βγάλει μάτια, αν και πολλοί λένε: Φρόιλερ, σιπιώνει το νέο δίδυμο.
0: Ποιο σιπιώνει, μωρέ, φαγώθηκες.
2: Να διώξετε κάποιον, διώξετε τον Νέσαι. Τα ακούμε όλα.
0: Έχουμε στην αρχή τη ευρωπαϊκή γραμμή τον Παπάζο για να μα πει ποια ομάδα πήρε μεταγραφή ο Σιπιώνει. Πού δόθηκε δανεικός μάλλον.
2: Καλά, εντάξει. Εδώ, στην Ότιχα. Θα χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι.
0: Ιδανικό στην Ότιχα που σηπιώνει. Στον Πάοκ ο Πέλκας πάλι έπαιξε, έτσι, και κέρδισε ο Πάοκ, έτσι. Διόρθωσε λίγο τα πράγματα.
2: Έβγαλε μάτια ο Άλλη εκεί πέρα.
0: Ναι,
2: τι
0: ναι.
2: Αυτός,
0: Άλλη, ναι, ναι, ναι.
2: Τι ήταν αυτός.
0: Εντάξει, την έχω ξαναπεί την ιστορία, ότι αυτός συστήθηκε γενικά στο κοινό, σε εμάς δηλαδή, στο Σουηδία-Ελλάδα. Μπαίνει ξαφνικά ένας κοντούτσικος μαυρούκος τρεχαντήρι, και κάνει κάτι κόλπα εκεί από την αριστερή πλευρά. Μετά διαβάζουμε, ήταν τρίτη συμμετοχή, δεύτερη στην Εθνική Σουηδία.
2: Έπαιζε σάλα μέχρι τα 22,
0: έπαιζε σάλα. Ναι, έπαιζε σάλα. Μετά πήγε Μουντιάλ, έπαιξε στο Μουντιάλ και το τύπησε ο Πάοκ πρόλαβε και είναι από ό,τι φαίνεται καλός παίχτης. Από ό,τι φαίνεται. Απλά είχε χτυπήσει νωρίς ο Μπουκάρας και δεν προλαβαίνει, αλλά είναι ανακάτωστα. Βέβαια τακτικά τίποτα.
2: Όχι ανακάτωστα.
0: Σάλα δεν... κανονικά, έτσι. Δεν γυρίζω πίσω. Δεν άσε με τώρα να κάνω τα κόλπα μου.
2: Στο ποδάκι μας άλλας γυρίζεις πίσω.
0: Αυτό λέω, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Τέλος πάντων, λοιπόν, σιγά σιγά θα πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και θα γυρίσουμε εδώ να τα πάρουμε όλα από την αρχή.
2: Όχι και όλα.
0: Σχεδόν, ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μειωμένες έως 30% από σήμερα οι τιμές στο ράφι των σούπερ μάρκετ σε περίπου 1.700 καταναλωτικά αγαθά, καθώς τίθεται σε ισχύ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών. Αναμένονται οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνησης. Στο Τελ Αβίβ, υπογραφές για τη Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα που συμπεριλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλλέα. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου θα προχωρήσει κανονικά, τόνισε συνέντευξη του Υπουργός Εξωτερικών. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης είπε ότι εντός των επόμενων μηνών θα γίνει πόντιση του καλωδίου. Σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγείται η κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών κοντά στα στενά του Ορμούς, στην πρώτη επιχείρηση στην περιοχή εδώ και ένα μήνα. Η Τεχεράνη απάντησε με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία και με ντρόουν εναντίον αεροπορικής βάσης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 18 αγνοωμένων μετά την ανατροπή καταμαράν ανοιχτά της Κερινίας στην κατεχόμενη Κύπρο. 8 νεκροί μέχρι στιγμής, 249 διασωθέντες. Συνελήθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Και ο καιρός, γενικά έθριος ως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 32 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Ακούτε Ερασπορ.

0: Άσε το τραγουδάκι, μωρέ.
1: Έλα, μωρέ, το τραγουδάκι τώρα και εσύ τραγούδι να χορέψουμε.
0: Δεν θα, γιατί όταν ακούσε μουσική πρέπει να χορεύει.
1: Αυτό να μου πεις.
0: Εσύ και σπάνια το είδωλο.
1: Ναι, έλατε. Λοιπόν, 10 και 33, εδώ η Ερασπορ, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γυρίσατε, βλέπω. Και έμεισαν οι δρόμοι πάλι, έτσι.
0: Όχι,
1: όχι. Όχι, όχι. Έχουμε ακόμα.
0: Όχι, ακόμα, έχουμε.
1: Γιατί είναι 31 Αυγούστου.
0: Ξέρεις, γινόμαστε λίγο πιο κυριλέ, ρε παιδί μου.
1: Δηλαδή,
0: δηλαδή κάνουν και διακοπές το Σεπτέμβριο, όπως λέγανε. Ξέρω, τα πιο.
1: Πιο κυριλέ, πιο φθηνά να πάμε, ρε φίλε.
0: Όχι, όχι. Τα πιο ποιοτικά άτομα δεν τα ακούγες αυτό μια ζωή. Κάνουν διακοπές, δεν πάνε μαζί με το λαό.
1: Ας κρατήσω το στοματάκι μου κλειστό, γιατί τώρα αυτό που θα έλεγα.
0: Πάνε το Σεπτέμβριο τα πιο ποιοτικά άτομα.
1: Τα πιο ποιοτικά.
0: Έτσι λέγανε, βέβαια. Τώρα αν το κάνανε για να είναι φτηνότερα, δεν ξέρω.
1: Και τετάσσε σου με τσιγκλάς τώρα, ρε Βασιλιά.
0: Γιατί ρε φίλε.
1: Τώρα εντάξει.
0: Θες να πας το Σεπτέμβριο και φοβάσαι με σε πούν ποιοτικό, δηλαδή.
1: Όχι. Καταρχάς είμαι ποιοτικός. Το πρώτο πράγμα που θα αναρωτιόμουν είναι εδώ δύο ποιοτικοί άνθρωποι δεν πήγανε Σεπτέμβριο, άρα... Άγιε μια κερδίκα να πάω την Πέμπτη.
0: Δεν ακόμα.
1: Δεν νομίζω Μανώλη.
0: Δεν κατάλαβα, δεν είμαστε ποιοτικοί.
1: Ποιοτικοί είμαστε, αλλά για διακοπές Σεπτέμβριο δεν σε βλέπω.
0: Πρέπει να το κάνω όμως. Αν θέλω να γίνω ποιοτικός κάποια στιγμή. Για να επιβεβαιώσεις
1: την ποιότητα του πράγματος. Σωστά. Λοιπόν, Χάρη Γιανοπούλου μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Βιβίνη Κολοπούλου, δημοσιογραφική υποστήριξη. Βασίλη Παπα-Νικολάου και Πέτρος Μαυριανίτης στα μικρόφωνα. Στην εκπομπή η φανέλα με το 10 που ξεκίνησε πριν από λίγο. Ή αλλιώς το 10 δεν υπάρχει πια. Ή αλλιώς δεν κάνει χάρη ο κομπότης. Μέρα που είναι, μέρα που είναι, έτσι. Για να δούμε τι θα γίνει σήμερα στις 7.30.
0: Στις 7.30,
1: ναι. Ή 7 και τέταρτο, κάτι τέτοιο. Γιατί, έχεις καμιά ανησυχία?
0: Όχι, δεν είχα δει τι ώρα.
1: 7.30, ναι. Δύσκολη αναμέτρηση.
0: Δύσκολη για ποιον?
1: Για τον Λευαδιακό. Δεν είναι δύσκολο, φίλε, κάτσε πάει πάνω στην αέρα. Τι είναι, εύκολο είναι. Κάτσε μισό λεπτάκι. Περίμενα να δούμε τον Γκάγκουα σήμερα που λένε ότι θα παίξει.
0: Γιατί βάζω, ρε παιδί μου, όταν είναι. Αυτό το πράγμα δεν το μπορώ. Όταν είναι νεοεμφανιζόμενος παίκτης, κάνει την πρώτη συμμετοχή, γιατί τον βάζεις εκτός έδρας παιχνίδι και δεν τον βάζεις, ξέρω εγώ, πιο πολύ στο δικό σου γήπεδο, έτσι που είναι πιο καλά. Για να παίξει καλύτερα, λίγο να πάρει λίγο τα πάνω. Δεν το μπορώ αυτό το πράγμα.
1: Κόσμο, δηλαδή. Ο Κοντός είπε χθες στην Αλληγυριακή ότι πήρε σε τρεις παρτίδες στη Σύριο Παναθηναϊκός. Θα έχει γύρω στους 2.000, θέλω να πω.
0: Και τι είπα να πει, παίζει εντός έδρας.
1: Σαν εντός τώρα, πράσινα φοράνε και άλλη μια χαρά, εντάξει. Όλα κουμπλέ. Θα συνηθίσει ο άνθρωπος. Θα δούμε τι θα γίνει.
0: Έχει κάνει καλή κερκίδα ο Λεβαδιάκος, αν το ξέρεις. Έχουν κάνει μαζευτεί
1: πέρσι, βέβαια. Θυμάμαι, ναι.
0: Είναι καμιά 150 άτομα εκεί πέρα, κοπανιούνται συνέχεια.
1: Για πες λίγο για Κωνσταντέλια, γιατί στεναχωρηθήκαμε όλοι, ρε φίλε. Πέρα μετά αυτό.
0: Όλοι στεναχωρηθήκαμε.
1: Μας ήρθε πολύ βαριά και πραγματικά ήταν σαν. Καταρχάς βγαίνουν εντεκάδες, βλέπω και δύο μέσα. Λέω, 7.30 ώρα.
0: Ρε, όλος ο κόσμος έκανε να δει Ντόρτμουντ.
1: Ναι, όλος ο κόσμος.
0: Έκανε να δει Ντόρτμουντ. Εγώ δηλαδή με 2-3 έτσι που μίλησα, όχι, έχει Ντόρτμουντ.
1: Ναι. Και όλοι υποστηρίζουν Ντόρτμουντ πλέον. Λογικό. Αλλά ήρθε πολύ άσχημα, ρε παιδί μου, γάμ. Δηλαδή είναι. Μάτι, πώς να πει. Το φάγαμε το παιδί όλοι. Που αυτό και την παιχτάρα και μπήκε αμέσως. Και δηλαδή το προηγούμενο Σάββατο, στο επόμενο και μπήκε μέσα, έδειξε πράγματα. Στο επόμενο βασικός, βάζει τον κολάκι. Τώρα δεν ξέρω, αυτογκόλ, ξεαυτογκόλ. Έκανε το κόλπο του. Και σε ένα μάτσο που ο Καρίτσας βγήκε MVP παρεπιπτόντως. Αλλά όλοι μείναμε πάνω και τώρα να χάσουμε όλη τη χρονιά.
0: Όλοι. Είχαν πεντάμινο.
1: Παιδί μου, λένε. Ο Νταμπίζας είπε χθες, ας πούμε, ότι όταν έπαθε αυτό το χιλιαστό.
0: 4,5 μήνες.
1: Ναι, έπαιξε. 4,5 μήνες έπαιξε.
0: Ναι, και τώρα η επιστήμη έχει προχωρήσει περισσότερο και τα λοιπά. Κοίταξε να δεις, πρέπει ο Κωνσταντέλιας να αποδείξει τώρα πέρα ότι είναι ένας τεχνίτης, βιρτουόζος και όλα αυτά, ότι έχει και εσωτερική δύναμη. Αυτό το πράγμα θέλει εσωτερική δύναμη, γιατί δεν είναι ότι το πάθες απλώς σε ένα παιχνίδι. Το πάθες το πρώτο παιχνίδι, σε μια, όταν πήρες, ξέρω, άκουσες όλο τον κόσμο να λέει «Α, τι είναι αυτός», δηλαδή στη Γερμανία, στο πρώτο παιχνίδι, εκεί που είσαι στα πάνω σου, στα χάι σου, όλα αυτά και παθαίνεις αυτό. Έτσι, δηλαδή θέλει εσωτερική δύναμη, γιατί άκουσα και εγώ τον Νταμπίζα, τα λέγατε χθες εκεί πέρα στην Αθλητική Κυριακή, για το πόσο δύναμη ψυχής θέλει αυτό το πράγμα. Ότι έχει πόνο πάρα πολύ, βέβαια είπε κάτι, τα ξέρει πολύ καλύτερα, δηλαδή ότι είναι ελαφρύ σωματότυπος.
1: Ναι.
0: Ότι αυτό το πράγμα είναι καλό από το να είναι.
1: Και βοηθάει, κάποιος... ναι. Να είναι κανένα στόπερ, κανένα δύο μέτρα κτλ. Ναι. Ότι λίγο βοηθάει. Εντάξει, και το σημαντικό
0: αυτό μετά
1: είναι...
0: να ξεπεράσει τους φόβους, τα πατήματα, όλα αυτά τις επαφές. Γιατί είναι μια θέση του Κωνσταντέλια που έχει πολλές επαφές με τον αντίπαλο.
1: Και κλωτσιά πολύ, βέβαια.
0: Κλωτσιά πολύ, όλα αυτά τα πράγματα, πώς θα φυλάγεσαι, ο φόβος που δημιουργεί το εσωτερικό, δηλαδή. Η τέτοια, γιατί υπάρχει, ρε παιδί μου, αυτό που λένε η σωματική μνήμη.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχει σωματική μνήμη. Ναι, δηλαδή, χωρίς και το κεφάλι σου, εγκέφαλο, όλα αυτά να θέλει να του λες διαφορετικά πράγματα, κάνε. Το σώμα από μόνο του έχει μνήμη.
1: Ναι. Θα σου πω ένα παράδειγμα.
0: Αυτά μου τα είπαν οι γιατροί κάποια στιγμή που τα.
1: Θα σου πω και ένα παράδειγμα, είχε πει ένα γυμναστή.
0: Τα διαπίστωσα.
1: Έστω λοιπόν ότι είναι δύο παιδιά που είναι 25 χρονών, εντάξει. Ο ένα από του δύο κάποια στιγμή. Α, μην πω 25, θα σου πω 30 χρονών, εντάξει. Δύο παιδιά που είναι 30 χρονών. Ο ένα από του δύο στα 20 του είχε πάει κάποια στιγμή για ένα μικρό χρονικό διάστημα γυμναστήριο, εντάξει, α πούμε κανένα χρόνο. Στα 30 αποφασίζουν και δύο ταυτόχρονα να ξαναρχίσουν. Να ξαναξεκινήσουν γυμναστήριο. Ο πρώτος θα δει πιο γρήγορα αποτελέσματα, επειδή όντως το μυαλό και ο εγκέφαλος, αυτό που λες εσύ, η σωματική μνήμη θυμάται. Συμβαίνει δηλαδή αυτό το πράγμα. Ότι κάποια στιγμή είναι γυμναστή και τώρα γύρισε.
0: Άλλο ο εγκέφαλος. Άλλο το ίδιο. Όχι.
1: Το ίδιο είναι. Μου είπε, οι μυς θυμούνται. Ο εγκέφαλος θυμάται.
0: Οι μυς θυμούνται.
1: Ναι, ναι.
0: Το σώμα θυμάται. Δεν είναι δηλαδή. Τον εγκέφαλο μπορεί να έχει ψυχολόγο από πάνω κτλ. Είναι άλλο πράγμα. Γι' αυτό διαχωρίζεται σε σωματική μνήμη.
1: Και άλλο
0: η μνήμη, ξέρω, που έχουμε, ξέρω, η συνηθισμένη.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν πάθει κάτι το σώμα, μετά από μόνο του λένε.
1: Έτσι λένε. Εντάξει, ναι, γενικά και εμείς κατά καιρούς έχουμε βγάλει πολλούς γιατρούς.
0: Ξέρω, η συνηθισμένη.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν πάθει κάτι το σώμα, μετά από μόνο του λένε.
1: Έτσι λένε. Εντάξει, ναι, γενικά και εμείς κατά καιρούς έχουμε βγάλει πολλούς.

0: Αλλά στην πραγματικότητα σε ένα μήνα μετά, 1,5, ξέρεις οι άλλοι.
1: Ναι, ναι.
0: Σε ξεχνάνε, ναι. Έτσι.
1: Χάνεσαι, αυτό είναι η αλήθεια. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι καμιά φορά, ρε παιδί μου, παίζει ρόλο. Τώρα εντάξει, γιατί δεν είμαστε έτσι, αλλά η ιστορία τι μας έχει δείξει. Και η αλλαγή εκείμνασης που μπορεί να προκύψει σε ένα ποδοσφαιριστή όταν παίρνει μια μεταγραφή. Άλλο τρόπο ακολουθούμε εδώ, ενδεχομένως άλλο τρόπο ακολουθούν εκεί. Μπορεί κάποια πράγματα να επηρεάζουν, ας πούμε, τα σκαριά των ποδοσφαιριστών, τον τρόπο που αποδέχονται την εκείμναση και πάει λέγοντας. Γιατί το λέω τώρα, πρέπει να προσέξει. Γιατί...
0: Ακούγεται σωστό αυτό που λες, αλλά απλώς.
1: Δεν
0: μπορώ να το υποστηρίξω, δεν ξέρω.
1: Γιατί υπάρχουν, χτυπάω ξύλο πραγματικά, γιατί είναι κρίμα. Τραυματισμοί τέτοιοι οι οποίοι έχουν επηρεάσει ολόκληρη καριέρα μετά. Ουσιαστικά αυτό που λέμε γυρίζει μένει στα γήπεδα, αλλά δεν το ξεπερνάει ποτέ. Γι' αυτό να χτυπήσουμε ξύλο, ειδικά φέτος που βλέπουμε τους Έλληνες που παίζουν στο εξωτερικό να κάνουν φοβερά πράγματα. Ο Τζολάκης είδες τι έκανε με τη Χαλ. Αναρωτήθηκε η Premier League πώς την έκανε αυτή την επέμβαση που έπεσε εκεί στο δεξί δοκάρι και την έβγαλε από κοντά. Τέλος πάντων, είμαστε πολύ καλά. Σήμερα παίζει ο Τζόλης. Ο Κουλιεράκης. Προχθές έπαιζε ο ένας. Ο Τζολάκης, ο Κουλιεράκης, ο Κωνσταντέλιας, ο Καρέτσας. Τόσος κόσμος, ας πούμε, πια που χαιρόμαστε τα παιδιά πάρα πολύ ωραία να τα βλέπουμε. Τέλος πάντων.
0: Έλα.
1: Όχι, ήθελα να πω για τον Μπέλκα αυτό που είπα πριν. Νομίζω ότι μετά και το χθεσινό.
0: Ναι.
1: Όσα ξέρει ο νοικοκύρης, δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος βέβαια, αλλά.
0: Ποιος είναι ο νοικοκύρης?
1: Ο Λύση. Πιθανότατα θα μετάνιωσε πάλι, το ξαναλέω γιατί το είχα πει και την Παρασκευή, που δεν τον έβαλε βασικό στο παιχνίδι στην Ευρώπη που αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ. Ξεκινάει στο μάτσο με το Λεβαδιακό, βάζει γκολ, λύνει την άμυνα μια χαρά κτλ. Παίζοντας ως αδικός αντέλειας. Έρχεται το άλλο μάτσο, δεν το ξεκινάει. Μπαίνει αλλαγή, με τον μπαίνει αλλαγή ο Πέλκας, ο ΠΑΟΚ κάνει 2-2. Εχθές ξαναπαίζει και είναι μακράν ο καλύτερος παίχτης, ας πούμε,
0: ναι,
1: του ΠΑΟΚ
0: μετά. Πάει ο Πέλκας, αρχίζει πια να διεκδικεί το χρήσμα, τον τίτλο του φυσικού ηγέτη του ΠΑΟΚ, ναι, από τον τέτοιο, από τον Ζίβκοβιτς.
1: Ναι. Το έχει πει και πιο παλιά σε μια συνέντευξη που είχε πάρει περιβραχιόνιο κάποια φορά και του λένε πόσες άνοιγες, πού βάλεις περιβραχιόνιο και τέτοια. Λέει είναι κάτι που το θέλω, το ζητάω. Θα μου άρεσε πάρα πολύ πριν φύγει τώρα, σου λέω. Και ναι, γενικά έχει τέτοια χαρακτηριστικά από ό,τι φαίνεται.
0: Δηλαδή έχει, ναι, αρχηγική φυσιογνωμία και αυτό, ναι, όσο βάζει και τα γκολ, αυτό το πράγμα δυναμώνει.
1: Ναι.
0: Αρχίζει και δυναμώνει περισσότερο. Οκ, okay, εντάξει, ο Ζίβκοβιτς είναι αυτή τη στιγμή ο φυσικός αρχηγός. Λέω όμως ότι εκεί κοντά γυροφέρνει και ο Πέλκας.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, δεν το είδα, να σου πω την αλήθεια, όλο το μάτς του ΠΑΟΚ. Γιατί, εντάξει, άρχισε και ο Ολυμπιακός, ό,τι είδα μετά, όταν αρχίζει ο Ολυμπιακός.
1: Όλα πάνε δρόμο,
0: στράφη. Εντάξει, τι να κάνω. Ούτε την ΑΕΚ την είδα, να σου πω την αλήθεια. Είδα όμως, ξέρω, πολλές φάσεις, αυτό, το άλλο.
1: Στην ΑΕΚ, φίλε, έκανε τρομερή εντύπωση η Κηφισιά, τρομερή εντύπωση η Κηφισιά. Και κυρίως, ας πούμε, αυτός ο Πόμπο, ρε παιδί. Τι παιχτάρα είναι αυτός. Από πέρσι μας είχε δείξει 2-3 καλά στοιχεία. Αλλά και στο χθεσινό παιχνίδι ήταν πραγματικά. Έχασε. Γιατί δεν είναι
0: δεν μου λες, όσους μουντιαλικούς έχει και η Φυσιά, ποια άλλη ομάδα έχει?
1: Καμία.
0: Καμία.
1: Και η Φυσιά μόνο. Τελείωσε. Αντωνίση και πώς λέει. Ναι, ναι, ναι. Μια χαρά.
0: Τρεις-τέσσερις. Τον τερματοφύλακα. Μουντιαλικός δεν είναι τερματοφύλακα.
1: Ραμίρες, ναι. Έπαιξε. Δεν έπαιξε.
0: Τι δεν έπαιξε.
1: Ναι.
0: Δεν έπαιξε. Πώς δεν έπαιξε. Δεν έπαιξε. Έτσι άκουσα εγώ ότι έπαιξε.
1: Μια χαρά. Πολύ ωραία. Ρε, μακάρι να μπορούσαμε να πάμε διακοπές Σεπτέμβρη, λέει ένας φίλος. Αλλά εμείς οι ποιοτικοί, πρόσεξε.
0: Ναι.
1: Δουλεύουμε τότε.
0: Λέει ο φίλος, είναι μέσα στους ποιοτικούς.
1: Πρόσεξε, του λέει.
0: Γιατί θέλουμε και μια σύσταση για να πούμε.
1: Είναι ποιοτικός, λέει. Εμείς οι ποιοτικοί, λέει όμως, δουλεύουμε τότε. Εγώ κανονικά για να πάω Αύγουστο πρέπει να με πληρώσουν. Όχι να πληρώσω κιόλας.
0: Πρέπει να με πληρώσουν.
1: Ναι.
0: Να τον πληρώσουν για να πάει διακοπές.
1: Και άλλη μία για να ξεκρουστώ από τις διακοπές. Γιώργο, από την Τρίπολη δεν τα λες καλά.
0: Όχι, μια χαρά τα λέει. Εμένα όχι. Μου κάνουν. Όχι, όχι, όλα μου κάνουν. Καταρχήν είναι ποιοτικό. Είναι ποιοτικό. Πώς κρίνεις ένα ποιοτικό εσύ έτσι εύκολα?
1: Αφού και εγώ ποιοτικό είμαι.
0: Α, κι εσείς.
1: Θα βάλω 2 εβδομάδες διακοπές και 1 εβδομάδα ξεκούραση μετά. Αλλά να μην κάνεις τίποτα. Όχι, Ελλάδα, έχουμε μια σύσκεψη, να γυρίσουμε το τρέλερ και τέτοια. Τίποτα να μην κάνεις. Να γυρίσεις, να ξεκουραστείς από τις διακοπές. Τελείως.
0: Ναι.
1: Συμφωνώ με τον Γιώργο. Και σου λέει πρέπει να με πληρώσουν κιόλας για να πάω. Δηλαδή να αυξήσουμε τις διακοπές των ποιοτικών τον Αύγουστο. Να μην πάνε όλοι Σεπτέμβριο.
0: Να μην πηγαίνουν όλοι ποιοτικοί.
1: Ναι, να βγάλουμε ένα quality pass.
0: Και πώς θα ξεχωρίζουν οι ποιοτικοί από τους άλλους μέσα τον Αύγουστο?
1: Θα βγάλουμε ένα quality pass, ρε, θα πάρουμε
0: μερικές. Εγώ τον Αύγουστο γενικά, όποιος πάει διακοπές, δεν τον έχω για ποιοτικό.
1: Άσε μας, τώρα πήγες μια φορά Ιούλιο διακοπές και κάτι κατάλαβες τώρα. Να μας την πεις εμάς που πήγαμε τον Αύγουστο.
0: Είναι εισαγωγή αυτό, να μην πας τον Αύγουστο.
1: Έτσι κι αλλιώς τα κουφονίσια πάλι και πάντα θα. Τίνκα. Δεν θα χωράει ένας πάνω στον άλλον. Έχουν γίνει και αυτοί οι εναλλακτικοί προορισμοί.
0: Από τον κόσμο που πάει διακοπές, ξέρεις ότι

0: Οι μισοί πάνε αναγκαστικά, γιατί κλείνουν οι εταιρείες ή τους λένε να πάρετε άδεια τότε, τον Αύγουστο.
1: Τι γιατί είναι αναγκαστικά, ρε φίλε, να μπορούσα να κάτω
0: σπίτι. Όχι, ρε φίλε, υπάρχουν εταιρείες, ιδιωτικές εταιρείες που σου λένε υπολειτουργούμε. Λείπει ο κόσμος από την πόλη, άρα πάρτε κι εσείς, εσείς που δουλεύετε υπάλληλοι, τον Αύγουστο άδεια.
1: Ωραία, κλείνουν τα δικαστήρια.
0: Δηλαδή θέλω να σου πω ότι πάνε αναγκαστικά. Πάνε αναγκαστικά τον Αύγουστο. Δεν είναι επειδή το θέλουν. Θέλουν και αυτοί να γίνουν ποιοτικοί.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν,
1: το κρίσιμο με το Σεπτέμβριο, ρε φίλε, είναι. Μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Ποιο? Είναι ότι ξεκινάνε τα σχολεία. Τώρα να μιλάμε για το πρώτο δεκαήμερο, οκ. Okay.
0: Ο ποιοτικός θέλει το παιδί του και τέλος είναι Σεπτεμβρίου.
1: Να πας μόνο στο σχολείο. Ή να μην πας σχολείο, δεν χάθηκε ο κόσμος. Έλα, μωρέ, τώρα τι θα χάσει. Σιγά να μάθω ότι είναι αρχή. Εγώ δεν θα πάω τώρα για ένα γάμο στην Κέρκυρα, είμαι ποιοτικός, λες.
0: Όχι.
1: Όχι,
0: όχι.
1: Επειδή θα πάω για το γάμο.
0: Γιατί θα πας για το γάμο.
1: Άμα πήγαινε
0: όλοι στο μεταξύ, όλοι μας. Σχεδόν, παιδιά, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Οι παντρεμένοι, τέλος πάντων, οι 8 στους 10 έχουν επέτειο Αύγουστο ή Σεπτέμβριο.
1: Καλοκαιράκι παντρευόμαστε για να μπορούν να έρθουν όλοι και τέτοια. Για να έρθουν όλοι και
0: γεμίζουν τα μαγαζιά από επαιτίους.
1: Να μην ανοίξουν τα σχολεία.
0: Εσύ τον Αύγουστο, εγώ το Σεπτέμβριο.
1: Μετά τα σχολεία ή πριν.
0: Ποια σχολεία.
1: Πόσα του μηνός, ρε παιδί μου, ποια σχολεία.
0: Τι μας ένοιαζαν τότε που παντρευόμασταν τα σχολεία, ρε.
1: Γιατί δεν είχες καλεσμένους που είχαν παιδιά, δηλαδή, ρε φίλε.
0: Τι με νοιάζει εμένα οι καλεσμένοι που είχαν παιδιά. Είμαι δηλαδή.
1: Α, δεν ήμουν 25-30
0: χρονών. Θα είχα καλεσμένους που είχαν παιδιά.
1: Δεν το σκέφτηκες να παντρευτώ πριν τα σχολεία για να έρθουν τα ξαδέρφια μου από τη Γερμανία.
0: Είσαι με καλά. Και αν μου το λέγανε για να το σκεφτώ, πάλι θα έλεγα τότε για μην έρθουν παιδούρια.
1: Γιατί τα παιδάκια έτσι πειράζουν. Να είστε εκεί να πιάσουν.
0: Στο γάμο.
1: Να ανακατώσουν λίγο τον παπά, να εμβριάσουν την ορχήστρα.
0: Να πάρτι και τα λοιπά και τούτο και τ' άλλο. Παιδούρια να τρέχουν από εδώ και από εκεί να χαλάνε τις καρέκλες και τα έζε και τα μπουφέ εκεί να πηγαίνουν. Σούπερ! Χριστός και Παναγία.
1: Δεν ρίχνει κανένα να κουβαλεί την κουλούρα.
0: Εφιάλτης.
1: Πόσο χρόνο είσαι να.
0: Με τα παντρεύτηκα. 34-35.
1: Θα έχει, δεν μπορεί. Θα έχει σίγουρα καλεσμένου με παιδιά. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι, θυμάμαι ότι υπήρχαν εκεί πέρα.
1: Πεντούρια. Τα μουλικά. Πού τρέχανε και δεξιά και αριστερά. Άσε τώρα γιατί αυτή είναι ολόκληρη μαντράχαλη τώρα πια. Αυτοί και θα σε πλακώσουν. Να μάθει να λες τέτοια πράγματα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν, καλό ξεκίνημα. Πώς θα πω, ρε παιδί μου. Καλή για τον Άρη, θέλω να πω τέλος πάντων. Αυτό το 2-2.
0: Φίλε, ο Άρης έχει καλή ομάδα.
1: Ήρθε και Μανού χθες.
0: Έχει καλούς παίχτες.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή αρχίζει να μην θυμίζει το γνωστό Άρη. Έχει καλούς παίκτες.
1: Να κρατήσουμε και τον προπονητή για ένα διάστημα μεγάλο. Να μην πω χρόνο, ρε παιδί μου, και γίνω πολύ large.
0: Θα τον κρατήσει. Θα πηγαίνω λίγο τα αποτελέσματα. Σου λέω από νίκη σε νίκη.
1: Όχι από νίκη σε νίκη, δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται από νίκη σε νίκη. Αλλά θα τον κρατήσει. Δεν φαίνεται να υπάρχει. Γιατί να μην τον κρατήσει.
1: Γιατί με άλλες υπήρχε.
0: Έχει καλούς παίκτες ο Άρης.
1: Έχει, ναι. Κοίτα,
0: να δούμε,
1: το να σε πηγαίνουν τα αποτελέσματα λίγο είναι και όπως έκανε το διπλό με την Καλαμάτα στην Τρίπολη. Δύο γκολ από το στόπερ, από το 85 και μετά, 88 και μετά. Άρα δεν πάνε λίγο τα αποτελέσματα.
0: Τι πάνε, ρε παιδιά, σε πάνε τα αποτελέσματα, είναι και αυτή η παίκταση.
1: Χρειάζεται, ρε φίλε, χρειάζεται, θέλω να πω. Είναι αυτό που ψάχνει και ο Παναθηναϊκός τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και μοιάζει τώρα με αυτήν την κούτσου-κούτσου, πώς το λένε, πρόκριση που πήρε στην Ευρώπη, με όποιο τρόπο την πήρε και δύσκολα και δεν ξέρω εγώ τι και τυχερά όπως θες μπορείς να το πεις, ότι σαν να πάει λίγο τώρα, βέβαια μπορεί να πάει στη Λιβαδιά σήμερα και να στραβώσει κάτι και να έχουμε πάλι τα ίδια, αλλά δεν ξέρω, θέλω να πω ότι θέλει να σε πάει και λίγο το αποτέλεσμα, ανεξάρτητα από τακτικές, λογικές μεταγραφές.
0: Η αλήθεια είναι ότι είμαστε αρχή ακόμη, αρχή όμως που, έχει σφραγίσει καταστάσεις, δεν ήταν μια αρχή χωρίς νόημα. Ή αυτό που λένε. Δηλαδή έχει σφραγίσει καταστάσεις. Δηλαδή η αρχή της σεζόν έβγαλε τον ΠΑΟΚ εκτός Ευρώπης.
1: Ναι.
0: Η αρχή της σεζόν έβγαλε τον Ολυμπιακό εκτός Champions League. Η αρχή της σεζόν έβαλε την ΑΕΚ στους ομίλους του Champions League. Η αρχή της σεζόν διατήρησε τον Παναθηναϊκό σε Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτό δηλαδή, πώς το πω. Ναι, μεν οι ομάδες μαζεύονται τώρα και ξέρεις, δεν τις έχουμε δει ακόμη στην τελική τους μορφή και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά η αρχή της σεζόν έχει δώσει μέχρι τώρα πράγματα.
1: Δηλαδή, έχει δώσει βέβαια, είναι πάντα δίνει.
0: Έχει δώσει. Τώρα τα υπόλοιπα, οι ομάδες απλώς θα προσπαθήσουν να βρουν βασικές περίπου στη βασική ενδεκάδα. Ποια είναι βασική ενδεκάδα, μόνο η ΑΕΚ το πλησιάζει.
1: Κορμό,
0: δηλαδή τους 11-12, τους 11 έως 13 ας πούμε έτσι. Μόνο η ΑΕΚ το πλησιάζει αυτό. Ο Ολυμπιακός ακόμα δεν ξέρει.
1: Καλά, κάτσε, περίμενε. Και πού είσαι ακόμα.
0: Ο Παναθηναϊκός ακόμα, εγώ δεν ξέρω. Ποιοι, πώς και τι.
1: Αφού προσθέτει την επέκταση ακόμα. Ναι, ναι, ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ ακόμα φαίνεται να ψάχνεται γιατί μπορεί και ενίσχυση. Και...
1: Ναι, όχι και μπορεί.
0: Με τα Κωνσταντέλια και τα λοιπά. Τι να σου πω. Ο Άρης φαίνεται ότι έχει σχηματίσει ένα βασικό κορμό. Ναι, μια, ναι. Μια ομάδα που ξέρουμε ποιοι θα είναι, ποιος είναι ο αρχηγός, ποιος, ναι. Ποιος είναι ο επιθετικός, ποιος είναι η πλάγη. Φαίνεται ότι υπάρχει αυτό το πράγμα στον Άρη. Τώρα, τι να σου πω.
1: Όταν βλέπεις τους προπονητές που λένε κάποια στιγμή μετά από ένα παιχνίδι, δύο, ενώ όλοι έχουμε την αίσθηση ότι έχουν τελειώσει μεταγραφές, ότι εντάξει, πάντα έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, μα προκύψει κάτι καλό, κανένα κερασάκι, ντουρτα και τέτοια. Ναι, λες ότι αυτός μάλλον έχει βρει το βασικό του κορμό και άμα του προκύψει τίποτα, τον βάλουμε μέσα. Στον Όφη, ας πούμε, πήρε αυτό το παίχτη δύο μέρες εδώ, τσουπ, το βάλε τον κολάκι. Κατευθείαν. Ήρθε. Έκανε, και έκανε το.
0: Δεν θέλω να σου πω κάτι. Οι στοιχηματικές. Πώς τον είχαν τον Όφη. Εγώ παρασύρθηκα, να σου πω την αλήθεια, κάτι μικρό το ρίξα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, να έχουν τον Όφη τώρα, Άρη Όφη, διπλό του Όφη, ξέρω εγώ, στο 570.
1: Πολύ λες.
0: Πολύ, πολύ δεν είναι. Από μια ομάδα δηλαδή που είχε συνεχόμενες επιτυχίες.
1: Ναι, αλλά σαν να επιβεβαιώθηκαν όμως.
0: Ναι, επιβεβαιώθηκαν. Δεν λέω.
1: Σαν να επιβεβαιώθηκαν.
0: Και εμείς το χάσαμε. Δεν λέω. Εγώ το έπαιξα χ2 στον Άρη.
1: Ναι.
0: Ναι, το έπαιξα χ2. Λέω κάτσε. Δηλαδή είναι προκλητικό. Το χ2 έδινε 2-20. Και λες εντάξει, οκ, okay, είναι αυτή τη στιγμή. Okay, το βλέπω δηλαδή τον Άρη, αλλά κάτσε.
1: Εντάξει, να σου πω όμως κάτι.
0: Φεγγάρι,
1: είναι. Και πιθανότατα, αν δεν γινόσαντε αυτά τα πολύ. Τραγικά λάθη που έγιναν, ας πούμε, το ξεκίνημα. Και, δηλαδή, υπήρχε μια αναμπουμπούλα στην άμυνα του Όφη στο ξεκίνημα. Όπως μπήκε
0: το γκολ πάρα πολύ νωρίς.
1: Ναι, από τέτοιο λάθος, ας πούμε. Και αυτό έγινε κανένα δύο φορές και στη συνέχεια, αλλά δεν το πλήρωσε μέχρι που μπήκε το άλλο γκολ. Πάντων και έγινε το 2-0 και σιγά-σιγά έχει αρχίσει να καθαρίζει το έργο. Κοίτα, μακάρι ο Άρης να είναι εκεί. Πώς να πω, ρε παιδί μου, να είναι καλύτερος από τα προηγούμενα χρόνια, από τα πολλά προηγούμενα χρόνια, από τη χρονιά του Μάτζιου που τελείωσε ψηλά την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και να κάνει ζημιές. Να ζωρίσει κόσμο, να χτυπήσει την τετράδα, την είσοδο, στα play-off κλπ. Μακάρι. Μακάρι. Δείχνει όμως, συμφωνώ και εγώ με αυτό που είπες, ότι έχουν γίνει λίγο πιο ήρεμες κινήσεις σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δεν έχει ούτε φλας πάνω, ενθουσιασμό τρελό, ούτε ξέρεις.
0: Θα αρχίσει να μαζεύει τον κόσμο του. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, ναι, ναι. Ο κόσμος του Άρη πρέπει να έχει αρχίσει ήδη να καταλαβαίνει ότι φέτος έγιναν, ξέρω εγώ, καλύτερα πράγματα.
1: Ναι, γιατί
0: είναι δηλαδή πιο σταθερή ομάδα, είναι πιο, οι παίκτες πιο αναγνωρίσιμοι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πότε ήρθε αυτός, πότε έτσι, πού ήταν αυτός, α, τραυματίας ήταν τώρα, ναι. Ξέρω εγώ, ξανά παίξε όλα αυτά. Θέλω να σου πω ότι ένα κορυφαίο, πώς το πω, πείραγμα, δεν ξέρω τι ομάδα ήταν εκείνος που το έγραψε προς τους αεξίδες. Ήταν το εξής. Ήταν το εξής που διάβασα. Άρε Κηφισιώτες, Κηφισιώτες, Κηφισιώτες. Για δύο μάτς περιμένετε όλη τη χρονιά. Πώς θα χτυπήσετε την ΑΕΚ. Δηλαδή.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή ότι οι Κηφισιώτες περιμένουν. Η Κηφισιά περιμένει να χτυπήσει την ΑΕΚ. Είχε κάνει πέρυσι, παιδί, δεν θυμάμαι τώρα. Είχε κάνει πέρυσι καμιά ζημιά η Κηφισιά στην ΑΕΚ.
1: 13. Αν είχε κάνει πέρυσι ζημιά.
0: Ναι. Δηλαδή είχε κόψει βαθμούς και τέτοια. Και η φυσιά που. Η καημένη και η φυσιά ούτε γήπεδο έχει να παίξει. Πότε παίζει εδώ, πότε παίζει εκεί.
1: Είχε κάνει το 23-1-1-1.
0: Το 23, άστο.
1: Αυτό, τίποτα άλλο.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά γενικά δεν έχουμε κανένα. Δηλαδή
1: σου λέει παίζει καλά με εμάς.
0: Σημαδεύουμε τα μάτς με την ΑΕΚ.
1: Εντάξει, και υπήρχε εκείνο το Κηφισιά 2-3 που κέρδιζε και η φυσιά 2-0, αν θυμάσαι. Και το γύρισε η ΑΕΚ με πέναλτι του Μάριν στο 92 πέρσι. Θυμάσαι. Εκείνη τη ματσάρα τέλος πάντων. Εντάξει, γενικά η Μποτία πώς είδες με. Α, ή δεν είδες,
0: Δεν είδα.
1: Που καμισάκι, ωραία.
0: Ναι, Μποτία.
1: Θα πεις το διετή
0: και τέτοια. Ο Μποτία στα καλύτερα μέρη. Ο Μποτία είναι ποιοτικός.
1: Σεπτέμβριο πάει διακοπές.
0: Πάντα.
1: Αφού αρχίζει τα πρωταθλήματα, πώς πάει.
0: Τι να κάνει, θα την κουβανάει.
1: Θα πει λίγο τραυματίας, λίγο αυτά.
0: Τώρα που θα και με τις εθνικές.
1: Έτσι σχέδιο. Έτσι σχέδιο.
0: Πάντα ο Σεπτέμβρης δίνει δυνατότητες.
1: Ναι. Λοιπόν, και πολύ μεγάλο ερωτηματικό το Λεβαδιακό Παναθηναϊκό σήμερα, φίλε.
0: Τι ερωτηματικά έχεις, δηλαδή.
1: Ξέρεις πώς θα παίξει ο Παναθηναϊκός. Μετά από τη σπουδαία πρόκληση στο μίλη του Conference League.
0: Θα παίξει για να νικήσει.
1: Α, ναι. 11 αυτοί, 11 εμείς και τέτοια. Mm. Άσε μας
0: όλα είναι ανοιχτά και όλα
1: ναι,
0: μπορούν
1: ναι,
0: να γίνουν.
1: Ναι, ναι. Κέρδισε όποιος το ήθελε περισσότερο και τέτοια. Εντάξει. Καλά. Τέλος πάντων.
0: Δεν μου λες κάτι. Κάτι που να το πω. Δεν έχει σχέση με τους Παναθηναϊκούς που θα πάνε σήμερα στη Λιβαδιά. Πώς είπες θα πάνε.
1: 2000.
0: Με όλους τους οπαδούς που πάνε κάτι δεν είναι εργάσιμοι για αυτούς. Και επειδή είναι η Λιβαδιά κοντά.
1: 7 και 4. Αφύγουμε από τη δουλειά 5. Αν δεν έχουμε σχολάσει, Θα πάρουμε μια δύο που λέγανε παλιά. Άμα το αφεντικό είναι λίγο μπανά, θα κάπως θα γίνει δουλίτσα.
0: Οι οπαδοί, ρε παιδί μου, που μετακινούνται μεσοβδόμαδα ή όλα αυτά.
1: Πάζουν τα ρεπά τους.
0: Τα ρεπά τους. Ναι. Έχουν δει το περίμενε πρόγραμμα όταν βγαίνει.
1: Ποια και είναι η καλύτερη δικαιολογία να πεις στο αφεντικό, όχι να πας τώρα, ρε παιδί μου, σε ένα μάτς 8 η ώρα Champions League, Europa League, Conference League και τέτοια, εντάξει. Ναι. Για να πας να δεις σήμερα Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, τι πρέπει να πεις.
0: Μόνος τώρα, γιατί ήρθαν οι καφέ.
1: Μαύρο, ρωτάω. Ναι. Θα μου απαντήσεις τι πρέπει να πεις στο αφεντικό. Καλά που ήρθαν οι καφέ, γιατί εδώ όπως ακούτε, τελείωσε.

0: Για λέγε. Τι πρέπει να πούμε στο αφεντικό για να πει. Άντε, λέει, να το ρίξει πού, ότι η ομάδα με χρειάζεται.
1: Η ερώτηση ποια είναι.
0: Τι πρέπει να πει στο αφεντικό, ώστε αν δεν έχει σχολάσει, ρε παιδί μου, μέχρι την ώρα που είναι να φύγει, τη Λιβαδιά είναι και 2 ώρες δρόμος, δεν είναι. 7 και 4 είναι το μάτς, 5 ώρα πάει να φύγει από το σπίτι οπωσδήποτε. Μήπω 4 για να προλάβει.
1: Πόσο καιρό δουλεύει εκεί στη δουλειά.
0: Δεν έχει σημασία, 10 χρόνια. Πολλά χρόνια.
1: Άμα δουλεύει, ξέρω εγώ, 5 χρόνια, 10 χρόνια, τώρα αφεντικό ξέρει.
0: Έτσι σκέτο. Ναι, εντάξει, ωραία, θα σου πει τι. Έλα μου, ρε, πρώτο μάτς και εσύ θα έχει ευκαιρίε. Σου λέω εγώ το αφεντικό. Θα έχει ευκαιρίε να πει.
1: Καλημέρα, από το πρωί φαίνεται θα το
0: πει. Έλα μου, ρε, τώρα περάστε στην Ευρώπη, τώρα πάλι τα ίδια και τα ίδια.
1: Δεν λε το αφεντικό. Του λε αφεντικό, βλέπει τι γίνεται έξω. Όλοι ψάχνουν για εργαζόμενου και δεν βρίσκουν. Βλέπει τι γίνεται στο κομμάτι του τουρισμού. Όλοι ψάχνουν για. Θα του πει. Άμα θε να εξακολουθήσει. Να είσαι αφεντικό μου.
0: Απολύθηκες, Βασίλη. Σε απέλησε με την μία.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι, δεν νομίζω. Τα αφεντικά πάντα εκτιμούν την ειλικρίνεια.
0: Να σου πω, θες να του πεις δηλαδή ότι θέλω να πάω γιατί η ομάδα με χρειάζεται, ας πούμε.
1: Όχι, ρε Πέτρο, φεύγεις, ρε Πέτρο.
0: Έτσι.
1: Ναι, ρε Πέτρο, το αφεντικό ξέρει. Ή θα πρέπει να σε απολύσει, ή θα πρέπει να σε ανοιχθεί. Δεν γίνεται να σε απολύσει επειδή θες να φύγεις να πάω να δεις την ομάδα σου, ξέρω εγώ, Δευτέρα. Απλώς λέω ότι.
0: Πρέπει κάτι να το πεις, πιστεύω. Δηλαδή, σχολάς 5 ώρα. Θα προλάβεις να πας στη Λιβαδιά. Δεν μπορεί να πας τρέχοντας. Θα βρεις το αφεντικό στον δρόμο.
1: Να σου πω κάτι. Το φυσιολογικό είναι να φύγεις μία ώρα το μεσημέρι.
0: Μπράβο.
1: Μία ώρα το μεσημέρι.
0: Λίγο να φας, λίγο κυρική, δεν ορίσει και τέτοια. Άρα τι, να πάει στο ρεπό σου. Να μην πας καν στη δουλειά.
1: Γιατί τα ψάχνεις όλα τα υπόλοιπα. Σου φεύγεις μία ώρα το μεσημέρι. Και ό,τι βρέξει, κατεβάζει.
0: Ανοίγει την πόρτα και φεύγει. Δεν γίνεται έτσι, Βασιλάρα. Δεν στα πάρει καλά. Δεν πιστεύω, μάλλον, όχι.
1: Δεν ξέρω, δεν ήμουν ποτέ οπαδό αν πηγαίνει, ξέρω εγώ, σε τέτοια.
0: Αφεντικό ήσουν ποτέ όμως.
1: Ναι.
0: Έδινε άδεια στου εργαζόμενου.
1: Αλλά έλεγα, δεν προσλαμβάνεται κανένα οπαδό.
0: Κάτι, συγγνώμη, εσύ δεν παίζει ρόλο, ρε παιδί μου. Δεν πιστεύει, δεν έχει γίνει ποτέ ότι η Δευτέρα παίζει ο Παναθηναϊκό με το Λεβαδιακό. Είναι Δευτέρα, πώ θα γίνει. Αναρωτική.
1: Όχι, ρε.
0: Όχι.
1: Όχι, ρε. Σπαταδίζει την αναρωτική στο ρόλο, μπορεί να φύγει έτσι.
0: Μένει εσύ εκεί. Να φύγει, να την κοπανίσει.
1: Εντάξει. Θα έχει κόσμο σήμερα, εντάξει. Okay. Χθες υπήρχε επιστροφή μεγάλη στα αστικά κέντρα.
0: Από διακοπές, ναι.
1: Από διακοπές, ναι, υπήρχε.
0: Δεν είμαστε ποιοτικοί, φίλε. Πριν βγει ο Αύγουστος, ναι. Γυρίσαμε πίσω. Τι να κάνουμε.
1: Τι θες να πούμε τώρα, για το θρύλο θες να πούμε τίποτα.
0: Κι άλλα.
1: Γιατί είπαμε.
0: Καλώς αυτός ο Ζώτα, ε.
1: Ο Ζώτα, 27 χρονών, φίλε.
0: Ναι, τι.
1: Εγώ νόμιζα ότι είναι λίγο μεγαλύτερος, αλλά δεν είναι, 27 είναι. Είναι δανεικός βέβαια από την Νότιχαμ και θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ.
0: Εντάξει, θα τα βρούμε. 5 πάνω, 5 κάτω.
1: Δεν ξέρω. Ο Ζώτα αρχίζει και. Ξέρω εγώ, δείχνει στοιχεία.
0: Επειδή μου δεν είπε ο Βαγγέλης μια αφορμή αυτών που θέλει να πάει στην Πενφίκα, που μάλλον δεν θέλει να πάει στην Πενφίκα και δεν ξέρω εγώ τι γίνεται. Σου λέει ότι καλά που έχουμε ότι είμαστε ιδιοκτήτες της Νότιχαμ και μπορούμε μέσω εκεί να προσεγγίζουμε μεγάλους παίχτες και τέτοια. Τέλος πάντων, λοιπόν, σε 9,5 λεπτό ούτε η ώρα θα είναι 11. Με λίγο από τραγούδι πάμε σε τίτλους αθλητικών ειδήσεων, σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και θα γυρίσουμε εδώ μετά να πούμε κι άλλα, να διαβάσουμε και τα δικά σας μηνύματα, τι έχει να μας πείτε κλπ. Πάμε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων η Χαραγιαννοπούλου, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει σήμερα εκτός έδρας τον Λεβαδιακό στην αναμέτρηση που κλείνει την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League. Με Λούζα και Κάγκουα η αποστολή του Παναθηναϊκού για το μάτς στη Λιβαδιά, 2.000 οπαδοί των Πρασίνων θα δηλώσουν παρόν, πλήρης θα παραταχθούν οι ιδιωτοί. Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Nova Sports 2 και ραδιοφωνικά από την Era Sport. Τους πρώτους τρεις βαθμούς στο νέο πρωτάθλημα έχασε η ΑΕΚ χθες μετά την ισοπαλία που έφερε με την Κηφισιά στη Λεωφόρο. Στα χθεσινά μάτς της δεύτερης αγωνιστικής, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-1, Κηφισιά ΑΕΚ 1-1 και Αρισόφη 2-1. Ανησυχία στον Άρη για τον Φαμπιάνο που αποχώρησε τραυματίας στο φινάλε του αγώνα με τον Όφη. Σήμερα θα υποβληθεί σε εξετάσεις. Η Εθνική Ελλάδα υποδέχεται την Ισπανία στο Telecom Center σε μια κρίσιμη μάχη για τα προκριματικά του με τον μπάσκετ 2027. Η Ελλάδα βρίσκεται στο 3-4 και πλέον χρειάζεται το απόλυτο στις υπόλοιπες 5 αναμετρήσεις για να είναι σίγουρη για την παρουσία της στο Κατάρ το επόμενο καλοκαίρι. Τζάμπολ του αγώνα στις 7 με μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport και την Era Sport. Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος ξεπέρασε σε χρόνο ρεκόρ τον τραυματισμό του και μπήκε στη 12άδα αντί του Κώστα Παπανικολάου. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας υπέστηριξε χιαστού απέναντι στο Αμβούργο και χάνει όλη τη φετινή σεζόν με την Dortmund. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ θέλησαν να του δείξουν έμπρακτα τη στήριξή τους κατά τη διάρκεια του χθεσινού αγώνα με τον Ατρόμητο και τη διοίκηση του Δικεφάλου να παίρνει τη σκυτάλη για να στείλει ένα εμψυχωτικό μήνυμα στον πρώην άσο της. Από τον Ολυμπιακό δεν επιβεβαιώνουν για τις περιπτώσεις του 23χρονου Κολομβιανού μέσου Κουστάβο Πουέρτα αλλά και του 28χρονου Ελβετού εξτρέμ Ρούμπεν Βάργκας. Η σπουδαία ιστορική πορεία της Εθνικής Βόλεϊ Ανδρών στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντο ολοκληρώθηκε με το ασημένιο μετάλλιο καθώς η Γαλλία ήταν ανώτερη στον τελικό και επιβλήθηκε της Γαλανόλευκης με 3-0 σετ. Τρεις ακόμη σημαντικές διακρίσεις πρόσθεσε η ελληνική αποστολή στη συγκομιδή της στους Μεσογειακούς Αγώνες με ένα χρυσό στο τένις και δύο ασημένια στο στίβο. Στο διπλό γυναικών του τένις η Ελένη Κοροκοζίδη και η Μάρθα Ματούλα έφτασαν μέχρι την κορυφή κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο. Στο βάθρο ανέβηκε και ο Χρήστος Φραντζεσκάκης στη σφυροβολία με βολή στα 77-59 και του χάρισε το ασημένιο μετάλλιο. Μία ακόμη σημαντική διεθνή διάκριση για την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου κατακτώντας χθες το ασημένιο μετάλλιο στα 100 μέτρα. Πρώτη νίκη χθες για την εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών στους Μεσογειακούς Αγώνες αφού επιβλήθηκε εύκολα της Σλοβενίας με 22-9. Ώρα χρυσού για την Ελλάδα. Η εθνική αντιμετωπίζει απόψε την Αίγυπτο στον τελικό των Μεσογειακών Αγώνων με στόχο να ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 9.30 και θα μεταδοθεί από το ERT Sports 1. Σπουδαία πρόκριση χθες για την Εθνική Βόλεϊ Γυναικών, η οποία νίκησε τη Γαλλία με 3-0 και έκλεισε θέση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος για δεύτερη φορά στην ιστορία της μετά το 1991. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς καλείται να σπάσει το αρνητικό σερί του απέναντι στον Αρτούρ Φις και να πάρει το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του US Open. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 6 το απόγευμα και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Eurosport. Με μια μεγάλη έκπληξη άρχισε το τέταρτο και τελευταίο Grand Slam της σεζόν, καθώς ο Νόβακ Τζόκοβιτς αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο του κορυφαίου τουρνουά που διεξάγεται στη Νέα Υόρκη, κάτι που είχε να συμβεί εδώ και 20 χρόνια. Η Ολλανδική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ζήτησε τη διεξαγωγή μιας διεθνούς συνόδου κορυφαίης στο Άμστερνταμ χωρίς τον Τζιάν Ινφαντίνο, προκειμένου να συζητηθεί μια ριζική μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης της FIFA. Με τον Τάσο Δουβίκα να χρήζεται σκόρερ, η Κόμο, αντίπαλος της ΑΕΚ στη League Face του Champions League, πανηγύρισε σπουδαία εκτός έδρας νίκη σε βάρος της Νάπολη με 2-1. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport, συνέχεια με την εκπομπή «Η Φανέλα με το 10», με τον Βασίλη Παπανικολάου και τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
0: Era Sport 101,8. Η ΔΕΗ παρουσιάζει
2: την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Θρητή, σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
4: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
5: Ο Δίας σε καλεί.
6: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ο Γυμναστικός Σύλλογος Πάτμου Στάδιον σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Πάτμου και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διοργανώνει την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου τον ημιμαραθώνιο Πάτμος Χόουραν 2026. Η μεγάλη αθλητική διοργάνωση. Η οργάνωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και της ΕΑΣ ΕΓΑΣ Δωδεκανήσου, καθώς και με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Αθλητικού Προγράμματος Be Active της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
8: Χορηγός επικοινωνίας Eraspor.
9: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
10: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
11: Ακούτε, Eraspor.
12: Γκολ 1-0 για τον Άρη. Από το λάθος που έγινε από τους παίκτες του Όφη, ο Μανού Γκαρθία βάζει τον γκολ στο 4ο λεπτό. Πλασάρει πολύ σωστά τον Χριστογιώργο. Βαθιά μπαλιά για το κεφάλι του Μυρ. Βγήκε ο Χριστογιώργος, απομάκρυνε την μπάλα. Ο Κουάμε ήταν σε θέση όπου στόπαρε την μπάλα και με ένα ψιλοκρεμαστό σουτ από μεγάλη απόσταση στην κενή εστία σκόραρε το δεύτερο τέρμα του Άρη. Όφη πετυχαίνει γκολ και μάλιστα μειώνει στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων με αυτήν την προσπάθεια που βγήκε με τον κόντρο. Η σέντρα μέσα στην περιοχή, ο επιθετικός του Όφη με γυριστό σουτ σημάδεψε στην γωνία του τερματοφύλακα Βέλιο και μείωσε το σκορ.
13: Για τον Ατρόμητο 1-0 με σκόρερ τον Νούνιες. Στο 19ο λεπτό ο Καραμάνης πήρε πολύ ωραία την μπάλα από τα δεξιά. Πάρα πολύ ωραίο το γύρισμά του προς τον Νούνιες που είχε κάνει κίνηση εκεί. Ο Νούνιες με τη μία το σούτ στην κίνηση με το δεξί. Γκολ για τον ΠΑΟΚ, ισοφάριση για τον ΠΑΟΚ με σκόρερ τον Πέλκα.
14: Με διπλή προσπάθεια ο Πέλκας έζησε την μπάλα στα δεξιότη.
13: Γκολ για τον ΠΑΟΚ.
14: Πέλκας 2-1 για τον δικαίωμα του Βορρά στο 63. Ζαφίρης άφησε την μπάλα τα κουνάκι στον Πέλκα.
15: Γκολ για τον Ολυμπιακό, πλαγιοκόπηση από δεξιά. Η σέντρα του Σάλιακαν, η κεφαλιά του Ζώτα Σίλβα και δίνει τη λύση για τον Ολυμπιακό στο 31ο λεπτό. Αστέρας Τρίπολης, Ολυμπιακός 0-1 με τον γκολ του Ζώτα Σίλβα.
16: Γκολ στη Λεωφόρο, Μπάρναμπας Βάργκα στο 63ο λεπτό και φυσικά εκ 0-1, φάση η οποία ξεκινάει με Μαρίν και Μάγερ. Αυτοί οι δύο συνεργάστηκαν, η μπάλα πέρασε κάθετα. Ο Βάργκα από το ύψος της περιοχής έκανε πάρα πολύ ωραία κίνηση. Βρέθηκε απέναντι από τον Ραμίρες, έκανε το πλασέ. Συρτό, ωραίο στο κέντρο της εστίας. Μπαίνει, κρατά την μπάλα. Μπαίνει με τον Μαρίν. Μπαίνει, γυρίζει μέτωπο. Μπαίνει, δοκιμάζει ένα καλό σουτ και η μπάλα στα δίχτυα. Ένα γκολ βολέ του Μπένι. Γκολ για την Κηφισιά. 1-1.
8: Ακούτε Eraspor.

0: Λοιπόν, φίλοι, όπως μου φαίνει και ο Γιάννης Αναγνωστόπουλος εδώ, συνάδελφός μας, ναι. Προχτές ανακοίνωσε την αγορά του τέτοιου, ναι.
1: Τι?
0: Του ζώτου, τον αγοράσαμε, δεν είναι άλλο στην Νότιγχαμ.
1: Α, ναι. Ναι, okay. Ναι.
0: Υγοράστε, λοιπόν.
1: Ωραία, ωραία, ναι. Ναι, ναι, είχε δίκιο ο Γιάννης, ναι.
0: Ο, ποιος είναι αυτός? Ο Δημήτρης Σολομίδης, τι μου στέρνει, φίλε. Υποσχέθηκε διπλό στη Λιβαδιά. Φωτογράφια, τετέι, φαντάρος. Έτσι. Έλα, Δημήτρη. Βλέπω έχεις και υψηλές παρουσίες. Μετά από μένα. Στο στρατόπεδο της Στίβας. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε έτσι τι λέει ο κόσμος. Ή θες να πούμε κι άλλα τίποτα. Κάτι πήγες να πεις.
1: Όχι, πάμε να δούμε τι λέει ο κόσμος. Και κουβεντιάζουμε και πάνω σε αυτά που λέει ο κόσμος.
0: Ο Παπα-Νικολάου σωστά μας τα λέει και καλώς τα ξέρει. Γιατί την έχει πατήσει και η ομάδα του, όμως δεν μας εξήγησε. Και εσύ νομίζω αυτό ήθελες να μάθεις.
1: Ποιο?
0: Περί το άδειασμα, κάνεις μια μεγάλη πρόκριση και διάφορα τέτοια.
1: Όχι, όχι, εγώ δεν είπα να κάνεις μια μεγάλη πρόκριση. Είπα ότι όλη γενικά η διαδικασία του Champions League είναι για πολύ υψηλό επίπεδο σε όλα. Δηλαδή πνευματικά, ψυχολογικά, ναι, ναι. Σωματικά. Και ότι αυτή η διαδικασία από τη στιγμή που θα μπεις μέσα, ρε παιδί μου, προσπαθεί να σε στραγγίσει. Θα σε στραγγίξει.
0: Τόσο νωρίς, μωρέ, όμως.
1: Τόσο
0: πριν καν ξεκινήσει.
1: Τόσο πολύ. Είναι, Πέτρο, είναι...
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Πριν καν να ξεκινήσει. Εγώ δεν σου λέω ότι τώρα ξέμεινε η ΑΕΚ από δυνάμεις. Είναι το πρώτο σύμπτωμα.
0: Το μόνο που μπορώ να βγάλω.
1: Αυτό δηλαδή ότι πήγαν πολύ υψηλά οι εντάσεις. Και μετά φυσιολογικό είναι όταν πάνε οι εντάσεις πολύ ψηλά, ναι. Και δεν έχει συνηθίσει οποιαδήποτε ελληνική ομάδα να τις κρατάει τόσο ψηλά, αυτομάτως μετά οι εντάσεις πέφτουν. Το εκμεταλλεύεται ο άλλος που ανεβάζει τη δική του ένταση και μετά μπορεί να γίνει ό,τι έγινε στο παιχνίδι της ΑΕΚ με την Κηφισιά.
0: Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι φεύγει ένα πολύ μεγάλο βάρος από πάνω σου, της πρόκρισης δηλαδή. Και...
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Όχι, δεν είναι αυτό, όχι.
0: Δεν είναι αυτό. Εντάξει.
1: Δεν είναι δηλαδή το ίδιο, γιατί βάρος πρόκρισης είχε και ο Παναθηναϊκός. Δεν πάει να πει ότι το Conference League ή που μπήκε ο Παναθηναϊκός θα το στραγγίξει. Δεν θα το στραγγίξει.
0: Εντάξει, προσπάθεια σε στραγγίζει καμιά φορά όμως.
1: Τι?
0: Προσπάθεια σε στραγγίζει καμιά φορά όμως.
1: Σωματικά.
0: Το, να μπεις, ναι, ναι, ναι.
1: Το άλλο δεν σε στραγγίζει μόνο σωματικά. Σε στραγγίζει 100% σωματικά. Αλλά σε στραγγίζει και ψυχολογικά. Είδες, και πνευματικά.
0: Εντάξει, ναι, ναι, γιατί πάντα, δεν είδαμε και κανένα ζόρι από την άγκη να προκριθεί κιόλας.
1: Δηλαδή, ρε παιδί μου, όταν παίξουμε τη Manchester City, θέλω να σου πω ότι πρέπει 10 μέρες μετά να πάνε όλοι άδεια. Όλοι σε άδεια.
0: Μη σου πω και πριν.
1: Όχι, πριν, εντάξει. Γιατί δεν μπορούν να το κρατήσουν πριν. Ναι, ναι. Δηλαδή, αγωνιούν όλα αυτά, προσμένουν όλα αυτά. Εντάξει, παιδιά, αυτά είναι τώρα.
0: Ο Λάιον λέει: τη γνώμη σας, καλημέρα Πετράν και Βασίλη. Έχει πέσει εντολή για σχεδόν ολοκληρωτική αντικατάσταση της ομάδας του Ολυμπιακού ή απλά έτυχε? Έτσι πάει το έργο, έτσι πάει.
1: Όχι, όχι, έτυχε.
0: Έτυχε.
1: Έτυχε.
0: Να αλλάξει 18 παίχτες.
1: Εντολή. Τι εντολή?
0: Ότι αλλάζουμε τους παίχτες γιατί αποκλειστήκαμε από την Αϊμέγερ, γιατί δεν είμαστε, ναι, καλά, γιατί πέρσι δεν πήραμε το πρωτάθλημα.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει εντολή σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο Μεντιλίμπαρ, ποιο να πάρει εντολή.
0: Στη συνάντηση τι είπαν δηλαδή?
1: Ότι θέλουμε να παίζουμε διαφορετικά. Θέλουμε να παίζουμε πιο ωραία.
0: Αυτό. Δεν νομίζω να είναι μόνο αυτό. Δεν νομίζω να είναι μόνο αυτό. Αφού είδες ότι ξαφνικά φεύγουν παίχτες που το περιμένεις. Και κάτσε με φύγουν κι άλλοι.
1: Κάτσε. Πέτρο, φεύγουν παίχτες οι οποίοι είναι, παιδί μου, αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να υπηρετήσουν, ξέρω, το καινούριο πλάνο. Ας το πούμε έτσι. Ή παίχτες οι οποίοι θεωρούν στον Ολυμπιακό ότι τα έχουν δώσει όλα.
0: Άρα,
1: ότι θέλουν,
0: άρα
1: ότι
0: εντολή για να φύγουν αυτοί και να πάρουν άλλους.
1: Η εντολή.
0: Μα δεν είναι κακή λέξη.
1: Βγάλει τον Πέτρο έξω. Η εντολή είναι, ξέρεις κάτι, 6 παίχτες από αυτούς, ξέρω εγώ, που πήραμε τώρα πρέπει να παίζουν.
0: Αυτή είναι η εντολή. Αυτή την έννοια, ρε παιδί μου. Να γίνουν ριζικές αλλαγές, να φύγουν πολλοί παίχτες και να έρθουν πολλοί παίχτες.
1: Ο Μεντιλίμπαρ πρέπει να δει τα καινούργια, τους καινούργιους τους παίχτες.
0: Γι' αυτό οι οποίοι ήρθανε, κιόλας,
1: όλοι αυτοί οι οποίοι ήρθανε, ήρθαν με υποψηφιότητα ενδεκάδας. Ναι, δεν ήρθαν για να συμπληρώνουν το ρόστερ.
0: Ναι. Πλειοψηφία τουλάχιστον. Ναι.
1: Δηλαδή και όλους αυτούς τους βάζει αλλαγή τώρα. Ναι. Τους βάζει αλλαγή. Πρέπει να τους δει.
0: Ναι.
1: Δεν έχει πάρα πολλά παιχνίδια για να τους δει.
0: Τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων. Εντάξει. Ο Ολυμπιακός θα κάνει. Ξέρω εγώ. 1,5 μήνα. Ναι. 1,5 μήνα θα κάνει. Μέχρι να δει και με τη Λίμπαρ, ξέρω εγώ, που θα υπάρχει και η διακόπη του πρωταθλήματος. Εντάξει. Θα δούμε αν πάρει κι άλλους παίχτες.
0: Εντάξει,
1: τι θα γίνει.
0: Και κοίταξε, σημαντικό είναι μέχρι τη στιγμή.
1: Μέχρι τώρα, από το χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός βρήκε 2 μπακ. Καταπληκτική εμφάνιση του Σάριαγα χθες, μέχρι που αντικαταστάθηκε. Βρήκε 2 μπακ τα οποία μπορεί να πάρει πράγματα από τα μπακ. Ενώ προηγουμένως δεν έπαιρνε.
0: Ναι.
1: Ο Ροντινέη, θα μου πει κανένα, δεν έπαιρνε με το Ροντινέη. Έπαιρνε με το Ροντινέη.
0: Μην τον αδικούμε τώρα, επειδή είπα να φύγει ξαφνικά να πούμε ότι το παιδί έτσι.
1: Όμως οι σέντρες του Σάλιαγκα.
0: Ναι.
1: Γιατί αποκτήθηκε και γι' αυτό, για όποιον δεν ξέρει.
0: Πλάκα κάνουμε.
1: Δηλαδή
0: ο
1: Σάλια Γκάς στη Σαν Πάουλη.
0: Το χρόνο. Το χρόνο.
1: Ακριβώς, έτσι. Στην Bundesliga, έτσι. Δηλαδή παίζει όλη την πλευρά, μόνος του την έπαιζε. Ναι, ναι.
0: Ισχύει. Όλη το κάνει γενικότερα, λέει, το
1: και
0: ξέρουμε.
1: Είδαμε χθες, δηλαδή, το πόσο πια τον εμπιστεύεται με το καλημέρα για τις σημαίνες φάσεις ο Μεδιλίμπα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έπαιρνε όλες τις σημαίνες φάσεις ο Σάνεγκας. Ναι. Όχι μόνο έκανε τις έδρες, που ήταν όλες έδρες. Όχι γιόμες.
0: Βέβαια,
1: επειδή... Ο Ροντινέ είχε πολλά άλλα χαρακτηριστικά να τον αγαπήσεις. Αλλά οι έδρες του ήταν λίγο, οι περισσότερες, οι 7 στις 10, οι 7 στις 10 ήταν λίγο.
0: Μπορώ να πω ότι είχε άλλα χαρακτηριστικά, να σου πω. Έδινε και αυτό τις ασίστ του, έκανε καλές σεντρούλες και τα λοιπά. Και καλά στιγμή να βαρούσε.
1: Έχει βάλει ωραία γκολ.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά δηλαδή ο Σάλιακας, επειδή είναι άλλο σχέδιο με την έννοια πια. Το Σάλιακας δεν μπορεί να το βάλει να παίξει εξτρέμ. Το Ροντινέι μπορεί να το βάλει να παίξει εξτρέμ. Το έκανε κιόλα. Ο Σάλιακας δύσκολα θα παίζει αυτή τη θέση.
1: Το έκανε μετά από χρόνια.
0: Ναι, μετά από χρόνια. Αλλά τα απεξήλθε. Όχι, Σάλιακας πολύ δυνατός.
1: Ο Ολυμπιακός λοιπόν έχει τώρα καινούρια άκρα και στην άμυνα και στη, μεσαία γραμμή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει διατηρήσει από τον περσινό κορμό ό,τι έχει διατηρήσει, δηλαδή Εσέ, Ξιπιόνι, όλα αυτά, Ελκαμπί, δηλαδή στον άξονα έχει διατηρήσει. Όλα όμως τα υπόλοιπα εργαλεία της ενδεκάδας είναι καινούρια.
0: Ναι. Και κάτσε, πιθανότατα.
1: Δηλαδή πίσω στον άξονα έχει διατηρήσει, θα διατηρήσει, ξέρω εγώ, το αμυντικό δίδυμο.
0: Ναι.
1: Θα παίζει, ξέρω εγώ, μέχρι νεοτέρας, θα παίζει, ξέρω εγώ, Πιρόλα μαζί με το Ρέτσο. Okay. Μπροστά,
0: όχι, αυτό δεν θα
1: ο
0: αλλάξει, ναι.
1: Δεν θα αλλάξει. Ο Ελκαμπή μπροστά δεν θα αλλάξει, τουλάχιστον άμεσα δεν πρόκειται να αλλάξει. Τα άκρα όμως αλλάξαν όλα.
0: Τώρα η Τσικίνιο, η Ζέλσον, όλοι αυτοί μπορεί και να έχουμε ζητήματα. Φορτούνι που δεν πήγε.
1: Ήταν λίγο περίεργο. Ήταν λίγο περίεργο.
0: Ειδικά με την εμφάνιση που έκανε ο Τσικίνιο. Βέβαια, δηλαδή, το είπε εσύ στην αρχή και τώρα βλέπω φίλοι που μπήκαν τώρα στην παρέα μας, λένε πείτε κάτι για Τσικίνιο. Παίζαμε με 10 χθες και διάφορα τέτοια. Εντάξει, νομίζω και εγώ ότι είναι.
1: Όχι,
0: καλό φεγγάρι του Τσικίνιο.
1: Δεν έχει. Και ακολουθεί, ξεκίνησε ο Τσικίνιο πάλι όπως μέτρια τελείω την περσινή σεζόν.
0: Ναι, ναι. Και μα άρεσε τόσο πολύ ο Τικνιζιάν.
1: Ναι, είναι καλός. Είναι καλός και αμυντικά, δηλαδή είναι αγριόφατσα, δεν το παίρνει εύκολα.
0: Ναι, ναι.
1: Και καλή σέντρα όταν δηλαδή βλέπει που θα στείλει την μπάλα.
0: Για μένα, φίλε, παίχτης
1: δεν κλείνει τα μάτια τώρα. Ο Μπρούνο, μια χαρά ρε παιδί μου, αλλά κλείνουμε τα μάτια και κάνουμε σέντρα. Άμα βρούμε, βρήκαμε.
0: Για μένα,
1: άμα
0: φίλε,
1: δεν βρούμε σέντρα,
0: έρχεται,
1: είναι τι να κάνουμε.
0: Μπαίνει και είναι καλός από το πρώτο παιχνίδι, δείχνει και υψηλό IQ αν θέλεις και προσαρμοστικότητα κλπ.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, αυτή την αίσθηση έχω δηλαδή. Αλλά για το Ρέτσο Σπιρόλα δεν νομίζω να αλλάξει, φίλε, με τίποτα.
1: Όχι, όχι, δεν, γιατί
0: με τίποτα, με τίποτα. Δηλαδή το Ορτέγκα, Ρέτσο Σπιρόλα, Εσέ, Ελκαμπή και Ζώτα Σίλβα, βάλ τους,
1: Δεν ξέρω για το Ζώτα Σίλβα ακόμα, δηλαδή αν θα είναι βασικός και αντικατάστατος, όπως οι προηγούμενοι που ανέφερες.
0: Γιατί? Έχει δείξει καλά στοιχεία με
1: γιατί
0: το καλημέρα.
1: Υπάρχουν, έχει δείξει βεβαίως.
0: Ναι.
1: Έχει δείξει.
0: Αλλά έχει κι άλλους εκεί.
1: Έχει κι άλλους εκεί, ναι.
0: Και μην πάρει και κανένα ακόμα.
1: Και μην πάρει και κανένα.
0: Ο Γιώργος λέει: σήμερα με έγκυες πληροφορίες που έβγαλα από το μυαλό μου, καλό. Η Χάλα έκανε την εξής σκέψη. Τώρα ανεβήκαμε. Καλοί, πολλοί δεν είμαστε. Κάτι θα βάζουμε μπροστά. Τα χοντρά λεφτά λείπουν στη μεταγραφή, λοιπόν, στη μεταγραφή Τζολάκη, για να μην τρώμε πίσω, γιατί ευκαιρίες θα μας κάνουν. Και καλά εξηγεί τη λογική μιας νεοφώτισης ομάδας.
1: Είναι λογική αυτή.
0: Ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, λέει ο Σωτήρης, το μάτς με Ρεάλ και Ρώμα τα έζησα μόνος μου σαν φοιτητής. Τώρα θα τα ζήσουμε τα παιδιά μου. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε μέσα και στα δύο, γιατί δεν μένω και Αθήνα. Με νιώθεις έτσι, τι να λέμε τώρα, συγκίνησε χαρά με τους Αγιακάρα κλπ.
1: Μοναδικές στιγμές αυτές.
0: Όσο για το χθεσινό μάτς, ήταν μια κακή μέρα στη δουλειά. Όλοι έχουμε και πέρσι είχαμε καλές εμφανίσεις μέχρι να ρολάρουμε. Η ομάδα θα ανέβει σιγά σιγά, σταματήσει την κρίνια 31 Αυγούστου ή Μαρτονέρη, παιδιά. Και εγώ χθες τι άκουσαν τα
1: φτιάχνουν. Δεν παιδιά. Απλώς κρίνουμε τη χθεσινή αγωνιστική. Δεν είπε,
0: όχι, όχι για μας, παιδί μου, αλλά και εγώ.
1: Α, για τους συνοπαδούς.
0: Άκουσα πολύ κρίνια. Δηλαδή γενικά με το καλημέρα ηρεμία, παιδιά, ψυχραιμία. Μην βιαζόμαστε. Για το Δουβίκα κουβέντα, παιδιά.
1: Για
0: το Δουβίκα. Εντάξει, έχουν στερέψει λίγο τα λόγια νομίζω. Το παιδί πέρσι βγήκε πρώτο σκόρερ, δεύτερο σκόρερ στο καμπιονάτο μετά τον Λαουτάρο Μαρτίνης. Φέτος παίζει ομάδα του Champions League, θα μας έρθει και στα μέρη μας κιόλας, θα παίξει με την ΑΕΚ. Και δύο αγωνιστικές, δύο γκολ.
1: Ναι.
0: Δουβίκα, που δεν. Το βλέπεις και δεν σου γεμίζει το μάτι. Λες τώρα να τον βάλω στο πλάι. Να τον βάλω δεύτερο. Να τον βάλω μόνο. Τι να τον βάλω. Και όμως το παιδί είναι εκεί και τα παστελώνει και μπράβο του.
1: Έχουμε αρκετούς φόρ τελευταία.
0: Έχουμε γεμίσει σιγά σιγά.
1: Γιατί εκεί που δεν είχαμε φόρ για την εθνική, θυμάσαι.
0: Πώς δεν θυμάμαι, ξεχνιέται. Και τώρα είμαστε γεμάτοι. Και Παυλίδη, και Ιωαννίδη, και Δουβίκα. Και έρχεται Κοστούλας, έρχεται Τζίμας. Έρχονται ένα σωρό κόσμο σε Κοσμάκη. Πολύ πράγμα, πολύ πράγμα. Λοιπόν, ο ταξιάρχης δίνει τη λύση, λέει. Το έχεις κανονίσει από την Παρασκευή.
1: Ποιο?
0: Για να πας στη Λιβαδιά σήμερα, για παράδειγμα. Του λες, πάω στον αντιπρόσωπο στη Λιβαδιά. Και κανονίζει, λέει. Εγώ ήδη σε λίγο θα βρίσκομαι στη Λιβαδιά, λέει, και θα μπορέσω να δω και το παιχνίδι. Απλά πράγματα, παιδιά. Καλημέρα, λέει ο φίλος του ταξιάρχης. Ναι. Παπα-Νικολά, πάλι τυχερός ήσουν στη Δημητσάνα. Ό,τι σου το έκανε ο Αστέρας, όλα ξεστά περνούσαν με τα δοκάρια κτλ. Άσε μας, ρε Μπίλ.
1: Τι λέει, ρε. Δεν το δεθούμε, αφού έβλεπε άλλο μαζί. Ναι.
0: Πάλι δεν πήρε τη σειρά για την Τετάρτη, φοβάσαι, τι είναι Τετάρτη. Ποιο παίζει Τετάρτη. Έχουμε μια αναμέτρηση και την έχω χάσει. Κάνα Κύπελλο θα είναι Τετάρτη. Κύπελλο, λέει, τι είναι, ποιον παίζει. Αέλ Ολυμπιακό! Και δεν πήρα τη σειρά γιατί φοβάστε.
1: Είναι και αυτό, παίζει και αυτό.
0: Η μεγάλη νίκη του Όφη είναι. Η μεγάλη νίκη του Όφη είναι ότι μετά την ήττα είπαμε μπράβο στα παιδιά, δεν πειράζει, πάμε παρακάτω. Σταύρο, μεταξύ μας τώρα αυτό έλειπε, έτσι. Αυτό έλειπε. Τι άκαμα, τους κρεμάσουμε δηλαδή στο Σύνταγμα επειδή έχασε ένα παιχνίδι στο Κλεάν της Βικελίδης στο κάτω-κάτω. Σιγά, εντάξει. Ηρεμία, δεν έγινε και τίποτα. Λοιπόν, για να πάω Viber. Καλά, έχετε στείλει πολύ αυτό για την Κηφισιά και τα εστία και διάφορα τέτοια.
1: Ότι τι.
0: Ότι δεν πάνε ρε παιδί μου τώρα, σου λέει δεν βάλει Κηφισιά. Ολυμπιακός, ο παδός του Ολυμπιακού στη λεωφόρο.
1: Ποιο το έχει, το έχει απαιτήσει ο Παναθηναϊκός αυτό.
0: Ναι.
1: Ότι δεν θα πηγαίνουν οι οπαδοί τη ΣΑΕΚ παραδείγματι του ΠΑΟΚ στη λεωφόρο.
0: Ναι, όλων των μεγάλων ομάδων δεν θα πηγαίνουν. Δεν θα πηγαίνουν. Γενικώς. Πολλοί το στέλνουν αυτό. Εντάξει, πάντως δεν είναι. Εντάξει. Σαν δείγμα το λέει και ο Βασίλης ότι ήθελε να πάρα πολύ να κερδίσει το παιχνίδι. Εντάξει. Αν και ο θρύλος ήταν χ, θα έβγαζε καλό χαρτζηλίκι και κρίμα για τον Τέλεια, λέει ο Φάνης. Αν έρχονται στην Σοβαλία. Καλά, παιδιά, τώρα μην σας πω ότι έχασε και το Σάββατο και την Κυριακή. Άστο. Κάποιος στον Ολυμπιακό είδε το φως του αληθινό. Ντάνι λέμε και δεν κλαίμε. Ο Ντάνι δεν έπαιξε ούτε λίγο χθες.
1: Όχι,
0: όχι, ρε φίλε.
1: Δεν ξέρω τι είναι αυτά.
0: Αυτά δεν είναι σωστά. Ναι, δεν είναι σωστά πράγματα να γίνονται. Στον πάγκο ήμασταν ή μας απέκλεισαν κιόλας.
1: Στον πάγκο θα ήμασταν.
0: Για να δω, φίλε. Όχι, Γκαρθία Ντί, να το σεβόμαστε. Ναι, ναι. Το 14 το θρυλικό, στέκει αγίροχο. Σμαϊλόβιτς, μας άρεσε.
1: Εντάξει, δεξί μπακ που τον έβαλε. Εντάξει. Δεν είναι η θέση του. Ναι. Καλός είναι, ρε παιδί μου. Καλός είναι. Ναι.
0: Εντάξει, εχθές εμένα αυτό μου έκανε εντύπωση. Επειδή ο Τσικίνο δεν μου βγάλε τα μάτια, πώς δεν έγινε καμιά αλλαγή και μάλιστα στη συγκεκριμένη θέση. Είναι ένα στον πάγκο εκεί που τον παίρνει και είναι από Τρίπολη και ξέρει και θα παίξει και θα μπει. Αλλά δεν τον έβαλε τον.
1: Πάντως, το Φορτού. Πάντως το γεγονός ότι ο Φορτούνης, ενώ οι οπαδοί του Ολυμπιακού ξεσταβάλαν λίγο με τον Κουρμπέλη, τα αναμενόμενα, όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί το παρελθόν στον Παναθηναϊκό και όλα αυτά. Δηλαδή τελειώνει το μάτς και πάει ο Φορτούνης με τον Κουρμπέλη και κάθονται 10 λεπτά σαν φιλαράκια.
0: Και μιλάνε, βέβαια.
1: Και με όλους τους υπόλοιπους και με τον Παπαδόπουλο και όλα αυτά. Δηλαδή. Είναι ρε αυτό παιδιά, είναι. Αφήστε μας τώρα, ξέρω εγώ και τα λοιπά.
0: Βρίστε εσείς, δηλαδή, πείτε ό,τι θέλετε.
1: Κάναμε
0: ναι.
1: Και πέντε φίλους από το ποδόσφαιρο. Άσε που έπαιζαν και μαζί κάτω εκεί στο. Δεν παίζανε μαζί.
0: Στην Τρίπολη.
1: Όχι, ρε.
0: Πού?
1: Κάτω στην Αραβία.
0: Α, στην ίδια ομάδα είναι. Στην ίδια ομάδα. Αλκαλίτζ, βέβαια. Ναι. Βασίλη Ροδινέη, πιστεύει ότι πληρώνει τις δηλώσεις που έκανε πριν λίγες μέρες και πάει για πούλημα. Τι δηλώσει ο Ροδινέη πριν λίγες μέρες.
1: Όχι ρε παιδιά, πιστεύω τώρα για τον Ροδινέη. Είναι απλώς, εντάξει, έκανε το κύκλο του, ήρθε σε μεγάλη ηλικία στην Ευρώπη, έζησε πολύ ωραία στην Ευρώπη και τώρα θέλει να γυρίσει.
0: Ο Μπάμπης είχε πει,
1: να παίξει, θα πάρει παιδιά διετές ή τριετές συμβόλαιο.
0: Δυόμιση
1: χρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Δυόμιση χρόνια. Δηλαδή δεν θα το παίρνει στον Ολυμπιακό.
0: Όχι.
1: Δηλαδή καινούριο συμβόλαιο.
0: Στα 36 του έτσι, όχι, όχι, όχι. Είναι το παιδί. Και είχε πει ο Μπάμπης ότι πάντα έχει ρε παιδί μου τα αυτιά του ανοιχτά για Βραζιλία και ότι πάντα θα μπορέσει κάτι να βρει στη Βραζιλία.
1: Εκείνη η ζωή του.
0: Εκείνη η ζωή του.
1: Δηλαδή ο Ροντινέη δεν είναι κανένας από τους που θα έμενε, θα ρίχνε άγκυρα στην Ελλάδα. Δεν φαινόταν αυτό το πράγμα.
0: Αλήθεια.
1: Δεν νομίζω, όχι.
0: Όχι, ρε, όταν είχα εδώ Ρόντι, αυτά, Ήλιος, Φρέντο, τέτοια πράγματα.
1: Όχι, μωρέ. Ήρθε όταν έρχονται σε πιο μεγάλη ηλικία. Έχουν δημιουργήσει τις σχέσεις εκεί, τη ζωή τους. Ξέρω εγώ και σου λέει, θα πάω να παίξω και στην Ευρώπη, θα ζήσω αυτή την εμπειρία γιατί δεν την είχα ζήσει και όλα αυτά τα πράγματα και θα γυρίσω. Έτσι. Θα πάρει τώρα για 2,5 χρόνια συμβόλαιο. Εντάξει, παιδιά. Δεν
0: εντάξει,
1: είναι.
0: Όχι, το 2,5 χρόνια
1: συμβόλαιο είναι πολύ σημαντικό. Βλέπει και δυνάμεις του, πιθανόν.
0: Λες, να κάθεται.
1: Είναι το ίδιο πια.
0: Δεν θα είναι το ίδιο. Και να μην είχαμε προλάβει να το δούμε ακόμα, σίγουρα το ίδιο δεν θα είναι. Σίγουρα. Όχι ότι μας είχε δείξει ο Ροντινέη ποτέ ότι έχει πρόβλημα από φυσική κατάσταση, από τρεξίματα και τέτοια. Και έμπαινε στις φάσεις και τσαμπουκάδες και αυτά και μια χαρά.
1: Απλώς φαινόταν η κούραση μετά. Δηλαδή φαινόταν η κούραση στο Ροντινέη από τις πολλές κούρσες, το τρέξιμο, δεν ήταν ποτέ τεμπέλης μες στο γήπεδο.
0: Αυτό.
1: Φαινόταν μετά η κούραση στις έδρες που έκανε, στις πάσες. Φαινόταν σε αυτά τα θέματα, σε αυτούς τους τομείς.
0: Καλημέρα, Καρδάση και Λεωνίκο. Εύκολη εκτός έδρας αγώνες των ελληνικών ομάδων, City, ΑΚ και Dortmund ΑΚ. Εύκολη άση και over. Μπράβο. Καλημέρα στο φίλο το Φώτη. Θόδωρος Γεωργίου από Άγιο Σπυρίδων Άρτας. Παιδιά, είμαι στην Άξο για δουλειά και μόνο Ολυμπιακός. Τι, εντάξει. Δεν καταλαβαίνω. Okay. Καλημέρα. Ρε, εσείς το έχετε παρατηρήσει ότι έχουμε ένα νέο έρωτα στη Super League. Αναφέρομαι στον coach Νίκολιτς και στο reporter Σαντορίνο. Ποιος ερωτεύτηκε ποιον? Ο Νίκολιτς ο Σαντόρ.
1: Ο Σαντορίνος ερωτεύεται εύκολα, εγώ αυτό θέλω.
0: Ναι, μετά τον. Εντάξει, βέβαια, προδίδει και εύκολα.
1: Αλμέιδα.
0: Τον πουλήσαμε την Αλμέιδα για τα μάτια του Μάρκο.
1: Δεν τον πουλήσαμε.
0: Αγαπάμε ακόμα.
1: Ο έρωτας του Σαντορίνου με τον Αλμέιδα ήταν επειδή ο Αλμέιδα ήθελε να προχωρήσει στη ζωή του.
0: Θυμάμαι μια φορά στο γραφείο μου λέει: Καλά. Κάτσε να ακούσεις ποια ιταλική ομάδα έχει πρόταση ο Αλμέιδα και το σου πω.
1: Δεν σου πω κάτι. Ο Νίκολιτς έχει αρχίσει και νευριάζει όλο και πιο πολύ, όλο και πιο πολύ. Όλο και πιο πολύ βαράει τους πάντους.
0: Τον πάγκο χθες θα τον έσπαγε πάντως. Ναι. Τον βάρεσε κανένα 5-6 φορές.
1: Και δεν ήταν ότι το χτύπησε το πάγκο εκεί πέρα το υπόστεγο μόνο όταν έφαγε τον κολλιάκι. Το χτύπαγε.
0: Το υπόστεγο, ε. Το υπόστεγο, καλό. Καλημέρα, συνεννόματε.
1: Υπόστεγο για ανθρώπους.
0: Ναι. Καλημέρα, Μονεβασιά, επιτέλους διακοπές.
1: Μονεβασιά.
0: Ναι, εγώ ξέρω, ναι, εντάξει. Έλα, Αλεσάνδρο, μην τα λέμε αυτά τώρα εδώ και βρούμε κι εμείς κανένα μπελά. Καλημέρα, κύριε Μαυρογιαννίδη. Ξεκινήσατε με 0-2. Όπα, για να το. Οι διεκδικητές του πρωταθλήματος είναι 5. Ο Άρης Θεσσαλονίκης αλλιώς γιατί έχει διεκδικηθεί Big 5. Το Big 5 δεν έχει βγει λόγω αυτών που διεκδικούν το πρωτάθλημα, αλλά επίσης, εντάξει. Αν θεωρείς δηλαδή εσύ ότι φίλε ES, όπως σε λένε εδώ, ότι, γιατί γράφεις το όνομά σου, ότι ο Άρης είναι διεκδικητής του πρωταθλήματος, φαντάζομαι ότι ο Καρυπίδης δεν το λέει αυτό. Πράγμα που. Τέλος πάντων.
1: Όχι, δεν το λέει κανένας.
0: Ναι, μακάρι να είναι, αλλά δεν το βλέπω.
1: Επίσης, λέει, ο Άρης εσύ... θέλει να μπει εκεί μέσα.
0: Ναι, εκεί να χωθεί, να τρουπώσει, να τρουπώσει.
1: Εκεί μέσα. Να πετάξει έναν από τους τέσσερις δηλαδή απ' έξω. Εκεί. Λέει, στην πεντάδα, άμα βγει ο Άρης ή πάρει, ξέρω εγώ. Άντε να πάρει ένα κύπελο ο Άρης, μια χαρά. Τι θέλει, δεν θέλει. Δεν πάει ο Άρης φέτος για πρωτάθλημα.
0: Και λέει, επίσης, ενώ λέει ο συνομιλητής σας ότι μεγάλες ομάδες επίπεδου Champions League κάνουν γκέλες μετά από σπουδαία μάτς, προσπαθείτε να βάλετε παράδειγμα τον Όφη μέσα στον Άρη. Αν και έχουμε όντως να διεκδικήσουμε πρωτάθλημα 32 χρόνια, στα σοβαρά αυτό δεν μας κάνει ούτε μικρούς ούτε μεσαίους. Δεν είπε κανένα τέτοιο πράγμα.
1: Και κάτι εγώ... τα παρεξήγησε όλα.
0: Τα παρεξήγησε, ναι, τώρα βαριέμαι να το εξηγήσω κιόλας. Δεν μπορώ να το εξηγήσω κιόλας. Μετά την μεγάλη τέτοια του Όφη που χαλάρωσε ανεξάρτητα με το που έπαιζε. Εδώ η Άκη με την Κυφσιά, δεν έπαιζε με κανένα μεγάλο. Διακοπές κάναμε κάποτε. Τώρα αυτό που κάνουμε είναι μια μικρή εκδρομή. Και θα περάσεις καλά, ή θα ξεκουραστείς και τα δύο σε μια εβδομάδα δεν γίνεται. Καλημέρα, παρέα. Τάσος, περίπτερο Πεντελής. Γεια σου, Τάσο. Εγώ, σαν Γνήσιος, λέει Πασόκ.
1: Πασόκ.
0: Παντρεύτηκα 3 Σεπτέμβρη για να μην ξεχάσω ποτέ επέτειο, λέει ο Αντώνης. Τι είναι 3 Σεπτεμβρίου?
1: Είδε στο Πασόκ.
0: Α, ναι. Mm. Α, και παντρεύτηκε εκείνη τη μέρα. Ρε, κύριε Αντώνη, πολύ ωραίος. Ε, έχει και πράσινα και τέτοια.
1: Αυτό έχει μεγάλο δίκιο. Δηλαδή πώς είμαστε εμείς που ξεχνάμε πότε παντρευτήκαμε.
0: Ναι. Εντάξει. Μετά από χρόνια μπορεί να ξεχνιέται, ξέρω. Ή να μην δίνει σημασία, τέλος πάντων.
1: Δεν ξέρω. Ναι, γιατί η επέτειος είναι καθημερινή και πόσο δεν χρειάζεται.
0: Ναι. Κάθε μέρα είναι τι και τέτοια. Ο Φόρτης Ναϊμέγεν Σιούρς, όταν ήταν στην Τωρίνο, έπαθε χιαστό. Είχε επιπλοκές. Έχασε 3 χρόνια. Αλλά βρήκε την δύναμη να επιστρέψει και μάλιστα με γκολ κόντρα στη Τσβόλε προχθές. 3 λεπτά μετά την είσοδό του ως αλλαγή. Μας λέει ο Κώστας, μας ενημερώνει για το συγκεκριμένο. Μπράβο.
1: Ναι, παιδιά, υπάρχει το εξής. Γιατί έχει να κάνει με τον Κωνσταντέλια αυτό. Η Ντόρτμουντ είναι ομάδα πρωταθλητισμού στη Γερμανία.
0: Ναι, δηλαδή, όταν το παιδί, γυρίσει, παιδί μου. Ναι,
1: όταν
0: ναι.
1: Γυρίσει ο Ντέλια, ήδη κάποιο θα παίζει στη θέση αυτή την οποία την έχει. Που σημαίνει ότι μια ομάδα πρωταθλητισμού στη Γερμανία με τέτοιες εντάσεις, με όλα αυτά τα πράγματα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πεις στον Τέλεια: Α, είσαι καλά, έβγαλες 2 προπονήσεις σε μια εβδομάδα προπονήσεων. Μπες. Δηλαδή, δύσκολο. Yeah. Θα αρχίσει να του δίνει μετά χρόνο συμμετοχής, δηλαδή 10 λεπτά, τέταρτα. Ο Τέλεια θα πρέπει σε αυτό το 10 λεπτό, τέταρτο. Δηλαδή, πρέπει να πάει σιγά-σιγά όλο αυτό το πράγμα. Yeah. Ενώ τώρα πήγε και έδειξε και είπαν όλοι: Α, έμειναν όλοι, ξέρω εγώ, με ανοιχτό το στόμα. Αυτό
0: χάνει
1: δηλαδή
0: με
1: τα ξεκινάς
0: όλα
1: από την αρχή. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι ο Λεβαντόφσκι, ρε παιδί μου, και λέει τώρα είναι έτοιμος ο Λεβαντόφσκι, βάλτε τον μέσα, γιατί η φανέλα την είχε πάρει σπίτι του. Πώς το πω, έτσι, καταλαβαίνετε εδώ. Όλοι καταλαβαίνουν.
0: Ο Σάκης είναι πολύ υπερβολικός. Είναι κρίμα για αυτή την ομάδα που μας εκπροσωπεί στο Champions League να ξεφτιλίζεται από μια ομάδα σαν την Κυψιά. Βλέπεις που έλεγα για την Κρίνια. Απορώ τι θα κάνει με τους μεγάλους και τέτοια. Ο φίλος ο Φραγκ. Καλησπέρα, Λευτέρη. Γεια σας, κύριε Φραγκίσκο, φαντάζομαι. Νίκος από Μαλλιάδια. Σεπτέμβριο είναι ο καλύτερος μήνας για διακοπές. Βασικά περνάει όλο το καλοκαίρι περιμένοντας και όχι να έχεις πάει νωρίς. Παιδιά, εγώ και λεφτά μάτσο να είχα, δεν λέει Αύγουστο. Να περιμένεις όπου και να πας μία ώρα για καφέ, φαΐ κλπ.
1: Δίκιο έχει.
0: Εντάξει, δίκιο απολύτως. Πώς θα περάσει το τρίμηνο,
1: απλώς, εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι ο Σεπτέμβρης είναι ο καλύτερος μήνας και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά φίλε, αυτό προϋποθέτει ότι θα φας όλο το καλοκαίρι σπίτι.
0: Ναι, παιδιά, εκεί όλο το καλοκαίρι σπίτι. Σπίτι, δουλειά, οι άλλοι θα φεύγουν δεξιά-αριστερά.
1: Δεν είναι χωρίς θυσίες.
0: Όντως, Νίκ, η Κηφισιά έχει κάνει ζημιές και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Πράγματι, ναι, παιδιά, η Κηφισιά έχει τρομερό επιθετικό ποδόσφαιρο και τέτοια. Καλή εβδομάδα και καλή δύναμη. Γεια σου, Δημήτρη. Βρήκα το απόλυτο μάγκες. Έχω χαμηλή πίεση και πρέπει να πάω Λιβαδιά να την ανεβάσω γιατί είμαι Παναθηναϊκός. Εγώ Ολυμπιακός είμαι, λέει, για ένα φιλαράκι το λέω, λέει ο Λουκάς.
1: Πάμε τώρα σε δίπλα. Προλαβαίνω
0: ένα τελευταίο. Καλημέρα. Οι σοβαροί άνθρωποι δεν παντρεύονται καλοκαίρι μέσα στο καύσωνο.
1: Ναι.
0: Θα παντρευτούν μέσα στη.
1: Οι σοβαροί άνθρωποι παντρεύονται όποτε θέλει η γυναίκα να παντρευτεί. Λοιπόν, πάμε σε δίπλα ειδήσεων και γυρνάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο Τελ Αβίβ υπεγράφει συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα που συμπεριλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλλέα, ανοίγοντας και επίσημα το δρόμο για την υλοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα και πιο φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών. Μειωμένες έως και 30% όπως σήμερα οι τιμές στο ράφι των σούπερ μάρκετ σε πάνω από 1.700 καταναλωτικά αγαθά, καθώς τίθεται σε ισχύ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Εντός της ημέρας η ανακοινώση της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνησης. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου θα προχωρήσει κανονικά, τόνισε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εξωτερικών. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης είπε ότι εντός των επόμενων μηνών θα γίνει πόντιση του καλωδίου. Ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν είναι καμία πανδημία. Το 2018 είχαμε 50 νεκρούς, τώρα 19. Θα έχουμε σε ένα μήνα δύσκολο, γίνονται ψεκασμοί εκεί που δεν είχαν γίνει εγκαίρως, τόνισε νωρίτερα στο Earth News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Κράτος παρακμή χαρακτήρισε το Ιράν σε συνέντευξή του στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε πως δεν θα επιτρέψει στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι στις φλόγες στυλίχθηκε υπερδεξαμινόπλιο που προσέκρουσε σε νάρκες ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ. Φόβοι για σοβαρές διαστάσεις στο θρίλερ με το βρέφος μέσα σε βαλίτσα. Σε Airbnb στην Κυψέλη εκφράζουν οι αρχές. Το βρέφος είναι διακριτές κάποιες κακώσεις και μόλοπες. Φως αναμένεται να δώσει νεκροψία νεκροτομή που θα γίνει το μεσημέρι. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 35 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
3: Ακούτε, Ερασπορ.

0: Καινούργιο ονοματάκι.
1: Τι καινούργιο?
2: Διαβάζω εδώ στο καζέτα πρόταση του Παναθηναϊκού στην Μπαλτίκα. Γκασαμά. Νάθαν Γκασαμά.
1: Γκασαμά.
2: Εγώ λέω να μην έρθει.
1: Από λόγω ονόματος. Mm. Mm. Αν βγάλεις ένα άλλο.
2: Πρόβλημα. 6 φορές διεθνής με το Μάλι ποδοσφαιριστής, μάλιστα. 6 συμμετοχές με το Ρωσικό Σύλλογο.
1: Με ποιον?
2: Με το Ρωσικό Σύλλογο.
1: 6 συμμετοχές.
2: Ναι, Μπαλτίκα. Τι ομάδα είναι αυτή η Μπαλτίκα, την ήξερες?
1: Ούτε στο στοίχημα.
2: Ναι, ρε φίλε. FK Μπαλτίκα Καλίνιγκραντ. Μπράβο.
1: Ράνεκα Αστέρια.
2: Δεν την ήξερα την ομάδα αυτή. Ναι. Λοιπόν, πολύ ωραίο αυτό που λέει ο φίλος εδώ, ο Στέλιος. Το έχω κάνει και εγώ, λέει, για να πάω να δω τον Άρη. Σηκώθηκα και έφυγα και λειτουργεί κανονικά. Τώρα είμαι στον 5ο μήνα με κάρτα ανεργία στον ΟΑΕΜ. Γι' αυτό σου λέω, μην δίνεις τέτοιο. Ιδέες. Καλημέρα, σε έχετε κανένα
1: πρόβλημα. Πόσα έπαιρνε δηλαδή στη δουλειά και πόσα παίρνει τώρα στον ΟΑΕΜ?
2: Προσπαθεί τώρα να το δικαιολογήσει δηλαδή. Δηλαδή, αν έπαιρνε χίλια και τώρα πέντε πέρα. Έχετε κανένα νέο που μετέχετε spot off? Ο Μένος δεν είπε κάτι το πρωί.
1: Πέτρο, δεν καταλαβαίνω τι λέει.
2: Έχετε κανένα νέο από μετέχετε spot off? Ο Μένος δεν είπε κάτι το πρωί, λέει ο Γιώργος. Όχι. Και αφού δεν είπε ο Μένος, πάει να πει ότι δεν υπάρχουν νέα. Καλημέρα από Κέρκυρα. Εγώ έχω το ανάποδο πρόβλημα με το αφεντικό μου. Είναι και αυτός πανάθα και με τραβάει από τα μαλλιά, μου κάνει τα έξοδα και εγώ βαριέμαι και με απειλεί με απόλυση, λέει ο Μάνθος.
1: Σοβαρά.
2: Και δεν πάζει, είναι δυνατόν.
1: Ναι, και εγώ δηλαδή να μου
2: λέει.
1: Απάντησε Παναθηναϊκό.
2: Αφού είναι και δύο Παναθηναϊκοί.
1: Α, εντάξει.
2: Την προηγούμενη εβδομάδα ο Ολυμπιακός είναι τη Ζώτα Σίλβα και λοιπάνε. Βασίλη του Ναγόρη, Ζώτα Σίλβα.
1: Πέτρο, δεν καταλαβαίνω.
2: Εντάξει, είναι αυτό, από μέσα, είναι αυτό με το Ζώτα Σίλβα που μας έστειλε ο κόσμος. Ότι είναι η κανονική μεταγραφή και λέω. Okay. Παραγιώτης. Καλημέρα, καλή μου άνθρωποι. Όταν ήμουν μικρότερος και έτρεχα να δω την Πανάθα σε κάθε αγώνα, το αφεντικό μου ήξερε ότι όταν παίζει ο Παναθηναϊκός δεν θα με βάζει για δουλειά. Καλό κι αυτό. Τώρα δεν έχω πρόβλημα με το αφεντικό, έχουμε τη γυναίκα. Παντρεύτηκε εσύ καλοκαίρι γι' αυτό. Λοιπόν, ο Ζώτα Σίλβα δεν είναι ιδανικός και τα λοιπά. Κι άλλος Παραγιώτης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Κώστας Αλίαρτος. Αν θες να φύγεις πιο νωρίς από τη δουλειά σου, πας σε ελληνική σημαία, χτυπάς προσοχή, αναφέρεσαι κανονικά και λες ετούμε 3 ώρες, 3 μέρες και φεύγεις κανονικά. Το γνωστό. Παπα-Νικολάου, λαδιάβαστος έρχεσαι. Ο Ζώτα είναι κανονική μεταγραφή, εντάξει. Ωραίο εξτρέμο Άλλη, το είπαμε κι εμείς, ναι. Τάχα Άλλη, είπαμε και την ιστορία, μην την επαναλαμβάνουμε. Πιστεύω για φέτος ότι οι μικρομεσαίες ομάδες θα κόψουν βαθμούς από τους μεγάλους
1: και πέρυσι.
2: Και τακτικά, αλλά και λόγω κούρασης από την Ευρώπη. Και πέρυσι, μη σου πω και πρόπερσι.
1: Να σου πω κάτι. Προσπαθούσα, εντάξει, δεν είμαι. Αυτό τώρα πρέπει να κάτσεις να τα δεις. Ποια ομάδα. Καλά, μου πει μόνο Ολυμπιακός θα παίξει τώρα. Ποια ομάδα, ρε παιδί μου, πήρε. Έπαιζε Champions League εδώ, Ελλάδα. Και την ίδια χρονιά πήρε πρωτάθλημα.
2: Ποια έπαιζε Champions League και πήρε πρωτάθλημα την ίδια χρονιά.
1: Από πότε έχει να συμβεί αυτό?
2: Ολυμπιακός
1: δεν θυμάμαι τώρα. Ολυμπιακός παίζει Champions League. Αλλά πότε, δηλαδή, γιατί η τελευταία χρονιά που παίξε ο Ολυμπιακός Champions League, πρωτάθλημα δεν πήρε.
2: Ναι.
1: Έτσι. Ήταν πρωταθλητής, έπαιξε Champions League, πρωτάθλημα δεν πήρε.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι μια μικρή δεν ξέρω τώρα. Εντάξει, πρέπει να κάτσουμε να δούμε χρονιές, όλα αυτά τα πράγματα, πότε έγιναν όλα αυτά.
2: Ναι, και ειδικά με το συνδυάζει και με καλή πορεία στο Champions League και να μην πάρει πρωτάθλημα, ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Γεια σου Νικόλα, μου ο Νίκος ο Πάσος, ο φίλος μου από Θεσσαλονίκη. Δεν είμαστε σοβαροί άνθρωποι, πες του. Τι λέγαμε τώρα στις 11.30, δεν θυμάμαι. Γεια σου Νικόλα.
1: Οι σοβαροί οι άνθρωποι παντρεύονται όποτε θέλει η γυναίκα, αυτό είπαμε.
2: Ναι, ναι. Σωστά, σωστά. Τι λες ρε Μπίλη που γκρινιάζεις, δεν το διαβάσαμε το μήνυμά σου. Τυχερός ήσουν στη Δημητσάνα, ό,τι σου του κάνανε όλα ξεστά περνούσανε.
1: Τι θέλει τώρα.
2: Πρέπει να ψηφιστεί νέος νόμος στα τρία δοκάρια να γραφτεί γκόλο θρύλος.
1: Δύο είχε.
2: Ένα, άλλο ένα τότε. Γεια σου,
1: ο καινούριος, παιδί μου, καλά στοιχεία έδειξε, ήταν πολύ αγχωμένος.
2: Ποιος?
1: Ο Μερμίγκης. Ο Μερμίγκας.
2: Α, ο Μερμίγκας.
1: Ναι, Γκονζάλες. Δηλαδή ήταν αγχωμένος εκεί, δηλαδή άδεια εστία εκεί που το βγάζει ο...
2: Ναι, εντάξει, και το χάσε μονάχος. Ναι, ναι.
1: Φαινόταν πάντως, είχε ενέργεια, έτρεχε, μάρκαρε, όλα αυτά τα πράγματα, εντάξει. Ήταν αγχωμένος.
2: Να θα το ρίξω από Χαλκίδα. Ένα σχόλιο για Τσικίνιο. Λέει που παίζαμε με 10 χθες και ακόμα συζητάμε αν θα φύγει ο ΕΣΥ ή ο Σιπιονί. Σου να φύγει ο Τσικίνιο. Εντάξει, είναι λίγο άλλη θέση, δεν είναι και ίδιο πράγμα.
1: Παιδιά, υπάρχει και ένα συναισθηματικό δέσιμο τώρα. Πώς το κάνουμε τώρα?
2: Με τον Τσικίνιο.
1: Ναι, και με τον Τσικίνιο, βέβαια. Δεν υπάρχει.
2: Εντάξει, τώρα σε αυτά δεν χωράνε συναισθηματισμοί. Πρέπει να τα κόβει αυτά τα ζητήματα γρήγορα.
1: Εντάξει.
2: Είμαι Ολυμπιακός. Πειράζει που δεν ήθελα να περάσουμε Champions League γιατί είδα τα περσινά χάλια και α με βρίζουν κάποιοι. Ναι, πειράζει.
1: Ποια περσινά χάλια είδα? Δεν έπαιξε καλά ο Ολυμπιακός της Άπειρος την πέρσι.
2: Εντάξει, σου λέει δεν. Τι είδα τα περσινά χάλια και ας με βρίζουν κάποιοι. Ναι, πειράζει.
1: Αν θες ποια να περσινά χάλια είδα. Δεν έπαιξε καλά ο Ολυμπιακός της Άπειρος την πέρσι.
2: Εντάξει, σου λέει.

0: τα αφεντικά.
1: Η δισούλα ωραία. Λοιπόν. Απορρίφθηκε η Πειθαρχική Επιτροπή, από την Πειθαρχική Επιτροπή η ένσταση του Αστέρα Τρίπολης για τον αγώνα Superbet Κυπέλου Ελλάδας με το Λεβαδιακό. Ήταν σε εκκρεμότητα, άρα ο Λεβαδιακός μετά την νίκη του συμμετέχει κανονικά στη League Phase του Κυπέλου.
2: Ναι, και με ένα παίχτη που έβαλε μέσα.
1: Ναι. Που τον έβαλε ενώ είχε δηλωθεί στη δεύτερη λίστα. Τέλος πάντων. Φιλικό σωματείο Κομπότς, καθαρό διπλό Αλαφούζος. Άρα Τάσο πήγαινε βάλε 1 εκατομμύριο στο διπλό του Παναθηναϊκού.
2: Άμα είχε 1 εκατομμύριο.
1: Που δίνει και ψηλά.
2: Άμα είχε 1 εκατομμύριο δεν θα έπαιζε στοίχημα.
1: Έλα εσένα θα ακούγα πες. Εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη πλέον στο Μετιλίμπαρ. Χθες το Β' ημίχρονο στο τέλος, αντί να βοηθήσει την ομάδα που είχε κουραστεί, κρατάει τον Τζικίνιο μέσα που ήταν κακός, ενώ ο Σιπιόνι είχε σκάσει. Κοίτα, για τον Τζικίνιο γίνεται πολύ συζήτηση χθες. Όντως δεν ήταν και πάρα πολύ καλός.
2: Ήταν πρώτη φορά που έπαιζε βασικός. Που έπαιζε από την αρχή. Έτσι. Και σου λέει τώρα, εντάξει, παίζει από την αρχή. Στα προηγούμενα δεν τον έβαζε. Τώρα ξαφνικά τι είδε και τον κρατά σε 90 λεπτά μέσα.
1: Ο Τριαντάφυλλος είναι στο δικό σου μήκος κύματος. Λέει πέρσι τον Σιπιόνι Βασίλη δεν τον έβαζε. Φέτος μακάρι να το δούμε.
0: Παιδιά, αυτό το παιδί δεν ξέρω.
1: Και εγώ έτσι λέω.
0: Είναι σίδερο.
1: Ρε, εσύ παίρνει τη θέση του Μουζακίτη. Δεν θέλουμε να φύγει.
0: Όχι, εντάξει.
1: Έσαι Μουζακίτη τελείωσε. Και μετά Σιπιόνι είναι πραγματικό.
0: Δεν έχει. Ο Μουζακίτη κάτι πρέπει να εξελιχθεί λίγο. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνει. Κάτι πρέπει να εξελιχθεί. Πρέπει να σπάσει λίγο και τα δεσμά που του έχει βάλει ο Μεντιλίμπαρ.
1: Πρέπει να παίξει για να τα σπάσει όμως.
0: Ναι.
1: Πρώτα να τον
0: πρέπει
1: να,
0: πρέπει να σπάσει λίγο. Δηλαδή με τσαμπουκά, με επανάσταση, δεν ξέρω τι. Δηλαδή ο τέτοιος ο Μουζακίτης έφτασε σε ένα σημείο να μην θέλει να κάνει λάθος πάσα, έστω και αν πρόκειται για κάθετη, για κάτι έξυπνο κτλ. Να μην κάνει σουτ, να μην. Επειδή προφανώς το είχε πει ο Μεντιλίμπαρ, θέλω από σένα τη σίγουρη
1: εγώ
0: πάσα.
1: Εγώ νομίζω, Βασίλη, ότι προσπαθούμε με
0: πρέπει
1: αυτό
0: να το
1: που
0: σπάσει,
1: λες.
0: Να σπάσει τα δεσμά του ο Μουζακίδης. Αν θεωρεί ότι ο Μεντιλίμπαρ, πώς το πω, με τις εντολές που του δίνει, τον κρατάει πίσω αυτή τη στιγμή, κάνε κάτι άλλο, πώς το πω.
1: Κοίτα, εγώ νομίζω ότι αυτό που λες, έτσι όπως το λέει δηλαδή, είναι τρόπος για να δικαιολογήσουμε τον Μεντιλίμπαρ που δεν το βάζει και όχι ότι έχει κάποιο πρόβλημα το παιδί συγκεκριμένα. Επειδή δεν ξέρουμε τι του έχει πει.
0: Στα τελευταία παιχνίδια δεν έπαιξε καλά ο Μουζακίδης. Αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι δεν έπαιξε καλά επειδή για άλλους λόγους, επειδή σταμάτησε να είναι το ίδιο καλός. Εγώ πιστεύω ότι είναι λόγω εντολών. Δηλαδή, ένας παίκτης ο οποίος μπορεί και να γράψει.
1: Ότι τον έβγαλε από τα νερά του.
0: Να
1: δηλαδή.
0: Γράψει και λίγο τον προπονητή, δηλαδή τις εντολές, είναι ο Φορτούνης. Ο Μουζακίδης δεν είναι. Δηλαδή, άμα του πει ότι είσαι εκεί, θα παίρνει την πάση γιατί σπά τα πλάγια. Είσαι εκεί, δεν δίνει ξέρω στον Ελκάμπη. Παρά μόνο αν είσαι 100% σίγουρος. Ή θέλουν να ελέγξει το παιχνίδι. Ο Μουζακίδης θα τα κάνει γιατί είναι στην αρχή. Ενώ ο Φορτούνης, ξέρω εγώ, έχει άλλη εμπιστοσύνη στον εαυτό του τώρα. Είναι άλλο, άλλο κάπελο.
1: Θυμάσαι σέντρες καλές Γαλάκου και Καρούλια που λέει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης, γιατί εγώ δεν το θυμάμαι.
0: Γαλάκου, ναι, Καρούλια.
1: Παπα-Νικολά, έχεις δίκιο για το αριστερό μπακ. Γιογιο τον έκανε ο Παπακανέλος. Δεν του έκανε
0: ορίστε.
1: Το κίνδυνο ο Παπακανέλος.
0: Γιατί λέτε τώρα, τι βλέπατε χθες, μήπως βλέπετε καμιά σειρά. Ο Παπακανέλος, προσέξτε τώρα.
1: Στις έντρες και όχι στην άμυνα.
0: Προσέξτε, να πούμε κάτι για τον Παπακανέλο. Όλοι θέλουμε τα νέα τα παιδιά και ειδικά όταν βγαίνουν από τις ακαδημίες σου, πάντα όλοι τους θέλουμε. Δεν υπάρχει κανένας να μην τους θέλει.
1: Εννοείται.
0: Κανένας. Και πόσο μάλλον ένας προπονητής μιας ομάδας. Ο οποίος, ξέρω εγώ, σου δίνει και το δικαίωμα να ανέβει στην πρώτη ομάδα και όλα αυτά. Ο Παπακανέλος πέρυσι πήγε στη Ρίο Άβε.
1: Σωστά.
0: Όπου είχε το δικό του προπονητή, Σιλαϊδόπουλο. Έτσι. Πόσες συμμετοχές έκανε.
1: Έκανε
0: πόσες.
1: 15.
0: Ούτε καν.
1: Ούτε.
0: Δηλαδή δεν τον είχε ο Σιλαϊδόπουλος βασικά.
1: Είμαστε στάσιμοι δηλαδή. Λες.
0: Όχι, δεν σου λέω εγώ.
1: Μπορεί να είναι, δεν κακό.
0: Σου λέω ρε παιδί μου, πώς το πω. Μην είναι, ξέρω εγώ, ακούμε ελληνικό όνομα και αμέσως το ανεβάζουμε στα ουράνια κτλ. Ο Παπακανέλος έκανε προσπάθειες, έκανε και κανένα δύο χλωμά σούτ εκεί πέρα. Ναι. Ούτε για προπόνηση δεν ήταν στον Ορτέγκα. Εντάξει, οκ. Okay. Μακάρι το παιδί να δείξει, να ανέβει και να τον πάρει ο Ολυμπιακός, να τον εντάξει. Ποιος δεν το θέλει αυτό.
1: Καλημέρα, περιμένουμε έναρξη προετοιμασίας ΑΕΠ Αγαστητικού. Υπογραφή
0: μαζί σου, μαζί σου. Πότε αρχίζει η προετοιμασία?
1: Θα αργήσει.
0: Τι παίζουμε? Στο νόου φούτμπολ, τι παίζουμε?
1: Ξέρω. Άκη Θανάση και Δημήτρης από Εύρω Πανάθα, μόνο καλημέρα στα παιδιά εδώ που στέλνουν την καλημέρα τους. Καλημέρα, παιδιά, καλή εβδομάδα. Ρέτσος Κάρμο, μήπως καλύτερο δίδυμο, τι λέτε?
0: Όχι.
1: Όχι, βέβαια.
0: Όχι.
1: Και λέει, έχω πολλές ενστάσεις για φορ.
0: Θυμάστε λίγο όταν είχε αρχίσει να βάζει πυρόλα, πυρόλα αντί για Κάρμο. Και λέγαμε όλοι τι κάνει.
1: Ξέρω, τι κάνει. Και ξέρεις τι τον έσωσε τον πυρόλα? Μάθαμε και μάθανε ο κόσμος ότι είναι αρχηγός της εθνικής ομάδας των Ελπίδων της Ιταλίας. Αλλά λένε καλός θα είναι, άστον. Η Ιταλία είναι καλή αμυντική. Αυτό τον έσωσε. Άμα ήταν τώρα από καμιά Μοζαμβίκη, χαμένο το έχει το παιδί. Τάσος Δουβίκας, γιος του Γιάννη Δουβίκα, παλιού σέντρεφορ του Παναργιακού.

0: Που Παιχταράς βγάζει το Άργος. Ωραία. Γεια σου, Γενίκο.
1: Ομάδα δεν έχει.
0: Τον Αλή του Πάκου, πώς τον είδαμε μια χαρά, τα πάμε και πριν. Τάχα Αλή. Με Ουναή τι γίνεται? Τίποτα. Ουναή πάλι σιριαλάκι, είτε αυτή τη δουλειά θα κάνουμε τώρα.
1: Ο Ουναή το έχει στο αίμα τώρα, δηλαδή. Θέλει, ξέρω, να,
0: κάθε
1: να,
0: τέλος να, του καλοκαιριού, ε.
1: Να γίνει σειρά, ξέρω εγώ. Ναι, ναι, ναι.
0: Μπορεί να είναι σαν τον Ναζάρ, να μην κάνει προσπάθειες
1: και τέτοια. Next season. Ξέρω εγώ, 10 επεισόδια στην κάθε σεζόν, ναι, και πάμε μετά στην επόμενη σεζόν. Είμαστε τώρα σε μια σεζόν νούμερο 4.
0: Σωστά. Season 4. Βασίλη, τώρα άνοιξε και δεν ξέρω αν το σχολιάσατε. Ο Παπαγιανέλος μας χόρεψε λίγο χθες ή μου φάνηκε?
1: Σου φάνηκε, σου φάνηκε.
0: Απαντήσαμε. Εντάξει, δεν ήταν κακός.
1: Όχι, δεν ήταν κακός.
0: Εντάξει. Αλλά
1: δεν είδα, ρε παιδί μου.
0: Χόρεψε. Ξέρω εγώ, τραβηγμένο. Καλύτερα που έφερε
1: χιλιά. Έπαιξε και σαν να χόρεψε τον Αρμένιο. Δηλαδή είδατε δύο πράγμα.
0: Όχι, όχι τόσο πολύ, όχι. Δεν σου λέω τραβηγμένο.
1: Έπαιρνε την μπάλα, δεν πήγαινε από εκεί. Δηλαδή πήγαινε κατά δύο φορές από εκεί, μετά άρχισε να κόβει προς τη μέση. Έρθε να κόβει προς τον άξονα. Εκεί για να βρει κάποιο. Παιδιά, δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Μακάρι να ήταν, δεν είναι τόσο εύκολα.
0: Καλύτερα που έφερε χιλιά, γιατί με αυτή την εμφάνιση, αν είχαν νικήσει, θα καβαλούσαν το καλάμι. Σιγά, Γιώργο. Σιγά, θα καβαλούσαν το καλάμι. Ηρεμία. Γεια σου, Τζούντο. Μην το αναφέρω τώρα, είσαι δικός μας εδώ άνθρωπος κτλ. Δεν χρειάζεται. Άστο. Εντάξει, καταλαβαίνω τι λες, μη σου πω και εν μέρει συμφωνώ. Κάνετε μεγάλο λάθος για τον Άρη. Έχει κάνει πάρα πολύ καλή αρχή. Είναι η πρώτη φορά εδώ και χρόνια που δεν έχει αποκλειστεί καλοκαίρι, λέει ο Αργύρης. Νόμιζα κι εγώ. Θα λέγε κάτι άλλο.
1: Ότι θα λέγε καλή κουβέντα.
0: Ναι, ναι. Πήρε το αυτάκι μου, θέλει να πείσω και το δικό σας, ότι από Βουλγαρία ο Όφη πήγε αμέσως στη Θεσσαλονίκη και είχαμε ξενύχθια καζίνα και σφινάκια κάργα. Τι λέει, ρε παιδί μου, πώς να χτυπήσει το
1: αυτάκι? Όχι, εγώ δεν άκουσα τίποτα, εγώ δεν διάβασα.
0: Θα πηγαίναν στο καζίνο τώρα 40 άνθρωποι της αποστολής του Όφη, δεν τους έβλεπε κανένας. Και επειδή πήγαν αμέσως στη Θεσσαλονίκη, επειδή ήταν κοντά να προετοιμαστούν για το μάτς. Τέλος πάντων. Έβλεπα το παιχνίδι στην τηλεόραση και άκουγα αεροσπορ. Ο Σαντορνιός μάλλον έβλεπε άλλο παιχνίδι. Εντάξει. Εγώ άκουσα τον πανηγυρισμό στον γκολ της Κηφισιάς, τον πανηγυρισμό, την περιγραφή και καταλάβατε. Καλημέρα, Σύμφωνα. Σχόλιο για Πανετολικό θα ακούσουμε. Λέει ο Βασίλης από Αγρίνιο. Πανετολικός σου λέει, παιδιά, είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του που κάνει 2-2. Πρώτη φορά. Μας λείπει το ελληνικό στοιχείο λίγο. Εγώ τι να ξαναπώ για τον Πανετολικό αυτό που λέω συνέχεια. Μήπως φέτος κάνει κάτι παραπάνω από αυτό που κάνει όλα τα χρόνια. Αυτό θέλω. Προπονητή καλό έχει, κόσμο έχει, γήπεδο έχει, διοίκηση, όλα τα έχει. Θέλει μια φορά να κάνει το κάτι παραπάνω. Από ό,τι φαίνεται έχει πάρει και καλούς παίχτες. Ο Πανορμίτης λέει: ταπεινή μου γνώμη ότι πλέον οι μικρομεσαίες ομάδες έχουν ανέβει επίπεδο. Και ο λόγος είναι, λέει, ότι έχει ανέβει συνολικά το επίπεδο του πρωταθλήματος, διότι όσες μεταγραφές και να κάνουμε, οι μεγάλοι, αν δεν υπάρχει ανταγωνισμός με τις μικρές, δεν πάνε μπροστά. Και αυτό. Γι' αυτό και πιστεύω ότι από εδώ και πέρα θα τα πάνε ακόμα καλύτερα οι ομάδες στην Ευρώπη και θα ανέβουμε μέσα στη δεκάδα σταδιακά. Ναι, για το τελευταίο συμφωνώ. Το άλλο, εντάξει, έχουμε εξηγήσει τους λόγους, είναι ότι οι μικρές ομάδες έχουν περισσότερα έσοδα, άρα κάνουν και καλύτερες κινήσεις. Ποιος το είπε αυτό για την πρωταθλήτρια ομάδα που ξεφυλίζεται από την Κηφισιά?
1: Τι, πού?
0: Ποιος το είπε αυτό για την πρωταθλήτρια ομάδα που ξεφυλίζεται από την Κηφισιά? Το παιδί του Κοϊτά ή αυτός που έμεινε εκτός Ευρώπης από τον.
1: Εντάξει, τι είπαν, δεν είπαν για τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά έπρεπε να έχει αποβληθεί. Ναι, ναι, έπρεπε να παίζει με 10 παίκτες. Εντάξει, ναι. δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Απλώς δεν είπαμε τίποτα και γι' αυτό, γιατί η ΑΕΚ φωνάζει για το Ζήνη, που έχει δίκιο η ΑΕΚ εκεί. Για το Ζήνη. Ότι έπρεπε να μπει μέσα.
0: Α, έπρεπε να μπει μέσα.
1: Δηλαδή στις καθυστερήσεις. Αυτό λέει ο κανονισμός.
0: Γι' αυτό και είπε ποιο.
1: Όταν γίνει επίπληξη ή τιμωρηθεί ένας παίχτης ο οποίος κάνει ένα σκληρό μαρκάρισμα, οτιδήποτε, μπει ιατρικό. Μέσα δεν είναι ανάγκη ο τέτοιος ο παίχτης να βγει εκτός.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αυτό δεν το ερμήνευσε καλά ο διαιτητής. Αλλά τώρα, παιδιά, απλώς η ΑΕΚ έπαιξε 10 εναντίον 10. Είχε αποβληθεί παίχτης της Κηφισιάς.
0: Ναι, ναι.
1: Έπαιξε 10 εναντίον 10. Αλλά ότι έχει λάθος ο διαιτητής εκεί πέρα είναι λάθος.
0: Ο Ανδρέας λέει ότι επειδή γεννήθηκα και μεγάλωσα και συνεχίζω να μεγαλώνω σε νησί τη Λευκάδα, να σας πω πως η καλύτερη περίοδο για διακοπές είναι μέχρι 5 Ιουλίου και μετά από 10 Σεπτεμβρίου.
1: Σωστά ήταν. Καλά ήταν.
0: Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι απορρίφθηκε ένσταση στο Αστέρα, έτσι, για το κύπελο. Και συνεχίζω. Δεν πάει για πρωτάθλημα ο Άρης γιατί το θέλει το σύστημα των μεγαλοειδιεκτητών, βάζοντας τους οπαδοδημοσιογράφους να το διαδώσουν, και φυσικά πάει για πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός που δεν υπάρχει εδώ και δεκαετίες. Μάλιστα, καταλάβαμε. Εντάξει, έτσι όπως το λέει το τέτοιο, δεν έχει κανένα άδικο, η αλήθεια είναι. Ποιο? Ο Παναθηναϊκός έχει 16
1: για τον Παναθηναϊκό, ή ναι, ότι έβαλαν όλοι τους δημοσιογράφους οι μεγαλοειδιοκτήτες να λένε ότι ο Άρης δεν πάει για πρωτάθλημα.
0: Εγώ νομίζω ότι ούτε ο Καρυπίδης.
1: Μακάρι να πάει για πρωτάθλημα. Μακάρι να πάει. Μακάρι. 100% χωρίς κανένα τέτοιο. Μακάρι να πάει.
0: Παιδιά,
1: αλλά ήταν σε όλες τις τελευταίες χρονιές. Ήταν πολύ μακριά από αυτό που λες.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα και στον Γιώργο από τη Λευκάδα επίσης. Παιδιά, έχετε δίκιο, τα λέω γρήγορα. Είμαι και λίγο κουρασμένος, η αλήθεια είναι. Οπότε ένας λόγος παραπάνω. Ρε Στέλιο. Α, το έστειλες τρεις φορές για να το διαβάσουμε σίγουρα. Λοιπόν. Έχω μείνει να ασχοληθώ με τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού γιατί δεν αξίζει πλέον. Αλλά αυτό που γίνεται φέτος δεν περιγράφεται. Ο Μπαρνάκης έχει βγάλει μόνο φέτος πάνω από 60 εκατομμύρια από πωλήσεις. Και ο Αραφούζος σχεδόν τίποτα και δίνει παραπάνω λεφτά. Να φέρει Βάργα, Πουέρτας και Ντοντό, αλλιώς ας πουλήσει και να πάει στην αγαπημένη του Νότιχαμ. Τι λες,
1: σκληρός.
0: Καλή εβδομάδα. Εγώ πάντως έβαλα ήδη 100 ευρώ στοίχημα το πρωτάθλημα και φέτος θα το πάρει η Αϊκάρα. Λέει η κυρία Σοφία από την Κέρκυρα.
1: Μπράβο, κυρία Σοφία.
0: Μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί η Λεωφόρος
1: κάνει για έντρα και την Κεφσιά. Και για άλλες επενδύσεις, δηλαδή ότι άλλο φαίνεται.
0: Άρα τη θεωρείς σίγουρη την επένδυση της κυρίας.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Εντάξει.
1: Θα μας συμβουλεύει όμως και για άλλες επενδύσεις, γιατί αυτό είναι επένδυση. Δηλαδή όποιος βάζει μακροχρόνια στοιχήματα.
0: Ναι, είναι επένδυση. Ενώ σε 29 μηνών τέλος πάντων. Να μου εξηγήσετε γιατί.
1: Αμοιβαία κεφάλαια και τα λοιπά, τέτοια.
0: Ετβά, πώς τα λέγανε αυτά, μια διαφήμιση τώρα. Τέτοιο πράγμα είναι.
1: Τα αμοιβαία κεφαλαία.
0: Όχι. Ποια? Ομόλογα.
1: Ομόλογα είναι άλλα. Το ομόλογα είναι. Φαντάζομαι.
0: Παίζεις και ομόλογα.
1: Όχι, εγώ δεν παίζω.
0: Γενικώς λέω.
1: Όχι, κυρία Σοφία, μήπως ξέρει τα παιδί μου και από αυτά.
0: Κέρκυρα, δεν ξέρω. Θα πάω τώρα και θα μάθω. Εντάξει. Μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί η Λεωφόρος κάνει για έδρα για την Κηφισιά και όχι για τον Παναθηναϊκό. Λόγω χωρητικότητας. Λένε λόγω χωρητικότητας ή κάτι άλλο. Αλλά λόγω χωρητικότητας, παλιό γήπεδο, ξέρω εγώ, όλο αυτό. Καλημέρα, παρέα, καλή εβδομάδα με υγεία. Το υπόλοιπο το έζησα, λέει, γιατί έγραφα για το Ζώτα. Λέει ο Μιχάλης, που είναι έμπειρος ακροατής και ξέρει. Σωστός. Για το πρωτάθλημα, λέω. Τρέχαμε Ευρώπη και εδώ σερνόμασταν.
1: Για ποιον, λέει.
0: Για τον Ολυμπιακό τότε που είπε ότι η Champions League. Ναι, τα χάλια που είδαμε, λέει. Στο πρωτάθλημα τα είδαμε γιατί παίζαμε καλά στην Ευρώπη. Ρε παιδιά, να μην βγαίνουμε Champions League μετά.
1: Όχι, δεν είναι αυτό. Δηλαδή, κάποια στιγμή προσπαθήσουμε να το φτιάξουμε και αυτό το πράγμα. Να παίζουν δηλαδή οι ομάδες και όταν παίζουν τη Champions League να παίζουν αντίστοιχα καλά και στο πρωτάθλημα. Δεν είμαστε σε αυτό το επίπεδο.
0: Δεν είμαστε. Και ο Κώστας που λέει για τον Πόμπο της Κηφισιάς, εντάξει, το έχουμε πει και εμείς. Εμένα μου έκανε εντύπωση πως δεν του χτύπησαν την πόρτα. Δεν χτύπησαν την πόρτα της Κηφισιάς κάποιος να τον τσιμπήσει.
1: Καλά, χτύπησαν την πόρτα της Κηφισιάς για τον Τετέ, για τον Παντελίδη. Πόσα πάνω από την Κηφισιά.
0: Θα τη ρωτήσουν κιόλα. Άμα έχει ένα καλό παίχτη, πόσα θέλει, πάρ' το αυτό με αυτή την έννοια. Ναι. Καλό παίχτη είναι. Πόμπο είναι παχτάρα. Και όντω με στι φάσει και τσαμπουκαλεί και χώνεται.
1: Δεν μου λε, ο Τετέι σου φαίνεται λίγο. Σαν να έχει πέσει λίγο το λεφτό.
0: Έτσι φαινόταν μέχρι που βάλει τι δύο γκολάρε στο παιχνίδι του Ευρωπαϊκού του Παναθηναϊκού εντό έδρα. Με ατομικέ ενέργειε κτλ. Όντω, κι εγώ αυτή τη σκέψη είχα.
1: Βάρη είναι λίγο. Σου φαίνεται λίγο πιο βαρύ.
0: Όχι. Εντάξει, ο Τετέ έχει αυτό το σκάλι.
1: Δεν ήταν, παιδί μου, το
0: δύσκολο. Ξέρω, λίγο πιο
1: όχι αέρινος, λίγο πιο αέρας. Ναι. Δηλαδή λίγο πιο ξεπέταγμα, λίγο πιο τέτοιο.
0: Λες να τον τουμπανιάσαν λίγο από την εκγύμναση την πολύ, να ακολουθήθηκε μια άλλη διαδικασία.
1: Δεν ξέρω. Ναι. Όχι, εντάξει. Επίσης που λέγαμε για center for, για επιθετικούς πριν για την εθνική και ο Τετέ, δηλαδή δεν τον είχε βάλει.
0: Ναι, εντάξει, βέβαια, επειδή είναι
1: πολύ. Για Δουβίκα, για.
0: Έχω την εντύπωση ότι ο Τετέ και ο Δουβίκα.
1: Εσύ πιστεύεις τώρα δηλαδή ότι θα έπαιζε ο Δουβίκα center for. Πες ότι έπαιζε, τον έβαζε center for, βασικό τη εθνική. Και η εθνική δεν κέρδιζε. Και σε όλα τα καφενεία δεν θα λέγανε πού πα με τον Δουβίκα.
0: Εννοείται. Ουδή προφήτη στον τόπο του, σου λέω. Έπρεπε όλοι έξω να πάνε για να γίνουν άνθρωποι. Ο Σάλιακα που τον πήρε Ολυμπιακό στον Ολυμπιακό ήταν, θυμίζω κάποτε. Έτσι. Και όχι μόνο αυτός. Είμαι Ολυμπιακός. Νομίζω ότι ο Μαρινάκης απευθύνεται σε παιδάκια. Όταν υποστηρίζει το Ολυμπιακός, μπορεί να πάρει το Europa League. Πρώτα έχει σχεδιάσει εγκαίρως το μεταγραφικό σου πλάνο με την ποιότητα που απαιτείται. Μετά το υλοποιείς πάλι εγκαίρως και δίνεις χρόνο στον προπονητή να εφαρμόσει το σχέδιό του. Ο αποκλεισμός του Ολυμπιακού θα είναι γρήγορος και οδυνηρός.
1: Ρε παιδιά, να σου πω.
0: Ο Ολυμπιακός έχει κληροσάρα. Κληροσάρα.
1: Πώς τον λένε το φίλο?
0: Γιάννη,
1: να σου πω κάτι. Δεν θες να πεις όταν ο Ολυμπιακός πήρε το conference.
0: Πριν πεις, να σου πω ότι ο Βασίλης, αν και αγαπητός, προσπαθεί να μοιάσει σε πολιτικό που το πάει γύρω-γύρω ορισμένες φορές και να δικαιολογήσει τα δικαιολόγια.
1: Λοιπόν, ναι, τα δικαιολόγια του Μαρινά και εγώ είμαι εδώ για να τα δικαιολογήσω. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Δηλαδή, θες να πεις όταν ο Ολυμπιακός πήρε το conference. Είχε φέρει, πότε τον είχε φέρει, Γενάρη, Φλεβάρη, το Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή, όλο αυτό είχε γίνει βάση πλάνου. Είχε δηλαδή ο σχεδιασμός ήταν βάση πλάνου.
0: Πλάνο υπήρχε για τότε, αλλά ήταν το εξής πλάνο.
1: Ποιο, να φτιάξουμε να την ομάδα στο Γενάρη.
0: Όχι. Το όσο Γενάρη καλά μπορεί και από το καλοκαίρι να στρώσει την ομάδα.
1: Από το καλοκαίρι. Ναι. Αλλά το conference δεν το πήρε το καλοκαίρι. Μετά, δεν το πήρε την επόμενη χρονιά. Το πήρε εκείνη τη χρονιά. Τι προγραμμάζει μα. Άμα ρε παιδιά, σου κάσουν και μερικά πράγματα, ξέρω εγώ, και έχει και καλού παίχτε. Ο προγραμματισμό και όλα αυτά είναι.
0: Εντάξει, εντωμεταξύ, πώ έχει πάει.
1: Ο προγραμματισμό είναι η καλύτερη δικαιολογία για εκείνου που εργάζονται σε ομάδε, ώστε να δικαιολογήσουν ένα χρονικό περιθώριο. Αφήστε μα ήσυχου να έχουμε αυτή τη δουλίτσα μα.
0: Λες.
1: Βέβαια.
0: Του παράγοντε λε.
1: Αυτό είναι ο χρονικός προγραμματισμός. Δηλαδή θέλουμε προγραμματισμό και τα αποτελέσματα θα φανούν. Εγώ μόνο αν ήμουν εργαζόμενος σε μια ομάδα θα έλεγα θέλω ένα-δύο χρόνια, ξέρω εγώ, να φτιάξω ο προγραμματισμό. Θα κάνουμε τον προγραμματισμό, να βάλουμε τα θεμέλια.
0: Καλά, να σου πω.
1: Για να έχω δύο χρόνια δουλειά.
0: Να σου πω το ότι αργήσαμε λίγο στο Ολυμπιακό, αργήσαμε είναι σάντρα αυτό, εντάξει. Να μην λέμε τώρα χαζά και γι' αυτό κάτι τέτοιο.
1: Τι αργήσαμε.
0: Να κάνει μεταγραφέ.
1: Έχει κάνει 10 μεταγραφέ. Δεν... Αν να μην έχει κάνει καλέ μεταγραφέ, δεν έκανε λίγε μεταγραφέ μέχρι τώρα ο Ολυμπιακό.
0: Όχι, αλλά άμα πλήρωσε λόγο.
1: Σου λέω άλλο να, μην... να πει ο άλλο είμαι δυσαρεστημένο από τι μεταγραφέ που έχει κάνει. Από Φρόιλα, από
0: Έτσι. Όχι, δυσαρεστημένο. Από το χρονικό σημείο που τι έκανε τι μεταγραφέ που
1: έκανε. Okay, ναι. Άλλο να πει αυτό και άλλο να πει, ρε παιδί μου, ότι δεν έχει κάνει μεταγραφέ. Μεταγραφέ έχει κάνει. Με το σώμα για ένα πρόβλημα του Ολυμπιακού.
0: Όταν μιλάει για μεταγραφικό σχεδιασμό, ρε φίλε, εννοεί και το χρονικό σημείο στο οποίο έγιναν μεταγραφέ.
1: Okay. Καταλαβαίνετε τώρα.
0: Ο Τάσος λέει, ο Αναστάσιος, ότι ο Βασίλης δεν έχει, ο Μουζακίτης Βασίλη δεν έχει δύναμη, πώς θα παίξει, δεν τρέχει, δεν μαρκάρει. Πώς έγινε τόσο κακός παίχτης ο Μούζα ξαφνικά.
1: Πάθατε όλοι ρε παιδιά, δηλαδή, δεν πάθατε, με τον Μούζα θα βάλω πολύ.
0: Αυτός ο Σαλιάκας πρέπει να είναι καλύτερος από, το, από τον Καφού με βάση όσα λέτε. Εντάξει, Δημήτρη,
1: τι είπαμε ρε μεγάλε τώρα που έρχεσαι καιρό να κάνεις απίστην εξυπνάδα σου, ο Δημήτρης ο Παναθηναίκος, τώρα τι λέμε για τον Σαλιάκα. Σάλιακας αυτό που είπαμε ότι έχει πολύ καλή σέντρα. Αυτό το αποδείκνει και στην Bundesliga με την ομάδα του, μια ομάδα δηλαδή έβγαλε φτάσεις, μια ομάδα που πάλευε για τη σωτηρία. Ναι, όχι μια ομάδα που είναι συνεχώς στην επίθεση.
0: Εντάξει.
1: Όχι με την Bayern Μονάχου που παίζουν τα back, ξέρω εγώ, ως extreme.
0: Τι σημαίνει, ευχαριστούμε Κωνσταντίνε για αυτό. Για παγαζητικό σήμερα του κουβέντα κλπ. Ντίνος, ειδικός οδηγός λέει ότι είναι. Τι είναι ο ειδικός οδηγός? Έτσι υπογράφει ο φίλος ο Ντίνος. Ειδικός οδηγός.
1: Για τα χιόνια.
0: Λες. Θέλει να βρεθεί ένας πρόεδρος που σε κάθε διαρκεία που πουλάει θα ζητάει τα αφορολογικά στοιχεία του κατόχου του διαρκείας και θα κάνει κουμάντο στα έσοδά του. Καλά λέει.
1: Γιατί το λέω?
0: Επειδή και καλά ξέρεις, πάρε παίχτες, φέρε παίχτες, πουλά παίχτες, κουμάντο
1: στα έσοδά. Πόσα έβγαλες,
0: ναι, πόσα έβγαλες, πόσα αυτό κτλ.
1: Το όνειρο, ξέρεις, καμιά φορά, να δούμε ρε παιδί μου και ποιος είναι ο ιδανικός πρόεδρος για το μέσο Έλληνα οπαδό, ανεξαρτήτως ομάδας. Ποιος είναι ο ιδανικός πρόεδρος?
0: Αχιλλέας.
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι, πραγματικά το εννοώ. Θέλουν ένα πρόεδρο. Θέλω να είναι ολόκληρη.
0: Ιστορικά
1: εκπομπή.
0: Να το πιάσουμε, δηλαδή.
1: Είναι...
0: Ιστορικά να το πιάσουμε.
1: Όχι. Πώς φαντάζεται τον ιδανικό πρόεδρο ένας οπαδός? Ένας παιδί μου ο οποίος αγαπάει πολύ την ομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι πρέπει να κάνει? Πρέπει να πιάνει την ΕΠΟ. Πρέπει να βάζει κάθε χρόνο 15 εκατομμύρια. Πρέπει να πιάνει την ΕΠΟ, αλλά συγχρόνως να μην φαίνεται ότι έχει πιάσει την ΕΠΟ. Για να μην μας τη λένε οι άλλοι.
0: Τους δικαστές να μην τιμωρούμε.
1: Τους και τέτοιο. Εδώ, τους παίκτες που θα φεύγουν, ξέρουν. Δηλαδή πρέπει να δούμε ποιος είναι ο ιδανικός πρόεδρος στην Ελλάδα για, το, ναι. για τον Έλληνα οπαδό.
0: Ο Ζήνη έμεινε εκτός γηπέδου γιατί είχε ματωμένη φανέλα και πρέπει να αλλάξει. Λέω Ζαχαρίας, ναι. Γι' αυτό έμεινε έξω, όντως. Στέλνω μήνυμα και με αγνοείται. Αυτό συνιστά γενικότερα προσβολή του ακροατηρίου σας. Είναι ο φίλος που είπε, ολόκληρη κουβέντα κάναμε. Ο Παπακανέλος μας χόρεψε λίγο χθες ή μου φάνηκε. Ρε δεν πιάνε καλά το τέτοιο, το τραδιόφωνο εκείνη την ώρα. Ρεμίστε ρε παιδιά, το είπαμε και ασχοληθήκαμε. Και επίσης δεν σημαίνει ότι θα διαβάσουμε κιόλα. Μην κρίνετε ακόμα τον Τετέ επειδή πέρασε μια αρρώστια λέει και ότι έχει παρενέργειες κτλ. Εντάξει, δεν, όχι, όχι, μια χαρά, μια χαρά. Για την αποστολή του Όφη το ανέβασε κάποιος, ελπίζω χιουμοριστικά και χωρίς δόλο. Η αποστολή γύρισε στο Ηράκλειο ξημερώματα Παρασκευής και έφυγε για Θεσσαλονίκη μεσημέρι Σαββάτου. Σοβαρευτείτε όσοι τα πιστεύετε αυτά, για αυτό που ακούστηκε περί Καζίνου λίγο πριν. Έρμαν όλοι τώρα, μην δίνει σημασία αυτά τα χαζά που λένε τώρα. Καλημέρα. Σε ποιον θα ποντάρετε από τώρα που θα πάρει το πρωτάθλημα?
1: Με ρωτά.
0: Ποιον, εμά ρωτάει.
1: Κάτι τσάμπα ερώτηση με.
0: Τσάμπα, Ολυμπιακό, ε.
1: Εγώ δεν είπα τίποτα.
0: Ιδανικός πρόεδρος, Σοκράτης λέει ο Θανάσης. Να τους άρχισε να απαντάνε για το ποιος είναι ο ιδανικός πρόεδρος.
1: Δεν εννοούσα αυτό ρε παιδί μου. Πώς φαντάζεστε τον ιδανικό πρόεδρο?
0: Εντάξει, εξήγα και εσύ λίγο τι εμφανισιακά.
1: Ναι, παιδί μου, πώς λέγαμε προηγουμένως ποιος είναι ο ιδανικός? Δεν είχαμε πει σε μια εκπομπή, δεν το προχωρήσαμε πάρα πολύ. Ποιος είναι ο ιδανικός προπονητής της εξέδρας? Πώς πρέπει να είναι, τι πρέπει να φοράει, πώς πρέπει να κινείται κτλ. Εδώ το ίδιο πράγμα. Πώς πρέπει να είναι ο ιδανικός πρόεδρος μιας ομάδας? Λοιπόν, φεύγουμε δυστυχώς.
0: Εντάξει, κάποια μηνύματα που πήγαν στα requests.
1: Drafts.
0: Είναι για Ζώτα κλπ. 14 φορές το έχει πάρει ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα και δύο Παναθηναϊκός με Champions League ταυτόχρονα. Ωραίο στοιχείο του Κώστα. Ευτυχώς πρόλαβα. Και το είπα.
1: Η τελευταία φορά πότε ήταν?
0: 92 λέει.
1: Όχι 92.
0: Τι Παναθηναϊκού ήταν αυτό?
1: Τι 92. Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός. Τέλος πάντων, δεν πήγε 12 και πετρό.
0: Εντάξει, θα προσπαθήσω να περάσω εγώ τα request. Ναι, φύγει. Χαίρετα τον κόσμο. Τα λέμε πάλι αύριο.
1: Γεια.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport στις 12 και 2 πρώτα λεπτά. Στη δήμη στον ήχο η Ματίνα Κανελοπούλου, στο μικρόφωνο Βασίλης Μότσης. Η Εθνική Ελλάδα υποδέχεται την Ισπανία στο T-Center σε μια κρίσιμη μάχη για τα προκριματικά του Μοντομπάσκετ 2027. Η Ελλάδα έχει ρεκόρ στο 3 εικών και 4 ητών και πλέον χρειάζεται το απόλυτο στις υπόλοιπες 5 αναμετρήσεις για να είναι σίγουρη για την παρουσία της στο Κατάρ το επόμενο καλοκαίρι. Τζάβολ του αγώνα στις 7 με τηλεοπτική μετάδοση από την R2 Sport και ραδιοφωνική από την Era Sport. Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος ξεπέρασε χρόνο ρεκόρ τον τραυματισμό του και μπήκε στο 12 αντί του Κώστα Παπα-Νικολάου. Ο Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Λεβαδιακό στις 7.30 στην αναμέτρηση που κλείνει την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Στίχημαν Super League. Με Λούζα και Κάγκουα η αποστολή του Παναθηναϊκού για το Μάστη Λιβαδιά, 2.000 οπαδοί των Παρασίνων θα δηλώσουν παρόν, πλήρες θα παραταχθούν οι βιωτοί. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά από την Era Sport και τηλεοπτικά από τον Nova Sports 2. Τους πρώτους τρεις βαθμούς στο νέο πρωτάθλημα έχασε η ΑΕΚ χθες, μετά την ισοπαλία που έφερε με την Κηφισιά στη Λεωφόρο με 1-1. Στα υπόλοιπα χθες είναι μαζί δεύτερης αγωνιστικής, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-1, Κηφισιά ΑΕΚ όπως είπαμε 1-1 και Άρης Όφη 2-1. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας υπέστη ρήξη χιαστού κόντρα στο Αμβούργο και χάνει όλη τη φετινή σεζόν με την Dortmund. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ θέλησαν να του δείξουν έμπρακτα τη στήριξή τους κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Ατρόμητο, σηκώνοντας μπλούζα με μήνυμα για περαστικά. Ενώ και η διοίκηση του Δικεφάλου πήρε τη σκυτάλη για να στείλει ένα εμψυχωτικό μήνυμα στον πρώην άσο της. Από τον Ολυμπιακό διαψεύδουν τη φημολογία περί συμφωνίας με τον 23χρονο Κολομβιανό μέσο Γκουστάβο Πουέρτα, αλλά και με τον 28χρονο Ελβετό εξτρέμ Ρούμπεν Βάργκας. Η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ απέρριψε την ένσταση του Αστέρα Τρίπολης για τον αγώνα με τον Λεβαδιακό και έτσι οι βιωτοί θα μετάσχουν κανονικά στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Σπουδαία πρόκριση χθες για την εθνική βόλεϊ των γυναικών, η οποία νίκησε τη Γαλλία με 3-0 και έκλεισε θέση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος για δεύτερη φορά στην ιστορία της μετά το 1991. Η δεύτερη ομάδα της εθνικής βόλεϊ των γυναικών κατέκτησε την τέταρτη θέση στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντα στην Ιταλία, καθώς ιτήθηκε στο μικρό τελικό 3-2 από τη Σερβία. Η σπουδαία πορεία της εθνικής βόλεϊ ανδρών στους μεσογειακούς αγώνες ολοκληρώθηκε με το ασημένιο μετάλλιο, καθώς η Γαλλία ήταν ανώτερη στον τελικό, επικρατώντας Γαλανό Λευκής με 3-0 σετ. Τρεις ακόμη σημαντικές διακρίσεις πρόσθεσε η ελληνική αποστολή στις Γκομιδίδες στους μεσογειακούς αγώνες, με ένα χρυσό μετάλλιο στο τένις και δύο ασημένια στον στίβο χθες. Στο διπλό γυναικών του τένις, η Ελένη Κοροκοζίδη και η Μάρθα Ματούλα έφτασαν μέχρι την κορυφή κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο. Στο βάθρο ανέβηκε και ο Χρήστος Φραντζεσκάκης στη σφυροβολία με βολή στα 77-59 μέτρα που του χάρισε το ασημένιο μετάλλιο, μια ακόμη σημαντική διάκριση για την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, η οποία κατέθεσε χθες το ασημένιο μετάλλιο στα 100 μέτρα με χρόνο 11.41. Ώρα χρυσού για την Ελλάδα. Η Εθνική αντιμετωπίζει απόψε την Αίγυπτο στον τελικό των μεσογειακών αγώνων στο χάντμπολ των ανδρών, με στόχο να ανέβει στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου. Ο αγώνας θα ξεκινήσει σε 9.30 και θα μεταδοθεί από το Air Sports 1. Πρώτη νίκη χθες για την Εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών στους μεσογειακούς αγώνες, αφού επιβλήθηκε εύκολα τη Σλοβενία με 22-9. Αύριο στις 6.30 με μετάδοση από το Air Sports 1 αντιμετωπίζει τη Σερβία για μια θέση τελικά. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς καλείται να σπάσει το αρνητικό σερί του απέναντι στον Αρτούρ Φις και να πάρει το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του US Open. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 6 και θα καταληφθεί τηλεοπτικά από το Eurosport. Με μια μεγάλη έκπληξη άρχισε πάντως χθες το τέταρτο και τελευταίο Grand Slam της σεζόν, καθώς ο Νόβακ Τζόκοβιτς αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο του κορυφαίου τουρνουά που διεξάγεται στη Νέα Υόρκη, κάτι που είχε να συμβεί εδώ και 20 χρόνια. Τέλος, με το Τάσο του Βίκα να χρήζεται σκόρερ, η Κόμο, αντίπαλος της ΑΕΚ League Face του Champions League, πανηγύρισε σπουδαία εκτός έδρας νίκη σε βάρος της Νάπολη με 2-1. Ήταν το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport στις 12. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθεί εκπομπή Μπάλα κι άλλα με τις Κατερίνα Αναστασοπούλου και Αντιγόνη Δρακάτου.
0: Era Sport 101,8.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο υγιεινό τυρί.
3: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
4: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
5: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
6: Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας 5-9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
7: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Ακούτε Έρα Σπορ.
11: Γκολ 1-0 για τον Άρη. Από το λάθος που έγινε από τους παίκτες του Όφη, ο Μανού Γκαρθία βάζει τον γκολ στο 4ο λεπτό. Πλασάρει πολύ σωστά τον Χριστογιώργο. Βαθιά μπαλιά για το κεφάλι του Μυρ. Βγήκε ο Χριστογιώργος, απομάκρυνε την μπάλα. Ο Κουάμε ήταν σε θέση όπου στόπαρε την μπάλα και με ένα ψιλοκρεμαστό σουτ από μεγάλη απόσταση στην κενή εστία σκόραρε το δεύτερο τέρμα του Άρη. Όφη πετυχαίνει γκολ και μάλιστα μειώνει στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων με αυτήν την προσπάθεια που βγήκε με τον κόντρο. Η σέντρα μέσα στην περιοχή, ο επιθετικός του Όφη με γυριστό σουτ σημάδεψε στην γωνία του τερματοφύλακα Βέλιο και μείωσε το σκορ.
12: Γκολ για τον Ατρόμητο, 1-0 με σκόρερ τον Νούνιες. Στο 19ο λεπτό ο Καραμάνης πήρε πολύ ωραία την μπάλα από τα δεξιά. Πάρα πολύ ωραίο το γύρισμά του προς τον Νούνιες που είχε κάνει κίνηση εκεί. Ο Νούνιες με τη μία το σουτ στη κίνηση με το δεξί. Γκολ για τον ΠΑΟΚ, ισοφάριση για τον ΠΑΟΚ με σκόρερ τον Πέλκα.
13: Με διπλή προσπάθεια ο Πέλκας έζησε την μπάλα στα δεξιότη.
12: Γκολ για τον ΠΑΟΚ.
13: Πέλκας 2-1 για τον δικαίωμα του Βορρά στο 63. Ζαφίρης άφησε την μπάλα τα κουνάκι στον Πέλκα.
14: Γκολ για τον Ολυμπιακό, πλαγιοκόπηση από δεξιά. Η σέντρα του Σάλιακαν, η κεφαλιά του Ζώτα Σίλβα και δίνει τη λύση για τον Ολυμπιακό στο 31ο λεπτό. Αστέρας Τρίπολης, Ολυμπιακός 0-1 με τον γκολ του Ζώτα Σίλβα.
15: Γκολ στη Λεωφόρο, Μπάρναμπας, Βάρκα στο 63ο λεπτό και η Φυσιά ΑΕΚ 0-1, φάση η οποία ξεκινάει με Μαρίν και Μάγερ. Αυτοί οι δύο συνεργάστηκαν, η μπάλα πέρασε κάθετα. Ο Βάρκα από το ύψος της περιοχής έκανε πάρα πολύ ωραία κίνηση. Βρέθηκε απέναντι από τον Ραμίρες, έκανε το πλασέ, συρτό ωραίο στο κέντρο της εστίας. Μπαίνει κρατά την μπάλα, μπαίνει με τον Μαρίν, μπαίνει γυρίζει μέτωπο, μπαίνει δοκιμάζει ένα καλό σουτ και η μπάλα στα δίχτυα. Ένα γκολ βολέ του Μπένι, γκολ για την Κηφισιά. 1-1.
16: Ακούτε Ερασπορ.

0: Κατερίνα.
1: Γεια σου Αντιγόνιδρα Κάτου, τι κάνεις?
0: Γεια σου Κατερίνα Αναστασοπούλου.
1: Τι είμαστε, στον απόϊχο, στο σβήσιμο του καλοκαιριού?
0: Ναι, στο σβήσιμο του καλοκαιριού, γι' αυτό έχουμε εδώ η Ματίνα η Κανελοπούλου που είναι στη ρύθμιση των ήχων, την ξέρουν τα παιδιά. Και ο Άγγελος ο Μπάτζος που είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Έχουν ετοιμάσει τραγουδάκια τα παιδιά που είναι έτσι ακόμα στον απόϊχο. Κατάλαβες, κλείνει τώρα το καλοκαίρι, μπαίνουμε στο φθινόπωρο.
2: Δεν κλείνει, ναι, σιγά, καλά.
0: Γιατί ωραίο είναι το φθινόπωρο, δεν το καταλαβαίνω. Εν τω μεταξύ έρχονται κάποιοι και λένε καλό χειμώνα. Τι καλό χειμώνα, καλέ. Καλό φθινόπωρο να λέτε.
1: Άλλη
0: τόσο
1: είναι
0: κακό.
1: Αυτό.
0: Ναι, τόσο κακή είναι αυτή η εποχή. Δηλαδή, τόσο κακό είναι να πει καλό φθινόπωρο. Γιατί την καταργούμε δηλαδή αυτή την εποχή, δεν καταλαβαίνω.
1: Δεν είναι ότι καταργείται η εποχή, είναι ότι δεν θέλεις να αποχωριστείς την προηγούμενη.
0: Εγώ θέλω.
1: Αλήθεια.
0: Εγώ θέλω, Κατερίνα. Θέλω. Θέλω να αγκαλιάζω κάθε φορά αυτό που είναι να έρθει στην ώρα του. Καταλαβαίνεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καταλαβαίνετε για ποιο λόγο δεν μπορούμε να τα βρούμε ποτέ εμείς οι δύο για να μην μπούμε στο γνωστό δίλημα. Αντιγόνη Τρακάτου στο μικρόφωνο για μπάλα κι άλλα.
0: Και Κατερίνα Αναστασοπούλου εδώ μέχρι τη μία παρέα σας. Μέχρι τη μία, έτσι.
1: Εντάξει. Ναι.
0: Δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Ναι.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Άρχισε και το πρωτάθλημα, οπότε έχουμε έρθει. Έχουμε δει σε ρυθμούς κανονικότητας.
0: Τώρα να δω τι θα πεις τώρα, δεν μας πεις. Επειδή είμαι λίγο φίλη της ΑΕΚ, παιδί μου, και χθες η ΑΕΚ έφερε.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι κάτι θα έχεις ετοιμάσει.
1: Είναι μαζί με την ευρωπαϊκή πορεία, λίγο. Μπορεί οι παίκτες να ήταν λίγο αποσυντονισμένοι. Και αυτό βέβαια δεν αναιρεί την προσπάθεια που κάνει η αντίπαλη ομάδα. Πάντοτε ξέρει. Ο Παταχάνη έτσι.
0: Ναι, ξέρω. Καταλάβαμε βέβαια. Σου έχω μετά τις 12.30 όμως, μετά τις 12.30, σου έχω ερώτημα έτσι καυτό και σε εσένα και στους ακροατές.
1: Να τους
0: τους προειδεάσω.
1: Να τους προειδεάσουμε λίγο και να πούμε ότι μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber, Eraspor χωρίς το τι στο τέλος και μπαίνετε στην διαδικτυακή και όχι μόνο και ραδιοφωνική παρέα μας.
0: Έτσι εδώ, μέσω Viber είναι και δωρεάν κιόλας. Αλλιώς μπορείτε να στέλνετε στο 54160 το μήνυμά σας, να γράφετε σπορ, να αφήνετε ένα κενό. Είναι 11 λεπτά η χρέωση και εδώ θα επικοινωνούμε όλοι μαζί την καλημέρα σας ή ό,τι άλλο θέλετε να σχολιάσουμε. Κοίτα, είναι το πρωτάθλημα που ξεκίνησε. Έχουμε να πούμε και για το εθνική μπάσκετ που παίζει απόψε. Εκεί να δεις τώρα Τι γίνεται τώρα.
1: Η εθνική μπάσκετ έχει κάνει τα εύκολα δύσκολα και τώρα
0: παίζει
1: αλάνθαστα.
0: Κατερίνα.
1: Πρέπει δηλαδή να παίζει αλάνθαστα.
0: Πρέπει
1: μάλλον
0: να παίζει αλάνθαστα και
1: ακρίβεια.
0: Μόνο νίκες και μόνο νίκες πλέον για να μπορέσει να παίξει του χρόνου. Αλλά ξέρεις τι, ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί εσύ κάνεις και πολλά χρόνια το ρεπορτάζ του μπάσκετ και είσαι λίγο πιο μέσα στα πράγματα.
1: Για πες.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω, έλεγαν οι ακροατές, επειδή μου στέλνουν οι ακροατές, ξέρω εγώ, α, δεν είναι ομάδα αυτή και χωρίς τον Αντετοκούμπο ή δεν ξέρω τι. Εγώ θέλω να ρωτήσω εσένα, δηλαδή τι πιστεύουν οι ακροατές που τα λένε αυτά, γιατί εγώ δεν το πιστεύω, ότι δεν υπάρχουν καλοί παίκτες στην εθνική. Δεν είναι καλοί παίκτες, τι λείπει.
1: Το πρόβλημα δεν είναι αν υπάρχουν καλοί παίκτες, είναι το πρόβλημα με τα παράθυρα πάντοτε είναι αν είναι όλοι συγκεντρωμένοι. Όχι συγκεντρωμένοι στο στόχο, συγκεντρωμένοι μέσα. Δηλαδή, γιατί αυτό είναι πάντοτε ένα θέμα με τα παράθυρα. Πάντα ήταν. Θεωρώ ότι στα πρώτα παιχνίδια νομίζω ότι μάλλον υποτίμησαν λίγο τα παιχνίδια. Θεωρούσαν ότι ήταν εύκολη αντίπολη, γιατί η αλήθεια είναι ότι στο όνομα, ας πούμε, δεν προκαλούσαν, ας πούμε, ξέρεις, και πολύ μεγάλο φόβητρο. Αυτό δεν σημαίνει. Δεν σημαίνει, ας πούμε, ότι δεν πρέπει να προσπαθήσεις και να πάρεις το παιχνίδι από μόνο του. Δηλαδή από μόνη της φανέλα δεν κερδίζεις κάτι. Αναμφίβολα η εθνική μας ομάδα είναι πάρα πολύ καλύτερη. Αλλά πρέπει να μπαίνεις και μέσα να το αποδεικνύεις και να παίρνεις και τα παιχνίδια. Δηλαδή μόνο. Θεωρώ δηλαδή ότι στην αρχή λίγο υποτιμήθηκε η κατάσταση.
0: Ναι.
1: Είναι μια παγίδα πάντοτε. Έχεις αυτή δίκιο. Όταν παίζεις με εμένα έναν αντίπαλο έτσι που δεν προκαλεί πολύ μεγάλο δέος και τέτοια, ότι λες εντάξει, okay, με έναν τρόπο θα παίξουμε όσο χρειάζεται για να πάρουμε το παιχνίδι και να συνεχίσουμε. Κάπως έτσι. Αυτό θεωρώ ότι έγινε και τώρα είναι με την πλάτη στον τοίχο, δεδομένου ότι πρέπει να κερδίσει όλα τα παιχνίδια και υπάρχουν και δυνατοί αντίπαλοι.
0: Έτσι όπως το λες είναι. Λοιπόν, και θα ξαναεπανέλθουμε, εγώ δεν λέω. Τώρα λέμε τα βασικά θέματα που υπάρχουν, ώστε να αρχίσουμε να λέμε και λίγο παραπάνω πράγματα, γιατί εντάξει, η εκπομπή λέγεται μπάλα κι άλλα. Οπότε θα έχουμε και από τον μπάλα και από τον
1: κόσμο για τα άλλα.
0: Για τα άλλα.
1: Για πες το ερώτημα. Θέλω να... το ερώτημα για να μπουν στην κουβέντα και οι ακροατές μας.
0: Να θέσω από τώρα το ερώτημα.
1: Και μετά τις 12 το συζητάμε.
0: Το συζητάμε. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε και εσύ, Κατερίνα.
1: Μάλιστα.
0: Ποιος πιστεύετε χαιρετισμός ποδοσφαιριστή είναι ο καλύτερος όλων των εποχών μετά από γκολ?
1: Του Κριστιάνου Ρονάλντο.
0: Είπαμε να μην απαντήσουμε. Είπαμε μετά τις και μισή.
1: Μα δεν ήταν απάντηση αυτό.
0: Έχεις δίκιο, ναι. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, γιατί έβλεπα βιντεάκια με διάφορους τέλος πάντων και θέλω αυτά να τα σχολιάσουμε μετά τις και μισή. Αφού πούμε ότι πέρα από το και το μπάσκετ, σε εξέλιξη είναι και οι μεσογειακοί αγώνες του Τάραντο. Έχουμε και από εκεί αρκετά μετάλλια, ήταν πολύ μεγάλη ελληνική αποστολή και μπράβο σε όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες που μετέχουν εκεί.
1: Εγώ πραγματικά από ένα σημείο και έπειτα έχασα το λογαριασμό.
0: Πραγματικά.
1: Έρχονταν πραγματικά το ένα μετά το άλλο.
0: Φοβερό.
1: Το οποίο είναι μια
0: στην κολύμβηση ήμασταν
1: ένας ευχάριστος κορεσμός.
0: Ναι. Ναι, πραγματικά. Στην κολύμβηση ήμασταν δεύτεροι στην κατάταξη από τις επιτυχίες. Πρώτη Ιταλία, αν θυμάμαι καλά.
1: Μα δικαίως, γιατί στο ευρωπαϊκό που μετέχουν πολύ περισσότερες χώρες και μάλιστα πολύ δυνατές, είναι μέσα και η Γαλλία. Στο, όχι και καλή, ούτως ή άλλως είναι, εννοώ πιο βόρεια. Είναι και άλλες χώρες, θέλω να πω. Έχει. Ήμασταν σε. Πώς ήταν, 17 η τελική.
0: Και
1: έγιναν 14
0: και
1: πανελλήνια ρεκόρ και πήραμε και 3 μετάλλια, εκ των οποίων ένα χρυσό από τον Απόστολο Χρήστου, αργυρό και χάλκινο από τον Απόστολο Σίσκο.
0: Ναι, ναι, λοιπόν. Απίστευτα, απίστευτα. Αυτά που κάνουν τα παιδιά εκεί είναι απίστευτα. Επίσης, έχουμε πολλές διπλές εθνικές ομάδες. Αυτό τώρα που κανονίσανε να είναι και ευρωπαϊκό και ευρωπαϊκοί αγώνες και μεσογειακοί αγώνες.
1: Καπάκι.
0: Σχεδόν ταυτόχρονα, έτσι. Ταυτόχρονα.
1: Ναι, τελείων, δηλαδή είχε με
0: στο
1: μια απόσταση 4 ημερών.
0: Ναι. Όχι, και στο, βόλεϊ. Ταυτόχρονα. Έχουμε δύο εθνικές
1: ομάδες.
0: Στο βόλεϊ
1: ταυτόχρονα.
0: Στο
1: κολύμπι είχε. Τελείωσαν στις 16 του μηνός. Και άρχισαν λίγες μέρες αργότερα, πόσο, ούτε εβδομάδα.
0: Και παρόλα αυτά τα παιδιά τα πάνε πάρα πολύ καλά. Οι μεταδόσεις συνεχίζονται από τα κανάλια της ΕΡΤ, είτε από την ΕΡΤ 2 Sport, είτε από το ΕΡΤ Sports 1, μέσω Netflix τέλος πάντων, μπορείτε να συντονίζεστε. Και η ΕΡΑΣΠΟΡ έχει ενημέρωση φυσικά. Αυτά λοιπόν είναι που εξελίσσονται και το θέμα αυτό το μεγάλο τώρα με τον Γιάννη Κωνσταντέλια, το οποίο εγώ
1: αυτό
0: το.
1: Μουράει στη χαρδιά,
0: πραγματικά και εμένα.
1: Η πρώτη σκέψη, ξέρεις ποια
0: ήταν. Στεναχωρήθηκα, πίστευα.
1: Ότι από την πολύ μεγάλη αγάπη που εισπράττει, το ματιάσαν.
0: Το ματιάσαν τον μάθημα. Δηλαδή, πραγματικά, αφού τον θέλανε τόσο πολύ. Αυτό έλεγα χθες. Έλα πίσω, μη φεύγεις, μη φεύγεις, μη φεύγεις. Δηλαδή, τον άνθρωπο. Ναι, η Dortmund κινείται για λοπαίκτη, για τη θέση του. Αλλά παρόλα αυτά τον στηρίζει. Η Dortmund, δηλαδή,
1: 100%.
0: Εντάξει,
1: και από τις,
0: ξέρουν, του λένε έχεις αποδείξει ότι είσαι καλός ποδοσφαιριστής, δεν είναι
1: και γι' αυτό
0: ψευτοτραυματισμός.
1: Το δηλαδή, πήρανε, ξέρεις. Έχουν επενδύσει σε αυτόν και χρήματα και χρόνο και αυτά οι ομάδες, δηλαδή και η Dortmund συγκεκριμένα στηρίζει νέα παιδιά και με κάποιο τρόπο μπαίνει σε μια διαδικασία να τα διαμορφώσει, κατάλαβες, δηλαδή κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην ομάδα. Δηλαδή έχει ένα... έχει μια πιο προσωπική επαφή η ομάδα με τον παίκτη. Έτσι νιώθω λίγο για την Borussia Dortmund, χωρίς να σημαίνει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Σίγουρα δεν έχω παίξει την Borussia Dortmund, αλλά έτσι όπως τα βλέπω είναι πολύ. Δεν ξέρω, με κάποιο τρόπο δηλαδή έχουν ένα διαφορετικό στυλ εκεί, σε αυτή την ομάδα. Και δεδομένου ότι έχουν επενδύσει στον παίκτη, σίγουρα πιστεύουν στις δυνατότητές του, το έδειξε κιόλας και από τα πρώτα δείγματα που πρόλαβε να δείξει στον αγωνιστικό χώρο και περιμένουμε να γυρίσει γερός, δυνατός.
0: Δηλαδή πολύ κρίμα αυτό που άκουσα ότι χάνει σχεδόν όλη τη σεζόν, έτσι. Δηλαδή αυτό πραγματικά τύχε και πόσο θα λαχταρούσε, και πόσο θα λαχταρούσε να παίξει, έτσι. Και έβαλε και γκολ, νομίζω.
1: Ναι, αλλά πιστεύω ότι γενικότερα όλα αυτά. Ναι, ο τραυματισμός είναι μια πολύ δυσάρεστη στιγμή για ένα ποδοσφαιριστή και ιδιαίτερα στη χρονική συγκυρία που μόλις είχε πάρει τη μεταγραφή για το Κωνσταντέλια. Αλλά είναι μικρός και πολλές φορές οι δυσκολίες σφυρελατούν το χαρακτήρα και διαχρονικά νομίζω ότι θα, με κάποιο τρόπο δηλαδή, θα τον οριμάσει και θα τον κάνει πιο δυνατό όταν θα επανέλθει.
0: Εν τω μεταξύ μου λέει, με ρωτάει ο γιος μου, μου λέει ποιον θεωρείς, μου λέει, καλύτερο Έλληνα νεαρό ποδοσφαιριστή, εννοούσε από αυτούς τους νέους, έτσι. Του λέω, ξέρω εγώ, του λέω είναι αρκετοί, του λέω, που είναι έτσι ταλέντα και αυτά, και του λέω εδώ Ελλάδα έξω, μου λέει παντού. Του λέω Κωνσταντέλιας, του λέω εγώ. Μου λέει, ναι, είναι και ο Κωνσταντέλιας, μου λέει, πολύ καλός παίκτης, αλλά άλλον θεωρώ, μου λέει, ποιον του λέω.
1: Καρέτσα.
0: Ναι, τον Καρέτσα.
1: Το μικρό πρίγκιπα.
0: Ο μικρός πρίγκιπας,
1: όπως τον έχουν ονομάσει.
0: Έτσι τον λένε. Ναι. Αυτό δεν το είχα ακούσει. Δεν το είχα πάρει χαμπάρι.
1: Και μάλιστα και περισσότερο όταν είχε τα μαλλιά του λίγο πιο.
0: Λίγο πιο σγουρούλια.
1: λίγο πιο μακριά. Και πήγαν και περισσότερο.
0: Ναι, ναι.
1: Επίσης εξαιρετικό ταλέντο. Καταρχάς είχε ψηφιστεί στην κατηγορία Under, δεν την έχω πρόχειρη.
0: Ναι, καλύτερος παίκτη, ναι, στην κατηγορία,
1: ναι,
0: του.
1: Ναι. Mm.
0: Ναι, καλό των 19. Τι ήταν, τι κατηγορία. Θα το βρούμε. Ναι, δεν έχει σημασία ότι στην κατηγορία του ήταν ο καλύτερος παίκτης. Εδώ ένας ακροατής, τώρα για να πάω. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα, Κατερίνα. Εδώ ένας ακροατής, ο Γιώργος, λέει: καλημέρα, μάθαμε ότι η ΕΡΤ θα μεταδώσει τους αγώνες Super League 2. Όντως, ισχύει. Από αυτό το Σαββατοκύριακο, νομίζω, ξεκινάει κιόλας. Πρωτάθλημα και καλή αρχή και στις ομάδες της Super League 2. Τώρα, αν θα μεταδώσει όλους τους αγώνες και από Earthflix και από όλα μέσα, δεν είμαι σίγουρη, γιατί δεν έχω δει ακόμα, δεν έχω προλάβει να δω το πρόγραμμα, φίλε μου. Αν το δω, όταν το δω, ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είχε αναδειχθεί κορυφαίος παίκτης στον κόσμο Under 18 και το
0: 2018.
1: Το 2025. Πέρυσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ωραία, μεγάλη διάκριση. Μεγάλη διάκριση. Ναι, μεγάλη διάκριση.
1: Δεν το συζητάω.
0: Για Έλληνα ποδοσφαιριστή και.
1: Μεγάλη διάκριση γενικά.
0: Γενικά. Ναι, πράγματι. Πράγματι. Λοιπόν, πολλά μηνύματα βλέπω εδώ, παιδιά. Έχετε ξεκινήσει και στέλνετε στο Viber. Και θέλεις να πω μερικά.
1: Εννοείται,
0: μέχρι...
1: επιβάλλεται.
0: Ναι, επιβάλλεται. Λοιπόν, ο Γιάννης εδώ στέλνει και αυτός την καλημέρα του. Καλή
1: Γιάννη, προκοπή δεν κάνει.
0: Έτσι.
1: Και μήνυμα χωρίς Γιάννη επίσης.
0: Καλό.
1: Αυτό σκέφτηκαν και στην Πορούσια. Σπίτι χωρίς Γιάννη,
0: προκοπή δεν κάνει. Έτσι σκέφτηκαν, πράγματι. Συγχαρητήρια, λέει, στο ρεπόρτερ τη ΑΕΚ που περιγράφει με τον ίδιο ακριβώς πάθος τόσο τον γκολ που βάζει όσο και τον γκολ που δέχεται. Ωραίος, ναι, σωστός. Ναι, αυτό είναι ωραίο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ όσοι μεταδίδουν αγώνα, είτε είναι της μιας ομάδας είτε της άλλης. Μ' αρέσει να μεταδίδουν με την ψυχή τους τα γκολ. Αυτό το πράγμα που κάποιοι πέφτουν σε εισαγωγικά αντίπαλη ομάδα, λίγο, ναι, είναι λίγο, να το πω έτσι λαϊκά, ξενέρωτο. Ξέρω εγώ. Λοιπόν, ο Κώστας επίσης στέλνει ωραίες ευχές εδώ, και ο Ανδρέας, κορίτσια, λέει, εγώ ακόμα δεν έχω πάρει άδεια, αύριο ξεκινάω τις διακοπές μου.
1: Οι καλύτερες διακοπές.
0: Ναι, αυτές είναι πραγματικά.
1: Δεν έχω την τρέλα του Αυγούστου.
0: Είδες, και τους αέριδες.
1: Και τους αέριδες. Αυτά, και είναι και μένεις με το καλύτερο στο τέλος. Δηλαδή διαρκεί και το μαύρισμα πιο πολύ.
0: Όπω, ναι,
1: μέχρι
0: ναι,
1: τον Οκτώβριο.
0: Ναι, ναι, ναι. Πραγματικά.
1: Και παραπάνω.
0: Τώρα που είπες και για τα. Που είπαμε και για τους αερίδες, έχει η θερμοκρασία λίγο πέφτει και πέφτουν και τα μποφόρ. Είναι 3 με 4 μποφόρ. Οπότε όσοι συνεχίζετε, ταξιδεύετε έτσι. Γιατί κάποιοι δείχνανε ρεπορτάζ στο Earth News χθες και δείχναν ότι φεύγουν ακόμα με πλοία. Παρότι γυρίσανε αρκετοί Αθηναίοι.
1: Εννοείται ότι φεύγουν. Καταρχάς, έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση. Το καλοκαίρι, όχι απλώς πάει στο Σεπτέμβρη, ούτως ή άλλως ήταν στο Σεπτέμβρη.
0: Ναι,
1: σε λίγο θα πάει στον Οκτώβρη.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: τσουκουτσούκου. Θα το πάμε και πιο εκεί.
1: Πώς λένε, Orange is the new black. Ναι. Θα λέμε, ας πούμε, Οκτώβριος είναι ο νέος Σεπτέμβριος.
0: Άκου τι λέει ένας εδώ. Άκου, ναι, τι λέει ένας εδώ, ο Πέτρος. Θέλουμε πρόεδρο σαν τον Ρίτς από το Τόλμη και Γοητεία. Πού τον θες, για ποια ομάδα θες όμως. Πες μας σε ποια ομάδα είσαι, γιατί. Ναι, δεν ξέρω.
1: Επίσης, τώρα αν μαντέψουμε σε ποια ομάδα το εννοείς, ξέρεις τώρα, μπορεί να.
0: Ναι, όχι, δεν
1: να είναι,
0: ξέρω,
1: και παρεξηγήσιμο αυτό. Οπότε πες μας εσύ και τελείωσε.
0: Ναι. Έχεις δίκιο, εγώ δεν είμαι ακρότης.
1: Είναι σαν να λέμε ότι ο τάδε πρόεδρος που εμείς υποθέτουμε, ναι, ότι εννοεί ο φίλος, ναι, ναι, ναι, μας, δεν είναι σαν το Ρίτς από το Τόλμη και η Γοητεία. Φαντάζομαι ότι θα ήταν πολύ ωραίο.
0: Ο Ρίτζ ήταν ωραίο, ναι. Λοιπόν, ο Ρίτζ εντωμεταξύ έμοιαζε με τον.
1: Ποιο
0: είναι, Τζον Τζον. Με την Μπάρμπι έμοιαζε με τον Τζον Τζον. Εντελώς, μοιάζει έτσι, γιατί ζει ο άνθρωπος. Ο Παναγιώτης λέει: καλημέρα, έχουμε νέα από Ρονάλντο τώρα. Με τα της και μισή. Θα σου πω και για Μέση, θα σου πούμε και για Ρονάλτο.
1: Φίλος μας ο Ποστέκογλου.
0: Εντάξει ρε παιδί μου.
1: Αλλά ο πανηγυρισμός του ήταν πολύ καλός.
0: Πολύ καλός, ναι. Έλα, μετά τις και μισή τώρα, μην που το χαλάς. Έχω βάλει εδώ τέτοια, έχουν στείλει ήδη μηνύματα. Αντιγόνη, καύσωνα να θα κάνει μέχρι τα Χριστούγεννα, λέει, έτσι για να γουστάρεις. Δεν γουστάρω.
1: Ελλάδα Ισπανία στις 7, απευθείας μετάδοση από την Ερθίο Σπόρ. Απλώς να υπενθυμίσουμε για τις εκκρεμότητες που είχαμε αναφορικά με τον μπάσκετ νωρίτερα στα προκριματικά για το παγκόσμιο κύπελο.
0: Καλά
1: κλείνει
0: έκανες,
1: παρένθεση.
0: Καλά έκανες,
1: απλώς το λέω.
0: Καλά.
1: Για να λέμε και τις μεταδόσεις για να είναι συντονισμένοι φίλοι μας και τηλεοπτικά και φυσικά και ραδιοφωνικά στην Ερασπορ.
0: Εδώ συνεχίζουν να στέλνουν τα μηνύματα. Εδώ ο Νίκος στέλνει μια φανταστική φωτογραφία με το σκυλάκο του. Ο οποίος σκυλάκος. Τι σκυλάκος. Τεράστιος ο σκύλος. Από Λέχιο Κορινθίας. Καλημέρα. Τελευταία μέρα του καλοκαιριού και εμείς σας στέλνουμε την αγάπη μας. Να είσαι καλά, Νίκο.
1: Να είναι καλά.
0: Να. Ο Κώστας επίσης λέει να αντιστείλετε, λέει, στο άλλο ημισφαίριο τη Δρακάτου το καλοκαίρι και να έρχεται, και να έρχεται πίσω το φθινόπωρο. Αχ, με μεγάλη μου χαρά θα το έκανα αυτό.
1: Αλήθεια λέω.
0: Αλήθεια λέω. Κοίτα πώς μου κλαίει. Αλήθεια λέω, πραγματικά. Το μόνο που πιο μικρή έλεγα είναι ότι θα ήθελα Χριστούγεννα να πάω σε κάποια χώρα που είναι αντίθετη εποχή.
1: Στην Αυστραλία λέει.
0: Ναι, ας πούμε, ναι, στην Αυστραλία. Και να κάνω στη θάλασσα με κόκκινο μαγιό μπάνιο.
1: Μπορεί να πας και στην Αργεντινή άμα θες.
0: Και στην Αργεντινή δεν έχω πρόβλημα. Εγώ δεν κολλάω.
1: Δεν
0: νομίζω
1: ότι θα σε αφήσουν να μπει στη χώρα.
0: Γιατί δεν λέει πουθενά επάνω ο Ρονάλτο. Στο κούτελο, ίσως.
1: Κρατούν αρχείο οι άνθρωποι.
0: Μπορεί, δεν ξέρω. Νάτα και ο Άγγελος με τα ωραία του. Α, στέλνει ένα ωραίο τσαπί στα φίλια. Γιατί. Νάτο. Εγώ λέει λατρεύω το φθινόπωρο, ορίστε. Δεν μου αρέσει καθόλου. Νάτο. Άνθρωπέ μου, είμαστε.
1: Όταν λέει το φθινόπωρο, εννοεί το Νοέμβριο.
0: Έτσι όπως είναι τα πράγματα. Εγώ γνωρίζω. Ναι, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Ναι, έχει αλλάξει λίγο αυτό.
1: Γενάρη, Φλεβάρη, έτσι χειμώνα. Μπαίνουμε μετά Απρίλη, Μάη ή Άνοιξη και μετά όλο το άλλο καλοκαίρι.
0: Πω από φωτογραφίες εδώ τώρα από θάλασσα. Το φθινόπωρο λέει. Το φθινοπωρινό.
1: Παιδιά, στείλτε
0: καμιά.
1: Πηγαίνετε λίγο πίσω. Ναι. Μερικούς μήνες και στείλτε της καμία φωτογραφία με χιόνια. Τίποτα έτσι από τα βόρεια.
0: Το ξέρω ότι να... από τώρα παρακολουθώ βιντεάκια με χιόνια. Είναι φοβερό. Και κάναμε πλάκα. Τέλος πάντων, χθες και μου έλεγε η κόρη μου, Α, μαμά, είναι σαν να είναι Χριστούγεννα. Της λέω, τι λες παιδάκι μου, της λέω, ναι, μου λέει.
1: Γιατί το πέφτει το παιδί?
0: Δεν ξέρω, ίσως επειδή είχε δροσιά χθες, δρόσισε λίγο το βράδυ, το βραδάκι, είχε πιο δροσούλα, έφυγε αυτός ο νοτιάς ο Λίβας. Ξέρω. Τέλος πάντων.
1: Είναι οικογενειακή. Είναι οικογενειακή η τρέλα. Πάμε σε πολιτικές ειδήσεις όμως για να συνέλθουμε, να κατεβάσουμε και λίγο το air conditioning, να έρθουμε σε κανονικούς ρυθμούς και επιστρέφουμε για μπάλα κι άλλα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνηση κατά 10 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο και το Σεπτέμβριο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Με 1.740 προϊόντα με μέση μείωση τιμών, κατά 9,5% ξεκίνησε η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Η πρωτοβουλία αυτή είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Ελλάδα και Ισραήλ έβαλαν σήμερα στο Τελ Αβίβ την τελική υπογραφή στη διακρατική συμφωνία για τη δημιουργία του ελληνικού αντιαεροπορικού θόλου ασπίδα του Αχιλλέα ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου θα προχωρήσει κανονικά, τόνισε σε συνέντευξή του Υπουργός Εξωτερικών. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης είπε ότι εντός των επόμενων μηνών θα γίνει η πόντιση του καλωδίου. Κράτος παρακμή χαρακτήρισε το Ιράν σε συνέντευξή του στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκαθάρισε πως δεν θα επιτρέψει στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι στις φλόγες στυλίχθηκε υπερδεξαμενόπλιο που προσέκρουσε σε νάρκες ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ. Κακώσεις και μόλοπες στην πλάτη του βρέφους που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Φως αναμένεται να δώσει νεκροψία νεκροτομή που θα γίνει το μεσημέρι. Συνελήφθησαν 4 άτομα, μεταξύ αυτών μία Γερμανίδα που φέρεται να δήλωσε το βρέφος ήταν δικό της. Και ο καιρός γενικά έθριος, ως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
0: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
7: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, επειδή έχετε ξεκινήσει και στέλνετε τα μηνύματα, εδώ μπάλα κι άλλα ακούτε όσοι συντονίστηκατε τώρα. Στην Ερασπορ, Κατερίνα και Αντιγόνη στα μικρόφωνα, Κατερίνα Αναστασοπούλου.
1: Γιατί
0: και...
1: δεν σου στέλνουν ότι είναι. Ότι είναι άλλη κουμπί.
0: Όχι, απλά κάποιοι δεν έχουν. Μπορεί να μπήκανε τώρα στην παρέα, ρε παιδί μου, μην τους έχουμε.
1: Εδώ μπήκαμε εμείς τώρα στην παρέα. Μέχρι χθες ήμασταν στην παραλία τέτοια ώρα. Με τη φίλη μου, τη Μαρία.
0: Μη μου λες για βραδινά μπάνια. Αυτό σου λέω.
1: Μη μου μιλάς για καλοκαίρια.
0: Αυτό
1: πρέπει να βάλουμε.
0: Ναι, αυτό να βάλουμε. Το μη μου μιλάς για καλοκαίρια το έχουμε, κορίτσια.
1: Εδώ η χαρά σίγουρα θα το έχουμε.
0: Πήρε τη σκυτάλη τώρα.
1: Μη μου μιλάς για καλοκαίρια, για ακρογιαλιές και αστέρια.
0: Έτσι.
1: Πες μου μονάχα πως και εδώ το ίδιο με αγαπάς.
0: Έτσι. Λέει τώρα ο Παναγιώτης από Αλεξανδρούπολη, στέλνει την καλημέρα του και αυτά. Λέει η αγαπημένη, λέει η Αντιγόνη Κατερίνα, δεν έχει πει ούτε λέξη για μέση, λέει. Τι έπρεπε.
1: Αυτό λέω, κρατιέμαι.
0: Κρατιέται.
1: Άλλο το πανηγυρισμό τώρα για να είμαστε και δίκαιοι. Δεν είναι, πώς το λένε, κλασικός. Είναι συναισθηματικός, δύο χέρια που δείχνει στην αέρα.
0: Ωραίος, κοίταξε.
1: Ξέρεις τι δείχνει ο Μέση.
0: Τι, το Θεό, τι, όχι.
1: Καλά, ναι. Είναι κοντά στο Θεό, η αγαπημένη του γιαγιά που ήταν εκείνη που επέμενε, που τον είχε πάρει από το χεράκι για να τον πάει πρώτη φορά στο γήπεδο.
0: Αλήθεια.
1: Και μάλιστα είχε κάνει και... και μπούλινγκ στον προπονητή. Όχι, θα τον βάλει να παίξει. Μα είναι μικρός, λέγεται. Και τότε και πιο κοντούλης, καταλαβαίνεις. Και πιο μικροκαμωμένος πολύ.
0: Ναι.
1: Όχι, θα μπει. Όχι, μα είναι έτσι, αλλιώς. Όχι, θα μπει. Και μετά η συνέχεια είναι γνωστή. Δεν φταίω εγώ. Εσείς μου το είπατε.
0: Όχι, όχι.
1: Και δείχνει την αγαπημένη του γιαγιά. Που είχε φύγει. Ναι, πριν από. Ναι, γιατί νιώθει ότι χάρη σε εκείνη, στην επιμονή της, στην αγάπη της, στη στήριξή της.
0: Έφτασε εκεί που έφτασε.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι ξεκίνησε το ποδοσφαιρικό του ταξίδι και γενικότερα ήταν μια γυναίκα. Και καλά, και η οικογένειά του. Έχασε και τον πατέρα του κιόλας ο Μέση.
0: Πρόσφατα.
1: Και οπότε θα έχει διπλό λόγο.
0: Τώρα να το κάνει.
1: Ναι, γιατί πέρα όμως από την οικογένειά του. Ενώ τη μητέρα του, τον πατέρα του, τα αδέρφια του, η γιαγιά του ήταν εκείνη που τον έπαιρνε, που τον πήρε κυριολεκτικά από το χέρι και τον πήγαινε στο γήπεδο. Σου λέω και έκανε bullying στον προπονητή. Όχι, θα τον βάλεις.
0: Πολύ καλό.
1: Μα όχι, θα τον βάλεις. Μα ξέρω εγώ, μήπως αυτό το ένα το άλλο.
0: Ρε, καλό στο Μέση, λέει.
1: Έτσι.
0: Καλό χειμώνα, θα περάσουμε. Εγώ θα συμπληρώσω όμως.
1: Καλά,
0: γιατί...
1: θα περάσουμε.
0: Γιατί χθες μου έλεγε ο γιος μου. Τώρα το τονίζω, το λέω έτσι, σαν να μου το λέει, πείτε τώρα ότι μου το λέει και ένα συνάδελφο. Το λέω έτσι, γιατί επειδή ασχολείται με το ποδόσφαιρο και ακούει συνέχεια, βλέπει για τους ποδοσφαιριστές, ψάχνει κτλ.
1: Λογικό είναι.
0: Μου λέει, ξέρεις, μου λέει τι σημαίνει όταν οι ποδοσφαιριστές για να πανηγυρίσουν πολλές φορές βάζουν μία μπάλα κάτω από την μπλούζα τους.
1: Για πες. Τι είπε.
0: Το ξέρετε εσείς αυτό. Θέλεις να τους αφήσουμε λίγο χρόνο μέχρι να πούμε. Ποια είναι τα πιο ωραία, ωραία πανηγυρισμοί. Έλα, θα αφήσουμε λίγο χρόνο. Αν ξέρετε για ποιο λόγο βάζουν οι ποδοσφαιριστές.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ναι, ούτε εγώ το ξέρα. Και όμως είναι απίστευτο και θα έπρεπε να το ξέρεις, γιατί ο Μέση ήταν αυτός που το έκανε πρώτος.
1: Όντως.
0: Όντως.
1: Λοιπόν, να και κάτι που δεν ξέρω για το Μέση.
0: Να το είδες. Είδες όμως εγώ που υποτίθεται ότι λέω για Ρονάλντο, το μάθα και αυτό.
1: Αλήθεια.
0: Και στο μετέφερα. Εδώ σας τα
1: το
0: λέμε.
1: Το παιδί φαντάζομαι ότι υποστηρίζει το Μέση.
0: Είδες. Είδες όμως εγώ που υποτίθεται ότι λέω για Ρονάλντο, το μάθα και αυτό.
1: Αλήθεια.
0: Και στο μετέφερα. Εδώ σας τα
1: το
0: λέμε.
1: Το παιδί φαντάζομαι ότι υποστηρίζει.

0: εδώ τώρα κάποιοι. Εδώ έστειλε ένα μήνυμα, παιδιά, για το ποιος είναι ο πιο ωραίος πανηγυρισμός για έναν ποδοσφαιριστή. Εγώ δεν το ήξερα γιατί ήταν. Εντάξει, είναι παλιός, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ο οποίος είχε έτσι έναν ιδιαίτερο τρόπο. Δεν ξέρω αν το πω, να μην το πω. Δεν ξέρω αν πρέπει να το πω.
1: Εντάξει, ναι. Μιλάς για αυτό που μου δείξε.
0: Ναι, για αυτό που σου δείξα το βιντεάκι.
1: Πώς να το πούμε περιφραστικά.
0: Ναι.
1: Έκανε μια αναπαράσταση σαν να παίρνει απαγορευμένες ουσίες.
0: Να το. Μπράβο. Ναι. Κάτω στο γρασίδι το έκανε αυτό σαν αναπαράσταση, ας πούμε, έτσι. Μετά τον γκολ, πανηγυρισμός. Προφανώς ο φίλος το λέει για πλάκα, έτσι. Εντάξει, δεν είναι δυνατόν, ας πούμε.
1: Εκτός αν είναι AI, γιατί εγώ δεν το έχω δει αυτό. Εντάξει.
0: Δεν ξέρω. Και εγώ λέω.
1: Εσύ γελάσω.
0: Ναι, ναι. Δεν ξέρω.
1: Αυτός.
0: Άλλος φίλος εδώ.
1: Πώς το λένε το. Για ποιον.
0: Α, το ποδοσφαιριστή. Αυτό ψάχνω, αλλά είναι τόσα πολλά τα μηνύματα στο Viber που το χάσα. Πέρασε αυτό εντωμεταξύ τώρα και το χάσα.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν μπορώ να βρω το μήνυμα.
1: Καλύτερα. Καλύτερα. Γιατί έστελνε αρνητικά μηνύματα.
0: Ναι, όντως στέλνει αρνητικά μηνύματα.
1: Το λέω μόνο και μόνο επειδή αναφερόμαστε και εξάπτει έτσι την περιέργεια. Αλλά δεν πειράζει.
0: Ω, νάτος ένας εδώ, άρχισαν να απαντάνε όλοι μαζί. Ο Βασίλης λέει: ανακαλύψατε την Αμερική. Την εγκυμοσύνη.
1: Αν νόμιζα ότι δεν ήταν αυτό.
0: Οι ποδοσφαιριστές που βάζουν την μπάλα κάτω από την μπλούζα όταν πανηγυρίζουν σημαίνει ότι η γυναίκα τους περιμένει παιδάκι.
1: Α, εντάξει. Νόμιζα ότι δεν ήταν το προφανές. Γιατί κανονικά αυτό είναι το.
0: Μα και εγώ έτσι. Και εγώ έτσι το σκέφτηκα ακριβώς όπως εσύ.
1: Ναι, νόμιζα έτσι όπως το είπες ότι θα είναι κάτι διαφορετικό. Να μην πάμε στο κλισέ.
0: Όχι.
1: Γιατί διαφορετικά, ναι, όντως αυτό είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά λέω για να το λέει έτσι. Θα είναι κάτι διαφορετικό. Ναι. Ναι.
0: Και μου λέει και μάλιστα λέει πρώτος το έκανε ο Μέση.
1: Όντως.
0: Έτσι, ναι, δεν ξέρω τώρα αν είναι όντως αυτό.
1: Σε γελάσω και δεν το θέλω.
0: Έβλεπε βιντεάκια με διάφορα και. Ναι, δεν ξέρω.
1: Αν έβλεπε βιντεάκια με διάφορα, πάνω από ότι το είχε κάνει κάποιος άλλος πριν.
0: Είχε πάντως πρώτα το Μέση και μετά άλλους ποδοσφαιριστές που το έχουν κάνει. Εντάξει, δεν ξέρω. Λοιπόν. Να το, για τις έγκυες γυναίκες τους. Να το, είδες. Κι άλλος.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είδες, το ξέρουνε εσύ, το ξέρουνε.
1: Μόνο μα, είναι μα είναι προφανές αυτό. Όχι έτσι όπως το πες. Ναι. Λέω, θα εννοεί κάτι διαφορετικό. Τελείως, όχι μόνο. Δηλαδή, ναι. Όχι ότι είναι έγκυος η γυναίκα ή σύντροφός.
0: Καλά, μιλάμε όλοι, το ξέρατε αυτό το πράγμα. Εμένα δεν πήγε το μυαλό μου. Εγώ θεώρησα ότι είναι όπως λες κάτι άλλο, διαφορετικό. Έχει κάποια άλλη, ξέρω εγώ. Ναι, τέλος πάντων. Ναι. Και ο Βασίλης αυτό το είπε. Άλλος Βασίλης και ο Αλεσάνδρο έστειλε. Και ο Άλκης που. Και αυτό το αφιερώνουν. Και ο Τάσος. Πώς στέλνετε απανωτά, δεν σας προλαβαίνω. Και καλό μεσημέρι από την Ολλανδία και τους μεγάλους δρόμους της εδώ. Κάνει, έχει πράγματα. Φορτηγό μάλλον ο Διονύσης και κάνει διαδρομές. Και ο Γιάννης εδώ που στέλνει μια φωτογραφία. 90χρονη Κενιάτισσα.
1: Ναι.
0: Να, έλα, δες τους κιόλας. Παντρεύεται τον 95χρονο σύντροφό της μετά από 64 χρόνια σχέσης, λέγοντας ότι οι άντρες αλλάζουν γνώμη συχνά. Έπρεπε να είμαι σίγουρη.
1: Πόπο! Να ζήσουν.
0: Πραγματικά να ζήσετε, να ευτυχίσετε και μπράβο στην κυρία αυτή, η οποία κατάλαβε την όλη ουσία του πράγματος. Σου λέει, άστο. Δεν είναι. Στα 95 είναι πιο σίγουρο, γιατί είμαστε πιο κοντά στο. στο τέλος της σχέσης. Ναι, τέλος πάντων. Και εδώ στέλνει άλλος Γιάννης, φωτογραφίες και καλημέρες. Μερικά αστεία που στέλνετε, παιδιά, συγγνώμη που δεν μπορώ να τα διαβάσω, είναι λίγο shocking. Εντάξει. Και επίσης μου έκανε εντύπωση, αυτό δεν το ήξερα, εδώ ένας ακροατής στέλνει έναν πανηγυρισμό που του άρεσε, του Τόμας Μπρολίν, Σουηδός. Είναι τη δεκαετία του 90, το οποίο έβαλα βιντεάκι, δεν ήξερα, έτσι δεν ήξερα τον πανηγυρισμό του, ούτε ξέρω όλον τον πανηγυρισμό.
1: Ναι.
0: Ο οποίος, παιδιά, όντως μου άρεσε πάρα πολύ ο τύπος, πώς έπαιζε έτσι, τι τρίπλες κάνει, τι στο βιντεάκι, μιλάμε φανταστικό. Και μόλις έβαλε ένα γκολ που είδα σε βιντεάκι, ήταν έκανε με το χέρι ψηλά και γύρισε στροφή, λίγο... Ας πούμε σαν να έκανε πιρουέτα και καλά, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, περίπου, έτσι.
1: Ωραίο.
0: Έτσι πολύ ανάλαφρος πανηγυρισμός, ωραίος, πολύ ωραίος. Να...

0: σας είπαμε για την εθνική μπάσκετ. Βασικά, ακούσατε και από όλες τις άλλες εκπομπές.
1: Χωρίς τον Παπα-Νικολάου σήμερα.
0: Μπράβο.
1: Παιχνίδι 7 η ώρα απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ2, Ελλάδα-Ισπανία.
0: Ναι.
1: Πολύ κομβικό παιχνίδι, όπως αντιλαμβάνεστε.
0: Επέστρεψε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Είχε ενοχλήσει στο γόνατο. Αυτό είναι τέλος πάντων θετικό. Επίσης, το πρώτο EuroLeague Super Cup είναι στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, αλλά γιατί το αναφέρω τώρα, γιατί ξεκίνησε η διάθεση των μεμονωμένων εισιτηρίων. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό, ενώ η Real Madrid στη Ντουμπάι. Τώρα, οι τιμές των εισιτηρίων μιας ημέρας κυμαίνονται από 55 έως 138 ευρώ. Αυτό είναι για την Παρασκευή. Και από 102 έως 256 ευρώ για το Σάββατο. Αυτά.
1: Υπερβολή.
0: Υπερβολή. Μεγάλη θα έλεγα. Αλλά τι να κάνει. Να δω τώρα αν μπορούμε να πάμε και στο παιχνίδι της ΑΕΚ.
1: Γιατί να μην μπορείς να πας. Ποιο παιχνίδι από όλα.
0: Με τη Ρεάλ, ποιο παίζει πρώτα. Πότε παίζει, το Νοέμβριο με ποια παίζει.
1: Δεν θυμάμαι ποιον είναι. Περιμένετε τη σειρά.
0: Ναι, νομίζω με τη Ρεάλ παίζει. Δεν είμαι σίγουρη. Αυτό θα ήταν ένα ωραίο παιχνίδι.
1: Γιατί θες να δεις την ΑΕΚ.
0: Και την άλλη ομάδα. Με την ΛΑΣΚ. Με τη ΛΑΣΚ, ναι.
1: Συγγνώμη. Δεν μπορεί, ήρθε πιο γρήγορα.
0: Ναι.
1: Και να δούμε πότε παίζει, λοιπόν. Είναι, όχι, είναι 8 Σεπτεμβρίου.
0: Α, 8 Σεπτεμβρίου, είναι.
1: Με τη ΛΑΣΚ.
0: Όχι, τότε όχι.
1: Το Νοέμβριο έχει δίκιο η Αντιγόνη. Είναι ΑΕΚ Ρεάλ Μαδρίτης. Η τέταρτη αγωνιστική.
0: Ναι, σε αυτό το
1: παιχνίδι. Στις 8 παρά τέταρτο κιόλας. Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες.
0: Και άμα το σκέφτεσαι.
1: Είναι Σαχτάρ, είναι 14. Δηλαδή σειρά είναι ΑΕΚ ΛΑΣΚ, Σαχτάρ ΑΕΚ, Manchester City ΑΕΚ, ΑΕΚ Ρεάλ, Κόμο ΑΕΚ, ΑΕΚ Γαλατασαράι, ΑΕΚ Ρώμα και Ντόρτμουντ ΑΕΚ στις 27 του Γενάρη. Θέλω και όλες τις ημερομηνίες γιατί δεν μπορούσα να τα συγκρατήσω.
0: Καλά, όλα, τώρα
1: θα πηγαίνουμε
0: γίνεται,
1: τη σειρά. Πάνω στο Νοέμβριο, ναι. Πράγματι, είναι ένα το εντός έδρας παιχνίδι με τη Ρεάλ. Φαντάζομαι ότι θα θέλουν πάρα πολύ να δουν την ΑΕΚ εκείνη τη μέρα.
0: Έλαβε Bill by σύνταξη εδώ πέρα με τη γλώσσα σου την κοφτερή. Μιλάς τέτοια. Τον έχω, το ξέρεις ότι είχα γνωρίσει το Bill by taxi ήταν όταν τον είχα γνωρίσει. Τυχαία.
1: Ναι.
0: Τον ακροατή αυτό, είναι χρόνια ακροατή σε Ερασπόρ, τον έχουν μάθει πια όλη η Ελλάδα. Και είχα πάει, έκανα ρεπορτάζ τότε στο αεροδρόμιο στη πιάτσα των ταξί, να ακούγονται ατάκες από παιχνίδια ή από τέτοια από τους οδηγούς ταξί.
1: Μάλιστα, ωραίο.
0: Τους ταρίφες, και δεν το λέω καθόλου προσβλητικά γιατί και στην Ισπανία ταρίφες τους λένε ταρίφ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και τι λέγανε.
0: Και λέγανε τις ατάκες πολύ ωραίες, φανταστικές. Και όπως είμαι εκεί και κάνω το ρεπορτάζ, τσουπ, μου λέει, είσαι η Αντιγόνη Δρακάτου, είμαι ο Bill by Taxi. Τι λες, τι λέω.
1: Μεγάλες στιγμές.
0: Ναι, ναι, ναι, και με βοήθησε, με πήγε σε όλη την πιάτσα και μου έβρισκε κόσμο και τέτοια.
1: Τώρα.
0: Ναι, εντάξει, ωραίος.

0: Μας γράφει εδώ ο Μιχάλης από την Τίνο. Λέει καλημέρα, το παγκόσμιο ρεκόρ επιστροφής από Χιαστό το έχει ο Καραγκούνης. 3 μήνες. Είναι θέμα οργανισμού.
1: Αλήθεια τώρα. 3 μήνες.
0: Ναι.
1: Τι λες τώρα.
0: Καλά, ναι.
1: Φοβερό,
0: Πράγματι είναι θέμα οργανισμού.
1: Γιατί θέλει ένα εξάμηνο, έτσι. Θέλει κανονικά ένα εξάμηνο. Αλλά ναι, όντως. Έχει δίκιο ο φίλος.
0: Εξατάται.
1: Ναι.
0: Και ο Καραγκούνης έτσι είχε πιο γερή κράση.
1: Ναι, ναι.
0: Σε μεγάλο βαθμό είναι θέμα οργανισμού, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένας σοβαρός τραυματισμός. Το μόνο που ελπίζω, γιατί σίγουρα θα το ξεπεράσει, γιατί είναι νέο παιδί, τα έχει όλα, έχει όλη τη βοήθεια από την ομάδα του, πολύ επαγγελματική κτλ. Ελπίζω να μην επηρεάσει την ψυχολογία του. Δηλαδή να το χρησιμοποιήσει σαν μια αναποδιά που του δίνει ένα... Να σου πω, όχι ένα μάθημα ζωής, αλλά καταλαβαίνεις πώς το λέω.
1: Ναι, ότι είναι και αυτό μια...
0: Δηλαδή, να γυρίσει με περισσότερη θέληση, να μην τον πάρει από κάτω, αυτό εννοώ.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Μια αρνητική εμπειρία κι αυτή που όμως σε κάνει...
0: Στην αρχή σίγουρα είσαι δυσαρεστημένος, μετά ασχολείσαι με το να γίνεις καλύτερα. Κάπου εκεί προς τα μέσα της διαδρομής και λίγο προς το τέλος, πρέπει αυτή η εμπειρία να σε επισμώνει και να λες ότι θα επιστρέψω πιο δυνατός. Άλλωστε, δεν έχω πάρει και τα χρόνια του.
1: Όχι, πιτσιρίκι, πιτσιρίκι.
0: Κάθε άλλο.
1: Και μπράβο του. Ο Τάκης εδώ λοιπόν στέλνει ότι δεν απέφυγε, λέει, τα χειρότερα με τις ευχές για ανάρρωση και επιστροφή. Καλύτερος. Λέει για τους μεσογειακούς, για τα μετάλλια της Εμμανουηλίδου, του Φραντζεσκάκη και οι υπόλοιποι αθλητές. Ο κύριος Τάκης αυτά. Επίσης για το Euro Volley. Τα έχει όλα εδώ πέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Είναι φόλη της ύλης μήνυμα.
1: Είναι φόλη της ύλης, ναι, τα πάντα όλα εδώ. Να είσαι καλά που ενημερώνεσαι, Παναγιώτη, από τη Νέα Σμύρνη. Καλώς το Δεσποινάκι. Αφιερώνουν σε νεογέννητο παιδί, λέει, σε έγκυο γυναίκα. Είδες, ναι,
0: ναι.
1: Το σκέφτηκε και η Δέσποινα.
0: Μα είναι, μπορώ να σου πω, είναι τόσο προφανές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, έτσι πώς το βάζεις από κάτω, δηλαδή την μπάλα κάτω από τη φανέλα.
1: Εσύ μας το έστειλε, ακούς, μας το έστειλε ένας.
0: Επιτέλους.
1: Να
0: αισθανθεί και Αντιγόνη Δρακάτη στην εποχή.
1: Το ζητήσατε και το πήρατε. Ο Λάζαρος μας έστειλε 2 φωτογραφίες με πολύ ωραία χιονισμένα τοπία. Φανταστικό, έτσι. Ωραία δροσούλα, τι ωραία. Πώς λέγεται η εθνική Αργεντινής όταν παίζει χωρίς τον Μέση?
0: Οχ.
1: Παιδιά, είναι φοβερό, εντάξει, να το πω.
0: Πες το.
1: Να το πω. Με συγχωρείς.
0: Καλό.
1: Καλό, καλό.
0: Καλό. Όχι, εμένα μου αρέσουν αυτά, ακόμη και τα πικρόχολα σχόλια. Όταν είναι πετυχημένα, μου αρέσουν.
1: Και εμένα, και εμένα. Ρόμπι Φάουλερ είναι αυτός ο παίκτης που λέγαμε. Μας τον έστειλε ο
0: φίλος, γιατί
1: κατάλαβε. Ναι, ναι, ναι.
0: Πού το θυμάμαι.
1: Αν είναι δυνατόν, ναι. Πες την Κατερίνα για Ρονάλντο να γίνει πύραυλος. Τι γλυκούλης ο Μέση. Ο Παναγιώτης, ο Τούντορ λέει, ο πανηγυρισμός λέει, είναι...
0: Μα τη μέρα του τελικού ήταν η μισή στην αχώρια στο Μουντιάλ, η μισή στην αχώρια ήταν για την Αργεντινή και η άλλη μισή ήταν γιατί ερχόντουσαν τα μηνύματα του. Δηλαδή πέρασα μια εβδομάδα με ανελέητο μπούλινγκ. Ανελέητο όμως που μου κάνανε για το Μέση.
1: Σοβαρά
0: ανελέητο,
1: το λες.
0: Δεν πάει ο νους. Διαδικτυακό, διαζώσεις, τα
1: σοβαρά
0: πάντα.
1: Σοβαρά το λες τώρα.
0: Γιατί όποιος με έβλεπε μου λέγε καλώς του να τώρα. Τώρα.
1: Δηλαδή δεν φταίω. Δεν φταίω.
0: Όχι, δεν φταίω. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Είμαι στην αγώγεν αυτό και λέω μετά. Πω ρε, τι θα ακούσω τώρα.
1: Όχι. Δεν το ήθελα αυτό. Μη μου πειράζει την Κατερίνα. Εντάξει, άλλο να πει.
0: Τελείωσε. Λάστι γι' αυτό. Τελείωσε. Έχει περάσει.
1: Ναι, αλλά εδώ στην εκπομπή όλοι για το Μέση. Πέρυσι στέλνανε. Κανένα Ροναλντίτσα. Τίποτα.
0: Αυτό μου φαίνεται φυσιολογικό.
1: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω κατά
0: δεν πόσο. Το
1: είναι
0: αυτό.
1: Απλά οι υποστηρικτές σου όλοι εδώ ναι. Στέλνουν φανωτά μηνύματα.
0: Αυτό. Βέβαια, αυτό έλειπε. 12 με μία στην μπάλα και άλλα, αυτό έλειπε να στέλνει κάτι διαφορετικό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, κάποιοι μας υπενθυμίζουν και τον πανηγυρισμό του Μπεμπέτο.
1: Α, ενδιαφέρον. Και αυτός
0: στην Εθνική Βραζιλίας.
1: Και αυτός ενδιαφέρον.
0: Αυτό, μια που λέγαμε,
1: αυτό να το θυμάμαι τον πανηγυρισμό.
0: Μια που λέγαμε για εγκυμοσύνες. Mm. Που είναι νάνι το
1: μωράκι. Ναι, ναι, το
0: πηγαίνει γάντι αυτό. Μάλλον από εκεί το θυμήθηκε. Πολύ. Λοιπόν, την Εθνική Βραζιλία. Το Μπεμπέτο πραγματικά. Εντάξει. Ήταν. Και είχε παρασύρει και άλλους παίκτες της Εθνικής Βραζιλίας, όσο τα πανηγυρίζανε, κάναν έτσι,
1: έτσι
0: το...
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πώς να το πω αυτό, το νάνι, το παιδάκι κτλ.
1: Αυτό μου είχε μείνει, ναι.
0: Και ήταν και στο πολύ διεθνής, μεγάλοι αστέρες από, και από Ισπανία και από Βραζιλία ήταν στις εξέδρες.
1: Και ένας φίλος το είπε. Τώρα εδώ έστειλε ένας φίλος.
0: Να, εγώ το βλέπω τα μηνύματα στο τα υπόλοιπα. Ναι.
1: Ωραίος, ωραίος. Καλύτερος λέει πανηγυρισμός του τεράστιου Δημήτρη Σαραβάκου. Απλός, αλλά πολύ ωραίος, λέει ο Τάσος εδώ. Στέλνει και ο Σπύρος εδώ ένα μήνυμα. Καλώς ήρθες στην παρέα μας, Σπύρο. Δηλαδή, τι μπορούσε να σημαίνει αυτός ο πανηγυρισμός για την μπάλα κάτω από την μπλούζα. Εντάξει, δεν ξέρω τι μπορούσε να σημαίνει. Προσπαθήσαμε να αναζητήσουμε, είμαστε πιο πολύπλοκα μυαλά εμείς τώρα οι γυναίκες. Τι να κάνουμε, Σπύρο. Σκεφτήκαμε χίλια δύο άλλα από το απλό.
0: Και η Αντιγόνη το ίδιο σκέφτηκε. Ναι, απλώς έτσι όπως μου είπε, ξέρεις τι σημαίνει. Λέω και εγώ θα είναι αυτό που σκεφτόμαστε. Πολύ...
1: Ναι, γιατί έτσι μου
0: έτσι
1: μετέφερε.
0: Το ερώτημα.
1: Έτσι μου μετέφερε την ερώτηση, καταλάβες, και ψάρωσα μιλάω.
0: Ψάρωσε ο γιος.
1: Ο γιος, εντάξει, δεν υπάρχει φοβερό. Ναι. Λοιπόν, και ο Άγγελος συνεχίζει εδώ, στέλνει και ωραίες φωτογραφίες. Ο καλύτερος, λέει, παίκτη στο μπάσκετ θα είναι ο Σλούκα. Λέει ο Άγγελος. Ο Βασίλης και αυτός ήρθε εδώ στην παρέα. Ο Καραγκούνης λέει έβαλε συνθετικό
0: και του
1: Usain
0: Bolt ήταν πολύ, ναι.
1: Και όχι κανονικό και γύρισε σε 4 μήνες, λέει, και όχι σε 3. Δεν το ξέρω, έτσι, δεν
0: διαβάσαμε το μήνυμα, δεν θυμάμαι τους μήνες.
1: Διαβάσαμε το μήνυμα, έτσι, εντάξει.
0: Γιατί αν θυμόμουν και αυτό.
1: Εντάξει, τόση λεπτομέρεια, παιδιά. Ναι. Γι' αυτό έχουμε εσάς, για να μας τα θυμίζετε όλα. 5 μήνες και μία εβδομάδα, λέει εγώ, κορίτσια, λέει ο Μπόβιο.
0: Είναι...
1: Έπαιξα το πρώτο μου φιλικό μετά από ρήξη μηνίσκου και ρήξη χιαστού μαζί.
0: Μαζί, πω.
1: Είναι θέμα οργανισμού και σας μιλάω και για αίρεση τεχνικό, έτσι. Ο Πάρης από τη Ρόδο. Να σε
0: γεια
1: καλά.
0: Σου Πάρη, και το ίδιο καλά. Αυτό έλεγε και το μήνυμα του... του ακροατή μας από την Τίνο, ήταν ο Κώστας νομίζω, ότι ναι, ότι είναι θέμα οργανισμού.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αυτό το ξέρουμε και σε απλούς τραυματισμούς, ότι διαφορετικά επηρεάζει ακόμη και μια αρρώστια, κάτι μυϊκό, και στην κανονική μας, στην καθημερινή ζωή το βλέπουμε αυτό, ότι άλλοι, μερικές φορές επανέρχεται πολύ γρηγορότερα.
1: Έπεσε το τραγουδάκι. Μάλιστα. Λοιπόν. Γεια σου από Πάρο, Στέφανε, Γιώργο, Αλεσάνδρο, Χρήστο, Γιώργο, Σπύρο, Γιώργο. Είναι πολλά τα μηνύματα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Αφιερωμένο το τραγουδάκι από τη Σοφία Αρβανίτη και στη φίλη μου τη Μόλι.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport στη 1:01. Στη ρύθμιση των ήχων η Χαρά Γιαννοπούλου, στο μικρόφωνο Βασίλης Μότσης. Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται την Ισπανία στο T-Center σε μια κρίσιμη μάχη για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027. Η Ελλάδα έχει ρεκόρ 3 νικών 4 ητών και πλέον χρειάζεται το απόλυτο στις υπόλοιπες 5 αναμετρήσεις για να είναι σίγουρη για την παρουσία της στο Κατάρ το επόμενο καλοκαίρι. Τζάμπολ του αγώνα στις 7 με μετάδοση από την R2 Sport και την Era Sport. Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος επέρασε χρόνο ρεκόρ τραυματισμού του και μπήκε στην 12η αντί του Κώστα Παπα-Νικολάου, ο οποίος έμεινε εκτός λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο. Στο ποδόσφαιρο, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Λεβαδιακό στις 7:30 στην αναμέτρηση που κλείνει την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League. Με Λούζο και Κάγκουα η αποστολή του Παναθηναϊκού για το ματς στη Λιβαδιά, 2.000 οπαδοί των Πρασίνων θα δηλώσουν παρόν. Πλήρης θα παραταχθούν οι βιωτοί. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά από την Era Sport και τηλεοπτικά από τον Nova Sports 2. Πρόταση στη ρωσική Μπαλτίκα για την απόκτηση του 25χρονου διεθνούς με το Μάλι Στόπερ Νέιθαν Κασαμά έχει καταθέσει ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με δημοσίευμα του Food Mercato. Η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ απέρριψε την ένσταση του Αστέρα Τρίπολης για τον αγώνα με το Λεβαδιακό και έτσι οι βιωτοί θα μετάσχουν κανονικά στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Πολύ σημαντικό αποτέλεσμα πήρε χθες η Κηφισιά, ισοφαρίζοντας τη Λεωφόρο στο 97 στο τελικό 1-1 την ΑΕΚ, υποχρεώνοντάς την στην πρώτη απώλεια βαθμών στη Super League. Στα υπόλοιπα χθεσινά μάτς δεύτερης αγωνιστικής, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-1 και Άρης Όφη 2-1. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είπε στηρίξη χειαστού απέναντι στο Αμβούργο και χάνει όλη τη φετινή σεζόν με την Dortmund. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ θέλησαν να του δείξουν έμπρακτα τη στήριξή τους κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Ατρόμητο, σηκώνοντας μπλούζα με μήνυμα για περαστικά. Ενώ και η διοίκηση του δικεφάλου πήρε τη σκητάλη για να στείλει ένα εμψυχωτικό μήνυμα στον πρώην άσο της. Από τον Ολυμπιακό διαψεύδουν τη φημολογία περί συμφωνίας με τον 23χρονο Κολομβιανό μέσο Γκουστάβο Πουέρτα αλλά και με τον 28χρονο Ελβετό εξτρέμ Ρούμπεν Βάργκας. Σπουδαία πρόκριση χθες για την Εθνική Βόλεϊ Γυναικών, η οποία ανοίξε τη Γαλλία με 3-0 και έκλεισε θέση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος για δεύτερη φορά στην ιστορία της μετά το 1991. Η δεύτερη ομάδα της Εθνικής Βόλεϊ Γυναικών κατέκτησε την τέταρτη θέση στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντα, καθώς ζητήθηκε στο μικρό τελικό 3-2 από τη Σερβία. Η εξαιρετική πορεία της Εθνικής Βόλεϊ Ανδρών στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντα ολοκληρώθηκε με το ασημένιο μετάλλιο, καθώς η Γαλλία ήταν ανώτερη στον τελικό, επικρατώντας Γαλανόλευκης με 3-0 σετ. Τρεις ακόμη σημαντικές διακρίσεις πρόσθεσε η ελληνική αποστολή στη συγκομιδή τους μεσογειακούς αγώνες χθες, με ένα χρυσό μετάλλιο στο τένις και 2 ασημένια στον στίβο. Στο διπλό γενικών του τένις, η Ελένη Κοροκοζίδη και η Μάρθα Ματούλα έφτασαν μέχρι την κορυφή, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο. Στο βάθρο ανέβηκε και ο Χρήστος Φραντζεσκάκης στη σφυροβολία με βολή στα 77-59 μέτρα, που του χάρισε το ασημένιο μετάλλιο, ενώ μια ακόμη σημαντική διεθνή διάκριση πέτυχε η Πολυνίκη Μανουηλίδου, η οποία κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 100 μέτρα με χρόνο 11:41. Ώρα χρυσού για την Ελλάδα, η Εθνική αντιμετωπίζει απόψε την Αίγυπτο στον τελικό των μεσογειακών αγώνων, στο χάντμπολ των ανδρών, με στόχο να ανέβει στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 9:30 και θα μεταδοθεί από το Air Sports 1. Πρώτη νίκη χθες για την εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών στους μεσογειακούς αγώνες, αφού επιβλήθηκε εύκολα τη Σλοβενία με 22-9. Αύριο στις 18:30 με μετάδοση από το Air Sports 1 αντιμετωπίζει τη Σερβία για μια θέση στα ημιτελικά. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς καλείται να σπάσει το αρνητικό σερί του απέναντι στον Άρτουρ Φις και να πάρει το εισιτήριο για το δεύτερο γύρο του US Open. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 18:00 και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Eurosport. Με μια μεγάλη έκπληξη άρχισε το τέταρτο και τελευταίο Grand Slam της σεζόν, καθώς ο Νόβακ Τζόκοβιτς αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο του κορυφαίου τουρνουά που διεξάγεται στη Νέα Υόρκη, κάτι που είχε να συμβεί εδώ και 20 χρόνια. Τέλος, με τον Τάσο του Βίκα να χρήζεται σκόρερ, η Κόμο, αντίπαλος της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League, πανηγύρισε σπουδαία εκτός έδρας νίκη σε βάρος της Νάπολη με 2-1. Ήταν το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sports στη 1. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ακολουθεί η εκπομπή κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο με τον Βαγγέλη Ιωάννου.
0: Era Sport 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Ακούτε Era Sport.
6: Γκολ 1-0 για τον Άρη. Από το λάθος που έγινε από τους παίκτες του Όφη, ο Μανού Γκαρθία βάζει τον γκολ στο 4ο λεπτό. Πλασάρει πολύ σωστά τον Χριστογιώργο. Βαθιά μπαλιά για το κεφάλι του Μυρ. Βγήκε ο Χριστογιώργος, απομάκρυνε την μπάλα. Ο Κουάμε ήταν σε θέση όπου στόπαρε την μπάλα και με ένα ψιλοκρεμαστό σουτ από μεγάλη απόσταση στην κενή εστία σκόραρε το δεύτερο τέρμα του Άρη. Όφη πετυχαίνει γκολ και μάλιστα μειώνει στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων με αυτήν την προσπάθεια που βγήκε με τον κόντρο. Η σέντρα μέσα στην περιοχή, ο επιθετικός του Όφη με γυριστό σουτ σημάδεψε στην γωνία του τερματοφύλακα Βέλιο και μείωσε το σκορ.
7: Για τον Ατρόμητο 1-0 με σκόρερ τον Νούνιες. Στο 19ο λεπτό ο Καραμάνης πήρε πολύ ωραία την μπάλα από τα δεξιά. Πάρα πολύ ωραίο το γύρισμά του προς τον Νούνιες που είχε κάνει κίνηση εκεί. Ο Νούνιες με τη μία το σουτ στην κίνηση με το δεξί. Γκολ για τον ΠΑΟΚ, ισοφάριση για τον ΠΑΟΚ με σκόρερ τον Πέλκα.
8: Με διπλή προσπάθεια ο Πέλκας έζησε την μπάλα στα δεξιότη.
7: Γκολ για τον ΠΑΟΚ.
8: Πέλκας 2-1 για τον δικαίωμα του Βορρά. Στο 63 Ζαφίρης άφησε την μπάλα τα κουνάκι στον Πέλκα.
9: Γκολ για τον Ολυμπιακό, πλαγιοκόπηση από δεξιά. Η σέντρα του Σάλιακαν, η κεφαλιά του Ζώτα Σίλβα και δίνει τη λύση για τον Ολυμπιακό στο 31ο λεπτό. Αστέρας Τρίπολης, Ολυμπιακός 0-1 με τον γκολ του Ζώτα Σίλβα.
10: Γκολ στη Λεωφόρο, Μπάρναμπας, Βάργα στο 63ο λεπτό και Φυσιά ΕΚ 0-1. Φάση η οποία ξεκινάει με Μαρίν και Μάγερ. Αυτοί οι δύο συνεργάστηκαν, η μπάλα πέρασε κάθετα. Ο Βάργα από το ύψος της περιοχής έκανε πάρα πολύ ωραία κίνηση. Βρέθηκε απέναντι από τον Ραμίρες, έκανε το πλασέ. Συρτό, ωραίο στο κέντρο της εστίας. Μπαίνει κρατά την μπάλα, μπαίνει με τον Μαρίν, μπαίνει γυρίζει μέτωπο. Μπαίνει, δοκιμάζει ένα καλό σουτ και η μπάλα στα δίχτυα. Ένα γκολ βολέ του Μπένι, γκολ για την Κηφισιά. 1-1.
11: Ακούτε Era Sport.
0: Δευτέρα έως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.

Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Λοιπόν, πολύ μεγάλη μέρα. Πολύ μεγάλη μέρα, πολύ σημαντική μέρα, κομβική μέρα για την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Ανδρών. Το τεράστιο παιχνίδι, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα για την εθνική μας ομάδα στο δρόμο για το παγκόσμιο του Κατάρ. Σε ένα χρόνο από τώρα, για να είμαστε εκεί, για να είμαστε ζωντανοί στο κυνήγι της πρόκρισης, για να βρεθούμε εκεί, πρέπει οπωσδήποτε να νικήσουμε σήμερα την Ισπανία, η οποία προέρχεται από μια ήττα σε μεγάλο βαθμό σοκ από την Πορτογαλία και θέλει, δηλαδή μεγαλύτερο κίνητρο, θέλει πιο πολύ από ότι εάν είχε επικρατήσει η Πορτογαλία στη νίκη και αυτή το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο κλειστό Ολυμπιακό Στάδιο, στο T-Center, μπροστά σε 20.000 θεατές, σε 20.000 Έλληνες. Και οι Ισπανοί θα παλέψουν, αλλά εμείς παίζουμε τη ζωή μας. Γι' αυτό το παιχνίδι θα αναφερθώ αργότερα, διότι από χθες αποκαλύψαμε στην Αθλητική Κυριακή την προσταφαίρεση της τελευταίας στιγμής, ότι δηλαδή βγαίνει ο Παπα-Νικολάου, μπαίνει ο Χαραλαμπόπουλος και ούτω καθεξής. Η εθνική ομάδα μαζεύει τα κομμάτια της και πάει να τα παίξει όλα για όλα απόψε. Θα τα πούμε μετά το πρώτο μέρος της εκπομπής, περίπου στις παρατέταρτο, διότι πάλι το ποδόσφαιρο έχει θέματα, όχι μόνο λόγω της αγωνιστικής του Σαββατοκύριακου, αλλά και επειδή είναι τελευταία 24 ώρα, μεταγραφικά 24 ώρα, και ειδικά ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό καίγονται για μια πολύ μεγάλη προσθήκη ο καθένας τους. Δηλαδή ο Ολυμπιακός που χτυπάει σε 3-4 μέτωπα θέλει τουλάχιστον έναν παίκτη πρώτης γραμμής, πρώτου επίπεδου για το κέντρο και την επίθεση. Ο Παναθηναϊκός το ίδιο, οι στόχοι είναι επιλεγμένοι, αλλά και οι δύο ομάδες συναντούν πολύ μεγάλες δυσκολίες για να ολοκληρώσουν τις μεταγραφές. Ο Ολυμπιακός επέστρεψε χθες, παρότι δεν επιβεβαιώνει επισήμως τίποτα η Πειραϊκή ΠΑΕ, στη διεκδίκηση του σπουδαίου Γκουστάβο Πουέρτα. Ποτέ δεν έχει ξεχάσει την περίπτωση του Ρούμπεν Βάργκας, αλλά ο διακαής πόθος είναι ο Πουέρτα. Πολύ δύσκολες και οι δύο περιπτώσεις. Ίσως στραφεί στο τέλος σε άλλες λύσεις. Ο Ολυμπιακός που ανακοίνωσε και επισήμως το Σάββατο τον Πέντερσεν, να μην ξεχνιόμαστε, ενώ εχθές έβαλε και τον Γκονζάλες στο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός που έχει κάνει σημαντικές προσθήκες, και ο Παναθηναϊκός από την άλλη πλευρά που κυνηγάει την περίπτωση, κυνηγάει την περίπτωση του Ουναΐ. Και αυτή μια πολύ δύσκολη μεταγραφή, διότι υπάρχουν και άλλες ενδιαφερόμενες ομάδες, όπως και για τους παίκτες για τους οποίους ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός, με πορτοφόλι, με ιστορία, με συμμετοχή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δηλαδή υπάρχουν ανταγωνιστές. Για τον Ουναΐ φαίνεται ότι και ο Άγιαξ παραμένει μέσα στο παιχνίδι, παρότι πήρε τον Σόφιαν Άμραμπατ από την Φενέρ, φαίνεται πως έχει budget για να κινηθεί και για άλλους παίκτες. Οπότε και αυτά τα μεταγραφικά θα τα δούμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Δεν νομίζω να προλάβουμε μέχρι το πολιτικό δελτίο ειδήσεων και μισή Χαρά Γιαννοπούλου να ασχοληθούμε και με αυτά τα μεταγραφικά ζητήματα. Θα ξεκινήσουμε όπως κάθε Δευτέρα μετά από αγωνιστική στη Super League με Παναγιώτη Βαρούχα, αφού ακούσουμε το πρώτο τραγουδάκι μας.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε και μετά θα έρθουμε και για τα μεταγραφικά. Να ξεκινήσουμε με τον Παναγιώτη Βαρούχα, διότι ο Παναθηναϊκός, όπως και ο Ολυμπιακός, ο Παναγιώτη χτυπάνε σε όλα τα μέτωπα. Και τον Κασαμά βλέπω εδώ ότι προσπαθεί να πάρει ο Παναθηναϊκός, έκανε και επίσημη προσφορά πριν από λίγες ώρες. Θα μας τα πει αργότερα ο Χρήστος Κοντός. Από σένα θέλω την αποτίμηση από διαιτητικής πλευράς της αγωνιστικής, της δεύτερης αγωνιστικής.
1: Βαγγέλη μου, όπως είδες, η γκρίνια πάντα θα υπάρχει στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Ο καθένας όλα τα βάλει τα μετά. Φυσικά, άκου τώρα κάτι να ξέρουμε. Και να πάμε, το παιχνίδι το οποίο είχε μεγάλη γκρίνια ήταν το παιχνίδι της ΑΕΚ. Έτσι. Λοιπόν, το οποίο η ΑΕΚ, ναι μεν, μπορεί να διαμαρτύρεται για αυτό που έκανε ο διαιτής, που φάνηκε ότι δεν ξέρει τον κανονισμό. Καταρχάς είναι δεύτερη κίτρινη κόκκινη στον ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, την οποία δεν τη δίνει.
0: Ναι.
1: Απόδειξη ότι εκείνη τη στιγμή τον έβγαλε έξω ο προπονητής της ΑΕΚ, γιατί φοβότανε μη βγει έξω ο παίκτης. Όμως πάμε τώρα στην περίπτωση αυτή την οποία λένε για το Ζήνη. Λοιπόν, η τροποποίηση είναι τροποποίηση, αλλά άκου τώρα. Ο Ζήνη βγήκε έξω, παρόλο που είχε τραυματιστεί και ο παίκτης απευλήθη δίκαια ο παίκτης της Κηφισιάς, γιατί μην κοιτάμε τις τρεις λήψεις που δείχνει η τηλεόραση. Η πρώτη είναι μια η δεύτερη και η τρίτη δεν δείχνει τίποτα. Αλλά πάντα έτσι ξέρεις, σε όλο τα αθλήματα, πάντα η μία είναι αυτή που δείχνει την πραγματικότητα. Εκεί λοιπόν ο παίκτης της Κηφισιάς χρησιμοποιεί τον αγκώνα του. Απόδειξη στο τρέξιμο. Απόδειξη ότι ο Ζήνη έβγαλε αίματα. Όταν είναι μια επαφή δεν βγάζει αίματα, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια.
1: Άρα λοιπόν για να βγάλει αίματα πάει να πει ότι αυτή η αγωνιά την έδωσε.
0: Ναι.
1: Πάμε τώρα παρακάτω. Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή ο Ζήνη πρέπει να βγει έξω για τρέχει αίματα και λερωθεί το πρόσωπό του και η φανέλα.
0: Σωστό.
1: Όταν βγει ο Ζήνη έξω δεν τον κρατάς, τον βάζεις αμέσως μέσα όταν είναι έτοιμος.
0: Τι ισχύει με τον κανονισμό όταν βγαίνει αναγκαστικά, μπορεί να ξαναμπεί αμέσως? Τι γίνεται με το λεπτό?
1: Όταν ο άλλος, όχι, το λεπτό είναι στην αντικατάσταση. Ακούσεις, το λεπτό είναι όταν...
0: Κάτσε, περίμενε. Γιατί μπερδεύομαι ακόμη κι εγώ. Στην περίπτωση που κάποιος τραυματιστεί και βγει, ή αναγκαστικά, επειδή μάτωσε, μπορεί να μπει στο δευτερόλεπτο?
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Είναι έτοιμος, μπορεί να μπει.
0: Όπως παλιά.
1: Ακριβώς. Και δεν τον κρατάς.
0: Ποιος δεν ήξερε εδώ, γιατί δεν ήξεραν? Κάτσε.
1: Γιατί ο τέταρτος...
0: Εγώ να μην το ξέρω και να κάνω υποβοηθώντας, ας πούμε, και τους ακροατές μας. Κάνω αυτή τη δουλειά πάντα. Να κάνω εγώ την ερώτηση, δικαιολογούμε ως ένα σημείο. Ο τέταρτος. Ο πρώτος.
1: Πιάστηκε αδιάβαστος.
0: Πώς γίνεται?
1: Ναι,
0: πώς γίνεται αυτό.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Εδώ μιλάμε, Παναγιώτη, και δεν κάνω πλάκα τώρα, για τη Super League. Μιλάμε για την πρώτη κατηγορία. Τα τηλεοπτικά συμβόλαια.
1: Όχι, είναι διεθνής διαιτητής.
0: Περίμενε. Δεν θα πω δεν θα μπω στην ονοματολογία μόνο. Αλλά εδώ μιλάμε για τηλεοπτικά συμβόλαια πάνω από 70 εκατομμύρια για τη Super League 1. Μιλάμε για χρηματιστηριακές αξίες των ομάδων, ειδικά του Big Five, οι περισσότερες να είναι κοντά στα 100 η κάθε μία. Καλά, ο Ολυμπιακός πρέπει να έχει 160. Δεν ξέρω αν έχει φτάσει και τα 200 τώρα με τις τελευταίες μεταγραφές που κάνει.
1: Μη μου λες για λεφτά.
0: Όχι, γιατί... κάτσε για να στο ολοκληρώσω.
1: Όχι, συμφωνώ.
0: Όταν μια ομάδα έχει 150 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία, περιμένει από το Φωτιά και τον οποιοδήποτε Φωτιά, τον Ιωάννου και τον Βαρούχα, να μάθει τον κανονισμό 31 Αυγούστου?
1: Καταρχάς, ένα λεπτάκι. Εγώ λέω αυτό που είδα στην τηλεόραση, έτσι.
0: Ναι.
1: Τώρα η πραγματικότητα δεν πιστεύω να είναι κάτι διαφορετικό.
0: Επειδή... Κάτσε, εδώ δεν μιλάμε καν για ένα πέναλτι. Αν ήταν έξω ή μέσα από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Αν ήταν offside ή αν δεν ήταν. Αν ήταν corner ή αν δεν ήταν. Αν πέρασε η μπάλα όλη τη γραμμή κτλ. Εδώ λέμε για το αν ο παίκτης που βγήκε τραυματισμένος λίγο ή πολύ, ματωμένος λιγάκι ή περισσότερο, αν θα πρέπει να ξαναμπεί άμεσα στο παιχνίδι.
1: Αν είναι η αιτία αυτή, πράγματι πρέπει να μπει αμέσως μέσα και δεν πρέπει να περιμένει να περάσει το λεπτό.
0: Ποια θα μπορούσε...
1: Όχι μόνο το λεπτό. Ναι. Ή να γίνει διακοπή του παιχνιδιού για να μπει μέσα. Εντάξει. Αυτό είναι ξεκάθαρος. Δηλαδή και εγώ, επειδή όταν έκανε ο κύριος Λανουά για όλους τους άλλους δημοσιογράφους, πήγα και εγώ για να τα ακούσω με τα αυτιά μου.
0: Και καλά έκανες. Και καλά έκανες. Ναι.
1: Λοιπόν, γιατί δεν μπορώ να λέμε. Άρα όμως, λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση, η ΑΕΚ, ναι, μεν έχει δίκιο να διαμαρτυρέται, αλλά δεν μας λέει τίποτα για το προηγούμενο που έπρεπε να μείνει η ΑΕΚ από το πρώτο ημίχρονο με 10 παίκτες.
0: Έτσι είναι οι ομάδες. Κοίταξε.
1: Συμφωνώ.
0: Οι ομάδες βλέπουν τα δικά τους δικά τους. Έτσι. Και τα δικά μας ξανά δικά τους. Ή τα δίκαια των άλλων δικά τους πάλι.
1: Πάντα λες την πραγματικότητα, Βαγγέλη.
0: Τι να κάνουμε
1: και
0: τώρα.
1: Γι' αυτό μετά πάλι
0: έτσι
1: φωνάζουμε από πέρυσι, πρόπερσι, για το online goal technology, έτσι.
0: Ναι, για να μπει, λοιπόν, για να μπει η τεχνολογία της γραμμής, για να το πούμε.
1: Έτσι,
0: για να...
1: την τεχνολογία της γραμμής.
0: Επειδή είδαμε τι corner δόθηκε, δεύτερο ουσιαστικά, από το οποίο μπήκε το goal της Σοφάρης Άκης καθυστερής στο Super Cup.
1: Αλλά το βασικότερο απ' όλα είναι, κοίταξα.
0: Λέω το χαρακτηριστικό παράδειγμα.
1: Ναι, συγγνώμη ένα λεπτάκι, δεν είναι αυτό μόνο. Στο Πανετολικό.
0: Τώρα λέω, το έχουμε νοπό, στην Κρήτη.
1: Ναι,
0: από
1: ναι,
0: εκεί
1: ναι
0: που μπήκε το 2-2.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ. Αλλά χτες, στον Πανετολικό, απέξε ο ένας στη γραμμή και στο Βόλο, μέτρησε τον γκολ που διαμαρτύρονται ότι δεν πέρασε τη γραμμή.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, εδώ κάντε το, κάντε μια προσπάθεια. Εντάξει, τα λεφτά μπορεί να είναι πολλά το να τα άλλο, αλλά να σταματήσει αυτή η γκρίνια. Καταλαβες. Έτσι δεν είναι.
0: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
1: Και αφορά η φάση αυτού του Σαββατοκύριακου, Βαγγέλη μου, είναι αυτές δηλαδή.
0: Ωραία, μια στιγμή.
1: Ο Ολυμπιακός δεν είχε τίποτα.
0: Ναι, το είδα, το είδα κι εγώ. Κάτι ναι, χέρια ήταν φυσιολογικά.
1: Δεν είναι, άκου να δεις τώρα, δεν είναι, μη ζητάμε πέναντι για κάθε παράβαση. Ήτανε δίπλα-δίπλα οι παίκτες. Καμία κίνηση από
0: συμφωνούμε
1: χέρι δεν έγινε.
0: Συμφωνούμε. Μια στιγμή, Παναγιώτη, να διευκρινίσουμε κάτι. Από ποιο τραυματισμό θα μπορούσε να τον κρατήσει ένα λεπτό έξω τον παίκτη στην αλλαγή?
1: Όταν υπάρχει κάρτα,
0: ναι,
1: ακούς,
0: ακούω.
1: Όταν υπάρχει κάρτα, ο παίκτης μπαίνει μέσα αμέσως. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν, εκτός από αυτό,
0: ναι,
1: όμως, είπαμε τώρα και τα άλλα. Ότι να πεις τόπε στην πραγματικότητα ότι πάντα όλοι αυτοί όταν τους ενδιαφέρει το αποτέλεσμα ή η φάση, τότε θα κάνουν παράπονα και αυτά που είναι υπέρ τους δεν τα λένε.
0: Δεν τα λένε,
1: όχι. Κατάλαβες.
0: Μόνο τα εναντίον τους τονίζουν.
1: Έτσι, έτσι, Βαγγέλη μου, έχεις δίκιο.
0: Και δεν το κάνει μία ομάδα, το κάνουν όλες οι ομάδες το ίδιο πράγμα.
1: Όλοι. Θα ήταν, Βαγγελάκο, με Σαββατοκύριακο δεν είχαμε.
0: Να σου πω δηλαδή ότι έβλεπα και τον αγώνα για να καταλάβεις. Για να μην λέμε μόνο για την ΑΕΚ, έβλεπα και τον αγώνα του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι. Και υπάρχει μια φάση που είναι φάουλ υπέρ του Ατρομήτου. 2-3 λεπτά πριν από το τέλος. Είναι 5-6 μέτρα έξω από την περιοχή. Δεν είναι κάτι, μπορώ να σου πω και 8 μέτρα έξω από την περιοχή. Ο διαιτητής Τζίλος, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι είναι ο διαιτητής Τζίλος. Αν κάνω λάθος, διορθώσέ με το.
1: Αυτός είναι, αυτός.
0: Ναι. Ήταν στα 3 μέτρα.
1: Ναι, ναι.
0: Μας δίνει περίμενε. Είναι 2-1 το σκορ. Είναι 2-1 το σκορ. Είναι 2-1.
1: Βαγγέλη, αυτά μια στιγμή, δεν θα λείπουν ποτέ.
0: Ναι, αλλά μια στιγμή. Είναι μια στιγμή. Είναι 2-1 το σκορ. Και ο διαιτητής είναι στα 3 μέτρα. Και μας δείχνει ένα γκρο πλάνο τηλεόραση. Ένα μεγάλο κοντινό πλάνο. Πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο. Έμπαινε το κεφάλι σου μέσα στην τηλεόραση δηλαδή. Και βλέπεις και την απόφαση του διαιτητή. Λοιπόν,
1: Βαγγέλη, ξέρεις, εγώ δεν χτες...
0: Άρα θέλω να σου πω ότι είμαστε στο 2026. Γιατί το λέω αυτό? Δεν μπορεί να μείνει κρυφό τίποτα από κανέναν.
1: Δεν αντιλέγω.
0: Δεν παναθες εσύ, δεν παναθέλω εγώ, δεν παναθέλει ο άλλος να πει το δικό του κτλ. Η εικόνα είναι αψευδής μάθης.
1: Εγώ τώρα αυτό που λες εσύ, εκείνη την ώρα έβλεπα τρία παιχνίδια, έχει το νου σου.
0: Ναι, μα δεν είναι, δεν είναι κάποια σπουδαία φάση.
1: Αλλά άκου τώρα, Βαγγελία, άκου τώρα. Αυτά δεν μπορούν να εκλείψουν ποτέ.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ανθρώπινο είναι το λάθος, δεν υπάρχει σκοπιμότητα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: δεν διαφωνώ, αλλά γίνονται. Ναι. Γίνονται όμως.
1: Και
0: να το
1: γίνονται.
0: Δεχτώ στο φάουλ. Στον κανονισμό δεν το δέχομαι από τον επαγγελματία διαιτητή.
1: Έτσι. Τέλος. Τι να πούμε τώρα, έγινε το λάθος. Πάντως, και όπως είμαι εσύ, διαμαρτύρεται για αυτό που είναι εναντίον του, αυτό που είναι υπέρ του δεν διαμαρτύρεται.
0: Όχι φυσικά. Είναι,
1: καταλαβαίνεις.
0: Όχι φυσικά. Πάντως δεν έγινε το μεγάλο λάθος, έτσι.
1: Όχι.
0: Δεν
1: όχι,
0: έγινε κάτι που να πούμε εδώ έβγαζε μάτι.
1: Όχι ρε παιδί μου, όχι.
0: Δεν έγινε ένα πέναλτι και αυτή την αγωνιστική που δεν δόθηκε μάτς.
1: Όχι.
0: Ένα γκολ που έπρεπε να μετρήσει και δεν μέτρησε.
1: Τώρα ξέρεις γιατί μετράει αυτό με την ΑΕΚ, με την καθυστέρηση και τον Αγκητά που δεν άφησε τον παίκτη.
0: Επειδή μπήκε τον γκολ στο τέλος.
1: Ναι,
0: αλλά εντάξει, αυτή είναι και η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Και παίζανε και με 10. Παίζανε και με 10.
1: Θα έπαιζε με 10 από το πρώτο ημίχρονο.
0: Έπαιζε με 10 η Κηφισιά, λέω, που έβαλε τον γκολ.
1: Και η Κηφισιά με 10. Ναι, κοίταξε τώρα. Με 10 η Κηφισιά βάζει γκολ στις καθυστερήσεις. Η ΑΕΚ έπρεπε να παίζει με 10. Έπαιζε με 11. Άρα λοιπόν βλέπεις τι γίνεται να πω.
0: Λοιπόν, επειδή μπήκε και η γραμμή για την οποία είχες φωνάξει. Ωραία. Βλέπω ότι τα πράγματα βελτιώνονται. Η τεχνικά.
1: Μακάρι να μπει και για τ' άλλο, για τη γραμμή τέρματος.
0: Ναι.
1: Πρέπει να μπει αυτή οπωσδήποτε.
0: Μα νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται. Είδα και κάποιες δηλώσεις.
1: Όλο προς αυτές τις κατευθύνσεις. Γίνεται, αλλά δεν γίνεται τίποτα.
0: Ξέρεις γιατί το λέω. Γιατί είδα τις δηλώσεις πρόσφατες είναι. Της περασμένης εβδομάδας. Του Προέδρου της Ομοσπονδίας.
1: Από δηλώσεις καλά πάμε, ρε Ευαγγελή.
0: Ναι.
1: Έργα θέλω.
0: Είπανε ότι θα βρουν και το κονδύλι.
1: Έλωσα, μακάρι να γίνει.
0: Κοστίζει λίγο παραπάνω αυτό, καταλαβαίνεις.
1: Τι να κάνουμε τώρα. Κοστίζει λίγο πιο πάνω. Μια για πάντα θα γίνει. Δεν θα γίνει μια φορά και θα ξαναδώσουμε.
0: Λοιπόν, και επίσης ένα τελευταίο σχόλιο. Ο ίδιος, ο πρόεδρος δηλαδή της ΕΠΟ, είπε ότι θα αργήσει, δεν το προσδιορίσε χρονικά πότε, αυτό που θέλουμε. Ξανά δηλαδή Έλληνες διαιτητές στα μεγάλα ελληνικά ντέρμπι.
1: Δεν το βλέπω.
0: Θα αργήσει, είπε.
1: Θα αργήσει, τι λέει.
0: Δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι, είπε ρε παιδί μου. Κάνω εγώ τη μετάφραση.
1: Αυτό, δεν λέει τίποτα για μένα. Αυτό είναι προεκλογική κουβέντα που δεν έχουν εκλογές. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: καλά, έχουμε άλλες εκλογές όμως. Μην τα ξεχνάς και αυτά.
1: Εντάξει, τέλος πάντων.
0: Κοίτα, μπορεί να είναι υποψήφιος πουθενά ο πρόεδρος.
1: Θα δούμε.
0: Εγώ λέω τώρα, δεν ξέρω κάτι.
1: Εσύ το λες,
0: επειδή είπες προεκλογικά.
1: Το διατάφτα περιμένω.
0: Να μπει και στη γραμμή. Να μπει και η κάμερα στη γραμμή.
1: Έτσι.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
1: Έγινε, Βαγγέλη,
0: να σε καλά.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Χαρά Γιαννοπούλου είναι στους ήχους. Θα συνδεθεί και με το Earth News Radio για το πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Ενώ ο Άγγελος Μπάτζιος, μετά το δελτίο ειδήσεων και το τραγουδάκι που θα βάλει Χαρά, θα φέρει κοντά μας για να συζητήσουμε για τα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού, καταρχάς, τον Χρήστο Κοντό.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας και Λιβάνου σε στρατηγική εταιρική σχέση ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τις κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο του Λιβάνου στο Μέγαρο Μαξίμου. «Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό σας, δεν είμαστε απλά γείτονες, είμαστε φίλοι», τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Παρατείνεται και το Σεπτέμβριο η επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Μείωσε 9,5% όπως σήμερα στις τιμές για 1.740 βασικά προϊόντα. Η πρωτοβουλία αυτή είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Ελλάδα και Ισραήλ έβαλαν σήμερα στο Τελ Αβίβ την τελική υπογραφή στη διακρατική συμφωνία για τη δημιουργία του ελληνικού αντιαεροπορικού θόλου Ασπίδα του Αχιλέα, ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου θα προχωρήσει κανονικά, τόνισε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εξωτερικών. Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε εις βάρος του 38χρονου, ο οποίος πρωταγωνίστησε στο χθεσινό επεισόδιο με πυροβολισμού σε κατάστημα ψηλικών στην οδό Κασάνδρου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και ο καιρός γενικά έθριος, ως 35 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Ακούτε Ερασπορ.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε δεύτερο μέρος στο Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Πριν πάω στο Χρήστο Κοντό, επειδή στο briefing των πολιτικών συντακτών ερωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το θέμα που έχει τεθεί και από την ΚΑΕ Ολυμπιακός και από δημοσιεύματα, είναι η αλήθεια, πρώτα περί της απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας από τον Μουσταφά Φαλ, ένα θέμα που παίρνει διαστάσεις επειδή το σηκώνει ο Ολυμπιακός το θέμα αυτό, ότι δηλαδή ο Φαλ ανέφερε στο αίτημά του για την επίσπευση της διαδικασίας ψευδός ότι θα αγωνιστεί στην Εθνική Ελλάδας. Αυτό λέει ο Ολυμπιακός με την επίσημη ανακοίνωσή του, έπειτα επαναλαμβάνω από συγκεκριμένα δημοσιεύματα. Ρωτήθηκε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, λοιπόν, που κλήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση, έδωσε την εξής απάντηση. Δεν το έχω το ηχητικό. Προφανώς οι συνάδελφοι το απόγευμα θα το πάρουν από τον desk το ηχητικό και θα το προβάλλουν, θα το μεταδώσουν. Έχει πει, διαβάζω από το γραπτό κείμενο, είναι δύο, ρωτήθηκε για τη διαδικασία απόκτησης ιθαγένειας και για την ψευδή αναφορά, όπως λέει ο Ολυμπιακός για παράδειγμα και κάποια δημοσιεύματα. Ρωτήθηκε για τα δύο και λέει είναι δύο διαφορετικές διαδικασίες και βεβαίως δύο διαφορετικές συζητήσεις. Η μία έχει να κάνει με ποινικές προεκτάσεις, διότι όταν κάποιος δηλώνει κάτι που δεν ισχύει, ενδέχεται να πρέπει να γίνει έρευνα από τη δικαιοσύνη, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εάν δήλωσε ο Μουσταφά Φαλ κάτι που εν γνώση του είναι ψευδές, τότε είπε ο κύριος Μαρινάκης, θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Η διαδικασία, ωστόσο, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η διοικητική, είναι κάτι που αποφασίζεται εν συνόλο και όχι για μία περίπτωση. Ισχύει δηλαδή για όλους και αν κάτι έχει αλλάξει θα σας ενημερώσει το αρμόδιο Υπουργείο. Ο κ. Μαρινάκης είπε θα θέσω ερώτημα στον Υπουργό τον κύριο Λιβάνιο και στον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα και θα σας ενημερώσω για το αν υπάρχει κάτι νεότερο και ως προς την αλλαγή της διαδικασίας και για τον τρόπο που μπορεί μια διαδικασία να επισπευστεί, συμπληρώνω εγώ τις τελευταίες δύο φράσεις. Αυτή ήταν η απάντηση που έδωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, για το συγκεκριμένο θέμα. Και τώρα πάω στο Χρήστο Κοντό. Πάω στο Χρήστο Κοντό για τα μεταγραφικά του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού. Χρήστο, καλό μεσημέρι. Τα είπαμε και χθες στο περιθώριο της Αθλητικής. Αυτά είναι. Το είπαμε και χθες στο περιθώριο της Αθλητικής Κυριακής. Και βλέπω τώρα επίσημη πρόταση για Γκασαμά, εάν είναι αληθές να μου πεις από τον Παναθηναϊκό. Και μεγάλη αγωνία για τον Ουναΐ ή είναι ευσεβής πόθος, όπως στην περίπτωση του Ολυμπιακού, όπου Έρτα, ο Βάργκας και άλλοι στόχοι.
1: Κοιτάξτε, να πάρουμε τα πράγματα σε μια σειρά.
0: Ναι, πάντως,
1: αυτό που γνωρίζουμε εμείς είναι ότι με απόφαση του Αλαφούζου έχει χρήμα να ρίξει στην αγορά. Έτσι, δηλαδή, εκεί που λέγαμε ότι έχει ένα σχεδόν διαμορφωμένο ρόστερ, δημιουργούνται ανάγκες που τον υποχρεώνουν να βγει στην αγορά για να καλύψει κενά που διαπιστώθηκαν στη διάρκεια των αγώνων που έχει δώσει μέχρι τώρα. Αυτά τα 6 παιχνίδια στην Ευρώπη. Mm-hmm. Κενό νούμερο 1, θέση 6. Ο Καμαρά αποκτήθηκε γιατί είναι ένα ψηλό αθλητικό παιδί, ένα 92 που τρομάζει και με την κομμαστισσότητα, αποδείχθηκε όμως πολύ soft για τη θέση. Έχει με καλή πάσα,
0: ναι,
1: καλό προθετικό παιχνίδι, αλλά όχι τόσο aggressive όσο θα περίμενε κανείς με βάση τη φοριά του. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός διαπιστώνει ότι εκεί θα χρειαστεί μια ενίσχυση. Άρα νομίζω ότι ιεραρχικά στα κεντρικά χαφ η νούμερο ένα προτεραιότητα του Παναθηναϊκού να πάρει κεντρικό χαφ με αμυντικά και ανασταλτικά προσόντα στο παιχνίδι του. Κάτι που του λείπει. Να έχει να στηρίξει τον Καμαρά. Στη θέση 8 με 10, 8 δεκάρι που λέμε,
0: ναι,
1: το κάνουμε πιο για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, ο Παναθηναϊκός έχει αγοράσει τον Κινγκς Κάγκουα, έχει αγοράσει τον Αμρίν Λούζα, mm-hmm, έχει και τον Τζιριβέγια.
0: Ναι.
1: Είναι εντελώς έξω από κάθε λογική να πάει να δώσει ένα σκασμό λεφτά για να πάρει ένα τέταρτο παίχτη για τη θέση. Που ένα ακυρώνει τον άλλον. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει αυτή τη στιγμή δύο καινούργιες μεταγραφές που δεν έχουν παίξει λεπτό και εσύ έχει χρησιμοποιήσει εκατομμύρια για να πάει να πάρει ένα παίχτη που κοστίζει τα υπερδιπλάσια για να αφήσει άλλους δύο στον πάγκο και να κάνουν τα ρεπό του. Έτσι. Καλός παίκτης ο Ναΐ, αλλά νομίζω ότι αν ο Παναθηναϊκός τον ήθελε και εκτιμούσε ότι μπορούσε να τον πάρει, δεν θα είχε κινηθεί έτσι μεταγραφικά έτσι ώστε να κάνει δύο δυνατές μεταγραφές στη θέση 8-10, 8-10, δηλαδή παίχτης οκτάρι, ναι, αλλά με πιο θετικό ταλέντο στο παιχνίδι που κατάει περιοχή, που σκοράρει, που πασάρει κτλ. Κτλ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, οπότε το θεωρώ εντελώς έξω από κάθε λογική. Του να ρωτήσει και να κοιτάει, τώρα ένας παίχτης που κοστολογείται 25 εκατομμύρια, που κανείς από όσους τον έχουν πλησιάσει δεν έχει πει στην Τζιρόνα να κατέβει πιο κάτω. Ο ίδιος βέβαια θέλει να φύγει, είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Είναι γνωστό και δεν έχει γίνει ψευδή τον Παναθηναϊκό ότι μόνος θα έκανε μια προσέγγιση με την πλευρά του Κοτσούλη να πει ότι από την πλευρά μου είμαι οκ. Βέβαια από την πλευρά μου είμαι οκ με την προπόθεση ότι θα πάρει 3-3,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, έτσι.
0: Ναι.
1: Και, αλλά από πίσω είναι ομάδα, δεν είναι ελεύθερος για να αποφασίσει μόνος του. Που σημαίνει ότι αυτό που γνωρίζω εγώ μέχρι στιγμής και δεν νομίζω να κάνω λάθος, αμέσως δεν έχει μπει σε διαδικασία διαπραγμάτευση με την Τζιρόνα.
0: Όταν τώρα γράφτηκε για πολλωστή φορά πριν από 2-3 μέρες, ο Παναθηναϊκός το διέψευσε αμέσως. Κάτι ναι, ανάλογα δηλαδή, ανάλογο με αυτό που έκανε και χθες το βράδυ ο Ολυμπιακός για τις περιπτώσεις του Πουέρτα και του Βάργκας, για να μην ανεβαίνει ο πύχης των προσδοκιών από τους οπαδούς και μετά προσγειώνονται ανώμαλα.
1: Ναι.
0: Ίσως όμως να είναι και αυτό που λες εσύ, να μην μπήκε ποτέ πραγματικά στη διεκδίκηση όταν είδε τις δυσκολίες.
1: Κοίταξε να δεις τώρα, αν μπούμε στη λογική, πρώτον τα αφεντικό τρελάθηκε και δεν ξέρει τι κάνει,
0: ναι,
1: και αποφασίζει να τεινάξει την μπάνκα στον αέρα, είναι και αυτό ένα σενάριο. Να πει προσωπικό μου γούστο, ρε παιδί μου, τον παίρνω εγώ και ό,τι θέλετε. Το έχουν κάνει αυτό πολύ στον αθλητισμό. Θυμάμαι εγώ την περίπτωση Ντέλκ,
0: ναι,
1: μια και μιλάς για μπάσκετ, ξέρεις,
0: ναι, ναι, ναι,
1: για να κόπλω μπράτ, δεν τον είχα έτσι έλεγα, το θέλω εγώ, πάρ' τον και με το βάλει.
0: Τον
1: Ιντελ, βέβαια.
0: Έτσι, ναι, ναι.
1: Και τον πλούσε εκατομμύρια, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι τα γούστα του καθενός, τώρα όπως το βλέπει ο καθένας. Αλλά η λογική δεν μας πρόχνει σε μια τέτοια, ούτε η πληροφόρηση.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει κάποια πληροφόρηση.
0: Ξεκάθαρα.
1: Λέει, τώρα, αν την τελευταία στιγμή πέσει τόσο πολύ η τιμή του, πιέσει τόσο πολύ τις καταστάσεις και πει ο Παναθηναϊκός ότι είναι λογικό το ποσό που μου ζητάνε και μπορώ να το κάνω και θα δω τι θα κάνω με τους άλλους δύο.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι που θα το δούμε στην πορεία. Δεν νομίζω όμως. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός στοχεύει να δώσει τα πολλά λεφτά που έχει αυτή τη στιγμή για θέση από το μεγαλύτερο μας και θα δω τι θα κάνω με τους άλλους δύο.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι που θα το δούμε στην πορεία. Δεν νομίζω όμως. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός στοχεύει να δώσει τα πολλά λεφτά που έχει αυτή τη στιγμή για θέση από το μεγαλύτερο.

0: έχει ήδη βγει εδώ και αρκετές μέρες στην αγορά για να ψάξει να βρει εξτρέμ, mm-hmm. για να καλύψει την αποχώρηση του Σαρουρί,
1: ναι.
0: ο οποίος ξεκίνησε βασικός και ξαφνικά βγήκε από το χαρτί. Δηλαδή, εκεί που είχε παίξει από τα 4 παιχνίδια 3 βασικός και 1 αλλαγή, ξαφνικά κόβεται από την ευρωπαϊκή λίστα με την, στα τελευταία 2 παιχνίδια με τη Χράντετς.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι καν στην 23, χωρίς να έχει τραυματισμό ή οτιδήποτε άλλο, σωστά το κείμενο Λεβαδιακό.
1: Ναι.
0: Που είναι όλοι κουρασμένοι, που είναι ταλαιπωρημένοι, αυτοί που δεν είναι ξεκούραστοι και είναι εκτός λίστας. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι ουσιαστικά στη διαδικασία διαπραγμάτευση.
1: Ναι. Έτσι. Ναι, ναι, ναι.
0: Για κάποιο λόγο ο ίδιος θέλει, ο προπονητής δεν τον θέλει, συνέβηκαν στα αποδυτήρια, θα το μάθουμε κάποια στιγμή. Αυτό που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή, το δεδομένο είναι ότι είναι με το 1,5 πόδι και κάτι παραπάνω έξω από την ομάδα. Που σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει κίνηση να πάρει εξτρεμάκι. Και από όντως του Τουμπά, ο Παναθηναϊκός ψάχνει εδώ και καιρό για έναν αριστερό στόπερ που να μπορεί να παίξει και αριστερό μπακ.
1: Άρα ο στόπερ από το Μάλι, ο Νέιθαν Γκασαμά
0: είναι μια από τις περιπτώσεις που εξετάζει σοβαρά ο Παναθηναϊκός.
1: Είναι. Άρα μπορεί να το έχει κάνει και επισήμως την πρόταση όπως γράφει.
0: Νομίζω ναι, είναι προχωρημένη περίπτωση.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι θα έχουμε νέα από εκεί σύντομα.
1: Μέχρι το βράδυ δηλαδή.
0: Πιστεύω ναι. Πιστεύω σήμερα, αύριο θα πρέπει να κλείσει ένα παιδί ψηλό, δυνατό.
1: Ναι.
0: Είναι 2,5 χρόνια στην Ρωσία. Είναι γαλλοθρεμένος, δηλαδή έχει παίξει Νάντ, έχει παίξει Τρουά, παίξει Ρουέν νομίζω.
1: Σολέ. Νάντα, αλλά... Τρουά και Σολέ. Ναι. Πριν πάει στη Σλάβια Σόφιας και μετά στην Παλτίκα τώρα που είναι.
0: Ναι. Είναι ψηλό παιδί.
1: Ναι, ναι.
0: Παίζει και τη θέση που θέλει ο Παναθηναϊκός, γιατί αυτή τη στιγμή με τον Κρίστιανσεν.
1: Το βλέπω τώρα που μιλά στο βιογραφικό του. Είναι γεμάτο, πολύ γεμάτο. 1,92 είναι το παιδί.
0: Ναι, θηρίο.
1: Θα παίζει και μπάσκετ.
0: Και βάζει και γκολάκια, δηλαδή βάζει 5-6 γκολ το χρόνο.
1: Έχει, μέχρι τώρα στην Παλτίκα έχει βάλει 4.
0: Ναι, είναι, θα σου πω, δηλαδή μοιάζει μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. Βέβαια, να πούμε ότι ο βασικό άριστο μπάκ, έτσι όπω είναι ο σχεδιασμό, είναι ο Κρίστιανσεν. Αλλά ακόμα το παιδί δεν έχει μπει.
1: Μπάκ, είπε αριστερό στόπερ, λέμε.
0: Ναι, ο Κρίσια, λέμε για τον συγκεκριμένο ότι μπορεί να παίξει και αριστερό μπακ.
1: Α, πιστεύεις ότι μπορεί να καλύψει και τις δύο θέσεις.
0: Είναι η δεύτερη θέση του, μπορεί να παίξει και αμυντικό χαβ. Έχει παίξει και αμυντικό χαβ δηλαδή στην καριέρα του. Η βασική του θέση είναι αριστερό στόπερ.
1: Ναι.
0: Για εναλλακτική λύση.
1: Ναι,
0: είναι
1: το πιάσε.
0: Ο Γκασαμά δεν είναι δηλαδή για πρώτη επιλογή.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια, αν μπει μέσα και εντυπωσιάξει και βγάλει μάτια, μπορεί να φάει τη θέση του Βαν Ντόγκελ.
1: Τρέχουμε αντίστροφα τις τελευταίες 72 ώρες των μεταγραφών. Σωστά, Χρήστο.
0: Μία η ώρα τη νύχτα, ξημερώματα Πέμπτης,
1: κλείνει
0: η προθεσμία που έχουν οι ελληνικές ομάδες να δηλώσουν τις ευρωπαϊκές λύσεις. Ο Παναθηναϊκός, όπως και ο Ολυμπιακός, mm-hmm. όπως και η ΑΕΚ, έχουν πολλούς παίχτες να μείνουν αναγκαστικά εκτός ευρωπαϊκής λύσεις, κάποια βαριά ονόματα.
1: Mm.
0: Δηλαδή κάποιοι παίχτες που έχουν πληρωθεί με κάποια μεγάλα συμβόλαια.
1: Και όπως είπες για το Ζαρουρί, να το πούμε για να το ξέρει ο κόσμος, ισχύει και για τις άλλες ομάδες, δεν είναι μόνο αυτοί που έρχονται τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες ώρες, είναι και αυτοί που φεύγουν. Να, για παράδειγμα, ο Ολυμπιακός είναι πολύ πιθανό να ολοκληρώσει σήμερα την παραχώρηση του Ροντινέη στη Σάντος. Ναι. Λέω ένα παράδειγμα.
0: Ναι. Μα κοίταξε, το ρόστερ είναι μια πλαστελίνη. Διαμορφώνεται όπως το πλάθει ο καθένας.
1: Ναι.
0: Βλέπει ο προπονητής την προετοιμασία, βλέπει τα παιχνίδια, κρίνει, αξιολογεί. Έρχονται παίχτες, έχουν παίχτες, κάποια στιγμή κάποιοι περισσεύουν.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό λέμε ότι βγαίνουν στην αγορά ενδιαφέρουσες περιπτώσεις τις τελευταίες στιγμές της μεταγραφής περιόδου, γιατί κάποιοι παίχτες, καλοί παίχτες, για κάποιο λόγο κόβονται από τις ομάδες τους. Γιατί οι ομάδες τους δεν πέρασαν, δεν προκρίθηκαν. Γιατί ο προπονητής τώρα που ξεκινάνε τα πρωταθλήματα πάει σε μια άλλη επιλογή και ο παίκτης γκρινιάζει θέλει να φύγει. Βγαίνουν στην αγορά παίκτες που πριν 2 εβδομάδες δεν ήταν διαθέσιμοι. Και γι' αυτό δημιουργείται αυτό το ντόμινο των μεταγραφών και βγαίνουν όλοι και περιμένουν καρά όλοι να δουν τι θα βγει στο ράφι και ανάλογα με τι ανάγκες ο καθένας και τι τσέπη έχει να πάει να χτυπήσει και να ενισχύσει την τελευταία στιγμή. Θα θυμίσω ότι ο Ουναΐ, όταν είναι στον Παναθηναϊκό, ο Δανικός Ατμασίκη, ήρθε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή της μεταγραφικής περίοδου.
1: Ναι.
0: Πριν κλείσει η λίστα. Γιατί δεν μπορούσε να βρει άλλη ομάδα. Πιέστηκε έρθει στον Παναθηναϊκό. Δεν τον ήξερε τον Παναθηναϊκό τον Ουναΐ.
1: Τώρα
0: αυτή τη στιγμή πάλι κρεμιέται στα μανταλάκια. Δηλαδή τελευταία στιγμή
1: έτσι.
0: Θα βρει ομάδα.
1: Λοιπόν, πάμε και στα αγωνιστικά. Γιατί δεν έπαιξε. Τζόκερ Ράιτ χρησιμοποίησε στην πρεμιέρα ο Παναθηναϊκός για να είναι ξεκούραστος για τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις. Μπαίνει σήμερα, έτσι δεν είναι. Στη Λιβαδιά.
0: Το πρώτο κρίσιμο παιχνίδι εντός

0: σύνορων.
1: Ναι, ναι, ναι, μπαίνει σήμερα.
0: Οι άλλοι έχουν παίξει δύο παιχνίδια, αυτό δεν παίξει κανένα. Μιλάμε αυτή τη στιγμή, δεν έχει παίξει κανένα. Θα παίξει το πρώτο του σήμερα σε 7.30 ώρα, με πολύ κόσμο στο πλευρό του, πάνω από 2.000 του Παναθηναϊκού θα πάνε στην Λιβαδιά για να τον ενισχύσουν. Υπάρχει ένα κλίμα συσπήρωση φέτος. Έχουμε δει 6 παιχνίδια, κάποια εκ των οποίων δεν έχουν εξελιχθεί καλά, ειδικά στην έδρα του. Ο Παναθηναϊκός δεν κέρδισε κανένα από τα 3 παιχνίδια που ήταν στην Ευρώπη. Και είναι η πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό που δεν ακούστηκε υβριστικό σύνθημα κατά του Αλαφούζου.
1: Ναι.
0: Το επισημαίνουμε αυτό. Έτσι, ενώ πέρυσι με κάθε ευκαιρία, ακόμα και όταν κέρδισε η ομάδα, ήταν δεδομένο ότι στη διάρκεια του αγώνα και μία και δύο και τρεις και 10 φορές.
1: Κάτι θα ακουγότανε, ναι.
0: Ναι, ναι,
1: και έχεις απόλυτο δίκιο. Απ' την άλλη, βλέπω στα social media μια γκρίνια για τις επιλογές του προπονητή. Για τις επιλογές της ενδεκάδας εννοώ, ε.
0: Κοίταξε να δεις. Οι επιλογές του προπονητή είναι πάντα κάτι αμφισβητήσιμο. Ο προπονητής έχει ένα όπλο που δεν έχουμε εμείς. Ξέρει την εικόνα της ομάδας, ξέρει τις προπονήσεις, ξέρει τα αγωνιστικά. Δηλαδή, πολλοί βγήκαν να μιλήσουν ειρωνικά για τον Ίστρουπ ότι πήρε την απόφαση να κάψει αυτό το τζόκερ που λες εσύ. Στην πλήρη με την Κυρσιά, εγώ σε πληροφορώ, άποψή μου είναι, δεν θα το αποδείξω, αλλά πιστεύω με βάση την εικόνα εξουθένωση που δείξαν παίξει του Παναθηναϊκού στο τέλος της παράτασης, αν είχαν παίξει και ένα παιχνίδι 3 μέρες νωρίτερα, 90 λεπτών, με το ρυθμό που έδωσε η Κυρσιά στο μάτς με τη φασικάδα που έβγαλε η Κυρσιά στο μάτς.
1: Σκάσανε που σκάσανε στην παράταση.
0: Δεν υπήρχε, δηλαδή ναι. Οι πιθανότητες να περάσουν στην παράταση θα ήταν περιορισμένες.
1: Γιατί κόντρα στη ροή του αγώνα έβαλε τον γκολ στο 125 πάντα.
0: Έπεσε με 7-5 πάντα.
1: Έτσι.
0: Σωστό.
1: Το είδα το μάτς.
0: Τώρα δεν μπορούσα να πάρει. Είχαν υποθυμίσει κάτω.
1: Το είδα το μάτς. Τώρα επειδή λέμε για το παιχνίδι στη Λιβαδιά σήμερα, να πούμε ότι ο Λεβαδιακός την κέρδισε την ένσταση που είχε κάνει ο Αστέρας εναντίον του,
0: ναι.
1: Για το κύπελο, για την κανονική συμμετοχή του Κομπνάν. Φωνάζουν βέβαια ακόμα οι άνθρωποι του Αστέρα ότι έκανε συμπληρωματική έκθεση ο διαιτητής για να θεωρηθεί μηχανογραφικό το λάθος, αλλά η ανακοίνωση είναι ανακοίνωση. Πειθαρχική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας κατά την τελευταία της συνεδρίαση απέρριψε την ένσταση της ΠΑΕ με την επωνυμία ΑΓΣ Αστέρας Τρίπολης, Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία, και το διακριτικό τίτλο Αστέρας Άκτορ ΕΦΣΥ για τον αγώνα του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με το Λεβαδιακό. Συνεπώς ο Λεβαδιακός, να την πούμε για αυτήν την είδηση, θα αγωνιστεί κανονικά στη League Phase της διοργάνωσης και έχει κληρωθεί με Άρη, Νίκη Βόλου, Κηφισιά και ΑΕΚ. Βεβαίως έχει και δικαίωμα έφεσης ο Αστέρας για αυτή την υπόθεση, αλλά το πρόκλημα είναι πρόκλημα με βάση την ανακοίνωση και την απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής. Χρήστο, τι άλλο έχουμε να συμπληρώσουμε για να κλείσουμε?
0: Τίποτα. Ο Παναθηναϊκός καταλαβαίνει κανείς ότι είναι ένα κομβικό παιχνίδι. Να ξεκινήσει με νίκη. Σημαντική νίκη θα αναφέρει αν κάνει διπλό. Μετά έχει τον τρίπ με τον Πάο. Γιατί σκέψει τώρα να βγει ένα σενάριο με άσχημο αποτέλεσμα σήμερα. Χάσει δύο βαθμούς και να μην κερδίσει τον τρίπ με τον Πάο. Κατευθείαν από τη δεύτερη αγωνιστική θα κυνηγάει.
1: Ναι.
0: Είναι μια συνθήκη δύσκολη.
1: Την ώρα που έχει κάνει 2-2 ο Ολυμπιακός, έχει κάνει 2-2 ο ΠΑΟΚ. Στραβοπάτησε χθες η ΑΕΚ, έχασε 2 βαθμούς από την Κηφισιά. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Όλα αυτά μετράνε.
0: Πρέπει να κάνει διπλό σήμερα. Να κάνει διπλό.
1: Ναι, πρέπει να ξεκινήσει με το δεξί και για το πρωτάθλημα. Ωραία, θα σε ακούσουμε από την Eraspor. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, Χρήστο. Να σε καλά, Χρήστο Κοντό. Τραγουδάκι, Χαρούλα. Τραγουδάκι. Και θα έρθω μετά της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ των Ανδρών στο λίγο χρόνο που μας μένει για να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή.

Λοιπόν, τελευταία λεπτά. Το πολύ μεγάλο παιχνίδι είναι στις 7 απευθείας από την ΕΡΤ2, Ελλάδα-Ισπανία. Αυτή τη στιγμή Ισπανία και Ουκρανία έχουν 5 νίκες. Είναι ο νέος όμιλος των 6 ομάδων. Οδηγούν την κούρσα. Η Ισπανία προέρχεται από στραβοπάτημα, έχασε την Πορτογαλία και τώρα αποκτά αυτό το παιχνίδι μεγαλύτερο ενδιαφέρον βαθμολογικό και για την ίδια τη Φούρια Ρόχα. Στις 4 νίκες έχουμε μπροστά μας 3 ομάδες. Και βεβαίως με κάποιες ομάδες δεν παίζουμε, γιατί είναι ομάδες που ήρθαν από το δικό μας όμιλο. Για παράδειγμα, με το Μαυροβούνιο και την Πορτογαλία δεν θα ξαναπαίξουμε, που έχουμε επίσης 4 νίκες. 4 νίκες έχει και η Γεωργία, με την οποία θα παίξουμε 2 φορές μέσα έξω. Παίξαμε ήδη με την Ουκρανία και ιτηθήκαμε την περασμένη Παρασκευή. Αυτό σημαίνει ότι τώρα θέλουμε, για να είμαστε 100% σίγουροι για πρόκριση στο παγκόσμιο, 5 στα 5. Με 4 στα 5, θα χρειαστούμε συνδυασμό αποτελεσμάτων, δηλαδή να είμαστε καλύτεροι στις ισοβαθμίες, γι' αυτό και λέω συνδυασμό αποτελεσμάτων, για να μην φτάσουν 3 ομάδες στις 8 νίκες. Με 4 νίκες η Ελλάδα πάει στις 7 και θέλει εκεί, έστω ως τρίτη, να περάσει το παγκόσμιο. Για να τα δούμε όλα αυτά με μεγαλύτερη αισιοδοξία όμως, καλό είναι να ξεκινήσουμε σήμερα με νίκη. Θα έλεγα μάλιστα, επειδή η Πορτογαλία νίκησε την Ισπανία, ότι για μας είναι παιχνίδι πλέον δίχως αύριο. Δεν είναι απλά ένας από τους πολλούς τελικούς που θα παίζαμε. Το ξέραμε ότι θα δώσουμε πολλούς τελικούς σε αυτό το δεύτερο παράθυρο. Ναι, όλα τα παιχνίδια και τα 6 έχουν τη σημασία τους. Όμως, με 3 είτε σειρά, πράγμα που είχε να συμβεί στην Ελλάδα εδώ και 9 χρόνια. Με την Ουκρανία στις 5 και με καλύτερο πρόγραμμα, να το πούμε γι' αυτό. Με την Ισπανία που είναι πάντα Ισπανία στις 5 νίκες. Εάν σήμερα ιτηθούμε, κατά 80% είμαστε εκτός παγκοσμίου κυπέλου. Εάν νικήσουμε σήμερα, τότε έχουμε πολλές ελπίδες. Δεν είμαστε ακόμη φαβοροί για πρόκριση, ακόμη και με νίκη σήμερα, αλλά θα ελπίζουμε σε νίκη επί της Ουκρανίας εντός έδρας το Φεβρουάριο. Έχουμε άλλα 2 παράθυρα, Νοέμβριο και Φεβρουάριο για να ακριβολογώ, και βεβαίως νίκες με την ομάδα της Γεωργίας, μέσα έξω πλέον, μέσα έξω. Είναι ομάδες άκρως ανταγωνιστικές πλέον απέναντι στην εθνική μας ομάδα. Και ποια δεν είναι σε αυτό τον όμιλο, από τη στιγμή που σε όμιλο 6 ομάδων είμαστε στην τελευταία θέση με 3 νίκες, στην 6η. Οπότε καταλαβαίνετε την κρισιμότητα του αγώνα. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τα προβλήματα, όχι μόνο με τις απουσίες, κυρίως με τους τραυματισμούς. Γιατί ναι μεν μπαίνει ο Χαρλαμπόπουλος χωρίς να είναι 100% έτοιμος, σφίγγει τα δόντια, μπαίνει με το πράσινο φως από το ιατρικό team να παίξει, διότι είχε πρόβλημα τραυματισμού από την αρχή της προετοιμασίας. Δεν έπαιξε στο φιλικό με την Πολωνία, έπαιξε αλλά χόλαινε με την Ουκρανία. Ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου πονάει στο γόνατο και δεν θα παίξει σήμερα. Και έτσι η δωδεκάδα της εθνικής μας είναι: Ντόρσεϊ, Λαρετζάκης, Τολιόπουλος, Καλάθης, Καλαϊτζάκης, Χαραλαμπόπουλος, Καραγιαννίδης, Κώστας και Θανάσης Αντετοκούμπο, Μίτογλου, Νετζίπογλου και Μπαζίνας. Με αυτούς τους 12, μπροστά σε 20.000 θεατές, πάμε να κερδίσουμε την Ισπανία που δεν έχει τον Σάντι Αλδάμα, άφησε εκτός τον Γιούστα και τον Αλμάνσα και έφερε μαζί του για αυτό το παιχνίδι στην Αθήνα ο Τσούς Ματέο, τον Καρδένας του Περιστερίου που πλέον ανήκει στη Βαλένθια, τον Μπάμπα Μίλερ των Clippers, τον Σέρχιο Ντελαρέα πλέον τον Dallas Mavericks, τον Χάιμε Πραντίγια που πήρε μεταγραφή από τη Βαλένθια στη Ρεάλ, τον Μάριο Σενσουπερί που ανήκει πλέον στη Βαλένθια με κλειστό συμβόλαιο, τον Ντάριο Μπριθουέλα της Μπαρσελόνα, τον Αλμπέρτο Ντίαθ της Μάλαγα, τον Ούγκο Γκονζάλεθ των Celtics, τον Βίλι Εναγκόμεθ που πήγε στη Μάλαγα από την Μπαρσελόνα, τον Αντάι Μάρα των Thunder, τον Χουάντσο Εναγκόμεθ του Παναθηναϊκού και τον Τζόελ Πάρα της Μπαρσελόνα. Μπορεί να μην είναι σε καλή κατάσταση και η Ισπανία, μπορεί να ιτήθηκε εντός έδρας,
από την Πορτογαλία, αλλά ακούσατε με ποιους παίκτες έρχεται. Και αυτή η σύνθεση νομίζω τα λέει όλα για τη δυσκολία του απόψινού αγώνα. Ξαναλέω ότι η εθνική ομάδα έχει ακόμη πιθανότητες, έχει αποδείξει ότι μπορεί με την πλάτη στον τοίχο να λειτουργήσει. Στο παρελθόν έχει γυρίσει πολλές φορές στο διακόπτη. Τώρα είναι η πιο δύσκολη επιχείρηση αυτή που αναλαμβάνει ο Βασίλης Πανούλης. Ακριβώς ένα χρόνο μετά τους πανηγυρισμούς για το χάλκινο μετάλλιο, έπειτα από 16 ολόκληρα χρόνια στο Ευρωμπάσκετ, ακριβώς ένα χρόνο μετά βρισκόμαστε στα Σχοινιά. Στα Σχοινιά, όπως λένε και στην πυγμαχία. Λοιπόν, και πρέπει να βρεθεί αντίδραση. 7 η ώρα το παιχνίδι από την ΕΡΔΙΟ. Ξεκινάμε μισή ώρα νωρίτερα με το pre-game και συνεχίζουμε μισή ώρα αργότερα με το post-game και ελπίζουμε ότι θα ζήσουμε ένα μεγάλο παιχνίδι με νίκη της εθνικής μας ομάδας σήμερα στο κατάμεστο T-Center. Κάποια ελάχιστα εισιτήρια έχουν μείνει μέχρι το τζάμπολ της αναμέτρησης. Νομίζω ότι θα έχουν δοθεί και αυτά. Και έτσι ολοκληρώσαμε την σημερινή εκπομπή. Όσα δεν προλάβαμε να πούμε σήμερα, τα πούμε αύριο. Έρχεται ο Βασίλης Μότσης για τις επόμενες 2 ώρες με τη ραδιοεφημερίδα. Η Χαρά Γιαννοπούλου ήταν στους ήχους και ο Άγγελος Μπάτζιος ήταν στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Βλέπω ότι αναδημοσιεύεται πως η Ευρωλίγκα ξεκίνησε πειθαρχική διαδικασία για το WOCUP. Αυτό είναι για το θέμα WOCUP, δηλαδή καλεί την Ντουμπάι να απαντήσει σε κάποια ερωτήματα. Μοιάζει καταρχάς αυτή η πειθαρχική διαδικασία με ένα τυπικό σκέλος που ήταν υποχρεωμένη μετά την καταγγελία του Ολυμπιακού να κάνει η Ευρωλίγκα. Αν υπάρχει και ουσία πίσω από την υπόθεση, θα το μάθουμε τις επόμενες μέρες, ενδεχομένως και ώρες. Πάντως, ο WOCUP ακόμα στη FIBA δεν έχει πάει, για τον απλό λόγο που, όπως μας εξήγησε αποκλειστικά στην Ερασπόρ την περασμένη εβδομάδα ο Φωκτής Πυλάδιος, την περασμένη Τετάρτη, η Ντουμπάι δεν έχει υπογράψει ακόμα συμβόλαιο μαζί του. Οπότε, χωρίς υπογραφή σε άλλη ομάδα, δεν μπορεί να λυθεί κανένα συμβόλαιο, δεν μπορεί να απευθυνθεί κανένα στη FIBA για να ζητήσει letter of clearance και ακολούθως να πάει στο BAT για τον ορισμό buyout. Και γι' αυτό προηγείται η διαδικασία της Ευρωλίγκας και ενδεχομένως έτσι να εξηγείται το ότι δεν υπογράφει το Ντουμπάι μέχρι να κλείσει και το σκέλος αυτό της Ευρωλίγκας, αφού το Ντουμπάι θα απαντήσει προφανώς ότι δεν έχω κανένα συμβόλαιο με τον WOCUP. Αυτός ήρθε σε εμάς και εμείς προτείναμε εξαγορά του συμβολέου του στον Ολυμπιακό. Αυτά λένε οι πληροφορίες. Τα υπόλοιπα τις επόμενες μέρες. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Έρχεται ο Βασίλης Μότσης.

0: Eraspor 101,8.
1: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
2: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
3: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: 5 Σεπτεμβρίου, πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
5: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
6: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
7: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Ακούτε Eraspor.

φίλες και φίλοι της Έρας Σπορ, χαίρετε. Η ώρα είναι 2 και 8 πρώτα λεπτά και ξεκινάει η εκπομπή με σημερινή ραδιοεφημερίδα. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 2, με τις 4 με συγχωρείτε, και θα ασχοληθούμε με όλα τα θέματα της αθλητικής επικαιρότητας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Άγγελος Μπάτζιος στη δημοσιογραφική επιμέλεια και ο Βασίλης Μόσης στο μικρόφωνο. Να πω ότι το θέμα το οποίο ξεχωρίζει στη σημερινή επικαιρότητα είναι προφανώς ο αγώνας της Εθνικής μας Ομάδας Μπάσκετ των Ανδρών, η οποία στις 7 η ώρα υποδέχεται την Ισπανία για τα προγραμματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, του Μοντομπάσκετ του 2027. Η Εθνική μας, μετά και την ήττα από την Ουκρανία στην Ρίγα της Λετωνίας, είναι με την πλάτη στον τοίχο. Ήμασταν ούτως ή άλλως από πριν με την πλάτη στον τοίχο, πόσο μάλλον μετά από αυτό το αποτέλεσμα. Έχουμε ρεκόρ 3-4 ήττων για να πλασαριστούμε στην πρώτη τριάδα, χωρίς να μας επηρεάζουν αποτελέσματα των υπολείπων ομάδων. Θέλουμε να κάνουμε το 5-5 από τώρα και στο εξής. Επομένως, το μοναδικό ζητούμενο απόψε απέναντι στην πρωτοπόρο του ομίλου Ισπανία είναι η νίκη. Το Τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 7 το απόγευμα. Θα υπάρχει ραδιοφωνική μετάδοση, εννοείται, από την Έρα Σπορ και τηλεοπτική από την ΕΡΤ 2 Σπορ, σε έναν αγώνα στον οποίο δεν μπορεί να υπολογίζει ο Βασίλης Πανούλης. Στον Κώστα Παπα-Νικολάου, στη θέση του στο δεκάδα έχει μπει ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Ακούστε και νωρίτερα τον Βαγγέλη Ιωάννου να σας αναλύει τα του αποψινού αγώνα. Επομένως, εμείς θα πάμε πιο πίσω την ανάλυση για το παιχνίδι στη συνομιλία που θα έχουμε με τον Κώστα Σωτηρίου, τον οποίο θα βάλουμε στην παρέα μας περίπου στις 4 παρα 25, στο τελευταίο ημίωρο δηλαδή της εκπομπής. Κατά τα άλλα, θα ασχοληθούμε με το τι συνέβη χθες στην Super League σίγουρα, γιατί είχαμε την πρώτη έκπληξη του πρωταθλήματος και η Φυσιά κατάφερε στο 97 να ισοφαρίσει σε 1-1 την ΑΕΚ και να την αναγκάσει την πρώτη απώλεια βαθμών. Η Κηφισιά στο πρώτο επίσημο παιχνίδι, γιατί η πρεμιέρα της με τον Παναθηναϊκό είχε αναβληθεί, πήρε θετικό αποτέλεσμα, πήρε τον έναν βαθμό και έδειξε ότι είναι μια πραγματικά καλή ομάδα, αυτή του Σεμπάστιαν Λέτο. Είχαμε επίσης χθες τον Ολυμπιακό να περνά νικηφόρο από την Τρίπολη, νικώντας με 1-0. Τον ΠΑΟΚ να κάνει ανατροπή στο Περιστέρι στο γκολ του Νούνια στο 19 και με 2 γκολ του Πέλκα να παίρνει εκείνος το τρίποντο, και τον Άρη επίσης να νικά με 2-1 τον Όφη και να κάνει όπως και ο ΠΑΟΚ, όπως και ο Ολυμπιακός, το 2-2 στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Η τέταρτη ομάδα που έχει το 2-2 είναι ο Πανετολικός, που το Σάββατο είχε νικήσει με 2-0 την Καλαμάτα. Το Σάββατο επίσης είχαμε το Βόλος Ηρακλής 1-1. Η δεύτερη αγωνιστική της Super League θα ολοκληρωθεί σήμερα με τον αγώνα του Λεβαδιακού με τον Παναθηναϊκό, ο αγώνας ο οποίος είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 7.30 το απόγευμα και θα μεταδοθεί εννοείται ραδιοφωνικά από την Era Sport, τηλεοπτικά από τον Nova Sports. Κατά τα άλλα, συνεχίζονται και οι μεσογειακοί αγώνες. Εκεί είχαμε χθες 3 μετάλλια. Θα τα πούμε και στη συνέχεια, τα έχετε ακούσει και στα δελτία ειδήσεων. Αλλά εδώ να σας θυμίσω ότι έχουμε στις 9 η ώρα απόψε τον τελικό των μεσογειακών αγώνων στο handball των ανδρών, με την εθνική μας να αντιμετωπίζει την Αίγυπτο. 9.30 διορθώνω η ώρα της έναρξης του παιχνιδιού, με τηλεοπτική μετάδοση από το Air Sports 1.

Μπράβο για τους Μετάλλικα και σούπερ ψαγμένο Νίκος από Έγινα. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι είναι σούπερ ψαγμένο όντως το κομμάτι. Και είναι το δώρο της Ματίνας Κανελοπούλου, έτσι εδώ στη μεσημερινή ραδιοεφημερίδα. Όντως πολύ ωραίο τραγούδι. Και εγώ δεν το γνώριζα, να πω την αλήθεια, και μου έκανε εντύπωση, ρωτούσα. Εσύ μπορεί να το γνώριζε βέβαια, αλλά είναι όντως σούπερ ψαγμένο. Με αυτά τα θέματα πάνω κάτω θα καταπιαστούμε στην σημερινή ραδιοεφημερίδα. Είχαμε βέβαια δυστυχώς χθες την επιβεβαίωση του σοβαρού τραυματισμού του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος είπε στη ρήξη χιαστών, και είχαμε και τους παίκτες του ΠΑΟΚ να αφιερώνουν στο Γιάννη Κωνσταντέλια το πρώτο γκολ που πέτυχαν, με το που σκόραρε ο Πέλκα στο 1-1, πήγε στον πάγκο, πήρε μια άσπρη φανέλα που έγραφε περαστικά Κωνσταντέλια, και άπαντε στον ΠΑΟΚ τον σκέφτηκαν. Υπήρχε και μήνυμα από την ΠΑΕ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και ο Αλέσιο Λύση έκανε ξεχωριστή αναφορά συνέντευξη τύπου. Νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες εύχονται περαστικά στο Γιάννη Κωνσταντέλια και συναχωρήθηκαν πάρα πολύ με τον τραυματισμό του.

0: Παλή καλή μετάλλικα, λέει ένας άλλος φίλος. Εδώ να πω για την τρίτη αγωνιστική της Super League ότι θα πραγματοποιηθεί το επόμενο τριήμερο, έτσι, 5, 6 και 7 Σεπτεμβρίου, με τον Ολυμπιακό να πηγαίνει να παίξει στο Βόλο, την ΑΕΚ να υποδέχεται τον Άρη το Σάββατο. Την Κυριακή έχουμε το Ατρόμητος Καλαμάτα, Όφη και Φυσιά, Λεβαδιακός Πανετολικός και το Ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Και τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, θα γίνει η αναμέτρηση του Αστέρα με τον Ηρακλή. Την περιήγησή μας στα ρεπορτάζ στην σημερινή ραδιοεφημερίδα θα την ξεκινήσουμε από αυτού του Ολυμπιακού, καθώς είναι η ομάδα που έχει πιο έντονη κινητικότητα στο μεταγραφικό σκέλος, αν και υπάρχει μεταγραφική είδηση ή ρεπορτάζ τέλος πάντων που αφορά και στον Παναθηναϊκό, γιατί σύμφωνα με το Food Mercato έχει καταθέσει πρόταση στη ρωσική Μπαλτίκα για τον στόπερ, τον Nathan Gassama. Θα τα πούμε αργότερα με τον Χρήστο Κοντό, λίγο μετά τις 3, όταν θα το βάλουμε στην παρέα μας. Για την ώρα ξεκινάμε με Ολυμπιακό και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Μπάμπης Παπάζογλου. Γεια σου, Μπάμπη.
1: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Εννοείται.
1: Σήμερα και ο Αύγουστος.
0: Σωστό.
1: Με Σεπτέμβριο, αλλά με καλοκαίρι.
0: Τελειώνει ο Αύγουστος.
1: Ελλάδα είμαστε. Ναι.
0: Συνεχίζεται το καλοκαίρι μέχρι τα μέσα Οκτώβρη σίγουρα.
1: Ναι. Κάναμε καλό καλοκαίρι, τώρα εσείς σας πλακώσαν να πάνω. Τι να κάνουμε, έτσι.
0: Ναι, έτσι είναι, εντάξει, τι να κάνουμε. Και εντάξει, μαζί θα μιλήσουμε, Μπάμπη, και για το αγωνιστικό σκέλος.
1: Είναι εκτός όμως καλά μπάνια.
0: Εννοείται. Να συνεχίσουν το καλοκαίρι, να το απολαμβάνουν όσοι μπορούν. Έτσι. Αυτό ακριβώς. Εμείς είμαστε εδώ. Τα έλεγε και ο Πέτρος το πρωί. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός θες κατάφερε να πάρει αυτό που ήθελε, έτσι, τη νίκη απέναντι στον Αστέρα με 1-0. Είχε και ευκαιρίες κι άλλες για να πετύχει κι άλλο γκολ. Βέβαια, είχε κάποιες καλές στιγμές και η ομάδα της Τρίπολης. Πάντως, έχει κάνει το 2-2 σε μια σεζόν που έχει ξεκινήσει με τις αλλαγές στο ρόστρο του Ολυμπιακού να είναι πολλές. Και παίκτες. Ακόμη είναι άρχονται, τέλος πάντων. Δηλαδή το ρόστερ θα διαφοροποιηθεί κι άλλο από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Θες να ξεκινήσουμε από το αγωνιστικό ή να πάμε στο μεταγραφικό πρώτα?
1: Ναι. Κοίταξε, Βασίλη, το λέω και από χθες, το λέμε όμως και τις προηγούμενες μέρες, το λες και εσύ. Δεν είναι κάτι, ξέρεις, το είπε και με τη Λίμπαρο, ότι δεν είναι εύκολο όλο αυτό. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός αποφάσισε μετά τον αγώνα με την Αϊμέχεν, που ήταν πια Αύγουστος, ότι πρέπει να κάνει μεγάλες αλλαγές στο ρόστερ του, έχει έναν δρόμο που είναι δύσκολο. Δηλαδή. Ναι. Άλλο να έχεις ετοιμάσει μια ομάδα Ιούνιο-Ιούλιο να κάνεις τώρα δύο προσθήκες, έτσι δεν είναι, και άλλο να αλλάζεις όλη την ομάδα. Δύσκολος δρόμος. Αυτό σημαίνει τρία πράγματα ζητούμενα. Το πιο βασικό είναι να κερδίζεις. Γιατί μπορείς να βάλεις έναν ορίζοντα, ένα όριο μάλλον, τη διακοπή που θα έρθει μετά τις 5 αγωνιστικές. Που θα είναι σημαντική, θα είναι 3 εβδομάδες επί της ουσίας, να δουλέψεις, ξέρεις, με τους παίκτες και όλα αυτά. Βέβαια και εκεί θα σου λείπουν οι διεθνείς, αλλά μπας τόσο θα έχεις δώσει και 5 μάτς. Το ένα λοιπόν το αποτέλεσμα. Υπό αυτή την έννοια δεν έχει κάνει τη δουλειά του Ολυμπιακού. Το δεύτερο είναι μπορείς να δείξεις κάποια πράγματα σε βελτίωση. Δεν μπορείς να έχεις. Καλά, ούτως ή άλλως 90 λεπτό δεν έχει καμία ομάδα ακόμη τέλος Αυγούστου και καλύτερη ομάδα και πιο φτιαγμένη νωρίς και όλα αυτά. Δεν είναι εύκολο τέλος Αυγούστου. Αλλά να δείξεις κάποια πράγματα. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να αλλάξει και τον τρόπο παιχνιδιού του, να περνάει μπάλα από το κέντρο, να μην πηγαίνει σε μεγάλες μεταβάσεις. Ξέρεις, εδώ τον βοηθάνε οι νέοι παίκτες πάρα πολύ, είναι διάκριτο αυτό, οι παίκτες που αποκτήθηκαν.
0: Ναι. Αλλά, όπως?
1: Ο Ζώτα Σίλβα, ο Ρόκα, ακόμη και ο Ορτέγα που είναι goalkeeper που παίζει με build-up αρκετά, τα back που έχει αλλάξει ο Ολυμπιακός. Υπάρχουν παίκτες δηλαδή που τον βοηθάνε, αλλά έβλεπα χθες κάποια στιγμή, ο Ολυμπιακός είχε ξεκινήσει το 20 λεπτό, στη Πιόνι Έσε και μπροστά στο Τσικίνιο. Οι τρεις δηλαδή ο Πέτσος, ναι. Εντάξει, το παιδί είναι και πάρα πολύ καλός. Αλλά βλέπεις ότι ακόμα πρέπει να αλλάξει και εκείνη λίγο το μυαλό τους, λίγο οι παίχτες, αυτό που είχαν συνηθίσει. Έβλεπες ότι μια δυσλειτουργία του Ολυμπιακού και έβλεπες μια καλύτερη λειτουργία όταν στο 20 λεπτό πήγε άκριο Τσικίνιο και έπαιξε δεύτερο φόρο ο Ζώτα Σίλβα. Δεν το λέω μόνο για τον γκολ που έβαλε, γενικά για την παρουσία του. Μη γελιόμαστε, Βασίλη. Κάποια στιγμή κάποιοι ποδοσφαιριστές, μια ομάδα γενικώ αυτό που λέμε κάνει τον κύκλο, ισχύει. Ή χρειάζεται λίγο χρόνο αποφόρτισης να επανέλθουν στα παλιά του στάνταρ. Γι' αυτό παίρνεις αυτούς τους παίχτες, για να σου αλλάξει τον τρόπο παιχνιδιού. Να δώσω ένα παράδειγμα. Ο Ολυμπιακός με τις μεταγραφές που θα κάνει, μπορεί να παίζει κάποια στιγμή, είναι πολύ πιθανό με τις κινήσεις που κάνει, να παίζει, για παράδειγμα, στον άξονα οι δύο παίχτες, ο Φρόιλερ και ο παίχτης που θα έρθει, να είναι μπροστά ο Σα ή ο Ζώτα Σίλβα, ο Ρόκα, ο Εξτρέμ που θα έρθει. Τελείως διαφορετική ομάδα από αυτό που ξέραμε. Μάνι-μάνι. Ναι. Σου βγάζω 5 παίχτες μεσοπαιδευτικά. Που αφήνουν άλλα πράγματα. Τελείως. Όμως μπορεί να τα δεις. Και εν πάση περιπτώσει έχεις μάθει τώρα να παίζεις. Γι' αυτό λέω είναι ένα το κομμάτι επίσης βελτίωση. Να δείχνεις ότι αλλάζεις, να παίξεις πιο στρατό ποδόσφαιρο και να το έχεις πράξει κάποια στιγμή. Και το τρίτο είναι να βάλεις ένα παίχτη στην ομάδα. Χθες έκαναν ντεμπούτο ο Φρόιλερ και ο Γκονσάλης ως αλλαγές. Έπαιξε μόλις το δεύτερο του παιχνίδι ο Ορτέγκα ως goalkeeper. Έπαιξε για πρώτη φορά βασικός ο Τικνιζιάν που είχε παίξει αλλαγή.
0: Και πώς θα πήγε, να πούμε για τον Τικνιζιάν που...
1: Ο Τικνιζιάν είναι αυτό παιδί και θα βοηθήσει πολύ και επιθετικά. Δηλαδή, είσαι εδώ στο δοκάρι του Ελκαμπή, είναι δική του. Ναι. Όμως όταν ανεβαίνει, επειδή είναι πολύ επιθετικό μπακ, και εγώ τα λέγα αυτά και για τον Ορτέγκα, θυμάσαι τι άνθρωπο ναι. Ορτέγκα, και έφυγε το παιδί, μια χαρά είναι στη Ρίβερ, ότι λέει έχουμε κενό πίσω, μα αν έχει ανέβει τον μπακ, πρέπει κάποιο να καλύψει. Ο Αστέρας του έκανε ευκαιρία από εκεί, από αυτή την πέρα, το Ρόθκο, στο πρώτο ημίχρονο. Στο 7ο λεπτό έχει ανέβει ο Τικνιζιάν. Κάποιος πρέπει να τον καλύψει. Γιατί αν δεν τον καλύψει, θα φαίνεται ότι λείπει το αριστερό μπακ. Μα αφού είχε ανέβει το αριστερό μπακ, πώς θα γυρίσει κιόλας πίσω. Δεν γίνονται όλα μαγικά.
0: Ναι, ναι.
1: Από που υπάρχει μια λειτουργία. Όμως από την άλλη πλευρά πρέπει να υπάρξει χρόνος για να συγχρονιστούν όλοι αυτοί οι παίκτες. Παναλαμβάνω παίκτες που μεταξύ τους γνωρίζονται και τώρα. Μαθαίνει ο ένας το παιχνίδι του άλλου. Θέλει χρόνο. Χρόνος δεν υπάρχει. Άρα είπαμε αποτέλεσμα. Βελτίωση από παιχνίδι σε παιχνίδι, αλλαγή τρόπου παιχνιδιού και να μπουν οι νέοι παίχτες.
0: Ναι. Σε αυτό το κομμάτι.
1: Είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο, Βασίλη, αλλά αυτό έχει αποφασίσει και επιχειρεί ο Ολυμπιακός. Ναι.
0: Εγώ αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι: επίσης αποφασίστηκε, ας πούμε, ουσιαστικά, φαντάζομαι μετά τη συνάντηση έτσι, του Βαγγέλη ναι. Μαρινάκη με το Μεντιλίμπαρ, να υπάρξει ενίσχυση. Άρα
1: και
0: είναι
1: και
0: αλλαγή του τρόπου παιχνιδιού. Αυτό έγινε.
1: Επειδή έχει δαιμονοποιηθεί το άμεσο ποδόσφαιρο στον Ολυμπιακό, έχει δαιμονοποιηθεί γιατί ήταν κάποια στιγμή μονότονο. Ήταν μόνο αυτό. Ο Τζολάκης ή ο γκολκίπερ γενικός βαθιά παλιά στον Ελκαμπή, να τρέχει ο Ελκαμπή, να
0: κάνει
1: δεξιά αριστερά ή δεύτερη μπάλα. Δεν είναι κακό να το κάνει. Το κάνουν και οι ευρωπαϊκές ομάδες πολλές. Αλλά όχι να το κάνει μόνο αυτό. Αυτό θα πω. Αυτό είχε φτάσει στο άλλο άκρο Ολυμπιακό, πότε να το αλλάξει.
0: Ναι, άρα ήταν θέμα παικτών ή θέμα με τη Λίμπαρ. Εμένα αυτή είναι η ερώτηση και δεύτερο.
1: Πολλές φορές ναι. είναι ένα συνδυασμό. Όταν σου λέει ο προπονητής, εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν θέλω να ρισκάρετε με στην περιοχή με build-up, τι σου λέει, ότι άμα έχει κοντά σου παίκτη, θα το μακρύνει. Δεν θα κάτσει να ρισκάει να φας τον γκολ. Δεν είναι αυτό, δεν είναι προπονητές. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι συνέχεια παίρνει την μπάλα και τη γεμίζει. Όταν σου λέει ένας προπονητής ότι αν βλέπετε κλεισμένος και τα λοιπά θα κάνετε ένα άνοιγμα παιχνιδιού, μια σαραντάρα μπαλιά, σου λέει όταν είσαι κλεισμένος θα πρέπει να βρεις λύσεις. Δεν σου λέει επειδή δεν έχεις δυνάμεις ή δεν είσαι στην καλύτερη σου κατάσταση να παίρνεις την μπάλα και να κάνεις συνέχεια σέντρα.
0: Ναι, σωστό.
1: Και αυτό είναι το όριο που πρέπει να το βλέπει και ένας προπονητής και ενδεχομένως, επαναλαμβάνω, ξέρεις, οι προπονητές είναι πολλές φορές συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Ταυτίζονται με παίχτες. Λέει αυτοί μου φέρνουν το conference, αυτοί μου φέρνουν το double. Και... πρέπει να βλέπεις όμως ότι κάποια στιγμή δεν. Όταν δεν, θα πας και στον επόμενο. Ναι. Έτσι είναι, γίνεται σε όλες τις ομάδες του κόσμου, δεν είναι μόνο ο Ολυμπιακός.
0: Και σε ό,τι έχει να κάνει με την επιλογή των παικτών. Το καταλάβαινε για το Τσικίνι, ας πούμε, για παράδειγμα, λες ή εντάξει, πήγαινε στο μυαλό μου σε αυτόν.
1: Δεν θέλω να λέω έναν ναι. παίκτη και δύο κτλ. Ας πούμε, μια και δεύτερη για τον Τσικίνι, ούτε χθες ήταν καλός.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι ήταν καλός.
0: Ναι, το ζόρι.
1: Δεν το παιδί, ενώ προσπαθεί, τον βλέπεις, είναι 6-7 μήνες, δεν μπορεί να έχει τον Γκουστάβο Σά, να έχει τον Ζώτα Σίλβα. Να έχει αυτού του παίχτε και να μην του δώσει να δει κάτι διαφορετικό. Εγώ δεν λέω και εσά, α πούμε, ακόμη το παιδί δεν έχει μπει στην ομάδα τόσο πολύ. Κάνει και λάθη, είναι μικρό. Αλλά το βλέπει, έχει πράγματα να δώσει. Το βλέπει. Είναι... Ναι. Άρα θα χρειαστεί κάποιο χρόνο να του βάλει αυτού του παίχτε και θα πρέπει να πα αυτή την αλλαγή από τη στιγμή που το έχει αποφασίσει και το κλαμπ.
0: Αυτό θέλω να πω. Και οι παίχτε λοιπόν οι οποίοι έρχονται. Δεν ξέρω, προφανώς δίνει την έγκρισή του ο Μεντιλίμπαρ ή μάλλον σε ρωτάω αυτό. Είναι παίκτες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που θέλει ο Μεντιλίμπαρ, πώς γίνεται η επιλογή δηλαδή των παίκτων, επειδή βλέπουμε πάρα πολλά ονόματα να παρελάβουν από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: Σε όλες τις ομάδες του κόσμου, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, οι μεταγραφές γίνονται με δύο πράγματα. Λέμε, θέλουμε, ξέρω εγώ, ένα δεξί μπακ. Λέει ο προπονητής, ξέρω αυτόν, το παίρνω πάνω μου και τα λοιπά, πας και τον παίρνεις. Ή σου λέει το σκάουτινγκ. Τι χαρακτηριστικά θέλει, πιο επιθετικό αυτό. Μάλιστα, υπάρχει αυτό. Του λέει ο προπονητής και σου λέει αυτόν. Έτσι γίνονται μεταγραφές. Γι' αυτό είχε πει και ο Μαρινάκης να θυμάσαι και μάλιστα αυτό είχε βγει μετά τη συνάντηση με τον Μεντιλίμπαρ. Όλες οι μεταγραφές γίνονται από τον προπονητή ή με την έγκριση του προπονητή. Τι σημαίνει η έγκριση του προπονητή. Του λες, κλείνω, μπορώ να κλείσω αύριο τον Μότσι. Και σου λέει ναι ή όχι. Έχει γίνει το όχι. Ξέρουμε. Και φέτος το καλοκαίρι έχουν γίνει. Τι να κάνει, δεν πάει στο παίκτη που δεν θέλει προπονητή σε καμιά ομάδα. Δηλαδή και αν τον πάρει δεν έχει νόημα.
0: Σωστό.
1: Όχι μόνο στον Ολυμπιακό, σε οποιαδήποτε. Έτσι γίνονται οι μεταγραφές. Επειδή πολλές φορές γίνεται τον ήθελο με τη Λίμπαρ, δεν τον ήθελο με τη Λίμπαρ. Οι μεταγραφές είναι συγκεκριμένες. Γίνονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Αν δεν θέλει ο προπονητή, το λέει κιόλας, παιδί μου. Δεν νομίζω να μην το πει. Ναι.
0: Ωραία, γιατί... μπράβο. Για να μείνουμε λίγο ακόμα στο αγωνιστικό. Είχαμε ακόμα και τον τεμπούτο του Φρόιλερ και του Αρμάντο Γκονζάλες.
1: Ο Φρόιλερ, το παιδί. δεν έχει κάνει προετοιμασία με ομάδα. Πρέπει να του δώσει σιγά σιγά τεταρτάκια, 20 λεπτάκια να μπει. Το καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται να το δούμε τώρα το Φρόιλερ, να δούμε αν είναι καλό παίκτη ή όχι. Ξέρει που θα δώσει την μπάλα. Ακόμη θέλει τρεξίματα, προφανέστατα. Δεν έχει κάνει προετοιμασία. Προφανώς είναι πιο πίσω από όλους τους άλλους που παίζουν και έχουν κάνει προετοιμασία όλο το καλοκαίρι, και μόνο από τον Ολυμπιακό και από τον αντίπαλο. Άρα, τι κάνει, φιλικά. Φιλικά, τα παιχνίδια του Ολυμπιακού αυτή την περίοδο είναι και σε έναν βαθμό φιλικά. Είναι προετοιμασία. Να ετοιμαστεί αυτή η ομάδα. Και πρέπει να παίρνει και το αποτέλεσμα.
0: Αλλά ναι, αλλά όπως γιατί υπάρχει το πρώτο μάτς με την Γιάμπλονις, αν θυμάμαι καλά.
1: Γελόνια.
0: Γελόνια, περίφηκα. Ναι, είναι μέσα Σεπτέμβρη, έτσι. Δηλαδή, είναι μάτς που θεωρητικά πρέπει να πάρει ο Ολυμπιακός, το πούμε. Γιατί είναι και στην έδρα.
1: Είναι το ορόσημο, Βασίλη, τα πέντε μάτς πρωταθλήματος, το κύπελλο εννοείται που παίζουμε, θα βρούμε τη Λάρισα, και το μάτς με τη Γελόνια. Πρέπει να βελτιώνεται και αυτό που είπα στο ξεκίνημα και να παίρνει αποτέλεσμα. Αν καταφέρει ο Ολυμπιακός να πάρει τα αποτελέσματα που θέλει μέχρι τα μέσα Σεπτέμβρη και μέχρι τη διακοπή, προφανώς θα είναι πολύ καλύτερο στη συνέχεια. Αυτό λέει η λογική, δεν το λέω εγώ ή εσύ. Το λέει η λογική. Πού να ξέρουμε τι θα συμβεί, γι' αυτό πάμε με παιχνίδι. Να σημειώσουμε εχθές, όμως να το πούμε και αυτό, ότι ο Ολυμπιακός είχε και ένα εξαιρετικό δεξί μπακ.
0: Ναι.
1: Αυτό το παιδί, αυτό το ξέραμε και μάλιστα ήταν από του παίχτε που μου έκανε εντύπωση και πέρσι και πρόπεση, που δεν τον έπαιρνε, α πούμε, για παράδειγμα Ολυμπιακό, ήταν για ένα πνευματικό. Χαρά σέντρα, Έλληνα είναι, ναι, έχει πρόβλημα και με τη λίστα. Και δεν είχα τυρικά.
0: Και να σε ρωτήσω κάτι, Πάπη, γιατί έγινε αλλαγή, γιατί μπήκε ο Σμαϊλόβιτ που δεν είναι δεξιμπάκ, έτσι.
1: Είχε χτυπήσει. Η αλήθεια εδώ υπάρχει ένα κομμάτι, γιατί και στα προηγούμενα μάτια που είχε παίξει, αν θυμάσαι, γινόταν αλλαγή κάποια στιγμή. Δεν έχουμε κάτι νεότερο, αλλά ήταν χτύπημα. Δεν πρόκειται μήκος και τέτοιο τραυματισμό.
0: Okay. Λοιπόν, για να περάσουμε στα μεταγραφικά, σας ακούσουμε λίγο μαζί έτσι, τη δήλωση με τη Λίμπαρ και να πάρουμε μια γεύση από τι είπε και ο Αντωνόπουλος μετά με τον Γκονζάλης. Αλλά ξεκινάμε με τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ να ακούσουμε τη δήλωση.
2: Και άλλα γκολ. Νομίζω πως είμαστε πολύ δημιουργικοί. Όμως επίσης δημιουργήσαμε πάρα πολύ χώρο στον αντίπαλο και του δώσαμε πολλά δικαιώματα για να μας απειλήσει και θα μπορούσαν να έχουν μπει πολλά γκολ και από τις δύο πλευρές. Μας απειλήσαν αρκετές φορές και παρόλο που είμαστε δημιουργικοί και ήμασταν εκείνοι που απειλήσαν ίσως περισσότερο, μέχρι το τελευταίο λεπτό χρειάστηκε να υποφέρουμε. Γι' αυτό πραγματικά είναι σημαντικό να κερδίσουμε.
0: Ήταν λοιπόν ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ στις δηλώσεις του και θα ακούσουμε από την Αθλητική Κυριακή έτσι, την δήλωση και ο Γιώργος Αντωνόπουλος, ο προπονητής του Αστέρα Τρίπολης, αλλά και ο Αρμάντο Γκονζάλες.
3: Και από τις δύο πλευρές. Αυτό που κρατάω είναι ότι υπήρχε πολύ μεγάλη προσπάθεια στα παιδιά μέχρι το τελευταίο λεπτό. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να πάρουμε τίποτα. Η προσπάθεια όμως ήταν εκεί.
2: Είναι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί δεν μπορείς να πεις πολλές φορές στη ζωή σου ότι κάνεις ντεπούτο στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Είναι λοιπόν μια πολύ όμορφη στιγμή για εκείνον, όμως δεν είναι ευχαριστημένος γιατί δεν έβαλε γκολ. Θέλει και ανυπομονή να έρθει η στιγμή για το πρώτο του γκολ και είναι σίγουρος πως θα έρθει αυτή τη στιγμή και θα βάλει πολλά. Ωστόσο είναι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί η ομάδα κέρδισε που ήταν ο ίδιος στόχος. Είναι ένα ποδόσφαιρο αρκετά γρήγορο, αρκετά δυναμικό και θα του πάρει λίγο χρόνο, όμως είναι σίγουρος πως θα προσαρμοστεί πολύ γρήγορα και θα τα πάει πολύ καλά.
0: Ο τελευταίος που ακούσατε ήταν ο Αρμάντο Γκονζάλης, έτσι, ο επιθετικός του Ολυμπιακού. Ακούσαμε και τον προπονητή του Αστέρα Τρίπολης, Μπάμπη. Δεν ξέρω αν θες να σχολιάσεις.
1: Ναι, ο οποίος μας έδειξε στο αυτό το ντεμπούτο, γιατί πρέπει να υπολογίσουμε ότι είναι ένα παιδί που όχι στη άλλη χώρα, αλλά ξέρει, δεν είναι τόσο απλό και τόσο εύκολο, αλλά έχει έρθει με σιγουριά. Είδε και συνδυώσει. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι έχω έρθει για να βάλω πολλά γκολ. Και αυτό υπόσχομαι στον κόσμο, ούτε κρύφτηκε, ξέρει να κερδίσει χρόνο και όλα αυτά. Και είδαμε ένα παιδί που είναι πολύ συμμετοχικό, που μπαίνει στη φάση. Βεβαίως δεν είχε καλό τελείωμα, αλλά και το δοκάρι που έχει, θα μπορούσε να το τελειώσει πιο νωρίς. Αλλά ένα παιδί που στην πατρίδα του έβαζε πολύ εύκολα τον γκολ. Για μένα το πιο σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή ένας παίχτης, αν σου είχε δείξει ότι βάζει γκολ, θα τα βάλει, είναι να είναι καλά, να έχει καλή προσαρμογή όταν αλλάζει ήπειρο. Φαίνεται ότι
0: δεν είναι αυτό προφανώ.
1: Ναι. Αντιδράζονται μήνες για να προσαρμοστούν. Και τον είδα και στις δηλώσεις που έκανε, γιατί να το πω και άλλη μια φορά, και στην Τρίπολη ήταν απεριστατωμένο στο ESPN. Είχε μόνο για τον Γκονζάλη. Βέβαια. Ναι. Δηλώσεις από το Σίλβα του Αστέρα Τρίπολης μόνο για τον Γκονζάλης. Θα τον ακολουθούν σε κάθε παιχνίδι.
0: Φοβερό.
1: Είναι, γίνεται χαμό στο Μεξικό.
0: Ναι. Δίνει χρήματα. Εγώ αυτό σκέφτομαι τώρα. Γιατί το λες. Έτσι καλά.
1: Δες να βρεις ένα βιντεάκι το speaker που στο Μεξικό. Γιατί μεταδίδονται και αγώνες στο Μεξικό. τους ενδιαφέρει. Πώς έκανε στο δοκάρι του Γκονζάλης. Ξέρεις, όλα αυτά δεν είναι απλά να τα διαχειριστεί ένα παιδί 23 ετών και μου δείχνουν ότι ούτε χρόνο ζήτησε οτιδήποτε. Ήστα λέει να βάλω πολλά γκολ, αυτό θα κάνω.
0: Ωραία.
1: Αυτά είναι καλά δείγματα, αλλά Βασίλη μου, αν δεν το δει στην πράξη, πρέπει να το δούμε το παιδί, να το δούμε σε διάρκεια.
0: Επειδή έχουμε δύο λεπτά για τις διαφημίσεις, μπορεί να πάρουμε και λίγο χρόνο μετά, βέβαια, για τις και μισή. Πάμε στα μεταγραφικά, έτσι. Γιατί πολλά σενάρια που ανατρέπονται ή όχι, δεν ξέρω, σε σχέση με το μέσο για τον εξτρέμ, πλέον που ψάχνει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, αυτές οι δύο μεταγραφές είναι στο επίκεντρο και σίγουρα δεν έχει αφωνήσει το θέμα του εξτρέμ, αλλά οπωσδήποτε από χθες είναι στο επίκεντρο και πάλι ο Πουέρτα. Mm-hmm. Όσοι ακούνε Ρασπούρ το ρεπορτάζ μας όλες αυτές τις μέρες καταλάβαιναν ότι το θέμα δεν είχε κλείσει. Θυμίζω ότι όταν βγήκε ότι ο Ολυμπιακός θα δώσει τη ρήτρα, είχα πει ότι τώρα πια έχουν μπει και άλλες ομάδες και δεν είναι καθόλου απλό και να μην νομίζει ο κόσμος επειδή τη δίνει τη ρήτρα ο Ολυμπιακός το πήρε και όντως έτσι έγινε. Και το βράδυ που πλέον είχε φανεί ότι οριστικά πάει η Μπενφίκα, είχα πει ότι ακόμη η Μπενφίκα δεν έχει μπει και όσο θα βλέπετε να μην παίρνει ο Ολυμπιακός χαφ και να μην έχει πάει σε άλλη ομάδα που έρθει, να μην το ξεγράφεται. Και είχα πει δεν το λέω τυχαία. Αποδείχθηκε ότι προφανέστατα κάτι ήξερα, κάτι ξέραμε για αυτή την περίπτωση. Από χθες το απόγευμα, από πολλές πλευρές πληροφόρησης προέκυπτε ότι το οριστικά πάει Νότιχαμ και θα δοθεί ένα χρόνο δανεικός στον Ολυμπιακό. Το είπα και από Κολομβία, mm-hmm. έβγαινε και από Ισπανία, αλλά και δικές μας πληροφορίες. Ο Ολυμπιακός δεν το επιβεβαίωνε το βράδυ, όπως και για τον Βάργκας ότι τον κλείνει. Βεβαίως εδώ να καταλάβουμε ότι μια ομάδα που έχουν γίνει ότι είχε γίνει με έναν παίχτη, θυμάσαι και τις δηλώσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη ότι δώσαμε τη ρήτρα, τι άλλο να κάναμε, μέχρι να πάρει έναν παίχτη δεν θα σου πει, δεν θα το επιβεβαιώσει, έτσι δεν είναι, χαμηλώνει και τον πύχη. Αλλά εκεί που είχε φτάσει χθες το βράδυ μεταγραφή, να το πω στο, για τον κόσμο ότι εκεί που είχε φτάσει δεν μπορούσε να χαλάσει. Ναι. Όμως μια μεταγραφή είναι οριστική όταν τελειώνει. Σήμερα, από χθες το βράδυ αργά, σήμερα βγαίνει στην Πορτογαλία ότι η Μπενφίκα δίνει το Ρίο στην Μπεσίκτας και θα πάρει τον Πουέρτα. Βγαίνει στην Τουρκία ότι η Φενέρμπαξε θα μπει δυνατά. Εγώ έχω πει δύο φορές μέχρι και την τελευταία φορά που είχε αναφερθεί από τη Φενέρμπ ότι δεν υπήρχε στη μεταγραφή. Δεν μπορώ να ξέρω αύριο μεθαύριο. Είναι προφανές ότι ο Ολυμπιακός ασχολείται με αυτή τη μεταγραφή για να τελειώσει. Παναλαμβάνω, η φόρμουλα είναι Νότιχαμ και δανεικό στον Ολυμπιακό. Για να μην παρεξηγούμαστε, και επειδή ξέρεις, λέγονται διάφορα, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει και πώς γίνονται οι μεταγραφές ακριβώς όλα αυτά, η διαδικασία. Ξαναλέω ότι εχθές το απόγευμα προς το βραδάκι, η μεταγραφή ουσιαστικά φαινόταν πια κλεισμένη. Ναι. Από πολλές πηγές πληροφόρησης, όχι από τον Ολυμπιακό. Κατάλαβα. Δεν επιβεβαιώνει ούτε τίποτα ο Ολυμπιακός, από άλλες πηγές που θεωρώ αξιόπιστες. Όμως μια μεταγραφή τελειώνει όταν ο Βασίλη μου ανακοινώνεται, έρχεται ο παίκτης κτλ.
0: Άρα περιμένουμε. Αυτό. Αναμονή και για τον Βάργκας.
1: Αναμονή, γιατί η προοπτική ήταν μέσα σήμερα να πάει Αγγλία ο παίκτης για να υπογράψει και μετά να γίνει ο δανεισμός. Αλλά επαναλαμβάνω και το έλεγα και τις προηγούμενες μέρες, έβλεπες Βασίλη ο Άλβαρες που υποτίθεται ο Ολυμπιακός ήταν κοντά, δεν προχωρούσε. Ο Φρέντρουπ δεν είχε προχωρήσει πάλι. Απλά δεν έδειχναν κάτι, ότι κάτι περιμένει ο Ολυμπιακός. Το Πουέλτα ήταν το θέμα. Mm-hmm. Γιατί είχε την ενημέρωση ότι μπορούσε να γυρίσει η υπόθεση. Και ήταν ο πρώτος στόχος. Oh. Για τον Εξτρέμ, πάντα υπάρχει ο Βάργκας. Τώρα εδώ είναι και πόκερ με τις ομάδες. Η Σεβίλη χρειάζεται χρήματα, αλλά σου λέει εγώ 15. Δεν πέφτω. Ο Ολυμπιακός σου λέει σου δίνει 12. Πόσο να φτάσω να πάρω έναν Εξτρέμ. 12. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα στο χάρτη μέχρι στιγμής, δηλαδή ότι υπάρχει και η Τάδε που μπαίνει από Αγγλία οτιδήποτε. Τελειώνει οι μεταγραφές στο εξωτερικό, εδώ θα πρέπει να λάβει και μια απόφαση η Σεβίλη. Προφανώς οι υπόλοιπες περιπτώσεις και του Γκαρσία της Μπέτης που έκανε ο Ολυμπιακός μια πρόταση αλλά δεν προχώρησε και του Χιλ της Γιρόνα είναι, αλλά επαναλαμβάνω ότι αυτή τη στιγμή αυτό καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένα παιχνίδι τακτικής για τον Βάργκας. Πρόσεξε, Βασίλη, μπορεί να υπάρχει και άλλο.
0: Και να κλείσουμε αυτό, παμπένθεση. Ναι,
1: ναι. Και να μην το ξέρουμε. Να υπάρχει και άλλο παίκτη, να μην το ξέρουμε. Το δουλεύει ο Ολυμπιακός. Τέλος για το Ροντινέι να πω.
0: Ναι,
1: ότι η μεταγραφή ουσιαστικά μπορεί να γίνει ανα πάσα στιγμή, αρκεί να δουν όλα τα OK. Είχα πει για το Ροντινέι, ότι είχε πει και στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι, δηλαδή στην έναρξη τη μεταγραφική περίοδου, ότι παιδιά, εγώ μένω εδώ, άλλο ένα χρόνο, δεν έχω πρόβλημα, μια χαρά είμαστε. Αν νομίζετε ότι πρέπει να κάνω ανανέωση, φεύγω και τώρα να πάω, έχω ομάδα, είχε την Ατλέτικο Μινέιρο, τώρα υπάρχει Σάντος. Ας περιμένουμε, ενώ το θεώρησα σίγουρο ότι θα γίνει, ας περιμένουμε λίγο να δούμε τι θα αποφασιστεί οριστικά.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Θα έλεγα να το περιμένουμε λίγο.
0: Ωραία. Ναι. Κρατάμε σας αναμονή στο θέμα του Ροντινέι, λοιπόν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παπαζούλου. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
4: Έρα Σπορ 101,8. φωτιά οι τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
5: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
4: Ο μισθός δεν φτάνει.
5: Απλησίαστα τα ενίκια.
4: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
5: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΣ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5/9, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
6: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
7: Ακούτε Ερασπορ.
0: Και συγκεκριμένα ακούτε την εκπομπή Μεσημβρινή Ραδιοεφημερίδα. Συνεχίζουμε. Πάμε αμέσως στη Θεσσαλονίκη. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον Γιώργο Μίνο. Χθες ήταν στο Περιστέρι, μαζί μας στο Περιστέρι για τον αγώνα του Ατρομήτου με το ΠΑΟΚ. Διπλό για τον δικέφαλο του Βορρά και μάλιστα με ανατροπή με τα δύο γκολ του Πέλκα. Και μεταγραφικές εξελίξεις ταυτόχρονα έτσι, στον δικέφαλο του Βορρά. Ο Γιώργος Μίνος είναι στην παρέα μας. Γεια σου, Γιώργο.
8: Γεια σου, Βασιλάκη. Χθες ήταν πολύ καλή η ατμόσφαιρα και γενικά το αποτέλεσμα για τον δικέφαλο του Βορρά. Επέστρεψε η ηρεμία και η νίκη που γαλινεύει τους πάντες και κοιτάζει κατάφαση μετά τις επόμενες υποχρεώσεις.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ ήταν καλός, έτσι, είχε την υποστήριξη χιλίων φιλάθλων του, γι' αυτό λέει ολέα ατμόσφαιρα και από τους φίλους του Ατρομήτου. Και
8: δικαιώθηκε ότι έχει περισσότερο κόσμο, γιατί εγώ δεν το έβλεπα από το τζάμι, γιατί εσύ είχες ορατότητα.
0: Ναι, ρώτησα πόσο χωράει το πέταλο, που είπαν 1200 και ήταν σχεδόν γεμάτο το πέταλο. Ναι. Οπότε εντάξει, σίγουρα 1000.
8: Και δικαιώθηκε εκεί στο Περιστέρι, οι οποίοι μα. Θέλω να πω τα συγχαρητήρια στην ΠΑΕ Περιστερίου και γενικά. Για την αντιμετώπιση των δημοσιογράφων ήταν εξαιρετική.
0: Όντως, όντως.
8: Μέχρι το βράδυ, μέχρι το 10.30 ώρα οι άνθρωποι.
0: Μέχρι το 10.30 έμεινε, ε.
8: Μέχρι το 10.30 για να κλείσουν τα φώτα και οτιδήποτε. Το τελευταίο να κλείσει την πόρτα και υπήρχαν άνθρωποι.
0: Και την έκλεισε εσύ, Γιώργο Μίνο, γιατί βγήκε στην Αθλητική Κυριακή χθες. Και εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μετά την επίσκεψη του Σαββίδη που του είπε ότι προσιλωθείτε πλέον στους στόχους που έχουν απομείνει έτσι στην Ελλάδα, σε πρωτάθλημα για κύπελο, ο ΠΑΟΚ έβγαλε αντίδραση, πήρε την νίκη.
8: Και κέρδισε και ένα παίκτη. Και κέρδισε και ένα παίκτη.
0: Τον Ταχάλι.
8: Ταχάλι, ναι. Ο παίκτη ο οποίο έλειψε και μετά από 37 μέρες επέστρεψε και επέστρεψε Δημήτρος. 37 μέρες από την μέρα που τραυματίστηκε στο Λούμπριν της Πολωνίας. Στον αγώνα Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ. Νομίζω η προσθήκη αυτή για τον Αλέσιο Λύση είναι κάτι εξαιρετικό, διότι αν υπολογίσει κανείς ότι θα να επιστρέψει και θα μπει στην εξίσωση και ο Ούγκρισης. Όπως επίσης ο Ντιέγκο Κώστα, ο οποίος θα έρθει τελικά την Πέμπτη και όχι την Τρίτη, γιατί ζήτησε η Κράουτα έχει κάποιες υποχρεώσεις την Τρίτη για τον Κύπελλο, οπότε θα έρθει την Πέμπτη εδώ στη Σάμπη.
0: Άρα παίζει ο Ντιέγκο Κώστα που είναι Βραζιλιάνο στόπερ, έτσι, ένα ακόμη μάτς με την Κράσνονταρ. Και μετά θα έρθει στον ΠΑΟΚ για αύριο.
8: Ναι. Θα έρθει την Πέμπτη.
0: Την Πέμπτη, μάλιστα.
8: Αύριο έχει κάποιες υποχρεώσεις. Ο ΠΑΟΚ έδωσε την συγκατάδοσή του και την Πέμπτη θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Όπως αναμένεται να ακουστεί και η μεταγραφή που προανήγγειλα χθες, έναν Λατίνο φορ, ο οποίος θα προκαλέσει έτσι, η αξία του ξεπερνά τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Όπως επίσης και μετά από τη συνεννόηση φυσικά με τον Αλέσιο Λύση, Λέο Μάτος και Αντρίνο Βιερίνια, ο ΠΑΟΚ θα δει ακριβώς τι χρειάζεται επιπλέον. Δηλαδή πιστεύω, εκτίμηση κάνω για ένα εξάρι και ένα εξτρέμ.
0: Ένα εξάρι και ένα εξτρέμ, μάλιστα. Και ο Φορ που λες ότι είναι Λατίνος και είναι κάτω στα 15 εκατομμύρια ευρώ η αξία του, πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί αυτή η περίπτωση?
8: Όταν ανακοινωθεί, γιατί όταν θα ανακοινωθεί, αλλά πότε θα έρθει, γι' αυτό λέω. Θα ανακοινωθεί και να θα προκαλέσει.
0: Είναι κάτι που μπορεί να γίνει άμεσα, δηλαδή, θέλω να σου πω μέσα στα επόμενα.
8: Το θέμα δουλεύεται. Νομίζω ότι ζήτημα χρόνου για να τελειώσει η δουλειά.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Άρα, Ντιέγκο Κώστα για στόπερ, έτσι, εφόσον έρθει και περάσει από ιατρικές εξετάσεις και τα λοιπά την Πέμπτη.
8: Και περιμένουμε τον Χατζηδιάκο τώρα. Και μετά ο
0: Χατζηδιάκο, τι εννοεί για τον Χατζηδιάκο?
8: Ο οποίος είχε ένα τραύμα στο μυρό και περιμένουμε κάθε αγωνιστική. Ο Πάκ βγάζει και ένα τραυματία. Βγήκε ο Λούσε με θλάση. Τώρα είναι ο Χατζηδιάκο. Δηλαδή, απίστευτο πράγμα. Φυσικά έκανε και το λάθος εκεί που στήγησε, γιατί δεν έκανε το φάουλ στο χώρο του κέντρου, από ότι ο Μπάπα είχε ξεκαστεί μπροστά και έτσι εύκολα.
0: Ναι. Και ότι μπήκε ο Μιχαηλίδης στο μάτς αντί του Χατζηδιάκου ήταν σωτήρι για τον Πάο, γιατί στη γραμμή πάνω απέκρουσε έτσι το σου του Πνευμονίδη, ο Μιχαηλίδης.
8: Βέβαια, γιατί το πρώτο γκολ ήταν σαν φωτογραφία. Έβγαλε μια φωτογραφία.
0: Μάλιστα. Ωραία, μα τα πέσει τα μεταγραφικά και δεν ξέρουμε πόσο καιρό θα λείψει ο Χατζηδιάκος. Έτσι, ο Λουσέ πόσο καιρό θα λείψει.
8: Δεν είπα πόσο αν θα λείψει, όχι. Περιμένουμε τι εξετάσεις θα γίνει.
0: Ωραία, ωραία.
8: Αύριο πάντως ο ΠΑΟΚ αύριο μεθαύριο Τετάρτη στις 10 για διάρθρο υποδέχεται στο γήπεδο Στούμπας και κοινάει το μας παιδιά Τετάρτη και τελειώνει Πέμπτη. Είδατε πως θα φαίνει η ζωή, Τετάρτη θα μεταδώσει ο Γιάννης Βοητήρης για λογαριασμό της Ερασπορ, Τετάρτη και ολοκληρώνεται την Πέμπτη.
0: Γιατί τι ώρα είναι?
8: 10 για διάρθρο, οπότε ημέρα Πέμπτη. Τετάρτη πάει, Πέμπτη γυρίζει. Καταλαβαίνετε. Τι μετάδοση. Ζωντανά
0: είναι. Αντέχει ο Γιάννης Βοητζίδης, ξέρω οι φίλοι του ΠΑΟΚ, δεν ξέρω αν θα αντέξουν την ώρα.
8: Και είναι δύο φιναλίστες του κυπέλου. Επίσης να πούμε ότι η Ερντιο Σπορ ξεκινά το πρωτάθλημα της Super League 2 και η Ερντιο Σπορ θα δείξει το Σάββατο το παιχνίδι ΠΑΟΚ Β. ΠΑΟΚ Β με τον Ολυμπιακό Β. Ένα παιχνίδι που θα γίνει τελικά στο γήπεδο της Τούμπας. Το παιχνίδι αυτό είναι 3 με 4 η ώρα, θα καθοριστεί η ώρα από τη Super League Β. Και σε περιγραφή του Πάνου Μπλέτσου και εμένα ρεπορτάζ και για την Έλα Σπορ, ο Τάσος Σταμπουλής.
0: Τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Θα είμαστε κοντά εννοείται και στη Super League 2. Γιώργο Μήνα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το ρεπορτάζ μας έδωσες.
8: Να είσαι καλά, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, από την άλλη, ο Ατρόμητος θες και αυτό στάθηκε πολύ καλά απέναντι στον ΠΑΟΚ και με έναν πολύ νεανικό κορμό, αποτελούμενο από πολλούς Έλληνες κιόλας ποδοσφαιριστές. Ο Ντούσαν Κέρκες μετά το τέλος του αγώνα αναμίλησε συνέντευξη τύπου. Είπε ότι ο Ατρόμητος θα πάρει και έναν επιθετικό και έναν εξτρέμ. Γιατί έγινε πολλά, λέει, αυτό το καλοκαίρι απίστευτα πράγματα με ποδοσφαιριστές να αναιρούν συμφωνίες που υπήρχαν. Ακούμε δηλώσεις αρχικά του Κέρκες και ακολούθως του προπονητή του ΠΑΟΚ, του Αλέσιο Λύση.
9: Μπορείς να κερδίσεις ομάδες με πολύ μεγάλο μπάτζετ, με ποιότητα, και σίγουρα φέτος να κερδίσουμε, είμαι σίγουρος, αλλά αυτή τη φορά δεν είχαμε φόκους, δεν θέλω να λέω τύχη. Μπορεί κάποια πράγματα και εμείς να είχαμε παραπάνω ποιότητα, να είμαστε καλύτεροι.
10: And when you don't close the match...
11: Όταν δεν καταφέρει να τελειώσει το παιχνίδι, ο αντίπαλος θα έχει τις στιγμές του για να ισοφαρίσει το παιχνίδι. Και αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, στα τελευταία λεπτά θα μπορούσε ο αντίπαλος να έχει σκοράρει και να λήξει το παιχνίδι ισόπαλο.
10: But was a very tough match.
11: Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για το χαρακτήρα και την συνολική προσπάθεια την οποία έκαναν σήμερα οι ποδοσφαιριστές μου.
12: Πολύ καλές εμφανίσεις των δύο πρώτων αγωνιστικών. Έχουμε δείξει νομίζω μια πολύ καλή εικόνα, αλλά τώρα νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε να παίρνουμε βαθμούς, γιατί νομίζω από αυτά τα δύο μάτς δικαιούμασταν κάτι.
13: Άμα βάλουμε τα γκολ, τις φάσεις που έχουμε σε κάθε παιχνίδι, τις εκμεταλλευτούμε, θα παίρνουμε στο τέλος το αποτέλεσμα που μας αξίζει. Σήμερα δεν θεωρούμε
12: κάτι.
13: Άμα βάλουμε τα γκολ, τις φάσεις που έχουμε σε κάθε παιχνίδι, τις εκμεταλλευτούμε, θα παίρνουμε στο τέλος το αποτέλεσμα.

0: was a nice message from the team.
1: Ακούσατε δηλώσεις από εκτός των δύο προπονητών, από τον Σωτήρη Τσιλούλη, τον επιθετικό μισοπιθετικό του Ατρομήτου, τον Θανάση Καραμάνη, τον μέσο του Ατρομήτου, αλλά και τον Τάχα Άλλη, τον εξτρέμ του ΠΑΟΚ, που ήταν και ο κορυφαίος έτσι για τον δικέφαλο του Βορρά στο πρώτο ημίχρονο σίγουρα. Εξαιρετική απόδοση από τον Σουηδό. Και πάμε τώρα να βάλουμε στην παρέα μας τον Νίκο Καραγιάννη. Χθες η ΑΕΚ αντιμετώπισε την Κηφισιά στη Λεωφόρο, με γηπεδούχο την Κηφισιά, και στο τέλος δέχτηκε την ισοφάρη στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. 1-1 είναι η πρώτη έκπληξη του πρωταθλήματος, αυτό το αποτέλεσμα. Σίγουρα η Κηφισιά έδειξε ότι είναι μια ομάδα που θα παλέψει με αξιώσεις για την παραμονή της κατηγορίας και μπορεί και κάτι παραπάνω. Ήταν εξαιρετική χθες απέναντι στην ΑΕΚ. Το ότι δεν πήγε καλά στην ΑΕΚ θα το συζητήσουμε με τον Νίκο Καραγιάννη. Γεια σου, Νίκο.
2: Καλό μεσημέρι, Βασιλή.
1: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ποια είναι η γνώμη σου?
2: Κοίταξε, η ΑΕΚ, αυτά τα οποία είχε στα προηγούμενα δύο παιχνίδια με Ηρακλή και Λέσχη Σόφια, δηλαδή το να μπει από το πρώτο λεπτό συγκεντρωμένη και προσιλωμένη στον στόχο τη, δεν το είχε απέναντι στην Κηφισιά στο Απόστολος Νικολαίδης. Η Ένωση ουσιαστικά μπαίνει στο παιχνίδι από το 30 λεπτό και έπειτα. Κατά τη διάρκεια αυτού του πρώτου μισαώρου, ουσιαστικά την αναμέτρηση θα μπορούσε να έχει δεχτεί και ένα τέρμα με τις ευκαιρίες του Σαγκάλ, του Τζανέ, που είναι από πάρα πολύ καλό σημείο. Κάνει συνεχόμενα λάθη στον άξονα. Ο Βιτάλης ήταν σε κακή μέρα, δεν μπορούσε να ανταποκριθεί. Μετέπειτα η αλήθεια είναι πως το ισορρόπησε το παιχνίδι, δηλαδή στο τελευταίο τέταρτο ουσιαστικά του πρώτου ημιχρόνου έβγαλε και δύο ευκαιρίες με τον Γιώβιτς και τον Μαρίν, αλλά η συνολική της εικόνα δεν ήταν καλή. Η αλήθεια είναι πως παρά το γεγονός ότι ισοφαρίστηκε στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων, άμα πάρουμε την εικόνα του μάτς, το πιο δίκαιο αποτέλεσμα θα ήταν η ισοπαλία, και παρά το γεγονός πως κρατούσε τη νίκη η Ένωση μέχρι και το 97 ουσιαστικά. Από εκεί και πέρα η αλήθεια είναι ότι είδαμε κάτι το οποίο δεν είχαμε δει την περσινή χρονιά από την Ένωση, δηλαδή ουσιαστικά πέρυσι, αν θυμάστε και εσύ Βασίλη καλά, στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, τότε που ουσιαστικά η ομάδα δεν είχε και πάρα πολύ ρυθμό, έπαιρνε αρκετές νίκες με 1-0, σβήνοντας ουσιαστικά τα παιχνίδια με έξυπνους τρόπους. Αυτό δεν έγινε χθες και σε αρκετές φάσεις, από τον γκολ του Βάργα και έπειτα δεχόταν ευκαιρίες. Χαρακτηριστική είναι και η φάση της Κηφισιάς με τον Θεοδωρίδη που στέλνει την μπάλα στο δοκάρι του Στρακώσα μέσα από την περιοχή, αλλά και γενικότερα πολλά παραδείγματα, δηλαδή παραδείγματος χάρη το φάουλ το οποίο εκτελεί στο τέλος ο Μάντελος απευθείας, ενώ θα μπορούσε εκεί να κρατηθεί λίγο περισσότερος χρόνος ουσιαστικά για να σβήσει και να τελειώσει το παιχνίδι με το 1-0, ενώ και ο Μπένι όπως και ο Πίνια την προηγούμενη αγωνιστική είχαν πάρα πολύ χώρο στον άξονα για να κάνουν το σουτ. Του Πίνια μπήκε την πρώτη αγωνιστική αλλά δεν μέτρησε γιατί υπήρχε το φάουλ πάνω στον
1: νωρίτερα στη φάση.
2: Ναι, πάνω στον Μαρίνα, αλλά τώρα με τον Μπένι η αλήθεια είναι ότι δώσαν πάρα πολύ χώρο στον Πορτογάλο μέσο, έκανε το σουτ και βρήκε δίχτυα. Η Φυσιά, ο Λέτο ουσιαστικά έδειξε ότι έχει διαβάσει πάρα πολύ καλά την ΑΕΚ. Έχει κλείσει καλά τον άξονα, που είναι και το κύριο σημείο και το κύριο όπλο της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς. Ο γκολ προέρχεται από τον άξονα, αλλά προέρχεται με ουσιαστικά τη συνεργασία των ποιοτικών ποδοσφαιριστών που έχει η Ένωση, δηλαδή του Μαρίν, του Μάγερ και το Πλαστέ μετέπειτα του Μπάρναμπας Βάργα. Ωστόσο έχει δείξει η ΑΕΚ ότι σε ομάδες οι οποίες κλείνουν πάρα πολύ τον άξονα αντιμετωπίζει προβλήματα. Χθες δεν είχε και σε καλή μέρα και τον Ζούπκοφ, ο οποίος μπήκε στο 20 λεπτό αντικαθιστώντας τον Κοϊτά. Οπότε ήταν μια γενικότερα.
1: Νίκο, μια ανωτελεία. Έχουμε παρέμβαση από Μπάμπη Παπάζουλου, που προφανώς υπάρχει είδηση που αφορά στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, το οποίο ακούσαμε και νωρίτερα. Μπάμπη.
3: Είπαμε, είναι από αντές οι εξελίξεις και πρέπει να έχουμε και όποτε έχουμε μια ενημέρωση στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός διαψεύδει για Βάργκας και για Χιλ. Γιατί είχαμε πει ότι είναι εναλλακτική ο Χιλ. Προφανώς αυτή τη στιγμή δεν προχωράει καμία από τις δύο. Πάντα δεν ξέρω αν υπάρχει και θέμα τακτικής. Να σημειώσουμε όμως ότι δεν κάνει λόγο για τον Πουέρτα.
1: Μάλιστα. Άρα είναι σημαντικό το ότι δεν υπάρχει διάψευση για τον Πουέρτα. Ενώ χθες διέψευδε για τον Πουέρτα.
3: Το βράδυ δεν επιβεβαίωνε αυτά που είχαν προχωρήσει. Ήταν τόσο προχωρημένο με τον Πουέρτα και τον Βάργκας. Στη στιγμή ο Ολυμπιακός διαψεύδει για

0: τον Βάργκας και τον Τσί.
1: Διαψεύδεται ότι υπάρχει συμφωνία, λοιπόν, ναι, και είτε με τον ένα με τον άλλον.
0: Γενικώς ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι με τους δύο παίκτες. Βέβαια, επαναλαμβάνω, πάντα να έχουμε στην άκρη του μυαλού μας. Είναι μεταγραφική περίοδος, υπάρχουν και κινήσεις τακτικής. Απλά πρέπει να αναφέρουμε και τι προκύπτει από το ρεπορτάζ, πάντα και με τις δικές μας προχώριες. Γιατί εγώ επέμενα για τον Πουέρτα και νομίζω ότι δεν έχει κρίσει, αλλά είναι στην τελική ευθεία.
1: Ότι είναι στην τελική ευθεία. Πάρα πολύ ωραία. Μπάμπα, Μπάζο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση παρέμβαση. Εδώ είμαστε, γι' αυτό ξεκινήσαμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μπάμπη, να είσαι καλά. Νίκο, συνεχίζουμε μαζί, Νίκο Καραγιάννη, με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
2: Ναι, το οποίο λέγαμε ουσιαστικά ήταν ότι έγινε μια αλληλουχία πραγμάτων ουσιαστικά που οδήγησε σε αυτή την ισοπαλία απέναντι στην Κηφισιά. Να πούμε ότι οι άνθρωποι της ΑΕΚ έχουν έντονα παράπονα από τον διευθυντή της αναμέτρησης, τον κύριο Φωτιά, για το γεγονός ότι υπέδειξε στον Ζήνη να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου μετά τον τραυματισμό τον οποίο είχε. Κάτι το οποίο είχε συνέπεια να αγωνιστεί η ΑΕΚ με 10 παίκτες στον γκολ.
1: Και τον είδαμε στον γκολ να κουνάει τα χέρια για να μπει. Τώρα αυτό είναι λίγο θολό, το πρέπει να στο ξεκαθαρίσει κάποιο.
2: Όχι, Βασίλη, δεν είναι θολό.
1: Εξήγησε μας το.
2: Ο ποδοσφαιριστής από τη στιγμή που τραυματίζεται, έχει δείξει την κίτρινη κάρτα ο διαιτητής, δεν είναι υποχρεωμένος να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου για να του παραστούν οι πρώτες βοήθειες. Και αυτό έλεγε και ο γιατρός της Ένωσης, ο κύριος Τζουρούδης, στον διαιτητή της αναμέτρησης. Ήταν ένα λάθος το οποίο έγινε.
1: Η διαφοροποίηση είναι λοιπόν, έγινε στην κάρτα, ή ότι όταν του παράσχονται οι πρώτες βοήθειες πρέπει να βγει έξω για να μείνει ένα λεπτό
2: από
1: έξω.
2: Από τη στιγμή που ο διαιτητής δείχνει φάουλ, έχει δώσει και κίτρινη κάρτα στον ποδοσφαιριστή της Κηφισιάς, δεν είναι υποχρεωμένος ο ποδοσφαιριστής
1: να βγει έξω.
2: Ειδικά σε αυτή την περίπτωση να βγει εκτός και να
1: βέβαια,
2: μείνει.
1: Βέβαια, η ΑΕΚ φωνάζει γι' αυτό, δεν φωνάζει για τη δεύτερη κίτρινη κάρτα του Κοϊτά. Έτσι, γιατί υπήρχε κι αυτή η δεύτερη κάρτα που θα μπορούσε να δοθεί στον Κοϊτά και να μείνει η ΑΕΚ από νωρίς με 10 παίκτες. Δηλαδή, γιατί αυτό υπόθηκε από τους διαιτητές διαιτησίας. Καθηγητές διαιτησίας. Λέω τώρα, έτσι. Λέω, ρε παιδί μου, φωνάζει για το ένα, θα μπορούσε να φωνάζει και η για το άλλο.
2: Ναι, εντάξει,
1: μέσα
2: αυτή τη στιγμή
1: αναφέρομαι. Λες, δηλαδή, το ρεπορτάζ,
2: αυτό το οποίο λέει. Ναι. Ούτε εγώ, άμα με ρωτάς, άμα θα σου πω ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ισοφάρηση της Κηφισιάς αυτή τη φάση. Πάντως είναι ένα λάθος το οποίο δεν έπρεπε να συμβεί σίγουρα από τον. Από έναν έμπειρο διαιτητή όπως είναι
1: ναι, ο. Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Είναι σημαντικό αυτό, το είπε και ο Νίκολης, ο οποίος μίλησε για την ατμόσφαιρα στο γήπεδο. Τι εννοούσε, έχεις καταλάβει, δηλαδή, γιατί δεν ήταν καλή ατμόσφαιρα στο γήπεδο.
2: Το περισσότερο γεγονός ήταν ο αγωνιστικός χώρος, ο οποίος η αλήθεια είναι έδειξε και από την τηλεόραση τουλάχιστον φαινόταν ότι δεν ήταν και σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Και φυσικά με την απουσία των φιλάθλων της ΑΕΚ της Κερκίδης ήταν κάτι το οποίο είχε παράπονο ο Σέρβος Τεχνικός και το είχε εκφράσει από τις δηλώσεις του πριν την αναμέτρηση με την Κηφισιά. Θέλει να έχει παντού τον κόσμο της ΑΕΚ. Δεν τον είχε χθες και εκεί αναφερόταν ουσιαστικά και ο Σέρβος Τεχνικός. Τώρα, Βασίλη, από εκεί και πέρα να πούμε ότι αυτό το ματς τελείωσε. Στην ΑΕΚ θα αναλύσουν το τι πήγε στραβά και συνεχίζουν καθώς έχουν μπροστά τους ένα πρόγραμμα ιδιαίτερα απαιτητικό. Ξεκινάει με τον Νέστο Χρυσούπολης, όπου εκεί έχει το δικαίωμα, φαίνεται ουσιαστικά έχει και την ευκαιρία για να κάνει ένα μεγαλύτερο rotation ουσιαστικά στην ομάδα ο Μάρκο Νίκολης, καθώς στο παιχνίδι κόντρα στην Κηφισιά παρέταξε πάνω κάτω την ίδια δεκάδα με αυτή που παρέταξε κόντρα στην Λεύσκη Σόφιας, με μία μόνη λίστα αλλαγή του Βιτάλη στον άξονα στές του Κάιρνε. Τώρα το παιχνίδι στο Χρυσούπολη ενδείκνυται ουσιαστικά, προσφέρεται για να γίνουν αλλαγές στο rotation, να πάρουν και άλλοι παίχτες ρυθμό, να ξεκουραστούν περισσότερο. Μετά ακολουθεί το μάτς με τον Άρη το Σάββατο και φυσικά το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι κοντά στην Λάσκ Λίνσκ, που είναι και το παιχνίδι το οποίο, αν θέλεις, έχουν κυκλώσει οι κυτρινόμαυροι για. Είναι ουσιαστικά η πιο βατή ομάδα η οποία θα αντιμετωπίσει το Champions League η Ένωση. Θα παίξει εντός έδρας. Είναι ένα από τα μάτια τα οποία, αν θέλει να έχει συνέχεια η ΑΕΚ την διοργάνωση, θα πρέπει να το κερδίσει. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι στα μεταγραφικά, αυτό το οποίο φαίνεται και βγαίνει από τις πληροφορίες, είναι ότι η ΑΕΚ θα προχωρήσει στην ενίσχυση για ακόμα ακόμη έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα αγωνίζεται μέσω επιθετικά και ουσιαστικά θα καλύπτει το κενό, το αριστερό άκρο της επίθεσης που άφησαν οι αποχωρήσεις των Ζωάο Μάριο και του Ρομπέρτο Περέιρα. Δεν είναι ακόμα ξεκαθαρισμένο το αν θα είναι δηλωμένος ο ποδοσφαιριστής ο οποίος θα έρθει την Ευρωπαϊκή.
1: Για να είναι δηλωμένος πρέπει να γίνει αυτή η μεταγραφή μέχρι 3 Σεπτέμβρη.
2: Ναι, ουσιαστικά είναι 59 ώρες ακόμα οι οποίες έχουν περιθώριο να δηλώσουν ποδοσφαιριστή στην ΑΕΚ για την Ευρωπαϊκή Λίστα. Θυμίζω ότι αυτό όμως δεν αναιρεί και το γεγονός ότι θα γίνει μια κίνηση για εκείνη τη θέση. Θυμίζουμε ότι πέρυσι ο Ζωά Μάριο είχε αποκτηθεί, είχε αγωνιστεί μόνο στις εγχώριες διοργανώσεις, ενώ δεν είχε δηλωθεί ούτε και στην επόμενη λίστα. Είναι μια, δεν είναι μια εύκολη εξίσωση ουσιαστικά η λίστα της ΑΕΚ στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή έχει 19 ποδοσφαιριστές, με τον Βιτάλης να είναι σίγουρα ένας ο οποίος θα μπει στην, σε μια θέση είτε του Κουτέστα, ο οποίος φαίνεται ότι είναι λίγο πιο πίσω ουσιαστικά στο rotation της Ένωσης, ούτε χθες αγωνίστηκε. Ο Ζούκοφ προτιμήθηκε να αντικαταστήσει ουσιαστικά τον Κοϊτά. Ενώ μπορεί να είναι και ο Βίντα, αλλά από την άλλη, αν βγάλει το Βίντα, δεν θα έχει και κεντρικό αμυντικό πέραν του Γεωργίου.
1: Αυτό, επειδή εντάξει, δεν έχουμε τώρα τόσο πολύ χρόνο, απλά θα σου δώσω ένα ερώτημα, επειδή το έχουν στείλει δύο φίλοι. Λένε μάλλον ότι έπρεπε να βγει ο Ζήνη γιατί είχε ματωμένη φανέλα. Το θέμα είναι και να την αλλάξει, δηλαδή γι' αυτό έπρεπε να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Όπως και να έχει, θα μπορούσε να ξαναμπεί μετά ο Ζήνη.
2: Έπρεπε να μπει κατευθείαν. Να αφήνει το θετικά αυτό το ένα λεπτό. Το
1: αυτό ακριβώς. Γιατί να μην παρακαλάει να μπει δηλαδή στη γραμμή. Ωραία, λοιπόν, Νίκο Καραγιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
2: Έτσι,
1: να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη δήλωση αρχικά ο Σεμπαστιάν Λέτο και μετά ο Μάρκο Νίκολιτς.
3: To my team because we have played 100 minutes in a level that we need to do to play in this kind of games.
4: Καταρχάς θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου γιατί για 100 λεπτά τόσο χρειάστηκε. Έπαιξα με τον τρόπο και την ένταση που απαιτούσε ένα τέτοιο παιχνίδι. Έπρεπε να είμαστε μαχητικοί, να δείξουμε ότι ήμασταν έτοιμοι και ήμασταν έτοιμοι. Χάσαμε κάποιες ευκαιρίες, αλλά καταφέραμε να βρούμε το γκολ στο τέλος. Αλλά γενικά νομίζω ότι θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει κιόλας την νίκη σήμερα.
3: We did a very good last year.
4: Και φυσικά είναι μια ομάδα η οποία όταν πρωτοξεκίνησα να δουλεύω στην ομάδα, δεν είχε πάρα πολύ κόσμο να ακολουθεί. Είδατε σήμερα ότι είχαμε περισσότερο κόσμο. Γενικά, φέρνουμε φιλάθλους κοντά σε εμάς. Δημιουργούμε νεαρούς αθλητές, τους εξελίσσουμε, τους βάζουμε να παίζουν στην πρώτη κατηγορία. Φτάσαμε στο σημείο να πουλήσουμε αθλητές σε μεγάλες ομάδες, να τους οδηγήσουμε με τη δουλειά μας στην εθνική ομάδα. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι μέσα από τη δουλειά που γίνεται στο project συνολικά.
1: Ήταν λοιπόν ο Σεμπάστιαν Λέτο και ακούμε και Μάρκο Νίκολης πρωτού περάσουμε στα Ζουμπακλάτζη.
5: To take away credit to Kifisia for earning this point because they deserve to be clear, but ambience disaster and this some small details very bad. Anyway, one point, we move on.
6: Καλησπέρα σε όλους. Αφήσαμε δύο βαθμούς σήμερα με ένα γκολ που δεχτήκαμε σε 27ο λεπτό. Για να είμαστε δίκαιοι, η Κηφισιά άξιζε λόγω της προσπάθειάς της να πάρει αυτόν ένα βαθμό σε αυτό το πολύ άσχημο περιβάλλον. Κάποιες φορές βεβαίως καταφέρεις να πάρεις βαθμούς από μία αναμέτρηση, ακόμα και όταν τα επίπεδα της ενέργειάς σου δεν είναι στο απαιτούμενο επίπεδο, όπως συνέβη σε εμάς σήμερα. Το περιβάλλον δεν ήταν κατάλληλο, ήταν θα λέγαμε καταστροφικό για ποδόσφαιρο. Εμείς η απόδοσή μας μάλλον δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε. Αλλά το περίεργο είναι ότι από αύριο θα μας κάνουν κάποια σεμινάρια, κάποιες ομιλίες οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας για τους κανόνες οι οποίοι πραγματικά ισχύουν. Καθώς προφανώς όταν κάποιος παίρνει μια κίτρινη κάρτα πρέπει να περιμένει κάποια λεπτά εκτός αγωνιστικού χώρου. Θα μπαίνει. Ενδεχόμενα αύριο να ξαναλλάξουν αυτοί οι κανόνες όσον αφορά την επιστροφή δηλαδή του παίχτη. Σε κάθε περίπτωση, όλα αυτά που συνέβησαν, η ατμόσφαιρα, όλες αυτές οι περίεργες λεπτομέρειες δεν αποτελούν δικαιολογία για το σημερινό αποτέλεσμα και βεβαίως δεν θέλω να μειώσω και την αξία του βαθμού που πήρε η Κηφισιά. Καταστροφική λοιπόν αυτή η ατμόσφαιρα, αυτό το γήπεδο και κάποιες μικρές λεπτομέρειες ήταν αυτές που οδήγησαν στο σημερινό αποτέλεσμα.
1: Είδα λοιπόν ο Μάρκο Νίκολιτς που έδωσε και τη δική του εξήγηση για το χθεσινό ισοπαλό 1-1 της ΑΕΚ με την Κηφισιά. Ο Άρης απ' την άλλη, ενώ καθυστέρησε πολλές μεταγραφές και σιγά σιγά χτίζεται και γίνεται ομάδα, γιατί έχουν γίνει αρκετές προσθήκες τώρα πρόσφατα, έχει καταφέρει να ξεκινήσει με το 2-2 στο πρωτάθλημα, ιδανικά δηλαδή θα λέγαμε, μετά τη νίκη του επί της Καλαμάτας, νίκησε χθες και τον Όφη με 2-1. Στην παρέα μας είναι ο Τάσος Πακλατζής. Γεια σου Τάσο.
7: Καλή εβδομάδα, καλησπέρα σε όλους.
1: Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Βασίλη.
1: Ιδανικό το ξεκίνημα, δεν μπορώ να το πούμε διαφορετικά. Έτσι, για τον Άρη που προσπαθεί μέσα από ταπεινή να βρει χημεία και παίρνει τα αποτελέσματα.
7: Ναι, το είπε και ο προπονητής του ότι αυτή την εποχή αυτό που μετράει είναι η βαθμή. Ο Άρης, ο οποίος το συζητούσαμε όλο το καλοκαίρι, είχε αργήσει να κάνει μεταγραφές. Είχε αρκετά σοβαρά θέματα στο ότι του έλειπαν ποδοσφαιριστές για να καλύψουν κενά βασικών στην εντεκάδα, αλλά σταδιακά όλη αυτή η διαδικασία έγινε με γνώμονα πάντα την στοχευμένη επιλογή των ποδοσφαιριστών που ήθελε η διοίκηση, ο τεχνικός διευθυντής και ο προπονητής κατ' επέκταση. Έτσι λοιπόν φτάνουμε δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος και βλέπουμε χθες ένα παιχνίδι απέναντι στον Όφη, ο οποίος βρίσκεται σε καλή κατάσταση, έχει και το ψυχολογικό το πάρισμα από την εμφατική του πρόκριση στην Phase League του Europa League. Και ο Άρης εχθές πρέπει να νιώθει και λίγο αδικημένος από το σκορ. Δηλαδή αυτό το 2-1 δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα της αναμέτρησης, δεδομένου ότι έκανε πολλές τελικές στην εστία. Ο Άρης δείχνει φέτος ότι φτάνει εύκολα στον γκολ. Αν εξαιρέσουμε το φιλικό παιχνίδι με την Νάπολη, όπου και εκεί, παρά τη βαριά ήττα, πέτυχε 2 γκολ, σε όλα τα άλλα παιχνίδια σκοράρει ο Άρης. Και αυτό ήταν ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετώπισε πέρσι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Ότι τώρα δεν σκόραρε πέρυσι, αυτό εννοείς, έτσι. Για πολλές οπαλές εντός έδρας. Έχεις δίκιο. Είχε και το Βέλιο, βέβαια, σε καλή μέρα χθες, όπως και ο Χρήστο Γιώργο.
7: Ναι, οι δύο τροματοφύλακες. Ο Βέλιο, όποτε χρειάστηκε, ήταν εκεί. Δείχνει ότι ήταν μια καλή επιλογή αυτή του πορτοκαλού τροματοφύλακα. Αλλά αυτό που πρέπει να το βάλουμε στο μικροσκόπιο και να το δούμε αναφορικά με τα θέματα που απασχολούν την ομάδα του Άρη είναι ότι ποιοτικά η ομάδα, έτσι όπως εμφανίζεται, μέσω επιθετικά έχει πολλές επιλογές. Ίσως θα χρειαστεί, όπως το έχουμε τονίσει κατά επανάληψη, έναν ακόμα winger. Υπάρχει παράθυρο ανοιχτό και ακόμα και για άλλες μεταγραφικές κινήσεις του Άρη, όπως είναι δεδομένο πλέον ότι θα υπάρξουν και αποδεσμεύσεις. Ο Δόνης φαίνεται να απομακρύνεται πλέον από την ομάδα, δεδομένου ότι δεν ήταν σε κανένα από τα δύο τελευταία παιχνίδια στην αποστολή και μάλλον οδεύει προς την Κύπρο. Υπάρχουν και άλλοι παίκτες όμως που είναι σε αυτήν την κατηγορία, είτε προς μια μεταγραφική κίνηση που θα υπάρξει με βάση μια συμφωνία με μια άλλη ομάδα, είτε ως παραχώρηση ιδανικών ποδοσφαιριστών, γιατί είναι πλέον 34 οι παίκτες. Αν βάλουμε και τον Ζαγουαΐ, ο οποίος αναμένεται στη Θεσσαλονίκη, ο νεαρός από την ακτή Ελεφαντοστού, παίζει αριστερός winger, είναι στο κέντρο διαθέσιμος να παίξει πίσω από το εννιάρι, δηλαδή παίζει και στον άξονα και αριστερά, 21 ετών. Ένας παίκτης ο οποίος θα έρθει στην Θεσσαλονίκη, είπαμε, σύν το χρόνο τις επόμενες ημέρες για να υπογράψει ένα πενταετές συμβόλαιο με τον Άρη. 21 ετών είναι ο Ζαού.
1: Είναι μια επένδυση και στο μέλλον και στο παρόν, φαντάζομαι. Επομένως, Τάσο, μια άνω τελεία για να ακούσουμε τις απαραίτητες διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
7: Ναι.
8: Η ώρα είναι 3.

0: Era Sport 101,8.
1: Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας 5-9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
2: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε την εκπομπή με σημερινή διεφημερίδα. Η ώρα είναι 3:02 πρώτα λεπτά και συνεχίζουμε το ρεπορτάζ του Άρη και με τον Τάσο Πακλατζή. Τάσο, έλεγε για τον Ζαουί. Λέγαμε λοιπόν για αυτόν ότι αναμένεται στη Θεσσαλονίκη, έτσι, 5 ετών συμβόλαιο. Μία ακόμη προσθήκη για τους κίτρινους. Είπες για τις αποχωρήσεις πιθανές.
1: Θα υπάρξουν μάλλον αποχωρήσεις. Υπάρχει ήδη μια πρώτη προσέγγιση και υπάρχουν παίκτες οι οποίοι θα αποτελέσουν παρελθόν. Δεδομένου, αυτό λέγαμε, ότι είναι 34 πλέον οι παίκτες και καταλαβαίνει κανείς ότι ένας προπονητής με τόσους πολλούς παίκτες είναι δύσκολο να λειτουργήσει καθημερινά. Αυτό είναι και το θέμα γενικότερα, Βασίλη, το οποίο ο προπονητής του Άρη το έχει κατά νου. Από τη μία, να μπορέσει να δέσει αυτή την ομάδα, γιατί είδαμε στα δύο τελευταία παιχνίδια παίκτες να παίρνουν το βάπτισμα του πυρός, ενώ δεν έχουν κάνει ακόμα προετοιμασία. Mm-hmm. Το παιχνίδι με την Καλαμάτα, Βέλιο, Πετρής στην βασική εντεκάδα και ο Μύρ φυσικά. Και από την άλλη πλευρά, στο χθεσινό παιχνίδι, πάλι δύο νέα πρόσωπα, Ρίτσαρντς και Μανού Γκαρθία, που επέστρεψε και
0: σκοράροντας.
1: Σαν να μην έλειψε ούτε μια μέρα, αν πέρασε ούτε μια μέρα από την επιστροφή του στην Θεσσαλονίκη. Σκόραρε με γκολ από τα αποδυτήρια, όπως λέμε, και δείχνει ξεκάθαρα ότι με τη δική του παρουσία το κέντρο του Άρη γίνεται πολύ πιο παραγωγικό με βάση αυτά που γνωρίζουμε για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή και αποκτάει πολύ μεγάλη ποιότητα. Ένας παίκτης τον οποίο το γνωρίζουμε και το γνωρίζει ο φιλάθλος κόσμος της Ελλάδας, έλειψε από τον Άρη. Ο Άρης δεν είχε έναν δημιουργικό μέσο. Τώρα πλέον και επιθετικά έχει ένα πολύ μεγάλο πάθος. Ίσως εδώ και πάρα πολλά χρόνια προπονητής να έχει στα χέρια του τόσες πολλές εναλλακτικές στην κορυφή της επίθεσης και περιφερειακά, γιατί εχθές ξεκίνησε ο Καντεβέρε, ο οποίος προερχόταν από τραυματισμό, έμεινε ο Μύρης στον πάγκο, έμεινε ο Μωρός στον πάγκο, έμεινε και ο Κουάμε στον πάγκο. Άρα το να έχεις τρεις λύσεις για να βγάλεις τον βασικό σου φορ, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσει να δίνει τη δυνατότητα αυτό το γεγονός στον προπονητή κατά συνθήκη να χρησιμοποιεί αυτό το παίκτη που θέλει. Και αν θέλει και δεύτερο φορ για να παίξει 4-4-2, να το κάνει όπως το κάνει και χθες ο Γρηγορίου κάποια στιγμή, που χρησιμοποίησε και τον Μύρ και τον Κουάμε στην ενδεκάδα.
0: Θα ακούσουμε και δηλώσει λίγο και του Μαρίτσαρτς και των άλλων και του Γρηγορίου και του Χρήστου Κόντι αλλά και του Αξιάρχη Φούντα που έκανε εσύ το δικό σου ρεπορτάζ, Τάσο. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω και κάτι ακόμη έτσι, σε σχέση με τον Φαμπιάνο, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας. Άκουγα βέβαια να λες χθες βράδυ στον Άγγελο Στήμου ότι δεν είναι τόσο σοβαρός τραυματισμός. Δεν ξέρω αν έγιναν εξετάσεις απαραίτητες σήμερα.
1: Έγινε μια πρώτη προσέγγιση του τραυματισμού ιατρικά. Δεν είναι κάτι φοβερό, είναι ένα αιμάτωμα. Χθες βρήκαμε τον Φαμπιάνο στην εκτή ζώνη. Αυτό που τρόμαξε τον κόσμο είναι ότι βγήκε υποβασταζόμενος και μάλιστα άφησε και την ομάδα με 10 παίκτες. Και στο αμέσως επόμενο λεπτό ο Άρης δέχτηκε γκολ από το κέντρο της αμυνάς του, εκεί δηλαδή που έλειπε ο Φαμπιάνο ουσιαστικά. Το 3-0 που θα μπορούσε να γίνει και θα ήταν και ένα σκορ το οποίο θα έδινε και τη διάσταση του παιχνιδιού, γιατί ο Όφη έχασε μια μεγάλη ευκαιρία αυτή με τον Νους ουσιαστικά στο λάθος που έγινε στο κέντρο της άμυνας, αλλά ο Βέλιο του είπε όχι. Εκεί είδαμε ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα το οποίο μπορεί να αλλάξει άρτην μέσα σε λίγα λεπτά. Τώρα, για να γυρίσουμε στο Φαμπιάνο, φοβήθηκε και η τεχνική ηγεσία, γενικότερα όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα, όλοι οι άνθρωποι της ομάδας, τεχνικό επιτελείο, ιατρικό επιτελείο, γιατί βγήκε υποβασταζόμενος. Έδειξε με αυτή την εικόνα, καταλαβαίνει κανείς ότι πρόκειται για σοβαρό τραυματισμό. Έφυγε από τους τελευταίους εχθές από το Βικελίδης. Δεν είναι τόσο σοβαρός ο τραυματισμός. Είναι ένα μάτωμα, ένα χτύπημα. Αλλά δεν είναι ένα πρόβλημα στους σύνδεσμους του ποδιού του, ούτε ένας μυϊκός τραυματισμός σε τέτοιο βαθμό που να δημιουργήσει μια θλάση, παράδειγμα δεύτερου βαθμού, για να τον αφήσει μεγάλο χρονικό διάστημα έξω. Θα γίνει επανεκτίμηση την Τετάρτη, αλλά θα χρειαστεί λίγες ημέρες για να φύγει ο πόνος. Το καλό για τον Φαμπιάνο είναι ότι δεν ήταν σοβαρός ο τραυματισμός, γιατί έχει ένα πρόβλημα με τους κοιλιακούς προσαγωγούς ο Βραζιλιάνος. Το αντιμετώπισε και πέρσι αυτό το πρόβλημα και θα ήταν κρίμα για τον ίδιο, ο οποίος και χθες έδειξε την ποιότητά του, να υποστεί ένα τραυματισμό που θα του κρατήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα έξω. Μην ξεχνάμε ότι και τα χρόνια περνούν, έτσι, είναι στα 34 πλέον ο Φαμπιάνο, αλλά είναι σαν το παλιό καλό κρασί. Και μαζί με τον Ούρος Ράτσιτς, αποτελούν αυτή τη στιγμή τους δύο πυλώνες της ομάδας μέσα στο γήπεδο, και ποιοτικά αλλά και ψυχολογικά για τους υπόλοιπους παίκτες. Κρατούν την ομάδα, είναι η φυσική αρχηγή αυτής.
0: Ωραία. Τάσο, θύμισε μου απλά σε ποιες θέσεις μπορεί να κάνει μεταγραφή τώρα ο Άρης, για να κλείσουμε, για να ακούσουμε τις δηλώσεις.
1: Ναι, πήρε τον παίκτη από την ακτιλεφαντός του, τον νεαρό, όμως χρειάζεται έναν κεντρικό αμυντικό ακόμα, γιατί είναι ξεκάθαρο αυτό και το είδαμε και χθες, πέρα από τον Ζαουάη, θα κινηθεί για έναν κεντρικό αμυντικό, για να έχει τρεις ενδυνάμει βασικούς, έχει Τιάμ, έχει και Κάμψη, είναι νεαρά παιδιά, θα πάρουν χρόνο συμμετοχής, υπάρχει και το κύπελο φυσικά, όπου οι Έλληνες πρέπει να αγωνίζονται, αλλά θέλει ο Γρηγορίου έναν ακόμα ποδοσφαιριστή κεντρικό αμυντικό που να μπορέσει να ντουμπλάρει ανά πάσα στιγμή τους δύο βασικούς του, δηλαδή τον Σούταλο που δεν έπαιξε χθες και τον Φαμπιάνο Λέιζον φυσικά. Αριστερά-δεξιά έχει πάρει, τερματοφύλακα έχει πάρει, οπότε η επόμενη κίνησή του, εκτός του συγκλονιστικού απρόόπτου, θα είναι αυτή του κεντρικού αμυντικού.
0: Πόριο, Τάσο Παγκλαντζή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, εμείς θα ακούσουμε δηλώσεις Χρήστου Κόντι, Μιχάλη Γρηγορίου, του Ομάρ Ρίτσαρντς και του δεξιάρχη Φούντα. Ομάρ Ρίτσαρντς παίκτης του Άρη, ο δεξιάρχη Φούντα παίκτης του Όφη, ο Χρήστος Κόντις προπονητής του Όφη και ο Μιχάλης Γρηγορίου προπονητής του Άρη. Ακούμε.
2: Πού συμβαίνει στο ποδόσφαιρο? Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λαθών. Και χάσαμε γιατί δεν, όταν έπρεπε να, ξέρω εγώ, ο νους εκεί μπορούσε να σκοράρει και να ήταν διαφορετικό το παιχνίδι τώρα. Ή σε κάποιες άλλες στιγμές που θα έπρεπε να κάνουμε, να πάρουμε μια καλύτερη απόφαση στο πού να προωθήσουμε την μπάλα και κάναμε λάθος. Στις στιγμές αυτές χάθηκε το παιχνίδι.
3: I'm happy to make my debut.
4: Είμαι χαρούμενος για το δικό μου το ντεμπούτο. Είμαι χαρούμενος που η ομάδα έκανε την πρώτη της νίκη εντός έδρας. Είμαι χαρούμενος διότι κάναμε δύο νίκες μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Μου αρέσει η ομάδα, μου αρέσουν οι συμπαίκτες μου, ο προπονητής μου, ο κόσμος είναι υπέροχος. Νιώθω πάρα πολύ όμορφα εδώ στον Άρη και βέβαια το θέμα είναι να συνεχίσουμε έτσι, να μην μείνουμε σε αυτές τις δύο νίκες.
5: Το ζητούμενο το έχω ξανατονίσει από την προηγούμενη αγωνιστική. Με τόσα νέα πρόσωπα που ήρθαν το τελευταίο διάστημα και τόσο αξιολόγους βέβαια από τους ποδοσφαιριστές, είναι να μπορούμε να παίρνουμε τρεις βαθμούς μέχρι να ξαναφομοιώσουμε πράγματα, να μπορέσουμε να δουλέψουμε όλοι μαζί και να ξαναβρούμε στο μέγεθος και στο βαθμό που εγώ θέλω την ταυτότητά μας.
6: Μπορεί να μας βγει και το παιχνίδι, προσπαθήσαμε όμως να δούμε που κάναμε λάθη, να δούμε τις καλές φάσεις και προχωράμε για το επόμενο παιχνίδι.
0: Ήταν λοιπόν κατά σειρά Χρήστος Κόντις, ο Μαρ Ρίτσαρντς, Μιχάλης Γρηγορίου και δεξιάρχης Φούντας. Πάμε τώρα να βάλουμε στην παρέα μας τον Χρήστο Κοντό. Θα περιγράψει στις 7.30 ώρα την αναμέτρηση που θα κλείσει, θα ρίξει την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής Super League. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Θα μας πει το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, βέβαια, ο Χρήστος. Γεια σου, Χρήστο.
7: Γεια σου, Βασίλη μου. Καλησπέρα και στους φίλους μας.
0: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός επιστρέφει, μάλλον ξεκινά τις εγχώριες υποχρεώσεις, δεν επιστρέφει, γιατί είχε αναβληθεί το μάτς της πρώτης αγωνιστικής με την Κηφισιά και προφανώς θέλει να το κάνει με διπλό.
7: Κοίτα, είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός πάει μόνο για νίκη. Από την αρχή, δηλαδή, αν κάνει με το καλημέρα μια πρώτη γκέλα, ακολουθεί και το μάτς με το ΜΠΑΟΚ που είναι ντέρμπι, και ποτέ δεν ξέρεις. Στην έδρα σου μπορεί να έχεις 0.5% παραπάνω στα ποσοστά στο θέμα ποιος είναι φαβορί, αλλά είναι ντέρμπι, δεν ξέρεις. Δηλαδή, φαντάζομαι να ξεκινήσει δύο πρώτα παιχνίδια χωρίς να κάνει νίκη. Θα βρεθεί να κυνηγάει ομάδες που ήδη έχουν το 2-2. Mm-hmm. Και από απόσταση, έτσι, αρκετά μεγάλη. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι για τον Παναθηναϊκό είναι ένα κομβικό παιχνίδι αυτό. Πρέπει να κάνει νίκη. Πρέπει να μπει με έναν τρόπο που να δείξει ότι είναι ανταγωνιστικός, ότι είναι διεκδικητικός και ότι τώρα που πέρασαν τα δύσκολα, τη στιγμή που έβγαλε από πάνω του το βαρύ φορτίο, την υποχρέωση του, αυτό το μεγάλο πρέπει που κουβαλούσε να μπει στην League Face του Conference League, ότι μπορεί πια να διαχειριστεί τα πράγματα με μια πολύ πιο ισορροπημένη εικόνα. Οπότε ναι, είναι ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός πάει για νίκη, δεν πάει να συζητήσει κάτι άλλο. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που τον δυσκολεύει πολύ τα τελευταία χρόνια. Θυμίζω ότι πρόπερση τον κέρδισε με ένα γκολ 97 στο ΆΚΑ και με δύσκολα 1-0 ένα γκολ του Ιωαννίδη στην Κεβαδιά. Πέρυσι του πήρε ισοπαλία το πρώτο παιχνίδι που έδωσε, η Λεωφόρο, με ένα γκολ 87 από τον Βέρμπιτς. Και συνδόξε πάρα πολύ τον προπονητή του. Σε σημείο στο επόμενο μάτς, δεν μπορούμε να αποχωρήσει, να πάρει αποδυτήριο. Οπότε είναι απόλυτο ξεκάθαρο ότι πρέπει να κερδίσει. Δεν θα είναι εύκολο αυτό. Είναι μια καλή ομάδα ο Λεβαδιακός. Δεν το δείξα αυτό στο μάτς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα που κατέρευσε, δέχτηκε τα γκολ και δεν μπόρεσε να φανεί ανταγωνιστικός. Όμως υπήρχε μια εύκολη νίκη με βάση την εικόνα του αγώνα και το σκορ στο κύπελο κόντρα στο Αστέρα Τρίπολη στην έδρα του.
0: Παρεμπιπτόντως, εδώ να αναφέρουμε αυτό που το έχουμε πει και νωρίτερα στις προηγούμενες εκπομπές, ότι απορρίφθηκε η έφεση του Αστέρα Τρίπολη. Επομένως, ο Λεβαδιακός μετέχει κανονικά στη λεκφέση του κυπέλου. Συνεχίζει.
7: Ναι, μπορεί να κάνει, έχει δικαίωμα να κάνει έφεση ο Αστέρας Τρίπολης, δεν ξέρω αν θα την κάνει. Δηλαδή, τα απονομητής πλευράς υπάρχει ακόμα ένα παραθυρικάκι για να αλλάξει κάτι σε δεύτερο βαθμό. Το κλείνουμε αυτό το θεματάκι. Άρα λοιπόν, μην λέμε τα αυτονόητα, είναι απόλυτος ξεκάθαρος ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάθε λόγο να πάει με φουλ μηχανές σε αυτό το παιχνίδι, με ό,τι έχει και δεν έχει, προκειμένου να πάρει την νίκη.
0: Σίγουρα θα έχει την υποστήριξη 2.000 φιλάθλων του, τόσοι θα είναι.
7: Ναι, είναι. Κοίταξε, οι δύο πρώτες παρτίδες εισιτηρίων 800 και 600 εισιτήρια φύγανε σε χρονοτετέ. Ο Παναθηναϊκός ζήτησε χθες άλλα 800 εισιτήρια, ακριβά μεν, 40 και 50 είναι, αλλά υπάρχει αρκετά μεγάλη ζήτηση, οπότε η εκτίμηση είναι ότι θα έχει παραπάνω από 2.000 οπαδούς του συγκεντρωμένους σε συγκεκριμένα σημεία του γηπέδου, συγκεκριμένες θύρες, αλλά σίγουρα θα έχει και πολλούς άλλους ντόπιους εδώ κατοίκους της Λεβαδιάς που είναι Παναθηναϊκοί, οι οποίοι θα είναι διάσπαρτη δεξιά-αριστερά. Γενικά θα έχει μια μεγάλη συμπαράσταση. Είναι μια ομάδα που την ακολουθεί ο κόσμος, το είδαμε και στην Ευρώπη, όπου και να έχει παίξει το κομμάτι που αναλογεί στον Παναθηναϊκό σχεδόν γεμίζει. Ακόμα και σε μακρινά ταξίδια, καλοκαιριάτικα, κόντρα ομάδες που δεν είναι ιδιαίτερα εμπορικές. Υπάρχει, είναι φανερή η αναστροφή του κλίματος. Μπορεί κάποιοι να γκρινιάζουν ότι η ομάδα δεν έπαιξε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο και κέρδισε δύσκολα υποδέστερες ομάδες κτλ. Αλλά στην πραγματικότητα η γηπεδική ατμόσφαιρα, αυτοί που πάνε στο γήπεδο και για αυτό που κρίνουν από το πληκτρολόγιο και τα ξέρουν όλα κτλ. Η γηπεδική ατμόσφαιρα είναι θετικά υπέρ της ομάδας.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, η γνώμη μου σε αυτό το κομμάτι είναι ότι ο Παναθηναϊκός έπρεπε να είναι στη λίγκ φέση του Conference League και τα κατάφερε. Το αποτελέσματος προφανώς είναι επιτυχημένη διαδικασία των προγραμματικών για τον Παναθηναϊκό. Σίγουρα κάποια πράγματα πρέπει να βελτιωθούν έτσι, στην αγωνιστική συμπεριφορά του Παναθηναϊκού. Αλλά είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Να δούμε ποια θα είναι η αποδοσή του και σήμερα. Θέλω, Χρήστο, πρωτού περάσουμε και στα μεταγραφικά, να μου πει και την πιθανή δεκάδα του σημερινού αγώνα. Είναι διαθέσιμη και ο Κάγκουα και ο Λούζα. Έτσι είναι στην αποστολή τουλάχιστον.
7: Ναι. Κάγκουα θα ξεκινήσει σίγουρα. Mm-hmm. Ο Λούζα ενδεχομένως να μπει να παίξει κάποια στιγμή, αν και εφόσον το επιτρέπει το παιχνίδι. Δηλαδή, το επιτρέπει το παιχνίδι είναι αν δημιουργηθεί κάποια ανάγκη. Για να είναι τόσο χαλαρό και είναι τόσο ευρύ το προβάδισμα, που θα του δώσει την ευκαιρία του προπονητή να το χρησιμοποιήσει χωρίς ρίσκο, με υπό ποια έννοια. Ότι είναι ένα παίκτη που έχει κάνει μόνο μία προπόνηση με την ομάδα. Στη Watford έκανε μια προετοιμασία κανονικά, αλλά λόγω του ότι από την αρχή είχε απαιτήσει και είχε μπει στην transfer list. Δηλαδή, σου πω, παραχώρησε παίχτες. Δεν πήρε χρόνο συμμετοχή στα φιλικά παιχνίδια, ό,τι στα επίσημα, παρά μόνο 20 λεπτά όλα και όλα έπαιξε σε ένα φιλικό παιχνίδι, που σημαίνει ότι εκτός ρυθμού αγώνων σίγουρα θα χρειαστεί να μπει σε κάποια παιχνίδια για να μπορέσει να μπει πιο γρήγορα στην ομάδα. Αν το παιχνίδι είναι τέτοιο που του επιτρέπει να μπει να παίξει ένα κοσάρτο, κέρδος για τον Παναθηναϊκό θα είναι. Αν μπει όμως με ένα πρέπει στο, μια φιλιά στο λαιμό ότι χτύπησε, χτύπα ξύλο, λέμε τώρα ένας, και βγήκε ο αμυντικός χαφ και πρέπει να μπει αυτός έτσι όπως είναι, φτάνει μια συνθήκη δύσκολη. Αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει με 4-4-2. Θα έχουμε δηλαδή τερματοφύλακα τον Μπένια χωρίς να υπάρχει κάποιο θέμα εδώ. Δεξιά θα παίξει ο Καλάμπρια, αριστερά ο Κυριακόπουλος, οι δύο Ολλανδοί δεν αλλάζουν. Ο Ντεφράι μαζί με τον Φαν Τρόγκελεν. Θα δούμε Δημάκη στο κέντρο, τον Καμαρά σε θέση 6, τον Κάγκουα σε θέση 8, δεξιά ο Ταμπόρδα, αριστερά ο Αντίνο και σέντερ φόρο Ντετέι με τον Λιβάη Γκαρσία. Δύο στο 4-4-2 το αναμενόμενο. Ένα αυτή η δύο. Βεβαίως πάντα ο προπονητής έχει το δικαίωμα να αποφασίζει αυτός και θα κάνει αυτό πάντα. Αυτό το σύστημα δοκίμασε στο κοροπή στις δύο προπονήσεις που έγιναν, οπότε νομίζω ότι εκεί θα καταλήξει. 4-4-2 με τη διάταξη του Σανδέρ.
0: Ωραία, τέλεια. Και πάμε τώρα στο.
7: Να επιλέξει κάποιο άλλο πρόσωπο.
0: Ωραία. Στο μεταγραφικό σκέλος υπάρχει αυτό το ρεπορτάζ του Τούτο Μερκάτο που επαναφέρει το όνομα ενός παίκτη που είχε παίξει και στο παρελθόν το ρεπορτάζ του Παναγικού, στο πρόσφατο δηλαδή, του 25χρονου διεθνού με το Μάλι Στόπερ του Νέιθαν Γκασαμά. Από την Παλτίκα, τη Ρωσική, έτσι.
7: Λοιπόν, να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια ιεράρχηση.
0: Ωραία.
7: Πρώτον, να πούμε ότι ο Παναγικός θα πάρει, κυνηγάει να πάρει ένα καλό χαφ.
0: Α, μάλιστα.
7: Δηλαδή, το διαθέσιμο ποσό που έχει, στο μεγαλύτερο κομμάτι θα δοθεί για να πάρθει ένας χαφ ενδεκάδας.
0: Ο οποίος όμως χαφ τι θα είναι, χαφ Ουναΐ ή χαφ Εξάρι.
7: Κοίταξε να δει. Είναι πολύ ξεκάθαρο ότι διακαής πόδος της ομάδας είναι ο Ουναΐ. Mm-hmm. Όλοι θα θέλανε με κάποιο τρόπο ο Ουναΐ να έρθει στον Παναθηναϊκό να επιστρέψει. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι τα νούμερα είναι έξω από την ελληνική πραγματικότητα. Έξω από τις δυνατότητες της ομάδας. Έτσι. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να πάει να δώσει 20-25 εκατομμύρια στην Τζιρόνα, στην άλλα 3-4 που θέλει και ο παίκτης. Είναι νούμερα τα οποία δεν μπορεί να αγγίξει. Ξεκάθαρα. Δεν κοροϊδεύει με τον κόσμο. Αν τώρα, επειδή τελειώνει η μεταγραφική περίοδος και κλείνουν οι λίστες με διαφορετική συχνότητα, δηλαδή σήμερα κλείνει πιο νωρίς, αύριο κλείνει πιο νωρίς, κατά δύο μέρες η λίστα στην Αγγλία, η λίστα σε άλλες χώρες της Ευρώπης κλείνουν νωρίτερα από τη δική μας, που είναι ξημερώματα 5 μία η ώρα. Αν λοιπόν περάσουν οι ώρες και μείνει κρεμασμένο στα μανταλάκια Ουναΐ, χωρίς ομάδα όπως είχε γίνει και με τη Μαρσέη, τότε που τον έφερε ο Παναθηναϊκός τελευταία στιγμή, την ώρα που κλείνει η πόρτα της μεταγραφής περίοδου, χαραμάδα μπήκε. Αν μείνει και ξαφνικά μειωθούν οι απαιτήσεις της Γυρώνα, μπορεί και να το δούμε. Κι ας είναι ένα ποσό μεγαλύτερο από αυτά που θα περίμενε κανείς να δώσει μια ελληνική ομάδα. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι μια δύσκολη περίπτωση. Ο Παναθηναϊκός δεν θα την περιμένει με τελευταία στιγμή, γιατί τρέχει κι άλλες περιπτώσεις ταυτόχρονα, έτσι δεν μιλάει. Δεν περιμένει, δεν έχει καραούλι μόνο για τον Ουναΐ. Έχει κι άλλες περιπτώσεις για να είναι έτοιμος για κάθε ενδεχόμενο. Είναι δεδομένο ότι θα πάρει κεντρικό χαφ.
0: Ναι. Μέχρι θα είναι διαθέσιμος στην Ευρώπη, δηλαδή μέχρι τις 3 του μήνα.
7: Ναι. Η στόχευση είναι αυτή.
0: Ωραία.
7: Θα ενισχυθεί στην Ευρώπη.
0: Ωραία.
7: Τώρα όμως, επειδή υπάρχει μια ευκαιρία και γενικώς θα δούμε ότι θα μείνουν εκτός ευρωπαϊκής λίστας παίκτες που στοιχίζουν αρκετά λεφτά και που προορίζονται για βασικό ρόλο, έτσι εν δυνάμει. Μην εκπλαγεί κανείς αν γίνει και μια κίνηση εκ των υστέρων, αν κάτι πάει στραβά.
0: Ωραία.
7: Σε αυτές τις τελευταίες. Γιατί όλα είναι ένα παιχνίδι.
0: Ωραία. Για το θέμα του στόπερ, άρα τα λεφτά τα πολλά πάνε εκεί. Για το θέμα του στόπερ, ισχύει αυτή η περίπτωση του Γκασαμά.
7: Από τον Παναθηναϊκό, η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι δεν έχει γίνει καμία πρόταση. Mm-hmm. Είναι ένας παίκτης που είναι στη λίστα. Έχει γίνει μια διερευνητική επαφή, όχι πρόταση. Δεν έχει δηλαδή ο Παναθηναϊκός να πει. Έχει ρωτήσει. Έχει μιλήσει με τον μάνατζερ του παίκτη. Έχει δει. Τη θέλει, τη σκέφτεται, τη ζητάει η ομάδα του, τα έχει δει, τα έχει ζυγίσει, ψάχνει και άλλες περιπτώσεις. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει έναν αριστεροπόδαρο στόπερ. Με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, να μπορεί να παίξει και αριστερό μπακ. Ο συγκεκριμένος...
0: Έπεσε η γραμμή με τον Χρήστο Κοντό. Θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο για να το ολοκληρώσουμε.

0: Λοιπόν, θα επανέλθουμε σε λίγο στο Χρήστο Κοντό. Για την ώρα έχω δίπλα με τον Άγγελο Μπάτζιο, ο οποίος θα μας πει το ρεπορτάζ του Λεβαδιακού, υποψινού αντίπαλου του Παναθηναϊκού, σε 7.30 έτσι, στο γήπεδο της Λεβάδιας. Άγγελε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βασίλη. Πολύ σωστά. Σήμερα ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στη Λεβαδιά στις 7.30 το βράδυ για την δεύτερη αγωνιστική στην ουσία του Super League, αλλά για την πρώτη του Παναθηναϊκού. Και ο Λεβαδιακός αυτή τη στιγμή θα ψάξει τους πρώτους του βαθμούς στην φετινή Super League. Μετά την πολύ κακή εμφάνιση που είχε στη Τούμπα και το 4-0 απέναντι στον ΠΑΟΚ, θέλει να επανέλθει στις καλές του εμφανίσεις, θέλει να δείξει ένα θετικό πρόσωπο και ενδεχομένως να διεκδικήσει και κάτι παραπάνω απέναντι σε ένα Παναθηναϊκό που έρχεται από ευρωπαϊκό παιχνίδι. Πιθανόν θα έχει και αλλαγές στην ενδεκάδα, όπως είπε και ο Χρήστος Κοντός. Οπότε μένει να δούμε και πώς θα παραταχθεί η ομάδα του Ηλία Χαραλάμπους. Έχει γίνει γνωστή αποστολή. Είναι η Άννα Κερελιάση, Πάντε Αμανθάτης, Λιάγκας Κορνέζος, Τσιβελεκίδης Βίχος Λαμαράνα, Σουτ Κωστή, Νίκας Εντιαγέ, Σιμελίδης Γκούμας, Βρακάς Παπαδόπουλος, Ούρση Μπάλντε, Ροντρίγκες Μπάουσα, Εμμανουηλίδης, Κομπνάν και ο Ζέγκοβιτς. Η ενδεκάδα πιθανόν να έχει κάποιες αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ είχε παραταχθεί με τον Ελιάση κατά από τα δοκάρια, ίσως σήμερα να παίξει ο Άνακερ που είναι λίγο πιο έμπειρος. Οι υπόλοιποι παίχτες πάνω κάτω θα είναι οι ίδιοι. Αριστερά περιμένουμε τον Βίχο. Στην κέντρο της άμυνας ο Τσιλεβεκίδης με τον Λιάγκα. Δεξιά ίσως μπει ο Μανθάτης. Στο κέντρο ο Κώστη με τον Σιμελίδη, μάλλον είναι το δίδυμο που θα δούμε. Εκτός και αν έχει κάποια έκπληξη και παίξει ο Νίκας, όπως είχαμε δει την περσινή σεζόν. Αριστερά ο Ούρζη. Στο κορυφή της επίθεσης ο Εμμανουηλίδης. Και μένα να δούμε τώρα ποιος θα παίξει πίσω από τον Εμμανουηλίδη και στο δεξί άκρο της επίθεσης.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, επομένως, εντάξει, είναι όλοι διαθέσιμοι, έτσι, είναι όλοι στις του Ηλίας Χαραλάμπους. Καλή, πολύ καλή χρονιά πέρυσι ο Λεβαδιακός και έχει ποιοτικό ρόστερ για να βάλει δύσκολα σε όλες τις ομάδες. Επομένως, Άγγελ, να σε ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ.
1: Ναι, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά.

0: Εδώ ένας φίλος μου πολύ ευγενικά λέει: ο Γεράσιμος είναι Ζιρόνα στην καταλανική, Χιρόνα στην ισπανική. Το Ζιρόνα είναι λάθος. Εντάξει, αλήθεια είναι πως ξέρεις, κάποιες ομάδες τις συνηθίζουμε και τις μαθαίνουμε. Τη συγκεκριμένη την έχουμε, τη λέμε με 3-4 ονόματα. Τρία ονόματα αυτά που ανέφερες στην πραγματικότητα. Σε πολύ λίγο θα έχουμε ξανά τον Χρήστο για να κλείσουμε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, έτσι να βάλουμε μια τελεία ουσιαστικά, γιατί το έχουμε καλύψει το θέμα, για να περάσουμε και στα υπόλοιπα θέματα του ρεπορτάζ εδώ στη Μεσημβρινή Ραδιοεφημερίδα. Λησμόνης να αναφέρω ότι μαζί μας στηρίζουμε στον ήχο είναι από τις 3 ώρα ο Γιάννης Κωσταράκης. Επιστρέφουμε λοιπόν στον Χρήστο Κοντό για να το κλείσουμε ουσιαστικά το θέμα. Έλεγες λοιπόν, Χρήστο, ότι ναι, μεν τον κοιτάνε, τον έχουν κοιτάξει τον παίκτη του συγκεκριμένο, αλλά δεν υπάρχει πρόταση, έτσι, από πλευράς Παναθηναϊκού.
1: Δεν είναι η μόνη περίπτωση που κοιτάει ο Παναθηναϊκός για τη θέση. Δεν πήγε, προσέξτε να δείτε, δεν παίζει με τη φιλιά στο λαιμό ότι δεν και καλά πρέπει να πάρει παίχτη για τη συγκεκριμένη θέση. Θα το ήθελε αν μπορεί να το κάνει τώρα πριν 4 του μήνα, αλλά πιθανότατα αν δεν τα καταφέρει να πει σε μια επιλογή ενός παίκτη αργότερα που να μην δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα. Θα το δούμε αυτό, είναι ανοιχτό το θέμα. Ο Ζαρουρί που είναι με τον άμεση πόδι εκτός, χάλασε η περίπτωσή του με την ΟΣΕΡ. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει την πορεία, δεν προχωράει ο δανεισμός του, οπότε ενδεχομένως θα έχουμε κάτι διαφορετικό.
0: Μπορεί να παραμείνει δηλαδή ή να βρεθεί?
1: Ναι, μπορεί να παραμείνει, ενδεχομένως. Μάλιστα. Να παραμείνει αν δεν βρεθεί κάποιος που να κάποιος τρόπος, κάποιος σύλλογος να τον αποκτήσει, θα παραμείνει και θα κάνει αγώνα να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη του προπονητή.
0: Πολύ ωραία.
1: Ο προπονητής με κάπου ενώ ξεκίνησε βασικό, κάπου χαθήκαν στη μετάφραση.
0: Του έδωσε και δικαιώματα ο Ζαρουρί με τις εμφανίσεις του. Δεν ήταν και τόσο καλή, θα έλεγα εγώ, τέλος πάντων. Ωραία, Χρήστο Κοντέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σε ακούσουμε και αργότερα, ούτως ή άλλως. Έτσι, 7.30 η σέντρα, θα σε ακούσουμε και πιο νωρίς με τις 11.00. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Πάμε τώρα αμέσως στον Κώστα Κούση να μιλήσουμε για τον Ηρακλή, που είχε πάρει το προβάδισμα στο μάτς με τον Βόλο, έμεινε με 10. Τελικώς ισοφαρίστηκε για τον Βόλο. Το 1-1 όμως και συνολικά η εικόνα νομίζω ήταν καλή. Θα μας τα πει και ο Κώστας Κούσης. Το μας έγινε το Σάββατο βέβαια, και ό,τι άλλο υπάρχει θα μας το μεταφέρει από το ρεπορτάζ του Γυραιού. Κώστα, καλησπέρα.
2: Γεια σου Βασίλη, καλησπέρα στους ακροατές και ακροάτρες και καλή εβδομάδα να πούμε.
0: Επίσης.
2: Ο Ηρακλής νομίζω ότι έφυγε με την πίκρα ότι θα μπορούσε να κρατήσει το αποτέλεσμα, την νίκη δηλαδή στο Βόλο. Ισοφαρίστηκε παίζοντας με 10 παίκτες. Έχει αρκετά παράπονα από την διαιτησία. Και σε αυτά τα παράπονα έρχεται η σημερινή επιλογή της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας της ΕΠΟ να αλλάξει τον επόπτη Μπαλιάκα, τον βοηθό διαιτή Μπαλιάκα, από τον αγώνα Κυπέλλου, στον οποίο είχε οριστεί, στον αγώνα της Μαρκό, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος είναι ορισμένος να γίνει την Τετάρτη. Βγήκε λοιπόν από τον αγώνα αυτόν ο κύριος Μπαλιάκας, προφανώς πληρώνοντας έτσι την θέση που είχε στο γκολ του Βόλου, για το οποίο ο Ηρακλής υποστηρίζει ότι η μπάλα δεν πέρασε τη γραμμή. Πολλοί είπαν ότι η μπάλα πέρασε τη γραμμή. Είναι κάτι το οποίο πολύ δύσκολα βέβαια μπορεί κάποιος να εξακριβώσει. Το γεγονός πάντως είναι ότι ο κ. Μπαλιάκας βγήκε από τον αγώνα της Μαρκό για το κύπελο. Αυτό ίσως δείχνει κάτι από την πλευρά της ΚΕΔ όσον αφορά στην απόφασή του. Και η θέση του τώρα, από ό,τι κυκλοφορούν κάποιες φωτογραφίες, είναι λάθος, δεν είναι στην ευθεία. Πώς μπόρεσε να δει την μπάλα πέρασε 100% τη γραμμή.
0: Πρέπει να είναι βέβαια στην ευθεία του αμυντικού, δεν πρέπει να είναι στην ευθεία της γραμμής, έτσι. Δηλαδή και αυτό να το πούμε για τον επόπτη. Δεν έχω δει. Δηλαδή.
2: Διαγωνίως, άρα εκτιμά ότι πέρασε την μπάλα.
0: Εντάξει, και το VAR ενδεχομένως όμως, ακόμη και αν δεν υπάρχει goal line technology, να μπορούσε να αλλάξει κάτι. Έχεις δίκιο, εντάξει, δεν διαφωνώ τώρα. Σαββατό είναι μεγάλη κουβέντα δηλαδή, να την κάνουμε.
2: Είναι δύσκολο να το εξακριβώσει είτε για τον έναν λόγο είτε για τον άλλον. Δηλαδή είτε είναι goal είτε δεν είναι. Δεν μπορείς να πεις με σιγουριά. Εσύ τουλάχιστον ο θεατής. Τώρα βεβαίως ο επόπτης και ο διαιτητής έχουν άλλη δουλειά και το VAR το ίδιο. Όπως επίσης στην Ελλάδα δεν έχουμε ακόμη goal line technology. Δεν γίνεται να είμαστε στο 26 και να μην έχουμε, ναι, και να έχουν τόσα κοστίζει λεπτά μάλλον και τόσο budget οι ομάδες και να μην υπάρχει goal line technology. Άλλο θέμα αυτό. Στον Ηρακλή πάντως διατηρούν αυτά τα παράπονα. Κρατούν τη θετική εμφάνιση ως εφαλτήριο για την επόμενη, γιατί είναι πάλι εκτός έδρας. Θυμίζουμε βέβαια το δύσκολο πρόγραμμα λόγω του Καφτατζογλίου στην Τρίπολη τώρα με τον Αστέρα Άκτορ. Βεβαίως η ομάδα έδειξε βελτίωση σε αρκετά ζητήματα και στην τακτική, γιατί και ο Ματσάρη άκουσε αρκετά, αν και νομίζω ότι ίσως και λίγο άδικα, γιατί έπαιξε με το Βόλο πιο έτοιμη ομάδα για το κύπελλο και μετά με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ εκτός έδρας, και με ομάδα ανέτοιμη, πολλές μεταγραφές και με μικρή χρονικά προετοιμασία. Σε κάθε περίπτωση υπήρξε μια βελτίωση, υπάρχει μια αισιοδοξία ότι η ομάδα θα πάει καλύτερα, ότι θα μπορέσει να πάρει θετικό αποτέλεσμα και στην Τρίπολη Μην ξεχνάμε ότι μετά έρχεται τέταρτο παιχνίδι με τον Ατρόμητο μέσα στο Καφτατζόγλιο, όπου λένε και ανώλευκοι ότι θα γίνει κανονικά στο Καφτατζόγλιο, ότι δεν θα έχει δηλαδή.
0: Είναι η τέταρτη αγωνιστική. Άρα θα είναι έτοιμος 12 Σεπτέμβρη δηλαδή. Το
2: 12 Σεπτέμβρη, μετά πέμπτη αγωνιστική παίζει εκτός έδρας με τον Άρη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Και όλα αυτά βεβαίως ενώ προχωρά και την προσπάθειά του για τη μεταγραφική ενίσχυση. Μπενίτο Ραμίρες Δελθόρο, γνωστό και ως Ραμίρες, είναι ο παίκτης ο οποίος έρχεται στον Ηρακλή ελεύθερος από την Καρταχένα. Έπαιξε βέβαια πριν πολλά χρόνια στην Λα Λίγκα, 250 συμμετοχές, όμως τώρα έρχεται από ομάδα η οποία έπαιξε στην τρίτη εθνική της Ισπανίας, έτσι, και προφανώς έρχεται για να δώσει μια ακόμη λύση στην προσπάθεια του Ματσάρη να παρουσιάσει ένα συγκροτημένο σύνολο. Τώρα αυτό που δίνει ακόμη περισσότερη δύναμη είναι ότι και από τους νεοφερμένους παίκτες δεν έπαιξαν ούτε με τον Βόλο. Δηλαδή ο Ραντόγια, ο Χρωμάντα, ο Πέδρο Μαρκές, που ο Ιβι Λόπεθ δεν έπαιξε από την αρχή, δεν είναι ακόμη έτοιμος για να πάρει ολόκληρο 90 λεπτό. Οπότε σε αυτά ποντάρουν οι και ανώλευκοι για να έχουν ακόμη καλύτερο πρόσωπο στην συνέχεια του πρωταθλήματος. Βεβαίως και ο βαθμός καλοδεχούμενος είναι, δεν μπορούν να πούν ότι απογοητεύονται, έτσι, αλλά θα μπορούσαν να κερδίσουν έτσι όπως εξελίχθηκε το μάτς, σοφαρίστηκαν στο τέλος και με 10 παίκτες.
0: Κώστα, ακούσει, τα πες όλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Έρα Σπορ 101,8.
4: Σεπτεμβρίου, πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
5: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
6: Ακούτε Έρα Σπορ.
0: Επιστρέψαμε, ακούτε τη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα συγκεκριμένα και πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τώρα τον Βασίλη Κούβαλη. Χθες ο Αστέρας υποδέχθηκε τον Ολυμπιακό. Είχε φάσεις, έκανε φάσεις, δημιούργησε. Γνώρισε την ήττα ωστόσο. Βασίλη Κούβαλη, καλησπέρα. Μας μεταφέρεις το ρεπορτάζ και την εικόνα για τον αγώνα.
7: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα Βασίλη, και σε εσένα και στους ακροατές και ακροάτριες. Ο Αστέρας, το ενθαρρυντικό και το θετικό είναι ότι έπαιξε και κοίταξε στα μάτια, όπως είπε και ο προπονητής του, ο Γιώργος Αντωνόπουλος, τον Ολυμπιακό. Ένα Ολυμπιακό που είχε τα προβλήματά του, έκανε ευκαιρίες ο Αστέρας, όπως είπες, και είχε και την πρώτη φάση του παιχνιδιού, στο 7ο λεπτό που θα μπορούσε να προηγηθεί με τον Ορότκο. Δεν πήγε τον γκολ αυτό, ήρθε στο 31 από ένα λάθος τον γκολ για τους Ερυθρόλευκους. Από εκεί και πέρα το παιχνίδι, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, άνοιξε περισσότερο και θα μπορούσε και ο Ολυμπιακός να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Και ο Αστέρας μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο, το πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, να πετύχει ένα τέρμα και να ισοφαρίσει. Δεν ήρθε τον γκολ, δεν πήρε τίποτα ο Αστέρας, αλλά είναι όλα ενθαρρυντικά. Και τι εννοούμε? Βλέποντας παιχνίδι με παιχνίδι, είναι θέμα χρόνου, πιστεύουν όλοι και κυρίως οι άνθρωποι της ομάδας και ο προπονητής και οι παίκτες, ότι είναι θέμα χρόνου για να αρχίσει να μαζεύει βαθμούς ο Αστέρας Άκτορος στο πρωτάθλημα. Αρχίζει γενομένης από το επόμενο παιχνίδι με τον Ηρακλή για την τρίτη αγωνιστική της Super League 1. Το ότι είχε μια καλή παρουσία και έβαλε δύσκολα για αρκετό διάστημα στον Ολυμπιακό, νομίζω ότι πάει να θυμίσει Αστέρα από τα παλιά, δηλαδή που όλες οι μεγάλες ομάδες δυσκολεύονταν να περάσουν από την Τρίπολη και το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Θα δούμε αν θα έχει συνέχεια αυτό και αν ο Αστέρας καταλήξει να πάρει τους βαθμούς που θέλει και διεκδικεί στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Έχουμε και την ένσταση όμως που δεν το περίμεναν εδώ στον Αστέρα Άκτορ, ότι στην πρωτόδικη απόφαση η Πειθαρχική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας θα απορρίψει την ένσταση του Αστέρα Άκτορ. οι ίδιοι πιστεύουν και θεωρούν ότι δεν είναι τελειωμένη η υπόθεση.
0: Άρα θα κάνει έφεση ο Αστέρας.
7: Η επόμενη κίνηση είναι σίγουρο αυτό, δεδομένο, όχι σίγουρο. Σας το μεταφέρουμε με ενημέρωση που έχουμε. Στην Επιτροπή Εφέσεων λοιπόν θα κινηθεί και θα προσφύγει ο Αστέρας Άκτορ για να δικαιωθεί όπως ζητά. Θεωρούν ότι υπάρχουν στοιχεία που δικαιολογούν την προσφυγή που έχουν κάνει και θα επιδιώξουν μέσω της έφεσης να πείσουν το αρμόδιο όργανο ότι η συμμετοχή του ποδοσφαιριστή δεν ήταν σύνομη βάσει των κανόνων αγώνων ποδοσφαίρου του ΚΑΠ, δηλαδή έτσι όπως έχει τις αποδείξεις του ο Αστέρας Άκτορ. Θα δούμε, γιατί θα παίξει μεγάλο ρόλο και για τον Αστέρα κυρίως, που έχει αποκλειστεί.
0: Ναι, σωστά. Από το... Και γιατί... περιμένουμε όλοι να δούμε εν τέλει ποιος θα παίξει στη League Face. Πάντως, σε πρώτο βαθμό, είπαμε, η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ αποφάσισε να μην δικαιώσει τον Αστέρα, μην κανεί την ένστασή του. Και μένει να δούμε τώρα θα γίνει στην Επιτροπή Εφέσεων.
7: Πολύ ωραία, Βασίλη. Και πότε θα βγει και η απόφαση οριστική για να δούμε και ποιος θα συνεχίσει το κύπελο.
0: Φαντάζομαι ότι θα ακολουθούν έτσι τάχιστες διαδικασίες.
7: Ναι, όπως νομίζω και αρκετά γρήγορα βγήκε αυτή η απόφαση πριν γίνει η πρώτη αγωνιστική. Η πρωτοβάθμια, γιατί αύριο ξεκινάει το κύπελο, έτσι.
0: Σωστά. Με το Λιβαδιακό Πατζαμί δεν παίζει την πρώτη αγωνιστική.
7: Όχι, το είχαν αφήσει έτσι για το λόγο αυτό από την Επιτροπή Ορισμού των Αγώνων στο κύπελο. Είχαν αποφασίσει ότι δεν θα γίνει η πρώτη αγωνιστική, είτε είναι ο Λιβαδιακός είτε ο Αστέρας Άκτορ. Γιατί δεν ξέραμε ποια από τις δύο ομάδες θα συνεχίσει το κύπελο. Και είχαν αφήσει καινή την πρώτη αγωνιστική για τις ομάδες που θα έπαιζαν με το Λιβαδιακό ή τον Αστέρα.
0: Πολύ ωραία. Σε Βασίλη Κούβαλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
7: Καλή συνέχεια, Βασίλη.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Και πάμε τώρα να βάλουμε στην παρέα μας τον Γιώργο Γιαλιτάκη. Ο Όφη χθες στο Βικελίδης γνώρισε την ήττα με 2-1 από τον Άρη. Και καλησπέρα με τον Γιώργο Γιαλιτάκη να μας πει έτσι, το τι λέει το ρεπορτάζ τις επόμενες μέρες πλέον για τους κριτικούς. Γεια σου, Γιώργο.
8: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, και σε εσένα και στις φίλες και φίλους της ΕΡΑΣΠΟΡ. Εντάξει, μετά από ένα ονειρικό Αύγουστο με 4 νίκες, κατάκτηση Super Cup, 2 νίκες επί της Τσέσκα Σόφιας και είσοδο για πρώτη φορά στην ιστορία του Όφη στη Link Face του
0: Γιώργου. Με συνολικό σκόρ δηλαδή 5-0, έτσι, με επί της Τσέσκα.
8: Ακριβώς. Δεν μπορεί να πηγαίνει συνέχεια τρένο, όπως λέμε. Κάποια στιγμή θα σκοντάψεις κάπου. Έτυχε να σκοντάψει χθες ένα μάτς που, όπως είπε και ο Χρήστος Κόντης, αυτό έγινε κυρίως από τα ατομικά, από λάθος αποφάσεις ατομικές των παικτών του, σε ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να είχε πάρει όφε ένα θετικό αποτέλεσμα, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Το θετικό πάντως σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι ότι με το που μπήκε ο Κενάν Κόντρο με μισή προπόνηση και 30 λεπτά συμμετοχής, έδειξε την εκτελεστική δυνότητά του, σκόραρε ένα πολύ ωραίο γκολ στο τέλος του παιχνιδιού, στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Αυτή ήταν η έκτη μεταγραφή του Όφη, που δεν θα σταματήσει όμως εκεί, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μέχρι την Πέμπτη, που είναι να δηλώσουν οι ομάδες την λίστα τους για τα ευρωπαϊκά μάτς που ακολουθούν, ενδεχομένως Όφη να αποκτήσει ακόμα ένα πλάγιο μεσοεπιθετικό. Ήδη υπάρχει ένας παίκτης από το εξωτερικό για τον οποίο κινούνται οι άνθρωποι του Όφη. Επίσης, αυτό το οποίο βγαίνει σαν είδηση από τη σημερινή μέρα είναι ότι Όφη έχει διέθεσε 7.658 εισιτήρια διαρκείας, ένα τρομερό μεγάλο νούμερο για ομάδα από την περιφέρεια, ρεκόρ για τον Όφη. Δεν ξέρω αν κάποια άλλη ομάδα από την περιφέρεια έχει φτάσει αυτό το ύψος των εισιτηρίων διαρκείας.
0: Επαναλαμβάνεις τον αριθμό των διαρκείας.
8: 7.658.
0: Είναι σημαντικό έτσι ότι ο κόσμος το Όφη στηρίζει αυτή την προσπάθεια, η οποία είναι υγιέστατη, αποτυπώνεται αυτό και στο χορτάρι. Και μακάρι να συνεχίσει έτσι ο Όφη και στην Ευρώπη. Εντάξει, στο Europa League, τώρα στη League Face, σίγουρα το έργο είναι δύσκολο, αλλά γιατί όχι.
8: Βασίλη, στον Όφη ούτε κρύο ούτε ζέστη και με την κλήρωση. Το είπε και ο Χρήστος Κόντης. Σημασία δεν έχει η κλήρωση, σημασία έχει το ταξίδι, να φτάσει όσο γίνεται ψηλότερα Όφη, να διεκδικήσει αυτό που μπορεί με βάση την αγωνιστική και τα αγωνιστικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του. Είναι μια δύσκολη περίοδος μέχρι το Δεκέμβρη, αρχές του Γενάρη, όπου θα έχει κάθε τρεις μέρες παιχνίδια, αλλά στον Όφη ήδη έχουν αρχίσει να συνηθίζουν αυτή την ιδέα. Να πούμε ότι η ομάδα δεν επέστρεψε γι' αυτό ακριβώς το λόγο από την Θεσσαλονίκη, παρέμεινε εκεί καθώς την Τετάρτη 10 και 4 θα παίξει το παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής στην Link Face του Κυπέλλου Ελλάδος με τον ΠΑΟΚ. Τα προβλήματα για τον Χρήστο Κόντι είναι ο Κοστούλας, ο Σχέλης, ο οποίος δεν έπαιξε χθες, και ο Ισέκα. Τους έχει όμως την αποστολή, η κατάστασή τους επανεκτιμάται καθημερινά και μέχρι την Τετάρτη θα δούμε αν μπορεί να υπολογίσει, να υπολογίζει ο Χρήστος Κόντης σε κάποιους παίκτες εξ αυτών που είναι τώρα εκτός δράσης λόγω τραυματισμού.
0: Πάντως σου είπα για το κόντρο το πες και εσύ με μία προπόνηση, έτσι έπαιξε 30 λεπτά και έβαλε και γκολ.
8: Με μισή εντάξει, προπόνηση θα έλεγα βασίλη και χωρίς καν να ξέρει τα ονόματα των συμπαικτών του, έτσι.
0: Σωστό, σωστό. Μια χαρά λοιπόν ήταν η Κόντε Μπούτο για τον συγκεκριμένο παίκτη που δείχνει ότι μπορεί να βοηθήσει έτσι τον Όφη. Πολύ ωραία Γιώργο Γιαλιτάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
8: Βασίλη,
0: να καλή σε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να πω ότι υπάρχει δημοσίευμα γιατί επέμενε ο Μπάμπης Παπάζουλου και τις προηγούμενες μέρες και από χθες και σήμερα για τον Πουέρτα. Να λέει ότι είναι σοβαρό το ενδεχόμενο να αποκτηθεί από τον Ολυμπιακό. Γιατί με βάση τις πληροφορίες που υπάρχουν, τις πληροφορίες που έχει ως δανεικός από την Νότιχαμ, δηλαδή να τον πάρει κόντι Νότιχαμ και να τον απο... στη συνέχεια να τον δώσει δανεικό στον Ολυμπιακό. Αυτό λένε και στην Κολομβία. Βγήκε τώρα πριν από λίγο μια είδηση και μάλιστα μιλάνε για συμβόλαιο με την Νότιχαμ μέχρι το 2030 και για μια χρονιά ως δανεικός να έρθει, να πάει ο Πουέρτα στον Ολυμπιακό, τέλος πάντων. Να έρθει στην Ελλάδα, αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, πάμε τώρα να βάλουμε στην παρέα μας τον Κώστα Σωτηρίου. Το είχαμε πει ότι θα αφήσουμε στο τέλος την πολύ σημαντική προσπάθεια που θα καταβάλει η εθνική μας απόψε, το απόγευμα, απέναντι στην Ισπανία. Δηλαδή, όχι απόψε, το απόγευμα, να το πω έτσι, σε 7 η ώρα, για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027. Το μοναδικό ζητούμενο είναι η νίκη. Πώς θα το καταφέρουμε να το πετύχουμε αυτό, αν και έχει πάρει και ο Μπάμπης Παπάζουλου και θα έχουμε μια παρέμβαση. Σε καλησπερίζω, Κώστα Σωτηρίου, να κάνουμε.
9: Καλησπέρα Βασίλη. Μήπως πρέπει ο Μπάμπης να ξεκινήσει και να επιστρέψω, ή πώς?
0: Ναι, αυτό θα κάνουμε. Τον έχουμε τον Μπάμπη. Αν θες, μένεις και στη γραμμή.
9: Άλλωστε,
0: σου
9: είναι και πρώην μπασκετικός.
0: Αυτό δεν το θυμόμουν. Δεν το θυμόμουν με τίποτα αυτό που λείπες. Μπάμπη, ακούς τον Κώστα τι λέει. Καλησπέρα. Γιατί είσαι και είδηση βέβαια που αφορά τον Ολυμπιακό, αλλά θέλω και το σχόλιο σου για το τι είσαι πασχετικός. Ήσουν. Μπάμπη.
10: Τα μάτια του, και εγώ ξεκίνησα τον μπάσκετ.
0: Συγγνώμη, επειδή δεν ακούστηκε, δεν ήσουν αέρα, ξαναπέστο.
10: Τώρα το ακούγομαι. Λοιπόν, ο Κώστας Σωτηρίου ξέρει και ο Γιάννης Ιδόπουλος το έχει δει με τα μάτια του, γιατί ήταν πάνω από μένα στην αρχή, ότι εγώ έχω ξεκινήσει τον μπάσκετ.
0: Έτσι.
10: Από το Boston Sport.
0: Και σε αυτό ξέρεις τι αυτό σημαίνει αυτό. Ότι έχουν μια 20ετία διαφορά, ας πούμε, ο Ιδόπουλος με τον Σωτηρίου.
10: Το ξέρει όμως. Εγώ με Πανιόνιο, με Βλάτο Τζούροβιτς, Περιστέρη με Φόσκολο και με Πανελλήνιο με Βλαβάκι, προπονητές ήταν τότε.
0: Αυτά είναι.
10: Λοιπόν, πάμε τώρα, επειδή έχει βγει από την Κολομβία η προφορία και είναι έγκυρος ο δημοσιογράφος ότι υπάρχει προφορική συμφωνία Νότιχαμ Σανταντέρ για τον Γκουστάβο Πουέρτα και ο παίκτης αποκτηθεί και θα δοθεί δανεικός στον Ολυμπιακό. Να πω ότι είναι σε συνέχεια των όσων έχουμε αναφέρει και για να ξέρει και ο κόσμος. Οι δικές μου πληροφορίες, και το λέω από χθες, είναι ότι η μεταγραφή έχει συμφωνηθεί από χθες το βράδυ.
0: Το ανέφερε και πριν από λίγο, επειδή είδα το δημοσίευμα στην ανάρτηση του Καπέρα, όπως λέγεται, ότι επέμενες, το έλεγες.
10: Περιμένουμε την επιβεβαίωση. Δηλαδή, ξέρεις, υπάρχουν διαδικαστικά, ποτέ μια μεταγραφή δεν είναι τελειωμένη μέχρι να ανακοινωθεί. Αλλά πραγματικά, το έλεγα και από χθες, οι δικές μου πληροφορίες τουλάχιστον, αλλά ήταν και από την Ισπανία, για να πω συγκεκριμένα, ήταν ότι υπάρχει συμφωνία από χθες. Απλά τώρα επιβεβαιώνεται από όλες τις πλευρές. Περιμένουμε πλέον επιβεβαίωση και τον Ολυμπιακό. Πάντα λέω ότι μια μεταγραφή είναι οριστική όταν ανακοινώνεται. Αλλά πλέον βγαίνουν όλα αυτά που έχουμε πει, βγαίνουν και από την Κολομβία.
0: Άρα, ότι συμφωνία Νότιχαμ Φόρεστ με Σαντατέρ.
10: Έτσι, ναι, αναφέρω και στην Κολομβία. Εγώ ξέρω από χθες ότι υπάρχει συμφωνία, έχει πει ο παίχτης, το ξέρω, να πάει Νότιχαμ και ένα χρόνο δανεικό στον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα. Διεθνής με τη Βενεζουέλα.
10: Και ήταν,
0: με την Κολομβία, παιδεύτηκα. Και ήταν από τους καλύτερους παίκτες της Κολομβίας στο Μουντιάλ.
10: Ναι, στο Μουντιάλ. Πρόσφατο. Απλά πάντα λέω, επειδή δύο συνέχεια.
0: Και ήταν από τους καλύτερους παίκτες της Κολομβίας στο Μουντιάλ.
10: Ναι, στο Μουντιάλ. Απλά πάντα λέω, επειδή δύο συνέχεια και διαβάζει και ο κόσμος.

0: ρωτήσω, ναι, για ποιο λόγο βγήκαν τα χρόνια διαφοράς με την Τόπουλο 20. Θα πρέπει ή αυτός να είναι 70 ή εγώ 40.
1: Με το Γιάννη
0: έχουμε 11 χρόνια 11. Διαφορά.
1: Απλά λέει, επειδή ο Μπάμπης τον πρόλαβε ενεργό, τον Μπάμπη μπασκετικό, εσύ ήσουν ένα παιδάκι
0: είναι
1: ακόμα.
0: Είναι και ένα εσωτερικό αστείο που ξέρεις πολύ καλά ότι έχουμε τους μπασκετικούς, ότι ο Γιάννης και ο Βαγγέλης είναι 70 ετών έκαθος. Δεν είναι όμως 70. Λοιπόν, να πω ότι δεν μας αρέσει όταν βλέπουμε τη βαθμολογία στον όμιλό μας και η Ελλάδα είναι τελευταία, όχι μεταξύ της Dream Team της Γαλλίας και της Σερβίας, αλλά μεταξύ Ουκρανίας, Μαυροβουνίου, Πορτογαλίας, Γεωργίας και Ισπανίας. Δεν μας αρέσει. Αυτή τη στιγμή στον όμιλο η Ισπανία που αντιμετωπίζουμε σήμερα στις 7 μοιράζεται την κορυφή μαζί με την Ουκρανία στο 5-2 και ακολουθεί μια τριπλή ισοβαθμία στην οποία δυστυχώς δεν είμαστε εμείς, Μαυροβούνιο, Πορτογαλία και Γεωργία, και τελευταία η Ελλάδα με 3-4. Οι ομάδες αυτές που ανέφερα έχουν 4 νίκες και 3 ήττες, εμείς έχουμε το αντίστροφο 3-4. Δεν περίμενε κανείς, είναι η αλήθεια, ότι πριν από μερικά 24 ώρα η Πορτογαλία θα περάσει μέσα από τη Σαραγώσα και θα νικήσει την Ισπανία.
1: Ναι.
0: Αλλά αν δείτε την πεντάδα της, θα διαπιστώσει ότι ο βασικός σέντερ της είναι ο βασικός σέντερ των Boston Celtics, ο Νεμίας Κεϊτά, που σημαίνει ότι όλες οι ομάδες, ή τουλάχιστον αν όχι όλες οι περισσότερες, γιατί είναι και κάποιοι NBAers που έμειναν εκτός για διάφορους λόγους, δεν βάζω το Γιάννη, βάζω για άλλες ομάδες, όπως ο Ντόντσιτς για παράδειγμα, που έκρινε ότι δεν ήταν έτοιμος για αυτά τα παράθυρα του καλοκαιριού. Οι περισσότεροι όμως παίκτες βλέπεις ότι έχουν επιστρατευτεί και μάλιστα δεν επιστρατεύονται μόνο οι star του NBA, αλλά επιστρατεύονται και ορισμένοι star της Ευρωλίγκας, όπως για παράδειγμα ο δικός μας Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος έπαιξε με την Βουλγαρία, έβαλε καμιά 35 πόντους,
1: ναι,
0: και είπε ότι να είμαι καλά και στο παράθυρο του Νοεμβρίου θα είμαι εδώ.
1: Παρότι και τότε νομίζω ότι υπάρχει κοντά αγώνα στο Ολυμπιακό για την EuroLeague.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρω αν το έχουμε πει μαζί. Για πρώτη φορά Ευρωλίγκα και FIBA τα βρήκαν, ώστε και στο παράθυρο του Νοεμβρίου αλλά και στο παράθυρο του Φεβρουαρίου, όπως ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια μόνο για Φεβρουάριο, υπήρξε η χρυσή τομή, ώστε να μην πέφτουν μαζί αγώνες Ευρωλίγκας και προκριματικών.
1: Ναι.
0: Άρα οι Ευρωλιγκάτοι θα έχουν το χρόνο να παίξουν, αν νιώθουν καλά και κληθούν από τους ομοσπονδιακούς προπονητές των χωρών που παίζουν στα προκριματικά, να είναι ετοιμοπόλεμοι και να φανούν δυνατοί και στις δύο υποχρεώσεις, και στην Ευρωλίγκα τους αλλά και στις εθνικές ομάδες. Αυτό το καταφέραμε φέτος, παρότι υπάρχει αυτή η κόντρα Ευρωλίγκας και FIBA. Η έλευση, ας πούμε, του Τσους Μπουένο αλλά και κάποιων ανθρώπων της FIBA που είναι ανοιχτόμυαλοι, κατάφεραν να βρουν αυτή τη χρυσή τομή και να έχουμε ελεύθερα παράθυρα για εθνικές ομάδες και τον Νοέμβριο. Τώρα, σήμερα, αν κερδίσουμε, μένουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η αλήθεια για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.
1: Ναι.
0: Εάν χάσουμε, θα υπάρχουν μόνο μαθηματικές ελπίδες. Δεν θα αποκλειστούμε σήμερα, αν χάσουμε από την Ισπανία, που και αυτή δεν είναι φόβητρο, αλλά είναι μια ομάδα και με ταλέντο και με μέγεθος που δεν έχουμε εμείς,
1: ναι,
0: αλλά και με ποιότητα. Δηλαδή έχει 7-footer, έχει ψηλά guard, όπως είναι ο Σέρχιο Ντελαρέα που θα συνεχίσει στο NBA, ο Πραντίγια, είναι ο Πάρα που έχει και αυτός μεγάλο κορμί, είναι τα δύο αδέρφια Ερνάν Γκόμεθ, ο Χουάντσο και ο Μπίλι που είναι πάνω από 2 μέτρα. Έχουν μεγάλα κορμιά, εμείς δεν έχουμε τόσο μεγάλα κορμιά. Έχουμε μία αλλαγή της τελευταίας στιγμής, εφόσον ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις στο γόνατο ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου και ένιωσε καλύτερα ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, που επίσης έρχεται από τραυματισμό στο γόνατο.
1: Θα είναι έτοιμος όμως να βοηθήσει, γιατί εντάξει, λείπει λοιπόν ο αρχηγός και μπήκε ο Χαραλαμπόπουλος.
0: Κοίτα, για να είναι στο δεκάδα, πάει να πει ότι είναι έτοιμος.
1: Σωστά.
0: Άρα το ξεπέρασε αυτό το προβληματάκι στο μενίσκο και θα είναι έτοιμος. Ένα μήνυμα που δέχτηκα νωρίτερα το πρωί και δίνει λίγο το στίγμα της αναμέτρησης είναι με τη μορφή όμως ερωτήματος. Θα μπορέσουμε να δίνουμε μπασχετικά τους Ισπανούς, όπως το έκανε οι Πορτογάλοι? Δεν είμαι τόσο σίγουρος, είναι η απάντηση,
1: ναι,
0: διότι δεν έχουμε παίκτες που ρίχνουν μπασχετικό ξύλο.
1: Mm-hmm.
0: Όπως οι Ουκρανοί, για παράδειγμα, που μας ξυλοφόρτωσαν σε ένα μεγάλο κομμάτι του παιχνιδιού και έβαλαν και τα σημαντικά τρίποντα.
1: Ναι, έβαλαν και τα τρίποντα, βέβαια.
0: Άρα λοιπόν, αν εξελέσουμε τον Καλαϊτζάκη, ο οποίος ξέρει να ρίχνει μπασχετικό ξύλο και η ρόλη του είναι αυτή στον Παναθηναϊκό, δεν βλέπω άλλους παίκτες οι οποίοι είναι μαθημένοι, είναι το μυαλό τους συγκεντρωμένο στο μπασκετικό ξύλο.
1: Ναι.
0: Έχουν το ταλέντο το επιθετικό, ορισμένοι παίκτες, όπως ο Τάιλερ Ντόρση με τον Βασίλη Τολιάκη.

0: Ιωπουλό, αλλά από εκεί πέρα δεν υπάρχουν κάποιοι παίκτες που μπορούν στην άμυνα να κατασπαράξουν τον αντίπαλο και να τον χτυπήσουν. Επομένως θέλει λίγο ιδιαίτερη προσοχή να δούμε αν θα μπορούν τα παιδιά αυτά να τα καταφέρουν. Ο Καλάθης προς τιμήν του στα 37, στα 38 μάλλον, γιατί έχει περάσει τα 37,5, είναι 37 και 7 μηνών ο Καλάθης, άρα είναι προς τα 38, τα δίνει όλα και στην άμυνα.
1: Έβαλε και τα τριμποντάκια, το έχεις δίκιο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εντάξει, προφανώς μπορείς να περιμένεις πράγματα τον Καλάθη, αλλά όχι τόσο επιθετικά. Δηλαδή πρέπει να βγουν και άλλοι. Αλλά νομίζω ότι και αυτό που είπες και εσύ και είπε και ο Βασίλης Μανώλης μετά το τέλος του παιχνιδιού, έχει να κάνει με το φυσικά, δηλαδή εγώ να το πω μαχητικότητα στα ελληνικά, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Ότι πρέπει να μπαίνουμε πολύ δυνατά και στα μαρκαρίσματα.
0: Ναι, το φυσικά, δηλαδή αυτό το σκληρό παιχνίδι. Ναι, υστερούσαμε σε αυτό. Αλλά ξέρεις, υστερούσαμε και σε ταχύτητα, ναι. Όπως πολύ σωστά είπε ο Σπανούλης. Δηλαδή ήμασταν ένα κλικ, μήπω δύο, πίσω από την Ουκρανία. Και αυτό δεν δικαιολογείται. Πάει να πει ότι δεν έγινε πάρα πολύ σωστή δουλειά στην λεγόμενη off-season, δηλαδή μετά τα πρωταθλήματα. Ίσως γιατί πλάκωσαν τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας 15 μέρες μετά τους τελικούς και χάσαμε από Ρουμανία και Πορτογαλία που τα πήραμε λίγο αψήφιστα. Ίσως δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να συνέβη. Αυτό μπορεί να το απαντήσουν μόνο οι παίκτες. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να κάνουμε κουμάντο στους παίκτες και να απαντήσουμε εμείς εξ ονόματός των. Πρέπει να, οι ίδιοι να απαντήσουν για ποιο λόγο ήταν ένα βήμα πίσω σε ταχύτητα από τους Ουκρανούς. Δηλαδή, οι Ουκρανοί είναι καλύτεροι παίκτες. Κάποιοι είναι καλύτεροι παίκτες. Όπως για παράδειγμα είναι το παιδί ο Μιχαλιούκ που παίζει στο NBA τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία αρκετά χρόνια και με ρόλο. Όπως για παράδειγμα ο Σούλγκα που πήγε στην Ρεάλ. Όπως για παράδειγμα ο Κόβλιαρ που τον είδαμε με τον Άρη και την Μπουντούτσνουστ στο Eurocup. Είναι 3-4 παίκτες καλοί. Όχι όμως ότι οι Ουκρανοί είναι καλύτεροι παίκτες στο σύνολό τους από τους δικούς μας που παίζουν Ευρωλίγκα, Eurocup, BCL. Είναι παιγμένα παιδιά. Άρα λοιπόν οι ίδιοι πρέπει να απαντήσουν. Ένα θέμα το οποίο δεν το πολύ εξετάζουμε είναι ότι δεν είχαμε την ευκαιρία φέτος και στο παράθυρο του Ιουλίου αλλά και στο παράθυρο του Αυγούστου. Να πάρουμε παιδιά από τα κολέγια της Αμερικής.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα.
1: Σωστό.
0: Διότι είναι κάποια παιδιά, αρκετά, που θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Για παράδειγμα, ας πούμε, είναι
1: ο Αβδάλλας,
0: είναι ο Ζούγρης, είναι ο Σαμοντούροφ. Δεν τους αφήνουν για κάποιο λόγο από τα κολέγια, διότι έχουν προετοιμασία. Το καλοκαίρι, πριν μερικούς μήνες, είχαν εξετάσεις. Γενικά δεν τους αφήνουν. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που έρχεται να προστεθεί σε όλα αυτά. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα ζητήματα του μπάσκετ, είναι δεδομένο.
1: Κάτι τελευταίο να σε ρωτήσω.
0: Παρακαλώ,
1: για το πόσο κόσμο θα έχουμε απόψε, το απόγευμα μάλλον. Θα έχουν πολύ κόσμο. Δηλαδή, και ίσως αυτό να είναι το κομμάτι το οποίο μπορεί να σπρώξει λίγο την εθνική μας.
0: Κοίτα, οριακά sold out.
1: Οριακά
0: δηλαδή,
1: sold out.
0: Μέναν κάπου 2.000-2.500 εισιτήρια αδιάθετα. Που σημαίνει ότι μέχρι και το βράδυ 7 η ώρα λογικά θα γεμίσει το γήπεδο ή τουλάχιστον θα είναι σχεδόν γεμάτο.
1: Ωραία. Πάμε λοιπόν και στα υπόλοιπα.
0: Και θα πάνε και στο γήπεδο και 3 τυχεροί επί 2-6 που έγινε ο διαγωνισμός την Παρασκευή και βρέθηκαν 3 τυχεροί που θα πάνε με τους φίλους τους ή τις φίλες τους στο γήπεδο για να δουν.
1: Από την Έρα Σπορ.
0: Από την Έρα Σπορ, ναι. Από την Ομοσπονδία οι προσκλήσεις και έγινε ο διαγωνισμός και τα πήραν τα παιδιά αυτά. 3 άντρες από ό,τι θυμάμαι ήταν οι πιο τυχεροί. Και θα πάνε με τους φίλους τους στο γήπεδο. Τώρα, στα συλλογικά, είναι δεδομένο ότι εδώ και λίγες μέρες έχει ανοίξει ο φάκελος του WOCAP στην Ευρωλίγκα. Γίνεται ένας χαμός και από τον Ολυμπιακό. Η Ντουμπάι ακόμα δεν έχει, είναι πιο πολύ σε θέση άμυνας, γιατί από ό,τι λέγεται με την Ντουμπάι έχει συμφωνήσει ο παίκτης, αλλά δεν βγαίνει να το πει δημόσια φυσικά ούτε η Ντουμπάι ούτε ο WOCAP. Επομένως περιμένουμε να δούμε τι θα πει και η Ευρωλίγκα για το θέμα. Βρίσκεται στο διαιτητικό δικαστήριο το ΜΠΑΤ και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι και η απόφαση μέσα στο Σεπτέμβριο. Από ό,τι λένε θα είναι η απόφαση μέσα προς το τέλος κάπου εκεί θα είναι η απόφαση από το διαιτητικό δικαστήριο. Αν τώρα ένας από τους δύο θελήσει, χαμένος δηλαδή, αντίδικος, θα προσφύγει στο ΚΑΣ που αυτό το πράγμα πάντα είναι λίγο πιο χρονοβόρο και λογικά η ιστορία θα πάει μέσα στον Οκτώβριο. Δεν θα αποκλείσω το σενάριο να δω τον WOCAP κάποια στιγμή να παίζει με άλλη φανέλα. Να παίζει όμως ή να εμφανίζεται σε παιχνίδι, διότι η FIBA δεν έχει προβλέψει στο καταστατικό της αγωνιστικές κυρώσεις παρά μόνο οικονομικές. Δηλαδή, να το βάλουμε παράδειγμα χειροπιαστό. Αν δούμε αύριο το μεθαύριο το WOCAP να παίζει είτε στην Αδριατική Λίγα που έχει δηλωθεί Ντουμπάι στο δεύτερο όμιλο είτε στην Ευρωλίγκα, δεν θα έχει κυρώσεις αγωνιστικές από τη FIBA, αρκεί να έχει πάρει και έστω και προσωρινό letter of clearance, αλλά θα πρέπει να βρεθεί η διαιτητική, ας πούμε, απόφαση για το πόσα λεφτά θα πάρει ο ένας ή ο άλλος.
1: Ναι, ναι, κατανοητό. Μπράβο.
0: Ο Ολυμπιακός και... πιθανότατα, έτσι.
1: Σε, ναι, κάτι που δεν ισχύει στο ποδόσφαιρο.
0: Τι θα πούνε οι δικαστές.
1: Ναι, ναι. Μάλιστα. Άρα το περιμένουμε να δούμε. Δηλαδή αυτή η υπόθεση έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και εδώ πώς το καταλήξει. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Κώστα.
0: Ρωτήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, για την υπόθεση ΦΑΛ.
1: Ναι.
0: Είπε ότι το κοιτάζουν οι αρμόδιοι φορείς. Και αν δήλωσε κάτι, είπε χαρακτηριστικά, που όταν το δήλωσε, δηλαδή για συμμετοχή στην Εθνική Ομάδα των Ανδρών, εν γνώση του ήταν ψευδές, ναι, δεν μπορώ να το ξέρω, λέει, να το γνωρίζω, αλλά υπάρχει διοικητική διαδικασία που θα τα αποσαφηνίσει όλα αυτά. Θα σας ενημερώσει, λέει, το αρμόδιο Υπουργείο. Εγώ θα θέσω ερώτημα στον κύριο Λιβάνιο και τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα για το αν υπάρχει κάτι νεότερο από τη διαδικασία και θα σας ενημερώσω, είπε ο μπασκετικός Παύλος Μαρινάκης, γιατί από ό,τι ξέρω είναι και μπασκετικός ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα Σωτηρίου.
0: Καλή συνέχεια.
1: Θα σας ακούσουμε στη μετάδοση του αγώνα και αργότερα εδώ στην εκπομπή του Βαγγέλη Ζορμπά. Επομένως, κάπου εδώ εγώ να πω ότι ολοκληρώθηκε η μισή ραδιοεφημερίδα. Στη ρύθμιση των ήχων ήταν ο Γιάννης Κωσταράκης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Άγγελος Μπάτζιος. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης. Κλείνουμε με Auto Club και Πάρη Ποντίκα.
2: Auto Club με τον Πάρη Ποντίκα.
3: Καλησπέρα σας. Είστε μαζί μας στο ραδιόφωνο. Και αν αυτή τη στιγμή γυρνάτε για τρίτη φορά το τετράγωνο, ψάχνοντας πάρκινγκ, είμαστε μαζί σας. Συμπάσχουμε. Σας νιώθουμε. Το πάρκινγκ στις πόλεις μας έχει γίνει Ολυμπιακό άθλημα. Απαιτεί φυσική κατάσταση, υπομονή, χρόνο, αλλά και πολλές φορές χρήμα. Και δυστυχώς, μερικές φορές το χάνουμε στο πιο βασικό, το σεβασμό στον άλλον. Στα επόμενα 5 λεπτά θα μιλήσουμε ανοιχτά για το διπλό παρκάρισμα, τα μηχανάκια στα πεζοδρόμια, την πρόσβαση των αμαία, χωρίς να κουνάμε το δάκτυλο, αναζητώντας λύσεις που χωράνε και ταιριάζουν στην τσέπη μας. Υπάρχουν λύσεις, τι λέτε, πάμε να δούμε το πρόβλημα αναλυτικά. Το πρόβλημα δεν είναι οι θέσεις, είναι η νοοτροπία. Ξέρουμε όλη την ατάκα, δεν υπάρχουν θέσεις. Και ναι, στις πόλεις, όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, ο χώρος είναι περιορισμένος. Τα αυτοκίνητα αυξήθηκαν, οι δρόμοι όμως όχι. Αλλά αν το δούμε ψύχρεμα, ακόμα και με λίγες θέσεις, μπορούμε να χωρέσουμε όλοι. Με μια όμως προϋπόθεση. Να παρκάρουμε όλοι σωστά. Το πραγματικό πρόβλημα ξεκινά όταν ο καθένας σκέφτεται «Εγώ για 5 λεπτά θα παρκάρω εδώ και μόνο για λίγο». Όταν κάνει διπλό πάρκινγκ ή παρκάρει πάνω σε ράμπα. Για να μην αναφέρω και τα μηχανάκια. Το μηχανάκι που χωράει στο πεζοδρόμιο. Για εμάς ίσως και να είναι 5 λεπτά. Για τον πατέρα με το καρότσι όμως, για τον άνθρωπο με το αμαξίδιο, για την ηλικιωμένη με το μπαστούνι, είναι όμως αποκλεισμός. Το διπλό παρκάρισμα είναι ίσως το εθνικό μας σπορ. Είμαστε παγκόσμιοι πρωταθλητές στις δικαιολογίες. Έλα μωρέ τώρα, θα κατέβω ένα λεπτό για καφέ. Και αυτό το λεπτό γίνεται 15. Ποιες είναι οι συνέπειες στην κυκλοφορία και το μπλοκάρισμα των δρόμων, τι κοστίζει σε χρόνο και ψυχική υγεία, ένας δρόμος που κλειδώνει, το λεωφορείο που δεν περνά, το ασθενοφόρο που χάνει χρόνο και όλοι γύρω μας χάνουμε στα νεύρα μας. Να σας δώσω και τρεις πρακτικές ιδέες. Σημείωμα με τηλέφωνο. Αν πραγματικά δεν έχεις άλλη επιλογή, άφησε τον αριθμό στο παρμπρίζ, είναι 10 δευτερόλεπτα ευγένειας. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες. 5 λεπτά παραπάνω ψάξιμο, ίσον λιγότερο άγχος για όλους. Υπάρχουν applications με ελεύθερες θέσεις parking δήμου, ακόμα και park and ride στα όρια της πόλης. Τα μηχανάκια στα πεζοδρόμια είναι το πιο συχνό για 2 λεπτά που κρατάει ώρες. Τα μηχανάκια έχουν το ελεύθερο να παρκάρουν παντού, οπουδήποτε και πάνω στο πεζοδρόμιο. Ας μιλήσουμε όμως για τους δίτροχους φίλους μας, τα μηχανάκια. Ξέρω, είναι βολικά. Όταν ο χώρος δεν υπάρχει, παρκάρεις ακόμα και σε μια χαραμάδα και λες τον εαυτό σου, στο πεζοδρόμιο χωράει, δεν ενοχλώ εδώ. Αλλά οπουδήποτε στο πεζοδρόμιο σημαίνει παντού για κάποιον άλλον. Για τη μαμά με το καρότσι είναι σλάλομ. Για τον τυφλό με το λευκό μπαστούνι είναι παγίδα. Για τον άνθρωπο με το αμαξίδιο είναι αδιέξοδο. Το πεζοδρόμιο δεν είναι η προέκταση του δρόμου. Είναι ο δρόμος του πεζού. Η κίνηση στην Αθήνα δεν είναι απλώς απίστευτη. Είναι μετρήσιμη. Το 2021, με μόνο 1,5% αύξηση των οχημάτων, οι χρόνοι διαδρομής στις κεντρικές αρτηρίες 7 με 10 το πρωί έγιναν έως και 45% μεγαλύτεροι. Το πρόβλημα το νιώθουμε κυριολεκτικά έξω από την πόρτα μας. Τι μπορεί να αλλάξει γύρω μας? Athens Move. Από τον Ιανουάριο του 2026, ο Δήμος έχει προχωρήσει σε δημοτικό δίκτυο με 4 γραμμές, 17 ηλεκτρικά λεωφορεία, περίπου 40 χιλιόμετρα και 185 στάσεις που δεν περνούν από το κέντρο, αλλά ράβουν γειτονιές όπως η Κυψέλη, τα Πατήσια, τα Πετράλωνα, ο Νέος Κόσμος. Ο στόχος, να μην χρειάζεται να κατέβει Σύνταγμα για να πας δίπλα. Υπάρχουν ζώνες χαμηλής ρύπανσης στο ιστορικό τρίγωνο. Η πρόταση που συζητιέται από το 2023 και μετατρέπει το κέντρο σε περιοχή περιορισμένης κυκλοφορίας. Car Free Αθηνάς. Για δεύτερη χρονιά, το Σεπτέμβριο του 2025, η Αθηνάς κλείνει για 24 ώρες από Ευρυπίδου έως και το Μοναστηράκι και γίνεται πεζόδρομος με ποδήλατα, σκέιτ και σινεμά. Δεν είναι μόνο γιορτή, είναι μια πρόβα στη μικροκινητικότητα και στην αστική μετακίνηση. Δίκτυα ήπιας κυκλοφορίας, 30 χιλιόμετρα την ώρα, σε όλο το εσωτερικό των γειτονιών. Συγκοινωνία που δεν περιμένεις, αλλά σε περιμένει. Αποκλειστικές λωρίδες λεωφορείων με κάμερες και όχι μπογιά. Όταν το λεωφορείο κινείται σταθερά, το γιοταχή χάνει το πλεονέκτημα. Μικρά ηλεκτρικά δρομολόγια γειτονιάς. Το μοντέλο του Athens Move συνδεδεμένα με μετρό, με Wi-Fi και live άφιξη στην εφαρμογή. Ακριβώς όπως προτείνει η μελέτη για το τρίγωνο. Έξυπνη διαχείριση, όχι περισσότερη άσφαλτος. Δυναμική τιμολόγηση συμφόρησης, μελετάτε ήδη για την Αθήνα, πληρώνεις όταν μπαίνεις στο κέντρο σε ώρα αιχμής, με έσοδα να πάνε σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Λονδίνο και Στοκχόλμη το έχουν κάνει και μείωσαν την κίνηση 20-25%. Ψηφιακό πάρκινγκ, αντί να γυρνάς 15 λεπτά, η εφαρμογή σου δείχνει τη θέση και πληρώνεις με το λεπτό. Λιγότερη άσκοπη κυκλοφορία. Περισσότερος χώρος για τους πεζούς. Να θυμάστε πάντα να οδηγείτε με ασφάλεια, τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φορώντας πάντα ζώνη και κράνος.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
3: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
4: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
6: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
5: Μόνο Ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
6: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
5: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
7: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Λοιπόν, είναι 8 λεπτά μετά τις 4 ακούτε Ερασπορ, ακούτε 24-48. Τώρα πρέπει να αρχίσουμε να συνηθίζουμε και εμείς και οι καλοί φίλοι μας. 48. Το κάνουμε έτσι.
1: 48-4.
0: 24. Εντάξει, μωρέ, 24 είναι. Η εκπομπή του μπάσκετ, βέβαια, μέχρι τις 6 μαζί και σήμερα και όλη την εβδομάδα. Με τον Γιάννη Κοσαράκη. Φρεσκοξυρισμένο, αν βλέπω καλά. Δεν
1: όχι,
0: ξέρω.
1: Όχι, έχεις δίκιο. Φρεσκοξυρισμένος είναι. Φρεσκοξυρισμένος είναι.
0: Πού παρουσιάζεσαι, στα 45 σου. Στα 45 σου. Καλώς, εντάξει. Λοιπόν, Γιάννης Κωνσταράκης μαζί μας στον ήχο. Ο Αγγέλος Ζαραϊδόνης είναι στην παραγωγή, την επιμέλεια της εκπομπής. Βαγγέλης Ζωροπάς, Δημήτρης Μπούκας, Δημητρόμου.
1: Καλησπέρα.
0: Με βλακίτσα αρχίσαμε.
1: Με βλακίτσα αρχίσαμε, πρέπει λίγο να
0: κάνουμε
1: πλάκα.
0: Αλλά το βράδυ...
1: Γιατί έχουμε τελικό σήμερα. Σήμερα
0: τίποτα,
1: έχουμε τελικό.
0: Σε τρεις ορούλες ξεκινάει το μεγάλο μάτσο. Ένα ακόμα μεγάλο μάτσο, όπως φτάσαμε, κάθε αγώνας είναι και ένας τελικός. Ο σημερινός όμως είναι πραγματικός τελικός με την Ισπανία.
1: Ναι, γιατί αν ομιγέννητο η Εθνική Ελλάδα δεν τα καταφέρει, τότε
0: έχει.
1: Το παγκόσμιο κύπελλο κατά 90% δεν θα έχει την Ελλάδα σαν μια χώρα η οποία θα βρίσκεται στην τελική φάση της διοργάνωσης. Βέβαια, εντάξει, ας μην είμαστε
0: πεσιμιστές. Ναι, αλλά αυτή είναι η αλήθεια.
1: Αλλά υπάρχουν προβλήματα βέβαια στην εθνική ομάδα. Εκτός ο αρχηγός της Γαλανόλευκης, ο Κώστας Παπανικολάου, χθες αισθάνθηκε εκ νέου ενοχλήσεις και προτιμήθηκε για να μην πάθει έτσι χειρότερη υποτροπή να μην βρίσκεται στην τελική δωδεκάδα του Βασίλη Σπανούλη.
0: Στο γόνατο, ναι. Αλλά εδώ. Πρέπει, δεν ξέρω αν συμφωνείς και εσύ Δημήτρη, να υποκληθούμε στο μεγαλείο του Χαραλαμπόπουλου.
1: Αυτό θα
0: στην
1: το...
0: μαγιά του, στην αυτοθυσία του, στην προσήλωσή του στην εθνική ομάδα.
1: Και να πω την αλήθεια...
0: Θυμάσαι τι λέγαμε όλοι και τι έλεγε και το επιτελείο και του Άρη και του νομίζω και της εθνικής.
1: Ότι θα χρειαστεί περίπου ένα
0: μήνας.
1: Περίπου ένα μήνα.
0: Και ότι είναι ύπουλος τραυματισμός, μια μερική ρήξη ήταν βέβαια, έτσι. Και το παλικάρι πριν πόσο γύρω, πριν από 15 μέρες, 20, ήταν με τον στον αγώνα με την Πολωνία, νομίζω. Ήταν.
1: Ναι, στο φιλικό με την Πολωνία, ότι αισθάνθηκε τις ενοχλήσεις.
0: Εγώ του βγάζω το καπέλο. Του βγάζω το καπέλο. Θα μπορούσε ή δεν θα μπορούσε να πει ότι εγώ, coach, δεν είμαι αρκετά καλά,
1: δεν είμαι
0: μην
1: έτοιμος,
0: το παίξω, κοροναγράμματα.
1: Δεν ρισκάρω κλπ. Και θυμίζω, Βαγγέλη, πριν 1,5 χρόνο είχε πάθει και ρήξη χιαστού στο γόνατο του Βασίλη Χαραλαμπόπουλος.
0: Είχε μείνει ένα χρόνο.
1: Είχε μείνει εκτός ένα χρόνο όταν έπαιζε
0: στη Φενέρ.
1: Όχι στη Φενέρ, στην Τουρκ Τέλεκομ.
0: Α, Τουρκ Τέλεκομ και λέω Φενέρ, άκου τι
1: είπα. Στο match του Eurocup με τον Άρη. Έτσι, δηλαδή αυτά πρέπει να τα λέμε ότι.
0: Βέβαια, μάγκας ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, πραγματικά είδες πώς ανεβαίνει στην εκτίμηση όλων όσων λατρεύουν και όλοι λατρεύουμε την εθνική αυτή. Το παιδί εκείνο, τα παιδιά εκείνα που βάζουν τον εαυτό τους πάνω από όλους. Μάλλον δεν βάζουν τον εαυτό τους, βάζουν την εθνική.
1: Πάνω από.
0: Ακόμα και την ομάδα τους. Αλλά εμπροκειμένου την εθνική. Μεγάλη ιστορία αυτό. Πολύ μεγάλη ιστορία. Αλλά τα εύσημα και στο Σπανούλι. Προπονητής του Άρη δεν του είπε κάτσε στη γωνία,
1: κάτσε
0: Βασίλη,
1: γιατί έχουμε και υποχρεώσεις
0: γιατί έχουμε
1: σε λίγο
0: και
1: καιρό
0: Eurocup, έχουμε, ξεκινάνε και έχουμε πολύ μεγάλες υποχρεώσεις μπροστά
1: έχει
0: μας
1: και προσδοκίες φέτος, έτσι, έχει στόχους υψηλούς.
0: Ναι, μπορείς, έλα. Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Νομίζω, Βαγγέλη, και οι δύο ρισκάρουν, και ο Σπανούλης και ο Χαραλαμπόπουλος, αλλά και οι δύο νομίζω έχουν καταλάβει τι διακύδευμα είναι το σημερινό παιχνίδι για την εθνική, έτσι.
0: Είναι μεγάλη και δύσκολη ιστορία.
1: Θυμίζουμε ότι η Εθνική, να το πούμε αυτό, ότι η Βαγγέλη δεν έχει ξαναυποστεί τρεις σερί ήττες στα παράθυρα από τότε που θεσπίστηκαν τα παράθυρα της FIBA. Δεν έχει ξαναυποστεί τέτοιο αρνητικό σερί. Μακάρι να πάνε όλα καλά, αλλά δεν θα έχουμε καθόλου εύκολο έργο. Γιατί και η Ισπανία προέρχεται από ήττα, μην το ξεχνάμε. Η Ισπανία τήθηκε 89-95 από την Πορτογαλία. Ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν βολεύει καθόλου την εθνική ομάδα. Καθόλου.
0: Τελευταία είναι η εθνική πλέον.
1: Πλέον έχουμε ρεκόρ
0: 3-4.
1: Ναι, είμαστε τελευταίοι στον όμιλο. Πρώτη η Ισπανία με 5-2, με την Ουκρανία ίδιο ρεκόρ. Μαυροβούνιο και Πορτογαλία και η Γεωργία με ρεκόρ 4-3.
0: Ουκρανία.
1: Ουκρανία έχει 5-2 τώρα.
0: Στο 5-2.
1: Και μην ξεχνάμε, πρέπει να το πούμε και αυτό, ότι μετά το παιχνίδι της Ελλάδας με την Ισπανία, στις 9 η Πορτογαλία θα υποδεχτεί την Γεωργία. Πολύ σημαντικό παιχνίδι. Και στις 9.30 το Μαυροβούνιο θα παίξει με την Ουκρανία. Αυτά είναι τα παιχνίδια του ομίλου μας. Στα οποία νομίζω ότι δεν πρέπει έτσι να κάνουμε σχόλια για το τι μας συμφέρει. Ας κάνει η Εθνική το, όχι το καθήκον της, ας πάρει την πολύ μεγάλη νίκη αυτή που επιθυμούμε για να παραμείνουμε ζωντανοί.
0: Ναι, αυτό πάντων είναι ο αγώνας. Μετά, φυσικά εννοείται ότι θα μεταδοθεί ζωντανά από την Ερασπορ. Ο Κώστας Σωτηρίου θα είναι στο γήπεδο.
1: Θα είναι στο Telecom Center Athens.
0: Φυσικά και από την ΕΡΤ 2 Sports, τηλεοπτικά, έτσι. Τα δικαιώματα της Εθνικής παραμένουν στην ΕΡΤ γενικώς.
1: Και είναι και πολύ πιθανό, να το πούμε και αυτό, ότι θα είναι κατάμεστο το Telecom Center. Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί sold out, αλλά το γήπεδο θα έχει πάρα πολύ κόσμο, γιατί και, γιατί και το φιλαθλό κοινό κατανοεί την κρισιμότητα της κατάστασης, γιατί ξαναλέω ότι αν ομιγέντο η Ελλάδα βρεθεί εκτός παγκοσμίου κυπέλου, αυτό θα είναι έτσι πάρα πολύ άσχημα και νομίζω δεν θα είναι, Βαγγέλη, και το καλύτερο τέλος. Με ερωτηματικό το βάζω για παίχτες όπως ο Παπα-Νικολάου, ο Καλάθης, ο Σλούκας, δεν ξέρω. Δηλαδή είναι.
0: Και σκεπτόμουν, Δημήτρη. Μιλάγαμε την Παρασκευή, λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, με τον.
1: Με τον κότσο Χρήστο Γουρίτσα.
0: Τον Χρήστο Γουρίτσα, στον Πλάτωνα, που είναι ένας άνθρωπος που είχε αφιερώσει τη ζωή του, την προπονητική του. Ενδεχομένως σε βάρος και του οικονομικού του, των οικονομικών του απολαβών, έτσι, στα νέα παιδιά. Mm-hmm. Τι λέγαμε?
1: Τι μας είπε ο κότς, ότι...
0: από τι πάσχει το ελληνικό μπάσκετ σε επίπεδο εθνικών ομάδων?
1: Από πρωταγωνιστές, από Έλληνες πρωταγωνιστές, δηλαδή από παίχτες οι οποίοι θα πάρουν την μπαγκέτα της επίθεσης, ας πούμε, και θα... και θα δικήσουν την Ελλάδα σε νίκες. Και αυτό δυστυχώς.
0: Γιατί αυτό? Γιατί δεν παίζουν στις ομάδες.
1: Γιατί δεν παίζουν στις ομάδες, ναι.
0: Τι είδαμε λίγες ώρες αργότερα, μετά από 2 ώρες από το τέλος της συνομιλίας μας με τον Χρήστο Γουρίτσα? Ακριβώς αυτό που λέγαμε.
1: Ακριβώς αυτό που λέγαμε.
0: Δυστυχώς. Ναι. Παιδιά με ταλέντο υπάρχουν και στην Εθνική αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν έχει ταλέντο το Λιόπουλος ή ο Ντόρσε ή ο.
1: Ή ο Μίτογλου.
0: Ο Μίτογλου ή ξέρω εγώ, Καλάθης. Είναι δυνατόν να πει.
1: Είναι
0: κάτι
1: παιδιά
0: τέτοιο
1: που έχουν πρωταγωνιστές, έχουν πάρει Ευρωλίγκες, δηλαδή είναι παιδιά δεν τα οποία παίζουν. Έχουν παραστάσεις.
0: Ναι, αλλά δεν παίζουν όμως, δεν είναι πρωταγωνιστές της ομάδας.
1: Αν εξαιρείς τον Ντόρσε, δεν παίζουν. Ναι. Δεν παίζουν πάρα πολύ.
0: Ναι, με εξαίρεση το. Και το Μίτογλου, λίγο πέρσι που υποχώρησε. Από τι άλλο πάσχαμε, φίλε?
1: Από
0: μέγεθος.
1: Από μέγεθος.
0: Με ένα παίκτη 2-10. Ο Μίτογλου, το Μίτογλου, έτσι. 2-10 είναι μόνο ο Ντίνος Μίτογλου. Και ο οποίος δεν είναι και σέντερ, κανονικός.
1: Και δεν είναι πεντάρι αυτό που πήγαμε. Είναι τεσσάρι.
0: Και από αθλητικότητα.
1: Αν εξαιρείς τον Κώστα και
0: τον Κώστα. Δεν πήγανε τα τρίποντα, τέλος ιστορία. Μα δεν πρέπει να βασιστεί και η Εθνική. Γι' αυτό λέω. Βάθος είχαμε παγκού.
1: Όχι, δεν είχαμε. Και σου θυμίζω, Βαγγέλη, για αυτό που είπες για το τρίποντο. Είχαμε στο συγκεκριμένο παιχνίδι με την. Με την Ουκρανία δεν είχαμε καθόλου καλό ποσοστό. Οι Ουκρανοί, θυμάμαι, είχαν ένα ποσοστό κοντά στο 39%. Ναι, 39,4%. Τώρα το βλέπω και η Εθνική είχε 28% στο τρίποντο. Και ο κορυφαίος μας σουτέρ,
0: το οποίο. Εδώ ήταν. Προχθές δεν είχε πάει, δεν πήγαν καλά οι δύο σουτέρ μας.
1: Όχι, ούτε ο Ντόρση ένα στα 6.
0: Ο Ντόρση έβαλε 14, νομίζω, κάτσε να δω.
1: 16 έβαλε. 16, έβαλε 16 πόντους.
0: Έβαλε 16 πόντους.
1: Αλλά το Ιόπουλος έβαλε μόλις 5.
0: 5 το Ιόπουλος.
1: Γιατί δεν έχουμε και πάρα πολλούς σκόρερ. Δηλαδή, αν δεν τραβήξουν Ντόρση και το Γιόπουλος και οι δύο μαζί σε αυτά τα παιχνίδια, το ταβάνι, όπως είδες, Βαγγέλη, είναι και λίγο. Δηλαδή, με 76 πόντους στο σύγχρονο μπάσκετ, δύσκολα κερδίζεις.
0: Γιατί δεν είναι πρώτη φορά που το βλέπουμε αυτό στην Εθνική?
1: Όχι.
0: Πρώτη φορά?
1: Όχι. Να σου θυμίσω και με την Πορτογαλία.
0: Μικρή συγκομιδή πόντων.
1: Ναι,
0: χαμηλή. Αυτό είναι το θέμα. Όταν βλέπεις ότι πρωταγωνιστής είναι ο Νίκα Λάθης. Όχι επειδή είναι 37 στα 38, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Μια χαρά ο άνθρωπος είναι.
1: Αλλά γιατί δεν είναι
0: εκτός σκόρερ. Δεν είναι αυτό που θα πάρει, θα κουβαλήσει το σκόρερ, εσύ, Δημήτρη.
1: Όχι.
0: Κι όμως, ο Νίκα Λάθης είχε 3 στα 6 τρίποντα, είχε 4 στα 5 τρίποντα, είχε 8 assist, 3 rebound. Τι άλλο να κάνει?
1: Τι άλλο να κάνει, αυτό πήγα να σου πω, τι άλλο να κάνει.
0: Και 2 κλεψίματα. Τι άλλο να κάνει ο φυσικός πρωταγωνιστής αυτής εθνικής? Δεν μπορεί να πας μπροστά έτσι όμως.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Δεν είναι οργανωτής. Άλλος ο ρόλος του Νίκα Λάθη. Δεν ξέρω, συμφωνείς με αυτό?
1: Ναι, απόλυτα. Μα το κύριο του προσόν είναι η δημιουργικότητα. Το να φτιάχνει φάσεις. Αυτό είναι το θέμα του. Αυτό είναι το
0: έτσι,
1: θέμα του.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, βλέπω εδώ πόντους δηλαδή από τον αγώνα προχθές. Ο Ντόρις είχε 4 στις 10 προσπάθειες. 3 στα 4 δίποντα, 1 στα 6 τρίποντα.
1: Και
0: με 16 πόντους.
1: Και σου θυμίζω ότι τα 4 από τα 6 τρίποντα του ήταν και καθαρά, δηλαδή ήταν ελεύθερα. Απλά δεν ήταν σε καλή μέρα, έτσι.
0: Δηλαδή, δεν μπορώ να βλέπω την Εθνική να μην πάνε τα τρίποντα και να ξέρουν ότι θα χάσει η Εθνική. Δεν γίνεται αυτό. 1 στα 6 είχε ο Ντόρσεϊ. 1 στα 4 είχε ο Λαρετζάκης. 1 στα 4 ο Τολιόπουλος. 3 στα 6 ο Καλάθης που και πάλι καλά είναι. Έτσι.
1: Για τον Καλάθη είναι καταπληκτικό το ποσοστό.
0: Το σου το είδες. Ναι, άντερ, συνέχεια τον
1: έδεσαι. Σε όλη την καριέρα έτσι τον παίζουν.
0: Έτσι. Σε όλη την καριέρα. Τα βάλε λοιπόν, φαντάζομαι να μην βάζε.
1: Μα και σήμερα έτσι θα παίξουν οι Ισπανοί. Έτσι θα παίξει σήμερα.
0: 0-1 ο Καλαϊτζάκης. 1 στα 5 ο αρχηγός, Κώστας Παπανικολάου. Εντάξει, 0-2 ο Θανάσης. Και πολλά επιχείρηση ο Θανάσης. Αλλά εντάξει, εκεί θυμάμαι και τα δύο σου, μπορούσε να τα πάρει και τα πήρε. 2-3 ο Μητόγλου. Και 0-1 ο Νατζιπόγλου. Εντάξει, 9 στα 32, φίλε με 28%.
1: Και νομίζω, Βαγγέλη, σήμερα νομίζω.
0: Τώρα καλά, αυτή είναι μπελοφιλοσοφίε και εκ των υστέρων κρίση. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εκεί πάσχει εθνική. Αλλά δεν είναι πρώτη φορά που το βλέπουμε αυτό. Μην πολλωστή φορά.
1: Σου θυμίζω και με την Πορτογαλία που χάσαμε, η εθνική πέτυχε 56 πόντου μόλι, Βαγγέλη. Δηλαδή, ναι, το σκορ ήταν 56-70 υπέρ των Πορτογάλων. Σκοράραμε 56 πόντου. Έτσι δεν μπορεί να κερδίσει. Και ένα στατιστικό το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Ισπανία αριθμεί 87,9 πόντους μέσο όρο και η Ελλάδα 72,7. Δηλαδή υπάρχει διαφορά 15 πόντων μέσο όρο. Δηλαδή, καλά λέμε ότι πρέπει να παίξουμε άμυνα και να σταματήσουμε τον ρυθμό των Ισπανών, αλλά στο σύγχρονο μπάσκετ, εσύ ξέρεις καλύτερα, Βαγγέλη, ότι αν η επίθεσή σου δεν δουλεύει, θα χάσεις.
0: Ναι.
1: Και εμείς σκοράρουμε με το ζόρι σχεδόν 73 πόντους. Αυτό λένε τα στατιστικά. Δηλαδή, σήμερα πρέπει να ανεβάσουμε το μέσο όρο μας για να μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και στο τέλος να πάρουμε το παιχνίδι. Σου θυμίζω, οι Ισπανοί πέτυχαν σχεδόν 90 πόντους σε μάτς που έχασαν κιόλας από την Πορτογαλία, έτσι.
0: Η Ουκρανία έβαλε, αν θυμάμαι.
1: 82 πόντους. Έβαλε 82 πόντους. Και ο Μιχάλιουκ, ο NBR, ήταν κακός. Είχε 3 στα 17 σου. Δηλαδή, ναι, τον περιορίσαμε και τα φάγαμε από τους άλλους. Αυτή είναι η ιστορία τώρα.
0: Ο Κωνσταντίνος, ο φίλος, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, λέει, για τις προσκλήσεις που κέρδισε από την εκπομπή σας. Θα πω με το γιο μου να υποστήριξουμε την προσπάθεια της εθνικής μας ομάδας. Εμείς κάναμε το ελάχιστο, Κωνσταντίνε, φίλε. Τρεις προσκλήσεις διπλές μοιράσαμε. Θα επικοινώνησαν εδώ ή ο Κώστας ή η παραγωγή μας με τους ανθρώπους που τις κέρδισαν. Να είστε καλά. Εμείς καλούμε όλο τον κόσμο να πάει σήμερα. Δηλαδή να μην υπάρχει.
1: Να μην πέφτει καρφίτσα.
0: Να μην πέφτει καρφίτσα. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Δύσκολος αγώνας με την Ισπανία.
1: Πολύ δύσκολος. Πολύ δύσκολος.
0: Μην λάβει υπόψη κανείς την ήττα, την προχθεσινή της Ισπανίας, την Πορτογαλία. Πορτογαλία τι κάνει, ρε φίλε. Θα μας τρελάνει.
1: Η Πορτογαλία έχει κερδίσει 2-8 παιχνίδια με Ελλάδα και Ισπανία.
0: Ναι, δηλαδή. Οκ, okay, είπαμε. Πώς ξαφνικά έγινε η υπερδύναμη του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
1: Έχει και τον Γκέιτα, βέβαια, τον NBA.
0: Αυτό είναι.
1: Έχει και τον Γκέιτα.
0: Τι άλλο έχει όμως.
1: Δεν έχει κάτι
0: άλλο. Και σουτέριδες που λέμε. Που λέγαμε παλιά.
1: Έχει και σουτέρ.
0: Από εκεί πέρα. Ψύχραμα αντιμετώπιση την ιστορία όλη ο Σπανούρης, βέβαια την Παρασκευή η ιστορία όλη. Έτσι. Αυτά που έγιναν μετά.
1: Σωστή αντιμετώπιση.
0: Και
1: νομίζω.
0: Κάτι ακόμα. Είχε πολύ μεγάλο δίκιο, ρε φίλε. Εγώ δεν δίνω δίκιο σε προπονητές όταν ειδικά δεν είναι στα καλά τους και αντιδρούν περίεργα. Αντιδρά λίγο περίεργο ο Βασίλης Σπανούρης. Με τον Ουκρανό.
1: Εννοείς την ερώτηση με το Μήτογλου που
0: δεν λίγο στην ψυχολογία του ανθρώπου, των ανθρώπων. Δεν έχει ο Μήτογλου στη συνέντευξη που είσαι απέναντί σου. Όσο άπειρος, επειδή επικαλέστηκαν μετά.
1: Ότι ήταν νεαρός.
0: Είναι νεαρός, γιατί οι παλιότεροι δημοσιογράφοι αθλητικοί του μπάσκετ, δηλαδή που κάνουν οι μπασκετικοί, ήταν λέει στο μέτωπο. Εντάξει, έχει χάσει. Η εθνική ομάδα, η Χάλκινη, έχει χάσει. Πα και ρωτά για τους πόντους του Μήτογλου. Δηλαδή, σε αυτό είχε δίκιο ο Σπανούλης.
1: Είχε δίκιο και...
0: Θα μας τρελάνετε, δηλαδή. Φέρετε το μέτωπο, ρε παιδιά, να κάνουν ρεπορτάζ. Δεν καταλαβαίνω, δηλαδή. Εμείς θέλετε καθόλου απεσταλμένους. Είναι αφού δεν
1: ναι, ήταν λίγο άκυρο.
0: Εδώ είχε δίκιο.
1: Και ήταν δίκαιο ο εκνευρισμός του.
0: Όπως διαφωνώ με κάποιες τοποθετήσεις, εδώ έχει απόλυτο δίκιο. Τι να πούμε τώρα. Ασχολήσαμε με τους πόντους που έβαλε ο Μήτογλου, δεν έχει χάσει από την Ουκρανία.
1: Έχει κερδίσει δηλαδή η χώρα σου και εσύ ασχολείσαι τώρα με τους πόντους ενός παίχτη. Όχι, ήταν λάθος.
0: Ο Γάμα Κάπα ρωτάει, δηλαδή η Ουκρανία έχει καλύτερους παίχτες, λέει. Μόνο έναν, δύο, αλλά είναι ομάδα με όλους. Ναι, εντάξει. Αυτό γιατί αποδείχθηκε ότι τελικά. Είχε και πρωταγωνιστές που τους περιμέναμε.
1: Μα ήταν καλύτερο. Δηλαδή ο Κόβιαρ μας έβαλε 15 πόντους.
0: Καταρχήν ήταν πιο αθλητική ομάδα. Συμφωνείς?
1: Ναι. Είχε μεγαλύτερο μέγεθος. Μεγαλύτερο μέγεθος από
0: είχε μας. Μεγαλύτερο μέγεθος, ψηλά κορμιά.
1: Πιο σκληρή και ομάδα. Πιο σκληρή από
0: μας. Και ήταν και γυάλες το μάτι τους, ρε παιδί μου. Το είδα δηλαδή. Φαινόταν.
1: Είναι αυτό που λες. Το ήθελαν περισσότερο, εγώ νομίζω. Δηλαδή αυτό φάνηκε.
0: Έκαναν προσπάθεια οι δικοί μας.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Δεν μπορούμε να τους αδικήσουμε σε αυτό. Φάνηκε ότι δεν μπορούσαν να έχουν συνέχεια, διάρκεια στο παιχνίδι. Αυτό ήταν.
1: Και Βάγγελη, τέτοιο να πούμε και το πιο. Ότι όταν σε έναν αγώνα μπάσκετ μια ομάδα υπολείπεται στο σκορ συνήθως, είναι και η χειρότερη ομάδα του παιχνιδιού. Έτσι, δηλαδή, συνέχεια κυνηγάγαμε το σκορ. Αν εξαιρέσουμε τα πρώτα 15 λεπτά που το παιχνίδι ήταν ντέρμπι, στη συνέχεια η Ελλάδα κυνηγούσε το σκορ και δυστυχώς δεν κατάφερε να το κλέψει στο τέλος.
0: Η εργάσιμη μέρα γιατί δεν το βάζουν 9 η ώρα. Είναι η μόνιμη αποδόση. Το ερώτημα μάλλον αρκετών φίλων εδώ που μας στέλνουν μηνύματα. Παιδιά, δεν εξάρτεται από εμάς ή από την ΙΟΚ, η Ομοσπονδία.
1: Και τηλεοπτική.
0: Και να πω και κάτι. Άμα είναι στα πράγματα. Εργάσιμη μέρα, δηλαδή δεν τα βάζουν 9 η ώρα, να έχει τρομερή τηλεοπτική και 20.000 ο κόσμος δουλεύει, είναι ακόμα στις παραλίες, 7 η ώρα στην Ευρωλίγκα. Λοιπόν, αν ήταν 9 η ώρα το μάτς, έχει sold out εδώ και μέρες, τα άλλα μάτς ομίλου, τι ώρα είναι. Θα τα πούμε και την άλλη, τα 2 ώρα είναι τα υπόλοιπα μάτς. Ρε παιδιά, 7 η ώρα, αλλά θα γεμίσει το γήπεδο σήμερα.
1: Θα γεμίσει το γήπεδο. Σχεδόν θα γεμίσει.
0: Αυτό σημαίνει ότι, κόσμος... δεν είναι και τόσο. Αλλά δεν εξαρτάται από εμάς. Δεν είμαστε εμείς εκεί που κανονίζουμε την ώρα. Η ΦΥΜΠΑ είναι και η Ομοσπονδία.
1: Η ΦΥΜΠΑ, μπράβο, σε συνεννόηση με την Ομοσπονδία της Ελλάδας.
0: Και
1: με,
0: αυτό.
1: Και με την κάθε Ομοσπονδία.
0: Λοιπόν, να δούμε το μπάσκετ που θα παίξουμε σήμερα. Ευχόμαστε να μας πάνε τα σουτ. Αυτό τουλάχιστον.
1: Ναι, αυτό.
0: Όχι τίποτα άλλο. Να κρατήσουμε, διατηρήσουμε ζωντανή την ελπίδα, ρε εσύ, Δημήτρη. Υπάρχει ελπίδα.
1: Ναι.
0: Μπορεί η εθνική.
1: Ναι. Άμα κάνει η εθνική 5 στα 5. Θα είναι σίγουρο στο παγκόσμιο κύπελλο.
0: Θα κάνει 5
1: στα 5. Απλά είναι αρκετά δύσκολο. Βέβαια, θυμίζω ότι στο επόμενο παράθυρο δεν θα παίζουν οι NBAers. Καθώς πάρα πολλές χώρες έχουν ενισχυθεί. Δηλαδή, οι NBAers είναι τα τελευταία παιχνίδια που παίζουν σε αυτά τα αποκλειματικά.
0: Ναι, αλλά θα παίζουν οι Ευρωλιγκάτοι.
1: Οι Ευρωλιγκάτοι θα έχουν δικαίωμα, ναι.
0: Που και τώρα έχουν δικαίωμα. Βέβαια, γιατί δεν ξεκινήσει η Ευρωλίγκα. Mm. Αυτό θέλω να πω.
1: Θα σου πω.
0: Το μεγαλύτερο, ναι.
1: Κάτι άσχετο. Είδες το Βεζένκοφ τι έκανε. Εγώ το είδα λίγο χθες.
0: Εγώ είδα και τον Δημητρίεβιτς, φίλε.
1: Ναι.
0: Εγώ θα τα πούμε τώρα σε λίγο. Επιμένω στον Δημητρίεβιτς. Δεν ξέρω αν όσοι μ' ακούν θα ξέρουν.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι
1: ναι.
0: Χτύπησε βλέβα χρυσού. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο παίκτης. Τρίπλ ντάμπλ με τα Σκόπια χθες. Θα τα πούμε σε λίγο.
1: Θα τα πούμε
0: σε λίγο. Βεζένκοφ, εντάξει, δεν περίμενες.
1: Τι.
0: Το περίμενε το Βεζένκο.
1: Τον είδα πάντως πολύ.
0: Μεταξύ δηλαδή, μας μεταξύ
1: δηλαδή,
0: τώρα.
1: Ξεκούραστο έβαλε 36 πόντου. Δηλαδή με αυτό. Ξεκούραστο. Συσσαγωγικά έτσι ξεκούραστο. Έπαιξε 35 λεπτά ο άνθρωπος.
0: Τεράστιο μέγεθος. Είναι τρομακτικός παίκτης. Αυτό το off-ball παιχνίδι που
1: και
0: έχει.
1: Ξέρεις,
0: το έχουν πολύ λίγοι.
1: Και τι με εντυπωσιάζει.
0: Όχι σου λέω στην Ευρώπη, παντού το off-ball.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Και τι με εντυπωσιάζει. Δεν είναι αθλητικός παίκτης ο οποίος θα πει ότι ξέρεις, σε κερδίζει ναι, με τη σπίρτα ναι. Ταχύτητά του. Είναι πανέξυπνος παίκτης. Πανέξυπνος και δεν είναι τυχαία ο πολυτιμότερος παίκτης της Ευρωλίγκας δύο φορές κιόλας, έτσι.
0: Ο φίλος ο Νίκος λέει: το μεγαλύτερο μειονέκτημά μας είναι ότι δεν έχουμε σέντερ. Και στο μπάσκετ πλέον χωρίς σέντερ δεν μπορείς να προχωρήσεις. Έχει άδικο.
1: Όχι, δεν έχει άδικο.
0: Έχει άδικο.
1: Θυμίζω ότι ο Γιώργος Παπαγιάννης ακόμα βρίσκεται.
0: Και να σου πω και κάτι: εγώ το προχωρήσω ακόμα. Είναι κλασικό σέντερ ο Παπαγιάννης.
1: Όχι, αφού βγαίνει έξω και στο αρετρίποντα.
0: Είναι κλασικό.
1: Όχι, αλλά είναι μέγεθος. Είναι μέγεθος.
0: Παίρνει rebound. Στην άμυνα, εντάξει, δεν είναι και ο καλύτερος, δεν είναι ο killer αμυντικός, αλλά έχει τα κοψιματάκια του. Έτσι. Στο pick and roll λίγο είναι, αλλά εντάξει.
1: Αλλά και εγώ να σου φτάσω, Ευαγγέλη, είναι, είναι 29-30 χρόνων. Και πίσω από τον Παπαγιάννη και τον Κώστα Αντετοκούνμπο, τι έχουμε. Έχουμε τίποτα από ψηλούς.
0: Γι' αυτό λέω. Και είναι το πρόβλημα. Τέλος πάντων, εντάξει τώρα.
1: Εντάξει, μην
0: τα λέμε και τα ξαναλέμε. Και τα
1: είπαμε,
0: ξαναλέμε.
1: Μην είμαστε πεσημιστές.
0: Θα τα πούμε, Κρίς, και για την απάντηση του Παύλου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου για το διαβατήριο του ΦΑΛ. Τώρα έγινε θέμα. Εντάξει, οκ. Okay. Θα τα πούμε σε λίγο όλα αυτά. Εννοείται.
1: Εννοείται, απλά προέχει τώρα η εθνική ομάδα.
0: Εντάξει, ρε εσύ, G. Οκ, okay, ακούς τι λες, να τους φέρουν. Πλάκα καταρχήν έκανα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν δεν έχεις κάποιο έμπειρο ρεπόρτερ, ή πες να μην μιλάει τουλάχιστον. Δεν μπορεί ο άλλος να έχει με 250 ασφίξεις, να έχει χάσει ένα αγώνα κρίσιμο και να ρωτάει για τους πόντους του Μίτογλου. Δεν γίνεται. Εντάξει.
1: Καλύτερα να μην κάνει καμία ερώτηση.
0: Όλα πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη. Και εδώ στην Ελλάδα. Δεν είναι πολύ εύκολα τα πράγματα στη συνέντευξη τύπου. Όχι. Μην νομίζει ο κόσμος δηλαδή ότι γιατί... πηγαίνεις και κάνεις πλάκα. Όλα βέβαια μπορεί να τα ρωτήσεις με τρόπο που πρέπει και όταν πρέπει. Αλλά και με έμπειρους, από έμπειρους συντάκτες. Έτσι. Πάει ο άλλος τώρα και ρωτάει για το Μίτογλου. Στο πρώτο και δεύτερο ημίχρονο. Λες και ενδιαφέρει το Μίτογλου, το Σπανούλι ή εμάς όλους.
1: Αν
0: έκανε ο Μίτογλου στο πρώτο και
1: δεύτερο. Αν πέτυχε 7 πόντους και 17 στο δεύτερο.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχε κάποιος λόγος να γίνει αυτή η ερώτηση. Λάθος του, έτσι, του συναδέλφου. Εντάξει.
0: Δεν μπορείς να πεις, λέμε, εσύ καλή κουβέντα για παίκτη. Ρε εσύ, Πέτρο, μήπως δεν μ' άκουσες. Δεν είπα τεράστιο μέγεθος στο ένα. Τι να πω, ρε παιδιά μου. Εντάξει. Ποιος θέλει και δεν πέσει στην Εθνική Ελλάδος. Η επιλογή ίδια. Τι νομίζεις, δηλαδή, ότι ο Βασιλάκος. Εγώ τα λέω τα πράγματα όσο έχουν. Ο Βασιλακόπουλος ήταν εκείνος που δεν του έδωσε το ελληνικό διαβατήριο. Εδώ, Πέτρο μου, κάνεις λάθος. Φίλε, κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Ο ίδιος επέλεξε να αγωνίσει στην Εθνική Βουλγαρίας.
1: Αυτό το λέει. Έτσι. Αυτό μπορεί να το λέει ο φίλος. Γιατί...
0: Και για χάρη του πατέρα του. Το έχει πει ο άνθρωπος. Ούτε η Ομοσπονδία, ούτε κανένας. Φυσικά τον ήθελε και ο Βασιλακόπουλος και όλοι. Εδώ, καταρχήν, στην Ελλάδα ανδρώθηκε. Και κυπριακό διαβατήριο.
1: Εδώ μεγάλο. Στον Άρη επέχεσαι στα πρώτα του χρόνια.
0: Έλα, εντάξει τώρα. Ξεκάθαρο Βασιλάκο. Δεν το ξέρεις καλά το θέμα, ρε φίλε Πέτρο, τι να κάνουμε. Εντάξει, όταν έχει δίκιο, στο λέω. Αυτό. Εντάξει, μας τρολάρει ο φίλος τώρα. Ο Κρίς, για σέντερ δηλαδή, ο Φάλε δεν θα μπορούσε να βοηθήσει.
1: Μπορούσε κάνει να πλάκα βοηθήσει, τώρα ο φίλος, κάνει πλάκα.
0: Αλλά δεν θα παίξει ποτέ στην Εθνική, γιατί έχει αγωνιστεί στην Εθνική Ομάδα της Γαλλίας. Ποτέ δεν μπορεί να. Δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στην Εθνική μας. Αλλά είναι τρολάρισμα. Αυτό για άλλα πράγματα τώρα. Δεν θα πούμε όμως. Κρύβουμε τίποτα. Δεν είναι αλήθεια, λέμε.
1: Εντάξει, βέβαια, κάποιοι παίκτες έχουν αγωνιστεί και δύο φορές σε χώρες. Σου θυμίσω ένα-δύο παίκτες της Αμερικής έχουν παίξει και με τις Μπαχάμες πλέον. Δηλαδή, ο Έρικ Γκόρντον έχει παίξει και με την Εθνική Αμερική στο Παγκόσμιο Κύπελλο και έχει παίξει και από τις Μπαχάμες.
0: Λοιπόν, έχω για τον Παπαγιάννη. Δεν είναι σέντερ. Φίλε Νίκο, θα τα πούμε, αλλά μετά το δελτίο πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του βρέφους που εντοπίστηκε στην Κυψέλη σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση. Είχε περισσότερα από 10 τραύματα στο σώμα του σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου που μίλησε στο Earth News. Μείωση τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα με μέσο ποσοστό 9,5% από σήμερα και ως το τέλος του έτους. Παρατείνεται έως τα τέλη Σεπτεμβρίου η επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης, επόμενος σταθμός το 2030, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης και Πασόκ για τα κόκκινα δάνεια. Για επαναφορά του κινήματος «Δεν πληρώνω» κατηγόρησε τη Χαριλάου Τρικούπη ο Παύλος Μαρινάκης. Η κυβέρνηση προστατεύει την κερδοφορία των φαντς, απάντησε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κώστας Τσουκαλάς. Υπεγράφει στο Τελαβίβι η συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα, ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα αντιαεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιντρόουν άμυνας. Ναυτικές δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μεσόγειο επιβιβάστηκαν σε δεξαμενόπλοιο που θεωρείται ότι ανήκει στο σκιώδη στόλο της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς στην Αττική και έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Ακούτε, Air Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι 35 λεπτά πριν τις 5 ακούτε πάντα. Ερασπορ, 24 δευτερόλεπτα και σήμερα 48. Και μια και έχει τα μηνύματα αυτά, έχει κάτι από SMS. Δύο οι τρόποι, έτσι το ξέρετε. Viber, Ερασπορ χωρίς T, μήνυμα και 54-160, έτσι. Με SMS, δεν έχει κάτι. Δεν τα έχω μπροστά μου εγώ.
1: Μας λέει ένας φίλος, ναι, να δούμε πόσους ξένους μπορεί να έχει η ΓΑΜΑ Εθνική φέτος και πείτε μου ποια Ελληνόπουλα θα παίξουν, καθώς όλοι οι παρατρεχάμενοι δεν ασχολούνται με το αναπτυξιακό μπάσκετ. Δεν έχει άδικο, φίλος.
0: Όχι. Δεν έχει άδικο.
1: Ίσα-ίσα που το είπε έτσι ακριβώς. Και ένας άλλος φίλος μας στέλνει γιατί δεν παίζει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην Εθνική.
0: Το ίδιο μήνυμα έχει ένα.
1: Φταίει η Μαϊάμι.
0: Θα το διαβάσουμε ένα μήνυμα του φίλου του Κώστα. Είναι λίγο μεγάλο, αξίζει τον κόπο. Ο άλλος ο φίλος, ο Πίτερ. Συγγνώμη ρε παιδιά, λέει, δεν μπορεί να φταίνε μόνο οι παίκτες. Για τον Μπιλ, λέει, δεν λέτε τίποτα, μη θυχεί το παλικάρι μας. Όχι, δεν έχουμε πει. Οι ευθύνες φαρύνουν και το σπανούλι, παιδιά. Το έχουμε πει.
1: Μα το έχουμε πει ότι...
0: Κυρίως, άποψή μου, θα μου πεις και τη δική σου. Δεν έπρεπε να αποδεχθεί αυτή τη γενικότερη υποτίμηση που υπήρξε στους αγώνες προηγούμενους.
1: Αυτό πήγα να σου πω.
0: Με Πορτογαλία και
1: Ρουμανία.
0: Και Ρουμανία. Αυτούς τους δύο.
1: Είναι σαφές ότι
0: έπρεπε
1: ο κόσμος
0: να βλέπει την επόμενη μέρα. Και έπρεπε να πει όχι. Θα έρθουν όλοι.
1: Θα έρθουν οι βασικοί
0: για
1: να
0: πάμε. Δεν ενδιαφέρει.
1: Ναι, αυτό.
0: Όπως τώρα, Χαραλαμπόπουλος. Επιστρατεύεται το παλικάρι και δεν είναι 100. Είναι σίγουρο, χωρίς προπονήσεις είναι καταρχήν, έτσι.
1: Ναι, ρίσκο είναι που θα παίξει.
0: Είναι ρίσκο.
1: Είναι ρίσκο που θα
0: έτσι
1: παίξει.
0: Έπρεπε να είναι όλοι από την πρώτη στιγμή. Και ναι ή όχι.
1: Ανεξαρτός
0: ονόματος, όποιος και να είσαι. Να εξαιρεθεί, λέω εγώ, μόνο ο Λούκας που πραγματικά.
1: Δεν μπορούσε.
0: Δεν μπορεί εξ αντικειμένου. Έτσι.
1: Ούτε ο Ρογκαβόπουλος μπορούσε.
0: Ο Ρογκαβόπουλος δεν ξέρω αν μπορούσε, δεν μπορούσε. Γιατί κάνει ελαφρές προπονήσεις. Δεν κάνει.
1: Δεν
0: είναι πάση δυνάμει.
1: Δεν μπαίνει δυνατά.
0: Αλλά έπρεπε όλοι να είναι εκεί από την πρώτη στιγμή. Οι δύο στους αγώνες συγκεκριμένους δεν μπορούσε ο Ρογκαβόπουλος.
1: Με
0: την Πορτογαλία και Ρουμανία.
1: Όχι, γιατί είχε πάθει την πελματεία από την Ευρωσίδηδα πριν λίγες μέρες.
0: Αλλά όλοι παρόντες. Λοιπόν,
1: όλοι τα υποτίμησαν, Βαγγέλη, αυτά τα μάτσα. Όλοι τα υποτίμησαν.
0: Μα
1: και...
0: γι' αυτό λέμε ότι φταίει και ο.
1: Και δεχτήκαμε τη σφαγιάρα.
0: Δεν είναι μόνο οι παίκτες. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, λέει ο Κώστας, έχει ένα μεγάλο μήνυμα. Να πούμε μετά τα αποτελέσματα όλα, πώς είναι διαμορφωμένοι οι όμιλοι. Γιατί...
1: Θα τα πούμε όλα μετά. Θα
0: τα πούμε τώρα σε λίγο.
1: Θα τα πούμε.
0: Ο Κώστας, λοιπόν. Επειδή λέει τα λες έξω από τα δόντια και όντως είναι έτσι γιατί σας παρακολουθώ χρόνια και δεν τονίζει το γεγονός ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο μοναδικός elite NBA player που δεν έρχεται να παίξει με δικαιολογίες τύπου ασφάλεια και δεν αφήνει ομάδα. Πώς γίνεται όλα τα χρόνια όσοι θέλουν να παίξουν πραγματικά, να παίζουν και ακόμα και να σκουν βέτο και ο Γιάννης σε δύο ομάδες να μην μπορεί να επιβληθεί. Καλά, με τους Bucks έπαιζε. Μετά από διαπραγματεύσεις το, αλλά έπαιζε. Λοιπόν. Μια πιθανή αποτυχία της εθνικής ομάδας δεν θα πρέπει να πέσει και στις πλάτες του Γιάννη, γιατί από αύριο θα τους κρεμάσουν λίγο στα μανταλάκια που θα έχουν χάσει την πρόκριση αν γίνει αυτό που δεν ευχόμαστε με την Ισπανία. Και σας το λέει ένας άνθρωπος που ήταν μέλος της εθνικής ομάδας πολλά χρόνια σε άλλο άθλημα, στην κοπηλασία και δεν παίρναμε λεφτά και βάσαμε λεφτά από πάνω. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που παίρνει εκατοντάδες εκατομμύρια για τον Γιάννη, εννοεί τώρα. Και θα μπορούσε έστω και μόνος να καλύψει συγκεκριμένη ασφάλεια, αρκεί κάποιος να το θέλει να το νιώθει. Εδώ είμαι αντίθετος. Όσο αφορά. Το τελευταίο σκέλος του μηνύματος.
1: Ότι έπρεπε να βάλει λεφτά του τσέπη του Γιάννη.
0: Δεν είναι δουλειά του Γιάννη και του κάθε Γιάννη.
1: Η δουλειά του είναι να παίζει μπάσκετ, δεν είναι τώρα
0: και,
1: να.
0: Και μου την με εκνευρίζει η ιδέα το να εξαρτάται όλη η εθνική από έναν Γιάννη. Με ενοχλεί αυτό, ρε εσύ, Δημήτρη. Δεν μπορεί το ελληνικό μπάσκετ να εξαρτάται από έναν Γιάννη. Δεν γίνεται. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά, το έχουμε πει και το ξαναλέμε. Δεν είναι Γιώκητς ο Γιάννης. Δεν είναι Νοβίτσκι ο Γιάννης. Δεν είναι Γκαζόλ ο Γιάννης. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν λύσει τις ομάδες του. Κοιτάξτε, παιδιά, θα έρθω, θα παίρνω το εκατομμυριάκια σας. Δεν με ενδιαφέρει, εφόσον με επιλέξατε. Αλλά θα παίζω την εθνική.
1: Κάθε καλοκαίρι.
0: Αυτό δεν το έχει
1: καλοκαίρι,
0: πει.
1: Δεν το έχει πει.
0: Αυτό δεν το έχει πει. Ναι. Ψέματα να πούμε.
1: Όπως και ο Ντόνσις το έχει πει αυτό. Απλά φέτος το καλοκαίρι, λόγω επειδή βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με τη γυναίκα του για τις δύο κόρες του, είπε ότι θα απέχει από τις υποχρεώσεις της Εθνικής Σλοβενίας. Αλλά σχεδόν κάθε καλοκαίρι ο Ντόνσις είναι εκεί.
0: Το έχουμε πει πολλές φορές και με τον Κωστή και με τον Γιάννη και με εσάς που κάνουμε εκπομπές εδώ. Δεν είχε ο Γιάννης το τσαγανό.
1: Ναι,
0: να το πει αυτό.
1: Δεν είχε
0: θεσμευτεί. Τι να πω τώρα.
1: Ότι εγώ θα πηγαίνω.
0: Ψέματα. Η αλήθεια είναι αυτή. Εγώ θα πηγαίνω και θα παίξω την εθνική ομάδα της χώρας μου. Έτσι υπογράψτε με. Και έτσι θα υπογράψω. Θα υπέγραφε έτσι. Με αυτόν τον όρο. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο Τζούτο 13, ένας καλός φίλος, είναι αυτά που λέγαμε ουσιαστικά με τον Χρήστο Σγουρίτσα προχθές. Και χρόνια τώρα εμείς γενικά τα λέμε. Το ταλέντο όλο στο ελληνικό μπάσκετ χάθηκε λόγω του ότι τα παιδιά δεν παίζουν πια μπάσκετ. Δεν παίζουν ελεύθερα.
1: Είναι αυτό που λέγαμε. Μα δεν παίζουν
0: από
1: ελεύθερα.
0: Από πολύ νωρίς μπαίνουν στα συστήματα και χάνεται ο αθρονητισμός που είναι αναγκαίο στοιχείο.
1: Τι είχε πει ο coach Βαγγέλη? Ακριβώς. Ότι δεν αφήνουμε τα παιδιά να κάνουν λάθος. Και αν δεν τα αφήνεις να κάνουν λάθος και να βαρέσουν τρίποτα χωρίς να σκέφτονται, μας είχε πει.
0: Έτσι.
1: Να τα αποτελέσματα τώρα στην εθνική.
0: Πριν αρκετά χρόνια όλα τα μπασκετάκια, κάθε. Τα μπασκετάκια εννοεί τις μπασκέτες που είναι στις γειτονιές. Κάθε απόγευμα τα γεμάτα παιδιά, οι πιο μικροί περιμέναν ώρες να παίξουν ένα μονό. Το μπάσκετ σε μικρές ηλικίες είναι παιχνίδι και έτσι πρέπει να το δουν όλοι. Αλήθεια είναι αυτά. Όλα αυτά είναι αλήθεια.
1: Ναι.
0: Όταν μπαίνουν όμως στο μαγκανοπήγαδο μιας ομάδας, παίρνουν παιδιά που είναι 2 μέτρα, 1,60, 1,80, 1,60 λέω,
1: 1,95. Και τα κάνουν σέντερ.
0: Και τα κάνουν σέντερ με τη μία.
1: Και τα κάνουν ψηλούς.
0: Δεν τους μαθαίνουν να χειρίζονται την μπάλα, δεν τους μαθαίνουν το σουτ. Γιατί για να έχει αποτέλεσμα η ομάδα στην οποία ο εκάστοτε προπονητής είναι και θέλει να φέρει αποτελέσματα για το σύλλογο.
1: Αποτελέσματα,
0: δεν είναι αυτό.
1: Προκρίσεις, τρόπαια.
0: Η οποία ο εκάστοτε προπονητής είναι και θέλει να φέρει αποτελέσματα για το σύλλογο.
1: Αποτελέσματα,
0: δεν είναι αυτό.
1: Προκρίσει,

0: 2 μέτρα 98 τα κάνουν σέντερ.
1: Θυμάμαι από τα χρόνια μου δηλαδή.
0: Και μετά δεν μπορούν να παίξουν στο επαγγελματικό μπάσκετ. Πού να παίξουν.
1: Δεν ξέρουν να σκάνε την μπάλα κάτω. Ναι. Δεν ξέρουν μια τρίπλα. Θα βάσουν να παίζουν κάτω από το καλάθι. 15 χρονών παιδιά, όποιο ψηλό υπήρχε τότε, δεν ξέρω και τώρα γίνεται αυτό. Ακόμα χειρότερα.
0: Συνήθως αυτό γίνεται.
1: Παίξε αγόρι μου σέντερ για να κερδίζω. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Έχουν λάθος ο φίλος, άλλη άποψη. Ο Μακ Σλαμ. Έχουν λάθος όσοι λένε για τον Γιάννη. Απουσίες έχουν καταγράψει περισσότεροι από τους άσους του NBA. Επίσης φέτος η συγκυρία προηγούμενης αποχής λόγω τραυματισμού και νέας ομάδας δεν βοήθησε. Εντάξει, οκ. Okay. Έγινε. Λοιπόν. Λες να πάμε λίγο να...
0: Πάμε να δούμε τι παιχνίδια έχει ή θες να πάμε στα προηγούμενα αποτελέσματα των προκριματικών. Γιατί
1: ναι,
0: είναι...
1: πάμε λίγο, ναι.
0: Γιατί είναι γεμάτη ημέρα και σήμερα. Να το πούμε αυτό. Λοιπόν, στα σημερινά παιχνίδια αυτά για τα ευρωπαϊκά προκριματικά. Λοιπόν, στις 6.30 είναι το Λιθουανία-Βοσνία-Ζεγοβίνη. Στις 7 παίζει η εθνική μας με την Ισπανία. Ντέρμπι στην Ιταλία. Ιταλία-Σερβία. Πολύ... έτσι αμφίρροπο παιχνίδι. Πορτογαλία Γεωργία στις 9, στις 9.30 Μαυροβούνια Ουκρανία και στις 10.30 Ισλανδία Τουρκία. Η Τουρκία, η οποία πρέπει να το πούμε τέτοιο Βαγγέλη, πάει πάρα πολύ καλά. Έχει...
1: με Οσμάνι, γιατί.
0: Ναι, 7-0.
1: Μάλιστα, μου έκανε εσύ, Δημήτρη, ιδιαίτερη εντύπωση αυτό το εγκόμιο που έπλεξε στον Οσμάνο.
0: Ο Άταμα, ναι.
1: Τρελάθηκα. Δηλαδή, γιατί τόση μεγάλη έτσι, έμφαση.
0: Και δεν χρειάζεται και να το πει κιόλας.
1: Ότι είναι ο πρώτος, το καλύτερο forward στην Ευρώπη και το. Όχι, δεν χρειάζεται να το πει, αλλά γιατί τη δεδομένη στιγμή. Εντάξει. Το πίσω μέρος του μυαλού μου έχω μια εξήγηση, δεν ξέρω αν ισχύει.
0: Και εγώ την έχω.
1: Αλλά...
0: νομίζω έχουμε την ίδια, αλλά ναι. Καλό θα είναι να μην την εξωτερικεύσουμε από τώρα.
1: Ναι, γιατί δεν ξέρω αν ισχύει γι' αυτό.
0: Αυτό, να μην την εξωτερικεύσουμε από τώρα.
1: Είναι ίσως μια πρώτη ένδειξη δυσαρέσκειας του Άταμαν, έμεση όμως και έξυπνη.
0: Ότι
1: και λίγο υπόγεια.
0: Ναι, ότι αποχώρησε
1: από τον Παναθηναϊκό.
0: Από τον Παναθηναϊκό, ναι.
1: Που εκεί ήταν. Ότι ο Παναθηναϊκός τον άφησε να φύγει.
0: Ναι, ναι.
1: Κοντολογής.
0: Ναι, άφησε μια υπόνοια, ναι, ότι. Ναι, ότι άφησε...
1: ναι, κοίτα ποιον παίκτη άφησε ο Παναθηναϊκός να φύγει. Δηλαδή, εμένα έτσι μου φάνηκε λίγο.
0: Ναι, όχι, έτσι είναι.
1: Αλλά δεν ξέρω αν ισχύει.
0: Εντάξει.
1: Ή αν απλά
0: το δήλωσε.
1: Του καλύτερου παίκτη του έπλακε το εγκόμιο. Που είναι ο καλύτερος παίκτης, ο οποίος θα δερώσει την εθνική. Όχι τώρα. Χρόνια.
0: Πολλά χρόνια. Παναθηναϊκού. Πολλά χρόνια. Και σου θυμίζω, έκανε ένα καταπληκτικό ευρωμπάσκετ, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Καταλήλω. Και είχε πάθει και διάστρεμα κιόλας και ήταν καταπληκτικός ο Όσμαν. 7-0 η Τουρκία, δεν νομίζω να έχει θέμα με την πρόκριση. Και η Ιταλία-Σερβία στο Group J έχουν από ρεκόρ 5-2. Από εκεί και πέρα, Λιθουανία, Ισλανδία και Βοσνία. Δηλαδή, κινδυνεύει άμεσα και η Λιθουανία, Βαγγέλη, να μείνει εκτός παγκοσμίου. Έτσι. Δηλαδή, είναι,
1: ναι.
0: Το Group J είναι πάρα πολύ δυνατός όμιλος. Και δεν βλέπω πώς η Λιθουανία θα μπορέσει και αυτή να είναι πιστή στο ραντεβού της. Η Λιθουανία παραδοσιακή δύναμη, την οποία.
1: Κάτσε πρώτα με εμάς, αλλά αν λείψει η Λιθουανία θα είναι πολύ μεγάλη απουσία. Αν λείψουμε και εμείς, τεράστια. Εντάξει.
0: Δηλαδή, δύο παραδοσιακές ευρωπαϊκές μπασκετικές δυνάμεις θα λείπουν από το παγκόσμιο κύπελο.
1: Ναι.
0: Πάμε και στο Group K. Γερμανία ρεκόρ 7-1, Κροατία 7-1 και Πολωνία 7-1. Αυτές οι τρεις ομάδες έχουν κλειδώσει. Και η Λετωνία, Βαγγέλη, 4-4. Ολλανδία 2-6 και Ισραήλ 2-6. Και η Λετωνία, πολύ δύσκολα για αυτή, θα προλάβει το ραντεβού στο παγκόσμιο κύπελο του Κατάρ. Και στο τελευταίο γκρουπ, στο γκρουπ L, Γαλλία έχει ρεκόρ 7-1, Φιλανδία 5-3, Σλοβενία 4-4, Σουηδία 4-4, Ουγγαρία 4-4. Μεγάλη μάχη εκεί θα γίνει και Εστονία με ρεκόρ 3-5. Άρα καταλαβαίνουμε ότι πρέπει και οι ακροατές λίγο να το συνηθίσουν. Τα παράθυρα δεν είναι καθόλου μα καθόλου εύκολα πλέον.
1: Ναι, και με αστάθμητους παράγοντες πάρα πολλούς.
0: Ναι, αλλαγές στα ρόστερ, τραυματισμούς. Μπαινοβγαίνουν παίχτες από Ευρωλίγκα και NBA και η Ελλάδα πρέπει να το πούμε αυτό, ότι δεν έχουμε την πολύ μεγάλη δεξαμενή πλέον.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Δεν έχουμε τη μεγάλη δεξαμενή.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Και κανείς δεν περισσεύει. Δηλαδή και αυτά τα προκριματικά θα γίνουν μάθημα. Απλά ελπίζω να μην μάθουμε με το σκληρό τρόπο, Βαγγέλη. Δηλαδή με αποκλεισμό.
1: Ναι, εγώ βλέπω την επόμενη μέρα. Αυτό με απασχολεί. Ποιος είναι ο Αντικαλάθης? Ποιος είναι ο Αντισλούκας? Ποιος είναι ο Αντιπαπανικολάου? Ποιος είναι ο Αντιγιάννης?
0: Μετά
1: από 4 χρόνια, 3-4 και ο Γιάννης δεν θα μπορεί να παίξει.
0: Μα είναι 32
1: δεν θα παίζει. Αυτό λέω.
0: Είναι 32 χρόνια, ναι. Τώρα δεν είναι.
1: Ο Μίτογλου, που είναι πιο μικρός ηλικία. Ποιος θα είναι πίσω από τον Μίτογλου?
0: Θα στηριχτούμε στον Αβδάλα, στον Σαμοντούροφ, στον Ιωτόπουλο.
1: Όταν μπορούν, θα έρθουν.

0: δεν παίζουν όταν δεν έχουν εξετάσεις ή αν δεν μπαίνουν στο NBA. Γιατί είναι πάρα πολύ πιθανό να τους δούμε στο NBA αυτούς τους δύο, έτσι.
1: Λέμε τώρα αυτούς τους δύο. Πολύ πιθανό. Απλά εγώ νομίζω, Βαγγέλη, ότι πρέπει να έχουμε και παιδιά σαν τον Χαραλαμπόπουλο που αγαπάνε πραγματικά την εθνική και ρισκάρουν και όλα την υγεία
0: του. Σαν τον Παπα-Νικολάου. Εντάξει, τα παιδιά που είναι στην διάσταση.
1: Την αγαπάνε, την αγαπάνε. Σαν τον
0: Λαρετζάκη, σαν τον Λαρετζάκη. Κάτι απαξιωτικά σχόλια που έρχονται εδώ.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Όλοι τους χάλια, το ένα είναι ντροπή.
1: Είναι ντροπή αυτό.
0: Είναι ντροπή. Και ο Σπανούλης λατρεύει την εθνική. Η Ελλάδα για τον Σπανούλη είναι πάνω από όλους και από όλα.
1: Είναι
0: η χώρα
1: του. Η πιο σημαντική δουλειά συσσαγωγικά που έχει. Είναι έτσι. Το πιο σημαντικό για αυτό.
0: Είναι σε δύσκολη θέση και έχουν γίνει γενικώς λάθη. Και από την Ομοσπονδία και από τον ίδιο και από παίκτες.
1: Από όλους.
0: Και από εμάς που έντονα δεν πιέσαμε προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Δεν βλέπαμε τι γινόταν με την Πορτογαλία και την Ρουμανία. Και εμείς θα έπρεπε να μιλήσουμε, να πιέσουμε.
1: Να είμαστε πιο σκληροί.
0: Παναπαθήκαμε κι εμείς. Ναι, πιο σκληροί. Δεν κατάλαβα. Όλοι ήταν εκεί. Είστε υποχρεωμένοι. Πρέπει να το πούμε τότε, όχι τώρα. Τώρα είναι αργά.
1: Τώρα είναι αργά.
0: Και εμείς φταίμε λοιπόν. Όχι, φίλε Κωνσταντίνε, δεν έχει βρει ομάδα ο Άνταμαν.
1: Όχι, δεν έχει βρει ομάδα.
0: Και τον βλέπεις να βλέπει να βρίσκει ομάδα. Εγώ δεν τον βλέπω για φέτος.
1: Και εγώ νομίζω μόνο.
0: Δεν τον βλέπω.
1: Θα είναι μόνο με. Θα ξεκουράζεται.
0: Θέλει να κάνει τα μπανάκια του, να σπάει κανένα πιάτο στο μπράβο, κεφάλι μπράβο, του, μπράβο. Στη σήμη.
1: Εντάξει, και μετά. Προκριματικά και μετά τελική φάση στο Κατάρ. Καλοκαίρι. Και εγώ νομίζω ότι ένα χρόνο θα κάτσει. Ένα χρόνο θα κάτσει, νομίζω.
0: Ναι.
1: Εντάξει, έφαγε και αυτό αρκετή πίεση εδώ πέρα, νομίζω.
0: Την πίεση που δεν θα ξανανιώσει ποτέ του έφαγε.
1: Ναι, έφαγε πολύ. Δηλαδή στην ΕΦΕΣ δεν είχε τέτοια πίεση.
0: Απλά νομίζω ότι υποτίμησε λίγο. Τις συνθήκες κάποιες τις οποίες θα κούτσαρε στον Παναθηναϊκό.
1: Εντάξει,
0: από ένα σημείο και μετά παραδόθηκε και μετά έγινε.
1: Μα δεν το είχε βιώσει τόσο. Δηλαδή στην ΕΦΕΣ δεν είχε τέτοια πίεση για αποτελέσματα.
0: Όχι, γιατί είχε οπαδούς.
1: Για αποτελέσματα. Αυτό.
0: Τι έχει.
1: Για αποτελέσματα. Αυτό είναι το όλο. Η όλη ιστορία.
0: Ο Παντελής. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα, Δημήτρη. Να μην τον ξανακαλέσει, λέει, στην εθνική το Γιάννη. Καλός χρυσός, αλλά κάθε φορά τα ίδια, θα έρθει, δεν θα έρθει. Δεν είναι μια ομάδα να στηρίζει ένα παίκτη. Έλεος, ναι, σε ποιον Άλβαρης η Παντελή να στηρίχθει. Έλεος, κάθε φορά, καλός χρυσός ο Γιάννης, αλλά κάθε φορά τα ίδια, δεν τον αφήνουν δηλαδή τις ομάδες να έρθει. Τα ίδια και τα ίδια. Λοιπόν, εμένα με ενοχλεί, είπα λοιπόν, η ιδέα ότι στηρίζει ένα παίκτη, παρουσία του οποίου είναι αναμφισβήτητα όχι σημαντική. Το Α και το Ω.
1: Ανεβάζει και την Ελλάδα δύο επίπεδα την ανεβάζει όταν είναι και
0: ο Γιάννης. Έτσι. Όσο με ενοχλεί αυτή η ιδέα, αλλά τόσο με ενοχλεί και αυτό που λέει ο φίλος, να μην ξενικληθεί. Όχι. Απλά. Τέλος πάντων, ό,τι να έχει γίνει, έχει γίνει. Εντάξει.
1: Ναι, και εγώ νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε στα παιδιά που βρίσκονται εδώ και στα παιδιά τα οποία ετοιμάζονται για ένα πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι.
0: Δηλαδή με ενοχλεί, το λέω ειλικρινά, να βλέπω το Γιάννη σαν στην Μύκονο, εδώ. Στο σκάφος, από εδώ, από εκεί, ακόμα στην Ελλάδα είναι.
1: Αφού χθες έβλεπε το Ολυμπιακός Προμηθέας, έβλεπε τον Άλεξ.
0: Είδε τον, μπράβο, το φιλικό αγώνα.
1: Ναι,
0: και να μην είναι στην εθνική. Εμένα με ενοχλεί αυτό, τι να κάνουμε τώρα. Πειράζει.
1: Καθόλου. Και εμένα με ενοχλεί. Πάρα πολύ καλά.
0: Όπως τον αγώνα το δεύτερο ήταν που ήταν παντρευόταν ο Θανάση, ο Κώστας. Ο Κώστας, νομίζω. Στο γάμο του Κώστα και ήταν κάπου εδώ στην Αθήνα σε ένα. Τα τρία αδέλφια και δεν ήταν κανείς στην εθνική. Με ενοχλεί, ρε παιδιά. Λοιπόν, παρακάτω, πάμε. Να κάνω, μέχρι εδώ. Κοίτα τι γίνεται. Τον Φίβο Κό, λέει, ο ανέλαβε. Κάνει πλάκα ο Δημήτρης. Ο Άταμα λέει, ανέλαβε το Φίβο Κό. Εντάξει, οκ. Okay. Πλάκα είχε και ο Χουάντσο πάντως, έτσι.
1: Ωραία δήλωση, ότι παίζω στο σπίτι μου.
0: Χαβαλές, είναι ωραίος τύπος.
1: Ναι, είναι ωραίος τύπος. Αλλά,
0: είναι ωραίος τύπος.
1: Αλλά θα φοράω τα κόκκινα και το κόκκινο απαγορεύεται στο σπίτι μου.
0: Ναι.
1: Είναι
0: ναι,
1: ωραίο,
0: ναι,
1: είναι ωραίος ναι. Και ακομπλεξάριστος. Και ακομπλεξάριστος. Δηλαδή ναι. Δεν υπάρχουν τέτοιοι πολλοί παίχτες, νομίζω, στο ευρωπαϊκό, αλλά και στο παγκόσμιο μπάσκετ. Και γι' αυτό νομίζω έχει και πολλές συμπάθειες, Βαγγέλη, ο Χουάντσο Ορναγκόμεθ.
0: Έχει κάνει και εξαιρετικές κινήσεις εξωαγωνιστικές. Δηλαδή,
1: θυμίζω ότι
0: σέβεται, ότι εκτιμά, ότι κάνει.
1: Θυμίζω ότι πέρσι στο,
0: είναι άλλη
1: πέρσι στο ΣΕΦ έκατσε και είδε την απονομή του Ολυμπιακού όταν ο Ολυμπιακός κατέξε το πτάλμα στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτά δείχνουν και το ποιόν του και τι αθλητική παιδεία έχει ο συγκεκριμένος παίχτης.
0: Λοιπόν, πάμε σε επιμέρους αγώνες μέχρι να πάει 5 η ώρα και να πάμε για το δελτίο αθλητικών ειδήσεων.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, Βεζένκοφ έχει μπροστά τις επιδόσεις του.
1: Τα στατιστικά του. Δεν τα έχω, αλλά θυμάμαι ότι.
0: Σπεκτάρας.
1: Θυμάμαι ότι πέτυχε 36 πόντους σε 30, στα 34 λεπτά, αλλά θα τα δούμε, δεν είναι κάτι.
0: Ναι. Και μετά του Δημητρίεβιτς. Αυτά τα δύο. Ξεχωρίζει και η δήλωση του Βεζένκο βεβαίως για το παράθυρο του Νοεμβρίου. Αν είμαι γερός, αν είμαι δυνατός, αν είμαι υγιής, θα δώσω πάλι το παρόν. Να πούμε ότι η Βουλγαρία είναι στα προ-προκριματικά.
1: Προ-προκριματικά του Ευρωμπάσκετ του 2029.
0: Έτσι. Του Ευρωμπάσκετ του 2029. Από τώρα έχει ξεκινήσει η ιστορία αυτή. Κάτσε να τα βρούμε, γιατί πραγματικά, ειδικά του Δημητρίεβιτς, έκανε πράγματα και θάματα. Λοιπόν, παίκτης του Άρη.
1: Τα βρήκα και τα δύο. Mm-hmm. Λοιπόν, παίκτης του Άρη. Λοιπόν, τι έκανε.
0: Νάτος, εδώ τον
1: το παιχνίδι της Αυστρίας.
0: 15 ποντάκια, φίλε.
1: 15 πόντους, 12.
0: Ναι, 2-5 τρίποντα. Δεν ήταν τόσο εύστοχος, αλλά σημασία έχει το triple double που έκανε. 2-5 τρίποντα, 2-8 τρίποντα, 5-6 βολές, 14 rebound, 15 πόντους, 14 rebound, 11 assist. Δύο κλεψίματα, δύο λάθη. Καλώς.
1: Σε 32 λεπτά, Δεν έπαιξε, ξέρω εγώ, 37. 32 ναι. λεπτά. Καταπληκτική εμφάνιση.
0: Είναι το πρώτο triple-double που κάνει παίκτης, διεθνής παίκτης, με την εθνική ομάδα των Σκοπίων.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δεν είναι μικρό πράγμα.
1: Θα έχουμε να δούμε ωραία πράγματα από το συγκεκριμένο παίκτη, ο οποίος παίζει στον Άρη, είναι γεννηθεί στο 1998-23 Φεβρουαρίου, δηλαδή έχει να μας δείξει νομίζω πολλά ο Νένατ Δημητρίεβιτς. Και πάμε λίγο και στο Βεζένκοφ, ο οποίος ήταν ο ηγέτης της.
0: Η ΕΦΕΣ έχει, συγγνώμη που
1: σου διακόπτω,
0: λέει ο ΓΚ, λέει τι λέτε, λέει η ΕΦΕΣ σε μέσο όρο εισιτηρίων είναι πολλά χρόνια πάνω από τον Ολυμπιακό, λέει, έχει καθαρά από τον Ολυμπιακό, γιατί μόνο ρε φίλε, και από τον Παναθηναϊκό μπορεί να το πάρεις έτσι, έχει καθαρά μπασχετικό κοινό, έχει μπασχετικό κοινό, όχι μεγάλο και δεν είναι φανατικό.
1: Αυτό εμείς που
0: δηλαδή της Φενέρ το,
1: είναι πολύ
0: το κοινό δεν το έχει η ΕΦΕΣ.
1: Και αυτό που
0: είναι light η κατάσταση στην ΕΦΕΣ τώρα, τι να πούμε.
1: Και αυτό που το λέγαμε είναι ότι ακόμα και να μην είχε κατακτήσει τις δύο back-to-back Ευρωλίγκες ο Άταμαν, δεν θα το έλεγε κανείς ότι είναι αποτυχημένος ή ότι δεν έκανε καλή δουλειά στην ΕΦΕΣ. Αυτό λέμε, ότι η ΕΦΕΣ δεν έχει τις απαιτήσεις ενός club, ενός brand name σαν του Παναθηναϊκού, σαν του Ολυμπιακού. Αυτό εννοούμε για την πίεση.
0: Και βέβαια να πάμε λίγο και στον Μπάντιο, που έκανε εξαιρετική εμφάνιση χθες. Μάλιστα η FIBA στον αγώνα με την νίκη της Σενεγάλης. Μάλιστα η ίδια η FIBA έχει και τα καλύτερα στιγμιότυπα στην απόδοση του παίκτη του Παναθηναϊκού από τον Σενεγαλέζο. 97-71 νίκησε η Σενεγάλη το Μάλι. Είναι στην κορυφή της. Δεν έκανε τον προηγούμενο αγώνα καλό.
1: Δεν ήταν καλός, όχι στο
0: αλλά σε αυτόν εδώ ήταν σούπερ. Ο Μπράνκο Μπάντιο λοιπόν είχε στον αγώνα, δεν ήταν πολύ εύστοχος και αυτή η φορά, αλλά είχε 22 πόντους συνολικά, 0 στα 3 δίποντα, 5 στα 15 τρίποντα, 7 στα 8 βολές, 8 assist, 6 rebound, 2 κλεψίματα.
1: Και Ευαγγέλη, αυτό πρέπει να πούμε ότι χρησιμοποιείται σαν άσος εκεί.
0: Εγώ δηλαδή, το έχω πει πολλές φορές από
1: εδώ. Δηλαδή πρέπει να το πω ότι χρησιμοποιείται σαν καθαρός. Παίζει το ασώδιο, αλλά χρησιμοποιείται εκεί περισσότερο σαν καθαρός άσος.
0: Η βασική σκέψη του Μπραντοβίτς, εγώ πιστεύω, εκτιμώ, ότι ήταν ένα άσο Μπάντιο. Όταν έφυγε ο Όσμαν και ήθελε πόντους σίγουρους, τότε πήγε στην Ελίση, στην Φρανσίσκο, και ο Μπάντιο θα είναι πίσω από τον. Δεν ξέρω. Αυτά είναι.
1: Δεν ξέρουμε τώρα τι δίδυμα.
0: Στο κεφάλι του Ζωτς.
1: Τι δίδυμα θα φτιάξει ο
0: του
1: coach.
0: Ήταν Μπάντιο Ναν.
1: Ναι. Αυτή ήταν το αρχικό του.
0: Τώρα πήγε στον Φρανσίσκο, από τον οποίο παίρνει πολύ περισσότερα πράγματα όσον αφορά το σκοράρισμα.
1: Και δημιουργία και σκοράρισμα.
0: Αλλά τον Μπάντιο τον θέλει οπωσδήποτε. Θα παίζει πάρα πολύ ώρα. Θα έχει πολλά λεπτά συμμετοχής. Λίγο λιγότερο ο Γκραντ, είναι οι δύο αμυντικοί, η καλύτερη αμυντική του Παναθηναϊκού θα είναι φέτος στην περιφέρεια.
1: Και πέρσι δεν έχει κανένα. Αυτή
0: έχει δίκιο πάντως.
1: Πέρσι δεν έχει κανένα.
0: Δεν έχει κανένα. Έλα μωρέ, εντάξει τώρα.
1: Πέρσι δεν έχει κανένα.
0: Το λέγαμε, το ξαναλέγαμε. Εντάξει. Ο Άταμαν είχε πάρει την μπάλα Νάν και βάλει. Δεν γίνεται.
1: Αυτό πρέπει να πούμε, ότι σαν άσος φαίνεται ότι ίσως και να χρησιμοποιεί και στον Παναθηναϊκό. Θα δούμε τώρα πώς θα το χρησιμοποιήσει. Αλλά παίζει στην εθνική του ομάδα, παίζει σαν καθαρός άσος.
0: Τώρα ο Ενζάη. Στο χθεσινό αγώνα πάλι είχε 3 πόντους, 1 στο 1 δίποντο, 0 στα 2 τρίποντα, 1 στις 2 βολές. Καλά, ας τολμήσει να κάνει τρίποντα με τον,
1: εντάξει,
0: με τον Μπαρτζόκα, θα γελάσουμε.
1: Η τελευταία του επιλογή θα είναι. Δηλαδή, αν τον έχουν εντελώς ελεύθερο σαν τον Καλάθι, παράδειγμα, θα εκτελεί τα τρίποντα. Ναι. Δεν νομίζω να εκτελεί πάρα πολλά. Εντάξει. Και δεν τον πήρε ο Ολυμπιακός και για να σκοράρει, έτσι. Τον πήρε για άλλη δουλειά.
0: Ναι, επειδή ήταν 0 στα 2 τρίποντα, γι' αυτό το λέω αυτό.
1: Το κατάλαβα.
0: Είχε
1: το
0: λοιπόν 3 πόντους ο Ντζάι, 1-1 δίποντο, 0-2 τρίποντα, 1-2 βολές, 4 rebound, 2 κλεψίματα και έπαιξε αρκετά. Έτσι. Έπαιξε 22,5 λεπτά.
1: 22,5 λεπτά, ναι.
0: Δεν έπαιξε λίγο.
1: Εντάξει, είναι παίχτης ενέργειας νομίζω. Είναι παίχτης ρολίστας ο Ντζάι. Και, ναι. Και αυτό θα κάνει.
0: Μα αυτό νομίζω, αυτή είναι τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό εγώ προσωπικά πιστεύω ότι θα πάρει και κάποιο παίχτη ακόμα.
1: Θα πάρει καλό παίχτη και εγώ μέσω της περίοδου.
0: Άποψή μου είναι αυτή. Και δεν ξέρω τι θα κάνει.
1: Και εμένα θα χρειαστεί μια ένεση ποιότητας νομίζω. Έτσι. Κάπως θα φορούν.
0: Κυρίως το 3. 3-4.
1: 3-4
0: εκεί. Εκεί.
1: Γιατί ο Ντζάι είναι 4 και άμα κληθεί να υπηρετήσει και άλλη θέση πάει και λίγο προς το 5.
0: Έτσι. Λοιπόν. Πάμε για δελτίο αθλητικών ειδήσεων, επιστρέφουμε τάχιστα σε λίγο.

0: Eraspor 101,8. Eraspor 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Βίκη Σπυρού. Η Εθνική Ελλάδα υποδέχεται την Ισπανία στο T-Center σε μια κρίσιμη μάχη για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027. Η Ελλάδα έχει ρεκόρ 3 νικών, 4 ητών και πλέον χρειάζεται το απόλυτο στις υπόλοιπες 5 αναμετρήσεις για να είναι σίγουρη για την παρουσία της στο Κατάρ το επόμενο καλοκαίρι. Τζάμπολ του αγώνα στις 7 με μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport και την ΕΡΑ Sport. Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος ξεπέρασε σε χρόνο ρεκόρ τον τραυματισμό του και μπήκε στην 12άδα αντί του Κώστα Παπα-Νικολάου, ο οποίος έμεινε εκτός λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο. Στο ποδόσφαιρο τώρα, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας στις 7.30 το Λεβαδιακό στην αναμέτρηση που κλείνει την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής στοίχημαν Super League. Μελούζα και Κάγκουα η αποστολή του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι στη Λιβαδιά. 2.000 οπαδοί των Πρασίνων θα δηλώσουν παρόν, πλήρης θα παραταχθούν οι διωτοί. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά από την Era Sport και τηλεοπτικά από το Nova Sports 2 High Definition. Πρόταση στη ρωσική Μπαλτίκα για την απόκτηση του 25χρονου διεθνούς με το Mali Stopper. Nathan Gassama έχει καταθέσει ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με δημοσίευμα του Foot Mercato. Για την απόκτηση του Αζεντίνου Νάι από την Χιρόνα φαίνεται να πιέζουν οι πράσινοι σύμφωνα με νέο ρεπορτάζ από την Ισπανία. Ανατροπή δεδομένων στην υπόθεση του Γκουστάβο Πουέρτας, καθώς ο παίκτης σύμφωνα με τους Κολομβιανούς οδεύει στον Ολυμπιακό ως δανεικός από την Νότιγχαμ. Σύμφωνα με τον Κολομβιανό δημοσιογράφο Πίπε Σιέρα, υπάρχει συμφωνία της Νότιγχαμ Φόρεστ με τη Σαντατέρ και με τον παίκτη για συμβόλαιο στο 2030 και άμεση παραχώρηση στους Ερυθρόλευκους. Στο μεταξύ, ο Ολυμπιακός διαψεύδει κάθε σενάριο για τον Ρούμπεν Βάργκας και τον Μπράιν Χιλ. Στη μεταγραφική λίστα του για την ενίσχυση της στα εξτρέμ μπαίνουν πλέον άλλα ονόματα. Η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ απέρριψε την ένσταση του Αστέρα Τρίπολης για τον αγώνα με το Λεβαδιακό και έτσι οι διωτοί θα μετάσχουν κανονικά στη link phase του κυπέλου Ελλάδας. Σπουδαία πρόκριση χθες για την Εθνική Βόλεϊ των Γυναικών, η οποία νίκησε τη Γαλλία με 3-0 και έκλεισε θέση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος για δεύτερη φορά στην ιστορία της μετά το 1991. Η δεύτερη ομάδα της Εθνικής Βόλεϊ Γυναικών κατέκτησε την τέταρτη θέση στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντα, καθώς ιτήθηκε στο μικρό τελικό 3-2 από τη Σερβία. Η εξαιρετική πορεία της Εθνικής Βόλεϊ Ανδρών στους Μεσογειακούς ολοκληρώθηκε με το αργυρό μετάλλιο, καθώς η Γαλλία ήταν ανώτερη στον τελικό, επικρατώντας της Γαλανόλευκης με 3-0 σετ. Τρεις ακόμη σημαντικές διακρίσεις πρόσθεσε η ελληνική αποστολή σε συγκομιδή της στους Μεσογειακούς Αγώνες, με ένα χρυσό μετάλλιο στο τένις και δύο αργυρά στο στίβο. Στο διπλό γυναικών του τένις, η Ελένη Κοροκοζίδη και η Μάρθα Ματούλα έφτασαν μέχρι την κορυφή κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο. Στο βάθρο ανέβηκε εκεί ο Χρήστος Φραντζεσκάκης στην σφυροβολία με βολή στα 77 μέτρα και 59 εκατοστά που του χάρισε το αργυρό μετάλλιο. Ενώ μία ακόμη σημαντική διάκριση για την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, η οποία κατέκτησε χθες το αργυρό μετάλλιο στα 100 μέτρα με χρόνο 11.41. Ώρα χρυσού για την Ελλάδα. Η Εθνική αντιμετωπίζει απόψε την Αίγυπτο στον τελικό των Μεσογειακών Αγώνων στο handball των ανδρών με στόχο να ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 9.30 και θα μεταδοθεί από το Earth Sports 1. Πρώτη νίκη χθες για την εθνική μας ομάδα από όλων των ανδρών στους Μεσογειακούς, αφού επιβλήθηκε εύκολα τη Σλοβενία με 22-9. Αύριο στις 6.30 το απόγευμα, με μετάδοση από την ΕΡΤ Sports 1, αντιμετωπίζει τη Σερβία για μία θέση στα ημιτελικά. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς καλείται να σπάσει το αρνητικό σερί του απέναντι στον Αρτούρ Φις και να πάρει το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του US Open. Ο αγώνας αρχίσει στις 6 και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Eurosport. Με μια μεγάλη έκπληξη άργησε το τέταρτο και τελευταίο Grand Slam της σεζόν, καθώς ο Νόβακ Τζόκοβιτς αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο του κορυφαίου τουρνουά που διεξάγεται στη Νέα Υόρκη, κάτι που είχε συμβεί εδώ και 20 χρόνια. Η Ολλανδική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ζήτησε τη διεξαγωγή μιας διεθνούς συνόδου κορυφής στο Άμστερνταμ, καθώς χωρίς τον Ντζιάν Ινφαντίνο, προκειμένου να συζητηθεί μια ριζική μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης της FIFA. Τέλος, με τον Τάσο Δουβίκα να χρήζει σκόρερ, η Κόμο, αντίπαλος της ΑΕΚ στην link phase του Champions League, πανηγύρισε σπουδαία εκτός έδρας νίκη σε βάρος της Νάπολη με 2-1. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο edsports.gr.
0: Era Sport 101,8. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
3: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
4: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: 5 Σεπτεμβρίου, πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
6: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
7: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Εγώ λάθος ακουστικά η βάλα, ρε εσύ Γιάννη. Τι δεν ακούγομαι, ακούγω μια χαρά. Λοιπόν, ακούτε Ρασπόρ, ακούτε 24 δευτερόλεπτα. Και τι ήταν να μιλήσουμε για την Εθνική, που γιατί άλλο θα μιλούσαμε βέβαια. Σε λίγη ώρα, σε λιγότερο από 2 ώρες, δοκιμάζεται. Αυτή είναι η αλήθεια, δοκιμάζεται. Σε ένα δύσκολο αγώνα κόντρα στην Ισπανία. Επαναλαμβάνω, 7 η ώρα Ελλάδα-Ισπανία στο T-Center. Ελπίζουμε να είναι κατάμεστο. Εκεί θα είναι ο Κωστής Σωτηρίου για να μας μεταδώσει τον αγώνα για την Era Sport. Φυσικά εκεί τηλεοπτικά θα είναι και οι συνάδελφοι από την R2 Sports, που θα μεταδώσει τηλεοπτικά την αναμέτρηση. Αλλά πάρα πολλά μηνύματα. Υπάρχει ευαισθησία, υπάρχει μεγάλη αγάπη για την Εθνική. Διαφορετικές απόψεις, εντάξει, οκ, okay, αλλά και εμείς με τη σειρά μας, ας μην απαξιώνουμε τα παιδιά που υπάρχουν. Δίνουν ό,τι μπορούν, κάνουν ό,τι μπορούν. Για άλλο πράγμα μιλάμε εμείς. Αυτό που μας προβληματίζει είναι η επόμενη μέρα, η συνέχεια της εθνικής μας. Αυτό είναι που μας προβληματίζει. Λοιπόν, και για τον Ολυμπιακό μιλήσαμε και για το ενδεχόμενο να αποκτηθεί κάποιος παίκτης ακόμα. Ο φίλος ο Χρήστος, ο Μάχημος 7, έρχεται, λέει, ο κύριος με το 11 για 3 έως 4. Δεν ξέρω, φίλε, αλλά άμα έρθει ο Χεζόνια στον Ολυμπιακό, άμα υπάρχει για περίπτωση, θα είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Εγώ το θεωρώ πολύ δύσκολο για πάρα πολλούς λόγους.

0: Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Νίκος Χαραγιώρης, Νικόλα μου, καλησπέρα φίλε.
1: Καλησπέρα Βαγγέλη, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
0: Δεν ξέρω, έλεγα πριν εδώ και με τον Δημήτρη τον Μπούκα ότι αυτό με προβληματίζει στην Εθνική. Ξέρω ότι λατρεύεις κι εσύ, όπως όλοι μας στην Εθνική. Είναι η επόμενη μέρα ρε εσύ, Νίκο, αυτό είναι το θέμα. Τώρα, πετύχουμε, αποτύχουμε να πάμε στο παγκόσμιο που είναι δύσκολη ιστορία. Το ξέρουμε, το βλέπουμε, έτσι. Η επόμενη μέρα, τι θα γίνει χωρίς Λούκα, χωρίς Παπα-Νικολάου, χωρίς
1: Καλάθι,
0: χωρίς Μίτογλου σε λίγα χρόνια, χωρίς Γιάννη, σου λέω εγώ μετά από 3-4 χρόνια. Υπάρχει επόμενη γενιά, βλέπεις κι εσύ. Αυτό είναι που με τρελαίνει εμένα. Δεν βλέπω κάτι να έρχεται από πίσω. Για πες. Συγγνώμη τώρα, αλλά...
1: Ναι, ελπίδα ίσως να είναι οι ελπίδες, αν θέλεις, οι παίκτες που αγωνίζονται στο NCAA, δηλαδή ο Σαμοντούροφ, ο Αβδάλας, ο Λιωτόπουλος, ο Ζούγρης.
0: Ωραία όλα αυτά.
1: Θα μπορούσαν να αποτελέσουν κάποιες. Ναι,
0: εγώ συμφωνώ, αλλά ναι, αν κάποιοι από αυτούς πάνε στο NBA ή και στο NCAA που παίζουν,
1: ναι,
0: δεν μπορούν να δώσουν το παρόν. Ναι, έχουν μαθήματα.
1: Είναι
0: δηλαδή, καταλαβαίνεις τη συνέχεια, ναι, οκ, okay, αλλά στα παράθυρα, ας πούμε, θα μπορούν να έρχονται να παίζουν. Τι να τους κάνω,
1: όχι,
0: να είναι...
1: Όχι. Εκεί θα υπάρχει πρόβλημα. Γενικά πρόβλημα υπάρχει με την παραγωγική διαδικασία.
0: Άντε, μπράβο.
1: Με την ανάδειξη παιχτών.
0: Αυτό.
1: Και το πιο δύσκολο είναι, νομίζω ότι αυτό έχει αποδειχθεί πάρα πολλές φορές και πάρα πολλά τα παραδείγματα, δεκάδες, εκατοντάδες, το πώς ένα ταλέντο θα μπορέσει να γίνει...
0: Πρωταγωνιστής.
1: Ναι. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή... Να περάσει από το στάδιο του ταλέντου σε έναν παίκτη ο οποίος θα μπορέσει να έρθει να βοηθήσει σημαντικά, αυτό, ουσιαστικά. Ναι, αυτό είναι το πάρα πολύ δύσκολο. Εντάξει, μια άλλη κουβέντα που γίνεται συνεχώς είναι ότι και αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά από τα πάρα πολύ χαμηλά ποσοστά που έχουμε στο τρίποντο ότι δεν παράγουμε σουτέρ, δεν παράγουμε δηλαδή παίκτες που να έχουν έφεση ικανότητα στο σουτ. Υπάρχουν κατά καιρούς κάποιοι.
0: Μα τέτοι, τώρα, Νίκο μου,
1: ναι,
0: τώρα έχουμε Ντόρσεϊ, έχουμε το Λιόπουλο.
1: Ναι.
0: Πάλι. Υπολοιπόμαστε το τρίποντο. Πάλι στο σουτ. Εκεί είναι το θέμα.
1: Πλέον το σουτ είναι.
0: Ναι, πρέπει να σουτάρουν όλοι.
1: Κατάλαβε ποιο είναι το θρέμα. Δηλαδή είναι και το 4 πλέον στο σύγχρονο μπάσκετ. Πρέπει να διαθέτει καλό μακρινό περιφερειακό σουτ, όπως θέλεις μπορείς να το πεις. Και ένα άλλο πρόβλημα το οποίο μπορεί να βρούμε μπροστά μας. Επανέρχομαι στο αυτό με το οποίο ξεκίνησε ο Βαγγέλη, είναι ότι αν τυχόν δεν μπορέσουμε να προκριθούμε στο μητό μπάσκετ,
0: εκεί,
1: μετά θα πρέπει να περιμένουμε το 29. Για να παίξουμε σε μια μεγάλη διοργάνωση.
0: Ευρωπαϊκό.
1: Ναι. Η τελική φάση, η οποία θα γίνει στη Μαδρίτη, ο όμιλος θα γίνει στην Αθήνα. Ως γνωστόν, θα είμαστε συνδιοργανωτές, μια από τις 4 χώρες που θα συνδιοργανώσουν το Ευρωμπάσκετ. Τότε ο Γιάννης θα είναι στα 35 του και δεν ξέρουμε ποιοι παίκτες θα μπορούν να είναι στο πλευρό του. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα τον πλαισιώνουν εξαιτίας του προβλήματος που έχουμε. Δηλαδή, θα υπάρχει πλέον πολύ μεγάλο πρόβλημα, όχι μόνο ποσοτικό, αλλά και ποιοτικό. Mm-hmm. Βαγγέλη, για να είναι η εθνική μας ομάδα.
0: Και θα πάμε σε προκριματικά έτσι για το Ευρωμπάσκετ, έτσι.
1: Ναι, φυσικά, ναι. Τώρα όλα αυτά είναι. Μακάρι σήμερα να μπορεί η εθνική ομάδα να πάει αυτό το παιχνίδι που είναι τελικός, που είναι αγώνας δίκως αύριο.
0: Και βλέπουμε και για τους υπόλοιπους, για τα παράθυρα.
1: Και να,
0: για το...
1: ναι, να ορίζει την τύχη της, να έχει δηλαδή την τύχη της στα χέρια της και όχι μετά να εξαρτάται από τα αποτελέσματα των άλλων ομάδων. Γιατί είδαμε ότι. Πώς μπορούν να συμβούν και να έρθουν και ανάποδα αποτελέσματα.
0: Όπως ήταν αυτό το της
1: Πορτογαλίας μέσα στην Ισπανία. Ναι, γενικά βλέπουμε ότι χωρίς αυτό να έχει κάποιο να υπονοεί κάτι. Βλέπω ότι όλοι παίζουν μπάσκετ, ότι πλέον οι αποστάσεις έχουν μικρύνει πάρα πολύ, ότι έρχεται ένας NBA όπως είναι ο Κέτα από την Αμερική.
0: Και αλλάζει όλη την Πορτογαλία.
1: Ναι, και οδηγεί την Πορτογαλία μαζί με τον Αρτουρά.
0: Ναι, αλλά έρχεται, εκεί είναι το θέμα. Βέβαια δεν είναι Γιάννης.
1: Ναι,
0: δεν είναι Γιάννης, δεν έχει το μέγεθος, το ειδικό βάρος του Γιάννη, το ειδικό βάρος αφορά το NBA του Γιάννη, έτσι.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό δεν και έρχεται πιο εύκολα. Αλλά...
1: Superstar, ναι, είναι πιο εύκολα, αλλά βλέπουμε ότι και Superstar φέτος, σε αυτό το παράθυρο και Superstar είναι παρόντες. Δηλαδή...
0: Ακριβώς.
1: Και ο Εμπανιαμά είναι παρόν.
0: Και ο Γιώκητς είναι παρόν. Μόνο τον
1: και ο Μάρκανεν είναι παρόν. Και ο Σρέντερ είναι παρόν. Πάρα πολύ είναι.
0: Ναι. Μόνο τον Ντόνσιτς λείπει. Κανένας άλλος. Έτσι,
1: ναι, ο Ντόνσιτς, ο οποίος είχε προαναγγείλει και είχε κάνει γνωστή την απουσία του για οικογενειακούς λόγους εδώ και αρκετό καιρό.
0: Mm-hmm.
1: Επομένως, και ο Ντόνσιτς είναι ένας παίκτης ο οποίος σε κάθε προσκλητήριο είναι παρόν της εθνικής ομάδας της Σλοβενίας. Και βέβαια, και ο Ντόνσιτς είναι αυτή τη στιγμή το πιο μεγάλο περιουσιακό στοιχείο που έχουν οι Lakers.
0: Mm-hmm.
1: Ναι,
0: mm-hmm.
1: Θέλω να πω ότι ειδικά μετά και την αποχώρηση του LeBron, ο Ντόνσιτς είναι το πρώτο βιολί των Lakers. Θέλω να πω δηλαδή ότι. εφόσον ο Ντόντσιτς ήθελε να παίξει και δεν είχε αυτά τα προβλήματα τα οικογενειακά, τότε θα ήταν νομίζω και αυτός παρόν. Αλλά εμείς φτάσαμε τώρα και στην περίπτωση, αν θέλεις, ότι ο Γιάννης άλλαξε περιβάλλον. Έφυγε από τους Bucks, συνεχίζει στους Miami.
0: Εμείς το είπαμε πριν, το λέμε και με τον Κωστή και με τον Γιάννη και με τον Δημήτρη Μπούκο, τα λέγαμε πριν από λίγο. Δεν έχει βάλει ποτέ πλάτη και ο Γιάννης να πει σε οποιαδήποτε ομάδα, κοιτάξτε, εγώ υπογράφω, ναι, θα τα πάρω τα χρήματά μου, ναι, θα είμαι πρωταγωνιστής, ναι, είμαι ο Αντετοκούμπο, αλλά θα πέσουν εθνική. Δεν το έχει πει αυτό. Ούτε με τους Bucks το είπε, ούτε τώρα με τους Heat το λέει. Αυτό το λέμε, γιατί λέμε την αλήθεια. Δεν μπορώ, και έλεγα πριν από λίγο, ρε Νίκο, δεν μπορώ τον βλέπω. Να βλέπω τον άνθρωπο δηλαδή, σαν το κούμπο, δεξιά-αριστερά, με το σκάφος, να είναι χθες στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Προμηθέα παρόν και να μην είναι στην Εθνική. Είναι κρίμα, δηλαδή τρελαίνω με αυτό το πράγμα. Είναι κρίμα. Αυτή είναι η αλήθεια όμως.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρέπει να αποδεχόμαστε.
1: Θα παίξουν αυτό το παιχνίδι σήμερα χωρίς τον Γιάννη και στους Ισπανούς βλέπουμε ότι υπάρχει μια πανστρατιά. Και μάλιστα θα ήταν παρόν και ο Αλμπάμα, αλλά εξαιτίας ενός προβλήματος τραυματισμού. Βλέπουμε ότι όλοι οι NBAers, ακόμα και αυτοί που θα παίξουν για πρώτη φορά του χρόνου στο NBA, δεύτερη χρονιά, όπως είναι παραδείγματος χάρη ο Ντελαρέα ή ο Ούγκο Γκονζάλε, ο οποίος θα παίξει δεύτερη χρονιά στους Celtics, αλλά είναι παρόν εδώ πέρα και είναι πολύ μικρό σε ηλικία. Βλέπουμε ότι γενικά οι ομάδες έχουν βρει τον τρόπο να πείσουν αυτούς τους παίχτες, ο Τσούς Ματέο και τα μέλη της Ισπανικής Ομοσπονδίας, γιατί αυτή είναι η αντίπαλός μας σήμερα, και να είναι παρόντες σε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό παράθυρο, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα στο ξεκίνημα της δεύτερης φάσης των προκριματικών.
0: Λοιπόν, ΠΑΟΚ, μόνο καλές κουβέντες ακούω. Και μόνο ο ένας εκθιάζει τον άλλο. Ο Γκρέι θα έλεγα, θα χαρακτήριζα, λέει, τον Τρινκέρι προπονητή θρύλο, Τρινκέρι για τον, και δικαίως το είπα αυτό για τον Μιστακίδη. Ότι ήταν εδώ, μας μίλησε 10 λεπτά, αλλά πολύ σημαντικά, ήταν το the point αυτά που μας είπε. Δεν ζήτησε αποτελέσματα, ζήτησε ο συνέπεια του πώς ζούμε, πώς προσούμε τη φανέλα του ΠΑΟΚ και όλα αυτά. Εντάξει, okay, όλα αυτά. Αλλά είναι τα πράγματα έτσι και στην πράξη τόσο αισιόδοξα. Γιατί...
1: Εντάξει, αυτό δείχνει και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σήμερα πέτυχε την τρίτη του φιλική νίκη σε στάρμες αναμετρήσεις και αποχαιρέτησε το Μέτσοβο που παρέμεινε για μια εβδομάδα πραγματοποιώντας εκεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Νίκησε το Σιβίκος Φάλκονς με 90-71. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει και αυτός απουσίες από την προετοιμασία του. Οι διεθνείς, Μπαζίνας Καλάθης, αλλά και ο Τσέντι Όσμαν, ο οποίος είναι με την εθνική ομάδα της Τουρκίας.
0: Και βγάζει μάτια.
1: Ακριβώς.
0: Και τούμπλεξε το εγώμιο και ο Άταμαν.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Ο Ταϊρή, ο οποίος στάθηκε ενοχλής στο γόνατο, έπαιξε μόλις 6 λεπτά. Εκτός αποστολής ήταν και η Αλεξάνδρ Φώστερ, δεν τους χρησιμοποίησε ο Τρινκέρι στο σημερινό παιχνίδι, πήραν κάποιες ανάσες. Μάλιστα έκανε την έκπληξη ο Τρινκέρι χρησιμοποιώντας από το πρώτο δεκάλεπτο τον 15χρονο Γιώργο Χαραλαμπίδη. Τον είδαμε πρόσφατα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 16, Under 16, με την εθνική ομάδα των
0: Εβραίων.
1: Γιος του Κώστα Χαραλαμπίδη, ακριβώς, που είναι μέλος του τεχνικού επιτελείου της εθνικής ομάδας αλλά και του Άρη από την νέα σεζόν. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε αρκετά καλά διαστήματα στην απόδοσή του, ξέρεις ότι δεν είναι το αποτέλεσμα το ζητούμενο σε αυτά τα παιχνίδια προετοιμασίας.
0: Μόνο αυτό δεν είναι, ναι.
1: Είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων, αυτό το κλισέ το οποίο λέμε, αλλά αυτή είναι η ουσία για τους προπονητές. Να δοκιμάσουν σχήματα, πρόσωπα, πράγματα, να δουν αυτά που θέλουν μέσα στο παρκέ. Και για τους παίκτες πάντοτε είναι ωραίο να σπάει αυτή η ρουτίνα και η μονοτονία των προπονήσεων.
0: Να θέλουν μπάλα οι παίκτες, μωρέ Νίκο. Εντάξει, τώρα το ξέρουμε αυτό.
1: Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα επιστρέψει, ακολουθούν τα πιο δύσκολα φιλικά τεστ για τον ΠΑΟΚ το επόμενο χρονικό διάστημα. Από αύριο, αν όχι αύριο μεθαύριο, γιατί φαντάζομαι θα υπάρξει κάποιο ρεπό, θα ενσωματωθούν στην προετοιμασία και οι τρεις διεθνείς, Καλάθης, Όσμαν και Μπαζίνας, να είναι και αυτή στη διάθεση του Αντρέα Τρινκέρι, ώστε σιγά σιγά, αν και ακόμα απομένει περισσότερο από ένας μήνας, ή ένας μήνας αν θέλουμε να μιλάμε, γιατί το διήμερο 29-30 Σεπτεμβρίου είναι η πρεμιέρα του EuroCup, λίγες μέρες μετά θα γίνει το... θα ξεκινήσει και η CBL, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βέβαια θα είναι παρόν και στη Ρόδο στο Super Cup του πρωταθλήματος. Σιγά σιγά θα αρχίσει να παίρνει πλέον ο ΠΑΟΚ και σε αριθμούς έναρξης των επίσημων υποχρεώσεων, αλλά σίγουρα θα βγουν τα πιο χρήσιμα συμπεράσματα από τον Ιταλό προπονητή στη διάρκεια αυτών των φιλικών που θα δώσει και στην Σερβία και στην Ιταλία με την Αρμάνη και φυσικά και στο τουρνουά Παύλους Γιαννακόπουλος, που είναι ένα πάρα πολύ δυνατό τεστ απέναντι σε ομάδες EuroLeague για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, ώστε σιγά σιγά να αρχίσει να προετοιμάζεται και να ανεβάζει ρυθμούς με στόχο να παρουσιαστεί στο δυνατόν πιο έτοιμη στο ξεκίνημα των επίσημων υποχρεώσεων.
0: Στον Άρη τώρα δύο πράγματα για μένα ξεχωρίζουν. Καταρχήν η πίστη, η αφοσίωση, το ξαναλέω άλλη μια φορά, του Βασίλη του Χαραλαμπόπουλου στην Εθνική.
1: Ναι.
0: Θα είναι ρίσκο για μένα. Δεν ξέρω, απ' έξω
1: ναι,
0: είμαι. Δεν ξέρω.
1: Συμφωνώ, εγώ συμφωνώ.
0: Του βγάζω το καπέλο του παιδιού αυτού.
1: Ναι,
0: του βγάζω το καπέλο για αυτό που κάνει απόψε.
1: Ναι, πέρασε από διάφορα κύματα. Θα πρέπει να πούμε ότι τραυματίστηκε στο φιλικό με την Πολωνία.
0: Ναι.
1: Υπήρξε η διάγνωση.
0: Και λέγαμε για ένα μήνα και βάλε πράγμα, τότε.
1: Υπόθηκε ότι θα μείνει ένα μήνα. Μετά είχαμε, με το που ήρθε στη Θεσσαλονίκη και υποβλήθηκε σε νέες εξετάσεις και ξεκίνησε θεραπείες υπό την επίβλεψη του ιατρικού επιτελείου των κυτρινόμαυρων, και αφού εξετάστηκε εκ νέου, υπόθηκε ότι η νέα εκτίμηση είναι ότι θα είναι μικρότερο το διάστημα της απουσίας του από την αγωνιστική δράση. Και ξαφνικά διαβάσαμε και μάθαμε προχθές ότι ο Χαραλαμπόπουλος κατηφόρησε και πάλι από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα για να προπονηθεί και για να διαπιστωθεί ότι είναι έτοιμος να μπει στη δωδεκάδα, όπως και έγινε για τον πάρα πολύ κρίσιμο καθοριστικό αγώνα κόντρα στην Ισπανία.
0: Και μπράβο και στο Σπανούλη. Όπου ως
1: ναι,
0: προπονητής
1: και στο
0: του Άρη.
1: Και στο Χαραλαμπόπουλο, διότι...
0: και στο Χαραλαμπόπουλο κυρίως. Και ο Σπανούλης
1: ναι,
0: και θα μπορούσε να.
1: Ναι. Και ο Άρης. Και ο Άρης ίσως θα μπορούσε να.
0: Έτσι, αλλά... και... μα γι' αυτό, Άρη.
1: Ναι.
0: Όταν λέω Σπανούλη, ενώ σαν προπονητή του Άρη.
1: Ναι, ναι, γιατί φυσικά και ο Άρης, ο οποίος επέτρεψε στον παίχτη, διότι προφανώς ο ίδιος ο παίχτης το ήθελε, αλλά και αποδείχθηκε και ιατρικά ότι είναι ιατρικά εντάξει για να μπορέσει να αγωνιστεί, και έτσι θα είναι κανονικά στην δωδεκάδα. Και με δεδομένη και την απουσία του Κώστα Παπα-Νικολάου, που όπως έγινε γνωστό αντιμετωπίζει ένα πρώτο τραυματισμού στο γόνατο, είναι πάρα πολύ σημαντική απουσία
0: και
1: του Χαραλαμπόπουλου για να δώσει λύσεις ναι, από την.
0: Το δεύτερο, Νίκο μου. Και στο 4 κυρίως, που εγώ πιστεύω. Θα το δούμε από όσο, ναι. Αλλά θα δούμε. Θα δούμε. Ναι. Το δεύτερο είναι ο Δημητρίεβιτς. Εγώ το λέω συνεχώς από την πρώτη μέρα που τον πήρε ο Άρης, ότι πρόκειται περί εξαιρετικού παίκτη.
1: Μ'
0: αρέσει πάρα πολύ.
1: Διότι ο Άρης, ο οποίος να πούμε παρεμπιπτόντως ότι έδωσε φιλικό παιχνίδι σήμερα με τον Ηρακλή προπονητικού χαρακτήρα το μεσημέρι στο Νίκ Γκάλης Χολ, με τον Άρης των πολλών απουσιών βέβαια, διότι αγωνίστηκε με 7 απουσίες, έλειπαν οι διεθνείς Στολιόπουλος, Χαραλαμπόπουλος και Κώστας Αντετοκούμπο, Δημητρίγεβιτς, ο οποίος αναμένει τις επόμενες ώρες στη Θεσσαλονίκη, και ο Μπίρτς, ο οποίος ξημερώματα Τρίτης παίζει αγώνα κόντρα στην Αργεντινή με την εθνική ομάδα του Καναδά, αλλά και τραυματίες Μοκόκα και Τανούλης. Ο Ηρακλής νίκησε με 72-62 στον Νίκ Γκάλης Χολ. Για τον Ηρακλή πρώτη σκόρερ και σύμφωνα με τα νούμερα, διότι είναι φιλικό και κλεισμένο των θυρών, δεν υπάρχει εικόνα. Ο Cleveland Melvin, ο οποίος αποκτήθηκε βέβαια να παίξει το ρόλο ενός εκ των ηγετών, το ξέρει ο ίδιος, το δήλωσε και πρόσφατα, είχε 18 πόντους με 4 τρίποντα. Ο Νόα Χόρκλερ, ο οποίος ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ως παίκτης του Άρη πριν από μερικά χρόνια, είχε 15 πόντους. Για τον Άρη, αυτοί οι οποίοι ξεχώρισαν με βάση τους πόντους που σημείωσαν είναι ο Μόργαν, λογικό. Ο Μόργαν θα είναι ένας από τους ηγέτες του Άρη τη χρονιά, αλλά και ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Ερ, ο Μόργαν με 19 πόντους και 2 τρίποντα, ο Ρόμπινσον Ερ με 15 πόντους και ένα τρίποντο. Mm-hmm. Από αύριο πλέον, αφού ολοκληρώσει σήμερα τις υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα, θα είναι παρόν στο Νίκ Γκάλης Χολ και ο Βασίλης Σπανούλης μαζί με τον Κώστα Χαραλαμπίδη, και φυσικά Βασίλης Τολιόπουλος, Κώστας Αντετοκούμπο και Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Είπαμε ότι και ο Δημητρίεβιτς έκανε την double στον αγώνα της εθνικής ομάδας της χώρας του, στον αγώνα που έγινε στην Βιέννη, και οδήγησε την
0: Νίκο,
1: ομάδα του.
0: Ένα λεπτάκι μόνο, έχουμε μισό λεπτό ακόμη στη διάθεσή μας, έρχονται πολιτικές ειδήσεις. Λίγο για τον Ηρακλή, έχουμε κάτι.
1: Ο Ηρακλής ψάχνει έναν ακόμα γκάρτ. Το δήλωσαν πρόσφατα και ο πρόεδρος διευθύνων σύμβουλος, ο Γιώργος Πανταζόπουλος, αλλά και ο Ζόραν Λούκιτς, ότι παρακολουθούν την αγορά και περιμένουν να παρουσιαστεί κάποια περίπτωση παίκτη ο οποίος θα βρεθεί ελεύθερος από κάποια καραμπόλα, από κάποια ομάδα που θα μείνει ελεύθερος. Αυτό λογικά θα γίνει μέσα στο Σεπτέμβριο, αν γίνει Βαγγέλη, ώστε ο Ηρακλής να κάνει την κίνησή του και να ενισχυθεί στις θέσεις των γκάρτ. Αυτή είναι η μόνη κίνηση η οποία απομένει.
0: Νικόλα μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Καλό απόγευμα.
0: Άντε, και νομίζω κοινή ευχή μας η εθνική απόψε να τα καταφέρει.
1: Με την νίκη,
0: αυτό. Λοιπόν, Νίκο, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε
1: καλά
0: πολύ.
1: Απόγευμα.
0: Δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε και με ειδήσεις, γιατί υπάρχει θέμα Μονακό, κίνηση διαδικασίας από την πειθαρχικού ελέγχου από την Ευρωλίγκα για το World Cup και αρκετά μηνύματα, μας έχετε στείλει πάρα πολλά, οπότε σε 4 λεπτάκια πάλι μαζί.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μείωση τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα με μέσο ποσοστό 9,5% από σήμερα έως και το τέλος του έτους στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Παρατείνεται έως τα τέλη Σεπτεμβρίου η επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Επόμενος σταθμός το 2030, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τα κόκκινα δάνεια. Για επαναφορά του κινήματος «Δεν πληρώνω», κατηγόρησε τη Χαριλάου Τρικούπη ο Παύλος Μερινάκης. Η κυβέρνηση προστατεύει την κερδοφορία των ΦΑΤΣ, απάντησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Υπεγράφει στο Τελαβίβ η Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα αντιαεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιντρόουν άμυνας. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του βρέφους που εντοπίστηκε στην Κυψέλη. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, είχε περισσότερα από 10 τραύματα στο σώμα του, σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου, που μίλησε στο ΕΡΤ News. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα 5ου ορόφου στην οδό Εκατέου στο Νέο Κόσμο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με τη θερμοκρασία στην Αττική έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 33. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
3: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
2: Ο μισθός δεν φτάνει.
3: Απλησίαστα τα ενίκια.
2: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
3: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα βενζέλου.
4: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
5: Ακούτε, Ερασπορ.

David Bowie είναι ρε εσύ, Γιάννη. Και Χρυσούλα, καλησπέρα. Χρυσούλα Ντονιάς μαζί μας στη θέση του Γιάννη του Κωσταράκη. Τελευταία επιλογή του Γιάνναρου ήταν εκπληκτική. Under Pressure, του φίλου μου, του David Bowie. Και Queen μαζί, ναι.

Λοιπόν, πάμε στα δικά μας λίγο τώρα. Καθώς έχουμε ένα μήνυμα εδώ του Αλέξανδρου που λέει το εξής. Καταρχήν έχει δύο σκέλη το μήνυμα του. Στο πρώτο λέει δεν πάει για πρωτάθλημα ο Άρης, γιατί το θέλει το σύστημα των μεγαλοιδιοκτητών, βάζοντας τους οπαδοδημοσιογράφους να το διαδώσουν, και φυσικά πάει για πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός που δεν υπάρχει εδώ και δεκαετίες, μάλιστα καταλάβαμε. Δεν το καταλαβαίνω ακριβώς. Το δεύτερο όμως λέει το εξής. Ως τώρα που εξυπηρετούσαν 37 ρίδες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, ούτε που σας ένοιαζε. Το ενδιαφέρον ήταν στις ομάδες σας. Τώρα είναι αργά για την εθνική. Δεν με ενδιαφέρει ουδόλως, φίλε Αλέξανδρε, τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός όσο αφορά τους 37 ρίδες. Θα βρει τρόπο. Λεφτά έχουν οι διοκτήτες, θα βρουν τις διαδοχές λύσεις. Εμένα με ενδιαφέρει μόνο η εθνική. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου ουδόλως τι θα κάνουν ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης. Αυτό είναι θέμα των ιδιοκτητών τους. Και τα φράγκα έχουν και τη δυνατότητα έχουν να παίρνουν Φρανσίσκο, να παίρνουν Βεζένκοφ, να παίρνουν Μοντέρο, όποτε θέλουν. Όταν έχουν επιτυχίες, πραγματικά και εγώ τις πανηγυρίζω στην Ευρωλίγκα ή στο Eurocup ή στο BCL, αλλά δεν με ενδιαφέρει ουδόλως τι θα κάνει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και οι υπόλοιπες ομάδες. Με ενδιαφέρει τι κάνει η εθνική, ποια είναι η επόμενη μέρα της εθνικής και μόνο, τίποτα άλλο. Και δεν βλέπω φως. Το λέω συνέχεια. Με ενδιαφέρει εμένα τι θα κάνουν τώρα οι σύλλογοι. Όταν θα πανηγυρίσουμε μαζί τους, όταν πάρουν κούπες. Αυτό είναι το μόνο που με ενδιαφέρει η εθνική. Κώστας, αν η οικογένεια Αντετοκούνμπο δεν έρχονταν στην Ελλάδα, τι παίκτες θα είχαμε, αναρωτήθηκε κανείς. Εγώ συμφωνώ ότι έχουν προσφέρει τα αδέλφια Αντετοκούνμπο. Μην το συζητάμε αυτό. Ούτε κατά διάνοια, και αγαπούν την εθνική, αγαπούν την Ελλάδα, την αγαπούν πάρα πολύ. Το ξέρουμε αυτό. Για επιμέρους λεπτομέρειες, για επιμέρους συνθήκες, έχουμε τις ενστάσεις μας. Τα είπαμε και πριν τώρα, μην το συνεχίσουμε. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Ο Γιώργος. Ας μην φοβόμαστε να πούμε ότι η επιθετική λειτουργία της ομάδας αυτούς τους τελευταίους αγώνες που το τρίπο ήταν στο 25% δεν ήταν καθόλου καλή. Και σαφώς έχει μεγάλο μερίδιο στο Σπανούλης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι κακός προπονητής. Δεν φταίνε μόνο οι παίκτες. Τι άλλο να κάνει ο Γιώργος Σπανούλης, ειλικρινά δηλαδή, όταν δεν μπαίνουν τα σουτ. Και δεν μπαίνουν δυστυχώς σε πολλούς αγώνες και κρίσιμους αγώνες. Από τους φιλικούς και όχι τώρα. Από το προηγούμενο παράθυρο. Το τέλος της πρώτης φάσης φαινόταν ότι η εθνική μας. Το έχει αποδείξει ο παρελθόν. Δεν μπαίνουν τα τρίποντα, δεν πάει καλά. Απλό είναι. Και απόψε κάτι αντίστοιχο να δούμε. Μπορεί να τη συντρίψουν οι Ισπανοί να πάνε καλά τα τρίποντα, μπορεί και να χάσει για πλάκα. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά ο Σπανούλης εδώ τι να προλάβει να κάνει μέσα σε μία εβδομάδα. Πώς να βοηθήσει την ομάδα του αποτελεσματικότερα, την εθνική μας ομάδα.

Ο Κώστας ρωτάει αν περιμένουμε κάποια άλλη μεταγραφή από το Παναθηναϊκό. Όχι, νομίζω ότι έχει κλείσει το ρόστερ του Παναθηναϊκού για φέτος. Και μήπως έχετε κάποια εξέλιξη όσο αφορά το θέμα WOKAP? Όχι. Είναι βαλτωμένο, άσχημα βαλτωμένο, με τις δύο πλευρές να τραβούν το σχοινί, και από τη μία και από την άλλη πλευρά, και κανείς να μην ξέρει τι θα προκύψει την επόμενη μέρα. Το μόνο νέο που υπάρχει, το νεότερο, είναι ότι η Ευρωλίγκα, όπως όλα δείχνουν, θα κινήσει την διαδικασία, την πειθαρχική διαδικασία για την καταγγελία που έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό που ξέρουμε, τα ξέρετε κιόλας, απλά να υπενθυμίσω ότι ο WOKAP, ο Thomas WOKAP, έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό μέχρι το 27, χωρίς out. Αυτό είναι η αλήθεια. Έκανε τον πάσιμό της η Ντουμπάι. Όμως δεν δέχεται ο Ολυμπιακός δύο προτάσεις. Δεν ξέρω τι θα γινόταν αν ήταν μεγαλύτερες οι προτάσεις της Ντουμπάι. Δεν ξέρω τίποτα. Υποθετικά σενάρια δεν θέλουμε να κάνουμε. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι σύμφωνα με πληροφορίες η Ευρωλίγκα είναι διατεθειμένη να αναλάβει δράση. Θέλει λοιπόν η Ευρωλίγκα να ανοίξει, και έχει ανοίξει ήδη, πειθαρχική διαδικασία αναφορικά με το θέμα της προσέγγισης του παίκτη, του Ολυμπιακού, από την ομάδα του Ντουμπάι. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτό έπειτα από την επιστολή του Ολυμπιακού και την καταγγελία για παράνομη προσέγγιση. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Τώρα, τι μπορεί να κάνει η Ευρωλίγκα και κατά πόσο μπορεί να παρέμβει, αυτό είναι η πραγματικότητα. Τώρα, τι μπορεί να κάνει η Ευρωλίγκα και κατά πόσο μπορεί

αλλά και η ΕΟΚ, έτσι, η Ελληνική Ομοσπονδία. Όταν γίνει και αυτό, οποιαδήποτε οικονομική διαφορά προκύψει θα διευθυνθεί από το Διαιτητικό Δικαστήριο του ΜΠΑΤ. Αυτή είναι η ιστορία. Πάντως, επί του παρόντος, τώρα που μιλάμε, είναι βαλτωμένο το θέμα. Δεν υπάρχει καμία, μα καμία εξέλιξη.

Λοιπόν, υπάρχει και μια επιστολή που έστειλε ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού του Ισραήλ στην Ευρωλίγκα. Αυτή είναι σημερινή εξέλιξη πριν από λίγες ώρες, που ζητάει να αγωνιστούν κανονικά οι δύο ομάδες που εκπροσωπούν το Ισραήλ στην Ευρωλίγκα, δηλαδή τη Μακάμπη και την Χάποελ Τελ Αβίβ, να αγωνιστούν κανονικά στις έδρες τους. Αυτό γιατί τόσο η Μακάμπη όσο και η Χάποελ θα ξεκινήσουν τις υποχρεώσεις στην Ευρωλίγκα μακριά από το Ισραήλ, μακριά από τις έδρες τους, στο Αλεξάνδρ Νίκολιτς και στο Ζεράβιτσα. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο Υπουργός λοιπόν Αθλητισμού του Ισραήλ θεωρεί πως ο πόλεμος ΗΠΑ και Ισραήλ-Ιράν δεν αποτελεί εμπόδιο για τη διεξαγωγή των δύο διοργανώσεων εντός Ισραηλινών συνόρων και ότι εγγυάται την ασφάλεια όλων και ζητά την επιστολή της Ευρωλίγκας και του Eurocup, των αγώνων που θα δίνουν οι Ισραηλινές ομάδες που συμμετέχουν στην Ευρωλίγκα και το Eurocup στις φυσικές σου έδρες. Ουσιαστικά για τις δύο ομάδες του Τελ Αβίβ που αγωνίζονται στο παλιό, το Γιάντε Λιάου. Δεν ζητάμε, λέει, προνομιακή μεταχείριση, ζητάμε ίση, εναρμονισμένη και τεκμηριωμένη μεταχείριση. Είναι ο Μίκης Ζόχαρ αυτός, είπαμε, ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού του Ισραήλ, και μάλιστα επικαλείται την διεξαγωγή, το έχουμε πει και εμείς αυτό από την αλήθεια από εδώ, επικαλείται τη διεξαγωγή παιχνιδιών στο Ντουμπάι και στο Αμπου Ντάμπι, τώρα το Super Cup. Ξεκινά στις 26-27, δεν θυμάμαι πότε ακριβώς είναι προγραμματισμένοι οι αγώνες για το Super Cup. Από τη στιγμή, λέει, που θα διεξαχθούν παιχνίδια στο Ντουμπάι, δεν νομίζω πως υπάρχει κανείς που να πιστεύει πως είναι λάθος η επιστροφή των παιχνιδιών στο Ισραήλ. Είναι ένα επιχείρημα αυτό. Γιατί και το Ντουμπάι είναι στο στόχαστρο των ιρανικών πυράβλων και των drones. Έτσι, δεν είναι μόνο το Ισραήλ, που στο Ισραήλ δεν υπάρχει επίθεση αυτή τη στιγμή. Εκεί, στις αραβικές χώρες. Αυτές χτυπάει το Ιράν. Ούτε που να πιστεύει, συνεχίζει ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού του Ισραήλ, ούτε να πιστεύει πως το αμυντικό σύστημα του Ντουμπάι είναι καλύτερο από το δικό μας. Ιδίως αυτή τη στιγμή εννοεί το θόλο αυτό, το περίεργο, το αμυντικό σύστημα, το αντιπυραυλικό σύστημα. Είναι καλύτερο από το δικό μας, ιδίως από τη στιγμή που το Ιράν επιτίθεται περισσότερο στο Ντουμπάι παρά σε εμάς. Αφού ξέρει πως η απάντησή μας θα είναι λίγο περισσότερο επώδυνη. Εντάξει, εδώ μπλέκουν τα πολιτικά, τα πολεμικά, αλλά από τη στιγμή που έδωσε την ευκαιρία στο Ντουμπάι να διοργανώσει το Super Cup η Ευρωλίγκα, έπρεπε να το περιμένει αυτό. Και δίκιο έχουν οι Ισραηλινοί. Δεν έχει δεχτεί το Ισραήλ εδώ και πάρα πολλούς μήνες επιθέσεις με το τέλος της πρώτης φάσης του πολέμου από το Ιράν. Έπρεπε να το περιμένει αυτό η Ευρωλίγκα.

Ελλάδα. Να πούμε ότι ο Καλίντ Μουρ έμεινε τελικά στη Μύκονο. Ανακοινώθηκε πριν από λίγες ώρες η παραμονή του 26χρονου power forward center στην ομάδα της Μυκόνου, στους νησιώτες, για δεύτερη σεζόν. Τέρη σεζόν, έτσι. Καλίντ Μουρ, που είχε ξεκινήσει, αν θυμόμαστε όλοι, την καριέρα του στην Ελλάδα, την επαγγελματική γενικά καριέρα του, από το Λαύριο το 23-24. Έτσι.

0: shit, I forgot. Am I supposed to send this shit out?
1: Και πάμε στο θέμα το καυτό της Μονακό. Για μας καυτό. Αφορά τη γαλλική ομάδα που από το Ζενίθ πέφτει στον Αδύρ. Μια ομάδα που πριν από 2 χρόνια, όχι το, ναι, την προηγούμενη σεζόν, είχε αυτή που μας πέρασε, ήταν στο Final Four, έχοντας τον πάγο του Βασίλη του Σπανούλη, και διαλύεται, στα εξών συνετέθη. Είπαμε, από το Ζενίθ στον Αδύρ. Χθες μόλις ανακοινώθηκε και επίσημα από την Γαλλική Ομοσπονδία ότι τέθηκε εκτός και γαλλικού πρωταθλήματος. Οι Μονεγάσκοι υποστηρίζουν ότι στο πλάνο που είχαν υποβάλει αναφερόταν ορθά κοφτά ότι έχουν αποπληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις οικονομικές και ότι θα συμμετείχε η Μονακό στο γαλλικό τουλάχιστον πρωτάθλημα με ένα μπάτζετ της τάξης των 6 με 7 εκατομμυρίων. Και επίσης ότι ήταν σε θέση να δημιουργήσει μια ανταγωνιστική ομάδα. Αυτό φυσικά δεν έπεισε τους Γάλλους, τη Γαλλική Ομοσπονδία. Απαγόρευσαν στη Μονακό να συμμετέχει στο γαλλικό πρωτάθλημα. Σκληρό, πολύ σκληρό αυτό είναι αλήθεια, αλλά κάτι θα αξιώνουν παραπάνω από εμάς. Υτίθεται κίνδυνος συμμετοχής της Μονακό ακόμα και στο EuroCup, το οποίο υποβιβάστηκε θα λέγαμε φέτος, και οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν, σύμφωνα με σέρβικα μέσα, συγκεκριμένα με το site το Sport Club, αναφέρουν ότι οι άνθρωποι της Μονακό ήρθαν σε επαφή με την Αδριατική Λίγκα. Αδριατική Λίγκα. Σύμφωνα μάλιστα με το σέρβικο αυτό το site, το οποίο είναι, συνήθως έχει καλή ενημέρωση, αναφέρεται ότι οι άνθρωποι της Μονακό είναι διατεθειμένοι να δώσουν 500.000 ευρώ για μια wildcard. Τώρα αυτό δεν ξέρουμε αν έχει πιθανότητες να ευοδοθεί αυτή η προσπάθεια μάλλον της Μονακό των Μονεγάσκων, γιατί η διοργάνωση ήδη διεξάγεται με 20 συλλόγους, με 20 ομάδες. Τώρα να μπει και 21η, έστω και αν είναι η Μονακό, με το βαρύ όνομα που έχει Μονακό, αλλά δεν ξέρουμε τι ομάδα θα έχει φέτος, θα προκαλεί σοβαρά προβλήματα. Αυτό είναι αλήθεια. Αγωνιστικά κυρίως. Αλλά τώρα φανταστείτε τη Μονακό που μεσουρανούσε πριν από λίγα χρόνια στην Ευρωλίγκα να παρακαλάει να παίξει στην Αδριατική Λίγκα. Να έχει ένα πρωτάθλημα τουλάχιστον να αγωνίζεται. Εντάξει, είπαμε, από το Ζενίτ στον Αδύρ.

Ναι, εντάξει, Νεκτάριο, το έχουμε πει αυτό. Αν εκδικαστεί η υπόθεση υπέρ του WOCAP, θα ανοίξει ο ασκός του αιώλου, θα χρησιμοποιούν όλοι οι παίκτες και όλες οι ομάδες διαδικασμένα και θα υπάρξει ένας μεγάλος πανικός από εδώ και πέρα. Όχι πανικός, πλήρης αλλαγή στα δεδομένα των επαγγελματικών συμβολέων, όχι μόνο στο μπάσκετ. Θα είναι δεδικασμένο και για το ποδόσφαιρο και παντού. Δεν είναι εύκολη η ιστορία αυτή του WOCAP. Και είναι μοναχικός και δύσκολος ο δρόμος που έχει επιλέξει ο WOCAP. Αλλά θα δούμε τι θα γίνει. Θεόδωρος, όσο αφορά την εθνική μας, λέει, δυστυχώς σε μεγάλο βαθμό φταίμε και εμείς οι οπαδοί που πιέζουμε τις ομάδες μας. Είμαι Ολυμπιακός, λέει. Μόνο για επιτυχίες με οποιοδήποτε τίμημα, αυτό πληρώνει η εθνική μας. Δυστυχώς οι άνθρωποι του μπάσκετ που είναι και άνθρωποι. Είτε είναι δέσμοι των συνθήκων και χωρίς σθένος να τραβήξουν μια κόκκινη γραμμή, είτε απλά δεν ξέρουν από διοίκηση και καμία σχέση. Οι πρόεδροι των ομάδων, αυτοί που βάζουν βαθιά το χέρι στη τσέπη, και οι ομάδες που συμμετέχουν στην Ευρωλίγκα θέλουν κούπες. Θέλουν ευρωπαϊκές κούπες, θέλουν Ευρωλίγκα, θέλουν Eurocup. Δεν έχουν καμία δουλειά να σκέπτονται τι θα γίνει το ελληνικό μπάσκετ. Και ποιοι παίκτες θα πρωταγωνιστούν και ποιοι όχι. Αυτό είναι δουλειά της Ομοσπονδίας. Δουλειά των προπονητών, των ίδιων των παικτών των Ελλήνων. Το διαφωνώ, φίλε. Θα σκεφτείτε τώρα για να κόβουν οι Αγγελόπουλοι ή ο Μιστακίδης ή ο Άκης ο Αγγελόπουλος, τι πρέπει να κάνει και αν θα μπει κόκκινη γραμμή για να είναι πρωταγωνιστές Έλληνες παίκτες. Δεν είναι δουλειά τους αυτή. Άλλη είναι δουλειά τους. Αν θέλουμε να πάει μπροστά το μπάσκετ, λέει, να ψηφίσουν για 7 ξένους παίκτες. Θα σου πω εγώ, όπως θέλει το παραμύθι με τα διαβατήρια. Αν θέλουν, μπορούν να βγάλουν υποχρεωτικά ένα Έλληνα στην πεντάδα. Είδαμε τον Τολιόπουλο, αυτό είναι μια σκέψη, Σωτήρη. Υποχρεωτικά ένα παίκτη στην πεντάδα. Είδαμε τον Τολιόπουλο και Νετζίπουλου, ούτε στην Ελλάδα δεν έπαιζαν. Εντάξει. Και αυτό δύσκολο είναι. Στο ελληνικό πρωτάθλημα εννοείς, έτσι, γιατί στην Ευρωλίγκα δεν υπάρχει αυτή η δέσμευση. Μπορεί να παίζουν με 12 να είναι όλοι ξένοι. Καλώς ή κακώς αυτό ισχύει. Για το ελληνικό, για την GBL, εντάξει, είναι μια σκέψη. Να είναι υποχρεωτικά ένας Έλληνας στην πεντάδα. Όπως είναι στο ποδόσφαιρο, οι δύο Έλληνες στους αγώνες κυπέλου. Υποχρεωτικά δύο Έλληνες είναι δεκάδα. Είναι μια σκέψη αυτό. Τέλος πάντων, αυτό που προέχει είναι ο αγώνας που αρχίζει σε μία ώρα περίπου στο T-Center. Ελπίζουμε να είναι στο T-Center, ναι. Ελπίζουμε να είναι κατάμεστο. Να μην πέφτει καρφίτσα. Η εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει, υποδέχεται την Ισπανία. Θέλουμε οπωσδήποτε νίκη. Δύσκολη ιστορία ο αγώνας αυτός. Ελπίζουμε να πάει καλά, να διατηρηθούμε ζωντανοί στη μάχη της πρόκρισης για το παγκόσμιο του 27, του χρόνου που θα γίνει. Αν χάσουμε, τελειώνουν όλα. Λοιπόν, εκεί θα είναι ο Κωστής Σωτηρίου για την Eraspor για τη ζωντανή μετάδοση της αναμέτρησης. Ελλάδα-Ισπανία, 7 η ώρα. Φυσικά τηλεοπτικά και από την R2 Sports έχετε την ευκαιρία να το παρακολουθήσετε τον αγώνα αυτό, την αναμέτρηση. Ελπίζουμε στις 4 που δίνουμε ραντεβού πάλι αύριο, για αύριο, να λέμε καλύτερα πράγματα. Λοιπόν, γεια χαρά.

0: Eraspor 101,8.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
3: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
4: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στου δρόμου. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα τη μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσου δεν υδρώνουν ταυτί του, να ενημερώσουμε ότι του περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρε περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίε, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμό του οχήματο και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
7: Ακούτε Eraspor.
8: Hold it. Listen.

λεπτά μετά τις 6. Φιλεκτροτές, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην μεγάλη συντροφιά της Έρα Σπορ και στην εκπομπή Extra Sport. Είναι η εκπομπή για όλα τα σπορ και θα μείνουμε στη συντροφιά σας μέχρι τις 7. Εδώ μαζί με την Χρυσούλα Αντωνιάδου σήμερα πίσω από την κονσόλα των ήχων. Ο Άγγελος Ζαραϊδόνης είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου.

0: Ήταν το ταξίδι αυτής της εκπληκτικής ομάδας. Συνεχίζεται και το παραμύθι που έχει αρχίσει να γράφεται στο Μπρουνό. Έχει και άλλα κεφάλαια. Αναφέρομαι βεβαίως σε ποιαν άλλη, στην εθνική ομάδα βόλεϊ των γυναικών, η οποία βρίσκεται στις 8 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Και μετά από μια πραγματικά εντυπωσιακή εμφάνιση που άγγιξε το τέλειο, τα κορίτσια του Απόστολου Οικονόμου όχι απλά πήραν τη ρεβάνση από την Γαλλία για την περσινήτα μας στο παγκόσμιο, αλλά απέδειξαν ότι όλα όσα έχουν κάνει στην Τσεχία μόνο τυχαία δεν ήταν. Έτσι λοιπόν η πρόκριση στα προημιτελικά αποτελεί ένα σημαντικό σταθμό για το ελληνικό γυναικείο βόλεϊ, καθώς η εθνική μας επιστρέφει στην οκτάδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μετά από 35 ολόκληρα χρόνια. Και την Τετάρτη λοιπόν θα βρεθεί αντιμέτωπη με τη Σερβία, η οποία συνεχίζει αίτητη. Είχαμε χάσει από την Σερβία, θυμίζω, στο τελευταίο μάτς των ομίλων με 3-0 σετ. Λοιπόν, όμως εμείς πάμε να ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι μας σήμερα στον κόσμο των σπορ από το Τάραντο της Ιταλίας, εκεί όπου λοιπόν διεξάγονται οι μεσογειακοί αγώνες. Και η Ελλάδα τα πηγαίνει περίφημα, καθώς βρίσκεται στην τρίτη θέση του πίνακα των μεταλλίων, έχοντας κατακτήσει συνολικά 47 μετάλλια, 17 χρυσά, 16 αργυρά και 14 χάλκινα. Όπως λοιπόν διαπιστώνεται και από τον αριθμό των μεταλλίων, η ελληνική παρουσία σε διοργάνωση είναι εξαιρετική. Και απόψε το βράδυ λοιπόν στον πίνακα θα προσθεθεί τουλάχιστον ένα ακόμη μετάλλιο, χρυσό ή αργυρό, αυτό θα το μάθουμε, καθώς η εθνική μας ομάδα handball των ανδρών εγγράφει ιστορία. Η Ελλάδα λοιπόν προκρίθηκε στον τελικό των μεσογειακών αγώνων, επικρατώντας στον ημιτελικό με 32-30 της Πορτογαλίας και εξασφάλισε λοιπόν το πρώτο μετάλλιο στην ιστορία του ελληνικού handball σε διοργάνωση, στην 11η συμμετοχή της και 43 χρόνια μετά την πρώτη παρουσία στην Καζαμπλάνκα το 1983. Απόψε λοιπόν στις 9 το βράδυ η εθνική μας ομάδα handball των ανδρών αντιμετωπίζει την Αίγυπτο με στόχο το χρυσό μετάλλιο. Για να μιλήσουμε λοιπόν για αυτή τη μεγάλη επιτυχία αλλά και για τον απόψινό τελικό έχουμε μαζί μας τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό της Εθνικής Ανδρών, τον Γιώργο Ζαραβίνα. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ελπίζω να ακούγουμε γιατί έχουμε κάποια προβλήματα επικοινωνίας εδώ.
0: Ακούγεσαι μια χαρά.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Καλώς ήρθες λοιπόν και πολλά συγχαρητήρια για αυτή τη σπουδαία επιτυχία. Διότι το ελληνικό handball πανηγυρίζει ήδη το πρώτο μετάλλιο στην ιστορία των μεσογειακών αγώνων. Απόψε λοιπόν μένει να μάθουμε το χρώμα του, έτσι. Τι σημαίνει, Γιώργο Ζαραβίνα, για εσάς και για την ομάδα αυτή η ιστορική πρόκριση στον τελικό και τι κρατάτε περισσότερο από αυτή την πορεία μέχρι εδώ?
1: Καταρχάς ναι, είναι για μας μια πολύ ωραία στιγμή μετά από πολλά χρόνια όπου συμμετείχαμε σε αυτούς τους αγώνες. Έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε σε ένα τελικό. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που το ελληνικό handball παίρνει κάποιο μετάλλιο σε οποιαδήποτε, θα έλεγα, μη παράκτεια, γιατί στην παράκτεια χειροσφαίριση έχουμε στο παρελθόν επιτυχίες και μετάλλια. Είναι η πρώτη φορά λοιπόν που παίρνουμε ένα μετάλλιο. Ξεκινήσαμε ουσιαστικά δειλά-δειλά. Θέλαμε να είμαστε δυνατοί στο τουρνά και να προσπαθήσουμε να δώσουμε και χρόνο συμμετοχή σε κάποια παιδιά τα οποία είναι ένα βήμα ουσιαστικά πριν την πρώτη ομάδα και να ετοιμάσουμε την εθνική ομάδα και για τις επερχόμενες υποχρεώσεις. Ας μην ξεχνάμε ότι τον Οκτώβριο έχουμε προκριματικά πανευρωπαϊκού και το Γενάρη έχουμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα που επανερχόμαστε μετά από 21 χρόνια. Και αυτό που έχω να πω είναι πρώτα απ' όλα να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά για το αγωνιστικό πνεύμα. Νομίζω ότι σε κάθε παιχνίδι, παρόλο που δεν είχαμε το μεγάλο διάστημα να ετοιμαστούμε, τα παιδιά έχουν ανταπεξέλθει πάρα πολύ καλά. Χαίρονται τα παιχνίδια, προσπαθούν να βάλουν τη σφραγίδα τους σε κάθε παιχνίδι. Νομίζω ότι ήμασταν πολύ ανταγωνιστικοί και είμαστε εδώ απόψε πρώτα απ' όλα να συμμετέχουμε σε ένα μεγάλο τελικό απέναντι σε μια, όπως όλοι γνωρίζουμε, υπερδύναμη του αθλήματος όπως είναι η Αίγυπτος.
0: Τι γνωρίζουμε λοιπόν παραπάνω για την Αίγυπτο, πώς είναι το παιχνίδι, πώς εμφανίζεται στο γήπεδο και τι πρέπει να κάνουμε εμείς απόψε?
1: Ας μην γελιόμαστε, είναι η καλύτερη ομάδα του τουρνουά. Είναι μια χώρα, μια υπερδύναμη που έχει παράδοση στο άθλημα. Εμείς όμως σε κάθε παιχνίδι, παρόλο που ανεξαρτήτου με το ποιον αγωνιζόμαστε, δεν ασχολούμαστε τόσο πολύ με τον αντίπαλο, πέρα από το, από το κλασικό, θα έλεγα, σκάουτινγκ που προσπαθούμε να, να κάνουμε στις ομάδες, είναι να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τα δικά μας στοιχεία, να είμαστε όσο το δυνατόν πιο δυνατοί στο καλό μας στοιχείο που είναι η άμυνα και να μπορέσουμε να το εξαργυρώσουμε σε κάποια εύκολα γκολ. Έχουμε πλεονέκτημα, καθώς θεωρώ ότι χρησιμοποιούμε αρκετά μεγάλο αριθμό, μάλλον όλους τους αθλητές στη διάρκεια του παιχνιδιού. Αυτό που θέλω από τα παιδιά και ζήτησα από τα παιδιά είναι ότι θα πρέπει να μπουν μέσα, να αφήσουν ό,τι έχουν, ό,τι έχουμε και δεν έχουμε, και να είμαστε ήσυχοι με τη συνείδησή μας ότι στο τέλος της μέρας δώσαμε πραγματικά το καλύτερό μας σε αυτό. Και μακάρι αυτό να φτάνει στο να μπορέσουμε να κατακτήσουμε και την πρώτη θέση.
0: Τα βασικά χαρακτηριστικά της Αιγύπτου, ποια είναι, ποια θεωρείς ότι είναι και σε ποια σημεία
1: είναι
0: πιστεύεις
1: μια ομάδα
0: ότι...
1: ολοκληρωμένη, mm-hmm. Ναι, είναι μια ομάδα ολοκληρωμένη. Είναι με παρτίζα από παίκτες που είναι άντρες και αγωνίζονται σε καλύτερα πρωταθλήματα. Είναι πάρα πολύ γρήγοροι. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιο ή να δω που μειονεκτεί ή που πλεονεκτεί, καθώς είναι πραγματικά πολύ καλή και στις δύο πλευρές του γηπέδου και στους περισσότερους τομείς ενός παιχνιδιού. Το σημαντικό, θα έλεγα, σε αυτά τα παιχνίδια είναι να μπορέσουμε να μπούμε στο, να ξεκινήσουμε το παιχνίδι και να φανούμε ανταγωνιστικοί και να βάλουμε τα δικά μας πράγματα στο παρκέ. Να μπορέσουμε να τους κρατήσουμε στην άμυνα, να μπορέσουμε να έχουμε όσο να δουν περισσότερες επαφές, να τρέξουμε το ένα χαρακτηριστικό, που είναι ένα χαρακτηριστικό στο παιχνίδι μας. Ας μην γελιόμαστε μετά από 5 παιχνίδια εδώ στο τουρνά και αυτοί γνωρίζουν εμάς και εμείς γνωρίζουμε αυτούς. Το σημαντικό είναι, γνωρίζετε, είναι και θέμα μέρας, να μπορέσουν τα παιδιά να βρεθούν στην καλύτερη στιγμή. Είναι κουρασμένα γιατί, και οι δύο ομάδες μάλλον, γιατί έχουν παίξει αρκετά παιχνίδια σε ένα διάστημα 9 ημερών. Οπότε αναμένουμε όλοι να δούμε πώς θα εμφανιστούμε σήμερα.
0: Λοιπόν, όπως μας είπες, είχες τη δυνατότητα να δώσεις ευκαιρία και σε νέους παίκτες, έτσι, να δοκιμάσεις νέα πρόσωπα, νέα σχήματα. Πόσο σημαντικό λοιπόν είναι αυτό μέσα στο συνολικό σχεδιασμό σας και πόσο πιθανό είναι κάποιοι από τους παίκτες που ξεχώρισαν στο Τάραντο να τους δούμε και στις επόμενες μεγάλες υποχρεώσεις εθνικής?
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο έχει συνεχώς κυνηγά η εθνική ομάδα. Το διάστημα που βρίσκομαι εγώ στην εθνική ομάδα, καταφέραμε να πάμε σε μια μεγάλη διοργάνωση και αμέσως μετά σε ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα και αμέσως μετά να μπορέσει η ομάδα να ξαναπάει σε παγκόσμιο πρωτάθλημα μετά από 21 χρόνια, και αυτό το κατάφερε όντας σχεδόν αλλαγμένη μέσα στα 2 χρόνια κατά 90%. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Υπάρχουν κάποια παιδιά τα οποία είμαι σίγουρος με την εικόνα που έχουν μπροστά μου ότι θα μπορούν να βοηθήσουν ανά πάσα στιγμή την πρώτη ομάδα. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι, θα έλεγα, ένας συνεχόμενος στόχος για τις εθνικές ομάδες, ώστε να μπορεί να μεγαλώνει τη δεξαμενή της και να δίνει ευκαιρίες σε νέα παιδιά, και είμαι σίγουρος ότι στο μέλλον θα γίνεται πολύ πιο δύσκολη η δικιά μας η δουλειά στο πώς θα επιλέγουμε κάθε φορά τους καλύτερους για τα επίσημα παιχνίδια. Mm-hmm. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από αυτό το κομμάτι, και είναι και άλλα παιδιά που δεν είναι εδώ και είναι το σχεδιασμό της ομάδας.
0: Και η μεσογειακή αγώνος είναι λοιπόν ένα σημαντικό κομμάτι αυτού του σχεδιασμού εν ώψη των προγραμματικών του Euro, όπως μας είπες, που ξεκινάει τον Οκτώβριο, και φυσικά του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος το 27. Τι θέλεις να έχει κερδίσει η Εθνική ολοκληρώνοντας αυτή τη διοργάνωση τώρα?
1: Καταρχάς, κέρδισε συνοτροπία. Νομίζω ότι οποιαδήποτε ομάδα κατακτά ένα μετάλλιο μεγαλώνει γενικότερα ο οργανισμός που λέγεται Εθνική Ομάδα. Τα τελευταία χρόνια δείχνει να μπορούμε να πατάμε ακόμα πιο γερά και να έχουμε κερδίσει, θα έλεγα, το σεβασμό από μεγάλες δυνάμεις και γενικά από την κοινότητα του handball. Και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι ακολουθούν νέα παιδιά, δίνουμε το όρμα σε αυτά τα παιδιά τα μικρότερα, γιατί μιλάμε τώρα τα τελευταία χρόνια ότι συμμετέχουμε λοιπόν σε τελικές φάσεις και των μικρών εθνικών ομάδων, άντερ 21, άντερ 19, άντερ 17. Γίνεται ένας, θα έλεγα, ουσιαστικά ολοκληρωτικός σχεδιασμός από την Ομοσπονδία, και μέσα σε αυτά τα χρόνια βλέπετε ότι υπάρχουν αμέσως αποτελέσματα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στους μεγάλους στόχους, που είναι η συμμετοχή μας στα προκριματικά του Euro 2028 και φυσικά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, όπου, όπως πολύ σωστά είπες, η Ελλάδα επιστρέφει σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση μετά από 22 ολόκληρα χρόνια. Πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα από το Euro, που χρονικά προηγείται.
1: ουσιαστικά το γύρο για μας είναι και ένας από τους μεγαλύτερους στόχους τα δύο πρώτα παιχνίδια των προγραμματικών. Παίζουμε στις 3 και στις 7 νομίζω Νοεμβρίου, πρώτα με τη Σουηδία εκτός έδρας και κατά δεύτερον εδώ με τα Σκόπια στο γήπεδο της Χαλκίδας, όπου είμαι σίγουρος ότι πάνε ξανά, θα μας βοηθήσει ο κόσμος και το αναμένει. Η εθνική ομάδα θέλει να μην, ουσιαστικά να μην έχει αυτό που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, κενά διαστήματα από μεγάλες διοργανώσεις, γιατί είναι αυτές οι μεγάλες διοργανώσεις που μεγαλώνουν ουσιαστικά την εθνική ομάδα και κάνουν όλο το, ουσιαστικά την κοινότητα του Χάντμπολ πολύ μεγάλη. Είναι ένα σημαντικό, είναι στα δύο πρώτα παιχνίδια των ομίλων, πάντα είναι σημαντικά. Είναι πολύ, είναι μάτς κλειδιά, θα έλεγα, και έχουμε κάνει ουσιαστικά μεγάλο προγραμματισμό και μεγάλο φόκους σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Να μπορέσουμε να καταφέρουμε να πάρουμε κάποιους βαθμούς ώστε να πάμε αναπόσπαστη μετά στο επόμενο στόχο που είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 27, όπου είμαι σίγουρος ότι και εκεί θα μπορέσουμε σε πρώτη φάση μετά από μια απλή συμμετοχή που είχαμε στο γύρο να μπορέσουμε να κατακτήσουμε νίκες και να προχωρήσουμε πέρα από τη φάση των ομίλων.
0: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που έχετε κληρωθεί σε ένα πολύ δύσκολο όμιλο με Σουηδία, ναι, Νορβηγία και Κατάρ.
1: Ακριβώς.
0: Πώς βλέπετε αυτή την πρόκληση?
1: Ναι. Κοιτάξτε, ας μην γελιόμαστε, είναι ότι αντιλαμβάνεστε ότι η Σουηδία και η Νορβηγία είναι δύο δυνάμεις οι οποίες πρωταγωνιστούν τα τελευταία χρόνια στο παγκόσμιο στερέωμα. Παρ' όλα αυτά, εμείς θέλουμε να φανούμε ανταγωνιστικοί μέσα. Ουσιαστικά θα παίζουμε στην έδρα τους, γιατί εκεί που γίνεται το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα θα έχουν 10-15 χιλιάδες φιλάθλους που θα τους υποστηρίζουν. Θέλουμε να φανούμε ανταγωνιστικοί εκεί πέρα, γιατί τα συνεχόμενα μάτς με τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο είναι που μας κάνουν καλύτερους. Και από εκεί και πέρα να δούμε αν μπορούμε να κερδίσουμε το Κατάρ ώστε να προχωρήσουμε πέρα από τη φάση των ομίλων.
0: Πάντως είναι αλήθεια ότι η Εθνική έχει ανέβει σκαλοπάτι, έχει δείξει ότι μπορεί να σταθεί σε μεγάλες προκλήσεις. Και απόδειξη ήταν και δύο μεγάλες νίκες με την Ολλανδία εντός και εκτός το Μάιο, έτσι, που τις έδωσαν για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι αλήθεια και μας χαροποιεί πραγματικά ιδιαίτερα, γιατί δείχνει κάθε χρόνο να κάνει και ένα βήμα παραπάνω η ομάδα.
0: Και δίνει και μια εικόνα ότι δεν τα παρατάει, ακόμα και αν το ξεκίνημα μπορεί κάποιες φορές να μην είναι το καλύτερο δυνατό. Δείχνει να μην χάνει την πίστη της, συνεχίζει και είναι πραγματικά σημαντικό να υπάρχει αντίδραση. Και μακάρι λοιπόν να πλαισιωθεί και από τα νέα παιδιά που σίγουρα θα έχουν έτσι και μεγαλύτερη όρεξη.
1: Ακριβώς, γιατί τα νέα παιδιά πλέον πρωταγωνιστούν και στις ομάδες. Είναι ένα ακόμα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα κάθε χρόνο. Δίνουμε όλο και περισσότερους αθλητές στα πρωταθλήματα του εξωτερικού. Και αυτό φυσικά το εξαργυρώνεται και αποτυπώνεται και στην εθνική ομάδα, έτσι. Είναι αλληλένδετα τα αυτά πάντα.
0: Σίγουρα. Και λίγο πριν από το Παγκόσμιο, ξέρω ότι υπάρχει μια εξαιρετική ευκαιρία. Είναι αυτή η πρόσκληση της Γαλλικής Ομοσπονδίας για το μεγάλο τουρνουά προετοιμασίας στη Λιόν, 8 με 10 ναι. Γενάρη.
1: Ακόμα και αυτό είναι, θα έλεγα, απόσταγμα αυτής της προσπάθειας που κάνει η ομάδα. Και για μένα να σε καλεί η κορυφαία ομάδα στον κόσμο στο να συμμετέχει στο τελευταίο της τουρνουά πριν πάει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα είναι ακόμα μια απόδειξη όλων αυτών.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργος Ζαραβδίνας, σε ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σου σήμερα εδώ στην Έρα Σπορ. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία.
1: Είναι γούρικο.
0: Έτσι. Λοιπόν, εμείς πραγματικά σας στέλνουμε την ενέργειά μας. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία
1: πολύ
0: στον απόψινό μεγάλο τελικό και μακάρι το βράδυ να πανηγυρίσουμε μαζί το χρυσό μετάλλιο.
1: Ευχαριστούμε, να είστε καλά.
0: Καλή επιτυχία.
1: Γεια σας.
0: Γεια χαρά.

Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε Extra Sport, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Να πούμε μια καλησπέρα και να καλωσορίσουμε εδώ στην παρέα μας τον Χρήστο τον Μάχημο και τον φίλο τον Κώστα τον Καράλα, ο οποίος πολύ σωστά, για να καταλάβετε πόσο ενημερωμένοι είναι οι ακροατές μας, είπα εγώ μέχρι τις 7 θα είναι σήμερα εκπομπή, όσοι ήθιστε, έτσι. Αλλά σήμερα υπάρχει μια έτσι εξαίρεση, δεδομένου ότι στις 7 η ώρα ξεκινάει ο αγώνας εθνικής μας ομάδας κόντρα στην Ισπανία, στο T-Center για το Mundo Basket. Άρα θα ολοκληρώσουμε λίγο νωρίτερα, 10 λεπτά νωρίτερα, για να μπορέσουμε να ρίξουμε τα διαφημιστικά και να κάνουμε την πρώτη μας σύνθεση.

0: πάμε να συνεχίσουμε τώρα με ιστιοπλοεία, καθώς είχαμε μια εξαιρετική εμφάνιση από τον Γιώργο τον Παπαδάκο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ΙΛΚΑ 7. Ήταν μια εμφάνιση πραγματικά πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες. Διοργάνωση εξελίσσεται και ολοκληρώθηκε στην Ιρλανδία. Ο Έλληνας ιστιοπλοός λοιπόν κατέλαβε την 20η θέση με 149 βαθμούς ποινή σε σύνολο 141 σκαφών από 45 χώρες, όμως η Ελλάδα ως χώρα ήταν 14η. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Βραζιλίας τον ερχόμενο Γενάρη, που ταυτόχρονα θα είναι και αγώνες πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς, οι πρώτες 16 χώρες θα εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στο κορυφαίο αθλητικό ραντεβού του πλανήτη, οπότε η θέση που πήρε ο Παπαδάκος στην Ιρλανδία ισοδυναμεί με πρόκριση στο Λος Άντζελες. Απλά θυμίζουμε ότι την πρόκριση την παίρνει πρώτα η χώρα και μετά ο αθλητής από εσωτερικές διαδικασίες. Αλλά εντυπωσιακή ήταν και η εμφάνιση του Θανάση Κηφίδη, αν αναλογιστεί κανείς ότι ήταν ο πρώτος του αγώνα σε παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών. Ο Κηφίδης λοιπόν τερμάτισε στην 36η θέση με 212 βαθμούς ποινής και στις δύο τελευταίες προκριματικές ιστιοδρομίες πήρε ισάρδημες πρώτες θέσεις, με το σύνολο των ξένων αθλητών και των προπονητών τους να του δίνουν συγχαρητήρια. Σε εξέλιξη βρίσκονται επίσης στο Τάραντο οι Μεσογειακοί Αγώνες και οι Έλληνες ιστιοπλόοι εξακολουθούν να διεκδικούν μετάλλια. Στα ΙΛΚΑ 6 Παγκόσμια Πρωταθλήτρια του 2025 και 26 στην κατηγορία Youth η Ερμιόνη Γκίκα είναι τρίτη με 19 βαθμούς σε σύνολο 19 σκαφών από 12 χώρες. Στις 6 ιστιοδρομίες που έχουν γίνει έχει τερματίσει στην πρώτη θέση, στην έκτη, στην πέμπτη, στην τέταρτη και στην τρίτη. Έχει αφαιρέσει τη δέκατη. Προηγείται η Γαλλίδα Ιμπαρού με 16 βαθμούς και ακολουθεί η Κύπρια Γεωργίου με 17 βαθμούς ποινής. Η Βαρβάρα Πόρτολου είναι ενδέκατη με 46 βαθμούς. Στα ΙΛΚΑ 7 τώρα ο Μάριος Σταθάς βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 19 βαθμούς, όσους έχει και ο πρώτος Τούρκος Ομπάι. Ο Έλληνας ιστιοπλοός έχει αφαιρέσει μόνο μία, την ενδέκατη που ήταν η χειρότερη. Έχει κατακτήσει πρώτη, έκτη, τρίτη, τέταρτη και πέμπτη θέση αντίστοιχα. Να πούμε ότι στα IQ Foil γυναικών η Δανάη Ποντίφιξ ήταν τρίτη με 16 βαθμούς σε 10 μεταξύ 10 σκαφών από 6 χώρες, ενώ στην κατηγορία των ανδρών ο Αλέξανδρος Κοκκινάκης είναι 8ος με 49 βαθμούς και ο Πέτρος ο Κονταρίνης 12ος με 66 βαθμούς ποινής σε σύνολο 12 σκαφών από 8 χώρες. Ποδοσφαιρική παρένθεση και καλησπερίζουμε τον Μπάμπη Παπάζογλου. Γεια σου Μπάμπη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Βίκη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Είναι τα μεταγραφικά τώρα, είναι σε έκταση.
0: Δίνουν και παίρνουν,
1: βέβαια. Λοιπόν, να συνοψίσουμε, να πούμε, θυμίζουμε από το νωρίς, έχω πει ότι η μεταγραφή του Πουέρτα είναι ουσιαστικά κλεισμένη. Περιμένουμε απλά ανακοινώσεις και γνωστοποιήσεις για τα γίνει μέσω Νότιχαμ. Αν θα πάει η Αγγλία
0: Δανικός,
1: πρώτα
0: έτσι.
1: Και θα έρθει. Ναι, αν θα πάει πρώτα Αγγλία και μετά Ελλάδα. Περιμένω καταρχάς την επιβεβαίωση από τον Ολυμπιακό. Αλλά εδώ που έχει φτάσει το πράγμα, νομίζω είναι όλα τακτοποιημένα. Δύο, είχα πει νωρίτερα ότι ο Ολυμπιακός διαψεύδει και για τον Βάργκας και για τον Χιλ πλέον. Διαψεύδει και για τον Γκαρσία της Μπέτης. Είναι οι τρεις περιπτώσεις εξτρέμ με τις οποίες είχε ασχοληθεί ο Ολυμπιακός τελευταίες μέρες. Άρα, λογικά κιόλας Βίκη, εντείνεται το σενάριο που λέω από χθες, ότι μπορεί να υπάρχει άλλος εξτρέμ με τον οποίο ο Ολυμπιακός μιλάει και προχωράει για την απόκτησή του. Θα το δούμε. Τρία, εδώ και λίγη ώρα βγαίνει από το εξωτερικό ότι ο Ολυμπιακός έχει δεχθεί πρόταση από τη Ρίζεσπορ, την τουρκική, για δανεισμό του Κλέιτον. Δεδομένα πρέπει να φύγουν κάποιοι παίχτες με τις μεταγραφές που γίνονται, ξένοι. Απλά πρώτα να το επιβεβαιώσουμε. Δύο, αν προχωρήσει και φύγει ο Κλέιτον, να δούμε αν ο Ολυμπιακός θα πάει για τρίτο φορ ή θα μείνει ως έχει με Ελκαμπή Γκονζάλες, γιατί υπολογίζω με τη Λίμπαρ και το Ζούδα Σίλβα στην επίθεση. Αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις στο ρεπορτάζ. Είπαμε σήμερα, αύριο, Τετάρτη, ίσως πω και Πέμπτη, που δηλώνονται οι ευρωπαϊκές λίστες, θα έχουμε πάρα πολύ δουλειά και οι εξελίξεις μπορεί να έρχονται ανά πάσα στιγμή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Μπάμπη Παπάζογλου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση ενημέρωση. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και εσένα, Βίκυ.

Λοιπόν, θα επιστρέψουμε και πάλι στους μεσογειακούς αγώνες. Η Ελισάβετ Τελτσίδου άφησε το στίγμα της στον Τάραντα, καθώς χάρισε στην Ελλάδα το χρυσό μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες. Η 7η Ολυμπιονίκης λοιπόν του Τόκιο συνέχισε με τον καλύτερο τρόπο την σπουδαία παράδοση και ιστορία που φέρει η χώρα μας στο άθλημα του τζούντο στην διοργάνωση. Έτσι λοιπόν, μετά το χάλκινο μετάλλιο στους μεσογειακούς του Οράν, η 7η Ολυμπιονίκη του Τόκιο έφτασε στην κορυφή της διοργάνωσης που φιλοξενεί η Ιταλία. Ανέβηκε λοιπόν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, στην κατηγορία των 70 κιλών. Κατέκτησε λοιπόν το δεύτερο και σημαντικότερο μετάλλιό της σε μεσογειακούς αγώνες, ενώ παράλληλα χάρισε στην Ελλάδα το τέταρτο χρυσό μετά τις τεράστιες διακρίσεις του Ηλία Ηλιάδη το 2005 στην Αλμερία, το 2009 στην Πεσκάρ και τη Ουλιέτα Μπουκουβάλα το 2009 επίσης στη Μεσκάρα. Και αυτό ήταν το 19ο στο σύνολο για τα ελληνικά χρώματα από το 1983 μέχρι και σήμερα.

0: Η ελληνική αποστολή, η οποία είχε να επιδείξει στους μεσογειακούς αγώνες του Τάρεντ ακόμα δύο πολύ καλά πλασαρίσματα. Στην κατηγορία των 100 κιλών ο Θανάσης ο Μιλινέλης και στα συν 100 ο Παναγιώτης ο Πανικολάου πλασαρίστηκαν στην 7η θέση των κατηγοριών τους. Ο Μιλινέλης επικράτησε του Παυλόφσκη από τη Βόρεια Μακεδονία, αλλά συνέχεια δεν μπόρεσε να πανηγυρίσει κόντρα στους Μπουλάγη από τη Σερβία και Ζεκάη από την Βοσνία. Αντίστοιχα, ο Παπανικολάου επικράτησε του Μονεγάσκου Μαρβίν Γκαντό, ωστόσο στη συνέχεια δεν βρήκε τρόπο να ξεπεράσει τα εμπόδια του Τούρκου Τατάρογλου και του Σέρβου Βράτσαρ. Αλλά με μία ακόμη σημαντική διεθνή διάκριση συνέχισε την ανωδική της πορεία η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, κατακτώντας το αργυρό μετάλλιο στα 100 μέτρα στους μεσογειακούς αγώνες της Ιταλίας. Η Ελληνίδα λοιπόν σπίντε πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό, τερμάτισε στην δεύτερη θέση με επίδοση 11-41. Έδωσε πραγματικά μέχρι τέλους τη μάχη για την πρώτη θέση, έχοντας απέναντί της την Γαλλίδα την Ζεμίμα Ζωζέφ, η οποία τερμάτισε πρώτη με 11-33. Το χάλκινο κατέκτησε η Πορτογαλίδα Αριάλης Μαρτίνης με 11-43. Επίσης να πούμε ότι στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Χρήστος Φραντισκάκης, χαρίζοντας την ελληνική αποστολή Στίβου το πρώτο μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντ. Ήταν χρονικά το πρώτο μετάλλιο. Ο 26χρονος λοιπόν πρωταθλητής κατέκτησε την δεύτερη θέση στη σφυροβολία με την τέταρτη προσπάθειά του στα 77 και 59 μέτρα και εξασφάλισε λοιπόν το αργυρό μετάλλιο στον απευθείας τελικό του αγωνίσματος. Στην πρωτιά και το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Κύπριος Ιωσήφ Κεσίδης με βολή στα 77 και 79, ενώ την τρίτη θέση πήρε ο Κροάτης Ματίγια Γκρέγκουριτς με 76-03. Παράλληλα, θετική παρουσία είχε και ο Γιώργος Παπαναστασίου, ο οποίος κατετάγει πέμπτος με επίδοση 74-42. Αυτά λοιπόν και από τα μετάλλια που είχαμε στους μεσογειακούς στο Στίβο. Δίνω το μικρόφωνο για λίγο στη Χρυσούλα Αντωνιάδου και επιστρέφουμε.
1: Ερασπορ 101,8.

0: μικροφώνα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Εδώ είμαστε Extra Sport, πάντα μέσα από τις συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 παρα 10, ειδικά για σήμερα, θα συνεχίσουμε και θα είμαστε στη συντροφιά σας, μαζί με την Χρυσούλα Αντωνιάδου πίσω από την κονσόλα των ήχων. Ο Άγγελος Ραϊδόνης είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε και σε αυτό το δεύτερο μέρος σε mood μεσογειακών αγώνων, εκεί που η Ελλάδα πανηγύρισε και μια ιστορική επιτυχία στο άθλημα της ξιφασκίας. Η Κατερίνα η Κοντοχριστοπούλου λοιπόν ανέβηκε στο ψηλότερο σκάλι του βάθρου, στο ξύφος ασκήσεως, και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο γράφοντας το όνομά της στην ιστορία, καθώς ήταν το πρώτο χρυσό μετάλλιο της ελληνικής ξιφασκίας σε μεσογειακούς αγώνες. Μια σπουδαία πραγματικά στιγμή για την ίδια αλλά και για ολόκληρη την ελληνική ξιφασκία, και έχει αξία λοιπόν να μας μεταφέρει όλα όσα έζησε στην Ιταλία για τη στιγμή της απονομής και της ανάκρουσης του εθνικού μας ύμνου, αλλά και για όλη αυτή την προσπάθεια που προηγήθηκε μέχρι να φτάσει σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Κατερίνα Κοντοχριστοπούλου λοιπόν είναι σήμερα κοντά μας και την καλωσορίζουμε. Γεια σου Κατερίνα μου.
1: Καλησπέρα, γεια σας.
0: Καλώς, καλησπέρα. Θερμά συγχαρητήρια για αυτή την ιστορική επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πολύ, είμαστε καλά, ευχαριστώ.
0: Ήταν σίγουρα μια πολύ μεγάλη στιγμή αυτή για σένα. Έχεις συνειδητοποιήσει ότι είσαι η πρώτη Ελληνίδα ξιφομάχος που κατακτά χρυσό μετάλλιο σε μεσογειακούς?
1: Η αλήθεια είναι πως όχι. Είμαι πολύ χαρούμενη, πολύ περήφανη για αυτό που καταφέραμε όλοι μαζί. Γιατί σίγουρα αυτό το μετάλλιο δεν είναι μόνο για μένα, είναι και για τους προπονητές μου και για τους συναθλητές μου, είναι όλοι που βρίσκονται μαζί μου σε αυτή την προσπάθεια. Οπότε είμαι χαρούμενη και είμαι και περήφανη και για αυτούς.
0: Και η ώρα του βάθρου, ιστορική και αυτή, έτσι.
1: Ναι,
0: πώς
1: ναι,
0: ένιωσες
1: ναι.
0: Ακούγοντας τον εθνικό μας ύμνο να ηχεί εκεί?
1: Πολύ χαρά και συγκίνηση, γιατί δεν μου είχε ξανασυμβεί αυτό. Οπότε ήταν και σε αυτή την πρώτη μου φορά και χάρηκα. Ήταν ωραίο που τραγουδούσαμε όλοι μαζί τον εθνικό ύμνο, όλη η ομάδα που ήταν εκεί. Χάρηκα πολύ, ήταν ξεχωριστή στιγμή και πραγματικά εύχομαι να τη ζήσει κάθε αθλητής. Αυτό είναι το όνειρο.
0: Αυτό το χρυσό είναι πλέον ένα κομμάτι της ιστορίας της ελληνικής ξιφασκίας. Έτσι, για την Κατερίνα όμως τι σημαίνει? Είναι ένας στόχος που εκπληρώθηκε, ήταν ένας στόχος που ανοίγει τώρα την όρεξη για ακόμα μεγαλύτερα πράγματα?
1: Σίγουρα ήταν ένας στόχος, γιατί ένιωθα έτοιμη, ένιωθα πολύ καλά ψυχολογικά για αυτό το μετάλλιο. Αλλά για μένα στη στιγμή είναι ένα σκαλοπάτι. Γιατί ο στόχος ο μεγαλύτερος είναι η Ολυμπιάδα. Οπότε αυτό ήταν ένα σκαλοπάτι, μου έδωσε κίνητρο, με γέμισε πάλι πείσμα για να το παλέψω να φτάσουμε μέχρι εκεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα σε παρακαλέσω να μείνεις για πολύ λίγο στον αέρα, γιατί πρέπει να δώσω το λόγο στον Χρήστο Κοντόδη, διότι όχι την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού. Είναι το παιχνίδι που θα ξεκινήσει στις 7.30 ώρα με τον Λεβαδιακό και είναι το παιχνίδι που κλείνει ουσιαστικά την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Super League. Χρήστο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Βίκη. Καταρχάς να σας συγγνώμη με την Κατερίνα. Συγχαρητήρια στο κορίτσι. Πάντα επιτυχίες να και υγεία και χάρες μεγάλες στη ζωή της. Λοιπόν, πάμε στα γρήγορα να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός παίζει με 4-4-2. Δεν έχουμε εκπλήξεις. Πένια κάτω από τα δοκάρια, δεξιά Καλάμπρια, αριστερά Κυριακόπουλος. Δε Φράι και Φαντρόγγελεν, οι δύο κεντρικοί μπακ. Καμαρά, Κάγκουα στην πρώτη εμφάνιση στα πράσινα, οι δύο κεντρικοί χαφ, με τον τα μπόρδα δεξιά τον Αντίνο, αριστερά στην τετράδα του κέντρου, και μπροστά στην κορυφή της επίθεσης ο Λιβάη Γκαρσία μαζί με τον Τετέι, Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Πάλμερ Μπράουν, Κοντούρης, Μπινιάρης, Γιάγκοσιτς, Πελίστρη, Λούζα στην πρώτη του συμμετοχή σε αποστολή του Παναθηναϊκού, Κυριόπουλος, Ντέσσερς και Ραστόντερ. Οι υπόλοιποι παίκτες βρίσκονται στον πάγκο δίπλα στον Νίστρου. Ευχαριστώ πολύ. Περισσότερα σε λίγο με τη σύνδεση και του Λεβαδιακού.
0: Να ευχαριστήσω τον Χρήστο Κοντό και εμείς να συνεχίσουμε την συζήτηση με την Κατερίνα την Κοντοχριστοπούλου, η οποία θυμίζω κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην ξιφασκία στους μεσογειακούς αγώνες. Και όπως είπαμε, Κατερίνα, μια πραγματικά ιστορική στιγμή. Αλλά για να φτάσεις σε αυτό το σκαλί του βάθρου χρειάστηκε να περάσεις από 4 πολύ δυνατούς αγώνες. Έτσι. Πόσο δύσκολη ήταν τελικά αυτή η διαδρομή μέχρι το χρυσό?
1: Πολύ δύσκολη, γιατί ακριβώς από την μεσογειακή αγώνες η κάθε χώρα επιλέγει τους πιο δυνατούς αθλητές να στείλει. Οπότε όλα τα κορίτσια που αντιμετώπισα, τις ξέρω και όλα, γιατί μέσα στη χρονιά έχουμε έρθει ξανά αντιμέτωπες. Και αλήθεια είναι ότι σε προηγούμενους αγώνες από τις περισσότερες είχα αιτηθεί, οπότε για μένα ήταν ένα παραπάνω κίνητρο να παίξω ακόμα καλύτερα, να την νικήσω. Οπότε Ήταν και μια δικαίωση της προσπάθειας και όλων αυτών που αντιμετώπισα στους προηγούμενους αγώνες και κατάφερα να φέρω ως πέρας αυτή τη νίκη. Γιατί και σε πολλές φάσεις του αγώνα είχα μείνει πίσω στο σκορ. Οπότε και χρειάστηκε παραπάνω υπομονή και καλύτερη διαχείριση του παιχνιδιού μου για να μπορέσω να το αντιστρέψω και να νικήσω.
0: Ποιος ήταν ο πιο σημαντικός αγώνας, η πιο σημαντική νίκη που έδωσες και πότε άρχισες να πιστεύεις πραγματικά ότι μπορείς να φτάσεις μέχρι το χρυσό?
1: Σίγουρα ο αγώνας που ήταν για, για να περάσω από την οκτάδα στην τετράδα που αντιμετώπισα την Ιταλίδα, που είναι και πολύ ψηλά στην παγκόσμια κατάταξη, νομίζω είναι μέσα στις πρώτες 20 αθλήτριες, που ήταν πραγματικά το πιο δυνατό παιχνίδι για μένα και το πιο κρίσιμο. Για αυτούς τους λόγους που ανέφερα και πριν, ότι κατάφερα να διαχειριστώ το παιχνίδι μου και να δείξω ότι ακόμα και τόσο δυνατές αθλήτριες μπορώ να τις αντιμετωπίσω. Και αυτό είναι που μου δίνει και το κίνητρο και για τους επόμενους αγώνες μέσα στη σεζόν, για να πάμε ακόμα καλύτερα.
0: Και μετά βεβαίως ήρθε και ο τελικός, 15-13 το αποτέλεσμα, έτσι. Ένα μάτς αποκρίθηκε ουσιαστικά μέχρι τον τελευταίο πόντο, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Τι θυμάσαι περισσότερο από εκείνα τα λεπτά?
1: Ήταν πιο πολύ θυμάμαι την ένταση, να πω την αλήθεια. Υπήρχε μεγάλη ένταση και ήθελα ουσιαστικά να ολοκληρώσω το παιχνίδι, να το τελειώσω. Ήταν και αυτό μάλλον που, καθώς προηγούμενα 14-10 στο σκορ, αυτό ήταν που με άγχωσε εκείνη τη στιγμή η βιασύνη μου για να τελειώσω, να το πανηγυρίσω, που με έκανε να φάω τους τρεις επόμενους πόντους και να πάει 14-13 και εκεί έπρεπε ξανά να συγκροτηθώ, να σοβαρευτώ, να συγκεντρωθώ για να δώσω και τον τελευταίο πόντο.
0: Mm-hmm. Πάντως τώρα καταλαβαίνουμε ότι ένα μετάλλιο σε τέτοιο επίπεδο δεν έρχεται έτσι. Κρύβει πίσω του προπόνηση, κούραση, πολλές αθυσίες. Πώς προετοιμάστηκες λοιπόν για τους μεσογειακούς?
1: Σίγουρα όπως το είπατε, πολύ προπόνηση και κατά τη διάρκεια της προπόνησης και πριν, γιατί είναι και η προετοιμασία που κάνεις πριν την προπόνηση, το πώς συγκεντρώνεσαι, το τι θες να βελτιώσεις, τι θες να προσπαθήσεις σε κάθε προπόνηση και από αυτό το κάνεις εσύ ο ίδιος αθλητής. Αλλά σίγουρα δεν είναι οι θυσίες, δεν μου αρέσει αυτή η λέξη, αυτή η έκφραση θυσίες, γιατί για μας είναι επιλογές πιο πολύ. Δηλαδή επιλέγουμε το ότι θα δώσουμε παραπάνω προσπάθεια στον πρωταθλητισμό μας, στους στόχους μας, στα όνειρά μας. Και μπορεί να αφήσουμε κάποια άλλα πράγματα, αλλά νομίζω είναι αυτό, δεν είναι θυσία. Δηλαδή είναι κάτι που αγαπάω πολύ, οπότε δεν νιώθω ότι θυσιάζω κάτι για να το διεκδικήσω.
0: Μ' αρέσει που το αντιμετωπίζεις έτσι, γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυτό κρύβει αγάπη και είναι πλέον η καθημερινότητά σου. Είναι όπως το οξυγόνο έτσι που αναπνέεις.
1: Ακριβώς. Είναι ζωή μου. Είμαι περισσότερες ώρες πάνω στην πίστα από ότι είμαι εκτός.
0: Πόσες ώρες αλήθεια βρίσκεσαι στο προπονητήριο?
1: Είναι πρωί-απόγευμα, είμαι συνολικά γύρω στις 6 ώρες σίγουρα, συν τις ώρες που είμαι εδώ γιατί προπονώ τα παιδάκια, οπότε συνολικά είναι πολλές. Αλλά είναι ωραίο αυτό, είναι κάτι που αγαπάς, οπότε δεν το καταλαβαίνεις, δεν καταλαβαίνεις πώς περνάει η ώρα.
0: Τώρα στο δικό σου επίπεδο, Κατερίνα Κοντοχριστοπούλου, πόσο σημαντικό είναι να έχεις καθημερινά απέναντί σου ένα δυνατό αντίπαλο στην προπόνηση?
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα και... δυστυχώς είναι η αλήθεια ότι εδώ πέρα στην Ελλάδα, επειδή δεν είναι τόσο διάσημο το άθλημα της ξηφασκίας, δυστυχώς δεν έχουμε τόσους πολλούς αντιπάλους όσο έχουν οι άλλοι αντίπαλοι μας στο εξωτερικό. Δηλαδή στο εξωτερικό οι αντίπαλοι που έχουν και παίζουν καθημερινά, η προπόνηση που κάνουν με όλους τους αντιπάλους που έχουν, που είναι παγκοσμίου επίπεδο αντίπαλοι, είναι πολύ πιο δύσκολη από τη δική μας. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να δίνουμε παραπάνω προσπάθεια, παραπάνω συγκέντρωση για να μπορέσουμε να ισοβαθμίσουμε στο και λίγο τη δικιά τους προπόνηση και τις δικές τους παροχές. Οπότε γι' αυτό και κάθε φορά που φέρνουμε και εγώ και οι συναθλητές μου, όταν καταφέρνουμε κάποια νίκη έξω, κάποιο τέτοιο μετάλλιο απέναντι σε τέτοιους αντιπάλους, καταλαβαίνουμε τι χρειάστηκε, τι θηρία αντιμετωπίζουμε και τι χρειάστηκε για να το καταφέρουμε αυτό. Νίκη έξω, κάποιο τέτοιο μετάλλιο απέναντι σε τέτοιους αντιπάλους, καταλαβαίνουμε τι χρειάστηκε, τι θηρία αντιμετωπίζουμε και τι χρειάστηκε.

0: σίγουρα κάθε φορά να προσαρμόζεις και την τακτική σου, τη στρατηγική σου, να την προσαρμόζεις ανάλογα με τον αντίπαλο που έχεις απέναντί σου και να την προσαρμόζεις όχι μόνο από αντίπαλο σε αντίπαλο, αλλά και από φάση σε φάση στον ίδιο τον αντίπαλο. Αλλά για να το κάνεις αυτό, το πρώτο, το πιο σημαντικό για μένα είναι να ξέρεις εσύ ποιος είναι ο χαρακτήρας, ποιο είναι το παιχνίδι σου πάνω στην πίστα, να το έχεις διαμορφώσει και να είσαι σίγουρος για τον εαυτό σου για να μπορέσεις μετά να το διαμορφώσεις. Την τεχνική σου και την τακτική σου απέναντι στον κάθε αντίπαλο.
1: Υπάρχουν στιγμές που καταλαβαίνεις από μία κίνηση του αντιπάλου τι επρόκειται να κάνει πριν ακόμα το κάνει?
0: Ναι, σίγουρα. Πλέον στο επίπεδο που είμαι, ναι. Σίγουρα μπορείς να το καταλάβεις, μπορείς να το μαντέψεις και να προσαρμοστείς και να το αντιμετωπίσεις, να διαλέξεις την κατάλληλη άμυνα, την κατάλληλη επίθεση που πρέπει να κάνεις. Αλλά και σίγουρα μπορεί και αυτό που σκέφτεσαι να μην πιάσει. Το θέμα είναι εκείνη τη στιγμή, από τη μία φάση στην επόμενη, να το καταλάβεις και να αντιληφθείς απευθείας τι φταίει, τι πρέπει να διορθώσεις. Ναι. Και αυτό είναι μέσα σε δευτερόλεπτα.
1: Καταρίνα, για να σχολιάσουμε την ξυφασκία, θα έλεγες ότι ήταν μονόδρομος για σένα, δεδομένου ότι και η μητέρα σου, η Έλλη Τσολακίδου, αλλά και ο αδερφός σου, ο Νίκος, που και εκείνος έχει μία αξιοσημείωτη καριέρα στο άθλημα. Και είναι και οι προπονητές σου, έτσι και οι δυο.
0: Ναι.
1: Βρίσκονταν από την αρχή μέσα σε αυτό το χώρο. Οπότε ήταν δεδομένο ότι εσύ γεννήθηκες σε αυτό το άθλημα.
0: Νομίζω πως ναι, γιατί ήμουν από παιδάκι, από μωράκι στις πίστες, που στην αρχή απλά έβλεπα, παρακολουθούσα. Οπότε γεννήθηκε η αγάπη, ήταν ένα αφέκτο. Και σίγουρα οι γονείς μου και ο αδερφός μου βοήθησαν να δω πόσο μου αρέσει και πόσο τους αγαπάω.
1: Και να εξελιχθείς.
0: Και τους ίδιους, ναι.
1: Λοιπόν, παράλληλα, όπως μας είπες, παράλληλα με τον πρωταθλητισμό, προπονείς και εσύ μικρά παιδιά, έτσι.
0: Ναι.
1: Ποια είναι έτσι η δική σου φιλοσοφία, τι είναι εκείνο που θέλεις περισσότερο να μεταδώσεις στα παιδιά μέσα από το άθλημα αυτό?
0: Αρχικά η αγάπη για τον αθλητισμό, να ξεφύγουν λίγο... λίγο από τις οθόνες, από την τηλεόραση, να αρχίσουν να ενδιαφέρονται για το σώμα τους, για την φυσική τους κατάσταση. Αυτό είναι το πρώτο. Πρώτα θα γίνουν αθλητές και μετά μπορούμε να περάσουμε στο κομμάτι του προαθλητισμού. Αλλά για μένα το πιο σημαντικό είναι να αρχίζουν να μάθουν να έχουν αυτούς τους στόχους, να τους κινητοποιούν κάθε πρωί, να ξυπνήσουν, να έχουν στόχους, κίνητρα. Και να μάθουν και τα ίδια. Νομίζω το πιο σημαντικό που μαθαίνεις μέσα από τον πρωταθλητισμό είναι να μάθεις εσύ να έχεις την ευθύνη για τον εαυτό σου, για το πρόγραμμά σου, για τις προπονήσεις σου, για τη διατροφή σου, για όλα.
1: Μια και είπες διατροφή, εσύ έχεις σπουδάσει διατροφολογία και κάνεις από ό,τι ξέρω και το διδακτορικό σου. Πόσο σε έχει βοηθήσει αυτό λοιπόν και στην αθλητική σου ζωή? Έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο έτσι τρέφεσαι και προετοιμάζεσαι?
0: Εννοείται, γιατί το ήθελα από παιδάκι, είχα αποφασίσει από παιδάκι το τι θέλω να κάνω, αλλά όταν είσαι αθλητής, μικρός αθλητής, βλέπεις πάνω κάτω ή νομίζεις μάλλον τι πρέπει να φας, πώς πρέπει να προσαρμόσεις τη διατροφή σου, αλλά πλέον επειδή το έχω σπουδάσει, αυτό με έχει βοηθήσει να τρέφουμε καλύτερα, να ξέρω και ποια είναι η σωστή αποκατάσταση και πώς πρέπει να διαμορφώσω τη διατροφή μου πριν τον αγώνα, πριν την προπόνηση, κατά τη διάρκεια μετά.
1: Και είναι ένα πραγματικά τεράστιο κεφάλαιο στη ζωή ενός αθλητή, έτσι, η διατροφή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και κάτι τελευταίο. Τώρα λένε τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Έτσι, το Ρίο Ολυμπιακού το 2016 που μετήχες έχει περάσει, αλλά τώρα πλησιάζει το Λος Άντζελες. Είναι μέσα στους στόχους σου?
0: Εννοείται. Αυτό είναι το όνειρο. Θέλω να δώσω τα πάντα και να το προσπαθήσω, να το καταφέρω. Και όχι μόνο να πετύχω την πρόκλησή μου, γιατί αυτό το έχω ξανακάνει. Έχω ξαναπάει στους Ολυμπιακούς. Ο στόχος είναι αυτή τη φορά να πάω αλλά και να καταφέρω καλύτερη θέση. Αυτό για μένα θα είναι το κέρδος. Να δείξω τον εαυτό μου ότι μπορώ ακόμα και αυτό να το πετύχω.
1: Ουσιαστικά είναι μέσα από το ranking η πρόκριση. Μαζεύατε πόντους τώρα?
0: Η πρόκριση ακριβώς είναι μέσα από την παγκόσμια κατάταξη. Μαζεύουμε πόντους αυτές τις δύο τελευταίες χρονιές, το 26 και το 27, για να προκριθούμε. Αν όμως δεν τα καταφέρουμε από εκεί, υπάρχει και ένας τελευταίος αγώνας πρόκρισης που από εκεί δυστυχώς προκρίνεται μόνο μία αθλήτρια. Οπότε για μένα το ιδανικό θα είναι να καταφέρω να προκριθώ από την παγκόσμια κατάταξη. Ναι, γιατί είναι ένας αγώνας εκείνη τη στιγμή, μια πρόκριση που είναι δύσκολο.
1: Οπότε πρέπει να μαζεύεις ήδη τώρα οι πόντοι αυτοί σου έχουν. Δώσει κάτι πολύ θετικό, έτσι.
0: Ναι,
1: σίγουρα. Στην προσπάθεια αυτή.
0: Σίγουρα με βοηθάνε. Ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Κατερίνα Κωτοχριστοπούλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Και πάλι πολλά συγχαρητήρια για αυτή την ιστορική επιτυχία. Να χαρείς το χρυσό σου μετάλλιο, να συνεχίσεις να κυνηγάς το όνειρά σου και να μας χαρίσεις πολλές ακόμα μεγάλες στιγμές.

0: ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια σας.
1: Γεια σου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και πάλι τον Χρήστο Κοντό. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα να μας δίνει την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού. Να ακούσουμε και την ενδεκάδα του Λεβαδιακού. Χρήστο.
2: Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι, Βίκη. Άνακερ, Βίχος, Λιάγκας, Πάντεα, Τσιβελεκίδης, Κορνέζο, Σουτ. Κωστή, Ζέγκοβιτς, Ούρση και Μανουιλίδης είναι η ενδεκάδα για την ομάδα του Λεβαδιακού που μόλις τώρα βγαίνει στον αγωνιστικό χώρο για να κάνει την καθιερωμένη προθέρμανση. Στον πάγκο η Ελιάση, Μπάουσα, Νίκας, Μανθάτης, Λαμαράνα, Γκούμας, Ροντρίγκες, Σιμελίδης, Παπαδόπουλος, Βρακάς, Κομπνάν και Μπάλτε. Θυμίζουμε την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού, Πένια, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Ντεφράι, Φαντρόγκελεν, Καμαρά, Κάγκουα στην πρώτη εμφάνιση στα πράσινα, σήμερα κάνει ντεμπούτο, δεν είχε δικαίωμα συμμετοχή στην Ευρώπη. Με δεξιά τον Ταμπόρδα, αριστερά τον Αντίνο στο 4-4-2. Στην κορυφή της επίθεσης Λιβάη Γκαρσία και ο Ανδρέας Τετέι. Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Γιάγκουσιτς, Ντέσσερς, Πάλμερ Μπράουν, Κοντούρης, Λούζα. Και αυτός πρώτη εμφάνιση, αν χρησιμοποιηθεί βέβαια, αλλά είναι η πρώτη συμμετοχή της ο φιλαγόνος από τότε πριν στον Παναθηναϊκό πριν δύο μέρες. Πελίστρη, Κυριόπουλος, Μπινιάρης και Ραστόντερ. Είναι οι υπόλοιποι παίκτες του Παναθηναϊκού στον πάγκο δίπλα στον Νίστρουπ. Προπονητής του Λεβαδιακού ο Ηλίας Χαραλάμπους, διαιτητής ο Χρήστος Βεργέτης, πρώτος βοηθός του ο Ανδρέας Φωτόπουλος, δεύτερος ο Πέτρος Πάτρας, τέταρτος διαιτητής ο Κωνσταντίνος Κατοίκος και στο VAR ο Πουλικίδης μαζί με τον Τσακαλίδη. Αυτή τη στιγμή στο γήπεδο είναι περίπου 1.500 φιλάθλοι. Αναμένονται περισσότεροι από 2.000 οπαδοί του Παναθηναϊκού, οι οποίοι λογικά θα κυριαρχήσουν στην εξέδρα. Ο Λεβαδιακός είναι μια ομάδα που δεν έχει πολύ ισχυρό πυρήνα οπαδών. Ακόμα και σε εποχές που πηγαίνει πάρα πολύ καλά, πολύ δύσκολα γεμίζει μόνο στο γήπεδο, μισογεμίζει δηλαδή. Γεμίζει ουσιαστικά το γήπεδο μόνο όταν έρχονται οπαδοί μεγάλων ομάδων από τις ομάδες κύκλου που διεκδικούν το πρωτάθλημα.
1: Μάλιστα. Χρήστο Κοντέ, σε ευχαριστώ πολύ. Θα σε ακούσουμε αργότερα βεβαίως. 9.30 είναι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Λεβαδιακό που κλείνει την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Super League. Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε, διότι όπως είπαμε ξεκινάει στις 7 το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ με την Ισπανία στο T-Center. Είναι για τα προκριματικά του Mundo Basket 2027. Να ευχαριστήσω την Χρυσούλα Αντωνιάδου που ήταν πίσω από την κονσόλα των ήχων, τον Άγγελο τον Ζαραϊδόνη στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Οι σημερινοί αγώνες λεπτό προς λεπτό.
1: ...59 λεπτά μετά τις 6 η Eraspor 101,8 αρχίζει το μικρόφωνο στα γήπεδα. Θα είμαστε μαζί έως τις 10.

Η Χρύσα Αντωνιάδη είναι μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Ο Άγγελος Ζαραϊδόνης έχει την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας είναι στο μικρόφωνο. Σε μια βραδιά που περιλαμβάνει τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ με την Ισπανία, δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με την Εθνική να είναι σε δύσκολη θέση και να θέλει νίκες στη συνέχεια των αγώνων για να καταφέρει να βρίσκεται στο μεγάλο ραντεβού, στο Παγκόσμιο Κύπελλο δηλαδή, στις 7 το παιχνίδι στο Telecom Center με μετάδοση από την Era Sport και τηλεοπτική από την ERT 2 Sport. Μισή ώρα αργότερα στις 7.30 στην Λιβαδιά, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός είναι ο αγώνας που ολοκληρώνει τη δεύτερη αγωνιστική της Τύχημαν Super League. Εκεί θα βρίσκεται ο Χρήστος Κοντός, ο οποίος θα μεταδώσει τον αγώνα για λογαριασμό της Era Sport. Στις 9 για τους μεσογειακούς αγώνες, ο τελικός handball στους άνδρες, Αίγυπτος-Ελλάδα, μετάδοση από την ERT Sports 1 μέσω της πλατφόρμας ERTflix. Και βεβαίως κατά τη διάρκεια της εκπομπής αλλά και μετά το τέλος των αγώνων θα υπάρχει και μια καταγραφή για όλη την αθλητική επικαιρότητα.

0: Era Sport 101,8.
1: Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας 5-9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
2: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
3: Ακούτε Era Sport.
4: Ερασπόρ 101,8, μικρόφωνο στα γήπεδα, το μικρόφωνο μας στο Telecom Center. Αρχίζει ο αγώνας της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ με αντίπαλο την Ισπανία για τα προγραμματικά του Μουντομπάσκετ. Ακούμε τον Κώστα Σωτηρίου.
5: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το Telecom Center, όπου η Εθνική Ομάδα αντιμετωπίζει την Ισπανία. Είναι η δεύτερη αγωνιστική της δεύτερης φάσης για τα προγραμματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ. Και η κατάσταση των όμιλων είναι πάρα πολύ δύσκολη για την εθνική μας, καθώς δεν μας αρέσει αυτή η εικόνα, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι είμαστε τελευταίοι στον όμιλο των 6 ομάδων με 3 νίκες και 4 ήττες. Καθώς η τελευταία ήττα της Ισπανίας στη Σαραγώσα από την Πορτογαλία μας φέρνει τελευταίος ο Μίτογλου, παίρνει το rebound και εκτελεί για 3. Να το πρώτο καλάθι για την εθνική ομάδα με την επιμονή του Δίνο Μίτογλου, ο οποίος ξεκίνησε το 4 μαζί με Κώστα Αντετοκούμπο στο 5. Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, που μόλις πριν από λίγες μέρες είχε υποστεί μερική ρήξη επιγονατιδικού τένοντα και εμφανίζεται κανονικά και έτοιμο πόλεμος, αλλά και στην πεντάδα την αρχική. Μαζί τους, ενώ πήραμε το αμυντικό rebound, είναι ο Τάιλερ Ντόρση και ο Νίκ Καλάθης. Αυτοί είναι οι πέντε. Να τους ξαναπώ. Στο 5 Αντετοκούμπο, Κώστας, είναι και ο Θανάσης ο αδελφός του στη δωδεκάδα. Στο 4 Μίτογλου, στο 3 Χαραλαμπόπουλος, που πήρε τη θέση του Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου είχε ένα θεματάκι στο γόνατο και αυτές οι ενοχλήσεις τον κράτησαν εκτός δωδεκάδας. Και στο ασώδιο είναι ο Αϊθαλής Νίκ Καλάθης στα 37,5, ο Νίκ, και ο Τάιλερ Ντόρση, ο οποίος έρχεται από μια πάρα μα πάρα πολύ καλή σεζόν με τον Ολυμπιακό. Ο Αντετοκούμπο κέρδισε το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο βολές, η πρώτη μας δυστυχώς στο σίδερο. Να σημειώσουμε ότι για την εθνική ομάδα της Ισπανίας στην πεντάδα είναι και τα δύο αδέλφια, και ο Χουάντσο του Παναθηναϊκού αλλά και ο Μπίλι Ερνάν Γκόμεθ, ο οποίος συνεχίζει στη Μάλαγα από την Μπαρσελόνα. Ο Αντετοκούμπο μεταξύ κάνει το σκορ 3-0 σε ένα αρκετά γεμάτο, όχι ασφυκτικά γεμάτο, αλλά αρκετά γεμάτο γήπεδο. Και εδώ η πίεση του Ντόρση και του Καλάθη οδήγησαν σε φάουλ τον Νταρίο Μπριθουέλα της Μπαρτσελόνα, που είναι στην πεντάδα μαζί με Αλμπέρτο Ντίαθ της Μάλαγα και μαζί με τον Ούγκο Γκονζάλεθ, ο οποίος παίζει στο NBA στους Celtics. Αυτή είναι η πεντάδα για τον Τσούς Ματέο. Τάιλερ Ντόρση για τον Αντετοκούμπο. Καλάθης έξω από το τρίποντο. Βλέπει ένα διάδρομο, αλλά μπροστά του είναι ο Μπίλ Ερνάν Γκόμεθ. Πασάρι χαμηλά για τον Αντετοκούμπο. Αυτός δέχεται το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο βολές. Αλλά ξέρουμε ότι είναι αχίλιος πτέρνα η γραμμή της φιλανθρωπίας για τον Κώστα Αντετοκούμπο. Είναι θετικό όμως το ότι έφθυρε έναν ψηλό της Ισπανίας και συγκεκριμένα τον Μπίλ Ερνάν Γκόμεθ. Από ένα φάουλ για τους Ισπανούς, ο Γκονζάλεθ, ο Ντίαθ και ο Μπίλ Ερνάν Γκόμεθ, αδελφός του αρχηγού της Εθνικής, που είναι σήμερα ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ του Παναθηναϊκού. Να σημειώσουμε ότι στην δωδεκάδα της Εθνικής, εκτός από τους πενταδάτους, είναι ο Λαρετζάκης, είναι ο Τολιόπουλος, είναι ο Καλαϊτζάκης, ο Αντώνης Καραγιαννίδης, ο Θανάσης Αντετοκούμπο, ο Όμηρος Νετζίπογλου και ο Νάσος Μπαζίνας. Αυτή είναι η δώδεκα που έχει στη διάθεσή του ο Βασίλης Πανδούλης. Να δούμε ποιοι θα παίξουν στο προημερών μάτς. Να και ο φίλος μας ο Καραλής, φανταστικός αθλητής στο Άλμε Πικοντό, ένας καταπληκτικός τύπος, μια πολύ πολύ ωραία προσωπικότητα, φανταστικό πρότυπο για τα παιδιά ο Καραλής, συγκλονιστική περίπτωση ο Μανόλο. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα Γιάννη Αντετοκούμπο δεν έχω δει, παρότι ήταν χθες στο φιλικό του Προμηθέα με τον Ολυμπιακό και το επικοινώνησαν αυτό οι οικοδεσπότες. Θα περίμενα να σας πω την αλήθεια, να τον δούμε σήμερα το Γιάννη στο γήπεδο. Μακάρι να έρθει αργότερα και να σιγοντάρει, να υποστηρίξει, να χειροκροτήσει και τα αδέρφια του αλλά και την εθνική ομάδα της Ελλάδας. Μεγάλη απώλεια του Γιάννη, ας μην κοροϊδευόμαστε. Άλλη ομάδα με και άλλη χωρίς τον Γιάννη. Την ίδια στιγμή που τέρατα του NBA, όπως είναι ο Γιόκιτς, ο Γουεμπανιάμα, σημαντικοί παίκτες, τα παιδιά από τη Γεωργία, ο Νούρκιτς, ο Βόσνιος, βρίσκονται στις εθνικές ομάδες και βοηθάνε ακόμα και σε πιο χαμηλό επίπεδο, σε προ-προκριματικά ευρωμπάσκετ. Ο Βεζένκοφ ήταν τρομερός με την Εθνική Βουλγαρίας. Όλοι παλεύουν και όλοι προσπαθούν. Ο Μπριθουέλα, και ενώ το σκορ έγινε 5-0 για την εθνική μας, αλλάζει την μπάλα στο Χουάντσο. Νωρίτερα όμως έχουμε ένα σφύριγμα και υπάρχει ένα φάουλ το οποίο κέρδισε ο Ούγκο Γκονζάλεφ. Τσούς Ματέο στον πάγκο. Εννοείται ότι το πατατράκ από την Πορτογαλία δεν το περίμενε ούτε ο ίδιος, ούτε οι Ισπανοί φίλαθλοι, ούτε εμείς οι υπόλοιποι μπασκετόφιλοι. Αλλά μην ξεχνάμε ότι στην Πορτογαλία έπαιζε ο βασικός σέντερ των Boston Celtics, ο Νεμίας Κεϊτά. Και αυτό είναι επίσης σημαντικό για το ευρωπαϊκό μπάσκετ και για τα δεδομένα που διαμορφώνονται. Άστοχο τρίποντα από τον Γκονζάλεθ, επιθετικό rebound από τον Χουάντσο, άστοχος με τα αριστερό. Νέο επιθετικό rebound είναι Ισπανή, αλλά αμυντικό ξανά από τον Αντετοκούμπο. Διότι οι Ισπανοί δεν έχουν ακόμη σταυρώσει καλάθι στο πρώτο δίλεπτο. Εδώ υπάρχει μεγάλη βιασύνη από τον Χαραλαμπόπουλο. Σκαστή πάσα στον Ντόρσεϊ, δεν πρόλαβε ο άσος του Ολυμπιακού. Κακή εκτίμηση από τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Ο Πασέρ χρεώνεται το λάθος. Ήταν λίγο φαντεζή και κάπως ακραία η πάσα της Καστή. Δεν μπόρεσε ο Ντόρσεϊ να τη διαβάσει. Ωραίο το deflection από τον Αντετοκούμπο. Μάχη για μία μπάλα διεκδικούμενη. Από ποιον έφυγε η μπάλα? Νομίζω ότι από τον Ντίνο Μίτογλου και συγκεκριμένα από το πόδι του. Του χαμογελούν οι διαιτητές, οι οποίοι για την ιστορία είναι ένας Κροάτης, ο Βούλιτς, και δύο Πολωνοί, ο Λίσκα με τον Πρότς. Ας ελπίσουμε και αυτοί να είναι εντάξει. Πάμε λίγο μαζί στην άμυνα. 5-0 το σκορ στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Προσπαθούμε να παίξουμε αρκετά δυνατά, κάτι το οποίο δεν έκανε η Εθνική στην ουδέτερη έδρα της Λετωνίας, στη Ρίγα, εκεί όπου χάσαμε από την Ουκρανία που έπαιξε μπασκετικό ξύλο και εμείς δεν μπορέσαμε να ματσάρουμε φυσικάλιτι, όπως είπε και ο Σπανούλης, δηλαδή σκληράδα. Και ένας από αυτούς που μπορούν να το κάνουν αυτό είναι ο Καλετζάκης, ο οποίος αντικαθιστά τώρα τον Χαραλαμπόπουλο για να παίξει αυτούς και να κυνηγήσει τον Ούγκο Γκονζάλεθ. Εδώ πατάει τη γραμμή ο Ισπανός. Να ο Καλετζάκης που κέρδισε την πρώτη μονομαχία από τον Ούγκο Γκονζάλεθ. Ένα παιδί το οποίο θα είναι για δεύτερο χρόνο στους Boston Celtics, ενώ υπάρχει στο ρόστερ και ένας τύπος 2-20, ο Αντάι Μάρα, που για πρώτη φορά θα παίξει στο Oklahoma City Thunder. Ο Ντόρσεϊ εκτελεί 8-0 από τον Τάιλερ, με τρίποντο από τις 45 μοίρες. Ο διεθνής άσος σκοράρει 8-0 στα πρώτα 2,5 λεπτά. Πάρα πολύ καλό το ξεκίνημα, εξαιρετικό, τέλειο ξεκίνημα για την εθνική ομάδα. Στο Telecom Center, που είναι σχεδόν κατάμεστο, Ούγκο Γκονζάλεθ για τον Μπίλι, του φέρνει η μπάλα μέσα από τα χέρια και την αφήνει πολύ έξυπνο ότι το κούμπο να βγει εκτός παρκέ. Άρα λοιπόν χάνεται μία ακόμη επίθεση για την Ισπανία. Και τώρα δύο αλλαγές από τον Τσούς Ματέο. Ο Μάρα που μνημονεύσαμε προδευτερολέπτων, αλλά και ο Άλβαρο Κάρντενας, Καρντένας μάλλον, το πιο σωστό, που τον είδαμε φέτος στο Περιστέρι, αλλά ο δανεισμός του έλεξε και επέστρεψε στη Βαλένθια. Μπήκαν στο παρκέ, ή μάλλον, για να είμαστε πιο ακριβείς, στο glass floor του ΟΑΚΑ, και όχι παρκέ, δεν είναι ξύλινο. Ευνηδιασμός για την Ισπανία που είναι μέτρ όλα αυτά τα χρόνια στο transition. Πάσα διαγώνη από τον Χουάντσο, αριστερό lay-up, δεξιό lay-up από τον Ούγκο Γκονζάλεθ και καλάθι 8-2. Ενώ αμέσως μετά υπάρχει ένα σφύριγμα το οποίο έτσι σαστίζει λίγο τους Ισπανούς και γενικότερα. Το χρεώνεται ένα φάουλ σπρόξιμο, δεν το έχουν πάρει ακόμη χαμπάρι ούτε στη γραμματεία, μπερδεύτηκαν ο Νταρίο Μπριθουέλα. Με το σκορ 8-2 υπέρ της Ελλάδας και σας ακούτε πάντα Ερασπορ. Είναι η δεύτερη αγωνιστική της δεύτερης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα γίνει του χρόνου στο Κατάρ. Ο Καλάδης εκτελεί από πάρα πολύ μακριά σίδερο, rebound από κανέναν αλλά από την κακή συνεννόηση του ψηλού του Μάρα και του Μπριθουέλα. Φεύγει μπαλ εκτός παρκέ για την εθνική μας που θα έχει μια νέα επίθεση 14 δευτερολέπτων. Το δεδομένο και η διαφορά σε σχέση με το μάτς με την Ουκρανία είναι ότι η Ελλάδα παίζει πολύ πιο δυνατά. Βάζουν τα κορμιά τους οι διεθνείς. Εδώ θα συμφωνήσω με τον Σπανούλη στο κομμάτι αυτό που λέει πάντα, ότι το πρόβλημα δεν είναι το τρίποντο, το οποίο δεν το έχουμε ούτως ή άλλως. 9 στα 32 έχουμε με την Ουκρανία, αλλά είναι να παίζει δυνατά, να βγαίνει στη φάση. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Ούγκο Γκονζάλεθ. Θα πάει στη γραμμή, κέρδισε το φάουλ από τον Αντετοκούμπο. Εδώ η εθνική δεν έπαιξε γρήγορα και αποτελεσματικά στην άμυνα. Το σκορ παραμένει 8-2 και ο Ούγκο Γκονζάλεθ θα έχει δικαίωμα για τις δύο ελεύθερες βολές. Να σημειώσουμε ότι αυτό το παιδί έχει πάρα πολύ ταλέντο, δεν το συζητάμε. Όπως και ο Σέρχιο Ντελαρέα που θα παίξει φέτος στον Dallas Mavericks. Και τώρα στο παρκέ ο Σεν Σούπερι, και αυτός παίζει στη Βαλένθια. Είναι τα δύο γκάρτ μαζί με τον Καρντένας. Πρώτη βολή από τον Γκονζάλεθ μέσα, 8-3. Η Ισπανία, η οποία είναι μια ομάδα που μας έχει κερδίσει τις περισσότερες φορές από αυτές που έχουμε παίξει αντίπαλοι. Έχουμε θέμα γενικά με την Ισπανία και αυτό είναι μια πραγματικότητα και μας κερδίζει γενικώς όποτε μας βρίσκει. Αυτό είναι μια αλήθεια, μας πονάει, αλλά δεν πάβει να είναι μια πραγματικότητα. 8-4, Μίτογλου. Καλετζάκης και πάλι για το Μίτογλου, παίζει με πλάτη, θέλει να γυρίσει αλλά παίζει πολύ καλή άμυνα η Ισπανία και αμέσως μετά υπάρχει φάουλ το οποίο κερδίζει ο Τάιλερ Ντόρση. Χωρίς Παπα-Νικολάου εθνική. 8-4. Ο Χαραλαμπόπουλος όχι μόνο στη δωδεκάδα αλλά και στο αρχικό σχήμα και βλέπω τώρα ότι περνάει στο παρκέ ο Τζόελ Πάρα, ο Ισπανός power forward, παίζει και 3, παίζει και 4. Ο Πάρα, ένας αρκετά βελτιωμένος παίκτης, έχει δουλέψει στο κορμί του, έλεγε και ο ίδιος ότι έχει χάσει και αρκετά κιλά τα τελευταία χρόνια ο Πάρα. Με την Ισπανία έχουμε παίξει 48 φορές, την έχουμε κερδίσει μόνο 14. Έχουμε χάσει 34 φορές τα τελευταία χρόνια. Είχαμε παίξει στο Ευρωμπάσκετ στη Λεμεσό και την είχαμε κερδίσει με φοβερό παιχνίδι της Ελλάδας και του Γιάννη 90-86. Τις προηγούμενες είχαμε χάσει τις περισσότερες, ενώ τώρα οι Ισπανοί βγάζουν ένα τρίποντο με τον Πάρα από τη γωνία, αστοχή, rebound από τον Αντετοκούμπο που πάει πάρα πολύ δυνατά στην μπάλα και κερδίζει τον Καρντένας φυσιολογικά. Μίτογλου, σου τριών πόντων και αυτό μέσα από τον Ντίνο Μίτογλου και βλέποντας το σκορ να ξεφεύγει στο 13-4, Τσούς Ματέο καλεί το πρώτο time out για να φρενάρει λίγο την εθνική μας, η οποία έχει ξεκινήσει πάρα μα πάρα πολύ καλά. Και τα τριποντάκια της έχει βάλει, δηλαδή 3 στα 5, 2 στα 2 από τον Ντίνο Μίτογλου. Πάρα πολύ καλό το νούμερο, 1 στα 2 από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Στα rebound η εθνική έχει μαζέψει 6, ενώ η Ισπανία 4 και γενικώς το πράγμα έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Μακάρι να συνεχιστεί έτσι. Πάμε στην Αγία Παρασκευή γιατί έχει πάρα πολύ θόρυβο και επιστρέφουμε σε λίγο.
4: Αυτά λοιπόν συμβαίνουν αυτή την ώρα στο Telecom Center, στον αγώνα της εθνικής μας ομάδας με την Ισπανία.

0: 13-4 προηγείται η Εθνική, έχοντας κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Σε μισή ώρα σύνδεση με το γήπεδο της Λιβαδιάς για την έναρξη του αγώνα του Λεβαδιακού με τον Παναθηναϊκό. Ακούσατε πριν από λίγο και τις συνθέσεις των δύο ομάδων από τον Χρήστο Κοντό. Για τον Παναθηναϊκό να θυμίσουμε: ο Πένια στο τέρμα, Καλάμπρια, Ντεφράι, Βαντρόγκελεν και Κυριακόπουλος στην άμυνα, Καμαρά και Κάγκουα στο ντεμπούτο του στο κέντρο του γηπέδου, ο Ταμπόρδα ως δεκάρι και Αντίνο, Λιβάη και Τετέι θα είναι η τριάδα της επίθεσης. Αρχίζει ξανά το παιχνίδι στο Telecom Center, δίνουμε το μικρόφωνο μας εκεί, ακούμε τον Κώστα Σωτηρίου.
1: Η εθνική ομάδα είναι στην άμυνα, έγινε επαναφορά της μπάλας από τους Ισπανούς, ο Χουάντσο βοηθάει λίγο τους κοντούς για να ξεμπλοκαριστούν από τα μαρκαρίσματα και να περάσουν την κεντρική γραμμή. Πάρα τον μακάριο Ντόρσε, πιο ψηλός ο Ισπανός, γυρίζει, εκτελεί, αλλά πάνω από το ύψος Στεφάνης, Αντετοκούμπο πηδά και κόβει, ενώ πιστεύω ότι θα μπαίνει μπάλα μέσα, άρα απεσόβησε καλάθι ο Αντετοκούμπο μετά το σούτ του Τζόελ Πάρα. Καλάθις Ντόρσε στο ασώδιο, Καλετζάκη στο 3. Τα τέσσερα πεντάρια μας δεν έχουν αλλάξει. Μίτογλου με Αντετοκούμπο. Ο Μίτογλου από κοντά στο χ. Κρίμα για την καλή προσπάθεια. Οι Ισπανοί στο transition δέχονται φάουλ από τον Νίκα Λάθη. Έπεσε λίγο άγαρμπα. Είχε ταχύτητα κεκτημένη. Και για Καλάθης δηλαδή έπεσε κάπως άτσαλα πάνω στον Σενσούπερι. Ενώ τώρα βλέπω ότι ο Σπανούλης σηκώνει και τον Θανάση Αντετοκούμπο. Λογικά θα αποσύρει το Μίτογλου. Όχι, τον αδελφό του. Τον αδελφό του Κώστα θα αποσύρει ο Σπανούλης και θα περάσει ο Θανάσης Αντετοκούμπο. Δέχτηκε κριτική και αυτός αρκετή για το πόσο μπάσκετ έχει παίξει τα τελευταία χρόνια. Παρ' όλα αυτά μπορεί να υστερεί σε κάποια κομμάτια του παιχνιδιού σημαντικά, αλλά την καρδιά του και την ψυχή του την αφήνει πάντα. Της αφήνει πάντα στο γήπεδο όπου παίζει. Και αυτό είναι μια αλήθεια που δεν μπορεί να διαγραφεί. Πρώτη βολή από τον Σεν Σούπερ μέσα. 13-5. Η εθνική έχει πάει Σούπερ, όπως είναι και το επώνυμο του Σεν Σούπερ, στην άμυνα. Έχει αφήσει την Ισπανία στους 4 πόντους, άντε τώρα 5. Και με τη δεύτερη βολή 6 στο πρώτο μισό της πρώτης περίοδου. Στα πρώτα 5 λεπτά προηγηθήκαμε 13-4, τώρα 13-6 και ο Καλάθης κατεβάζει την μπάλα. Ο Αντετοκούμπο σκρινάρει για να περάσει ο Καλετζάκης. Αν εξαιρέσουμε τον Ντόρσε και δευτερευόντως τον Μίτογλου, δεν έχουμε και τόσο δεινού σουτέρ αυτή τη στιγμή. Ντόρσε έξω από το τρίποντο, τον μαρκάρει αρκετά πιεστικά ο Ούγκου Γκονζάλεθ. Περνάει ο Ντόρσε, πολύ ωραίο το lay-up του, αλλά άστοχο. Transition επιθετικό για τους Ισπανούς. Πολύ δύσκολη προσπάθεια, φάουλ του Αντετοκούμπο του Θανάση στον Ούγκο Γκονζάλ, όχι στον Σεν Σούπερι. Βλέπω ότι για την Εθνική Ισπανίας είναι ο Πάρα μαζί με Χουάντσο και Μάρα, και ενώ ο Βασίλης Τολιόπουλος καταχειροκροτείται όπως και ο Νίκα Λάθης που αντικαθίσταται, ο Τολιόπουλος στο παρκέ, ο Καλάθης ξεκουράζεται εκτός, κάθεται πίσω από τον πάγκο τώρα μαζί με τον Κώστα Αντετοκούμπο. Η πρώτη ελεύθερη βολή στο διχτάκι, όπως και δευτερόλεπτα νωρίτερα, δηλαδή από το Σεν Σούπερι. 13-7, 3 πόντοι από το Σεν Σούπερι, 4 από τον Ούγκου Γκονζάλεθ. Καταλαβαίνετε και από τα ονόματα ότι οι Ισπανοί έχουν κάνει μια σημαντική ανανέωση. Κάτι το οποίο θα μπορούσαμε και εμείς να κάνουμε αν μας το επέτρεπαν και τα κολέγια της Αμερικής, διότι έχουμε παίκτες που μπορούν άνετα να πλαισιώσουν την πρώτη ομάδα, όπως είναι ο Σαμοντούροφ που το έχει ξανακάνει στο περσινό Ευρωμπάσκετ, όπως είναι ο Νεοκλής Αυδάλας, ο Βαγγέλης Ζούγρης και άλλα παιδιά που παίζουν στην Αμερική. Δυστυχώς για κάποιο λόγο δεν τους επιτρέπουν να παίξουν στα παράθυρα. Και αυτό συνέβη και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, πότε με εξετάσεις και πότε με προετοιμασία. Τα κολέγια της Αμερικής να μας κάνει το NBA το αφεντικό να το δεχτείς. αλλά να μας κάνουν κόγξες και τα κολέγια είναι λίγο ακραίο να το δέχεται η FIBA. 13-8, έχουμε κολλήσει λίγο στο 13. Οι Ισπανοί κούτσα-κούτσα ανεβάζουν την επιθετική τους αποτελεσματικότητα, πότε με βολές, πότε με κάποιο lay-up, κυρίως με βολές, αλλά είναι τα φάουλ που έχουν κερδίσει, όπως τώρα για παράδειγμα ο Μάρα είχε πολύ μεγάλη ψωμετρική διαφορά με τον Μίτογλου. Σε πρώτο χρόνο, αν έκανε φάουλ ο Ντίνος, στο δεύτερο χρόνο δεν πρέπει να έκανε, αλλά λειτουργήσε και λίγο θεατρικά ο ψηλός, τον 2-20, και πήγε στη γραμμή για να εκτελέσει την πρώτη. 13-9, από 13-4, ένα 5-0 της Ισπανίας, κούτσα-κούτσα με βολές, έχει φέρει τη διαφορά τώρα στους τρεις, γιατί έβαλε και τη δεύτερη βολή ο Μάρα, είναι μάλιστα και η πρώτη πόντη του. 13-10, με Τσούς Ματέο προπονητή, με Βασίλη Σπανούλη απ' την άλλη, pick and roll, το Λιόπουλου, Αντετοκούμπο, Μίτογλου κάτω το καλάθι, το έχασε. Κακό αυτό που έγινε, που συνέβη. Αμέσως μετά υπάρχει ένα follow του Μάρα, 13-12, και βλέπω ότι ο Βασίλης Σπανούλης καλεί time out. Κοίταξε έτσι λίγο και τον Ντίνο Μίτογλου, σαν να λέει ότι αυτά τα lay-up δεν χάνονται. Αμέσως μετά οι Ισπανοί έκαναν λίγο τα εύκολα δύσκολα. Στόχησε στην αρχή ο Μάρα, ο Πάρα. Ήρθε ο Μάρα και διόρθωσε για το 13-12. Αν δεν κάνω λάθος, στο Telecom Center για να δει το match και ο Ματίας Λεσόρ με την οικογένειά του. Σπίτι του είναι άλλωστε αυτό εδώ το γήπεδο. Βλέπω στα επίσημα και Σοφοκλής Κορτσιανίτη, ο οποίος είναι σύμβουλος στην περιφέρεια Αττικής και ασχολείται βέβαια και με την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, και άλλοι μπασκετικοί από διάφορες ομάδες και από τον γηπεδούχο Παναθηναϊκό. Βλέπω και τον Δημήτρη Διαμαντίδη, ο οποίος έχει πόστο στους πράσινους. Ευθύμης Ρετζιάς από ΕΣΑΚΕ, Βαγγέλης Λιόλιος από Ομοσπονδία. Αρκετοί άνθρωποι του μπάσκετ που παρακολουθούν την προσπάθεια της Ελλάδας απέναντι στην Ισπανία. Το κακό είναι ότι με τα ψέματα, και λέω με τα ψέματα γιατί δεν δεχτήκαμε και κανένα καλάθι της προκοπής, κυρίως με βολές. Η Ισπανία πετύχαινε πόντους. Τώρα έβαλε ένα φόλο με τον Μάρα. Νωρίτερα ήταν δύο βολές του ίδιου παίκτη. Δύο βολές του Σεν Σούπερι. Άλλες δύο βολές του Σεν Σούπερι. Δύο βολές του Ούγκου Γκονζάλεθ. Δηλαδή ήταν όλα με βολές ουσιαστικά. Ένα δίποντο ολοκιόλο. 13-12. Και τώρα το Λιόπουλος σε μια νέα επίθεση για την εθνική μας. Πήκε ρόλ ξανά με τον Θανάση Αντετοκούμπο. Δίνω Μίτογλου στο τρίποντο. Μέσα. Μπορεί να μην βάζει δίποντο, αλλά σήμερα ο Ντίνος βάζει τα τρίποντα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ θετικό. 3-3. Ενώ έχει 0-2 δίποντα ο Ντίνος Μίτογλου, 15-12. 2-52 για την πρώτη περίοδο. Εννοείται ότι οι Ισπανοί είναι σκληρά καρύδια. Έχουν χάσει και από την Πορτογαλία. Καταλαβαίνετε ότι τα δίνουν όλα σήμερα. Άστοχο το σούτ τριών πόντων από τον Καρντένας. Ντόρση. Ο Ντόρση μαρκάρεται από τον Σεν Σούπερι. Σκρινάρει ο Θανάσης. Έξω μπάλα και τον Τολιόπουλο. Ο Τολιόπουλος μαρκάρεται και το ξέρει πάρα πολύ καλά ο Καρντένας και από το Περιστέρι και γενικώς από το σκάουτινγκ. Τολιόπουλος για το Θανάση το κούμπο. Έξω πάση για το Μίτογλου. Του φεύγει μέσα από τα χέρια. Αλλά από ό,τι βλέπω, από το χέρι του Πάρα φεύγει εκτός παρκέ. Το βλέπει και ο διαιτητής που είναι κοντά στην φάση και δίνει την μπάλα στην Ελλάδα. Στο παρκέ και ο Λαρετζάκης για να παίξει αυτός στο 1-2-3 με Τολιόπουλο και Ντόρση. Είναι πρόβλημα όταν δεν παίζει ο Καλάθης. Αντετοκούμπο εκτελεί για τρεις. Λίγο δεξιά από το Στεφάνι. Έχει κάνει και χειρότερα. Ο Θανάσης δεν πρέπει να βρει και Στεφάνι. Μόνο ταμπλό. Ο Πάρα μέχρι μέσα στόκησε. Έβγαλε άμυνα ο Θανάσης όμως. Αντέδρασε μετά το άστοχο σου τριών πόντων. 15-12. Το σκορ παραμένει. Τολιόπουλος. Ο Τολιόπουλος παίζει με το Θανάση. Αυτός πάει μέχρι μέσα. Καλάθι. 17-12. Ωραίο το pick and roll. Είναι προφανές ότι η εθνική προσπαθεί να χτυπήσει τον Μάρα που είναι 2-20 με pick and roll, ενώ τώρα ο Σπανούλης σηκώνει ξανά τον καλάθι. Πάρα για τον Καρντένας. Ο Σενσούπερη πάει στο φλότερ, όπως το έκανε παλιά ο Ναβάρο στην Εθνική Ισπανία. Καμιά σχέση οι δυο τους, αλλά το στυλ ήταν έτσι λίγο μπομπίτα. 17-14. Κοντά-κοντά οι ομάδες. Από 13-4 πήγε 13-12 με 8-0 και τώρα 17-14. Ντόρση. Τον βοηθάει με σκρίνο Θανάσης. Ντόρση σταματάει, εκτελεί αστοχώς αμυντικό rebound από τον πιο ψηλό του γηπέδου, τον 2-20, που κατεβάζει και την μπάλα. Ξεθάρεψαν όλοι λόγω Γουεμπανιάμα και ο Μάρα κατεβάζει, πασάρει στον Πάρα 17-16. 2 και 20 δεν το βλέπεις κάθε μέρα. Διασκελισμό να κατεβάζει την μπάλα από τη μία μπασκέτα στην άλλη και να πασάρει την τελευταία στιγμή. Το Λιόπουλος θέλει να βγει από τα σκρίν για να πάρει την μπάλα από τον Ντόρση, αλλά εδώ υπάρχει επιθετικό φάουλ από τον Θανάση Αντετοκούνμπο, ο οποίος γενικά το παράκανε λίγο στις προσπάθειές του να στήσει σκρίν. 2-3 φορές τη γλίτωσε, τώρα όμως δεν τη γλίτωσε. Αλλαγές. Τρεις παίκτες έξω. Αντετοκούνμπο, Θανάσης, Ντόρση και Μίτογλου. Επιστρέφουν στο παρκέ και Χαραλαμπόπουλος και Καλάθης, αλλά και Κώστας Αντετοκούνμπο. Πιο δυνατά στην άμυνα. Ζητάει και εκφωνητής του γηπέδου. Ελλάδα-Ισπανία 17-16. Ερασπορ. Δεύτερη φάση προκριματικών παγκοσμίου κυπέλου. Και οι Ισπανοί για πρώτη φορά μπροστά. Με τον πολύ ωραίο ευνηδιασμό και το καλάθι από τον Πραντίγια. 17-18 πρώτο καλάθι για τον Άσο της Ρεάλ. Τον Χάιμε Πραντίγια. Καλάθι για τον Τολιόπουλο. Εδώ υπάρχει φάουλ. Το σφυρίζουν οι διαιτές. Και θα πάει στη γραμμή ο Τολιόπουλος για δύο βολές. Παρότι δεν ήταν προσπάθεια για σούτ, όμως έχουν συμπληρώσει τα ομαδικά φάουλ οι Ισπανοί. 17-18. Ο 13-14 σημειωτέων, δηλαδή από 13-4, που σημαίνει 4-14 επιμέρους για τους Ισπανούς. Ενώ τώρα ο Τολιόπουλος βάζει την πρώτη, σοφαρίζει 18-18. Έτσι θα πάει, πόντο-πόντο. Δεν θα είναι εύκολο να ξεφύγουμε. Ο Σπανούλης σηκώνει από τον πάγκο τον Όμηρο Νατζίπογλου να τον χρησιμοποιήσει με την πρώτη ευκαιρία. 29,6 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Ακούτε πάντα Ερασπορ. Δεύτερη βολή του Τολιόπουλου μέσα. 19-18. Ο Χαραλαμπόπουλος αποσύρεται. Θέλει να δοκιμάσει κάτι άλλο ο Σπανούλης με Νατζίπογλου, που αναλαμβάνει τον Σεν Σούπερη. Ο Τολιόπουλος είναι πάνω στον Καρντένας. Ο Λαρετζάκης κυνηγάει από ό,τι βλέπω τον Μίλλερ. Και οι Ισπανοί στην επίθεση. Καρντένας πασάρει στον Πραντίγια. Αυτός εκτελεί, σκοράρει. Διότι εκεί υπήρχε μισμάτς και το διάβασαν οι Ισπανοί. 5 δευτερόλεπτα ακόμη. Το Λιόπουλος θα περάσει την κεντρική γραμμή. Θα πετάξει το Λαρετζάκη. Ο Λαρετζάκης προλαβαίνει, εκτελεί και σκοράρει. Οι διαιτές λένε όχι. Φοβερό το σουτ, μακρινό, ίσα που την έπιασε και την πέταξε, αλλά οι διαιτητές, για να δούμε, όχι, όχι, δεν προλαβαίνει. Στο 0 πετάει την μπάλα, την κράταγε στα χέρια του, δηλαδή στο 0, και το καλάθι δεν θα μετρήσει. Συνεπώς έχουμε πρώτη περίοδο στο Telecom Center. Ελλάδα-Ισπανία 19-20, τα λέμε σε 2-3 λεπτά.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
4: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
3: Ο μισθός δεν φτάνει.
4: Απλησίαστα τα ενίκια.
3: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
4: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα, στο άγαλμα βενζέλου.
5: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
6: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
7: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
8: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
9: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
10: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών.
11: Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
12: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ακούτε Eraspor.
0: Ακούτε Eraspor στους 101,8. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Όλα έτοιμα για να αρχίσει το παιχνίδι στην Λιβαδιά. Πάμε επομένως εκεί. Το μικρόφωνο μας στο Δημοτικό Στάδιο της Λιβαδιάς. Λάμπρος Κατσόνης. Ακούμε τον Χρήστο Κοντό, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός.
14: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα φίλες και φίλοι της Eraspor. Από το Λάμπρος Κατσόνης στη Λιβαδιά. Ένα γήπεδο που δεν έχει γεμίσει όπως θα περίμενε ενδεχομένως κανείς. Υπάρχει πολλής κόσμος. Πολύ περισσότερο από τη συνήθως τα παιχνίδια τα εντός έδρας του Λεβαδιακού, αλλά όχι, ένα sold out παιχνίδι. Είναι περίπου 4.500 οι θεατές, η πλειοψηφία των οποίων είναι φίλοι του Παναθηναϊκού. Πολλοί από αυτούς έχουν κάνει το ταξίδι από την Αθήνα και τις γύρω περιοχές, άλλοι λιγότεροι βέβαια είναι εδώ κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής που ήρθαν να υποστηρίξουν όχι την ομάδα της πόλης, αλλά την ομάδα που συμπαθούν οπαδικά. Παναθηναϊκός, λόγω του ότι έχει τα ίδια χρώματα με τον Λεβαδιακό, θα παίξει με τις ολόμαυρες εκτός, με την ολόμαυρη εκτός έδρας εμφάνισή του. Αντίστοιχα ο Λεβαδιακός θα χρησιμοποιήσει μια ολόλευκη εμφάνιση και δυο με πράσινα στοιχεία. Μια αγκαλιά οι παίκτες του Παναθηναϊκού στον χώρο του κέντρου δίνουν τον λεγόμενο όρκο νίκης, περιμένοντας να κάνουν ένα επιτυχημένο ξεκίνημα στο νέο πρωτάθλημα, να αποφύγουν την περσινή γκέλα και την δοκιμασία που του έφερε αυτή εδώ η ομάδα με τον γκολ που πέτυχε στο 87 στη Λεωφόρο, στην πρεμιέρα τότε του Παναθηναϊκού. Όπως και τότε, έτσι και σήμερα, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Λεβαδιακό στη δεύτερη αγωνιστική. Απλά τότε είχε πάλι να είναι πρώτη, γιατί όπως τώρα που αναβλήθηκε το παιχνίδι με την Κυψιά, είχε αναβληθεί πέρυσι το παιχνίδι με τον Όφη. Η διαφορά είναι ότι το μάτσο εκείνο είχε γίνει στη Λεωφόρο. Ο Παναθηναϊκός είχε προηγηθεί 1-0, είχε δύο δοκάρια από όλες τις ευκαιρίες και δέχτηκε τον γκολ του Βέρμπιτς στο 87 και εκεί άρχισε να ξετυλίγεται ανάποδα το νήμα για τον Ρουί Βιτόρια, ο οποίος την επόμενη αγωνιστική μετά την ήττα από την Κηφισιά απολύθηκε από τον Παναθηναϊκό. Μάτς που ξεκινάει τώρα, η πρώτη μπαλιά θα γίνει από τα πόδια του Πένια, ο οποίος σημαδεύει τον Τετέι κόντρα. Δεν ευνοεί τον παίκτη του Παναθηναϊκού, ο οποίος δείχνει να πονάει λίγο, γιατί είπε σε λίγο άτσαλα πάνω στον παίκτη που βγήκε να τον μαρκάρει. Μπάλα εκεί πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο out για τον Λεβαδιακό που παίζει με Ανακερβίχο, Γιάγκα, Πάντεα, Τσιβελεκίδη, Κορνέζο, Σουτ, Κωστή, ο Ζέγκοβιτς, Ούρση και Εμμανουηλίδη. Για τον Παναθηναϊκό η ενδεκάδα είναι Πένια, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Δεφράη, Φαντρόγγελεν, Καμαρά, Ταμπόρδα, Κάγκουα στην πρώτη εμφάνιση με τους πράσινους. Τετέι, Αντίνο, Λιβάη, Γκαρσία στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Είναι και ο νέα αποκτηθής Ίμραν Λούζα, ο οποίος δεν ξεκινάει βέβαια, μια προπόνηση έχει όλοι και όλοι με τη νέα του ομάδα, απλά κάποια στιγμή ανάλογα με την εξέλιξη του αγώνα υπάρχει μια σημαντική πιθανότητα να τον δούμε να παίρνει λίγο ή περισσότερο χρόνο συμμετοχής ανάλογα με το τι θα δείξει το παιχνίδι. 0-0 με τον Παναθηναϊκό να θέλει και να παίρνει την μπάλα στα δικά του πόδια. Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης ο Αντίνο κάνει μια ωραία προσπάθεια ανάμεσα σε δύο. Το μαρκάρισμα είναι από τον Πάντε αντικανονικό. Δίνεται ένα φάουλο Κάγκουα στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Ελέγχει πασάρι πίσω στον Φαντρόγγελεν. Η αλλαγή είναι για τον Κυριακόπουλο σε ένα σημείο που γλιστράει για λίγο και του δίνει ένα μικρό πλεονέκτημα αυτό το γλίστριμα του Ούρση. Αλλά ο Κυριακόπουλος δεν ρισκάρει να περάσει την μπάλα πιο μακριά. Πάει σε ένα παιχνίδι υπομονής με πολλές πάσες στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Την μπάλα πλάγια δεξιά σε ένα χώρο που τα μπόρδα κάνει την κίνηση μπροστά. Ωραίο πέρασμα για την σέντρα που γίνεται. Τετέι, το σούτ Η μπάλα πάει μέσα, το απλωμένο πόδι από τον Αλεξάνδρου Πάντεα την βρίσκει, τη στέλνει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Ήταν μια πολύ ωραία σχεδιασμένη προσπάθεια από τους παίκτες του Παναθηναϊκού, με την σέντρα που βγήκε από τα δεξιά από τον Λιβάη Γκαρσία. Η μπάλα πήγε στον Τετέι που από τη γωνία της μικρής περιοχής και λίγο πιο κοντά στο σημείο, προς το σημείο του πέναλτι, εκτέλεση, η μπάλα πήγαινε μέσα. Νομίζω δύσκολα θα μπορούσε να την πιάσει ο Άνακερ, το απλωμένο πόδι όμως από τον Αλεξάνδρου Πάντεα την έστειλε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Πρώτο κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από τα αριστερά, όπως εκδηλώνει η επίθεση η ομάδα της Αθήνας, στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης, και ενώ το μάτς είναι στο 0-0, πρώτη σημαντική ευκαιρία με το σουτ από τον Τετέι. Η εκτέλεση από τον Ταμπόρδα φέρνει πάρα πολύ κόσμο μέσα στη μικρή περιοχή και είναι στριμωγμένοι οι περισσότεροι παίχτες. Ταμπόρδα με το δεξί στο πρώτο δοκάρι προς τα πίσω, αυτό γκολ. Ιδανικό ξεκίνημα για τον Παναθηναϊκό, μια πολύ φαλτσαριστή εκτέλεση από τον Ταμπόρδα. Πολλοί παίχτες στριμωγμένοι εκεί στην μικρή περιοχή. Ο πρόεκτης που είχε αγκαλιάσει το δοκάρι και πήγαινε να την διώξει είναι αυτός που την βρήκε και την έστειλε στα δίχτυα. Είναι ο Γιάννης Κωστή, ο παίχτης που, αν δεν κάνω λάθος, έχει βρει την μπάλα και την έχει στείλει στα δίχτυα της ομάδας του. Είναι διαγώνια κεφαλιά. Από το ένα δοκάρι μπάλα βρήκε τα δίχτυα από την άλλη πλευρά.
0: Ναι, ο Κωστή είναι, Χρήστο.
14: Ο Κωστή είναι ο παίχτης που είχε πάρει αγκαλιά το πρώτο δοκάρι σε αυτή την φαλτσαριστή και πολύ επικίνδυνη εκτέλεση από τον Ταμπόρδα στην προσπάθειά του να διώξει. Ο πρώην παίχτης του Ολυμπιακού βρήκε την μπάλα, την έστειλε στην άλλη γωνία από εκεί που περίμεναν όλοι. Καρφώθηκε η μπάλα στα δίχτυα του έτσι, με αυτόν τον μάλλον απροσδόκητο τρόπο. Ο Λεβαδιακός εκεί που γλίτωσε ένα σχεδόν βέβαιο γκολ, έτσι και πέρναγε η μπάλα από τον Πάντεα. Στην εξέλιξη αυτής της φάσης με την εκτέλεση του κόρνερ δέχεται τον γκολ με τον πλέον άδοξο τρόπο, με σκόρερ έναν δικό του παίκτη στην προσπάθεια του να διώξει. Ο Γιάννης Κωστή είναι ο παίκτης που με ανάποδη κεφαλιά στέλνει την μπάλα διαγώνια στην έσω πλευρά της αριστερής γωνίας της εστίας του Άνακερ. Έτσι λοιπόν, νωρίς ο Παναθηναϊκός παίρνει προβάδισμα στο σκορ. Στο τρίτο λεπτό ανοίγει το σκορ. Είμαστε στο 4, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός 0-1.
0: Και εμείς πάμε στο Telecom Center για να μάθουμε από τον Κώστα Σωτηρίου πώς εξελίσσεται το αγώνα της εθνικής ομάδας μπάσκετ με την Ισπανία.
1: Ο Μίτογλου σκοράρει και μειώνει εθνική στον πόντο, διότι πριν από το τρίποντο και το καλάθι δύο πόντων του Μίτογλου, η Ισπανία προηγήθηκε 21-27. Με πάρα πολύ καλή εικόνα, Ισπανοί με νεανικότητα, με φρεσκάδα, με αθλητές που παίζουν και στο NBA και στην Ευρωλίγκα, αλλά κυρίως νέα παιδιά. Η Ισπανία έχει παίξει καλύτερα από εμάς, είναι η αλήθεια. Όμως ο Μίτογλου, ό,τι πετάει από μακριά μπαίνει. 26-27, θέλει να απαντήσει με σου τριών πόντων. Ο Ντελαρέα, φοβερός ο μικρός, μπήκε μέσα με συνεχόμενα σουτ. Ο Σέρχιο Ντελαρέα με δύο τρίποντα, 6 πόντι, 26-30. Ντόρση για τον Αντετοκούμπο. Η πάσα στον Αντετοκούμπο, θα καρφώσει. 28-30, να πω, ο Κώστας έμεινε μόνος του στη ρακέτα. Οι Ισπανοί δεν είχαν πίεση πάνω του και κάρφωσε την μπάλα, 28-30. Στα μισά της δεύτερης περίοδου, ο Νίκα Λάθης, βλέπω ότι μαζί με τον Καλετζάκη προσπάθησαν να περιορίσουν τη δράση του Πάρα, αλλά το φάουλ το χρεώνεται από ό,τι βλέπω ο Καλετζάκης. Και βλέπω και μια ακόμη αλλαγή από τον Τσούς Ματέο. Ο Ούγκο Γκονζάλεφ επιστρέφει στο παρκέ στη θέση του Μίλλερ. Ο Μίλλερ έχει βρετανική καταγωγή, γι' αυτό και το όνομα, Ισπανός είναι, από τη Μαγιόρκα. Μπαμπάς μαμά από Σενεγάλη και από Βρετανία, από Μεγάλη Βρετανία. Παίζει το NBA και αυτός από φέτος. Πολύ καλή άμυνα από τον Αντετοκούμπο. Καλάθης. 28-30 στα μισά της δεύτερης περίοδου. Πάει την μπάλα και το Καλετζάκι. Σου τριών πόντων από τη γωνία. Άστοχο. Γρήγορο παιχνίδι από τους Ισπανούς. Ο Σέρχιο Ντελαρέα δέχεται μπλοκ εντυπωσιακό από τον Καλετζάκι, καθώς έκανε μια περίτεχνη ενέργεια με την τρίπλα του πίσω από την πλάτη. Έρχεται όμως ο Καλετζάκης να απογειωθεί και να κόψει αυτό το σουτ από το Σέρχιο Ντελαρέα. Φανταστική η άμυνα του Καλετζάκη, φοβερό highlight αυτό το κάρφωμα, αυτό το μπλοκ. 28-30, αλλαγή Να ο Νάσος Μπαζίνας στη θέση του Καλάθη, τον βάζει σε δύσκολο μάτς ο Σπανούλης. Θα τον έχει αντίπαλο φέτος στα Derby Άρη ΠΑΟΚ. Ο Μπαζίνας από τον Προμηθέα στον ΠΑΟΚ. 28-30. Καρντένας τον αναλαμβάνει ο Μπαζίνας, που είναι καλός αμυντικός και σκληρό παιδί. Οι Έλληνες με τον Καραγιαννίδη κλέβουν. Κάρφωμα 30-30. Αυτό θα πει ενέργεια. Αυτό χρειαζόμαστε. Νεανικότητα, φρεσκάδα και γρήγορα πόδια και σκληρή άμυνα. 30-30. Ισοφαρίζει η Ελλάδα με το κάρφωμα του Καραγιαννίδη, που προέκυψε από το δικό του κλέψιμο. Pick and roll, άστοχο Σομάρα. Θα έχει δικαίωμα για δύο βολές, διότι οι διαιτές βλέπουν φάουλ του Αντώνη Καραγιαννίδη και θα πάει στη γραμμή για να εκτελέσει τις δύο βολές ο κύριος Αντάι Μάρα με τα 2-20. 30-30 το σκορ, 4,5 λεπτά για την Εθνική. 3 στα 3 τρίποντα ο Μίτογλου. Έχει 13 πόντους ο Ντίνος. 4 στα 10 η Εθνική. Δηλαδή οι υπόλοιποι έχουν ουσιαστικά 1 στα 7. Μόνο ο Ντίνος έχει φόρμα και φοβερή ευστοχία σήμερα. Οι υπόλοιποι δεν τα έχουν ακόμη καταφέρει. 1 στα 2 ο Ντόρση, 0 στο 1 ο Λαρετζάκης, 0 στα 2 ο Τολιόπουλος, 0 στο 1 ο Καλάθης και άλλο 0 στο 1 από το Θανάση Αντετοκούμπο. Ενώ ο Μάρα εκτελεί τις βολές. Η δεύτερη μόνο βρήκε στόχο, 30-31. Όποτε θέλετε, εννοείται, Θάνο και με τον Χρήστο παίρνετε το μικρόφωνο για τον αγώνα.
0: Ο Χρήστος γνωρίζει, Κώστα, ότι είναι στον αέρα. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 1-0 από τα πρώτα λεπτά του αγώνα. Είμαστε στο 1 το τώρα. Γνωρίζει ότι είναι στον αέρα. Οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να παρέμβει.
1: Πάρα
0: οπότε
1: πολύ
0: συνεχίζουμε
1: ωραία
0: από το Telecom Center.
1: Μπαζίνας, ενώ σκρινάρει ο Μίτογλου για να πάρει την μπάλα μακριά. Έχει όμως αντίπαλο και δίνει στον Καλετζάκη. Βλέπει και το χρόνο. 3 δευτερόλεπτα ακόμη. Εκτελεί άστοχο σου τριών πόντων. Ο Μίτογλου μαζεύει το rebound. Αστοχή από το high post. Και αμυντικό rebound από τους Ισπανούς. Προσπαθούν να τρέξουν.
14: Θα κάνω, Κώστα, χρήση αυτού του δικαιώματος που μου δίνεται. Γιατί υπάρχει ένα φάουλ για το Λεβαδιακό σε μακρινή απόσταση, βέβαια, κοντά στην πέρα γραμμή. Αρκετά μακριά από την μεγάλη περιοχή του Παναθηναϊκού, πιο κοντά στο κέντρο. Αλλά επειδή όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού, με 2-3 εξαιρέσεις και οι περισσότεροι από τους παίκτες του Λεβαδιακού έχουν πάρει θέση μέσα στη μεγάλη περιοχή του Παναθηναϊκού για το γέμισμα, θα μείνουμε εδώ να δούμε τι θα επιλέξει ο Κωστή που σηκώνει την μπάλα σε μια κομπίνα. Η μπάλα τελικά καταλήγει σε πέδι, σε πόδια παικτών του Παναθηναϊκού. Αντίνο προσπαθεί να διώξει, κερδίζει την κόντρα. Προσπάθεια εκεί από τον Λιβάη Γκαρσία να περάσει την μπάλα πιο μπροστά. Βρίσκει η μπάλα το χέρι ενός παίκτου του Λεβαδιακού νωρίτερα, στο διάστημα που δεν είχαμε σύνδεση με το γήπεδο της Λιβαδίας. Ο Παναθηναϊκός είχε μια σχετικά καλή, θα μπορούσε να ήταν καλύτερη, στο τελείωμα της επιθετική προσπάθεια, όταν μετά από μια μίνι πολιορκία της άμυνας του Λεβαδιακού, η μπάλα έφτασε στο Kings Kagwa, λίγο έξω από τον κύκλο της περιοχής, με πολύ κόσμο βέβαια μπροστά του, χωρίς όμως πίεση την ώρα του σουτ. Έκανε το σουτ, την μπάλα πέρασε περίπου 3 μέτρα έξω από τα αριστερά δοκάρι της εστίας του Λεβαδιακού, χωρίς πολύ δύναμη, άστοχο το σουτ από τον νεοφερμένο παίχτη του Παναθηναϊκού. Είναι βέβαια καιρό στην ομάδα, σήμερα παίζει το πρώτο του παιχνίδι. Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός από το τρίτο λεπτό έχει ανοίξει το σκορ, προηγείται του Λεβαδιακού 1-0 μετά την εκτέλεση κόρνερ του Ταμπόρδα. Η κεφαλιά προς τα πίσω από τον Κωστή από το πρώτο δοκάρι, διαγώνια, βρήκε την άλλη πλευρά των δικτύων του Άνακερ. Με αυτόν τον τρόπο ο Παναθηναϊκός πετυχαίνει το πρώτο του γκολ στην φετινή Super League και θεωρητικά έχει κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα, και θεωρητικά και πρακτικά έκανε ένα πολύ καλό ξεκίνημα στο σημερινό παιχνίδι, αλλά είμαστε ακόμα πάρα πολύ νωρίς για να μπορεί να πιστεύει ότι με ένα μόνο γκολ θα καταφέρει να κλειδώσει την νίκη, να ανοιχτό το παιχνίδι. Ο Λεβαδιακός ήταν η πιο επιθετική ομάδα του πρωταθλήματος πέρυσι, εξαιρετικός σε όλα τα κομμάτια της επίθεσης, με πολλά νέα πρόσωπα βέβαια, έχουν φύγει βασικά στελέχη του από πέρυσι μέχρι τώρα, βασικοί παίχτες από το περσινό ρόστερ, στο επιθετικό κομμάτι κυρίως. Αλλά παρόλα αυτά είναι μια ομάδα που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Τώρα, όσοι τώρα θα λέγαμε αυτά, είχαμε ένα σκληρό μαρκάρισμα του Καμάρα στο χώρο της μέσης γραμμής, το οποίο τιμωρεί, το έχει απλά με τον καταλογισμό του φάουλ από τον διαιτή Βεργέτη, αλλά με την πρώτη κίτρινη κάρτα του αγώνα, την οποία αντικρίζει ο παίχτης του Παναθηναϊκού, ο Καμάρα, στο 12ο λεπτό. Το σκορ είναι στο 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Από το 3, μικρόφωνο και πάλι στο ΑΚΑ.
0: Ακούμε τον Κώστα Σωτηρίου.
1: 5 στα 5 τρίποντο Μίτογλου. Καταπληκτικό παιχνίδι. 38-34 η Ελλάδα. Ό,τι πετάει από το τρίποντο μπαίνει. Φανταστική εμφάνιση. 19 πόντι. 5 στα 5 από τον Ντίνο Μίτογλου. Ο κορυφαίος μακράν.
14: Ο Μίτογλου δεν είναι αυτός που έλεγε. Ο Μίτογλου δεν είναι αυτός που λέγει ο δημοσιογράφος ότι δεν σκόραρε με τίποτα προχθές και προκάλεσε την αντίδραση. Είναι πόσο ηρωνική είναι η ζωή, ε.
1: Σωστό και αυτό που λες. Βέβαια, εγώ διαφώνησα με την απάντηση του Σπανούλη. Αλλά οκ, okay, ο καθένας έχει τη δική του γνώμη. Ήταν εκνευρισμένος ο Βασίλης και απάντησε έτσι στο δημοσιογράφο, για να έρθει και μια ανάρτηση από έναν έμπειρο δημοσιογράφο Ουκρανό, που λέει ότι οι πιο έμπειροι δημοσιογράφοι είναι στο μέτωπο αυτή τη στιγμή, είναι στον πόλεμο. Εντάξει, είναι ένα στοιχείο το οποίο έμεινε από αυτό το μάτς, εκτός από την ήττα της Ελλάδας. Πάντως σήμερα, Χρήστο, κυρίες και κύριοι, και Θάνο, η Εθνική παίζει πάρα πολύ καλή άμυνα, παίζει σκληρά, δεν αφήνει τους Ισπανούς να κάνουν το παιχνίδι τους. Τους έχει υποχρεώσει σε 7 λάθη από την πίεση που ασκεί στην μπάλα και γενικότερα η Εθνική προηγείται 38-34, 2,5 λεπτά ακόμη για το ημίχρονο. Και εκεί που άρχισε να ξεφεύγει η Ισπανία και ξέφυγε κάποια στιγμή με 27-21, τότε βγήκε η αντίδραση. Ο Σπανούλης έριξε στο παρκέ κομάντο, παίκτες δηλαδή διψασμένους, νεαρούς και φιλόδοξους, βγήκε η αντίδραση. Ο Σπανούλης έριξε στο παρκέ κομάντο, παίκτες δηλαδή διψασμένους, νεαρούς και φιλόδοξους,

0: του και 19 από τον Ντίνο Μίτογλου. Εδώ υπάρχει επιθετικό φάουλ που κερδίζει ο καταπληκτικός στην άμυνα και αδικημένος φέτος από τον Παναθηναϊκό, από τον Άταμαν Παναγιώτης Καλετζάκης. Φανταστική άμυνα βγάζει και εδώ και υποχρεώνει τον εκολαπτώμενο άσο του NBA, τον Ούγκο Γκοζάλεφ, να τον σπρώξει με το δεξιό αγώνα και να χρεωθεί το επιθετικό φάουλ. Τώρα τον αντικαθιστά μάλιστα.
1: Επειδή από κόρνερ Κωστή μπήκε τον κόλ του Παναθηναϊκού, τώρα που υπάρχει νέο κόρνερ για τον Παναθηναϊκό, από την άλλη πλευρά εκτελεσμένο, ας πάρουμε το μικρόφωνο εδώ, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Θα εκτελέσει πάλι ο ίδιος παίκτης με το ανάποδο πόδι, το δεξιά από δεξιά. Αλλά το σκηνικό και πάλι φέρνει πάρα πολλούς παίκτες μέσα στην μεγάλη περιοχή του Λεβαδιακού. Οι περισσότεροι από αυτούς μέσα στη μικρή περιοχή. Δεν υπάρχει παίκτης του Λεβαδιακού που να είναι εκτός περιοχής. Δύο-τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού είναι απ' έξω. Ακροβολισμένοι, γίνεται η εκτέλεση. Η κόντρα θα φέρει την μπάλα εκεί, όπου τελικά στο rebound ο Κάγκουα θα κάνει μια πολύ ωραία φαντεζή ενέργεια, αλλά δεν μπορεί να περάσει την μπάλα πιο βαθιά στην άμυνα του Λεβαδιακού. Η απομάκρυνση είναι βεβαιασμένη. Στο rebound ο Κυριακόπουλος κάνει ένα σουτ, φεύγει μπάλα από τερματοφύλακα με δεύτερη προσπάθεια προς τον Αντίνο. Με γροθιές ο Άνακερ του τσιμπά την μπάλα και δεν τον αφήνει να μπει μαζί της στα δίχτυα. Ήταν μια καλή έμπνευση από τον Κυριακόπουλο. Ένα δυνατό σουτ ευθύβολο εκεί που περίμενε ο τερματοφύλακας την μπάλα, αλλά ήταν τόσο δυνατό που δεν μπόρεσε να την μπλοκάρει. Την έδιωξε, δεν την έδιωξε πολύ μακριά. Μπήκε στη φάση για να την διεκδικήσει στο ύψος της μικρής περιοχής ο Αντίνο. Με δεύτερη προσπάθεια βούτυξε στα πόδια του ο Άνακερ, την απομάκρυνε και έμεινε έτσι το μάτς στα επίπεδα του 1-0. Το γκολ που χωρίζει τον Παναθηναϊκό από το Λεβαδικό το πέτυχε μετά από εκτέλεση κόρνερ του Ταμπόρδα. Με αυτό γκολ ο Κωστής στο τρίτο λεπτό της συνάντησης. Κωστή, είχε πάλι λόγος δικό σου.
0: Στο Telecom Center 39-34 μπροστά η Ελλάδα, 2 λεπτά ακόμη για το ημίχρονο. Θυμίζω πρώτη περίοδος 19-20, η Εθνική είχε προηγηθεί 13-4, αργότερα οι Ισπανοί προηγήθηκαν 27-21, αλλά ήρθε αυτή η αντίδραση και τώρα βέβαια ήρθε και το ωραίο καλάθι του Μάρα, 39-36, μειώνει η Ισπανία με τον πρώτο σκόρερ της. Άστοχο το σούτ τριών πόντων της Εθνικής, αλλά η μάχη του Καραγιαννίδη για το rebound δίνει μια νέα ευκαιρία 14 δευτερολέπτων. 39-36, 1,5 λεπτό ακόμη για το ημίχρονο. Επαναφέρει ο Μπαζίνες στον Καραγιαννίδη. Ο Καραγιαννίδης θα πάει μέχρι μέσα. Ωραίο το lay-up του. Αστόκησε αλλά πήρε το foul και θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Πάρα πολύ μαχητικός ο Αντώνης Καραγιαννίδης, μέχρι προμηνών συμπαίκτης του Μπαζίνα στον Προμηθέα. Θεωρώ ότι είναι αποκάλυψη ο Καραγιαννίδης και στο προηγούμενο μάτς ήταν μαχητικός και σήμερα έχει βοηθήσει. Δεν έχουμε και πολλά κορμιά στην Ελλάδα, τώρα μην τρελαθούμε. Εφόσον είναι τραυματίας ο Παπαγιάννης, δεν έχουμε τόσο κόσμο όπως έχουν άλλες χώρες. Αλλά τουλάχιστον όσοι παίζουν σήμερα ειδικά προσπαθούν πάρα πολύ δυναμικά. Πρώτη βολή μέσα για τον Καραγιαννίδη, έχει και μια δεύτερη. Και αυτή μέσα, 41-36, συν 5 για την Εθνική. Δεύτερη περίοδος, έχει επιμέρους 22-16. Και τώρα υπάρχει φάουλ για κράτημα που δεν άρεσε ο Σπανούλη. Αυτή η αμυντική λειτουργία, το φάουλ το οποίο χρεώνεται ο Νάσος Μπαζίνας. Και είναι ένα κουτό φάουλ, διότι στέλνει αμέσως τη γραμμή τον Δίαθ για να εκτελέσει 2 ελεύθερες βολές. Αλλαγή Καλάφης στη θέση του Μπαζίνα, τον ξεκούρασε λίγο ο Νίκ, είπαμε ότι είναι αναντικατάστατος σε αυτή την εθνική ομάδα από τη στιγμή που δεν είναι παρόν και ο Λούκας. Ο Καλάφης είναι ο μοναδικός σούπερ αξιόπιστος point guard και γι' αυτό το λόγο πρέπει να παίζει πολύ και να τα δίνει όλα. Ο Δίαθ εν τω μεταξύ μειώνει στους 4 και τώρα στους 3 με τις 2 βολές. 41-38, 1-22 για να τελειώσει το ημίχρονο και επαναφορά της μπάλας από το Μίτογλου στον Καραγιαννίδη, ο οποίος αφήνει την μπάλα χέρι με χέρι στον Καλάθι. Οι άλλοι δύο της πεντάδας είναι ο Καλετζάκης με τον Ντόρση. Τον έχει αφήσει αρκετή ώρα ο Σπανούλης τον Καλετζάκη, γιατί βλέπει ότι η αμυντική του προσήλωση είναι πάρα πολύ έντονη. Ο Καλάθης πασάρει στον Μίτογλου, αυτός για τον Καλάθι στη γωνία. Ο Δίαθ όμως παίζει πάρα πολύ καλή άμυνα και αναγκάζει τον Νίκ να πασάρει ξανά στο Μίτογλου, ο οποίος εκτελεί αλλά δεν είχε καλό πάτημα, δεν είχε ισορροπία και έκανε airball από τα 5 μέτρα. Όμως είπαμε σήμερα τα τρίποντα τα βάζει όλα.

0: Έχει 5 στα 5 δολοφονικό, σχεδόν διεστραμμένο ποσοστό για ψηλό. 5 στα 5, τώρα όμως ο Σπανούλης έξαλλος, καλή time out, διότι η Ισπανία πέτυχε ένα ωραίο καλάθι με pick and roll, 41-40. Επιστρέφουμε, Χρήστο, σε σένα.
1: Επιστροφή λοιπόν σε μια στιγμή που λίγο νωρίτερα, δευτερόλεπτα πιο πριν, ο Λεβαδιακός έκανε την πρώτη καλή επίσκεψη στα καρέ του Παναθηναϊκού, η οποία κατέληξε σε ένα εντελώς άτσαλο σούτ από τον σούτ. Η μπάλα πήγε από τα πλάγια αριστερά με μια κόντρα μέσα στην περιοχή, λίγο πιο έξω από το σημείο του πέναλτι. Δεν είχε ιδιαίτερη πίεση εκεί ο σούτ. Θα μπορούσε να έχει μια πολύ καλύτερη επιλογή, μια πολύ καλύτερη τελική προσπάθεια. Τελικά έπιασε την μπάλα περισσότερο αέρα, την έστειλε σχεδόν πλάγιο out. Έτσι στην κούτρα που ακολούθησε, η μπάλα βγήκε εκτός και έχουμε πλάγιο out για την ομάδα του Λεβαδιακού. Όλα αυτά ενώ έχουμε μπει στο 20 λεπτό της αναμέτρησης, ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0 από το 3 χάρη στο αυτό γκολ του Κωστή μετά την εκτέλεση corner από τα μπόρδα από τα αριστερά. Στο πρώτο δοκάρι ο παίχτης του Λεβαδιακού με κεφαλιά πήγε να διώξει, ουσιαστικά με αυτή την κίνηση που έκανε με διαγώνια κεφαλιά έστειλε την μπάλα στην άλλη πλευρά της εστίας του τερματοφύλακά του στα δίκτυα της δικιάς ομάδας, έτσι με αυτόν τον άδοξο τρόπο για τον Λεβαδιακό. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0, δείχνει να έχει τον έλεγχο του αγώνα, είναι πολύ περισσότερο στην επίθεση και πολύ λιγότερο στην άμυνα, μέχρι τώρα περισσότερο με κόντρα επιθέσεις ανοιχτού χώρου προσπαθεί ο Λεβαδιακός να τον απειλήσει, όπως τώρα στην προηγούμενη φάση που σας είπα για το άστοχο σούτ. Από τον σούτ ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάνει κλασική ευκαιρία, είχε μια πολύ καλή φάση πριν τον γκολ, η φάση ουσιαστικά που απέφερε το κόρνερ με το οποίο ήρθε το αυτογκολ του Κωστή. Το σούτ του Τετέι μετά την ωραία σέντρα του Λιβάη Γκαρσία από τα δεξιά έστειλε την μπάλα μέσα λίγο πριν τη γραμμή, απλώς το πόδι την βρήκε την μπάλα ο Αλεξάνδρου Πάντεα, την έστειλε κόρνερ, από αυτό το κόρνερ πριν τον γκολ του Παναθηναϊκού. Αργότερα ένα σούτ του Κάγκο που δείχνει να έχει μια καλή επαφή με την μπάλα, δεν έχει παίξει με τον Παναθηναϊκό, είναι το πρώτο παιχνίδι, είμαστε στο πρώτο 20 λεπτό, πολύ νωρίς για να τον κρίνουμε, θα δούμε κάτι παραπάνω. Αυτό που βλέπουμε μέχρι τώρα είναι ότι ζητάει μπάλα, παίρνει μπάλα, έχει καλό κοντρόλ, την κολλάει πάνω.
2: Μάλιστα, Χρήστο, να επιστρέψουμε στο Telecom Center, ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο, σε ακούμε Κώστα Σωτηρίου.
0: Σε 16 δευτερόλεπτα και ενώ ο Καλάδης πέτυχε το 43-40, οι Ισπανοί έχουν την επίθεση, για να δούμε ποια θα είναι η άμυνα της Ελλάδας, αν θα μπορέσει να είναι αποτελεσματική. Εδώ υπάρχει φάουλ για σπρόξιμο του Αντετοκούμπο στον Πάρα και ο Σπανούλης συνεχίζει να φωνάζει διότι δεν ήταν ό,τι καλύτερο. Τον έπιασε έτσι με το αριστερό χέρι, το αγκίστρωσε, ενώ θα μπορούσε να δοθεί και ανάποδα τώρα που το ξαναβλέπω. Οι διαιτές όμως κράτησαν το αγκίστρωμα του χεριού του Αντετοκούμπο στον θώρακα, στο κορμί μάλλον του Πάρα, και τον έστειλαν στη γραμμή. Ο αριστερόχειρας forward έβαλε την πρώτη, 43-41. 6,1 δευτερόλεπτα για την εθνική μας. Η δεύτερη βολή από τον Πάρα μέσα, 43-42. Παναφορά της μπάλας από τον Μίτογλου στον Καλάθη. Ο Καλάθης περνάει την κεντρική γραμμή. Θέλει να φτάσει μέχρι μέσα. Θα εκτελέσει για δύο. Δεν ήταν καλή προσπάθεια. Ενώ είχαμε μέσα και το Λιόπουλο και Ντόρση και Μίτογλου που είναι φωτιά σήμερα. Ο Νίκ πήρε την προσπάθεια μόνος του, έκανε κάτι σαν coast to coast και το ημίχρονο τελειώνει 43-42. Ξεχωρίζουν και δίνω στο Χρήστο οι 19 πόντοι με 5 στα 5 τρίποντα αλλά και 6 rebound και 2 assist του Μίτογλου. 7 έχει ο Ντόρσεϊ, 5 ο Καραγιαννίδης, 4 Κώστα το Κούμπο, 4 και ο Νικαλάθης με 4 assist. Από την Ισπανία δεν υπάρχει διψήφιος, ο Ντελαρέα έχει 9 με 3 στα 3 τρίποντα, ένα παρολίγον τετράποντο. 7 έχει ο Μάρα με τα 7 rebound του και γενικώς η Ισπανία έχει παίξει κάποια διαστήματα αρκετά καλού μπάσκετ, αλλά γενικά η δική μας ομάδα θεωρώ ότι στα σημεία είναι λίγο καλύτερη. 43-42, πολύ κλειστό σκορ σε 14-15 λεπτά και πάλι εδώ να δούμε τι μας επιφυλάσσει η σημερινή βραδιά.
2: Το μικρόφωνο μας στη Λιβαδιά, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, Χρήστος Κοντός.
1: Και θα το κρατήσουμε για αρκετή ώρα μέχρι να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο Telecom Center, το κλειστό του ΆΚΑ για το παιχνίδι της εθνικής ομάδας. Βρίσκουμε το παιχνίδι στο 24ο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να προηγείται με το γκολ, το αυτογκολ για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, του Κωστή στην εκτέλεση corner του Ταμπόρδα από τα αριστερά. Η προς τα πίσω κεφαλιά του Κωστή έστειλε την μπάλα διαγώνια στην άλλη πλευρά της εστίας, στα δίχτυα. την αριστερή γωνία της εστίας του Άννα και ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Με αυτόν τον τρόπο ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0, έχει τον έλεγχο του αγώνα, έχει την κατοχή. Είναι ένα συχνό φαινόμενο αυτό που βλέπουμε. Είναι το 7ο επίσημο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, με εξαίρεση τον αγώνα ρεβάνς με την Πάξη στο ΆΚΑ, που βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ. Σε όλα τα άλλα παιχνίδια πάντα ο Παναθηναϊκός προηγείται. Το θέμα είναι ότι σε κανένα από αυτά δεν κράτησε το 0 στην άμυνα. Σε ούτε ένα. Σε όλα δέχτηκε γκολ. Κάπου στα εκτός έδρας μπόρεσε και βάλε ένα παραπάνω για να περάσει, να κερδίσει. Στα εντός έδρας ήρθε και στις τρεις περιπτώσεις ισόπαλος. Για να δούμε μια ωραία επίθεση που εξελίσσεται με τον Λιβάη Γκαρσία να πατάει λίγο στραβά το χόρτο και φεύγει. Ο Παναθηναϊκός πολύ ωραία με τον Αντίνο. Σουτάρει έξω. Μεγάλη ευκαιρία. Εδώ έγινε μια πολύ ωραία συνδυασμένη προσπάθεια Κυριακόπουλου, Λιβάη Γκαρσία, μια πάσα στον Αντίνο που βγήκε στην πλάτη των αμυντικών, έφτασε στη γωνία της μικρής περιοχής από τα αριστερά όπως έμενε, κατευθείαν το βολέ, η μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Άννακερ. Είναι μια σημαντική ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να πετύχει ένα δεύτερο τέρμα και να μπορέσει με μεγαλύτερη ηρεμία στην συνέχεια του παιχνίδιου. Δεν καταφέρνει να σκοράρει μαζί με τη φάση του ΔΕΤΕΙ στο 0-0 στο 2. Αυτή είναι η δεύτερη πολύ πιο σημαντική ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Είχε μεσολαβήσει ένα σουτ από τον Κάγκουα, άστοχο, περίπου 3 μέτρα έξω από τα αριστερό δοκάρι της εστίας του Άννακερ. Μια-δυο καλές προσπάθειες του Παναθηναϊκού που κοντραρίστηκαν στο ύψος μικρής περιοχής. Αυτή η αποτυχημένη προσπάθεια του Λεβαδιακού να ευνηδιάσει στην κόντρα επίθεση με το άτσαλο σουτ, του σουτ από πολύ καλή θέση, και αν είχε ζυγίσει καλύτερα την προσπάθειά του πιθανότατα θα είχε απειλήσει πολύ περισσότερο την άμυνα του Παναθηναϊκού. Αυτές είναι οι καλύτερες στιγμές, ένα παιχνίδι που το βρίσκουμε περίπου στα μισά και λίγο παραπάνω του πρώτου ημιχρόνου, με το Λεβαδιακό τώρα να βγαίνει μπροστά με μια διεμβόληση άμυνας Παναθηναϊκού από τα αριστερά. Ο Κάγκο όμως επιστρέφει, βοηθάει τον Καμαρά, του δίνει την ευκαιρία να ελευθερώσει την μπάλα εκτός περιοχής για τον Ταμπόρδα. Δεν μπορεί ο Κάγκο να περάσει την μπάλα πιο μπροστά εκεί που λογικά θα έπρεπε να κάνει κινήσεις ο Τετέι. Αυτός όμως ήταν αρκετά πιο προθυμένος κοντά στο κέντρο, οπότε πήραν εύκολα την μπάλα στα πόδια τους παίκτες του Λεβαδιακού. Την στριφογυρνάνε τώρα περίπου στον χώρο της μεσαίας γραμμής με τον Παναγιώτη Γιάγκα να την αλλάζει για τον Κωστή, αυτός λίγο πιο πλάγια αριστερά, σε ένα χώρο που κάνει την κίνηση ο Τσιβελεκίδης. Πιέζουν παίκτες του Παναθηναϊκού και κλέβουν, προσπαθούν να βγουν μπροστά. Ωραία κίνηση, μπαλιά για τον Τετέι, κρατάει την μπάλα με τον Γιάγκα αντίπαλο. Μπαίνει ο Τετέι, προσπαθεί να κάνει την τρίπλα για βγει σε ένα καθαρό τετατέτ στα πόδια του ο Τσιβελεκίδης. Τσιμπάει την μπάλα, το τριπλάρι με εντυπωσιακό τρόπο στην πλάγια γραμμή. Ο Τετέι που έχει φύγει πλάγια, στρώνει την μπάλα, το σουτ έξω από τον Καλάμπρια, ελάχιστα πάνω από το δοκάρι. Σημαντική ευκαιρία, μεγάλη ευκαιρία αυτή για τον Παναθηναϊκό. Πήγε να βγάλει ένα καθαρό τετατέτο ο Τετέι. Ο Τσιβελεκίδης με δύσκολη προσπάθεια του τσίψε την μπάλα, την έστειλε προς τη γραμμή του πλαγιού του. Έκανε εκεί μια ποδιά εντυπωσιακή ο Τετέι. Μπήκε μες στην περιοχή, διεβόλησε την άμυνα από τα δεξιά του Λεβαδιακού, μπήκε πιο μέσα, έκοψε στον Καλάμπρια που ερχόταν και από το ύψος της περιοχής ο Ιταλός εξαπέλυσε ένα δυνατό ευθύβολο σουτ. Η μπάλα έγλειψε το οριζόντιο δοκάρι και κατέληξε out. Τρίτη σημαντική ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει τρεις μεγάλες φάσεις με Τετέι, Αντίνο και Καλάμπρια και έχει προηγηθεί με τον πιο άξιο τρόπο. Αυτό γκολ με μια λάθος εκτίμηση, μια λάθος τοποθέτηση του αντιπάλου. Είναι αυτά τα περίεργα του αθλητισμού. Να έχει κάνει τρεις πολύ καθαρές ευκαιρίες, να μην μπαίνει καμία μέσα και να μπαίνει τελικά η μπάλα στα δίχτυα από μια λάθος αντίδραση αμυντική από ένα παίκτη που είχε αγκαλιάσει το πρώτο δοκάρι για να απομακρύνει. Ο Παναθηναϊκός είναι πάλι στο προσκήνιο. Ο Αντίνο κερδίζει την κόντρα, μπαίνει στην περιοχή, στρώνει για τον Κάγκουα. Ο Κάγκουα κλείνεται, περνάει λίγο πιο έξω για τον Λιβάη Γκαρσία. Στρώνει για τον Καλάμπρια, σεντράρει, ζητάει χέρι. Ο παίκτης του Λεβαδιακού όμως που ήταν στην φάση, ο Μάριος Βίχος, έχει, όπως τη βλέπω εγώ τη φάση, κολλημένο το χέρι πάνω στο κορμί του, οπότε νομίζω ότι και να βρήκε που λογικά βρήκε, δεν υπάρχει περίπτωση πέναλτι γιατί το χέρι είναι πάνω, δεν έχω replay, δεν ξέρω Θάνο αν εσύ μπορείς να μας βοηθήσεις. Πάντως χρήση VAR δεν γίνεται για το παιχνίδι, εξελίσσεται με την εκτέλεση.
2: Τα χέρια του η μπάλα βρίσκει στον ώμο και τα χέρια του είναι πίσω από την πλάτη.
1: Ναι, ναι, είναι κολλημένα, δεν είναι, δηλαδή και
2: σε φάση ανάπαυσης.
1: Ναι, ναι, οπότε δεν υπάρχει καμία περίπτωση και πολύ σωστά ο διαιτητής αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Όλα αυτά λοιπόν στο 28 με τον Παναθηναϊκό να είναι κυρίαρχος, να έχει ένα καλό ρυθμό, να είναι πιεστικός πέρα από τον γκολ, να έχει τρεις πολύ σημαντικές ευκαιρίες με Τετέι, με Αντίνο και με Καλάμπρια. Να μην έχει κινδυνεύσει μέχρι τώρα απέναντι σε μια ομάδα που ψάχνει περισσότερο την κόντρα. και τώρα δεν μπορεί να βγει στην επίθεση καθώς είναι εκτεθειμένος ο παίκτης που πήρε την μπάλα. Είναι ο Δημήτρης Εμμανουηλίδης, πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού. Είχε ξεκινήσει από τα μικρά του Παναθηναϊκού και συνέχεια πήγε και στο εξωτερικό, στην Δανία, γύρισε στην Ελλάδα κτλ. Τώρα αγωνίζεται στον Λεβαδιακό, έκανε μια κίνηση για να υποδεχθεί την μπάλα. Ο Εμμανουηλίδης την ώρα όμως που την πήρε στα πόδια την λεγόμενη μεταφορά καλυπτόταν. Την ώρα της πάσας όμως ήταν εκτεθειμένος και γι' αυτό ο βοηθός σήκωσε τη σημαία του και δεν άφησε τη φάση να εξελιχθεί. Τον είχαν ήδη κλείσει οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Τετέι δεν αφήνει τον παίκτη του Λεβαδιακού που πήγε να κάνει την γρήγορη προσπάθεια στη γραμμή, τον Αγκουστίν Ούρση. Ούρση που ήταν σκόρερ στα δύο και τα δύο τερμάτων του Λεβαδιακού στο κύπελο. Στο μάτς με τον Αστέρα Τρίπολης πήγε να κάνει μια διπλασιακή προσπάθεια. Το μαρκάρισμα όμως από τον Τετέι τον ανάγκασε να βγει μαζί με την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο-out, εκτελέστηκε αυτό το πλάγιο-out για τους πράσινους. Πράσινους βέβαια είναι και οι δύο ομάδες, αυτό είναι το κυρίαρχο χρώμα που έχουν. Και περιέργως καμιά από τις δύο φοράει το χρώμα της, το πράσινο. Παναθηναϊκός παίζει με τη μαύρη εκτός έδρας εμφάνιση. Τη βλέπουμε πρώτη φορά εφέτος. Ο Λεβαδιακός παίζει με μια ολόλευκη εμφάνιση και δύο βέβαια έχουν πράσινα στοιχεία, αριθμοί, σήματα. Είναι μια πράσινη πινελιά στην εμφάνισή τους. Φαντρόγγελεν, Κυριακόπουλος που είναι αρκετά δραστήριος, πιο πολύ σε σχέση με τον Καλάμπρια. Πάει ο Λιβάη Γκαρσία, κόντρα, μεγάλη επέμβαση από τον τερματοφύλακα τον Λούκας Άνακερ στη δεξιά του γωνία. Ο Λιβάη Γκαρσία δεν φοβήθηκε από διαγώνια θέση να σουτάρει μπάρα, βρήκε το πόδι του αμυνόμου, άλλαξε λίγο την πορεία, καρφωτά πήγαινε μέσα, πετάχτηκε με εντυπωσιακό τρόπο. Άνακερ, τέταρτη μεγάλη ευκαιρία χαμένη για τον Παναθηναϊκό, η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, κόρνερ για τους πράσινους από εκεί που μπήκε τον γκολ. Θα το εκτελέσει ο ίδιος παίκτης που εκτέλεσε το κόρνερ το οποίο απέφερε το αυτογκολ του Κωστή. Πολύ σκόρνος και πάλι στριμωγμένος στη μικρή περιοχή, είναι από τα αριστερά με το δεξίο τα μπόρδα. Θα τη στείλει προς τα πίσω, κεφαλιά δοκάρι, νέα προσπάθεια από μάκρυση της μπάλας από τον Λιβάη Γκαρσία. Μια κεφαλιά κεραυνός, η μπάλα τραντάζει το οριζόντιο δοκάρι, σκάει φανερά έξω από τη γραμμή, δεν τίθεται θέμα να έχει περάσει μέσα. Και στη συνέχεια στο μελέ που ακολουθεί προσπαθεί, βουτάει ο Τετέι προς την πορεία της μπάλας, προλαβαίνουν οι αμυντικοί. Διώχνουν, απομακρύνουν, νέα πολύ μεγάλη ευκαιρία ξανά με τον Λιβάη Γκαρσία. Πριν την εκτέλεση του κόρνερ είδε τον Άνακερ να κατεβάζει το ρολάκι, να κάνει μια δύσκολη επέμβαση στην δεξιά του γωνία. Στην εξέλιξη της φάσης με την εκτέλεση από τον Ταμπόρδα, η κεφαλιά κεραυνός, η κεφαλιά δυναμίτης του Λιβάη Γκαρσία τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι. Θα λέγαμε στην υπερβολή ακόμα κουνάει το δοκάρι.
2: Ο οποίος Χρήστο Λιβάη είναι μέσα σε όλες τις φάσεις του Παναθηναϊκού, είτε ως δημιουργός είτε ως εκτελεστής τώρα.
1: Είναι εξαιρετικό σήμερα. Είναι μέσα σε όλα, όπως καλά το είπες. Τον βλέπουμε και δεξιά και αριστερά. Αλλάζει θέσεις και στην άμυνα βοηθάει. Ένας πολύ χρήσιμος ποδοσφαιριστής. Νομίζω ήταν μια, τουλάχιστον μετά όσα έχουμε δει μέχρι τώρα, μια εξαιρετική επιλογή του Παναθηναϊκού για την ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής. Ένας παίκτης που θα παίξει και σαν ακραίος επιθετικός στη δεξιά ή τα αριστερά, αλλά και σαν κύριος ή βοηθητικός επιθετικός μέσα στην περιοχή, στο 4-4-2 ή σε οποιοδήποτε σύστημα. Και τον βλέπουμε να είναι πολύ κινητικός, πολύ δραστήριος. Νωρίτερα για τη μεγάλη ευκαιρία για το 2-0, με την κεφαλιά στο δοκάρι πιο πριν, στη φάση που έφερε το κόρνερ από το οποίο ήρθε αυτό το δοκάρι, είχαμε την προσπάθειά του που ανάγκασε τον Άνακερ να κάνει μια μεγάλη επέμβαση. Είναι 5 οι πολύ μεγάλες ευκαιρίες του Παναθηναϊκού σε αυτό το παιχνίδι. Δεν μπορεί να βάλει όμως τον γκολ ο Παναθηναϊκός που κερδίσει ένα φάουλ σαν κοντινό κόρνερ. Οπότε έχουμε την σέντρα σε ένα σημείο που διώχνουν οι παίχτες του Λεβαδιακού. Επιμένουν όμως οι φιλοξενούμενοι. Καλάμπρια στον Αντίνο και πάλι Καλάμπρια στο πίσω δοκάρι. Δυνατή εκτέλεση, πολύ φάλτσα στην μπάλα και δύναμη μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Out στο 33. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός 0. Επαναλαμβάνω, με τον πλέον άδοξο τρόπο ο Παναθηναϊκός έχει πάρει προβάδισμα με το αυτογκολ του Κωστίνα. Έχει κάνει 5 κλασικές ευκαιρίες για να πετύχει σε άλλες φάσεις τον γκολ. Με πιο χαρακτηριστική την τελευταία, αυτή την κεφαλιά δυναμή του Λιβάη Γκαρσία, που τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Άνακερ και συνέχεια απομακρύνθηκε από τους αμυνόμενους. Ο Λεβαδιακός αντίστοιχα τελική προσπάθεια δεν έχει κάνει καμία. Ένα άτσαλο σουτ που έστειλε την μπάλα πλάγιο out, ούτε καν προς την εστία του Πένια, το σουτ που το έκανε ο σουτ. Στην πρώτη προσπάθεια να απειλήσει ο Λεβαδιακός, που δεν ήταν όμως πετυχημένη. Η μπάλα βγήκε πολύ μακριά έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Πιέζουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού να κερδίσουν την μπάλα με φάουλ του Κάγκουα, λέει ο διαιτητής, ο κύριος Βεργέτης. Πολύ έντονη αντίδραση από τον παίκτη του Παναθηναϊκού που θεωρεί ότι δεν έκανε μαρκάρισμα και αν έπαιρνε την μπάλα ήταν 3-2. Και έκανε 3 παίκτες του Παναθηναϊκού με 2 του Λεβαδιακού. Με ανοιχτό γήπεδο, ο διαιτητής όμως πάρα πολύ κοντά στη φάση θεώρησε ότι αυτό το μαρκάρισμα με το κορμί ήταν αντικανονικό. Παρεμπόδισε τον παίκτη του Λεβαδιακού που πήγε να καλύψει με την κίνηση που έκανε την μπάλα. Οπότε το παιχνίδι δεν συνεχίζεται με επίθεση του Παναθηναϊκού παρά με την εκτέλεση ενός φάουλ για τον Λεβαδιακό. Μια έξυπνη κάθε την παλιά την κόβει ο Ντεφράη, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού. Η προσπάθεια από τον συμπατριώτη του Φαντρόγκελεν να περάσει την μπάλα για τον Κυριακόπουλο δεν είναι πετυχημένη. Η μπάλα βγαίνει πλάγι out. Ο Λεβαδιακός με τον Κωστή έξω από την περιοχή θα προσπαθήσει να κυκλοφορήσει την μπάλα. Πιέζουν καλά οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Δεν επιτρέπουν στους γηπεδούχους να βάλουν την μπάλα μέσα στην περιοχή, αλλά τους αναγκάζει να γυρίσουν πίσω κάτω από την μεσαία γραμμή για να μπορέσουν να βρουν με πολύ καλό passing game, αλλά προς τα πίσω η μπάλα χώρο να ανοιχτούν. Η μπάλα φτάνει με αυτόν τον τρόπο στο ύψος της περιοχής του τερματοφύλακά του, του Άνακερ. Κοντά στο σημαίκι του κόρνερ και προηγηθεί μια κόντρα. Οπότε έχουμε out, την άφησε την μπάλα να φύγει εκεί ο παίκτης του Λεβαδιακού για να μην ρισκάρει κάποια μετάβαση υπό την πίεση των παίκτων του Παναθηναϊκού που βγήκαν να το καλύψουν. Πιο κοντά το Τετέι, λίγο πιο μακριά το Λιβάη Γκαρσία, πιο πίσω Αντίνο. Προτίμησε λοιπόν εκεί ο Παναγιώτης Ιλιάγκας να αφήσει την μπάλα να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Out, στο 36 βρισκόμαστε. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός 0-1. Το γκολ ο Κωστή στο τρίτο λεπτό μετά από εκτέλεση corner από τα δεξιά του Ταμπόρδα. Τώρα υπάρχει ένα φάουλ το οποίο κερδίζει ο Καμάρα. Για όσοι τυχόν τώρα μπήκαν στην παρέα μας και δεν έχουν ακούσει το πως έχει κυλήσει το παιχνίδι λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, 9 λεπτά πριν τα 45, συν τις οποίες καθυστερήσεις δείξει ο διαιτητής. Ο Μανδακός έφτιαξε να πάρει κεφάλι πολύ γρήγορα στο σκορ. Στο δεύτερο λεπτό ένα σουτ του Τετέι που έστειλε την μπάλα μέσα. Κοντραρίστηκε από το απλωμένο πόδι του Πάντεα. Μπάλα πέρασε λίγο πάνω από το ζώο του δοκάρι. Από αυτό το κόρνερ ήρθε μετά την πρώτη μεγάλη ευκαιρία του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι το γκολ. Το αυτογκολ του Κωστή στο 3. Από εκεί και πέρα είχαμε πολύ σημαντικές ευκαιρίες για τον Παναθηναϊκό. Με Αντίνο, με Καλάμπρια, με τον Λιβάη Γκαρσία δύο φορές. Η δεύτερη με μια κεφαλιά οβίδα στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Λεβαδιακού, η μπάλα έσκασε έξω από τη γραμμή και απομακρύνθηκε. Έχει δηλαδή μαζί με τη φάση του Τετέι στο 0-0 ο Παναθηναϊκός 5 κλασικές ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ. Δεν έχει απειληθεί καθόλου, είναι ξεκάθαρα ο κυρίαρχος του αγώνα, η ομάδα που ελέγχει το ρυθμό και έχει μια ασφάλεια στο παιχνίδι. Αλλά όσο το κουντέρ δεν ξεκολλάει από το ένα γκολ, όλα μπορούν να συμφωνήσουν ότι και πέρυσι στο παιχνίδι της πρεμιέρας στη Λεωφόρο κοντά στο Λεβαδιακό ο Παναθηναϊκός είχε δύο δοκάρια, είχε προηγηθεί νωρίς, είχε δύο δοκάρια, πάρα πολλές ευκαιρίες και στην πρώτη τελική προσπάθεια του Λεβαδιακού στο 88 ο Βέρμπιτς έκανε το 1-1 και βύθισε από τον Παναθηναϊκό από την πρώτη κιόλας αγωνιστική που αγωνίστηκε αυτός, ήταν η δεύτερη του πρωταθλήματος, αλλά το πρώτο παιχνίδι που έκανε, τον βύθισε στην γκρίνια και στην εσωστρέφεια. Ήρθε και μετά αυτή ήταν με ανατροπή στο τελευταίο δεκάλεπτο από την Κυψία. Προηγούταν μέχρι το 82-1. Έχασε τελικά 3-2. Τραβήχθηκε το χαλί από τα πόδια του Ρουί Βιτόρια. Απολύθηκε και ήρθε μετά η σειρά του Κόντι και εν συνεχεία ο Μπενίτεθ μέχρι το τέλος της περίοδου. Όλα αυτά είναι λεπτομέρειες που καθορίζουν αν είχε ένα καλύτερο ξεκίνημα ο Παναθηναϊκός. Ενδεχομένως τα πράγματα να είχαν πάει πολύ διαφορετικά. Αλλά αυτά είναι αν και θα κουβέντα να κάνουμε για να περάσει η ώρα. Το παιχνίδι μας είναι σε εξέλιξη. Είμαστε το 38. Το 1-0 παραμένει για τον Παναθηναϊκό. Προσπαθεί ο Λεβαδιακός να κρατήσει λίγο την μπάλα στα πόδια. Τώρα τουλάχιστον με αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα, δεν έχει καμία σχέση ο Λεβαδιακός στο μεσοεπιθετικό κομμάτι με την ομάδα που όλοι θαυμάσαμε πέρυσι, την πρώτη επίθεση του πρωταθλήματος για το μεγαλύτερο κομμάτι της περίοδου. Αν θυμάμαι καλά, έτσι τελείωσε κιόλας, δεν είμαι και σίγουρος με τα play-off. Αλλά πάντως για την κανονική διάρκεια, ναι, ήταν νομίζω η καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος. Τώρα έχει χάσει πολύτιμους παίχτες ουσιαστικά από την περσινή του front line, δεν έχει μείνει κανένας. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να κρατηθεί σε τέτοιο ρυθμό και να είναι το ίδιο επιθετικός και απειλητικός. Στο 39 βρισκόμαστε. Καμαρά θα πασάρει για τον Ντεφράη. Ντεφράι θα περάσει λίγο την μπάλα πιο δίπλα για τον Καλάμπρια που παίζει πάλι με δεμένο το γονατό του. Είναι το σημείο που τραυματίστηκε και είναι σχεδόν 2 μήνες εκτός. Προχθές έπαιξε πρώτη φορά σε επίσημο παιχνίδι. Μπήκε αλλαγή στο μάτς με τη Χράντα. Ο Παναθηναϊκός από τα αριστερά με τον Κυριακόπουλο μετά την πάσα του Κάγκα που ξαναδέχεται την μπάλα. Κάγκουα έξω από την περιοχή. Αλλάζει με τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα πιο πίσω για τον Φαντρόγκελε. Παιχνίδι υπομονής από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Με τους αντιπάλους τους να τους περιμένουν όλους πίσω από την μπάλα. Είναι ο Παναθηναϊκός παίζει εδώ και αρκετή ώρα με 10 παίκτες πίσω από την μπάλα. Σε ένα πολύ αμυντικό σχήμα. Ψάχνει απλά και μόνο κάποιες αναλαμπές στην επίθεση με σκόρπιες αντεπιθέσεις που επιχείρει να κάνει χωρίς μέχρι στιγμής να κάνει τελική προσπάθεια. Όχι απλά δεν έχει απειλήσει τον Παναθηναϊκό, δεν έχει κάνει καταγεγραμμένη τελική προσπάθεια προς την εστία του Παναθηναϊκού, είτε προς τα μέσα είτε προς τα έξω. Σέντρα από τον Κυριακόπουλο, νέα κεφαλιά από τον Τετέι. Σκαστή χωρίς δύναμη, απομακρύνουν οι παίχτες του Λεβαδιακού. Μαζεύει ο Κάγκουα, πασάρει για τον Καμαρά. Φάουλ του Κάγκουα, βλέπει και ο Βεργέτης στη διεκδίκηση. Ένα παίκτη του Λεβαδιακού στο έδαφος. Φάουλ υπέρ των γηπεδούχων. Εκτός περιοχής του Άννακερ, είμαστε στο 40 λεπτό. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός 0-1 στο 3 το αυτογκόλ. Από τον Κωστή βλέπω τον Τετέι να έχει πέσει κάτω και να πιάνει το πόδι το δεξί, δείχνει να πονάει. Υπάρχει μια διακοπή από πάνω του διαιτητή, οπότε αυτή η διακοπή μας δίνει την ευκαιρία. Θάνο, νομίζω κάπου εδώ ξεκινάει, ξεκινήσει το παιχνίδι στο T-Center.
2: Για πάμε στο Telecom Center, μας ακούει ο Κώστας Σωτηρίου.
0: Βεβαίως, είναι 45-45 το σκορ και οι διαιτητές έσπευσαν να δουν λίγο ξανά μία φάση νωρίτερα με το σουτ που εξαπέλυσε ο Σεν Σούπερι, αν ήταν τρίποντο ή δίποντο. Φάνηκε ξεκάθαρο ότι ήταν τρίποντο, ήταν πίσω από τη γραμμή, το δεξιό πόδι του Ισπανού. Και έτσι λοιπόν με αυτό το τρίποντο η Ισπανία ισοφάρισε 45-45. Νωρίτερα ο Νίκα Λάθης πέτυχε ένα δύσκολο σουτ από τη γωνία μέσα από το τρίποντο. Είχε προηγηθεί η Ελλάδα 45-42, αλλά ήρθε η ισοφάρισε από τους Ισπανούς. Και τώρα ο Αντώνης Καραγιαννίδης είναι στη γραμμή για να εκτελέσει 2 βολές. Η πρώτη δεν του κάνει το χατήρι. Είναι και λίγο, γενικά οι βολές του είναι κάπως περίεργα εκτελεσμένες, χωρίς μεγάλη καμπύλη. Έτσι πιο πολύ ευθεία σουτάρει ο διεθνής σέντερ.
1: Πολύ μεγάλη ευκαιρία, πολύ μεγάλη ευκαιρία του Λεβαδιακού να πάει στο 1-1. Από λάθος του Κυριακόπουλου, πλάγι ο άδικος του Λεβαδιακού. Γρήγορη εκτέλεση, κολλάει η άμυνα του Παναθηναϊκού. Σέντρα στο πίσω δοκάρι. Εκεί πετάγεται ο Όγκριεν, ο Ζέγκοβιτς πιάνει τη δυνατή καρφωτή κεφαλιά και κάνει τρομερή επέμβαση ο Πένια που σκεπάζει τη δεξιά του γωνία και απομακρύνει την μπάλα λίγο πριν περάσει την τελική γραμμή. Τεράστια ευκαιρία για τον Λεβαδιακό να ισοφαρίζει το σκορ. Πρώτη τελική του προσπάθεια και μοναδική μέχρι στιγμής στο παιχνίδι, αλλά πραγματικά πολύ μεγάλη φάση. Αντίστοιχη με αυτή την πολύ μεγάλη ευκαιρία που είχε νωρίτερα ο Παναθηναϊκός με την κεφαλιά του Λιβάη Γκαρσία στο δοκάρι της εστίας του Λεβαδιακού. Παραμένει έτσι το 1-0 για τον Παναθηναϊκό με τον γκολ, το αυτογκολ του Κωστή στο 3. Να δούμε αυτή την επίθεση του Παναθηναϊκού που ξεδιπλώνεται με καλές προϋποθέσεις. Ο Αντίνος στην περιοχή, η κόντρα Κάγκουα εκτός περιοχής, στρώνει την μπάλα για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα θέλει να την τσιμπήσει, δεν περνάει, όπως η μπάλα να φύγει μακριά. Λήξη συναγερμού στην άμυνα του Λεβαδιακού. Ένα γέμισμα όπως από τον Κυριακόπουλο που ελέγχει εκεί η άμυνα της γηπεδούχου ομάδας. Οπότε ξαναγυρνάμε στο T-Center για το παιχνίδι της εθνικής μας. Κωστή.
0: Δεν χάσαμε ούτε πόντο, Χρήστο, διότι το σκορ δεν άλλαξε 45-45. Και ο Καραγιαννίδης αστόχησε, αλλά και ο Χαραλαμπόπουλος από ένα κοντινό σουτ. Ο Ντία θέλει να εκτελέσει για 3. Θα αστοχήσει, αλλά επιθετικό rebound από τον Μπίλ Ερνάν Γκόμεθ. Το καλάθι του δεν θα μετρήσει, διότι οι διαιτητές ήταν σπρόξιμο από τον Μπίλ Ερνάν Γκόμεθ, ενώ το παιχνίδι παρακολουθεί και ο προπονητής του Παναθηναϊκού Ζέλικο Μπράντοβιτς μαζί με άλλους συνεργάτες του. Ανέφερα και τον Δημήτρη Διαμαντίδη νωρίτερα. Βλέπω τον Νίκο Παπά, ο οποίος είναι υπεύθυνος σκάουτινγκ, είναι ο GM ο Δημήτρης Κοντός. Είναι αρκετοί άνθρωποι του μπάσκετ γενικώς στο ΆΚΑ, στο Telecom
2: Center. Και από άλλα αθλήματα, και τον Εμμανουήλ Καραλή.
0: Βέβαια, και ο Μανδόλο νωρίτερα, αποθέωση. Είναι ο Λεσόρ, είναι ο Τζέριαν Γκραντ, είναι ο Άλεξ Αντετοκούμπο, ο αδελφός του Κώστα και του Θανάση. Ο Γιάννης δεν είναι σήμερα. Και αυτό, εντάξει, μας στεναχωρεί λίγο, είναι η αλήθεια. Πιο πολύ θα τον θέλαμε μέσα στο παρκέ και όχι στην κερκίδα, αλλά εφόσον δεν τον άφησαν οι Miami Heat, και μάλλον αυτό το ξέραμε εδώ και καιρό και όχι εδώ και λίγες μέρες, τουλάχιστον θα θέλαμε να τον δούμε έτσι λίγο εδώ κοντά στις κερκίδες για ένα χειροκρότημα. Πολύ καλή προσπάθεια του Μίτογλου που έπεσε στο παρκέ για να σώσει μια μπάλα. Τάιλερ Ντόρση.
1: Τέτα τέτ προσφυγιά Δελβάη Γκαρσία στα πόδια του Άνακερ. Σώζει το 2-0 για τον Παναθηναϊκό. Γρήγορο συνδυασμό. Τετέι. Κάθε τι πάσα. Ο Λιβάη Γκαρσία στο βηματισμό πάει να τριπλάρει και τον τερματοφύλακα να μπει με την μπάλα στα δίχτυα. Στα πόδια του Άνακερ. Συγχρονίζεται με την κίνηση του παίκτη του Παναθηναϊκού. Του τσιμπάει πέφτοντας στα πόδια του την μπάλα και σώζει την ομάδα του από ένα σχεδόν σίγουρο δεύτερο γκολ. Αν περνούσε εκεί ο Λιβάη Γκαρσία, θα έπαιρνε με την μπάλα στα δίχτυα. Ήταν το τελευταίο εμπόδιο ο τερματοφύλακας. Αντιλαμβάνεστε πως βγήκε η φάση. Στο φυσμικρή περιοχή βούτυξε στα πόδια του, βρήκε την μπάλα ο Άνακερ στο 44.
2: Ωραίο συνδυασμό όμω, Χρήστο.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Και βγήκε τετατέτ εκεί, αλλά είναι ο Άνακερ πρωταγωνιστή εδώ. Παναθηναϊκός δημιουργεί και χάνει την έκτη μεγάλη του ευκαιρία για να κάνει τα τερματά του 2. Προηγουμένως θυμίζουμε ότι είχε μια τεράστια ευκαιρία και ο Λεβαδιακός στην κεφαλιά του Ζέγκοβιτς. Είναι εντυπωσιακή επέμβαση του Πένια, κράτησε το 0. Παθητικό για τους πράσινους. Τελευταίο λεπτό του πρώτου μηχρόνου, ξανά στο τη-σέντερ και επιστρέφουμε εδώ σε 1-2 λεπτά για το φινάλε του πρώτου μέρους.
2: Το μικρόφωνο μας στον Κώστα Σωτηρίου.
0: Στο Telecom Center 46-45 με την πρώτη ελεύθερη βολή από τον Νίκα Λάθη που έχει δικαίωμα και για μια δεύτερη. Ο άσος του ΠΑΟΚ βάζει και τη δεύτερη 47-45. Για μία ακόμη φορά κάνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι ο Νίκ. Εξαιρετικός σε όλα τα κομμάτια του παιχνιδιού, και στην άμυνα και στη δημιουργία και στην επίθεση προσπαθεί. Ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Αναμφισβήτητα που όταν είναι στο παρκέ η εθνική αλλάζει εικόνα. Όταν αποσύρεται δυσκολευόμαστε λίγο. Με τα γκάρ που έχει η εθνική είναι άπειρος ο Μπαζίνας. Τα άλλα δύο παιδιά δεν είναι τόσο χειριστές. Ο Τολιόπουλος με τον Ντόρση είναι πιο πολύ εκτελεστές και λιγότερο στον άσο αποδίδουν. 47-45. Νέα επίθεση για την Εθνική Ισπανίας με τον Σεν Σούπερη. Κλέβει ο Χαραλαμπόπουλος μπροστά από τον Μπίλερναν Γκόμεθ. Στον εφηδιασμό Χαραλαμπόπουλος καλάθι από τη σκαστή πάσα του Παναγιώτη Καλαϊτζάκη. 49-45 συν 4 για την Εθνική. 6-21 για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Πάρα. Κάνει ντουέτο με τον Χαραλαμπόπουλο που τον πιέζει και του κλείνει και το διάδρομο. Έξω η μπάλα για τον Δίαθ. Αυτός για τον Μίλλερ. Ψηλό λιγνο παιδί με πολλές προοπτικές. Σου τριών πόντων από το Σεν Σούπερι άστοχο. Ριμπάουντ από ποιον, από τον ίδιο τον Ισπανό. Πασάρει στον Μίλλερ και αυτός κάνει ένα διαστημικό κάρφωμα σαν αράουτ. Έτσι όπως το κάνουν οι αλκτικοί παίκτες. 49-47. 5-52 για να τελειώσει τρίτη περίοδο. Σέρα Σπορ. Telecom Center, δεύτερη αγωνιστική στη δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ. Και η εθνική ομάδα θέλει οπωσδήποτε νίκη για να μείνει ζωντανή. Αν χάσουμε σήμερα, ενώ ο Ντόρση εκτελεί για 2 και αστοχή, θα έχουμε μόνο μαθηματικές ελπίδες. Αλλά θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα αν θα έχουμε μείνει μόνο στις 3 νίκες. Ο Πάρα σκοράρει και ισοφαρίζει. Για μία ακόμη φορά η Ισπανία είναι μέσα στο ματς. 49-49. Ισόπαλο σκορ στα μισά σχεδόν της τρίτης περίοδου και ο Σπανούλης σηκώνει από τον πάγκο τον Λαρετζάκη που βλέπουν όλοι μαζί τον καλάθι να εκτελεί για τρεις και να σκοράρει. Η μπάλα λες και τραβήχτηκε από το ίδιο το διχτάκι. Έκανε μια αναπήδηση στο Στεφάνι μπροστά και στη συνέχεια έπεσε το διχτάκι των Ισπανών. 52-49 από τον Νίκα Λάθη που κλέβει και την μπάλα. Τριμπλάρι, πασάρι σκαστά στον Καλατζάκη. Λέει απ' Καλάθη. Πολύ ωραία η επίθεση από το κλέψιμο του Καλάθη. Κλέβει τώρα και ο Ντόρσεϊ, αλλά φεύγει μπάλα εκτός παρκέ. Αυτά θέλουν οι Έλληνες φίλαθλοι. Αυτοθυσία, σκληράδα, κλεψίματα και μάχη. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει και έκρηξη στις κερκίδες του Telecom Center από τους φίλους της Εθνικής Ομάδας που πανηγυρίζουν και φωνάζουν όλοι μαζί ρυθμικά. Ελάς ολέ ολέ. 54-49.
2: 54-49, 4-45 πριν από τη λήξη της τρίτης περίοδου. Προηγείται η εθνική ομάδα. Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στη Λιβαδιά. Ακούμε τον Χρήστο Κοντό.
1: Τέλος του πρώτου ημίχρονου, χωρίς να αλλάξει κάτι, ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0 χάρη στον γκολ. Το αυτογκολ του Κωστή στο τρίτο λεπτό μετά την εκτέλεση κόρνερ από τον Ταμπόρδα. Οι πράσινοι έχουν 5-6 πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Ίσως μεγαλύτερη αυτή την κεφαλιά του Λιβάη Γκαρσία στο δοκάρι. Για να πετύχουν ένα δεύτερο γκολ και να κάνουν όχι απλά ένα βήμα αλλά ένα άλμα για την νίκη. Δεν το έχουν καταφέρει, δεν έχουν πετύχει το δεύτερο γκολ. Σε 2-3 περιπτώσεις ο τερματοφύλακας Άνακερ και στις άλλες το δοκάρι οι άστοχες εκτελέσεις των παιχνίδιων του Παναθηναϊκού που έλεγχαν εκεί θέση δεν έχουν δεν τους έχουν επιτρέψει να δουν την μπάλα για δεύτερη φορά στα δίχτυα του Λεβαδιακού. Ο Λεβαδιακός αρκέστηκε σε ένα παθητικό παιχνίδι, αλλά είχε μια τεράστια ευκαιρία στην κεφαλιά από το ύψος μικρής περιοχής του Ζέκοβιτς να ισοφαρίσει το σκορ. Έκανε μεγάλη επέμβαση ο Πένια και κράτησε το 0 παθητικό για τον Παναθηναϊκό. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός 0-1, περισσότερα σε 15 λεπτά με την έναρξη του δευτερού μικρόφωνου.

0: Era Sport 101,8.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας 5-9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
6: Ακούτε Era Sport.
7: 23 λεπτά μετά τις 8 ακούτε Era Sport, στους 101,8 είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Σε εξέλιξη ο αγώνας στο Telecom Center. Πάμε αμέσως εκεί. Ελλάδα-Ισπανία. Ακούμε τον Κώστα Σωτηρίου.
8: 56-49 Θάνο, κυρίες και κύριοι, με έναν καταπληκτικό καλάθι, ο οποίος έχει σκοράρει 11 πόντους με 3 στα 5 δίποντα, 1 στα 3 τρίποντα, 2 στις 2 βολές. Έχει όμως μοιράσει 6 assist. Έχει κάνει ένα κλέψιμο. Έχει πάρει 2 rebound και παρότι του ασκούν τρομερές πιέσεις οι Ισπανοί γκάρντ, και όχι μόνο, έχει υποπέσει σε μόλις σε 2 λάθη στα 19,5 λεπτά που έχει αγωνιστεί. Φανταστική και η assist νωρίτερα προς το Θανάση το κούμπο. Το τελείωμα του Θανάση έκανε το συν 7. Αμέσως ο Τσούς Ματέο κάλεσε time out και τώρα οι δύο ομάδες είναι και πάλι στο παρκέ. Με Καλαϊτζάκη, Ντόρση, Καλάθη, Θανάση και Ντίνο Μίτογλου. Αυτή είναι η πέντε που χρησιμοποιεί ο Βασίλης Πανούλης. Από την άλλη, ο Τσούς Ματέο έχει ρίξει το παρκέ και τον Νταρίο Μπριθουέλα στην περιφέρεια για να παίξει τώρα μαζί με τα άλλα γκάρντ που έχει επιλέξει. Ο Καρντένας δίνει την πάσα στον Μπριθουέλα, είναι άστοχος. Καρντένας μαζεύει το επιθετικό rebound και ανανεώνει. 3,5 λεπτά ακόμα για την τρίτη περίοδο. Η Ελλάδα είναι μπροστά με συν 7. Ο Καρντένας πιέζεται από τον Ντόρση. Πασάρει στον Πάρα. Ο Πάρα για τον Μάρα και αυτός καρφώνει ανάποδα. Εντυπωσιακό το καλάθι. Και μπορώ να πω ότι κάποιοι έτσι χλιαρά χειροκρότησαν τον εκολαπτώμενο άσο του NBA. Ο Μίτογλου εκτελεί για 3. Αυτή τη φορά το χάνει. 5 στα 6. Στο πρώτο ημίχρονο είχε 5 στα 5 τρίποντα. Ο Πάρα πασάρει στα χέρια του Θανάση, ο οποίος κλέβει. Και ο Νίκα Λάθης στον ευνηδιασμό. Βλέπει μεγάλα κορμιά μπροστά του. Κοντοστέκεται, δίνει την μπάλα στο Μίτογλου. Αυτός δέχεται φάουλ από τον Μίλλερ. Και η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω ή όχι. Θα έχει βολές. Θα έχει βολές ο Ντίνος Μίτογλου. Και αν είδα καλά από τις κινήσεις των χεριών του, ζήτησε αλλαγή από τον Βασίλη Σπανούλη με την πρώτη ευκαιρία. Διότι υπάρχει και η κούραση με συνεχόμενα λεπτά συμμετοχής. Βλέπω ότι ο Σπανούλης σηκώνει από τον πάγκο ένα παίκτη που θα έχει φέτος και στον Άρη, τον Κώστα Αντετοκούνμπο. Για να δούμε ποιο θα βγάλει. Αν θα είναι ο Μίτογλου, πιθανότατα, γιατί μάλλον κουράστηκε και λίγο ο Ντίνος. Κυνηγάει και κυνηγείται πάρα πολύ ώρα. Ο Μίτογλου έχει παίξει 25 λεπτά και έχει σκοράρει 19 πόντους από το πρώτο ημίχρονο. Η βολή, η πρώτη μέσα, 57-51. Θυμίζω ότι το πρώτο δεκάλεπτο είχε ολοκληρωθεί 19-20. Το δεύτερο 24-22. Και τώρα είμαστε στο 14-9 επιμέρους σκορ. Ο Μίτογλου εκτελεί εύστοχα και την δεύτερη βολή. Και τώρα αντικαθίσταται. Καλά το είδα νωρίτερα ότι ζήτησε λίγες ανάσες. Στο παρκέ ο Κώστα Αντετοκούνμπο. 58-51. Αντετοκούνμπο θα κάνει ντουέτο με τον Μάρα, τον 2-20. Για να δούμε τι θα κάνουν και οι υπόλοιποι συμπαίκτες του. Ο Ντόρση κυνηγάει τον Καρντένας. Ο Καρντένας είναι ικανότατος point guard, δίνει στο Χουάντσο. Ο Χουάντσο δεν έχει φανεί. Και μάλιστα δεν έχει σκοράρει ούτε πόντο, ούτε βολή, ούτε εντός παιδιάς. Οι Ισπανοί σε μια προσπάθεια αρχικά με τον Ούγκο Γκονζάλεθ, μετά με τον Μάρα, δεν τα κατάφεραν αλλά πήραν την μπάλα στη διεκδίκηση και θα την επαναφέρουν με 3,9 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Άρα πιεσμένη η επίθεση τους θα είναι. Η Εθνική πρέπει να παίξει καλή άμυνα εδώ για να κλέψει την μπάλα. Σουτάρει για δύο και σκοράρει όμως ο Μπριθουέλα και τα βάζει έτσι με τον εαυτό του ο Παναγιώτης Καλετζάκης, διότι δεν του άφησε και περιθώριο να αντιδράσει. Έκανε κάτι πολύ γρήγορο, ακαριαίο ο Μπριθουέλα. 58-53 η διαφορά στους 5. Ντόρση. Τον μαρκάρει ο Ούγκο Γκονζάλεθ. Ο Ντόρση από το high post εκτελεί και σκοράρει. Μεγάλο σκόρερ ο Τάιλερ Ντόρση. Φτάνει τώρα τους 9 πόντους και η εθνική ομάδα προηγείται με 7. 60-53 Αεραπορ. Telecom Center. Ωραίο καλάθι, εντυπωσιακό από τον πρώην παίκτη του Περιστερίου, τον Άλβαρο Καρδένας. 60-55 διαφορά στους 5. Βλέπω ότι ο Σπανούλης σηκώνει από τον πάγκο του και τον Τολιόπουλο, ο οποίος ούτε σήμερα έχει πάρει φωτιά. Έχει σκοράρει 2 πόντους όλους και όλους με βολές, με 0 στα 2 τρίποντα. Μακρινό σουτ 3 πόντων από τον Ντόρσεϊ που το βάζει και ζητάει και φαουλ. Το σημαντικό είναι ότι μπήκε το τρίποντο. 63-55 από τον Τάιλερ που έχει 2 στα 4 και τώρα 12 πόντους. Ο Καρδένας εκτελεί από μακριά, δεν τα καταφέρνει. Rebound από τον Μάρα. Έχει μπροστά του ένα Αντετοκούμπο. Γυρίζει, σκοράρει και παίρνει και φάουλ. Δύσκολο καλάθι από τον Αλντάι Μάρα. Και οι πόντοι του έγιναν 11, όσο έχει και ο Σεν Σούπερι. Αυτοί είναι οι δύο διψήφοι, ενώ νωρίτερα ο σκηνοθέτης μας δείχνει το καλάθι του Ντόρση που είμαι 90% βέβαιος ότι ήταν και φάουλ υπέρ του. Γιατί τον γκρέμισε ο αντιπαλός του στην προσπάθεια για τρίποντο και δεν ήταν μετά το σούτ όπως είπαν οι διαιτητές, αλλά την ώρα του σούτ. 63-57 και τώρα 63-58 από τον goal foul του Μάρα που έχει τώρα 12. Από την εθνική διψήφη ο Μίτογλου με 21, ο Ντόρσεϊ με 12 και ο Καλάδης με 11. Το Λιόπουλος, τον μαρκάρει ο Καρντένας. Ενώ σηκώνεται από τον πάγκο και ο Καραγιαννίδης. Το Λιόπουλος για τον Αντετοκούμπο τον Κώστα. Ντόρση. Εκτελεί για δύο, αλλοιώνεται όμως από την πολύ καλή άμυνα των Ισπανών. Ο Μάρα πετάει την πάση στον Ούγκο Γκονζάλεθ. Αυτός μπερδεύεται και κάνει βήματα. Το παράκανε εδώ ο Ισπανός. Τον έκλεισαν ωραία οι Έλληνες που έχουν βγάλει σήμερα, εκτός από σκληράδα και μπασκετικό IQ, γιατί αυτά τα παιδιά έχουν εμπειρία, παίζουν Ευρωλίγκα ή Eurocup οι περισσότεροι. Και τώρα το Λιόπουλος για παράδειγμα έκλεισε πάρα πολύ ωραία τον Ούγκο Γκονζάλεθ και αυτός έκανε βήματα. Νωρίτερα όμως ο ίδιος παίκτης ο Γκονζάλεθ έκανε μια πολύ ωραία αλλίωση στο σούτ του Ντόρση. Έτσι λοιπόν το σκορ παραμένει 63-58 υπέρ της Ελλάδας. Το Λιόπουλος με Μπαζίνα τώρα και Καλετζάκη στο 1-2-3. 4 Θανάσης και 5 Καραγιαννίδης. Ο Τολιόπουλος μαρκάρεται, δίνει στο Θανάση, ξαναπαίρνει για να εκτελέσει από μακριά για 3 και σκοράρει. Μεγάλο τρίποντα από τον Τολιόπουλο. Σουτ ψυχολογίας. Καταπληκτικό σουτ. Δύσκολο σουτ από τον Τολιόπουλο. Τα έχει όμως αυτά τα σουτ ο Τολιόπουλος και πρέπει να το πιστεύει. Που το πιστεύει δηλαδή, γιατί είναι σουτέρ. 66-58. Κλέβει ο Τολιόπουλος όπως το έκανε και νωρίτερα και κερδίζει το φάουλ από τον Μπριθουέλα. Να και ο Τολιόπουλος που εκρήγνεται και αυτός. Σειρά του και καιρός του ήταν. Για να πούμε την αλήθεια, διότι και στο προηγούμενο παιχνίδι με την Ουκρανία ο Τολιόπουλος δεν βοήθησε όσο θα ήθελε. Είναι η αλήθεια. Τελείωσε το μάτς με 5 πόντους και 1 στα 6 σουτ, 1 στα 4 τρίποντα, 0 στα 2 δίποντα. Ο Τολιόπουλος είχε 5 πόντους όλους και όλους. Ήταν άστοχος και ο Ντόρση σε εκείνο το μάτς, 1 στα 6. Και ο μοναδικός ο οποίος τα έδωσε όλα ήταν ο Νίκα Λάθης με 17 πόντους και 8 ασίστ. Δεν ήταν όμως αρκετά αυτά τα νούμερα για να αποσοβήσουν την ήττα από την Ουκρανία με 82-76 στην ουδέτερη έδρα της Ρήγας. Να σημειώσουμε ότι τώρα που μιλάμε στη Λιθουανία και συγκεκριμένα στο Βίλνιους, στην πρωτεύουσα, η Λιθουανία προηγείται της Βοσνίας Ερζεγοβίνης 78-73. Στη Βοσνία μάλιστα παίζει και ο άσος των Γιούτα Τζαζ, ο Γιουσούφ Νούρκιτς, που ο άνθρωπος μάλλον μόνος του παλεύει. Έχει σκοράρει 20 πόντους με 3 rebound, βλέπω λίγο χαζεύω το στατιστικό. Από τη Λιθουανία 23 έχει ο Αζουόλας του Μπέλης της Ζάλγκυρης. Άλλα παιχνίδια σε εξέλιξη, όχι σε... Όχι, όχι σε, εδώ και ένα λεπτό ξεκίνησε το Ιταλία-Σερβία στο Πέζαρο, είναι το μάτς αυτό και όχι στην πρωτεύουσα. Καλή άμυνα από την Ελλάδα, Καλετζάκης βλέπει το χρόνο πίσω από την πλάτη, Θανάση για τον Τολιόπουλο, σούτριον πόντων, έλα Βασίλη, είναι άστοχος ο Τολιόπουλος. Οι Ισπανοί θα έχουν ένα τελευταίο σούτ τριών πόντων με τον Ούγκο Γκονζάλεθ από την κεντρική γραμμή, βρήκε Στεφάνη αλλά δεν μπήκε, έτσι λοιπόν η Ελλάδα μπαίνει στην τελευταία περίοδο με συν 9, 67-58, συν 9, πολύ σημαντική διαφορά αυτή που έχει χτίσει η Εθνική στο 30 ακριβώς και βέβαια είναι η δεύτερη φορά που προηγούμαστε με 9, δεν έχει ξαναγίνει σήμερα να προηγηθούμε με μεγαλύτερη διαφορά, δηλαδή με διψήφια. Πάμε για λίγο στην Αγία Παρασκευή και επιστρέφουμε για την τελευταία περίοδο που θα κρίνει και τον νικητή.
7: 67-58 λοιπόν προηγείται η εθνική ομάδα της Ισπανίας στο Telecom Center, μια διαφορά 9 πόντων, η μεγαλύτερη όπως ακούσατε πριν από λίγο από τον Κώστα Σωτηρίου που έχει πάρει από την αρχή του αγώνα. Και απομένει το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο για την ολοκλήρωσή του. Στο μεταξύ, αυτή την ώρα ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Γάλλο Φιλς στο τουρνουά των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ο Τσιτσιπάς προηγείται με 2-1 παρότι έχασε το πρώτο σετ με 6-4, πήρε το δεύτερο με 7-6 και το τρίτο με 6-1 και προηγείται στο τέταρτο με 1-0 στα Games. Θυμίζουμε ότι ο αγώνας του Λεβαδιακού με τον Παναθηναϊκό βρίσκεται στην ανάπαυλα του ημιχρόνου και ο Παναθηναϊκός προηγείται με 1-0 με αυτόν γκολ του Κωστή από το τρίτο λεπτό του αγώνα.

0: Άρχισε και το ένα από τα δύο παιχνίδια της ημέρας στην Ισπανία. Ο Σασούνα Χετάφε είναι στο 0-0 στο δεύτερο λεπτό. Άρχισε το τέταρτο δεκάλεπτο στο Telecom Center. Δίνουμε ξανά το λόγο στον Κώστα Σωτηρίου.
1: Με κλέψιμο του Θανάση, το σκορ έμεινε 67-58. Το Λιόπουλος για τον Χαραλαμπόπουλο. Σου τριών πόντων. Αστοχό από τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο που ξεκίνησε στο σχήμα της τέταρτης περίοδου. Μαζί με Μπαζίνα, Θανάση, Καλετζάκη και το Λιόπουλο. Η πάσα χαμηλά για τον Μάρα. Εδώ υπάρχει φάλα από τον Μπαζίνα. Διάβασαν το μισμά της Ισπανή. Τεράστια υψομετρική διαφορά μεταξύ Αντάι Μάρα και Νάσου Μπαζίνα. Αλλά ο Μπαζίνας δεν είναι κανένα παιδάκι έτσι μίμου άπτου. Σκληρό παιδί, έκανε το φάουλ στον Μάρα και η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω για την Εθνική Ισπανίας. 67-58, μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο, διαφορά στους είναι 9. Σουτ 2 πόντων, ξανά από την ίδια θέση από τον Μπριθουέλα, 67-60, η διαφορά στους 7. Και εδώ υπάρχει λάθος, χαζομάρα, νοησία του Θανάση το κούμπο στην επαναφορά της μπάλας. Πάτησε γραμμή, μπήκε μέσα και αλλάζει κατοχή. Έξαλλος Πανούλης. Αποσύρει ποιον τώρα. Αποσύρει Καλαϊτζάκη. Στη θέση του θα περάσει ο Λαρετζάκης.
0: Αλλά η διαφορά διατηρείται. Έτσι, το 67-58 διαφορά
1: των 9.
0: Συν 7. Έτσι, ναι. Μειώθηκε κατά 2 πόντους η διαφορά. Σωστά. Πολύ σωστά. Πάμε σε ένα διαφημιστικό και αμέσως μετά μικρόφωνο στο γήπεδο της Λιβαδιάς για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου στον αγώνα Λεβαδιακός Παναθηναϊκός.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Φωτιά η τιμή στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
4: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
3: Ο μισθός δεν φτάνει.
4: Απλησίαστα τα ενίκια.
3: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
4: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΣ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5/9, 6 το απόγευμα στο άγαλμα βενζέλου. Ακούτε ΕΡΑΣΠΟΡ.
0: 37 λεπτά μετά τις 8, ακούτε ΕΡΑΣΠΟΡ στους 101,8. Σύνδεση με το γήπεδο της Λεβαδιάς, στο Δημοτικό Στάδιο, το Λάμπρος Κατσόνης για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Ακούμε τον Χρήστο Κοντό.
5: Καλησπέρα και πάλι Θάνο, φίλες και φίλοι. Είναι η ώρα να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Βλέπω ότι βγαίνει εκτός αγώνα για τον Παναθηναϊκό ο Ετιέν Καμαρά και περνάει στη θέση του Σωτήρης Κοντούρης. Θα παίξει αυτός αμυντικό χαφ πίσω από τον Kings Cargo, ενώ αν ετοιμάζει μια διπλή αλλαγή από ό,τι βλέπω. Ο Λεβαδιακός μπαίνει ο Μπάουσα, για να δούμε τώρα ποιος βγήκε, πρέπει να είναι ο Εμμανουηλίδης. Ο Εμμανουηλίδης είναι εκτός και με το νούμερο 7 στην πλάτη ο Χουάν Μπάουσα είναι το νέο πρόσωπο στην ενδεκάδα του Λεβαδιακού. Δύο αλλαγές από τους δύο προπονητές, μία για κάθε ομάδα. Παναλαμβάνω στη θέση του Ετιέν Καμαρά ο Κοντούρης, ενώ στη θέση του Δημήτρη Εμμανουηλίδη μπήκε ο Χουάν Μπάουσα στο ξεκίνημα δεύτερου μηχρόνου. Στο πρώτο ημίχρονο Παναθηναϊκός και εικόνα κυριαρχίας. Πέτυχε νωρίς τον γκολ με το οποίο προηγείται 1-0 στο σκορ από το τρίτο λεπτό, με την εκτέλεση κόρνερ του Ταμπόρδα, η κεφαλιά προς τα πίσω από τον Κωστή έστειλε την μπάλα στα δικιά της ομάδας του. Ακολούθησε ένα μπαράζ χαμένων ευκαιριών από τον Παναθηναϊκό που δεν μπόρεσε. Δυο φορές με τον Λιβάη Γκαρσία, μία μπάλα, τρεις φορές με το Λιβάη Γκαρσία, γιατί είχαμε και το τέτοιο στο τέλος. Στη μία από αυτές η μπάλα βρήκε το δοκάρι. Είχαμε ευκαιρία από τον Αντίνο, από τον Τετέι. Είχαμε και άλλη μια φάση με τον Καλάμπρια. Η μπάλα δεν μπήκε μέσα για δεύτερη φορά. Ο Λεβαδιακός είχε περιοριστεί σε ένα παθητικό ρόλο στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, αλλά πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία που είχε στο 41 στην κεφαλιά από τον Οζέκοβιτς, η εντυπωσιακή απομάκρυνση της μπάλας από τον Πένια, υπενθύμισε στον Παναθηναϊκό ότι μάτς που είναι στο 1-0 δεν τελειώνει, ούτε και στο 2-0 δεν τελειώνει. Οπότε Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το μάτς είναι στην κόψη του ξεραφιού. Ναι, μεν ο Παναθηναϊκός έχει μια εικόνα νικητή, έχει δημιουργήσει πάρα πολλές ευκαιρίες. Θυμίζω όμως ότι στα 6 προηγούμενα παιχνίδια, στην Ευρώπη βέβαια και στο πρωτάθλημα, αυτό είναι το πρώτο για τη Super League, στα 6 προηγούμενα παιχνίδια, στα 5 προηγήθηκε όπως σήμερα και σε κανένα δεν κατάφερε να κρατήσει το 0 παθητικό στην άμυνα. Σε όλα δέχτηκε τουλάχιστον ένα γκολ. Οπότε να δούμε αν θα κόψει αυτή την κακιά συνήθεια ή αν θα μπορέσει τουλάχιστον με ένα δεύτερο γκολ να διασφαλίσει το προβάδισμά του και να πορευτεί με μεγαλύτερη ερμηνεία στην πρώτη του νίκη στο εφετινό πρωτάθλημα. Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε κατά δική του επιλογή το παιχνίδι πρεμιέρας με την Κηφισιά στο ΆΚΑ, προκειμένου να μην σπαταλήσει δυνάμεις και να μην αποπροσανατολιστεί εν ώψη του αγώνα ρεβάνς με την Χράντετς. Ο Λεβαδιακός προσπαθεί να βγει μπροστά, το μαρκάρισμα πάνω στον ΤΤ είναι αντικανονικό στο έδαφος, ο παίκτης Παναθηναϊκού λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή, φάουλ υπέρ των φιλοξενούμενων. Στους 48 βρισκόμαστε, το παιχνίδι του μπάσκετ είναι σε εξέλιξη. Πάμε εκεί στο ΆΚΑ και επιστρέφουμε εδώ μετά για τα περισσότερα.
1: Εδώ στο Telecom Center 69-60 Ελλάδα-Ισπανία, 7-45 για να τελειώσει η αναμέτρηση. Οι Ισπανοί ζήτησαν challenge για μια διεκδικούμενη μπάλα, αλλά το έχασαν το challenge διότι οι διαιτητές έδωσαν την μπάλα στους Έλληνες, στους γηπεδούχους, που προηγούνται με 9. Το Λιόπουλος για τον Μπαζίνα, με Μίτογλου, Χαραλαμπόπουλο και Λαρετζάκη, οι 5 της εθνικής ομάδας. Ο Μπαζίνας περνάει την κεντρική γραμμή, τον Μαρκάριο Σέρκιο Ντελαρέα, παίρνει σου 3 πόντων ο Νάσος και σκοράρει. Τσαγανό και προσωπικότητα, σηκώνεται ο Καλάφης από τον πάγκο, κάνει 5 μέτρα για να σφίξει τη γροθιά του και να τον εμψυχώσει. Θα είναι το backup του ουσιαστικά ο Μπαζίνας του Καλάφη.
5: Κωστή, ακριβώς το ίδιο χρονικό σημείο που κέρδισε κόρνερ ο Παναθηναϊκός, κερδίζει κόρνερ και στο δεύτερο ημίχρονο. Στο τρίτο λεπτό προς τέταρτο του δευτέρου ημίχρονου, από την ίδια πλευρά, την αριστερή όπως εκτελεί επίθεση ο Παναθηναϊκός, η μπάλα με φάλτσα προς τα πίσω, μακρινό ριμπάουτ από τον Κιθκάκο. Να μείνουμε λίγο να δούμε αυτή τη φάση με την επίθεση του Παναθηναϊκού που εκδηλώνεται με τον Κοντούρη να κάνει την κάθετη πάσα για τον Ντεφράη. Αυτός επιχειρεί να γεμίσει ριμπάουτ και πάλι από τις παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Κοντούρη κάνει τη μονομαχία. Σε δεύτερο χρόνο κερδίζουν οι παίκτες του Λεβαδιακού και βγαίνουν γρήγορα στην κόντρα. Υπάρχει καλό αμυντικό τραζίσιο από τους πράσινους, οι οποίοι αναγκάζουν παίκτες του Λεβαδιακού να χάσουν την μπάλα με φάουλ όμως, όπως λέει ο διαιτητής, ακριβώς στο κέντρο. Πάμε και πάλι στο T-Center, στο ΆΚΑ, για την εθνική μας. Κωστή.
1: 72-60 το σκορ. Με το τρίπο του Μπαζίνα έκαναν μπρος πίσω οι Ισπανοί, παράβαση με τον Τελαρέα και το Λιόπουλος δίνει στον Λαρετζάκη. Λαρετζάκης έξω για τον Χαραλαμπόπουλο. Μπαζίνας κάνει μια προσποίηση, πάει μέχρι μέσα, στο κι. Αμυντικό ριμπάντ από τον Χουάντσο, ο οποίος δίνει στον Τελαρέα, αυτός για τον Καρντένας. Περνούν την κεντρική γραμμή Ισπανία, αλλά με πίεση. Μπριθουέλα. Ο Μπριθουέλα θα πετάξει την μπάλα, νωρίτερα έγινε το φάουλ. Τον έκλεισαν Χαραλαμπόπουλος και το Λιόπουλος. Το σκορ 72-60. 6-50 για να τελειώσει η αναμέτρηση. Το πάμε αρκετά καλά το μάτς, γιατί δεν αφήνουμε τους Ισπανούς να παίξουν, να αισθανθούν άνετα και βολικά. Τους υποχρεώνουμε σε λάθη, τους πιέζουμε, τους χαλάμε λίγο το μυαλό. Καρντένας μπροστά από το Ρένο Μίτογλου. Η πάσα χαμηλά για το Χουάντσο. Πολύ δυνατά πήγε πάνω τον Μπαζίνας, του κάνει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ και την ευκαιρία να ανοίξει λογαριασμό. Δεν έχει σκοράρει σήμερα ο Χουάντσο, έχει πάρει όλο και όλο ένα δίποντο. Για τον Μπίλι, τον αδερφό του, δεν συζητάμε. 0 και τα δύο αδέρφια, και ο Χουάντσο αλλά και ο Μπίλι. Ενώ τώρα βλέπω ότι ο Νίκ Καλάδης επιστρέφει στη θέση του Μπαζίνα. Είναι ο έμπειρος, είναι ηγετική μορφή στην εθνική ομάδα ο Καλάθης. Τα περισσότερα καλοκαίρια έχει δώσει το παρόν, παρά μόνο όταν ήταν τραυματίας και ίσως άλλη μια χρονιά που το χρειαζόταν. 72-60. Ο Χουάντσο είναι στη γραμμή για να εκτελέσει την πρώτη βολή και να την μετουσιώσει σε πόντο. 72-61. Την ίδια στιγμή, έτσι, να ρίξουν μια ματιά τι γίνεται και στα άλλα μάτς που είναι σε εξέλιξη. Λιθουανία, Βοσνία, Ζεγοβίνη, τελικό 78-73 νίκη για τους Λιθουανούς. Ιταλία, Σερβία 14-8 στο ξεκίνημα. Και βέβαια υπάρχει και το μάτς του ομίλου μας που μας ενδιαφέρει. Πορτογαλία, Γεωργία, σκληρά καρύδια, και οι Πορτογάλοι που κέρδισαν την Ισπανία Σαραγώσα πριν από μερικά 24 ώρα, αλλά και η Γεωργιανή, φοβερή ψυχή από την παρέα του Σεγγέλια. Ο Μίτογλου εκτελεί για τρεις αστοχή. Rebound αμυντικό από τον Σεν Σούπερι, που μπροστά τώρα έχει τον Χαραλαμπόπουλο. 72-62, η διαφορά στους 10. Είναι ικανοποιητική, είναι καλή διαφορά, αλλά δεν είναι και διαφορά ασφαλείας. Ο Πάρα ποστάρει τον καλάθι, εκτελεί για δύο και σκοράρει με πολύ ωραία καμπύλη, εντυπωσιακή. 72-64, και βλέπω τώρα ότι ο Σπανούλης επαναφέρει και τον Ντόρση. Για να δούμε ποιος θα αποσυρθεί. Ο Τολιόπουλος είναι αυτός που αποσύρεται. Και τον Τολιόπουλο θα τον έχει στον Άρη ο Βασίλης Σπανούλης. Τώρα Ντόρση με καλάθι, τα πρώτα βιολιά ας το πούμε. Με Μίτογλου που σήμερα είναι άπιαστος, αλλά ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο δεν έχει φανεί και τόσο πολύ ο Ντίνος. Έχει σκοράρει όλους και όλους δύο πόντους. Καλάθης. Μπροστά του είναι ο Σεν Σούπερι. Και τώρα βγαίνει και ο Μάρας στις αλλαγές με τα 2-20. Ο Καλάθης εκτελεί για 3. Αστοχή. Rebound από ποιον? Από τον Μίτογλου, και του κάνει το φάουλ ο Τζόελ Πάρα. 72-64 είναι το τρίτο ομαδικό για την Ισπανία. Εμείς έχουμε συμπληρώσει τα 5. Και τώρα ο Σπανούλης ρίχνει στο παρκέ τον Αντετοκούμπο, τον Κώστα, έτσι για να βοηθήσει λίγο στα rebound. Δεν μπορώ να πω ότι σήμερα έχει φανεί ιδιαίτερα. Έχει 4 πόντους με 5 rebound, 1 assist, αλλά έχει και 4 foul. Είναι φορτωμένος από το κούμπο. Είναι επιρρεπής σε αυτό το πρόβλημα με τα foul τα ατομικά. 72-64. 5-48 ακόμη. Ένα ακόμη foul οι Ισπανοί που είχαν να δώσουν. Έξω η μπάλα για τον Καλάθι, δίνει στον Ντόρση. Ο Ντόρση εκτελεί με φοβερό τρίποντο από τη γωνία. Βρέθηκε πεσμένος μπροστά από τον πάκο των Ισπανών και σκόραρε αυτό το μεγάλο τρίποντο. 75-64. Θέλουν να απαντήσουν οι Ισπανοί, αλλά πατάει τη γραμμή ο Χάιμε Πραντίγια. Χάθηκε αυτή η ευκαιρία. Συν 11 για την Ελλάδα με το τρίποντο από τον Τάιλερ Ντόρση, ο οποίος έχει αυτό το στυλ που έχει και ο Σρέντερ. Σκοράρει και χαμογελάει και σε εκνευρίζει όταν είσαι αντίπαλος. Φανταστικός παίκτης ο Τάιλερ Ντόρση. Έχει ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο στον Ολυμπιακό όταν είσαι αντίπαλος. Φανταστικός παίκτης ο Τάιλερ Ντόρση. Έχει ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο στον Ολυμπιακό

0: Δέψει το μεγαλύτερο κομμάτι του πρώτου ημιχρόνου. Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός πέτυχε γκολ με τον πλέον άδοξο τρόπο. Ένα αυτογκολ στο τρίτο λεπτό, αυτογκολ του Κωστή. Ενώ τώρα βγαίνει η παλιά για τέτα τέτ. Πάει ο Λιβάη Γκαρσία, κρατάει την μπάλα του Τσιμπάη. Με πολύ γρήγορη κίνηση ο Κορνέζος και σώζει τον Λεβαδιακό από μια δύσκολη κατάσταση. Γιατί στο βηματισμό πάνω, αν μπορούσε να περάσει ο Λιβάη Γκαρσία, θα έβγαινε σε ένα μεγάλο τέτα τέτ με τον οδοφυλακά Άνακερ. Παναθηναϊκός λοιπόν είχε πολλές μεγάλες ευκαιρίες πέρα από το γκολ που είπα, επαναλαμβάνω, το πέτυχε με τον πλέον άδεξο τρόπο. Ήταν αυτό το γκολ του Κωστή στο 3. Είχε 5-6 πολύ μεγάλες ευκαιρίες ανάμεσα του. Ένα χαμένο τέτα τέτ από τον Λιβάη Γκαρσία και ένα δοκάρι από τον ίδιο παίχτη. Δεν μπόρεσε να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Το μάτς έμεινε στα επίπεδα του 1-0, στην κόψη του ξηραφιού δηλαδή. Απ' την άλλη πλευρά, ο Λεβαδιακός είχε μία όλη και όλη τελική προσπάθεια στη διάρκεια των πρώτων 45 λεπτών, αλλά ήταν τεράστια ευκαιρία. Η κεφαλιά από τον Ζέκοβιτς 41 ανάγκασε τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, τον Πέγκα, να κάνει μια πολύ μεγάλη επέμβαση. Αλλαγή τώρα, και από ό,τι βλέπω, διπλή από την πλευρά του Λεβαδιακού. Βγαίνει ο Ζέκοβιτς. Θα μπει στη θέση του ο Κομπνάν με το νούμερο 99.
1: Και βγαίνει. Μάλιστα, αφού έχουμε αλλαγές, Χρήστο, πάμε ξανά στο Telecom Center. Έχει αρχίσει
0: για
1: το παιχνίδι.
0: Για να πω απλά ότι μπήκε ο Σημελίδης. Mm-hmm. Μπήκε ο Σημελίδης και βγήκε ο Αντριάν Σουτ.
1: Κώστα Σωτηρίου, σε ακούμε.
2: Στο Telecom Center η διαφορά είναι στο συν 11, δεν έχει αλλάξει και το σκορ 75-64. Τούρμπο Σπανούλης από μια λάθος κίνηση του Μίτογλου στην επίθεση. Απάντηση από τον Σεν Σούπερ με τρίποντο, που τώρα αυτός τα λέει στον Τόρση για το χαμόγελο νωρίτερα, μετά το τρίποντο του άσου της Εθνικής Ομάδας και του Ολυμπιακού. 75-67, 4-47 ακόμη για το φινάλι, διαφορά στους 8. Ο Μίτογλου για το Λαρετζάκι, η πάσα του κόβεται από τον Πάρα, πάει στο lay-up, καλάθι 75-69 και time out. Ο Σπανούλης με ανοιγμένα τα χέρια φωνάζει τώρα. Δεν του άρεσε αυτή η κακή συγκέντρωση, γιατί είναι θέμα συγκέντρωσης. Και εκεί που ήμασταν με 11 μπροστά, τώρα η διαφορά μειώθηκε γρήγορα στους 6. 75-69, υπάρχει όμως time out, οπότε μη σας τρώμε το χρόνο, επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Χρήστος, ακούμε.
0: Στα γρήγορα λοιπόν, αντεπίθεση από πλευράς Λεβαδιακού με καλές προϋποθέσεις, ανοιχτό γήπεδο, σούτε, πολύ ωραία επέμβαση από τον Πένια, τη βρήκε ο Πένια. Πολύ μεγάλη και αυτή η ευκαιρία του Λεβαδιακού. Δύο ευκαιρίες όλες και όλες ο Λεβαδιακός, αλλά και δύο πολύ μεγάλες. Το σουτ πάνω στην κίνηση από τον Πάντεα, τον Αλεξάνδρου Πάντεα, στο βηματισμό. Ένα πολύ ωραίο, δυνατό σουτ. Εντυπωσιακά ο Πένια, που κλείνει στόματα και σήμερα με την εμφάνισή του, δύο πολύ μεγάλες επεμβάσεις. Διώνει την μπάλα κόρνερ. Έχει δρόμο το παιχνίδι, έχει πολύ ψωμί ακόμα. Στο 58 ο Παναθηναϊκός μπροστά στο σκόρ 1-0 από το 3, γίνεται εκτέλεση του κόρνερ, απομακρύνει εκεί ο Λιβάη Γκαρσία, ο πιστοχωρημένος στο πρώτο δοκάρι. Ο Παναθηναϊκός και πολλές μεγάλες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, καμία στο δεύτερο μέρος. Ο Λεβαδιακός δύο φάσεις όλες και όλες, μία στο 41 και μία τώρα στο 57, και δύο πολύ σημαντικές ευκαιρίες και στις δύο αντέδρασε εντυπωσιακά ο τερματοφύλακας του. Το παιχνίδι είναι φωτιά όμως στο τη-σέντερ, πάρα πολύ κρίσιμο βαθμολογικά. Εδώ έχουμε πολύ χρόνο ακόμα. Πάμε στον Κωστή Σωτηρίου.
2: Στο Telecom Center 75-69 και πλέον αυτό που θέλει η εθνική ομάδα είναι να διατηρήσει αυτή τη διαφορά και να πάρει την πολύτιμη νίκη, που θα την διατηρήσει ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης. Ο Μίτογλου αστοχή ξανά από το τρίποντο, αλλά επιθετικό rebound από τους διεθνείς. Το θετικό είναι αυτό. Ο Καλάδης αστόχησε, νέο επιθετικό rebound, τάπα από τον Μάρα. Και ο Σεν Σούπερη σπάει την μπάλα γρήγορα στον Πάρα. Αλλά εδώ υπάρχει και φάουλ από τον Λαρετζάκη στον Ισπανό, τον Σεν Σούπερη. Έφυγε η μπάλα σφαίρα από τα χέρια του νεαρού. Πετάχτηκε ο Λαρετζάκης να τον σταματήσει και του έκανε το φάουλ. Καλό όμως αυτό, διότι δεν πρόλαβε να πετύχει το καλάθι ο Πάρα. 75-69, 4 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Η εθνική ομάδα έχει λίγο κολλήσει στο σκορ στα τελευταία δευτερόλεπτα, γιατί το μπάσκετ είναι τόσο γρήγορο.
0: Κωστή, απλά να πω ότι ένα αντίστοιχο βέρτικο έχει πιάσει και στους παίκτες του Παναθηναϊκού. Είναι σαν να έχουν βγει από το γήπεδο τα τελευταία 5 λεπτά. Εκεί που ήταν συνέχεια στην επίθεση, είναι τώρα μονίμως στην άμυνα και έχει αυτό το παιχνίδι πανικού, όπως να φύγει μπάλα με ένα Λεβαδιακό που έχει βγει όλους μπροστά και τους πιέζει. Είναι ένα χαρακτηριστικό του φετινού Παναθηναϊκού.

0: κάποια σημεία των αγώνων να φεύγει από το γήπεδο, να εξαφανίζεται. Και βλέπω μια κίνηση από πλευράς Παναθηναϊκού, από τον Μπάκο, ναι, ο Νίστρουπ. Βγαίνει ο Αντίνο και πρέπει να μπαίνει ο Πελίστρη, αν βλέπω καλά από μακριά. Ο Πελίστρη, ναι, παίρνει, ναι, ο Πελίστρη, τη θέση, ναι, του Αντίνο. Στο 60 λεπτό, και ενώ το μάτς είναι στο 1-0, σε ένα χρονικό σημείο που ο Λεβαδιακός έχει βγει όλος μπροστά και έχει φέρει τον Παναθηναϊκό σε μια κατάσταση πανικού στην άμυνα. Επιστρέφουμε και πάλι στο τη-σέντερ.
1: Το φάουλ είναι απλό του Λαρετζάκη, ο Σέντε αθλητικό όπως ήθελαν οι Ισπανοί. 75-69. Η Εθνική παίζει με Κώστα Αντετοκούνμπο, Ντίνο Μίτογλου στο 5 και στο 4. Με τρεις κοντούς, Ντόρση, Καλάθη και το Λιόπουλο. Ενώ τώρα ο Σεν Σούπερη θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. 75-69. Οι Ισπανοί ξέρουμε τι μανούλες είναι στο να γυρίζουν τα παιχνίδια και να παίρνουν τις νίκες. Οπότε ευχόμαστε να μην συμβεί αυτό σήμερα. Μειώνει ο Ισπανός 75-70. Έχει και δεύτερη βολή 75-71. Η διαφορά στους 4 από τους 11 με 7-0 από την Ισπανία. 4 λεπτά ακόμη. Στρογγυλά. Καλάθης. Βλέπει τον αριστερό διάδρομο, αλλά πίσω παραφυλάει ο Πάρα. Ο Μάρα, και λέω αυτούς τους δύο, τους μπερδεύω. Είναι ίδια ονόματα με ένα σύμφωνο διαφορά. Πετάγεται ο Πραντίγια και πετάει την μπάλα εκτός από την πολύ ωραία σκαστή πάσα του Καλάθη στον Κώστα Αντετοκούνμπο. Η Εθνική θα έχει κατοχή 4,9 δευτερολέπτων και επαναφορά θα γίνει από τον Καλάθη. Ποιον κοιτάζει ο Νίκ, για να δούμε. Αν και το θέμα δεν είναι ποιον κοιτάζει, γιατί έχει το χάρισμα να πασάρει όπου θέλει και να κοιτάζει αλλού. Δίνει στον Ντόρσεϊ, αλλά επειδή πάτησε τη γραμμή ο Ντόρσεϊ από την πίεση του Σεν Σούπερη, η κατοχή χάνεται εντελώς και οι Ισπανοί έχουν μια νέα επίθεση. 75-71. Θέλει τώρα ιδιαίτερη ψυχραιμία, εκτέλεση στην επίθεση που μας λείπει στα τελευταία 2-3 λεπτά και καλή άμυνα. Η εθνική ομάδα έχει κολλήσει στο 75 από όταν είχε προηγηθεί 75-64 στο 5-48. Και τώρα ο Πάρα φέρνει την Ισπανία πιο κοντά, 75-73. 3,5 λεπτά ακόμη, Ντόρση. 2 λεπτά χωρίς Καλάθη για την εθνική ομάδα. Από το τρίποντο του Ντόρση που ξαναπαίνει σου τριών πόντων και σκοράρει! Μεγάλος Ντόρση. 78-73 από τον Τάιλερ Ντόρση. Και έβλεπα τον τρίποντο του που είχε κάνει το 75-64, βάζει και τώρα μεγάλο σουτ. Μάρα, εδώ κάνει φάουλ ο Μίτογλου, τον έσπρωξε. Παρότι φάνηκε και βηματάκι από τον Ισπανό, ο Ντόρσεϊ πήρε ένα τρίποντο από τα 9 μέτρα, τρομερό από την κορυφή του τρυπόντου. 78-73 συν 5, αλλά βέβαια δεν είναι εγγύηση και ότι θα κερδίσουμε, επειδή προηγούμαστε με συν 5 των Ισπανών. 78-73 και ο Αντάι Μάρα είναι στη γραμμή για να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Ο Ντόρσεϊ με αυτό το τρίποντο φτάνει τους 18, 4 στα 6. 4 ασίστ και μόλις ένα λάθος, ενώ ο Μάρα, ακούτε και το κυροκρότημα των φίλων της εθνικής ομάδας, αστόχησε στην πρώτη βολή και έχει μία δεύτερη. Σήμερα ο ψηλός έχει 12 με 9 rebound. Η δεύτερη βολή του βρίσκει στόχο, 78-74. Δύο καλάθια, απόσταση υπέρ της Ελλάδας. Καλάθης για τον Τολιόπουλο που τον βοηθάει λίγο στο κατέβασμα και τον ξεκουράζει. Ο Τολιόπουλος τον κυνηγάει ο Καρντένας. Ο Τολιόπουλος συνεχίζει να τριμπλάρει. Γλιστράει, του φεύγει μπάλα και την κλέβει ο Πάρα. Ο Πάρα, ο οποίος θα πάει μέχρι μέσα και θα σκοράρει. 78-76 και time out από τον Βασίλη Σπανούλη.
2: Μάλιστα.
1: Ο οποίος τα ρίχνει άγρια στον Τολιόπουλο. Ναι, δύο πόντους διαφορά. Και πραγματικά δεν πρέπει τώρα στο τέλος να κατεβάζει άλλο την μπάλα πλην Καλάθη. Πάρε το λόγο και πάλι, Θάνο μου.
2: Χρήστο, εσύ έχεις το λόγο.
0: Εδώ είμαστε στο 64. Παναθηναϊκός εξακολουθεί να προηγείται 1-0 με το αυτό γκολ του Κωστή από το τρίτο λεπτό στην εκτέλεση κόντρα τα μπόρδα. Έχει αλλάξει όμως εικόνα του αγώνα. Δεν υπάρχει αυτό το βέρτιγκο που είχε πιάσει τον Παναθηναϊκό. Τον είχε πιάσει για 5 λεπτά, τον είχε χώσει τα καρέ του. Ο Λεβαδιακός είχε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και είχε δημιουργήσει συνθήκες πολιορκίας για 3-4 λεπτά, 5 στην άμυνα των Πρασίνων. Έχει ισορροπήσει ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν έχει καμία σχέση η εικόνα του με αυτή την κυριαρχική εικόνα που είχε σε όλη τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου και στο ξεκίνημα του δεύτερου. Όχι απλά έχει ισορροπήσει ο Λεβαδιακός, έχει βγει πιο μπροστά, έχει την μπάλα στα δικά του πόδια πολύ περισσότερο χρόνο από ότι ο Παναθηναϊκός στα τελευταία λεπτά. Δεν είναι τόσο πιεστικός όσο ήταν σε εκείνο και το πεντάλεπτο. και επικίνδυνος με εκείνη το σούτ που έκανε πάνω στο θεματισμό, πάντα αναγκάζοντας τον θερματοφύλακα τον Ινάσιο Πένια να διώξει την μπάλα σε κόρνερ. Αλλά σαφώς είναι πολύ καλύτερος ο Ελβετιακός. Θυμίζει τον Παναθηναϊκό ότι είναι εδώ και ότι ένα μάτς που είναι στην κόψη του ξηραφιού στο ένα γκολ δεν έχει τελειώσει. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Ο Παναθηναϊκός σπατάλησε πάρα πολλές ευκαιρίες για να πετύχει ένα δεύτερο γκολ και να ηρεμήσει. Τώρα ακροβατεί και παίζει με τη φωτιά. Δεν έχει κάνει φάση στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει μια ευκαιρία ο Λεβαδιακός με το σούτ του Πάντεα. Είμαστε στο 65. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός 0-1. Φωτιά το παιχνίδι στο T-Center. Το μικρόφωνο της Ερασπορ εκεί.
1: 78-76. Ελλάδα-Ισπανία 2-42 για να τελειώσει το match. Ας ελπίσουμε να μην είναι thriller ως το τέλος και να το πάρουμε μια ώρα αρχίτερα. Ντόρση θα πάρει σούτ τρίτο πόντο μακρινό. Μέσα και αυτό. Τι κάνει ο άνθρωπος. 81-76 από τον 21ο πόντο του Τάιλερ Ντόρση με 5-7. Συν 5 για την Ελλάδα. Ο Σεν Σούπερη θέλει να φτάσει μέχρι μέσα. Δίνει στον Μάρα, αυτός αστοχή. Παίρνει το επιθετικό rebound. Έχει μπροστά του και τον Αντετοκούμπο αλλά και τον Μίτογλου. Φτάνει μπάλα με καραμπόλα στα χέρια του Πραντίγια. Και εδώ υπάρχει φάουλ. Για να δω όμως αν είναι για τρίποντο. Οι διαιτητές λένε για τρεις βολές. Ενώ Σπανούλης υποστηρίζει ότι έγινε κάτω το σουτ, το φάουλ από τον Τολιόπουλο. Δεν νομίζω όμως ότι θα τους πείσει τους διαιτητές. Ο Ντόρσεϊ φανταστικός. Έχει βάλει μεγάλα σουτ στο τελευταίο δεκάλεπτο και στα μισά. Τότε που η Εθνική προηγήθηκε με 11 και έπαιρνε από λίγο και ξανά. 81-77 με την πρώτη βολή από τον Χάιμε Πραντίγια. Η διαφορά στους 4, ενώ σε 7 δευτερόλεπτα μπάσκετ μπαίνουμε στο τελευταίο δίλεπτο της αναμέτρησης, 2 και 7 για την ακρίβεια, για να τελειώσει το μάτς στο Telecom Center που το θέλουμε πάρα πολύ, ειδικά εμείς, αλλά βέβαια και οι Ισπανοί που έχουν αθλητικό εγωισμό και ποιότητα. Δεύτερη βολή έξω, έχει και τρίτη ο Ισπανός Guard Forward, ο Χάιμε Πραντίγια, ο οποίος έχει σκοράρει 7, 16 ο Σεν Σούπερη, 13 ο Μάρα, 14 ο Πάρα. Ενώ για την Εθνική, από 21, Blackjack, Dorsey και Μίτογλου. Η τρίτη βολή μέσα, 81-78. Ένα τρίποντο τώρα διαφορά. Dorsey, αυτός παίρνει την μπάλα. Αυτός έχει την εμπιστοσύνη. Σπάει την μπάλα δεξιά του στον Καλάθι, τον οποίο παρακολουθεί ο Πάρα. Και αφήνει χέρι με χέρι ο Νίκ στον Ντόρσεϊ. Τον μαρκάρει ο Καρντένας. Ο Ντόρσεϊ κινείται από το τρίποντο, εκεί όπου του αρέσει δηλαδή και νιώθει βολικά. Καλάθης. Ο Καλάθης πάει σε ένα φλότερ αστόχησε, αλλά επιθετικό rebound από τον Αντετοκούμπο. Πάρα πολύ σημαντικά τα επιθετικά rebound. Έχουν δώσει πάρα πολλές λύσεις. Τολιόπουλος. Ο Τολιόπουλος έξω από το τρίποντο, τώρα πάει προς τα μέσα. Πασάρει στο Μίτογλου, σούτ τριών πόντων. Το βάλε! 84-78. Είχε κάποια άστοχα ο Ντίνος μετά το 5-5. Έχασε 3 και τώρα έχει 6-9. Με ρεκόρ καριέρας από τον Ντίνο στην εθνική ομάδα. Έρχεται η απάντηση με τρίποντο. 84-81. Είπαμε ότι οι Ισπανοί δεν τα παρατούν. Εννοείται, το έχουν στη φύση τους. Τεράστια χώρα αθλητικά. 84-81. Και σε όλα τα αθλήματα, ομαδικά και ατομικά. Ντόρση, έξω από τον τρίποντο κινείται μπροστά από τον Πάρα. Πάει προς τα μέσα, lay up. Η μπάλα μπαίνει και βγαίνει και με την κόρη μπάντα από τον Μάρα που δίνει στον Καρντένας. Έμεινε μόνος του ο Πραντίγια και σκοράρει. 84-83. Ο Σπανούλης δεν μπορεί να πιστέψει ότι κανείς δεν γύρισε πίσω στην άμυνα για να μαρκάρει. Κρίσιμο αυτό το σουτ. Ελλάδα-Ισπανία 84-83. Ο Καλάτης αφήνει την μπάλα στον Τολιόπουλο. Ο Τολιόπουλος κινείται στην κεντρική γραμμή λίγο πιο μέσα. Θα πάει προς τα μέσα, δίνει στον Καλάθι σούτ τριών πόντων από τις 45 μοίρες. Άστοχο rebound από τους Ισπανούς. Κρίσιμο τρίποντο, άστοχο από τον Καλάθι. 84-83, θα έχουμε όμως και εμείς κατοχή. Ακούτε τι γίνεται στο Telecom Center. Η μπάλα στα χέρια του Καρντένας. Τον μαρκάρει ο Τολιόπουλος. Δίνει στον Ούκο Γκονζάλεθ. Αυτός θα πάρει σούτ τριών πόντων. Και θα κερδίσει. Για να δω. Υπάρχει ένα σφύριγμα. Υπάρχει time out. Για την.
2: Έχουν δώσει φάουλ.
1: Αυτό κατάλαβα στην αρχή, αλλά δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι έχουν δώσει φάουλ οι διαιτητές, αλλά κάτι κοιτάζουν. Mm-hmm. Και μόλις το διευκρινίσω, θα επιστρέψω αμέσως στον Θάνο.
2: Πάμε στη Λιβαδιά, Χρήστο.
0: Στη Λιβαδιά ο Παναθηναϊκός περνά δύσκολες ώρες. Δεν το έχει κάνει φάση ο Λιβαδιακός, αλλά τον έχει στριμώξει πάρα πολύ. Δεν έχει καμία σχέση εικόνα του Παναθηναϊκού με αυτή την επιβλητική κυριαρχική που είχε στο πρώτο ημίχρονο. Καινούριο κόρνερ από τα πολλά που έχουν κερδίσει οι γηπεδούχοι στο δεύτερο ημίχρονο. Κεφαλιά, η μπάλα ψηλά πάνω από τα δοκάρια. Είμαστε στο 70 λεπτό. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάνει ούτε καν τελική προσπάθεια στο δεύτερο ημίχρονο, όχι ευκαιρία. Ούτε καν τελική προσπάθεια, σε αντίθεση με την εικόνα του στο πρώτο μέρος που είχε ένα βομβαρδισμό στην αντίπαλη εστία, πέτυχε ένα γκολ με αυτόν τον γκολ, είχε ένα δοκάρι, ένα χαμένο τετατέτ και τουλάχιστον 4-5 κλασικότατες φάσεις για να πετύχει ένα ή και περισσότερα τέρματα και να ηρεμήσει. Ο Λεβαδιακός στο πρώτο ημίχρονο πολύ παθητικός, δημιούργησε και έχασε μόνο μία μεγάλη ευκαιρία με τον Ζέκοβιτς όταν ο Πένια κατέβασε ρολά σε κοντινή κεφαλιά. Στη συνέχεια, στο δεύτερο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός μπήκε για 10 λεπτά δυνατά, χωρίς όμως να κάνει φάση. Από το 55 και μετά, για 15 λεπτά, ο Λεβαδιακός είναι στο επιθετικό προσκήνιο. Κάποια στιγμή τον πίεσε πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό. Εξακολουθεί να του δημιουργεί αυτή τη συνθήκη και την ανασφάλεια. Μάλιστα. Πάμε στο ΆΚΑ.
2: Πάμε στο ΆΚΑ.
1: Λοιπόν,
2: Κώστα.
1: Η μπάλα για την Εθνική. Οι διαιτητές έκριναν ότι ήταν ένα άστοχο σουτ του Σεν Σούπερη. 15,7 δευτερόλεπτα. Ο Σπανούλης ζητάει την επαναφορά της μπάλας στα 8 μέτρα, εφόσον έχει αυτό το δικαίωμα. 84-83. Βλέπω ότι ο Τσούς Ματέος ζητάει από τους Σπανούς να κάνουν φάουλ. Για να δούμε. 84-83. Επαναφορά της μπάλας από το Λαριτζάκι στον Ντόρση. Φάουλ γρήγορο από τους Ισπανούς στον Ντόρση για να έχουν κατοχή αυτή. Αυτό επέλεξε ο Τσούς Ματέο, δεν άφησε περιθώρια πολλά για τυχόν κλέψιμο. Αμέσως φάουλ στον Ντόρση, ευελπιστώντας ότι θα χάσει έστω μία βολή, αλλά και τις δύο να βάλει. Οι Ισπανοί θα έχουν 14 δευτερόλεπτα για ένα δικό του σουτ μακρινό. 84-83. Ο Τάιλερ Ντόρση έχει σήμερα 21 πόντους με 5 στα 7 τρίποντα. Έχει χάσει τα δίποντα 2 στα 9, φοβερό. Έχει 2 στις 2 βολές, 4 ασίστ και μόλις ένα λάθος στα 32,5 λεπτά που έχει παίξει σήμερα ο Τάιλερ. 28 έχει παίξει ο Καλάθης, 32 και ο Μίτογλου. Η πρώτη βολή μέσα από τον Τάιλερ Ντόρση. 85-83. 14,1 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το θρίλερ. Τελικά δεν το γλιτώσαμε το θρίλερ αυτό με την Ισπανία στο παράθυρο του Αυγούστου. Δεύτερη βολή και αυτή μέσα. Και εδώ υπάρχει time out με το σκορ 86-83 και εμείς πάμε στο Χρήστο Κοντό.
0: Μετά από πολύ ώρα ο Παναθηναϊκός πάτησε επικίνδυνα στην περιοχή και τώρα πάει να βγει σε κόντρα επίθεση με τον Τέσσερις που κρατάει την μπάλα, σουτάρει η μπάλα λίγο πάνω από το ζώδιο δοκάρι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να κάνει τα τέρματα του 2. Ο Τέσσερις, ένας με τρεις, ένα παιδί πάρα πολύ έξυπνο, πλάσαρε από την αυτομικύκλιο της περιοχής, η μπάλα ξύνει
2: το ζώδιο δοκάρι.
0: Ναι. Την έστειλε όμως την μπάλα προς την εστία. Πέρασε τον τερματοφύλακα, γλύφτο δοκάρι στον ουρανό των δικτύων. Νωρίτερα ένα μπάσιμο του Λιβάη Γκαρσία. Σέντρα για τον Τέσσερις. Πρόλαβε με έξοδο ο Άνακερ και του πήρε την μπουκιά από το στόμα. Ήταν οι μοναδικές καλές στιγμές του Παναθηναϊκού στο δεύτερο ημίχρονο. Πάμε και πάλι στον Κωστή Σωτηρίο στο σέντερ.
1: Λοιπόν, ένα τρίποντο μπροστά είναι η Ελλάδα. Ελλάδα-Ισπανία 86-83. 14,1 δευτερόλεπτα για το τέλος του ματς. Η Ισπανία θα έχει την επίθεση, η Ελλάδα θα είναι στην άμυνα. Βλέπω στο παρκέ Καλάθη Μίτογλου, Κώστα Τετοκούμπο, Βασίλη Χαραλαμπόπουλο και Τάιλερ Ντόρση. Για να δούμε ποιους πέντε θα επιλέξει ο Τσούς Ματέο για την τελευταία κρίσιμη επίθεση. Ο πρώτος που μπαίνει στο παρκέ είναι ο Χουάντσο και τον ακολουθούν ο Πάρα, ο Μπριθουέλα, ο Καρντένας και ο Σεν Σούπερη.
2: Ακριβώς
1: στα 8 μέτρα με 14 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το μάτς. Ελλάδα-Ισπανία 86-83. Ο Καλάθης πιέζει την επαναφορά του Μπριθουέλα. Ο Χουάντσο βγαίνει για να πάρει την μπάλα και να την επιστρέψει στον Μπριθουέλα. Ο Μπριθουέλα Μαρκάρεται, δίνει στο Χουάντσο. Ο Χουάντσο προσποιείται, εκτελεί για τρεις, σκοράρει και σοφαρίζει. Ένα καλάθι όλο και όλο ο Χουάντσο. Και αυτό τρίποντο. Ντόρση θα περάσει την κεντρική γραμμή, θα σουτάρει. Όχι. Από εδώ που είμαστε, φαινόταν καλό το σουτ. Από την κεντρική γραμμή τώρα συζητάμε. Ο Σπανούλης θα βάζει με τον Αντετοκούμπο, διότι έφαγε την προσποίηση του Χουάντσο. Αυτός ισοφάρισε και πάμε στην παράταση. Thriller. Φοβερό 86, παιχνίδι. 86-86. Με το τρίποντο από τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Το πρώτο εντός παιδιάς. Είχε και δύο βολές. Βάζει το τρίποντο στα τελευταία δευτερόλεπτα. Και η Ισπανία στέλνει το μάτς στην παράταση.
2: Μέχρι να αρχίσει η παράταση, πάμε στην Λιβαδιά. Λιβαδιακός Παναθηναϊκός, Χρήστος Κοντός.
0: Εδώ λοιπόν είμαστε στο 76. Μπαίνουμε στο τελευταίο τέταρτο. 1-0 μπροστά ο Παναθηναϊκός. Κάτι κοιτάει ο διαιτητής στο VAR. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Έχει κερδίσει ένα φάουλ ο Παναθηναϊκός εκτός περιοχής. Σε ένα μαρκάρισμα στο Kings Kagwa.
2: Ναι, ναι. Κοιτάει αν είναι πάτημα στον παίχτη του Παναθηναϊκού και φαίνεται ότι είναι, και μάλιστα πάνω από τον Αστράγαλο. Δεν ξέρω αν τιμωρήθηκε ο παίχτης του Λεβαδιακού. Θα τιμωρηθεί πάντως είτε με κίτρινη είτε με κόκκινη.
0: Είναι κόκκινη. Mm-hmm. Είναι κόκκινη κάρτα. Ναι,
2: γιατί είναι πάνω από τον Αστράγαλο.
0: Είναι, ναι. Αυτό δεν μπορούσα να καταλάβω τι ακριβώς ψάχνει εκεί ο διαιτητής. Τον κάλεσε ο βαρίστας. Σε πρώτο χρόνο δεν είδε κάτι. Ο διαιτητής απλά υπέδειξε το φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού.
2: Ο Σιμελίδης είναι ο παίχτης που αποβάλλεται.
0: Αποχωρεί ο Σιμελίδης, είναι ο παίχτης που μπήκε αλλαγή στο ημίχρονο. Και τώρα παίρνει την άποψη αδιαμαρτύρητα στα αποδυτήρια. Προφανώς έχει αντιληφθεί ότι έχει χάσει τη φάση και βρίσκει με τον τρόπο αυτό το πόδι του Kings Kagwa, ο οποίος με αυτή την ενέργεια δίνει ένα πλεονέκτημα στον Παναθηναϊκό. Έχουμε μπει στο 77, έχουν περάσει περίπου 1,5-2 λεπτά μόνο για την εξέταση αυτής της φάσης. Κάλεσε ο υπεύθυνος του VAR, ο Κωνσταντίνος Πουλικίδης, τον διαιτητή να κάνει on field review, να δει ο Χρήστος Βεργέτης τι ακριβώς συνέβη στην συγκεκριμένη φάση. Το φάουλ για τον Παναθηναϊκό, ένας παίχτης στο τείχος, θα το εκτελέσουν οι πράσινοι με τον Ταμπόρδα από τα δεξιά, αρκετά μακριά από την περιοχή, αλλά όλη η αεροπορία του Παναθηναϊκού και όλοι οι παίκτες του Λεβαδιακού είναι πίσω. Γίνεται η εκτέλεση κεφαλιά, Ντέσσερς. Αυτός ο τύπος έχει υπογράψει ένα συμβόλαιο με τον γκολ. Στην δεύτερη ουσιαστικά επαφή του με την μπάλα, με μια κεφαλιά δυναμίτη, τεινάζει τα δίχτυα. Κάνει το σκορ 2-0 για τον Παναθηναϊκό στο 77. Όποτε μπαίνει μέσα, σχεδόν πάντα σκοράρει. Γκολ σήμερα, μετά από λίγα λεπτά συμμετοχής, μπήκε αλλαγή, 2 γκολ στο κρίσιμο παιχνίδι με την Χράντετς. Γκολ πρόκριση μέσα στην Βουλγαρία με την Τζέσκα 1948. Αντιλαμβάνονται όλοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού πόσα πολλά χάσανε πέρυσι από αυτόν τον πολύ σοβαρό τραυματισμό, τον διπλό σοβαρό τραυματισμό που τον κράτησε ουσιαστικά εκτός ομάδας για σχεδόν ολόκληρη την περίοδο. Δεν είμαι μάντης, δεν μπορώ να ξέρω, αλλά με αυτά που έχουμε δει από αυτό το παιδί μέχρι τώρα, βέβαια, μπορούμε να υποθέσουμε ότι αν ήταν πέρυσι διαθέσιμος, μπορεί η μέρα του Παναθηναϊκού να ήταν τελείως
2: διαφορετική. Το κενό ήταν μεγάλο, όπως φαίνεται.
0: Ναι, ναι.
2: Και δεν αναπληρώθηκε.
0: Δεν υπάρχει. Είναι ένας τύπος που το λέμε ότι σε κάθε χρονιά του, στις ομάδες που είχε πριν έρθει στον Παναθηναϊκό και τραυματιστεί σοβαρά,
2: μάλιστα,
0: είχε 25 γκολ και πάνω.
2: Λοιπόν, είμαστε 78, Χρήστο, 2-0 προηγείται ο Παναθηναϊκός. Φαίνεται να κλειδώνει τη νίκη, αλλά έχουμε ακόμη. Όμως έχει αρχίσει η παράταση στο Telecom Center. Πάμε αμέσως εκεί. Ελλάδα-Ισπανία, Κώστα Σωτηρίου.
1: 88-88, Ντίνος Μίτογλου για τρεις, σκοράρει. Όπως και νωρίτερα. 91-88, κάνει φοβερό παιχνίδι. Έχει 27 πόντους ο Ντίνος, με καταπληκτικά νούμερα. Είχε 5 στα 5 στην αρχή, μετά πήγε 5 στα 8, 6 στα 9 και τώρα 7 στα 10 τρίποντα. 91-88, Καρντένας πάει στο lay-up, κερδίζει σε ταχύτητα τον Κώστα το Κούμπο. Έξαλλος Σπανούλης, μιλάμε το τι έχει ακούσει το Κούμπο σήμερα και τι θα ακούει όλο το χρόνο στον Άρη. Δεν θα ήθελα να είμαι στέση του. Η πάσα πηγαίνει του καλάθι με το κόψιμο του Μάρα στα χέρια του Λιόπουλου, ευτυχώς. Το Λιόπουλος βλέπει το 2-20 μπροστά του, θέλει να παίξει με ταχύτητα, δύσκολο καλάθι και φάουλ από τον Βασίλη Τολιόπουλο. Καταπληκτική προσπάθεια. Είδε ότι ο Μάρα του κλείνει το οπτικό πεδίο με 2-20 και χέρια θεόρατα. Μπήκε προς τα μέσα, κέρδισε το φάουλ, πέτυχε το καλάθι. Τρομερό το καλάθι αυτό από τον Βασίλη Τολιόπουλο, που και αυτός ξυπνάει σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο και έχει γίνει η πυλώνας στην επίθεση. Δεν είναι βέβαια Μίτογλου 27 και Ντόρς 25, αλλά έχει δυναμώσει και έχει πετύχει κάποια σημαντικά καλάθια. Αλλαγή Κώστας στον πάγκο, Θανάσης Αντετοκούμπο στο παρκέ, στο glass floor. Η βολή όμως από τον Τολιόπουλο βρίσκει σίδερο. 93-90 βέβαια. 100 χρόνια αν περάσουν, εγώ θα είμαι πάντα της άποψης ότι στο συν 3 κάνεις φάουλ. Δεν κάναμε φάουλ και δεχτήκαμε τρίποντο ισοφάρισης από το Χουάντσο. Ο Πάρα στόχισε, rebound από το Θανάση Αντετοκούμπο που δίνει στον Ντόρσεϊ. 93-90. Κλέβει ο Καρντένας και σκοράρει μπροστά από τον Ντόρσεϊ. 93-92. Έχει φάει πάρα πολύ ξύλο ο Ντόρσεϊ και γενικά ούτε ο Ντόρσεϊ ούτε ο Τολιόπουλος μπορούν να προστατέψουν την μπάλα πάρα πολύ όταν πιέζουν οι Ισπανοί. Ντόρσεϊ για τον καλάθι. Εδώ υπάρχει φάουλ. Αμυντικό, λένε οι διαιτητές. Δεν τα έχουν πάει άσχημα σήμερα. Έχουμε πάρει και κάποια στραγαλάκια ως έδρα.
0: Ένα σου του Κοντούρη, μισό γκολ. Σώζεται σχεδόν πάνω στη γραμμή από γρήγορη και καλή επέμβαση από τον Άνακερ. Το μάτς το 2-0 για τον Παναθηναϊκό. Είμαστε στο 81 ξανά και πάλι στο ΒΑΚΑ.
1: 93-92, 2-58 για το φινάλε της παράτασης πλέον. Και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είναι στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. Μαζί του είναι Τολιόπουλος και Καλάθης, Θανάσης και Μίτογλου. Πρώτη βολή μέσα από τον Τάιλερ. 94-92 η διαφορά στο καλάθι. Πόντο πόντο τώρα, ό,τι και να γίνει. Και κάθε πόντος από κάθε ελεύθερη βολή μετράει. Δεν το συζητάμε. Ο Ντόρσεϊ έχει 26 και τώρα 27. Ισοφαρίζει το Μίτογλου, που και αυτός κάνει μαγικό παιχνίδι. 95-92. Η Ελλάδα στην άμυνα, η Ισπανία στην επίθεση με τον Καρντένας. Ο Καρντένας επιταχύνει, αλλά μπροστά του είναι ο Μίτογλου. Δίνει στο Χουάντσο και ξαναπαίρνει ο πρώην του Περιστερίου. Ο Καρντένας θα εκτελέσει για δύο. Τρομερή ψυχή και αυτός, αστόκησε, αλλά επιθετικό rebound από τον Μάρα. Που εδώ τι υπάρχει, υπάρχει αγωνιά του Μάρα στο Θανάση. Αλλά νωρίτερα βλέπω οι διαιτητές έχουν σφυρίξει φάουλ υπέρ του. Φάουλ το οποίο χρεώνει το Μίτογλου χρονικά. Ο Μάρα παίρνει το rebound, ξαναβλέπουμε στο replay. Βάζει χέρια, πόδια, μπουνιές, κλωτσιές ο Μίτογλου και μετά έρχεται η αγωνιά του Μάρα στον Θανάση.
2: Ναι.
1: Βέβαια. Άρα την έχει την μπάλα στην κατοχή του.
2: Υπάρχει διακοπή τώρα, έχουμε μία αλλαγή στη Λιβαδιά. Ποιος μπαίνει, η Χρήστο?
0: Έχει τη δικιά της σημασία αυτή η αλλαγή, γιατί είναι η πρώτη εμφάνιση του Ίμραν Λούζα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Με μια προπόνηση στα πόδια, ο Μαροκινός διεθνής μπαίνει στη θέση του Ταμπόρδα στο τελευταίο δεκάλεπτο για να μπει λίγο πιο γρήγορα στην ομάδα.
2: Μάλιστα.
0: Ο Παναθηναϊκός πλέον έχει απαλλαγή από το άγχος.
2: Και Ραστόντε Ραντί Γκαρσία.
0: Και Ραστόντε Ραντί Γκαρσία. Αυτές είναι οι δύο αλλαγές που γίνανε. Οπότε πάμε.
2: 2-0 προηγείται ο Παναθηναϊκός, 83ο λεπτό με 10 παίκτες ο Λεβαδιακός.
0: Παραπάνω, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι. Και πάμε στο ΆΚΑ, όπως είπες, ακούμε Κώστα Σωτηρίου.
1: 95-92 και οι διαιτητές έχουν ξανακοιτάξει τη φάση αυτή για να τσεκάρουν αν πρέπει να δώσουν αντιαθλητικό φάουλ στον Μάρα. Λοιπόν, το φάουλ το πρώτο το χρεώνεται ο Μίτογλου και μετά υπάρχει αντιαθλητικό φάουλ του Μάρα για αυτή την αγωνιά στο στήθος του Θανάση. Να δούμε ποιο υπερισχύει.
2: Θα εκτελέσει βολές η Εθνική τώρα.
1: Ο Τσούς θέλει κάτι τέτοιο, αλλά δεν νομίζω να έχει δίκιο. Θα πάνε να το ξαναδούν, να συσκεφτούν οι διαιτητές.
2: Άρα είμαστε 95-92, 3 πόντους διαφορά. 2-35 πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης.
1: Όχι, της παράτασης.
2: Της παράτασης, ναι, ναι.
1: Όχι του πρώτου ημιχρόνου, της παράτασης.
2: Της παράτασης, της παράτασης, σκέτο, ναι, ναι.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, πάμε τότε στη Λιβαδιά μέχρι να αποφανθούν οι διαιτητές πώς θα συνεχίσει το παιχνίδι.
1: Πέμπτο φάουλο Μάρα, αυτό είναι το σίγουρο.
2: Πέμπτο φάουλο Μάρα, άρα βγαίνει εκτός και περιμένουμε να δούμε πώς θα συνεχίσει το παιχνίδι. Χρήστο, σε ακούμε.
0: Στη Λιβαδιά είμαστε 84. Ο Παναθηναϊκός έχει αγκαλιάσει την νίκη με τα δύο του χέρια περίπου 6 λεπτά πριν το φινάλε. Συν τις όποιες καθυστερήσεις δείξει ο διαιτητής, προηγείται 2-0. Παίζει με παίχτη παραπάνω από το 78. Το χρονικό σημείο δηλαδή, ποντέσσερ με μια δική του κεφαλιά κεραυνό Φαίνεται την μπάλα, έστειλε την μπάλα για δεύτερη φορά στα δίχτυα του Λεβαδιακού και ουσιαστικά έδιωξε το όποιο άγχος είχε αρχίσει να πλημμυρίζει τον Παναθηναϊκό. Και αλήθεια είναι ότι τον είχαμε τον Παναθηναϊκό πάρα πολύ αγχωμένο από το 1955 και μετά για περίπου 20 λεπτά.
2: Μάλιστα.
0: Είναι μια ομάδα που μέχρι τώρα δεν έχει κρατήσει ποτέ το 0 στην άμυνα.
2: Δεν έχει αλλάξει κάτι.
0: Υπήρχε ανασφάλεια, δεν έχει αλλάξει κάτι.
2: Παραμένουν τα πράγματα όσο έχουν. Πάμε στο Telecom Center. Κώστα.
1: Λοιπόν, 95-93. Διότι ο Μπριθουέλα πήγε στη γραμμή εφόσον βγήκε με 5 ο Μάρα. Άρα στη θέση του εκτελεί τις δύο βολές και τις βάζει. Τώρα είναι η σειρά η δική μας για βολές. Αλλά πάλι είναι, δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Και ο άλλος παίκτης που εμπλέκεται, δηλαδή ο Αντετοκούμπο, δεν θα σουτάρει βολές διότι τραυματίστηκε από την αγωνιά του Μάρα. Και στη θέση του μπήκε ο Χαραλαμπόπουλος για να εκτελέσει τις βολές. Και θα πάρουμε και την μπάλα απ' έξω. Η βολή από τον Βασίλη μέσα, 96-94. Είναι φοβερό να έχουν ένα συμβάν, ας πούμε, δύο παίκτες, να αποβάλλεται ο ένας, να τραυματίζεται ο άλλος και να σουτάρουν τις βολές δύο διαφορετικοί. Ο Μπριθουέλα και ο Χαραλαμπόπουλος. Πάρα πολύ σπάνιο. Τι βλέπεις καμιά φορά. Και η δεύτερη μέσα από τον Χαραλαμπόπουλο και η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω για την Ελλάδα. 97-94. Συν 3 για την Εθνική στην παράταση. Με 2:36, πολύ χρόνο δηλαδή ακόμα, για να τελειώσει η παράταση. Θα μπορούσαμε, αν ήμασταν πιο έξυπνοι και πιο πονηροί, να πάρουμε το μάτς στην κανονική διάρκεια, αρκεί να κάναμε ένα φάουλ στο Χουάντσο χαμηλά και να μην ισοφάριζε ο άσος του Παναθηναϊκού με τρίποντο. Καλάθης, του δίνει το τρίποντο απροκάλυπτο ο Χουάντσο. Ο Μίτογλου χαμηλά προσπαθεί και σκοράρει. Τα έβαλε και με τον Μπριθουέλα και με τον Χουάντσο. Φανταστικός ο Ντίνος, 29 πόντι, 99-94, συν 5. Καρντένας για τον Σεν Σούπερι. Διάβασε το μισμάτς η Ισπανία. Ο Πάρα πάει στη γραμμή, διότι έκανε το φάουλ ο Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ, ο οποίος γκρίνιαξε λίγο στους διαιτητές, ότι του τράβηξε και λίγο τη φανέλα. Φαίνεται κιόλας ο Πάρα. Αλλά τις πιο πολλές φορές έτσι την πατάει ο κοντύτερος παίκτης και ο πιο αδύναμος σωματοδομικά. Έτσι λοιπόν ο Τζόελ Πάρα πάει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. Η πρώτη σίδερο, 99-94. Καλός Ιωνός. 2 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα για να τελειώσει αυτό το match thriller που το θέλει τόσο πολύ η Ελλάδα, για να μην είναι ζωντανή η Εθνική στο κυνήγι της πρόκρισης. Να θυμίσω ότι τα παιχνίδια συνεχίζονται στο παράθυρο του Νοεμβρίου και μετά έχουμε Φεβρουάριο 27. Θα τα πούμε όλα τα παιχνίδια με τη σειρά τους. 99-95 έβαλε τη δεύτερη ο Πάρα Τολιόπουλος. Ο Τολιόπουλος βρίσκει διάδρομο, δίνει στον Καλάθη. Καλάθης μπερδεύεται, 4 δευτερόλεπτα ακόμα το βλέπει. Θα πάει μέχρι μέσα, λέει up, Καλάθη. Συγκλονιστικός νικ, 101-95. 1-42 Καρτένας. Ο Καρντένας πασάρει την μπάλα, σου τριών πόντων, άστοχο, rebound από ποιον, από τους Ισπανούς με τον Χουάντσο. Ο Πάρα προσποίηση, θα κάνει άλλη μία προσποίηση, εκτελεί για τρεις και κερδίζει φάουλ, τρεις βολές. Μιλάμε για μάτς, για γερά νεύρα, για τις μεγάλες προσωπικότητες, φτασμένων παικτών αλλά και κολαπτώμενων άσων, 101-95. Η Ελλάδα, η οποία θέλει την νίκη για να ελπίζει, και μετά έχει να παίξει με τη Γεωργία εντός Ελλάδος 26 Νοεμβρίου, με την Ισπανία εκτός 29 Νοεμβρίου και το τελευταίο παράθυρο Φεβρουάριο και Μάρτιο 27, δηλαδή 26 Φεβρουαρίου και 1 Μαρτίου του 27 είναι μέσα με Ουκρανία και έξω με Γεωργία, που και αυτή μπορεί να παίζει τα ρέστα της για την πρόκριση. Την ίδια στιγμή Ιταλία-Σερβία 26-38, Πορτογαλία-Γεωργία 17-9, από τον όμιλό μας που μας ενδιαφέρει. Νωρίτερα τελικό Λιθουανία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη 78-73. Σήμερα επίσης από το δικό μας όμιλο Μαυροβούνιο-Ουκρανία στις 9:30 και 10:30 Ισλανδία-Τουρκία από άλλο όμιλο. Φοβερά παιχνίδια σε αυτά τα προκριματικά, δεν το συζητάμε. 101-97 από τον Τζόελ Πάρα. που βάζει δύο, χάνει την τρίτη αλλά παίρνει το επιθετικό rebound και ανανεώνει η Ισπανία. Καρντένας 1-21 για να τελειώσει το μάτς. Ο Καρντένας εκτελεί για τρεις, αστοχή, rebound από τον Τολιόπουλο, αμυντικό. Και εδώ υπάρχει και φάουλ το οποίο κερδίζει ο Τολιόπουλος και θα πάει στη γραμμή. Και αυτός έχει βγάλει πάρα πολύ πάθος. Και αυτός, ο Ντίνος εντωμεταξύ προσπαθεί, κρεμνιέται από το σορτσάκι του όπως κάνουν οι παίκτες για να πάρει μια ανάσα. Πολύ μεγάλη κούραση, πολύ μεγάλη καταπώνηση. Ακόμη είμαστε την τελευταία μέρα του Αυγούστου. Οι παίκτες δεν έχουν ξεκινήσει καν στη σεζόν. Δεν είναι δηλαδή ένας Νοέμβριος, ένας Φεβρουάριος που οι παίκτες αντέχουν να παίξουν και 30 και 35 λεπτά. Ο Μίτογλου σήμερα έχει παίξει 36, ο Ντόρση 37 και ο Καλάθης 32. Το Λιόπουλος μέσα, 102-97. Για να δούμε, θα ξεκλειδώσουμε αυτή την μεγάλη νίκη ή θα μας τρελάουν οι Ισπανοί πάλι στο τέλος, όπως έκαναν με τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ που ισοφάρισε στην κανονική διάρκεια. Έβαλε και τη δεύτερη βολή ο Τολιόπουλος. 1 και 12 για να τελειώσει το μάτς. 103-97. Υπάρχει time out, οπότε κύριοι, αν θέλετε το εκμεταλλεύεστε.
2: Βεβαίως. Χρήστο Κοντέ, σε ακούμε.
0: Ερχόμαστε εδώ, απλά περιμένουμε να τελειώσει ο χρόνος γιατί έχουμε μπει στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει ένα ασφαλές προβάδισμα δύο τερμάτων, παίζει από το 78 μέχρι παίχτη παραπάνω λόγω της αποβολής του Σιμελίδη για πάτημα πάνω στον κάγκο. Είχε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Ντέσσερς που είχε ένα εντυπωσιακό σουτ το οποίο απομάκρυνε με δύσκολο τρόπο στην δεξιά του γωνία ο Άνακερ. Πιέζει δηλαδή το μάτι του όπως εξελίσσεται μετά το δεύτερο γκολ που έδειξε μια και καλή το άγχος και τα φαντάσματα και τα σύννεφα πάνω από τον Παναθηναϊκό, είναι πολύ πιο κοντά στο 3-0 για τους πράσινους παρά στο 2-1 για τον Λεβαδιακό. Ο Παναθηναϊκός έχει ξανά μια ηρεμία στο παιχνίδι του και από ό,τι φαίνεται, έτσι όπως πάει το παιχνίδι, θα είναι το πρώτο επίσημο μάτς από το ξεκίνημα της περίοδου, το πρώτο στην Ελλάδα, 7ο συνολικά επίσημο, που θα κλείσει το μάτς χωρίς να δεχτεί γκολ. Είναι στο 2-0, είμαστε στις καθυστερήσεις, παίζουμε παίκτη παραπάνω, η μπάλα είναι συνεχώς στα δικά του πόδια, οπότε δεν υπάρχει κάτι που να μας υποψιάζει ότι θα βρει τρόπο ο Λεβαδιακός αυτά τα πολύ λίγα λεπτά που μένουν να συνδεθεί με τα δίχτυα. Ο Λούζα κάνει μια κάθετη παλιά μέσα στο χοντομπελίστρι, έξυπνη μπάσα, λίγο πιο δυνατή από ό,τι θα έπρεπε. Βγαίνει ο τερματοφύλακας μπλοκάρι, πάμε και πάλι.
2: Έχουμε μπει στις καθυστερήσεις λοιπόν. Χρήστο, πάμε στο Telecom Center. Κώστα Σωτηρίου, σε ακούμε.
1: 103-97, 1 και 12 για να τελειώσει το μάτς της Ελλάδας με την Ισπανία. Και διαβάζω μια είδηση που έρχεται από τον αγώνα της Σερβίας, που προκαλεί ανησυχία στους φίλους του Ολυμπιακού, ότι τραυματίστηκε ο Μιλουτίνοφ και έφυγε υποβασταζόμενος. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό για τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Δεν έχω δει τη φάση, οπότε δεν μπορώ να ξέρω. Ο Μπριθουέλα εκτελεί για τρεις και σκοράρει. 103-100 μπροστά από τον Τολιόπουλο. Μεγάλο τρίποντο από τον Ταρίο Μπριθουέλα. Και μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της παράτασης. Ο Ντόρσε τριμπλάρει και περνάει την κεντρική γραμμή. Τον μαρκάρει ο Καρντένας όσο μπορεί πιο πιεστικά. Και εδώ υπάρχει και φάουλ το οποίο κερδίζει ο Γιαννούλης Λαρετζάκης. Λαρετζάκης ο οποίος δεν μασάει, τα λέει και με τον Μπραντίγια γενικώς. Καλά, ο Λαρετζάκης μπορεί να τα βάλει με όλους γενικώς. Ο Λαρετζάκης πάει στη γραμμή. Σήμερα έχει πάρει όλο και όλο ένα τρίποντο. Έχει παίξει 10 λεπτά.
0: Μια μεγάλη ευκαιρία τώρα στο για το 0-3. Μια μεγάλη ευκαιρία του Ραστόρ για το 0-3. Τελευταίο λεπτό του καθυστήρωσε ξανά στο τσέντερ.
1: Η πρώτη βολή μέσα από τον Λάρη. 104-100. 48,8 δευτερόλεπτα για την παράταση. Αν βάλει και τη δεύτερη, νιώθουμε λίγο πιο ασφαλείς. Είναι η αλήθεια. Δεύτερη βολή για τον Λαρετζάκη. Μέσα και αυτή 105-100. 48,8 για το τέλος παράτασης. Ο Καρντένας δίνει στον Μπριθουέλα που έβαλε το τρίποντο πριν. Ίσως θέλει να ξαναπάρει και άλλο σουτ. Μακρινό ο Μπριθουέλα μπροστά τον Λαρετζάκης. Ο Μπριθουέλα πάει μέχρι μέσα. Λέει up καλάθι 105-102. Γίνεται η επαναφορά της μπάλας γρήγορα. Ο Τολιόπουλος περνάει ανάμεσα από δύο παίκτες με σλάλομ και αφήνει στον Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ δέχεται φάουλ από τον Μπριθουέλα. Μπουνιές κλωτσιές από τον Ισπανό. Φυσιολογικό το φάουλ που χρεώθηκε και ο Ντόρσεϊ πάει στη γραμμή. 26,8, ψυχοβγαλτικό το μάτς. Δεν τελειώνει με τίποτα, που λέει ο λόγος. Η διαφορά στους τρεις. Ένα ποντάκι να βάλει ο Ντόρση, να πάμε στους τέσσερις. Θα είναι ό,τι καλύτερο. Αν βάλει και τις δύο, μια χαρά. Πρώτη βολή από τον Τάιλερ Ντόρση μέσα. 106-102. Συν 4. 26,8 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το μάτς της Ελλάδας με την Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Δεύτερη βολή από τον Τάιλερ Ντόρση και αυτή μέσα. 107-102. Συν 5. Χουάντσο επαναφέρει γρήγορα στον Καρντένας. Όλοι οι παίκτες, Έλληνες και Ισπανοί, τα έχουν δώσει όλα. Μπριθουέλα. Ο Μπριθουέλα εκτελεί για 3 και σκοράρει. 107-105. Τρομερά πράγματα. 19,2 δευτερόλεπτα. Ο Μίτογλου κάνει μια κίνηση προς τα πάνω. Λέει: Θεέ μου, τι άλλο θα δούμε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Τρίπον τον Μπριθουέλα. 107-105.
2: Απίστευτο. Time out. Απίστευτο. Time out. Τελείωσε το παιχνίδι στη Λιβαδιά. Χρήστο.
0: Δεν άλλαξε κάτι. Οι παίκτες αλληλοσυγχαίρονται στο τέλος του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός παίρνει την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα, στο πρώτο του παιχνίδι, στην πρεμιέρα του, στη Super League. Νίκησε 2-0 το Λεβαδιακό. Στο 3 μετά από εκτέλεση κόρνερ του Ταμπόρδα προς τα πίσω κεφαλιά από τον Κωστή μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Πολλές χαμένες ευκαιρίες για τους πράσινους στο πρώτο ημίχρονο. Οι καλύτερες από τον Λιβάη Γκαρσία με ένα χαμένο τετατέτ και ένα μια κεφαλιά στο δοκάρι. Ο Λεβαδιακός έχασε μια πολύ μεγάλη φάση με τον Οζέγκοβιτς στο 41. Είχε μια μεγάλη καλή στιγμή στον δεύτερο ημίχρονο με τον Μπάντεα. Αγχώθηκε ο Παναθηναϊκός, τριμώχθηκε για 20 λεπτά. Έπαθε πάλι αυτή την ανασφάλεια που τον διακρίνει στα παιχνίδια του αμυντικά. Βρήκε όμως τον τρόπο με τον γκολ του σε σημασμένο σκόρερ του Σίριλ Ντέσσερ στο 77 να κάνει το 2-0 και από εκεί πέρα να χάσει 2-3 πολύ καλές ευκαιρίες με Ντέσσερ, με Πελίστρι, με Ραστόντερ για το τρίτο γκολ. Σημαντικό σημείο έπεσε η αποβολή του Τσιβελεκίδη, συγγνώμη, του Σιμελίδη στο 76 ακριβώς, δηλαδή πριν τον γκολ, από αυτό το φάουλ ήρθε τον γκολ που πάτησε τον Kings Kagwa πάνω από τον Αστράγαλο. Δεν έχουμε κάτι παραπάνω, σε λίγο αν θες κάτι περισσότερο Θάνο.
2: Βεβαίως, πάμε στο Telecom Center.
1: 19 δευτερόλεπτα ακόμη για να τελειώσει η παράταση Ελλάδα-Ισπανία 107-105. Μετά το τρελό σου του Μπριθουέλα η επαναφορά θα γίνει από τον Καλάδη στα 8 μέτρα. Είναι μέσα ο Λαρετζάκης, ο Μίτογλου, ο Ντόρση και ο Τολιόπουλος. Χαμός γίνεται. Ο Τσούς Ματέο εντωμεταξύ πάει σε διάφορες αντικανονικές θέσεις. Του λένε οι διαιτές να είσαι στη γραμμή κοντά του στον πάγκο σου. Έχει φτάσει και στη γραμματεία μερικές φορές. Καλά, ο Ντόρση κλείνεται από τρεις Ισπανούς. Του την παίρνει την μπάλα ο Πάρα και υπάρχει φάουλ από τον Ντόρση στον Πάρα. Στο 107-105 έγινε triple team. Ο Σπανούλης του λέει του Ντόρση: πάσαρε την μπάλα, βγάλε την από τα χέρια σου. Αλλά είπαμε, όταν δεν την έχει ο Καλάθης, τα πάντα είναι επίφοβα και εύθραυστα. Είτε όταν την έχει ο Τολιόπουλος, είτε όταν την έχει ο Ντόρση, δεν είναι οι κλασικοί χειριστές. Και τώρα νομίζω ότι οι διαιτητές μπορεί και να συσκεφθούν. Μπορεί και να συσκεφθούν για να δουν αν πρέπει να το αναβαθμίσουν το φάουλ. Δεν θα πάνε όμως. Δεν θα πάνε από ό,τι βλέπω. Δεν έχουν την πρόθεση να πάνε στο instant replay. Και ότι ήταν απλό το φάουλ του Ντόρσεϊ στον Πάρα, ο οποίος πάει στη γραμμή για να εκτελέσει και δύο βολές. Θα ήταν ό,τι χειρότερο να έπαιρναν την μπάλα και απ' έξω οι Ισπανοί. Αλλά τουλάχιστον δεν θα το κάνουν. Δεν θα έχουν αυτή την ευκαιρία. Το σκορ 107-105 από την κάφα της Εθνικής που δίνει βολές στην Ισπανία με τον Τζόελ Πάρα. Η πρώτη έξω, μπαίνει και βγαίνει. 107-105. Νομίζω ότι ο Χουάντσο του γνέφει να τη βάλει και όχι να τη χάσει, γιατί σου λέει έχει χρόνο το μάτς. Έτσι κατάλαβα. Ο Τζόελ Πάρα εκτελεί και τη δεύτερη. Η δεύτερη μέσα. 107-106. Επαναφορά της μπάλας από τον Καλάδη στον Τολιόπουλο. Ο Τολιόπουλος τριμπλάρει. Εδώ υπάρχει φάουλ κράτημα και θα πάει στη γραμμή.
2: 10 δευτερόλεπτα, Κώστα.
1: Με 10,9 107-111. 107-106. Ελλάδα-Ισπανία στον πόντο το μάτς. Με τους Ισπανούς δεν καθαρίζει εύκολα γενικώς. Το έχουν αποδείξει σε 200 διοργανώσεις και σε άπειρα αθλήματα. Το βιώσαμε και με μικρότερες εθνικές ομάδες και με την Ανδρών. Είδαμε τι έκανε στο παγκόσμιο κύπελο. Εντάξει, μιλάμε για φοβερή αθλητική σχολή. Αν μπορώ έτσι λίγο να έχω το μικρόφωνο του Χρήστου κλειστό, γιατί ακούω πάρα πολύ θόρυβο στα ακουστικά μου, καλό θα ήταν. Η πρώτη βολή από τον Τολιόπουλο στο σίδερο. 107-106. Και έχει μία ακόμη ο Τολιόπουλος να εκτελέσει. 10,9 δευτερόλεπτα, πολύς χρόνος δηλαδή, για να τελειώσει το μάτς. Τα έχουμε δει όλα. Ή δεν τα έχουμε δει όλα ακόμη. Θα δούμε. Θα αποδειχθεί. Τολιόπουλος έχει μια δεύτερη ελεύθερη βολή, την οποία μετουσιώνει σε πόντο 108-106. Τώρα η επαναφορά της μπάλας θα γίνει από τον Χουάντσο στον Μπριθουέλα. Ο Μπριθουέλα μαρκάρεται από τον Καλάθι. Περνάει τώρα την κεντρική γραμμή και του μένουν 6 δευτερόλεπτα. Μπριθουέλα κάνει μια ραχιαία. Του φεύγει μπάλα μέσα από τα χέρια. Θα εκτελέσει για 3. Θα αστοχήσει και το μάτς τελειώνει. Μπερδεύτηκε ο Μπριθουέλα. Έπαιξαν καλή άμυνα οι διεθνείς. 108-106 είναι το τελικό σκορ στην παράταση. Φοβερή νίκη, αγχωτική, δραματική, αλλά πήραμε αυτό που θέλαμε και η εθνική ομάδα πλέον ισοφαρίζει. Νίκες ήττες 4-4. Με την πρώτη ευκαιρία θα έχουμε δηλώσει και από τη δημόσια τηλεόραση, φαντάζομαι δηλαδή. Αυτό που πρέπει να πω είναι ότι για την εθνική ομάδα έκαναν ένα μαγικό παιχνίδι και είχαν τους ίδιους ακριβώς πόντους. Τάιλερ Ντόρση 29 με 5 στα 8 τρίποντα και 10 στις 10 βολές. Ντίνος Μίτογλου 29, 7 στα 10 τρίποντα, 2 στις 2 βολές, 7 rebound. Καταπληκτικός και ο Ντίνος αλλά και ο Τάιλερ. 2 Λαρετζάκης, 11 Τολιόπουλος, 13 Καλάθης με 8 assist. 2 Καλαϊτζάκης, 4 Καταλαμπόπουλος, 5 Καραγιαννίδης, 4 Κώσαντε το κούμπο με 6 rebound, 6 ο Θανάσης ο αδελφός του και 3 από τον Νάσο Μπαζίνα. Έπαιξε λίγα δευτερόλεπτα και ο Όμηρος Νετζίπογλου. Ενώ για την Ισπανία 9 ο Καρντένας με 8 assist, 4 ο Μίλερ, 9 ο Ντελαρέα, 10 Πραντίγια, 16 ο Σενσούπερη, 14 ο Μπριθουέλα που έβαλε κρίσιμα σουτ στο τέλος, αλλά δεν έβαλε το τελευταίο που θα ήταν και νικητήριο για την Ισπανία, καθώς ο τελικός σκόρ είναι 108-106. 2 Δίαθ, 4 Γκονζάλεθ, 15 με 13 rebound από τον Αντάι Μάρα, 5 ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ και 18 από τον Τζόελ Πάρα. Αυτά από μένα, να ευχηθώ σε όλους καλό βράδυ, σίγουρα θα έχουμε δηλώσεις και συνέχεια στο ρεπορτάζ. Γεια χαρά.
2: Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Σωτηρίου, όπως και τον Χρήστο Κοντό. 108-106 νίκη στην παράταση σε ένα match thriller για την εθνική ομάδα Ελλάδα-Ισπανία και διατήρηση των ελπίδων της για πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο στην τελική φάση του. Ενώ λίγο νωρίτερα, όπως ακούσατε, ο Παναθηναϊκός στην πρεμιέρα του στο πρωτάθλημα, στην Super League, νίκησε με 2-0 τον Λεβαδιακό. Στην Λα Λίγκα έχουμε ημίχρονο στον αγώνα Οσασούνα Χετάφε. 1-0 προηγείται η Οσασούνα. Έχουμε τελικό στην Σέρια στην Ιταλία. Λέτσε Ρώμα 0-4. Η Ρώμα αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League. Σε άλλους αγώνες για τα προκριματικά του Mundo Basket, ημίχρονο Ιταλία-Σερβία 31-40, στο τέταρτο λεπτό της δεύτερης περίοδου Πορτογαλία-Γεωργία 32-26 και στην πρώτη περίοδο, μόλις το τρίτο λεπτό, Μαυροβούνιο-Ουκρανία 3-8.

0: Σύνδεση με ΕΡΤ 2 Σπορ και ακούμε δηλώσεις του Μητογλου στον Δημήτρη Χατζηγεωργίου.
1: Παιδιά,
2: ήταν κατάθεση ψυχής.
1: Ξεκάθαρα κατάθεση ψυχής. Εγώ έπαιζα με κράμπες, όλα τα παιδιά κουράστηκα, δηλαδή στο τέλος δηλαδή, δεν είχαμε καθόλου άλλο. Δηλαδή το ό,τι είχαμε το δώσαμε. Έχω να πω ένα μεγάλο μπράβο στον κόσμο μας για την... Για αυτή την απίστευτη ενέργεια, αυτή την απίστευτη συμμετοχή και μπράβο σε όλους τους στην ομάδα και σε όλους τους παίκτες μου. Πραγματικά είμαστε ζωντανοί και πιστεύουμε στη συνέχεια.
2: Μείναμε ζωντανοί και αυτό έχει σημασία νομίζω σήμερα. Και να αντιληφθούμε και τις δυνατότητες μας. Ξέρεις κάτι, πόσοι είπανε, πόσοι γράψανε ότι αυτή η ομάδα δεν έχει επιθετικό ταλέντο, πάει χαμηλά, τι θα κάνει. 108 πόντοι έτσι απέναντι στην Ισπανία.
1: Ναι.
2: Κάτι δείχνει αυτό.
1: Κοίταξε να δεις. Λογικό. Εντάξει, η εθνική ομάδα είναι το υψηλότερο επίπεδο, είναι η χώρα σου. Ακριβώς. Οπότε όσο πιο ψηλά είσαι, τόσο πιο πολύ θα κρυθείς. Δεν υπάρχουν ομάδες, δεν υπάρχουν οπαδικά. Είναι όλη η χώρα μας, είναι όλο το έθνος μας. Δηλαδή, εντάξει, την πονάμε τη χώρα μας. Οπότε αναγκαστικά θα υπάρχει κάποιος που είτε ας πούμε, θα σε πορτάρει, είτε θα είναι στη συμπεριφορά του καθενός. Εμείς είμαστε μια οικογένεια. Στο γήπεδο το δείξαμε, θεωρώ. Κλείσαμε τα αυτιά μας, βάλαμε ένα στόχο στο μυαλό μας και το πετύχαμε και δώσαμε πραγματικά τη ψυχή μας και θα εστιάσω σε αυτό.
2: Σε ποιο σημείο του αγώνα ένιωσες ότι είσαι πολύ καλά επιθετικά, πότε το ένιωσες αυτό?
1: Όχι, από την αρχή ήμουν πολύ συγκεντρωμένος, μπήκα καλά, δηλαδή δεν είχα κανένα πρόβλημα. Ποτέ δεν αφέβαλα, δηλαδή είδες, δηλαδή έβαλα, δεν ξέρω.
2: 5-5 στην αρχή, ξεκίνησε με
1: 5-5 βάλα στην αρχή, μετά έχασα 3, δεν ξέρω πώς
2: έχασα. Μετά ήταν και κράμπες.
1: Καλά, εντάξει, okay, ναι, είναι όλα μέσα στο παιχνίδι.
2: Ντόρσεϊ, 29 κι αυτός.
1: Ναι, ο Τάιλερ ήταν καθοριστικός, έβαλε 2 πολύ μεγάλα σουτ. Και εντάξει, μην να μειώνουμε να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια και στην Ισπανία, έτσι, γιατί είναι μια ομάδα με τεράστια ποιότητα, έβαλαν τεράστια σουτ και αυτά τα σουτ είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπουν. Και εμείς απαντήσαμε με μεγάλα σουτ επίσης και με βολές, οπότε να δώσω συγχαρητήρια σε αυτούς και τίποτα, ανυπομονώ για τη συνέχεια.
2: Ωραία, και πες να αφήσουμε, πες μας για αυτή τη συνέχεια, πώς τη βλέπετε από εδώ και πέρα?
1: Τίποτα, εντάξει, άφησε μας λίγο το χαρούμε. Δηλαδή, έχουμε πάρει. Κάναμε τέτοιο τόσο ωραίο παιχνίδι. Κάναμε τόσο ωραίο παιχνίδι.
2: Μας αγχώσατε στα προηγούμενα μάτς.
1: Εντάξει, λογικό είναι, είναι απόλυτα λογικό. Κάναμε. Εντάξει, εγώ θα σταθώ στο σήμερα. Θέλω να το ευχαριστηθώ σήμερα, να σου πω την αλήθεια.
2: Και από, το αύριο, όλοι σας.
1: Από αύριο.
2: Το όλοι σας.
1: Από αύριο όλοι θα πάμε στις ομάδες μας και στα επόμενα παράθυρα που θα συγκεντρωθούμε. Θα βάλουμε καινούριους στόχους και φυσικά θα έρθουμε με διαφορετική νοοτροπία, όπως φάνηκε και σήμερα δηλαδή που το βγάλαμε αυτό. Και πιστεύω σίγουρα ότι μπορούμε να το γυρίσουμε και να προκριθούμε στο παγκόσμιο το 27.
2: Το κρατάμε να προκριθούμε στο παγκόσμιο το 27.
1: Βέβαια, αυτός είναι ο στόχος, βέβαια.
2: Σε ευχαριστούμε. Όχι για τη συνέντευξη, για αυτά που κάνατε όλοι σας μέσα.
0: Συγχαρητήρια. Αυτά λοιπόν από τον Μίτογλου, στόχος η πρόκριση στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Αυτός είναι ο στόχος της εθνικής μας ομάδας. Θυμίζουμε 108-106 νίκη στην παράταση επί της Ισπανίας. Νίκη και για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο τουρνουά των Ηνωμένων Πολιτειών επί του Γάλλου Φιλς με 3-1 σετ. Έχασε το πρώτο σετ ο Τσιτσιπάς με 6-4, πήρε όμως τα επόμενα 3 με 7-6, 6-1, 6-4 και προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Ενώ είναι σε εξέλιξη ο τελικός στο handball ανδρών στους μεσογειακούς αγώνες Αίγυπτος-Ελλάδα 10-11 στο 19ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Πάμε τώρα να ακούσουμε σχόλιο για τον αγώνα της Εθνικής και τη νίκη επί της Ισπανίας με 108-106 στην παράταση από τον Νίκο Μπιντέλα, ενώ θα είμαστε σε ανοιχτή σε επαφή με την ΕΡΤ 2 Σπορ και θα διακόψουμε για τυχόν δηλώσεις. Σε ακούμε, Νίκο.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές της ΕΡΤ Σπορ. Πραγματικά μας βγήκε η ψυχή σε αυτό το παιχνίδι. Δεν ξέρω πραγματικά πώς ένιωσαν οι παίκτες που έπαιζαν μέσα σε αυτό το ασύλληπτο θρίλερ που έγινε στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, με την εθνική μας ομάδα να επικρατεί με 108-106 των Ισπανών στην παράταση. Βλέπουμε ότι οι Ισπανοί πάντα μας βάζουν πάρα πολύ δύσκολα, με όποια σύνθεση και αν κατεβαίνουν. Είναι ο κακός μας δαίμονας. Άλλωστε, μπήκαμε σε αυτό το μάτς έχοντας 29% ποσοστό νικών απέναντι στους Ισπανούς στην προϊστορία των αναμετρήσεων μεταξύ των δύο χωρών. Και θυμίζουμε ότι μετά από χρόνια τους είχαμε κερδίσει πριν από έναν χρόνο στο Ευρωμπάσκετ στην Κύπρο και εκεί πάρα πολύ δύσκολα. Με παιδιά, τότε οι Ισπανοί με νεαρούς παίκτες όπως ο Ντελαρέα και ο Σενσουπέρι, που τους μαθαίναμε τότε και βλέπουμε ότι ένα χρόνο αργότερα έχουν εξελιχθεί ακόμη περισσότερο και είναι αυτοί που οδηγούν την εθνική Ισπανίας. Από την πλευρά τη δική μας η εθνική ομάδα έκανε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Ήταν ένα παιχνίδι ζωής και θανάτου για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, γιατί αν χάναμε αυτό το μάτς, νομίζω μετά πάρα πολύ δύσκολα θα γυρνούσε εις βάρος μας κατάσταση. Ακόμη και με 4 στα 4 στα εναπομείναντα παιχνίδια των προκριματικών δεν θα ήμασταν σίγουροι για την πρόκριση. Ενώ τώρα άμα κάνουμε 4 στα 4 από εδώ και πέρα, κατά πολύ μεγάλο ποσοστό θα εξασφαλίσουμε και την παρουσία μας στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί σε έναν χρόνο από τώρα στα γήπεδα του Κατάρ. Φάνηκε από την αρχή το πόσο σημαντικό είναι αυτό το παιχνίδι για την εθνική μας ομάδα και το πόσο πολύ το θέλανε οι παίχτες του Βασίλη Σπανούλη, γιατί από τα πρώτα δευτερόλεπτα έδωσαν και την ψυχή τους πάνω στο glass floor του Telecom Center. Έκαναν τρομερή προσπάθεια και στις δύο πλευρές του παρκέ. Πάλεψαν για κάθε μπάλα. Ήταν ομυρικές οι μάχες που έγιναν πάνω στο γυάλινο παρκέ του κλειστού των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Και η σκληράδα αυτή ήταν που οδήγησε τελικά την εθνική μας ομάδα στη νίκη, μαζί και με το καλό επιθετικό πρόσωπο που δείξαμε σε σύγκριση και με το παιχνίδι που έγινε πριν από 3 ημέρες στην Λετωνία απέναντι στους Ουκρανούς. Βελτιώθηκαν πάρα πολύ τα ποσοστά της εθνικής μας ομάδας σε όλους τους τομείς, αλλά και κυρίως στα μακρινά σουτ, όπου είχαμε 15 στα 32 τρίποντα, 46,88% το σημερινό ποσοστό των Ελλήνων διεθνών έξω από τα 6,75, και αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό για να έρθει η νίκη, όπως και η ψυχραιμία που έδειξαν οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη από τη γραμμή των ελευθέρων βολών και στα τελευταία λεπτά της κανονικής διάρκειας αλλά και στα τελευταία λεπτά της παράτασης, παρά το γεγονός ότι οι Ισπανοί παρέμεναν ζωντανοί. Δεν μπορούσαμε να τους κερδίσουμε με τίποτα. Κάθε φορά που έβρισκαν την ευκαιρία εκτελούσαν την εθνική μας ομάδα και παρέμεναν ζωντανοί, ενώ το παιχνίδι φάνηκε.
0: Και το πήγαν μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα.
3: Ναι, ναι, πολλές φορές φάνω και στο τέταρτο δεκάλεπτο και στην παράταση φάνηκε να γέρνει πλάστιγκα υπέρ της εθνικής μας ομάδας, αλλά οι Ισπανοί μία με το Χουάντσο στην κανονική διάρκεια του forward του Παναθηναϊκού, ο οποίος ευστόχησε σε τρίποντο και οδήγησε το μάτι στην παράταση, αλλά και στο έξτρα πεντάλεπτο με τον Ντάριο Μπριθουέλα, έναν ρολίστα γκάρντ της Μπαρτσελώνα, παρέμεναν ζωντανοί. Η ομάδα του Τσούς Ματέο έδειξε χαρακτήρα, παρά το γεγονός ότι βασίζεται σε νέα παιδιά. Είναι μία ομάδα η οποία έχει στο ρόστερ της τρεις παίκτες οι οποίοι έγιναν draft αυτό το καλοκαίρι στο NBA και από την νέα σεζόν θα αγωνίζονται στην κορυφαία λίγκα του κόσμου. Μιλάω για τους Αντάι Μάρα, Μπάμπα Μίλερ, αλλά και τον γνωστό μας από τη θητεία τους στη Βαλένθια την περσινή σεζόν, τον Σέρχιο Ντελαρέα. Βασίστηκε πάρα πολύ και στον Άλβαρο Καρντένα, τον οποίο γνωρίσαμε την περσινή σεζόν με τη φανέλα του Περιστερίου, όπου αγωνίστηκε δανεικός από την Βαλένθια, στην οποία μετακόμισε στο φινάλι της σεζόν και θα παραμείνει εκεί. Ήταν ένας πάρα πολύ σημαντικός παίχτης για τους Ισπανούς, οι οποίοι και αυτοί έπαιξαν πάρα πολύ σκληρά, πολλές φορές πάνω και από το όριο του φάουλ, οι παίκτες του Τσούς Ματέο, αλλά οι Έλληνες κατάφεραν να μείνουν όρθιοι και να πάρουν αυτή τη νίκη με 29 πόντους του Τάιλερ Ντόρση και 29 του Ντίνου Μίτογλου. Δύο παιδιά από την εθνική ομάδα που υπό τις οδηγίες του Ηλία Παπαθεοδόρου στο παγκόσμιο Under 19 της Κρήτης πριν από 11 χρόνια το 2015 είχε μπει στην τετράδα και θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και ψηλότερα, γιατί είχε κοιτάξει τότε στα μάτια τους Αμερικανούς. Τάιλερ Ντόρσεϊ και Ντίνος Μίτογλου από 29 πόντους, με τον Μίτογλου να κάνει ένα φανταστικό πρώτο ημίχρονο με 19 πόντους και 5 στα 5 τρίποντα, και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να είναι πολύ καθοριστικός κυρίως στο τέταρτο δεκάλεπτο αλλά και στην παράταση. Στην τελευταία περίοδο ο γκάρ του Ολυμπιακού έβαλε τους 11 από τους 19 πόντους της εθνικής μας ομάδας και εκεί με δική του υπογραφή φάνηκε να γέρνει το μάτς υπέρ της Ελλάδας, αλλά τελικά οι Ισπανοί το οδήγησαν στην παράταση. Όμως στο έξτρα πεντάλεπτο έδειξε χαρακτήρα και η δική μας εθνική ομάδα. Και γιατί είπαμε ότι και πριν οι Ισπανοί έδειξαν χαρακτήρα, αλλά και οι Έλληνες το έκαναν αυτό και το έκαναν στο έξτρα πεντάλεπτο, στην παράταση, όπου η αλήθεια είναι εκεί, Θάνο, πολύ φοβηθήκαμε για την αντίδραση που θα δείξουν οι Έλληνες παίκτες, διότι είχαν σχεδόν καθαρίσει το μάτς στην τέταρτη περίοδο, αλλά τελικά οι Ισπανοί κατάφεραν να τον οδηγήσουν στην παράταση και αυτό ίσως να ήταν ένα πολύ μεγάλο ψυχολογικό αβαντάζ για τους παίκτες του Τσούς Ματέο, όμως κατάφεραν να το διαχειριστούν οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη και ήταν πάρα πολύ ψυχραιμοί στο έξτρα πεντάλεπτο, με εξαίρεση μια βολή που έχασε ο Τολιόπουλος στο φινάλε, ήταν αψεγάδιαστη από την γραμμή των 4,5 μέτρων και αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό στοιχείο με βάση το πώς εξελίχθηκε η αναμέτρηση. Από εδώ και πέρα έχει σημασία το τι σημαίνει αυτό το αποτέλεσμα, Θάνο, για την εθνική μας ομάδα, διότι όπως είπαμε και πριν, αυτή η νίκη μας κράτησε ζωντανούς στο κόλπο της πρόκρισης, στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου, διότι με ήττα θα ήταν τρομερά δύσκολο για την εθνική μας ομάδα να βρεθεί στο παγκόσμιο κύπελο που θα διεξαχθεί το επόμενο καλοκαίρι στα γήπεδα του Κατάρ. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει ρεκόρ για την εθνική μας ομάδα να βρεθεί στο παγκόσμιο κύπελο που θα διεξαχθεί το επόμενο καλοκαίρι στα γήπεδα του Κατάρ. Αυτή τη στιγμή

0: εκτός έδρας απέναντι στο Μαυροβούνιο που έχει ρεκόρ 4-3. Είναι ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα και αυτό, θα κρίνει πολλά. Πιστεύουμε να κερδίσει το Μαυροβούνιο, θα είναι καλό για την εθνική μας ομάδα, για να παραμείνει η Ουκρανία στις 5 νίκες και να μην ξεφύγει, να πάει στην πρώτη θέση. Αυτή την ώρα αγωνίζονται και Πορτογαλία-Γεωργία. Να πούμε ότι είναι 38-34 το μάτς λίγο πριν από το ημίχρονο. Είναι και οι δύο ομάδες αυτή τη στιγμή με ρεκόρ 4-3, άρα εδώ σίγουρα μία θα πάει στις 5 και μία θα παραμείνει στις 4 και θα έχει ίδιο ρεκόρ με την εθνική μας ομάδα. Και έτσι θα ολοκληρωθεί σήμερα το πρώτο παράθυρο της δεύτερης προκριματικής φάσης. Τα επόμενα παιχνίδια θα είναι στο Νοέμβριο, όπου εκεί η εθνική μας ομάδα θα παίξει στις 26 Νοεμβρίου εντός έδρας με τη Γεωργία και στις 29 Νοεμβρίου θα παίξει εκτός έδρας με τους Ισπανούς. Και έτσι θα κλείσει το παράθυρο του Νοεμβρίου και η προκριματική φάση εν ώψη του Παγκοσμίου Κυπέλου θα ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο. Εκεί θα είναι τα τελευταία παιχνίδια που θα δώσουν όλες οι εθνικές ομάδες. Η δική μας θα παίξει στις 26 Φεβρουαρίου εντός έδρας με τους Ουκρανούς και θα κλείσει τις υποχρεώσεις της 1η Μαρτίου στην Τυφλίδα απέναντι στη Γεωργία και νομίζω ότι θα έχουμε θρίλερ μέχρι το φινάλε έτσι όπως πηγαίνει το πράγμα, αλλά τουλάχιστον κρατάμε τη σημερινή νίκη και θα δούμε τη συνέχεια.
1: Είμαστε ακόμη ζωντανοί.
0: Ναι, κρατάμε τη σημερινή νίκη και θα δούμε στη συνέχεια, Θάνο, τι θα φέρουν τα παράθυρα του Νοεμβρίου και του Φεβρουαρίου, γιατί δεν θα έχουν τότε οι άλλες ομάδες τους NBA, Θάνο, και είναι αυτό σημαντικό, γιατί όλες οι ομάδες, με ξέρεις, τη δική μας παρατάχθηκαν με NBA.
1: Νομίζω και η Ισπανία είχε.
0: Η Ισπανία είχε τον Ούγκο Γκονζάλες που το γνωρίσαμε στη Ρεάλ και πέρυσι αγωνίστηκε για πρώτη φορά στο NBA με τη φανέλα των Boston Celtics και έκανε μια πολύ καλή σεζόν. Και είχε και, όπως είπα και πριν, τρεις παίκτες οι οποίοι έγιναν draft φέτος στο NBA και από τη νέα χρονιά θα αγωνίζονται στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη.
1: Μάλιστα. Και να κλείσουμε με την είδηση, τη μετέφερε ο Κώστας Σωτηρίου προηγουμένως, θα την επαναλάβουμε όμως, αφορά τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος αποχώρησε υποβασταζόμενος από τον αγώνα της εθνικής ομάδας της Σερβίας, με την οποία αγωνίζεται, κόντρα στην Ιταλία και μένει να δούμε αν έχει τραυματιστεί και πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα.
0: Είναι μια σημαντική είδηση αυτή, Θάνο, και δεν έχουμε
1: αν έχουμε νεότερα θα τα μεταφέρουμε.
0: Αλλά σίγουρα τις επόμενες ώρες θα περιμένουμε και το περιμένουμε αγωνία και στις τάξεις του Ολυμπιακού αυτό.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα. Σχόλιο τώρα για την εμφάνιση και την νίκη του Παναθηναϊκού επί του Λεβαδιακού με 2-0 από τον Στέλιο Σωτηρόπουλο. Στέλιο, για να σε εισάγω στο θέμα, ενισχυτικά δηλαδή αυτό του προλόγου, να πω γρήγορα τις δηλώσεις που έκανε ο Νίστρουπ στο συνδρομητικό κανάλι που μετέδωσε τον αγώνα. Είπε ότι είμαι πολύ ικανοποιημένος από τα πρώτα 45 λεπτά, τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν βγήκαμε στο γήπεδο με την ίδια ποιότητα και ένταση, όμως είχαμε τον έλεγχο και αντισταθήκαμε. Συνολικά θα πω ότι είμαι ικανοποιημένος που δεν δεχτήκαμε γκολ, αν και δώσαμε ευκαιρίες και τη δυνατότητα στον αντίπαλο να σκοράρει. Υπάρχει ακόμη χώρος για να κάνουμε αρκετές βελτιώσεις και από την άμυνα και την επίθεση είμαστε πολύ μακριά από την τελειότητα. Πες μας τώρα, ο λόγος εσένα.
2: Εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Θυμάσαι που είχαμε κάνει μια συζήτηση για τους Έλληνες ρέφερι και αν είναι έτοιμοι. Είναι δυνατόν ο Βεργέτης να μην βλέπει το μαρκάρισμα του Σιμελίδη στον Γκάγκουα και να χρειάζεται η παρέμβαση του VAR? Όχι, δεν είναι δυνατόν. Είναι ρητορική η ερώτηση.
1: Εντάξει, και σημασία σου. Έχουμε πει ότι είναι άλλο η εικόνα του διαιτητή και αν χάνει μια φάση, άλλο αν μέσω του VAR λαμβάνει τη σωστή απόφαση. Εδώ ελήφθη η σωστή απόφαση και γι' αυτό έχει πει το VAR.
2: Συμφωνώ απολύτως. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει η άποψή μου.
1: Δηλαδή θα μπορούσαμε, ας πούμε, να κατηγορήσουμε τους Έλληνες διαιτητές αν συνολικά χανόταν αυτή η φάση. Αυτό θέλω να πω.
2: Συμφωνώ. Έτσι. Εντάξει, ωραία. Ας είμαστε δημιουργικοί. Λοιπόν, κάποια στιγμή θα συμβεί και αυτό. Λοιπόν, τώρα ο Παναθηναϊκός. Τέλος καλό, όλα καλά. Αλλά να σου πω κάτι, Θάνο. Το 4-4-2, επειδή σου έχω πει και στο παρελθόν ότι έχω το κουσούρ να διαβάζω τα σχόλια των φίλων του Παναθηναϊκού, στην περίπτωση που παίζει ο Παναθηναϊκός, αλλά και γενικά όλων των ομάδων, γιατί παρακολουθώ, όπως γνωρίζω, όπως και εσύ, άλλωστε όλα τα παιχνίδια. Έχω δει και φίλοι του Παναθηναϊκού. Το 4-4-2 δεν μπορεί να υποστηριχθεί αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι, χωρίς να κάνω τον προπονητή, ότι ένα άλλο σύστημα πιθανότατα να λειτουργούσε καλύτερα στον Παναθηναϊκό. Από εκεί και πέρα, τα θετικά, λοιπόν, το αρνητικό είναι αυτό, κατά την άποψή μου. Το θετικό είναι ότι ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε θετικά την σεζόν στο Λάμπρος Κατσόνης. Βέβαια, όπως και στα προηγούμενα μάτς, και είναι περίεργο εδώ, γιατί μετά

0: Το 50 που γίνονται διαλλαγές πέφτει η απόδοση του Παναθηναϊκού. Τώρα αυτό είναι περίεργο. Λοιπόν,
1: ναι, αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το δει ο Παναθηναϊκός. Ναι. Γιατί το έχουμε δει και σε άλλα παιχνίδια.
0: Σωστά.
1: Δεν δέχτηκε γκολ βέβαια τώρα. Ενώ στα άλλα παιχνίδια έχει δεχτεί, ενώ τα ευρωπαϊκά. Αλλά πάλι υπήρχε μια περίοδος εκεί στο πρώτο ημίχρονο που άρχισε να πιέζει ο Λεβαδιακός. Γιατί ο Λεβαδιακός στο πρώτο ημίχρονο ήταν κάτω από τη σέντρα. Στο δεύτερο ημίχρονο η άμυνα του ήταν πίσω από την σέντρα. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε, έκανε επιθετική άμυνα. Ήταν μπροστά από την σέντρα, δηλαδή έξω από τη μεγάλη περιοχή του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, και εκεί υπήρχε μια πτώση του Παναθηναϊκού, μια καθίζηση. Το επισήμανε
0: ναι,
1: και ο προπονητής.
0: Αυτό το περίεργο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα. Το γνωστό, το πόδι τα μπόρτα, το μαγικό πόδι τα μπόρτα και εδώ πέρα επίσης συμφωνώ με τα σχόλια των φίλων του Παναθηναϊκού ότι ο Ταμπόρτα είναι καλύτερος εκτελέσεις στην πάνω από τον Τσιριβέγια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Σημάδεψε όπως και στο Κράλοβε τον Ντέσσερτ και ο συνήθις ύποπτος Ντέσσερτ που τόσο έλειψε στις 240 ημέρες πέρυσι θα έτσι την περσινή σεζόν, 240 μέρες ήταν από ο Νιγηριανός, δείχνει ότι έχει το εύκολο γκολ κάτι που λείπει από τον Παναθηναϊκό. Και φάνηκε ότι δυσκολεύεται ακόμα ο Λιβάη Γκαρσία, γιατί είχε και δοκάρι και τέτα τέτ, και ο Ανδρέας.
1: Λοιπόν, στο εύκολο γκολ λες, αλλά νομίζω ότι ο Γκαρσία, το είπαμε και κατά τη διάρκεια της μετάδοσης του αγώνα, ήταν και μέσα στις φάσεις ως εκτελεστής και μέσα στις φάσεις ως δημιουργός, δηλαδή ένας παίκτης που ανακάτευε την αντίπαλη άμυνα.
0: Πολύ καλός ο Κάγκουα, να τα πω τώρα.
1: Ναι, βεβαίως. Κάγκουα, είχαμε την Περμιάλια και του Λούζα, για πες μας. Ο Κάγκουα έπαιξε βέβαια σε όλο τον αγώνα, οπότε έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Πώς τον είδες?
0: Πάρα πολύ καλό. Έως φανταστικό θα μπορούσα να πω. Για τον Λούζα δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια κρίση, είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Από τη Γουότφορντ στον Παναθηναϊκό δεν είναι ακριβώς ένα τσιγάρο δρόμος. Λοιπόν, είναι λίγο παραπάνω, οπότε θα δούμε. Θέλει χρόνο προσαρμογής. Τώρα, μην το ξεχάσω έτσι, γιατί και ο χρόνος πιέζει. Ο Παναθηναϊκός, όπως ξέρουμε όλοι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα του μάτς που τέλειωσε πριν από λίγο μπορούμε να τα βρούμε εύκολα. Τα βλέπει ο καθένας, τα δει και στη συνδρομητική, τα διαβάζει και στα site. Έχει τη δική του άποψη ο κόσμος του Παναθηναϊκού, κυρίως αυτό πάνω απ' όλα. Και την κρίση ο κόσμος του Τριφυλιού, το ξέρουμε άλλωστε αυτό. Τι γίνεται με τον Ουναΐ? Πες τα αρέστα το Παναθηναϊκός για τον Ουναΐ και όπως έχουμε πει και Θάνο και σε άλλες επικοινωνίες, πιστεύω ότι σε μεγάλο ρόλο θα παίξει και η προσωπική απόφαση του ίδιου του Μαροκινού. Είναι λίγο σαφές το τοπίο. Για παράδειγμα, στις 3 το μεσημέρι περίπου διαβάζουμε ότι ο Άγιαξ αποσύρθηκε. Αργότερα από ανάρτηση Μαροκινού δημοσιογράφου που και καλά ξέρει τα πράγματα από μέσα, λέει ότι ο Μαροκινός θα αποφασίσει μεταξύ Άγιαξ και Παναθηναϊκού. Θα περιμένει, λέει ο Μαροκινός δημοσιογράφος, τον Άγιαξ ακόμα 2-48 ώρα και μετά θα επιλέξει πιθανότατα το Παναθηναϊκό. Είναι σαφές το τοπίο, αλλά εγώ μπορώ να σου πω έγκυρα, Θάνο, μέσα από την ΠΑΕ, ότι πολλοί φοβούνται τα πετροδόλαρα της Αλ-Ιτιχάντ. Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν ξέρω τελικά ποιο θα επιλέξει ο Μαροκινός, αλλά σίγουρα το δέλεαρ των πετρελαιοδολαρίων είναι πάρα πολύ ελκυστικό για τον Χίψη Ουναΐ. Αν όμως ο Ουναΐ, ξαναλέω για πολλωστή φορά, αποφασίσει και Παναθηναϊκό, αν το θέλει η ψυχοσύνδεσή του δηλαδή, γιατί τέτοιος τύπος είναι, θα ψηφίσει Παναθηναϊκό. Θα το δούμε τώρα. Η ουσία είναι αυτό που λέμε ότι έχει κάνει το all είναι ο Παναθηναϊκός. Ο Στέφανος Κοτσόλης φυσικά που έχει αναλάβει όλο το βάρος των διαπραγματεύσεων. Ο Στέφανος Κοτσόλης, ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, και τώρα θα δούμε πού θα. Δεν αποκλείω τίποτα, έτσι. Δεν καλλιεργούμε αυτό που λέγαμε Φρούδης Ελπίδης προχθές, Θάνο.
1: Ναι.
0: Θα δούμε όμως. Μπορεί και να ψηφίσει ο Παναθηναϊκός. Όλα είναι ρευστά. Έχει κάνει την καλύτερη πρόταση ο Παναθηναϊκός. Θα δούμε τώρα, ξαναλέω, την ψυχοσύνθεση του Μαροκινού, την άλλη τη Χαντ. Εντός
1: ο Παναθηναϊκός τι πρόταση έχει κάνει, έχει κάποιες περαιτέρω λεπτομέρειες, πληροφορίες?
0: Δεν έχω το ύψος του ποσού, δεν διαρρέει άλλωστε από τον Παναθηναϊκό, αλλά σύμφωνα πάντως με τον εν λόγω Μαροκινό δημοσιογράφου, η πρόταση του Παναθηναϊκού είναι η καλύτερη, πιθανώς όχι τόσο όσο οι Σαουδάραβες, και πιθανώς όχι τόσο όσο του Άγιαξ, αλλά για τον Νέοντα όχι τόσο για τα λεφτά, ότι λέει ο Μαροκινός πως ο Ουναΐ θεωρεί τον Άγιαξ πιο ελκυστικό το πρωτάθλημα. Τώρα. Έτσι λέει ο Μαροκινός. Πάντως εγώ αυτό που ξέρω έγκυρα μέσα από την ΠΑΕ, Θάνο, είναι ότι φοβούνται την Σαουδαραβική ομάδα. Αυτά ξέρω, Θάνο, για τον Ουναΐ. Όλα είναι ρευστά.
1: Μάλιστα. Και αφού αρχίσαμε με νήστο, να τελειώσουμε με τον Ηλία Χαραλάμπου, στον προπονητή του Λεβαδιακού, ο οποίος είπε, διαβάζω μια αποστροφή, ότι στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε τον έλεγχο, ίσως ήμασταν και καλύτεροι από τον Παναθηναϊκό, μέχρι να δεχτούμε την κόκκινη κάρτα. Όλα τελείωσαν όταν δεχτήκαμε την κόκκινη και μετά δεχτήκαμε και το δεύτερο γκολ.
0: Εντάξει, αλήθεια είναι αυτό. Θα μπορούσε. Α, μην ξεχάσουμε έτσι, γιατί αποδώσαμε τα εύσημα στον Ταμπόρδαν, στον Ντέσσερ, στον Γκάγκουα και σε άλλα παιδιά. Πάλι προβλημάτισε λίγο ο Καμαρά, έτσι. Mm-hmm. Είναι φιλότιμος, η μπάλα περνάει από τα πόδια του, mm-hmm. αλλά τέλος πάντων, mm-hmm. θα το δούμε. Ο Πένια, έτσι, κράτησε τον Παναθηναϊκό όρθιο στην Τσεχία.
1: Είχε δύο αποκρούσεις.
0: Και... Πολύ σωστά, Θάνο. Συνεχίζει ο Παναθηναϊκός, τώρα έρχεται ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι.
1: Με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή το βράδυ.
0: Ναι, είναι ντέρμπι αποδείξεων και για τον ΜΕΝ και για τον ΔΕ. Mm-hmm. Για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έκανε πολύ μεγάλη εμφάνιση και παλικαρίσια νίκη μέσα στο Άγγελος Ράμφος, και για τον Παναθηναϊκό που πέτυχε με τα χίλια ζόρια αλλά δίκαιη πρόκριση μέσα στη Τσεχία, γιατί αυτός ήταν ο στόχος. Θα δούμε. Βέβαια είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς, μην προδικάζουμε τίποτα, δηλαδή εννοώ ότι δεν θα κρίνει τίποτα το αποτέλεσμα του ντέρμπι, πιο πολύ σε ψυχολογικό βαθμό, που και αυτό είναι σημαντικό, Θάνο.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Στέλιο Σωτηριόπουλο.
0: Καλό βράδυ σε όλους.
1: Πριν από λίγο έγινε γνωστό και το πρόγραμμα της πρεμιέρας της Super League 2. Θα γίνουν αγώνες και το Σάββατο, το ερχόμενο Σάββατο, και την Κυριακή και τη Δευτέρα. Την Κυριακή Πανιώνιος Αστέρας Άκτορ Β στις 4, τη Δευτέρα Μαρκό Πανσεραϊκός στις 4. Επίσης την Δευτέρα Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς στις 5:30 και Άθενς Καλυθέα Νίκη Βόλου στις 4. Την Κυριακή ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας στις 4. Το Σάββατο, το ερχόμενο Σάββατο, ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β στις 4. Την Κυριακή Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος στις 4 και Πανθρακικός Πύργος το ερχόμενο Σάββατο στις 4 μέσω της ΕΡΤ 2 Sport. Η ΕΡΤ έχει αποκτήσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος της Super League. Θα μεταδοθούν δύο παιχνίδια, ο αγώνας της Μαρκό με τον Πανσεραϊκό, ο αγώνας της ΑΕΛ με την Αναγέννηση Καρδίτσας και ο αγώνας του ΠΑΟΚ Β με τον Ολυμπιακό Β, ενώ όπως συμβαίνει πάντα όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν ραδιοφωνικά από την ΕΡΑ Sport. Και κάπου εδώ το μικρόφωνο στα γήπεδα έφτασε στο τέλος του. Χρήσα Αντωνιάδου και Γιάννης Κωσταράκης ήταν μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Ο Παναγιώτης Μπάλτας και ο Άγγελος Ζαραϊδόνης είχαν την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής. Ο Θάνος Μπλούνας ήταν στο μικρόφωνο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΑ Σπορ. Ακολουθεί η τελευταία σελίδα με τον Άγγελο Στήμου.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10, τις οποίες όμως δεν θα αρχίσουμε αμέσως, καθώς έχουμε στον αέρα τον Βασίλη Σπανούλη στην συνέντευξη τύπου μετά τον αγώνα της εθνικής μας με την Ισπανία. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Of courage and big heart to win this kind of game. So I'm very proud of the players, but we have to be balanced. Like before, when we lost, we were balanced and calm, not like a lot of most of you, media. Like we are now, we are calm, we are proud, but you know, it's just a big win for us that will give us big, big, big push for the next game.
3: Now let's move on to the opening statement from the player, from Nick. Nick.
4: Hello. Like Coach said, amazing game, amazing atmosphere. Thank you to the fans. They were great to show out for us, as they always are. It was a tough matchup we knew coming in. Our backs were against the wall. I feel like if we lost this game, we were probably going to be out. So I think everybody stepped up, you know, 1 through 12 guys showed huge character. Like Coach said, you know, fourth quarter we were kind of stagnant a little bit. They switched the defense, which made it more difficult for us, and we started picking it up. And then, you know, we got in overtime, and like Coach said, it's always difficult to win a game in overtime.
1: Λοιπόν, επειδή όπως βλέπετε δεν υπάρχει μετάφραση από τα αγγλικά στις δηλώσεις του Νίκ Καλάθη και του Βασίλη Σπανούλη, θα πάμε στο δελτίο μας και φυσικά στη συνέχεια θα σας πούμε αναλυτικά τι δήλωσαν οι πρωταγωνιστές της νίκης της Εθνικής. Το καθήκον της λοιπόν έκανε σήμερα η Εθνική του Μπάσκετ, καθώς πρώτου φάσματος του αποκλεισμού της από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027 νίκησε στην παράταση την Ισπανία στο Telecom Center με 108-106. Ο Μίτογλου και ο Ντόρσεϊ με 29 πόντους έκαστος πήραν από το χέρι στο σκοράρισμα το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, μεγάλη συνεισφορά με τις 8 ασίστ που είχε και ο Καλάθης στη νίκη, με την οποία αναπτερώθηκαν οι ελπίδες μας να βρεθούμε στο Κατάρ μετά τη λήξη των αγώνων Μαυροβούνιο Ουκρανία και Πορτογαλία Γεωργία, που παίζουν αυτή την ώρα. Θα έχουμε πλήρη εικόνα της βαθμολογίας στον όμιλο μετά από 8 μάτς. Στο ποδόσφαιρο, με το δεξί μπήκε ο Παναθηναϊκός στο νέο πρωτάθλημα μετά το νικηφόρο πέρασμά του με 2-0 από τη Λιβαδιά. Το αυτογκολ του Κωστή και αυτό του Ντέσσερς έκριναν το μάτς. Το πρώτο παιχνίδι δεν είναι ποτέ εύκολο, οπότε γενικά είμαι ικανοποιημένος από τη νίκη. Αν και δώσαμε ευκαιρίες στον αντίπαλο, υπήρξε βελτίωση στην αμυνά μας, ωστόσο υπάρχει χώρος να γίνουμε καλύτεροι τόσο πίσω αλλά και μπροστά, δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ μετά το μάτς. Να συνεχίσουμε με ποδόσφαιρο, αλλά με μια είδηση από το εξωτερικό, καθώς ο Λιονέλ Μέση ανακοίνωσε με σημερινή χειρόγραφη ανάρτησή του στο Instagram την απόσυρσή του από την Εθνική Αργεντινής. Μετά από 207 μάτς, 125 γκολ, 68 ασίστ, ένα παγκόσμιο κύπελο και δύο Κόπα Αμέρικα, ο δεύτερος μετά τον Μαραντόνα θρύλος της Αλμπισελέστε βάζει τέλος σε ένα από τα δύο κομμάτια της ποδοσφαιρικής του καριέρας. Τα δικά μας τώρα και ξανά στον Παναθηναϊκό, αφού σύμφωνα με δημοσίευμα του Foot Mercato, οι πράσινοι κατέθεσαν πρόταση στην ρωσική Μπαλτίκα για την απόκτηση του 25χρονου διεθνούς με το Μάλι κεντρικού αμυντικού Νέιθαν Γκασάμα. Ενώ σύμφωνα με μαροκινά και καταλανικά δημοσιεύματα, μετά την απόσυρση του Άγιαξ, το τριφύλι είναι φαβορί για την απόκτηση του Αζεντίν Ουναΐ. Προς τον Ολυμπιακό με σπόντα οδεύει ο Γκουστάβο Πουέρτας, καθώς ο Κολομβιανός μέσος αρχικά θα αποκτηθεί από την Nottingham Forest, η οποία συμφώνησε με την Σανταντέρ για την απόκτησή του και κατόπιν θα παραχωρηθεί ως δανεικός στον Ολυμπιακό. Διέψευσαν σήμερα οι Ερυθρόλευκοι ότι ενδιαφέρονται για τον 20χρονο Ισπανό εξτρέμ Πάμπλο Γκαρσία, ο οποίος έχει καταγράψει με τη Real Betis 32 συμμετοχές. Στους δύο δικεφάλους, αύριο θα υποβληθεί σε εξετάσεις ο Παντελής Χατζηδιάκος για να εξακριβωθεί ο τραυματισμός του στον νικηφόρο αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, ενώ η ΑΕΚ ανακοίνωσε την έναρξη διάθεσης των εισιτηρίων για την αναμέτρηση της τρίτης αγωνιστικής με τον Άρη, που θα γίνει στην Allwyn Arena το Σάββατο στις 9. Ώρα χρυσού για την Ελλάδα, η οποία αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την Αίγυπτο στον τελικό των Μεσογειακών Αγώνων στο handball των ανδρών από το Earth Sports 1, η τηλεοπτική κάλυψη του μάτς. Στο βόλεϊ, μετά τη μεγάλη πρόκριση επί της Γαλλίας, η Εθνική των Γυναικών θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη, σε ώρα που δεν έχει ακόμα γίνει γνωστή, τη Σερβία, στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, ενώ με το ασημένιο μετάλλιο γυρνούν από τους Μεσογειακούς Αγώνες οι άνδρες, μετά την ήττα τους στον τελικό από τη Γαλλία με 3-0. Τρία ακόμα μετάλλια πρόσθεσε η ελληνική αποστολή στη συγκομιδή της, ένα χρυσό στο τένις και δύο ασημένια στο στίβο. Στο διπλό γυναικών του τένις, η Ελένη Κοροκοζίδη και η Μάρθα Ματούλα έφτασαν μέχρι την κορυφή, ενώ στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκαν ο Χρήστος Φραντζεσκάκης στην σφυροβολία με βολή στα 77 μέτρα και 59 και η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, η οποία τερμάτισε στα 100 μέτρα σε χρόνο 11.41. Πάντα στους Μεσογειακούς, πρώτη νίκη χθες για την εθνική μας ομάδα ανδρών στο Πόλο επί της Σλοβενίας με 22-9. Αύριο στις 18:30 και με μετάδοση από το Earth Sports 1, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει τη Σερβία για μια θέση στα ημιτελικά. Στο τένις, το παλιό καλό του πρόσωπο αρχίζει να δείχνει ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος υπό την επίβλεψη του Πατρίκ Μουράτογλου, που είδε τον αγώνα από τον box του, έσπασε το αρνητικό σερί του κόντρα στον Γάλλο Αρτούρ Φιλς, νικώντας τον με 3-1, περνώντας έτσι στον δεύτερο γύρο του Αμερικανικού Open. Και σε άλλα νέα, από το εξωτερικό, υποβασταζόμενος έφυγε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ από την αναμέτρηση της Σερβίας με την Ιταλία στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ που εξελίσσεται αυτή την ώρα στο Πέζαρο. Αργότερα θα σας πούμε νεότερα για τον τραυματισμό του. Τέλος, η Ντόρτμουντ βρίσκεται στην αγορά για να αντικαταστήσει τον Γιάννη Κωνσταντέλια, με τον Ίθαν Ενουανέρη της Άρσεναλ να είναι η πρώτη επιλογή. Ακούσα τα αθλητικές ειδήσεις από την ΕΡΑΣΠΟΡ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Άγγελος Στίμος συνεχίζει στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ.
0: ΕΡΑΣΠΟΡ 101,8.
5: Η εκτέλεση από τον Ταμπόρδα φέρνει πάρα πολύ κόσμο. Μέσα στη μικρή περιοχή, εκεί είναι στριμωγμένοι οι περισσότεροι παίχτες. Τα Μπόρδα με το δεξί στο πρώτο δοκάρι προς τα πίσω αυτό το γκολ. Ιδανικό ξεκίνημα για τον Παναθηναϊκό. Μια πολύ φαλτσαριστή εκτέλεση από τον Τα Μπόρδα. Πολλοί παίχτες στριμωγμένοι εκεί στην μικρή περιοχή. Ο πρόεκτης που είχε αγκαλιάσει το δοκάρι και πήγαινε να την διώξει είναι αυτός που την βρήκε και την έστειλε στα δίχτυα, είναι ο Γιάννης Κωστή. Το φάουλ για τον Παναθηναϊκό, ένας παίχτης στο τείχος, θα το εκτελέσουν οι πράσινοι με τον Ταμπόρδα από τα δεξιά, αρκετά μακριά από την περιοχή, αλλά όλη η αεροπορία του Παναθηναϊκού και όλοι οι παίχτες του Βαδιακού είναι πίσω. Γίνεται η εκτέλεση, κεφαλιά Ντέζερς. Αυτός ο τύπος έχει υπογράψει ένα συμβόλαιο με τον γκολ. Στην δεύτερη ουσιαστικά επαφή του με την μπάλα, με μια κεφαλιά δυναμίτη, τεινάζει τα δίχτυα, κάνει το σκορ 2-0 για τον Παναθηναϊκό στο 77.
6: Ακούτε ΕΡΑ Σπορ.

0: Καλησπέρα σας, 10 και 10. Η τελευταία σελίδα ξεκινάει μόλις αυτή την ώρα με τη Χρύση Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής. Να συνδεθούμε με την αίθουσα τύπου του T-Center για να ακούσουμε τι δηλώνει αυτή την ώρα ο προπονητής της εθνικής μας ομάδας Βασίλης Πανούλης.
1: Όταν τελειώνει η χρονιά μετά από 15 μέρες που είσαι σκασμένος και ξεθεωμένος και θες να διάσεις και ένα παράθυρο πριν ξεκινήσουμε την προετοιμασία. Που πρέπει ξανά να είσαι top φόρμα, ενώ όλες οι ομάδες παίζουν φιλικά για να είσαι top φόρμα τέλος Σεπτεμβρίου. Δηλαδή δεν είναι εύκολο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι εύκολο. Τα βλέπουμε όλα απ' έξω. Δεν είναι εύκολο. Γιατί έχω πάρει και παίξει, δεν είναι εύκολο. Και δεν το λέω τώρα που κερδίσαμε. Δεν είμαι τέτοιο άνθρωπο. Με ξέρετε όλοι πολύ καλά. Δεν θα βγω τώρα που κερδίσαμε να μιλήσω. Δεν, εγώ είμαι ισορροπημένο άνθρωπο. Και έτσι θέλουν να είναι και οι παίχτες μου ισορροπημένοι. Και στα καλά και στα άσχημα. Απλώς λέω αυτό που αισθάνομαι και αυτό που είναι πραγματικότητα. Κατά την άποψή μου.
2: Με δεδομένο ότι κάνουν αρκετά διαστήματα με πολύ εξαιρετική άμυνα, πολύ φυσικά, το οποίο δεν είχαμε με την Ουκρανία, ίσα που μας δίνανε. Αλλά η αίσθηση μου είναι ότι αυτό το μάτς κερδίζει περισσότερο από την επίθεση, γιατί στην κατάσταση που βρίσκονται τα παιδιά αυτή τη στιγμή και με την πολύ μεγάλη διαφορά ποιότητας που έχουμε, αν συγκρίνουμε την ποιότητα των δύο ρόστερ των σημερινών ομάδων, το να βάλεις 93 πόντους στην κανονική διάρκεια και να φτάσεις στους 108 με τόσο μεγάλη εξάπληση, τόσο μεγάλη κούραση κτλ. Τι έπαιξε γενικότερα ρόλο, έτσι πως το είδες εσύ?
1: Κοίτα, καταρχήν παίζει μια εξαιρετική ομάδα που έχει πολλά νέα παιδιά. Βλέπουμε πως τρέχουν, πως πιέζουν, πως σουτάρουν. Πολλά μισμάτς. Πιστεύω ότι είδαμε αρκετό βίντεο με την Ουκρανία. Εξηγήσαμε τα πάντα, μιλήσαμε, είχαμε μια πολύ ειλικρινή κουβέντα. Ήταν ένα μεγάλο meeting, το οποίο εξηγήσαμε τα πάντα και είπαμε πως πρέπει να παίξουμε. Και ότι πρέπει να αντιδράσουμε. Είπαμε, πιστεύω, γυρίσαμε εξαιρετικά την μπάλα σε πολλές περιπτώσεις. Είχαμε πολύ, πολύ καλή στόχευση στα παιδιά, είχαν καλές αποστάσεις. Χτυπήσαμε καλά τις αδυναμίες τις δικές τους. Κάποιες φορές πιστεύω κουραστήκαμε. Είχαμε πει να ξεκινήσουμε πολύ δυνατό το παιχνίδι. Γιατί και να φύγουμε ακόμα και με 8-10 πόντους. Αυτός ήταν ο στόχος μου. Γιατί ήξερα ότι θα κουραστούμε και θα χρειαστούμε αυτή τη διαφορά για να μας κρατήσει. Είδαμε ότι ενώ ξεκινήσαμε πολύ καλά, αρχίζαμε και κουραζόμασταν. Δηλαδή αυτή η ομάδα, άμα ήταν μετά από 2-3 μήνες, θα ήταν άλλη ομάδα. Γιατί θα έχει άλλα πνευμόνια. Είναι λογικό. Θα μου πεις οι άλλοι δεν παίζουν μπάσκετ. Τι να κάνουμε. Εγώ λέω για την ομάδα με αυτό που βλέπω, αυτό που νιώθω από τους παίχτες μου. Ότι κατέθεσαν ψυχή. Ο Ντίνος έπαιζε με κράμπες σε όλο το παιχνίδι και δεν ζήτησε ποτέ να βγει έξω. Ο Βασίλης ήρθε εδώ να παίξει χωρίς προπόνηση. Όλα τα παιδιά κατέθεσαν. Μέχρι και ο τελευταίος παίκτης έδωσαν κάτι σήμερα στην ομάδα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και κερδίσαμε ένα σπουδαίο αντίπαλο, αλλά πιστεύω και εμείς ήμασταν πολύ σπουδαίοι σήμερα και κάναμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Κάναμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι και δείξαμε ότι πραγματικά όταν είμαστε συγκεντρωμένοι και όταν το θέλουμε πολύ, μπορούμε να κοντράρουμε τον οποιοδήποτε.
3: Άλλη μια ερώτηση.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε.
2: Δεν θέλω να με εξηγήσει, δεν είναι κριτική. Απλά θέλω να μπω. Θα ήθελα να δούμε λίγο στη λογική σου προπονητικά. Ποιο είναι το σκεπτικό που έχει να προπονητής εσύ συγκεκριμένα όταν είναι 15-19 δευτερόλεπτα on πάνω στο σκορ να φέρει την μπάλα στο προσκυνό με το σπιπέδο και να την ξεκινήσει από πίσω? Θα ήταν πολύ χρήσιμο.
1: Κοίτα, έχω δει στη ζωή μου πολλές φορές και σαν παίκτης και σαν προπονητής να γίνονται πολλά λάθη σε παγίδες πίσω από το μισό γήπεδο. Από ό,τι θεώρησα να βάλω 5 παίκτες που στάνουν καλά τις βολές και τη δεύτερη φορά τον Νίκ να κάνει την πάσα που είναι καλός πασέρ, την εισαγωγή πάσα και να σουτάρουν βολές. Ήξερα ότι θα μας κάνουν φάουλ, θα μας κάνουν παγίδα. Είχαμε πει να πασάρουμε την μπάλα, το άλλο την πάσα εκεί πέρα. Αλλά αυτό ήταν το σκεπτικό. Ήξερα ότι έχουμε καλούς παίκτες βολές και εμπιστεύτηκα ότι θα βάλουν τις βολές και θα πάμε πάνω με 3 πόντους. Αυτό είναι το σκεπτικό. Μέσω ότι θα ανάψει, δεν έκανα την ερώτηση. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κόσμο. Θέλω να πω τεράστιο ευχαριστώ στον κόσμο που ήταν εδώ πέρα, που μας στήριξε, που είχαμε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα και πραγματικά έδειξε ακόμη φορά πόσο πολύ αγαπάμε τη χώρα μας, πόσο ενωνόμαστε οι Έλληνες στα δύσκολα. Και πραγματικά μας βοήθησαν πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε. This concludes the conference. After the game between Ελλάδα και Ισπανία.

18 λεπτά μετά τις 10, καλώς ήρθατε στην τελευταία σελίδα της Era Sport. Η Χρύσα Αντωνιάδη είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής. Η εθνική μας είναι ζωντανή, λήγησε την Ισπανία στην παράταση με Μίτο Γκλουντόρσεϊ και κοιτάζει ξανά το παγκόσμιο κύπελο του 2027. Είχαμε πρεμιέρα για τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα με εύκολη νίκη στην έδρα του Λεβαδιακού με 2-0. Θυμίζω, η νίκη της ομάδας μας στην παράταση κόντρα στην Ισπανία ήρθε με το 108-106. Αυτή την ώρα έχουμε σπουδαίο παιχνίδι. Πρωταθλήτρια Arsenal στο Villa Park εναντίον της Aston Villa 0-0. Σε πολύ λίγο σέντρα Μπαρτσελόνα Βαγεκάνο, Αταλάντα Μπολόνια 0-0. Λέτσε Ρώμα 0-4, Μπενφίκα Εστορίλ 0-0. Είναι τα παιχνίδια που διεξάγονται αυτή την ώρα στα ευρωπαϊκά γήπεδα και θα παρακολουθήσουμε εδώ λεπτό προς λεπτό. Βεβαίως θα έχουμε μετά τις 11 και περισσότερη ενημέρωση για ό,τι έγινε πριν από λίγη ώρα στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, στη συγκλονιστική αναμέτρηση της εθνικής μας με την Ισπανία.

να δούμε τα παιχνίδια που περιλαμβάνονται στο κουπόνι του στοιχήματος αυτή την ώρα και έχουμε γκολ. Λοιπόν, ο Σασούνα Χετάφε 1-0 στο 85, Ραπίτ Βουκουρεστή Ουκραϊόβα 1-1, Μακάμπι Χάιφα 3-1, Ιτχόφεν Β, Άγιαξ Β 0-1, Αλκμάρ Β, Ουτρέχτη Β 2-1, Βίλα Αράου 0-2, ημίχρονο Ρασίγκ Μοντεβιδέο Άλμπιον 0-0, Sportive Trabzonspor 1-1 στις καθυστερήσεις, Μπεσίκτας Τσόρουμ 2-0 αποτέλεσμα ημιχρόνου, Νοβάρα Καρατέσε 0-1, Ντιζόν Σεντετιέν 0-1 και εδώ. Τα παιχνίδια, στα υπόλοιπα παιχνίδια δεν έχουμε γκολ, είναι τα παιχνίδια που έχουμε σκορ, μόλις τα ανέφερα.

0: Έτσι έχει διαμορφωθεί η κατάσταση μέχρι στιγμής. Ξεκίνησε και η αναμέτρηση Μπράγκα Βιτόρια Γκυμαράες, χωρίς γκολ φυσικά. Ξεκινάει σε 9 λεπτά το σπουδαίο παιχνίδι της Μπαρτσελόνα. Εμείς όμως πάμε στη Λιβαδιά να συναντήσουμε τον Χρήστο Κοντό. Ο Παναθηναϊκός έκανε την πρεμιέρα του στο πρωτάθλημα. Με άνεση κέρδισε στην έδρα του Λεβαδιακού με 2-0. Καλησπέριζω τον Χρήστο Κοντό, ο οποίος έχει το τρίτο ημίχρονο. Χρήστο, καλησπέρα. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός βρήκε κάτι που έψαχνε πολλά χρόνια. Τον Τέσσερς. Τον παίχτη που μέσα στην περιοχή θα έχει το εύκολο γκολ.
1: Ναι, καταρχάς καλησπέρα. Θα διαφωνήσω μαζί σου. Δεν κέρδισε με άνεση. Αν σκεφτείτε το δεύτερο γκολ που πήγε στο 78.
0: Γενικά είχε καλύτερη εικόνα, θέλω να πω.
1: Ναι, με καλύτερη άνεση. Εικόνα σίγουρα. Mm-hmm. Γιατί υπάρχει μια διαφορά επιτέλου με το Λεβαδιακό. Είχε πάρα πολλές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο. Τις παθάλησε όλες. Πέτυχε ένα γκολ με τον πιο άδοξο τρόπο. Αυτό γκολ στο 3. Με εκτέλεση τόρτα από τον Μπαμπόρδα και ανάποδη και φαγιά του Κωστή. Για αγώνα και φαγιά που στην παθαλία τη ομάδα του. Έχασε ένα σωρό ευκαιρίες. Δηλαδή, δοκάρι του Λιβάη Γκαρσία, του Τατέπ του Λιβάη Γκαρσία, σου του Λιβάη Γκαρσία, ο κομμάτι του τερματοφύλακα, σου του Καλάμπρια, σου του Αντίνο, σου του Τετέ, σχεδόν πάνω στη γραμμή. Δηλαδή, είχε πολλές ευκαιρίες στο πρώτο μέρος να πετύχει και 2 και 3 γκολ και να φορεστεί η ηρεμία μέχρι το φινάλε. Σπατάλησε όλες, πέτυχε με τον πιο άδοξο τρόπο το μοναδικό του γκολ στο πρώτο μέρος. Κινδύνευσε μια κεφαλιά του Ζέκοβιτς στο 41, εκεί ο Πένια κατέβασε πολλά. Μια δύσκολη σημαντική απόκριση. Στο δεύτερο όμως ξεκίνησε η ιστορία καλή και χωρίς να κάνει ευκαιρίες για 10 λεπτά και μετά βέρτιγκο. Το κλασικό βέρτιγκο που θα κλείσει το Παναθηναϊκό, ανασφάλεια, οπισθοχώρηση, μια έβλεπες ότι είχε ένα άγχος η ομάδα, χωρίς να κάνει κάτι φοβερό και τρομερό Λεβαδιακός, απλά ανέβηκε. Το πίεση του έκανε μια ευκαιρία με ένα σουτ που πάλι ο Πένια έδωσε σε κόρνερ. Και εκεί ήρθε ο Άγιος Ντέσσερς. Αυτό το παιδί είναι χαρισματικό παιδί. Δηλαδή, νομίζω ότι ο κόσμος πια καταλαβαίνει τι έχασε πέρυσι ο Παναθηναϊκός από τους τραυματισμούς αυτού του παιδιού. Δηλαδή, πόσο διαφορετική θα μπορούσε να είναι η σεζόν. Αν αυτό το παιδί ήταν διαθέσιμο και έπαιζε κανονικά όλα τα παιχνίδια και δεν έμενε έξω σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Τον έχουμε δει πάλι γκολ σήμερα, 2 γκολ προχθές, γκολ στον τεμπούτο του μετά από 8-9 μήνες απουσίας. Γκολ πρόκριση στην Μετρό. Και ένα παιδί που έχει αυτό που λες εσύ. Το μαγικό τρόπο να πετάει την μπάλα μέσα. Έχει το άγγιγμα, το είδαμε. Δεν είναι ο θεαματικός που έχει να πάρει την μπάλα να τριπλάρει δύο τρεις να κάνει να δείξει να ράνει. Αλλά όποτε παιδιά είναι μέσα στην περιοχή, είπα στο λόγο. Είναι κατευθείαν η μπάλα δίκαια. Δεν σπαταλάει ευκαιρίες, είναι μέσα στις φάσεις. Γενικά ένα παιδί το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό, υγεία να έχει. Και νομίζω ότι η ποιότητά του εκιάται κάτι πολύ καλύτερο στη συνέχεια, γιατί θα θυμίσω ότι σε όλα τα χρόνια της καριέρας του, Ολλανδία και Σκοτία, οπουδήποτε και αν έπαιξε, με ξέρεις τον Παναθηναϊκό που όλα και να παίξει πριν 180 λεπτά, τα γκολ είναι 25 και πάνω. Δεν έχει κάνει χρονιά την άλλη από το γκολ και κάτω. Που σημαίνει ότι αν πάρει χρόνο και αρχίσει και γίνεται πια πιο πολύ ο χρόνος που του δίνει ο προπονητής, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να βγάλει μετά από σχεδόν ένα χρόνο απουσίας παιχνίδι 90 λεπτών, τον βάζει αλλαγή στο τελευταίο ημίωρο. Αν φτάσει στο σημείο να είναι στο 100% έτοιμος και να ξεκινάει τα παιχνίδια, νομίζω θα είναι αδιαφυσβήτητα ο νούμερο ένα στην ιεραρχία των στράκων του Παναθηναϊκού. Ένα παιδί θα το βοηθήσει πάρα πολύ στη συνέχεια.
0: Όπως και ο Λιβάη Γκαρσία, γενικά ο Ντέσσερς, επειδή στάθηκα σε αυτόν στην εισαγωγή, νομίζω ότι πήρε και αυτό τον Παναθηναϊκό στα προκριματικά του καλοκαιριού και τον οδήγησε στη League Face, έτσι, με καθοριστικά γκολ.
1: Ναι, είναι απόλυτος συγχαθώ αυτό το πράγμα. Και στο Παναθηναϊκό σήμερα πέτυχε κάτι που δεν το έχει ξανακάνει μέχρι τώρα.
0: Ούτε πέρυσι το είχε κάνει. Πέρυσι τουλάχιστον το θυμάμαι. Τις δύο πρώτες αγωνιστικές δεν ξεκίνησε θετικά.
1: Όχι, όχι, άλλο πράγμα θέλω να πω. Ότι ξεκινάει, έχει παίξει 6 παιχνίδια. Στην Ευρώπη αυτό είναι το 7ο. Είναι το πρώτο μάτι το οποίο κρατάει το 0 στην αλήθεια. Σε όλα τα άλλα τα 6 που έχει παίξει, προηγήθηκε στα 5, σε κανένα δεν μπόρεσε να κρατήσει το 0 στην άμυνα. Στα 3 στο ΆΚΑ υποχρεώθηκε στη σοφαλία εξαιτίας αυτού. Δεν μπόρεσε να έχει απαραβιαστεί αιστεία. Είδατε με πόσο σαντιστικό τρόπο το τιμώρησε η μπάρα στα τελευταία 3 παιχνίδια, 287 η Σόφια. Κόλ στο 89-95 στο ΆΚΑ με την Φράντες, κόλ στο 92 στην Τσεχία. Και πήγε πάλι σήμερα να φλερτάρει με αυτό το ρίσκο, δηλαδή να πάει ένα γκολ και αυτό ξανά και από την αρχή να τρέχει και να μην φτάνει. Αλλά είναι πολύ καθοριστική η συμβολή της Τέσσερς. που βάζει τον κόλ στο κρίσιμο σημείο, ηρεμεί την ομάδα και τη δίνει τη δυνατότητα να τελειώσει χωρίς άλλο κίνδυνο το παιχνίδι.
0: Στην ουσία ο Τέσσερς έγραψε το τελείωμα, υπέγραψε το φινάλε του αγώνα στο 70 τόσο που μπήκε τον κόλ.
1: Στο 77, ναι.
0: Ναι, στο 70, απλά δεν θυμόμουν ακριβώς, γι' αυτό είπα 70 τόσο, 76, 77, αλλά τέλος πάντων.
1: Και στα δύο είναι χαρακτηριστικό ότι είχαμε εκτέλεση από το στις φάσεις από την Ταμπόρδα. Δηλαδή, όπως είδαμε και στο παιχνίδι με την Φράντετς, εκτέλεση φάουλ έβαλε τον κόλ με κεφάλι ο Τέσσερς. Θυμάμαι το ίδιο, από εκτέλεση του Ταμπόρδα βάζει τον κόλ ο Τέσσερς. Από εκτέλεση κόρνερ του Ταμπόρδα, πολύ καλό φασαριστό στο πρώτο δοκάρι, αυτό ξέρεις, η εκτέλεση που είναι φαρμάκι για την άμυνα για τον τερματοφύλακα, αναγκάζει τον Κωστή να κάνει αυτή την απρόσεχη κεφάλια προς τα πίσω. Δηλαδή, εξαιρετικό του Ταμπόρδα σε μεταστατικές φάσεις, έχει δώσει τρεις ασίστη μανιμάνι τις τελευταίες δύο. Στα τελευταία δύο παιχνίδια και οι τρεις αποστατικές φάσεις. Είναι καλό αυτό και έλειπε από τον Παναθηναϊκό ένας τέτοιος παίκτης που να εκτελεί στημένα με επιτυχία. Γενικά νομίζω είναι μια νίκη που δίνει στον Παναθηναϊκό ψυχολογία. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει αίτητο στο 7ο παιχνίδι. Έχει εκπληρώσει το βασικό του στόχο να μπει στην εκθέση του Conference League. Έχει ξεκινήσει με νίκη εκτός έδρας το πρωτάθλημα. Έχει την ευκαιρία, αν κερδίσει τον ΠΑΟΚ, να αποκτήσει αέρα στα πανιά του και πολύ ηθικό, να αποκτήσει και άλλο ένα παιχνίδι με την Κυψία κατά πάσα πιθανότητα την Τετάρτη, έχει οριστεί ακόμα, αλλά εκεί θα πάει. Πάει στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Οπότε έχει μια ευκαιρία να κάνει ένα σερί στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο που στο Βαδρύο Μάζα με την Κυβόλη, που θα του δώσει αυτοπεποίθηση. Είναι μια καινούργια ομάδα με πολλά νέα πρόσωπα και προπονητή νέο, τεχνικό επιτελείο νέο και πολλού νέου που έχετε μέσα στην ομάδα. Σήμερα ήταν δύο νέα παιδιά. Συστήθηκαν στου οπαδού του Παναθηναϊκού. Ο ένα είναι ο Κινγκ Σκάγκουα που είναι κανένα μήνα στην ομάδα προπονήτη, αλλά δεν είχε δικαίωμα συμμετοχή στην ευρωπαϊκά παιχνίδια. Οπότε δεν τον είχαμε δει, τον είδαμε σήμερα. Παίχτη με καλέ επαφέ. Τον βλέπει τον κοντρολαρισμένο, ξέρει τον χώρο. Είναι...
0: Ναι, τον είδα και εγώ καλό. Τον είδα τον
1: καλό. Είναι,
0: καλός είναι, καλό. Μου άρεσε. Εντάξει, για πρεμιέρα, καλό ήταν.
1: Παιχνίδι, μια χαρά.
0: Ναι, για πρεμιέρα ήταν μια χαρά τον είδα.
1: Είδαμε και τον Λούζα ή Λουζά, τώρα πρέπει να τον ρωτήσουμε.
0: Τέλος πάντων, πες τον Λούζα εσύ και όταν τον ρωτήσουμε, ας μας διορθώσει.
1: Όπως το λέει ο Παναθηναϊκός ο επίσημος.
0: Ακριβώς. Και τελειώνει η υπόθεση. Και μας διορθώνει ο ίδιος.
1: Εντάξει, στο τέλος πήραμε και αυτό μια.
0: Τι, ποια είναι το έτσι, η πρώτη γεύση, ποια είναι.
1: Θετική και αυτή.
0: Θετική, έτσι.
1: Είναι ένα καλό χαφάκι. Mm-hmm. Πολύ γεμάτες χρονιές στην Τσάμπιονς Λιγκ. Είναι σκληρό ανταγωνιστικό πρωτάθλημα για πολλούς. Το πέμπτο κορυφαίο της Ευρώπης. Αρχηγός στη Βότφορντ.
0: Χριστό, λοιπόν, Χριστό, άκουσε με. Λοιπόν, πρέπει να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων σε σύνδεση με το Earth News. Μένει στη γραμμή και συνεχίζουμε, ναι.
1: Ωραία, έγινε.
0: Τίτλοι πολιτικών ειδήσεων.
1: Πάμε και αυτό.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ποινική δίωξη για κακούργημα και πλημέλημα στους τρεις συλληφθέντες στην αποτροπιαστική υπόθεση της Κυψέλης. Παραπέμπονται στον ανακριτή. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον θάνατο του βρέφους. Μείωση τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα με μέσο ποσοστό 9,5% από σήμερα και έως το τέλος του έτους στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Παρατείνεται έως τα τέλη Σεπτεμβρίου η επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Επόμενος σταθμός το 2030, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Από αύριο υποβολή αιτήσεων επιλογής εγγραφής καταρτιζόμενων στις σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης για το 2026-2027. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν έως και τρεις ειδικότητες. Στη Βόρεια Ινδία τουλάχιστον 11 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 8 παιδιά, βρήκαν τον θάνατο από έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων. Στο Ιράν, δύο γυναίκες καταδικάστηκαν σε θάνατο για συμμετοχή στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του Ιανουαρίου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 11.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέφουμε και ξανά δίνουμε το λόγο στο Χρήστο Κοντό. Χρήστο, λοιπόν, ακούσαμε τις πολιτικές ειδήσεις, ενημερωθήκαμε τι συμβαίνει εκτός του αθλητικού μας μικρόκοσμου. Ήρθε η ώρα να ολοκληρώσουμε και το τρίτο ημίχρονο. Δηλώσεις είχαμε.
3: Πάμε λίγο στις δηλώσεις.
2: Μπράβο.
3: Δηλώσεις, ναι. Δύο προπονητών. Πρώτος μίλησε ο Νίστρουβ, ευχαριστημένος από την εικόνα της ομάδας. Είπε ότι απέχουμε πολύ ακόμα από την τελειότητα, αλλά όσο περνάει ο καιρός, τόσο αυτή η ομάδα θα μεγαλώνει. Θα μπαίνουν οι παίχτες, θα δένονται, θα γίνονται καλύτερη ομάδα. Έχουμε πολλή δουλειά. Έδειξε ευχαριστημένος από το γεγονός ότι η ομάδα του στο πρώτο μήχρονο κυριάρχησε και σε πάρα πολλές ευκαιρίες, άσχετα αν δεν βρήκε τρόπο να τις αξιοποιήσει για να πάει με ασφάλεια στο δεύτερο μέρος. Μίλησε πάλι και αναφέρθηκε στο κακό διάστημα του Παναθηναϊκού. Είναι κάτι που το χαρακτηρίζει όλα τα παιδιά. Με κάποιο τρόπο, σαν να φεύγει από το γήπεδο για 10-15 λεπτά. Το ίδιο το είπα και σήμερα. Ήταν ένα διάστημα στα μέσα. Μετά το 55 μέχρι το 70 για 15 λεπτά που ανέβηκε πάρα πολύ ο Λεβαδιακός, το πίεσε τον Παναθηναϊκό. Δεν έκανε μεγάλες ευκαιρίες, με θέση μια φάση που διώξε να μακρινώσουν που διώξε ο Πένια, ο οποίος και πάλι σήμερα ήταν εξαιρετικός και πάρα πολύ σταθερός σε κάθε του επέμβαση. Το σημαντικό είναι ότι στο διάστημα αυτό, παρότι υπήρξε ένας πανικός και φάνηκε, ο Παναθηναϊκός δεν είχε πάλι καθαρό μυαλό, δεν έπιασε μια φοβία, δεν έπιασε ένα άγχος. Φοβήθηκε πάλι, μην ξαναδεί το ίδιο έργο, δηλαδή να προηγείται και με κάποιο τρόπο να δέχεται την ισοφάριση και να μένει να κυνηγάει πίσω. Κατάφερε, αμήνθηκε σωστά αυτή τη φορά. Δεν άφησε το Λεβαδιακό στην υπεροχή του να τον απειλήσει και πέτυχε το δεύτερο γκολ.
2: Σκέψου αυτό που λες τώρα εκεί πέρα, να δεχόταν την ισοφάριση ο Παναθηναϊκός και να τρέχε τα τελευταία λεπτά για δεύτερο γκολ.
3: Ναι. Μα είναι αυτά που έχει τραβήξει. Εδώ τώρα όμως χάνουν την βαθμή, δεν έχει παράταση.
2: Ναι.
3: Όπως έγινε στη Σόφια και στην Τσεχία. Έτσι, εδώ, άμα θα τον γκολ και δεν το βγάλει, κάνει δύο βαθμού, χαίρεται. Η Τσεχία τουλάχιστον και στην Βουλγαρία έχει τη δυνατότητα μέσα από την παράταση να πετύχει τον γκολ της νίκης και στο τέλος της ημέρας να πει τεγάτα του ζημιά. Λοιπόν, ρωτήθηκε για τους δύο καινούργιους, τον Γκάγκουα και τον Λούζα, τι είδα από αυτούς, τι βλέπει προπονείς και τον ένα σίγουρα παραπάνω. Είπε τον Γκάγκουα τον βλέπουμε ένα μήνα, τον Λούζα μια προπόνηση. Mm-hmm. Έχουμε βέβαια μια εικόνα, ξέρουμε για ποιο λόγο τον επιλέξαμε. Το μόνο σίγουρο είναι λέει, ότι θα χρειαστούν χρόνο για να μπουν στην ομάδα. Υπάρχουν, είπε, παίχτες που μπορεί να μπουν με το δεύτερο του το παιχνίδι, υπάρχουν άλλοι που μπορούν 5-6. Υπάρχουν όμως και παίχτες που θέλουν και 6 μήνες για να προσαρμοστούν. Κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Αυτή που είναι η δικιά μου δουλειά, είπε, είναι να είμαι εδώ και να βοηθάω τον παίχτη να βελτιωθεί, να μπει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα μέσα στην ομάδα. Για τα επόμενα παιχνίδια που ακολουθούν, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν μένει, έχει επόμενο ευρωπαϊκό ραντεβού στις 15 του Οκτώβρη, δηλαδή έχει 1,5 μήνα μπροστά του, μέχρι να ξαναμπεί σε ευρωπαϊκή τροχιά. Στο διάστημα αυτό όμως, με ξέρεις τη διακοπή, έχει full πρόγραμμα, διότι έχει τα παιχνίδια του κυπέλου και στην εμβόλυμη αγωνιστική του και κενό στο πρόγραμμα του κυπέλου θα παίξει το της αναβολής παιχνίδι με την Κηφισιά. Είπε λοιπόν ότι για τον ίδιο αρχή του είναι ότι κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό, γιατί κάθε παιχνίδι κρίνει κάτι, δεν υποτιμάει την νίκη Βόλου. Το ερώτημα αν θα φρεσκάρει την ομάδα και θα βάλει παίχτες που είναι πιο, με πολύ λιγότερο χρόνο συμμετοχής κτλ. Είπε, βάζω τους παίχτες που θεωρώ καλύτερους για το συγκεκριμένο παιχνίδι, δεν υποτιμώ κανένα αντίπαλο, κάθε παιχνίδι έχει τη δική του ξεχωριστή σημασία. Μας ενδιαφέρει γιατί έχουμε γεμάτο πρόγραμμα, είπε, πρώτα θέσουμε λέει με την νίκη Βόλου, μετά με τον ΠΑΟΚ, μετά με την Κηφισιά για το πρωτάθλημα, μετά με τον Πανετολικό, μετά ξανά με την Κηφισιά για το κύπελο, μετά για την Καλαμάτα και μετά έρχεται η διακοπή. Η διακοπή του πρωταθλήματος να μπορέσουμε λίγο να ερεμήσουμε και να δουλέψουμε λίγο παραπάνω. Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι τουλάχιστον με βάση τα όσα έχει πει, δεν ξέρω τι θα κάνει στην πράξη, δεν θα δούμε θεαματικό rotation. Θα αρχίσουν να υπερβάλλουν λίγο με την νίκη Βόλου και να κάνει κάποιες αλλαγές, αλλά δεν νομίζω ότι θα δούμε 11 διαφορετικούς παίχτες.
2: Όχι. Και εγώ έτσι με αυτό καταλαβαίνω. Αυτό καταλαβαίνω.
3: Τουλάχιστον αυτό είπε στα λόγια. Τώρα τι θα κάνει στην πράξη, γιατί όλοι όταν λένε ότι βάζω τους καλύτερους παίχτες που έχω, λένε ότι με βάση τις μετρήσεις, με βάση την κούραση των παίχτων, αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι αυτή είναι η καλύτερη δεκάδα που μπορώ να χρησιμοποιήσω. Τώρα, από την άλλη πλευρά, ο προπονητής του κ. Καραλάμπους είπε ότι έμεινε ευχαριστημένος από την εικόνα της ομάδας του στο διάστημα που υπερήχε στο δεύτερο ημίχρονο. Είπε ότι προδοθήκαμε πάλι από ένα γρήγορο γκολ. Πριν ένα τρίλεπτο δεχτήκαμε ένα γκολ από την αυτή φάση από την Παναθηναϊκό. Είχαμε μια ευκαιρία, αν ευστοχούσε εκεί και γινόταν το 1-1 από το τέλος του χρόνου, μπορεί να ήταν διαφορετικά τα πράγματα στην επανάληψη. Έμεινε ευχαριστημένος από την γενικότερη εικόνα της ομάδας του, ειδικά μέχρι το γκολ που δέχτηκε το δεύτερο, δηλαδή μέχρι το 95 ας πούμε φοβρά, το μισό δευτερόλεπτο του χρόνου. Είπε ότι τον προβληματίσαν τα ατομικά λάθη που κάναν αρκετά συχνά οι παίχτες του και που δώσαν την ευκαιρία στον Παναθηναϊκό να δημιουργήσει αρκετές ευκαιρίες για γκολ. Είπε ότι δεν θα, ουσιαστικά δεν το είπε ακριβώς αυτό που το λέω εγώ, αλλά ουσιαστικά εννοείσε ότι δεν θα κάτσει να κλαίει για τις πολλές αλλαγές που γίνανε στο ρόστερ του Λεβαδιακού σε σχέση με πέρυσι και χάθηκε η καλύτερη μεσοεπιθετική γραμμή του περασμένου πρωταθλήματος. Είπε ότι όταν ήρθαμε εδώ το ξέραμε από την αρχή ότι έχουμε πάρα πολλές αλλαγές στο ρόστερ. Σας διαβεβαιώνω ότι έχουμε πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, είναι καλοί παίχτες, απλά περισσότεροι από αυτούς δεν κάνανε προετοιμασία, αργήσαν να πούν στην προετοιμασία και θέλουν χρόνο. Θα χρειαστεί λοιπόν ο χρόνος να βοηθήσει την ομάδα να βελτιωθεί και να αποκτήσει μια ομοιογένεια. Ρωτήθηκε για το δύσκολο πρόγραμμα, γιατί τα δύο πρώτα παιχνίδια στο πρωτάθλημα ήταν με ΠΑΟΚ και Τούμπα και Παναθηναϊκό, δηλαδή δύο από τις ισχυρότερες ομάδες του πρωταθλήματος, και αν τα πράγματα δεν είναι σε άλλη σειρά τώρα προς το επόμενο μάτσο με τον Πανετολικό. Είπε ότι για μένα κάθε παιχνίδι είναι δύσκολο, κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό. Αυτό που θέλω είναι να δουλέψουμε σωστά και να εκμεταλλευτούμε τον χρόνο. Ο χρόνος είναι αυτός που χρειάζεται να μας δώσει γουστάρισμα, έτσι ώστε η ομάδα να βελτιωθεί, να βάλει τους νέους παίχτες μέσα στο παιχνίδι πιο δυνατά και να παρουσιάσει ένα πολύ καλύτερο πρόσωπο στη ΣΕΙ.
2: Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά και τις δηλώσεις. Πάμε τώρα στις τελευταίες ώρες των μεταγραφών. Τι γίνεται εκεί στον Παναθηναϊκό?
3: Λοιπόν, έχουμε αρκετά θέματα ανοιχτά.
2: Πάμε να τα δούμε
3: ένα. Το σίγουρο είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί για να πάρει κεντρικό χαφ. Το αν θα είναι ο Ουναΐ, ένα κλασικό οχτάρι. Οχτάρο δεκάρι θα το χαρακτηρίζει. Mm-hmm. Μπορεί να έχει δηλαδή ένα πιο επιθετικό τόνο στο παιχνίδι του. Ή θα πάρει ένα παίχτη με πιο αμυντικά χαρακτηριστικά. Θα το μάθουμε ενδεχομένως την τελευταία στιγμή. Θυμίζω ότι η διορία που έχουν οι ελληνικές ομάδες που συνεχίζουν στην Ευρώπη να δηλώσουν την ευρωπαϊκή τους λίστα είναι ξημερώματα Πέμπτης, μία η ώρα.
2: Εκεί είναι, δηλαδή, μία η ώρα.
3: Δηλαδή, μας σχεδόν 49-50 ώρες.
2: 50 ώρες.
3: 50 ώρες. μπροστά μας είναι 50 καυτές ώρες για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι ακροβολισμένος και περιμένει να δει τι θα γίνει με την περίπτωση του ΝΑΗ. Δεν υπάρχουν πολλές ελπίδες, να μην κρυβόμαστε, όσο τα νούμερα παίζονται κοντά στα 20 εκατομμύρια ή λίγο πιο κάτω, λίγο πιο πάνω, είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να φτάσει αυτό το νούμερο. Αν όμως για κάποιο λόγο, επειδή σιγά σιγά από πρώτη του μηνός αρχίζουν και κλείνουν οι συγκεκριμένες μεταγραφικές αγορές σε κορυφαία πρωταθλήματα. Αν στις επόμενες...
2: Ναι, αλλά εκεί πέρα υπάρχει μια διαφορά, Χρήστο. Εκεί που κλείνουν οι μεταγραφικές οι αγορές, μπορείς να πάρεις παίκτη. Δεν μπορούν να πουλήσουν. Δεν μπορούν να αγοράσουν.
3: Αυτό σε εξηγώ ότι δεν μπορεί να τον αγοράσει κανείς. Τον Ουνάη. Αυτό σε εξηγώ ότι αν ο Ουνάη λοιπόν ξεμείνει και δεν βρει μια πρόταση που ψάχνει από την Ολλανδία, από την Αγγλία, από τη Γαλλία, από οπουδήποτε, δεν μπορεί αναγκαστικά. Και η Τζιρόνα θα πιεστεί.
2: Όχι, άλλο είναι. Η Τζιρόνα μπορεί να πουλήσει τον Ουναή. Δεν μπορεί να αγοράσει η Τζιρόνα παίχτη στη θέση του Ουναή.
3: Όχι, στην Αγγλία η μεταγραφή περίοδος λήγει αύριο, πρώτο του μήνα.
2: Ναι.
3: Δεν μπορεί να αγοράσει μετά, τέλος.
2: Ναι, αλλά να πουλήσει μια αγγλική ομάδα μπορεί.
3: Μπορεί, ναι, αυτό σε εξηγώ.
2: Το ίδιο πράγμα λέμε, εντάξει, το ίδιο πράγμα λέμε.
3: Όχι, δεν λέμε το ίδιο πράγμα. Ότι αν αποσυρθούν άλλες ομάδες, δεν υπάρχουν πια άλλοι μνηστήρες, γιατί κλείσανε μεταγραφικές αγορές στις χώρες αυτές, αναγκαστικά θα μείνουν λίγοι διεκδικητές. Θα πέσει η τιμή και θα αναγκαστεί η Τζιρόνα να κατεβάσει την τιμή.
2: Ναι.
3: Αν βγει αυτό το σενάριο και πέσει η τιμή του.
2: Η Τζιρόνα είναι άκαμπτη αυτή τη στιγμή στο 20άρικο.
3: Δεν μπορώ να σου πω αν είναι 20, 18, 20.
2: Τέλος πάντων, ναι.
3: Εγώ ξέρω ότι είχε βάλει το πήξη στα 25, όποια ομάδα την πλησίασε, καμία δεν μπόρεσε να έρθει στις συνεδρίες μαζί της. Την ουσία δεν πήγε καμία σε διαπραγμάτευση μαζί της, γιατί μέχρι τώρα έδειχνε άκαμπτη στάση. Mm-hmm. Και η Αϊτχόφεν και ο Άγιαξ και προηγούμενα άλλες ομάδες που μπήκαν στη διαδικασία αυτή, φύγανε γρήγορα γιατί είδαν ότι υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση. Τώρα, ο στόχος του Παναθηναϊκού είναι αν μπορεί να κατεβάσει την τιμή του παίχτη κάτω από τα 15 εκατομμύρια. Νομίζω ότι αν πέσει κάτω από τα 15 εκατομμύρια θα την κάνει την πιο ακριβή ιστορία, την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της ομάδας.
2: Ο Ουναή τι συμβόλαιο περίπου, στον Ουναή
3: 3 εκατομμύρια.
2: 3.
3: Με τον παίχτη ο Παναθηναϊκός δεν έχει θέμα. Τα 3 εκατομμύρια τον καλύπτουνε.
2: Τον καλύπτουνε.
3: Νομίζω. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι προτεραιότητά του, να το ξέρετε αυτό, δηλαδή ο Παναθηναϊκός δεν μιλάει μόνο με τον Ουναή. Είναι, θα έλεγα, ένα πάθος του Αλαφούζου, ένας προσωπικός πόθος του Αλαφούζου που θέλει πάρα πολύ να τον κλείσει από το παίχτη. Ουσιαστικά είναι σε μια θέση που ο Παναθηναϊκός δεν έχει άμεση ανάγκη. Γιατί και ο Λούζα και ο Κινγκσκάουα, αλλά και ο Τσιριβέγια, μπορούν να καλύψουν τη θέση 8. Δεν έχει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή ανάγκη να ενισχυθεί στη θέση 8-10. Θέλει πιο πολύ ένα εξάρι. Οχτάρο εξάρι, ένα παίχτη δηλαδή που να μπορεί να είναι box to box, αλλά να είναι καλός στο αμυντικό κομμάτι. Είναι κάτι που δεν χαρακτηρίζει τον Ουναή.
2: Όχι, δεν το έχει αυτό.
3: Περίπτωση αυτή, να ξέρετε, ότι θα γυρίσει πιο πίσω αν γίνει αυτό το κόλπο μπρος από τον Παναθηναϊκό, θα πάει εξάρι ο Λούζα. Δηλαδή θα υπολογίζεται από την προπονητή του
2: ως εξάρι.
3: Είναι μια θέση που δεν έχει παίξει πολύ συχνά στο παρελθόν και στην ομάδα του Μαρόκου και στην Βότφορντ. Το τελευταίο διάστημα βέβαια έπαιζε πιο πολύ σαν επιθετικό οχτάρι, οχτάρο δεκάρι, αλλά και σαν εξάρι έχει πάρα πολλά παιχνίδια στα σπίτια του και θα έχει αυτόν τον ρόλο μαζί με τον Καμαρά. Ο Παναθηναϊκός βέβαια δεν θα κάτσει να περιμένει τον Ουναή μέχρι το παραένα της μεταγραφής περιοδού. Αν δει ότι περνάνε οι επόμενες 20 ώρες, 30 ώρες κτλ., έχει ήδη κι άλλες συζητήσεις με άλλες περιπτώσεις, άλλους που ενδιαφέρουν το προπονητή και την τεχνική διευθυντή. Οπότε θα πάει στην λογική να κλείσει κάποιον από αυτούς. Νομίζω θα δούμε τις επόμενες ώρες, ενδεχομένως με το που θα ξημερώσει ημέρα, θα έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα. Αυτό έχει να κάνει με την πιο ακριβή μεταγραφή κίνηση που θα κάνει ο Παναθηναϊκός, πιθανότατα και στη φετινή περίοδο. Δηλαδή, τα χρήματα που θα διαθέσει είτε για τον Ουναή είτε για άλλον παίχτη στη θέση αυτή τη τένις θα είναι τα περισσότερα που έχει δώσει στη μεταγραφή περίοδο και ενδεχομένως θα έχουμε μεταγραφή ρεκόρ στην ιστορία του από πού οικονομική πλευρά. Τώρα, έχουμε δύο θέσεις ακόμα. Η μία είναι του Ζαρουρί. Ο Ζαρουρί μιλούσε με την ΟΣΕΡ, δεν έφερε πρόταση τελικά. Χάλασα την ιστορία τουλάχιστον με αυτά που ξέρουμε μέχρι στιγμής. Mm-hmm. Μπορεί το βράδυ ένα καινούριο τηλεφώνημα να τα φέρει όλα ξανά στο προσκήνιο. Δεν έχει φέρει λοιπόν ο μάνατζερ του κάποια πρόταση. Αν συνεχιστεί αυτό, θα μείνει στο Παναθηναϊκό. Απλά θα πρέπει να αλλάξει λίγο μυαλά, λίγο νοοτροπία και να ξαναδουλέψει περισσότερο για να κερδίσει. Είναι εμπιστοσύνη του προπονητή που το ξεκίνησε βασικό στα τέσσερα, στα τρία από τα τέσσερα παιχνίδια που χρησιμοποιήθηκε. Μετά είδε πράγματα που δεν του αρέσανε στην νοοτροπία του, στο αρχικό κομμάτι, στο ότι δυσανασχετούσε όποτε παίζει δεξιά αυτός να παίζει μόνο αριστερά. Ήταν γενικά λίγο ζωχάδα στα αποδυτήρια και δημιούργησε κάποια θεματάκια. Mm-hmm. Οπότε κατευθείαν ο προπονητής του έστειλε ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα έξω από την ευρωπαϊκή λίστα, θα μάθει με τη Χράτζετ, εκτός αποστολής σήμερα το μάθει με το Λεβαδιακό, παρότι δεν είχε θέμα τραυματισμού. Άρα, αν δεν φέρει ο μάνατζερ του πρόταση για να φύγει τετανικός με την ομάδα του να πληρώνει το μεγαλύτερο μέρος του συμβολαίου του ή σχεδόν μόνο, είτε με απευθείας μεταγραφή, φέρνοντας στον Παναθηναϊκό ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των χρημάτων που δαπάνησε για να αποκτήσει από τη Λαντς, με υποχρεωτική οψιόν αγοράς το περασμένο καλοκαίρι πριν δύο μήνες, θα μείνει στον Παναθηναϊκό, θα μείνει στο ρόστερ, αλλά θα πρέπει να αγωνιστεί πολύ για να ξανακερδίσει θέση στην ομάδα μέσα. Θα έχει ανταγωνισμό μεγάλο. Και η άλλη θέση που μένει ανοιχτή είναι η θέση ενός να κερδίσει θέση στην ομάδα μέσα. Θα έχει ανταγωνισμό μεγάλο. Και η άλλη θέση που μένει ανοιχτή

0: τον έχει μετρήσει, έχει κάποια σύν, έχει κάποια πλήν. Δεν είναι η μόνη περίπτωση που κοιτάει. Δεν καίγεται ο Παναθηναϊκός για στόπερ. Ψάχνει αριστερό στόπερ, ο οποίος κατά συνθήκη μπορεί να παίξει και αριστερό μπακ. Γιατί μέχρι στιγμής ο Κρίστιανσεν ακόμα δεν έχει μπει στην ομάδα. Η εκτίμηση του Παναθηναϊκού είναι ότι θα μπει μετά τη διακοπή. Ότι θα χρειαστεί όλο Σεπτέμβρη να δουλέψει.
1: Σε κάνα μήνα δηλαδή.
0: Ναι, το πρόβλημα του Κρίστιανσεν είναι κυρίως η ενδυνάμωση. Δηλαδή, επειδή είχε μείνει ένα χρόνο έξω, δεν μπόρεσε να κάνει ποιοτικές προπονήσεις στο διάστημα αυτό και οι μύες του έχουν ατροφήσει. Mm-hmm. Ο ίδιος φοβάται να πιεστεί. Δηλαδή, όταν του λέει τύχη στα βάρη, ο γυμναστής βάλε, ξέρω εγώ, το λέω στην τύχη, 60 κιλά στα πόδια, βάζει 50 γιατί φοβάται. Είναι φασάρι και μην ξανά έχουμε τα αίτια. Δεν τον πιέζει στον Παναθηναϊκό, του δίνει τον χρόνο του. Δεν αποκτήθηκε για ένα μήνα και δύο. Είναι ο πιο ακριβός παίκτης στο ρόστερ του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή. Οπότε, θεωρητικά πάντα, έτσι. Mm-hmm. Οπότε, ακριβώς επειδή έχουν μπροστά σε όλη τη σεζόν, δεν τον πιέζουν. Το παιδί πέρασε ένα σοκ πέρυσι, γιατί έχασε σχεδόν όλη τη χρονιά, παίξε μόνο 6 παιχνίδια, όλα και όλα με τη Λέστερ. Τον αφήνουμε τον χρόνο του να πάρει τη δουλειά έτσι όπως τη θέλει ο ίδιος για να επιστρέψει και θα τον βάλουμε σιγά σιγά από αρχές Οκτώβρη κατά πάσα πιθανότητα στην ομάδα. Μέχρι τότε όμως χρήσιμο θα ήταν να αποκτήσουν ένα παίχτη που να μπορεί να δώσει μια βοήθεια στον Κυριακόπουλο που τραβήξουν το κουπί μόνος του μέχρι τώρα. Αν δεν βρει αυτό που ακριβώς ψάχνει ο Παναθηναϊκός στο προφίλ, δεν θα την πάρει, δεν κάνει μεταγραφή.
1: Δεν θα κάνει, τώρα, δεν θα άμεσα,
0: μέχρι μεθαύριο για τον δηλώσει στην Ευρώπη το συγκεκριμένο παίχτη, γιατί λογικά θα δηλωθεί ο Κρίστιανσεν στη συγκεκριμένη θέση. Αν τον βρει, μπορεί και να τον βάλει στη λίστα, αφήνοντας κάποιον άλλο απ' έξω. Αλλά επειδή η αγορά μένει ανοιχτή μέχρι το 15 του μήνα, μπορεί να τον αποκτήσει και να τον χρησιμοποιήσει μέχρι το Δεκέμβρη, μέχρι το Γενάρη, στο ελληνικό πρωτάθλημα στις ελληνικές διοργανώσεις και από εκεί πέρα όλα.
1: Η αίσθησή σου, Χριστό, είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει 3 μεταγραφές, 2 ή 1.
0: Μία σίγουρα.
1: Μία σίγουρη.
0: Κεντρικό χαφ θα πάρει σίγουρα.
1: Το χαφ
0: πρώτα. Αν φύγει ο Ζαρουρί, θα πάρει εξτρέμ. Και εξτρέμ.
1: Και εξτρέμ.
0: Αν δεν φύγει ο Ζαρουρί, δεν θα πάρει εξτρέμ. Δεν μπορεί να φορτώσει. Μάλλον ένα βαρύ συμβόλαιο την ομάδα ούτε με ένα παραπάνησιο πέρα.
1: Και για το θέμα του στόπερ, του αριστερού στόπερ.
0: Ανάλογα με το τι θα βγάλει η αγορά, θα δει τι θα κάνει με το στόπερ. Υπάρχει αυτό το σενάριο που έχουμε αναφέρει. Από εκεί πέρα όμως η αγορά είναι ανοιχτή. Συνέχεια βγαίνουν καινούργια ονόματα και θα βγουν ακόμα περισσότερα τώρα που πιέζουν οι προθεσμίες για να κλείσουν οι ευρωπαϊκές λίστες. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε. Οι επόμενες ώρες θα έχουν πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Φυσικά, Χρήστο, για ό,τι νεότερο προκύψει από μεταγραφική πλευρά, εδώ είμαστε. Έτσι.
0: Σε κόκκινο συναγερμό.
1: Ακριβώς.
0: Μπορεί νύχτα να είναι μεγάλη.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Χρήστο. Καλό βράδυ.
0: Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, ήταν το τρίτο ημίχρονο της αναμέτρησης. Λέβα Διακός Παναθηναϊκός 0-2. Θυμίζω, ξεκίνημα με νίκη για τον Παναθηναϊκό στη δεύτερη αγωνιστική. Εκκρεμεί το παιχνίδι με την Κηφισιά που θα δοθεί το προσεχές διάστημα, σύντομα όμως. Και έτσι λοιπόν οι πράσινοι είναι και αυτοί σε μεταγραφική εγρήγορση, καθώς όπως ακούσατε από τον Χρήστο Κοντό θα ενισχυθούν σίγουρα στη θέση του χαφ, στη θέση του εξτρέμ εφόσον ο Ζαρουρί παραχωρηθεί και στη θέση του αριστερού στόπερ που μπορεί να παίξει και αριστερό μπακ, ανάλογα με το τι θα προκύψει από την αγορά. Σοκ για την Μπαρτσελόνα, 0-1 η Βαγεκάνο με τον Καμεγιό να χρήζεται σκόρερ στο 12ο λεπτό. Αυτή την ώρα Μπαρτσελόνα Ράγιο Βαγεκάνο 0-1. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο Αταλάντα Μπολόνια 0-0. Θυμίζω τελικό Λέτσε Ρώμα 0-4. Στο 35 είμαστε Μπενφίκα Εστορίλ 0-0. Ημίχρονο Άστον Βίλα Άρσεναλ 0-0.

Ο Ραφίνια ισοφαρίζει 1-1 6 λεπτά μετά τον γκολ της Ράγιο. Η απάντηση της Μπάρτσα με το Ραφίνια 1-1. Είμαστε στο 18ο λεπτό αυτή την ώρα.

0: Γιαμάλ κάνει μόλις τώρα το 2-1. 2-1, άμεση αντίδραση για τους πρωταθλητές Ισπανίας με Ραφίνια και Γιαμάλ. Το 0-1 που προηγεί το Ράγιο Βαγεκάνο γίνεται αυτή την ώρα 2-1. Οι αγκαλιές στο σκόρερ όπως βλέπω από τον Γκόρντον και τους συμπαίκτες του. 2-1 προβάδισμα για την Μπαρτσελώνα. Γυρίζει το παιχνίδι μέσα σε 2 λεπτά. Λοιπόν όμως να συναντήσουμε τον Κώστα Ακρίδα, ο οποίος θα μας πει για τις αμφισβητούμενες φάσεις στη Λιβαδιά, αν και εφόσον είχαμε, αν ο διαιτητής ενήργησε σωστά. Έλα Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα και στους ακροατές. Δεν είχαμε κάτι ιδιαίτερο, μόνο μία φάση είναι συζητήσιμη, είναι στο 76 για την αποβολή που έγινε στο Σεμελίδη. Ο διαιτητής δεν την είδε, τον φώναξε το ΒΑΡ, τον έστειλε στο μόνιτορ, είδε ότι πράγματι ο παίκτης με τις τάπες χτύπησε τον αντίπαλό του στο καλάμι. Ήταν ένα επικίνδυνο παίξιμο αυτό, αντιαθλητικό, και αμέσως αφού είδε τη φάση ο Βεργέτης πήγε και του έδειξε την κόκκινη κάρτα πολύ σωστά. Κατά τα άλλα δεν είχε τίποτα άλλο το παιχνίδι, ήταν πολύ καλός ο διαιτητής και κύλησαν όλα ομαλά αυτό το Σαββατοκυριακό δεύτερο.
0: Μπράβο, αυτό θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν. Σε σχέση με αυτά που είπαμε το Σάββατο, την Κυριακή και σήμερα, είχαμε μια καλή δεύτερη αγωνιστική, θα έλεγα.
1: Ακριβώς.
0: Συνολικά η εικόνα ήταν καλή. Ήτανε κάποια μικρολάθη που μπορεί να γίνανε, εντάξει.
1: Εντάξει, τα συμβαίνει. Λάθη θα υπάρχουν πάντα. Δεν υπάρχει θέμα να μην έχουμε λάθη. Mm-hmm. Αλλά είπαμε, το έχουμε πει πολλές φορές, τεχνολογία βοηθάει και έτσι δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα, μπορώ να πω. Όποια λάθη γίνονται διορθώνονται από το ΒΑΡ, οπότε τα πράγματα πάνε καλά.
0: Άρα σε γενικές γραμμές ξεκινήσαμε καλά.
1: Ακριβώς. Ωραία. Δύο Κυριακές, μία είχαμε κάποια προβλήματα, αλλά στη δεύτερη Κυριακή ήταν πραγματικά...
0: Ακόμα καλύτερα τα πράγματα.
1: Πολύ καλή, πάρα πολύ καλή η διαιτησία το τριήμερο αυτό.
0: Πολύ ωραία λοιπόν. Κώστα, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το προσεχές διάστημα, όπου μας περιμένουν πολλά παιχνίδια και έχουμε και τα ντέρμπι πλέον, έτσι.
1: Ναι, θα αρχίσουν.
0: Γιατί αρχίζουν το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: ΑΕΚΑΡΙΣ, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
1: Ακριβώς, έχει δύο δύσκολα παιχνίδια. Θέλω να πιστεύω ότι σε αυτά τα παιχνίδια, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν έχεις εσύ κάποια πληροφόρηση, ότι ναι, θα είναι ξένοι διαιτητές ή θα μπουν από τη...
0: Για ξένους ξέρω, αλλά να δούμε. Ξέρεις, αυτά αλλάζουν κιόλας.
1: Ναι, από ό,τι διάβασα ότι δεν... Τελικά δεν συμφωνούν.
0: Δεν συμφωνούν οι ομάδες για το...
1: για τους
0: Έλληνες με ξένους.
1: Είναι λάθος όμως αυτό. Εγώ θα το επισημάνω αυτό. Είναι δική μου προσωπική άποψη.
0: Σεβαστή.
1: Είναι λάθος γιατί μέχρι τώρα οι Έλληνες διαιτητές έχουν δείξει ότι...
0: Καλά δείγματα. Καλά τα πάνε.
1: Και αυτό το είδαμε και στο τελικό και στο...
0: Super Cup.
1: Στο Super Cup.
0: Εντάξει,
1: δεν
0: Κώστα,
1: καταλαβαίνω γιατί επιμένουν τόσο πολύ σε...
0: Θα δούμε, θέλουν το χρόνο τους. Θέλουν το χρόνο τους και οι ομάδες.
1: Μακάρι να γίνει. Εγώ πάντως σου λέω πάλι ότι είναι προσωπική μου άποψη. Εγώ θα ήθελα Έλληνες διαιτητές στο ντέρμπι. Επιτέλους, γιατί και, να δούμε και κάποιον διαιτητή σε υψηλό επίπεδο, Champions League και τα λοιπά, αλλά όταν ο διαιτητής δεν παίζει στην Ελλάδα και το βλέπουν αυτό η UEFA, φυσικό είναι, δεν μπορούν να κάνουν και αυτοί κάτι για να προωθηθούν νέοι διαιτητές Έλληνες.
0: Τέλος πάντων, ας δούμε, ας περάσει ο πρώτος γύρος έτσι όπως είχαμε καταλήξει να δούμε και θα έχουμε εκ νέου συσκέψεις για να δούμε αν στο δεύτερο γύρο γίνει κάτι διαφορετικό. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Μακάρι, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα παιχνίδια από τις 9 και μετά στο κουπόνι του στοιχήματος. Αϊτχόφεν Β, Άγιαξ Β, 1-1-0-1 το ημίχρονο. Αλκμάρ Β, Ουτρέχτη 2-1-1-1 το ημίχρονο. Περνάμε στους αγώνες των 9 και 4. Άρντα Μπότεφ Βράτσα 2-0. Βιλ Αράου 2-2. Πάμε στις 9 και μισή. Σπορτίφ Τραμζον Σπορ 1-1. Μπεσίκτας Τσορούμ 4-1. Νοβάρα Καρατέσετ 1-1. Ντιζόν Σεντετιέν 1-1. Ημίχρονο Αστον Βίλα Άρσεναλ 0-0. Αλμπινολέφε Οσπιταλέτο 0-0. Ρενάτε Τσιταντέλα 0-1. Τρεβίζο Λέκο 0-0. Μπενφίκα Εστορίλ στην εξέλιξη 1-0 για τους Αετούς. Μπράγκα Βιτόρια Γκυμαράες δεν έχουμε σκορ. Μπρέι Τάμπλινγκ στη Αρνάν 0-2. Μπαρσελόνα Βαγεκάνο όπως σας είπα 2-1. Θέλτα Βίγκο Β Καστελιών 0-1. Η ώρα πλησιάζει 11, εμείς πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Το καθήκον της έκανε σήμερα η Εθνική του Μπάσκετ καθώς πρώτου φάσματος του αποκλεισμού της από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027 νίκησε στην παράταση την Ισπανία στο Telecom Center με 108-106. Ο Μίτογλου και ο Ντόρση με 29 πόντους έκαστος πήραν από το χέρι στο σκοράρισμα το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Μεγάλη συνεισφορά με τις 8 ασίς του είχε και ο Καλάθης στη νίκη με την οποία αναπτερώθηκαν οι ελπίδες μας να βρεθούμε στο Κατάρ. Η Γαλανόλευκη θα βρεθεί σίγουρα στην Ασία εφόσον κάνει το 4-4 στους εναπομείναντες αγώνες της, ενώ σε περίπτωση που ιτηθεί σε ένα παιχνίδι θα χρειαστεί πλέον συνδυασμό αποτελεσμάτων και 3 νίκες για να βρεθεί στις 3 χώρες που θα προκριθούν. Εδώ ξεχνάμε πολύ εύκολα, περιμένουμε στις γωνίες σαν τα σαλιγκάρια για να κράξουμε μόλις γίνει κάτι κακό. Είμαι υπέρ της κριτικής, ωστόσο θεωρώ ότι εδώ πηγαίνει σε στοχοποίηση αθλητών με κίνητρο τις ομάδες που παίζουν και δεν αφορά στην εθνική, δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης μετά το μάτς. Στο ποδόσφαιρο με το δεξί μπήκε ο Παναθηναϊκός στο νέο πρωτάθλημα μετά το νικηφόρο περασμά του με 2-0 από τη Λιβαδιά. Το αυτογκόλ του Κωστή και αυτό του Ντέσσερς έκριναν το μάτς. Το πρώτο παιχνίδι δεν είναι ποτέ εύκολο, οπότε γενικά είμαι ικανοποιημένος από τη νίκη. Αν και δώσαμε ευκαιρίες στον αντίπαλο, υπήρξε βελτίωση στην αμυνά μας, ωστόσο υπάρχει πάντα χώρος να γίνουμε καλύτεροι, τόσο πίσω αλλά και μπροστά, δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ μετά το μάτς. Να συνεχίσουμε με ποδόσφαιρο, αλλά με μια είδηση από το εξωτερικό, καθώς ο Λιονέλ Μέση ανακοίνωσε με σημερινή χειρόγραφη ανάρτησή του στο Instagram την απόσυρσή του από την Εθνική Αργεντινής μετά από 207 συμμετοχές, 125 γκολ, 68 ασίστ, ένα παγκόσμιο κύπελο και δύο Κόπα Αμέρικα. Ο δεύτερος μετά τον Μαραντόνα θρύλο στη Αλμπισελέστε βάζει τέλος σε ένα από τα δύο κομμάτια της ποδοσφαιρικής του καριέρας. Στα δικά μας και ξανά στον Παναθηναϊκό, αφού σύμφωνα με δημοσίευμα του Foot Mercato, οι πράσινοι κατέθεσαν πρόταση στην ρωσική Μπαλτίκα για την απόκτηση του 25χρονου διεθνούς με το Μάλι κεντρικού αμυντικού Νέιθαν Γκασάμα, ενώ σύμφωνα με μαροκινά και καταλανικά δημοσιεύματα, μετά την απόσυρση του Άγιαξ, το τριφύλι είναι φαβορί για την απόκτηση του Αζεντίν Ουναϊ. Προς τον Ολυμπιακό με σπόντα οδεύει ο Γκουστάβο Πουέρτας, καθώς ο Κολομβιανός μέσος αρχικά θα μεταγραφεί στην Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία συμφώνησε με τη Σαντάντερ για την απόκτησή του, και κατόπιν θα παραχωρηθεί ως δανεικός στον Ολυμπιακό. Διέψευσαν σήμερα οι Ερυθρόλευκοι ότι ενδιαφέρονται για τον 20χρονο Ισπανό εξτρέμ Πάμπλο Γκαρσία, ο οποίος έχει καταγράψει με τη Ρεάλ Μπέτις 32 συμμετοχές. Στους δύο δικεφάλους, αύριο θα υποβληθεί σε εξετάσεις ο Παντελής Χατζηδιάκος για να εξακριβωθεί ο τραυματισμός του στον νικηφόρο αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, ενώ η ΑΕΚ ανακοίνωσε την έναρξη διάθεσης των εισιτηρίων για την αναμέτρηση της τρίτης αγωνιστικής με τον Άρη που θα γίνει στην Allwyn Arena το Σάββατο στις 9. Ασημένιο μετάλλιο στο handball κατέκτησε πριν λίγο η εθνική μας ομάδα των ανδρών μετά την ήττα της στον τελικό από την Αίγυπτο με 31-29, ενώ την πρώτη της νίκη πέτυχε η εθνική ανδρών στο πόλο επί της Σλοβενίας με 22-9. Αύριο στις 18:30 και με μετάδοση από το Earth Sports 1 το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει τη Σερβία για μια θέση στα ημιτελικά. Στο βόλεϊ, μετά τη μεγάλη πρόκριση επί της Γαλλίας, η Εθνική των Γυναικών θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη, σε ώρα που δεν έχει ακόμα γίνει γνωστή, τη Σερβία στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, ενώ με το ασημένιο μετάλλιο γυρνούν από τους μεσογειακούς αγώνες οι άνδρες μετά την ήττα τους στον τελικό από τη Γαλλία με 3-0. Στο τένις, το παλιό καλό του πρόσωπο αρχίζει να δείχνει ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος υπό την επίβλεψη του Πατρίκ Μουράτογλου που είδε τον αγώνα από το box του, έσπασε το αρνητικό σερί του κόντρα στον Γάλλο Αρτούρ Φιλς, νικώντας τον με 3-1, περνώντας έτσι στον δεύτερο γύρο του Αμερικανικού Open. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, λήξη συναγερμού όσον αφορά στον τραυματισμό του Νίκολα Μιλουτίνοφ στην αναμέτρηση της Σερβίας με την Ιταλία για τα προκριματικά του μπάσκετ, καθώς ο σέντερ του Ολυμπιακού επανήλθε στο δεύτερο ημίχρονο στον αγώνα που έληξε με νίκη της Σερβίας με 76-64. Τέλος, η Dortmund βρίσκεται στην αγορά για να αντικαταστήσει τον Γιάννη Κωνσταντέλια και ο Ethan Enouanieri της Arsenal είναι η πρώτη της επιλογή. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Arsenal, από τον Αγιώστημο, από τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Άγγελος Τίμος συνεχίζει στις συχνότητες της Ερασπόρ.
0: Ερασπόρ 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Ακούτε Ερασπορ.
2: Η εκτέλεση από τον Ταμπόρδα φέρνει πάρα πολύ κόσμο μέσα στη μικρή περιοχή και είναι στριμωγμένοι οι περισσότεροι παίχτες. Ταμπόρδα με το δεξί στο πρώτο δοκάρι προς τα πίσω αυτό το γκολ. Ιδανικό ξεκίνημα για τον Παναθηναϊκό, μια πολύ φαλτσαριστή εκτέλεση από τον Ταμπόρδα. Πολλοί παίχτες στριμωγμένοι εκεί στην μικρή περιοχή. Ο πρόεκτης που είχε αγκαλιάσει το δοκάρι και πήγαινε να την διώξει είναι αυτός που την βρήκε και την έστειλε στα δίχτυα, είναι ο Γιάννης Κωστή. Το φάουλ για τον Παναθηναϊκό, ένας παίχτης στο τείχος, θα το εκτελέσουν οι πράσινοι με τον Ταμπόρδα από τα δεξιά αρκετά μακριά από την περιοχή, αλλά όλη η αεροπορία του Παναθηναϊκού και όλοι οι παίχτες του Βαδιακού είναι πίσω. Γίνεται η εκτέλεση, κεφαλιά Ντέσσερς. Αυτός ο τύπος έχει υπογράψει ένα συμβόλαιο με τον γκολ. Στην δεύτερη ουσιαστικά επαφή του με την μπάλα, με μια κεφαλιά δυναμίτη, τεινάζει τα δίχτυα, κάνει το σκορ 2-0 για τον Παναθηναϊκό στο 77.
0: Ακούτε Ερασπορ.

Λοιπόν, 12 λεπτά μετά τις 12, η τελευταία σελίδα είναι κοντά σας και θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Η Χρύσα Σωτηροπούλου Χρύσα Αντωνιάδη παραμένει στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής. Ερχόμαστε στο κουπόνι του στοιχήματος με γκολ. Ρασίγκ Μοντεβιδέο Αλμπιόν 1-0. Μπεσίκτας Τσορούμ 7-2. Νοβάρα Καρατέσε 2-1. Διζόν Σεντετιέν 2-2. Αλμπινολέφεο Σπιταλέτο 1-0. Είναι τα γκολ, τα καινούρια γκολ που έχουμε στο κουπόνι του στοιχήματος. Να τα δούμε όμως από την αρχή. Τα τελικά των 9 και 4 είναι 2. Άρντα Μπότε Φράτσα 2-0-0-0 το ημίχρονο. Βιλ που τέλειωσε με 10. Αράου 2-2-0-2 το ημίχρονο. Από εκεί και πέρα, όπου έχουμε γκολ. Ρασίγκ Μοντεβιδέο Αλμπιόν 1-0. Σπορτίφ Τραμζον Σπορ 1-1. Μπεσίκτας Τσόρουμ 7-2. Νοβάρα Καρατέσε 2-1. Ντιζόν Σεντετιέν 2-2. Αλμπινολέφεο Σπιταλέτο 1-0. Ρενάτε Τσιταντέλα 0-1. Ημίχρονα Μπενφίκα Εστορίλ 1-0. Μπράγκα Βικτόρια Γκυμαράες 0-0. Μπρέι Τάμπλινγκ Στιαρνάν 0-2. Τερουέλ Ρεάλ Μαδρίτης Καστίγια 0-0. Μπαρσελόνα Βαγεκάνο 2-1. Θέλτα Βίγκο Β Καστεγιόν 0-1.

0: Έτσι διαμορφώνεται η κατάσταση στο κουπόνι του στοιχήματος. Βεβαίως εδώ είμαστε και παρακολουθούμε τα παιχνίδια προκειμένου να σας μεταφέρουμε την εξέλιξή τους. Διαμαρτύρονται, βλέπω, στην αναμέτρηση της Αταλάντα με την Μπολόνια. Κίτρινη κάρτα στον Κρίστοβιτς. Έτσι λοιπόν το 0-0 παραμένει. Στο Άστον Βίλα Άρσεναλ και εδώ παραμένει το 0-0. Βεβαίως και είναι σωστή η κίτρινη κάρτα για τον πιάνει από τη φανέλα και τον πετάει κάτω. Έτσι λοιπόν σωστά δέχεται την κίτρινη κάρτα. Ο Γκάμπριελ, ο Όντεγκαρντ συνεννοούνται για το ποιος θα είναι ο παίκτης που θα εκτελέσει το φάουλ. Σε καλή θέση για την ομάδα της Άρσεναλ, λίγο έξω από την περιοχή. Θα δούμε την εξέλιξη και θα σας μεταφέρουμε. Λοιπόν, εμείς όμως γυρίζουμε στο παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας. Η εθνική μας ομάδα στην παράταση κατέβαλε την αντίσταση της Ισπανίας. Και πλέον η εθνική μας ομάδα έμεινε ζωντανή και βλέπει ξανά το παγκόσμιο κύπελο του 2027. Ο Βαγγέλης Ιωάννου είναι κοντά μας να μας εξηγήσει τι έγινε στο ΆΚΑ. Γεια σου, Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Άγγελ, τι έγινε, άδεια είχες, σε έχω
0: ναι,
1: χάσει.
0: Είχα μια άδεια, επανήλθαμε τώρα.
1: Μπράβο.
0: Στην παράταση, λοιπόν. Καλή σεζόν έχουμε. Ναι. Λοιπόν, και η σεζόν άνοιξε καλά με την νίκη της εθνικής μας κόντρα στην Ισπανία με 108-106 στην παράταση.
1: Θα έλεγα ότι έκλεισε αυτό το παράθυρο. Έκλεισε αυτή η διάδα των αγώνων καλά, γιατί χάσαμε την Παρασκευή και μείναμε πίσω, υποχωρήσαμε κι άλλο. Αλλά σήμερα ήταν ένα καλό παιχνίδι που θα τονώσει την ψυχολογία των παιχτών που θα παίξουν οι περισσότεροι και τον Νοέμβριο και τον Φεβρουάριο. Και γενικώς θα τονώσει λίγο το φρόνημα, να το πω έτσι, διότι είχε καμφθεί η αυτοπεποίθηση, είχε χαθεί εκείνη η άβρα της εθνικής από την περσινή περίοδο, από το περσινό καλοκαίρι, με το χάλκινο μετάλλιο, με την ωραία πορεία από την Κύπρο μέχρι τη Λετωνία κτλ. Για πρώτη φορά έπειτα από 9 χρόνια είχαμε χάσει 3 συνεχόμενα παιχνίδια από υποδεέστερους αντιπάλους, ενώ απόψε, δηλαδή εννοώ τη Ρουμανία, εννοώ την Πορτογαλία και την Ουκρανία. Ενώ απόψε νικήσαμε, και εδώ χρειάζεται να πάμε λίγο και στο υπερφυσικό για να το εξηγήσουμε.
0: Κάποια στιγμή νόμιζα ότι οι Ισπανοί είναι αλήγιστοι, άχαστοι. Λέω ότι τι γίνεται εδώ πέρα.
1: Νικήσαμε μια καλύτερη ομάδα.
0: Ναι.
1: Από εμάς. Η Ισπανία είναι καλύτερη ομάδα από εμάς και έχει και περισσότερο ταλέντο από εμάς. Δεν είναι μόνο απλά καλύτερη ομάδα. Έχει και περισσότερο ταλέντο. Εννοώ ότι ο τρόπος που παίζει, ο ομαδικός τρόπος που παίζει, μας κάνει να λέμε ότι είναι καλύτερη ομάδα. Με αυτή την έννοια το λέω. Οι αντιδράσεις τους και στις δύο πλευρές του γηπέδου είναι αντιδράσεις καλύτερης ομάδας από τη δική μας. Και όμως η δική μας ομάδα επικράτησε και επικράτησε επειδή έχει κάνει τρομερή δουλειά από τον πάγκο ο Σπανούλης. Τον έβλεπα, τον παρακολουθούσα. Ο Σπανούλης πιστεύω ότι το έζησε το μάτς πιο έντονα από ό,τι έχει ζήσει τα μεγαλύτερα παιχνίδια στην καριέρα του, είτε με τους συλλόγους που αγωνίστηκε, είτε και με την ίδια την εθνική ομάδα. Το έζησε πάρα πολύ έντονα και πήρε αποφάσεις μεγάλου ρίσκου μέσα στο μάτς σε ειδικές καταστάσεις και στις περισσότερες δικαιώθηκε, μπορεί να δικαιωθεί σε όλες. Τον βοήθησε σε αυτή τη δικαίωση, στον δρόμο προς αυτή τη δικαίωση, τον βοήθησε όλο το team και κυρίως τον βοήθησαν οι παίκτες, του βασικού rotation της εθνικής ομάδας. Υπάρχουν παιδιά που μαζί με την παράταση έπαιξαν 37, 33, 30 πλάς λεπτά. Είναι τουλάχιστον τρεις που θυμάμαι εγώ που έπαιξαν τόσο μεγάλο χρόνο για την εποχή, αφύσικα μεγάλο χρόνο, δηλαδή Μίτογλου, δηλαδή Ντόρσεϊ, δηλαδή Καλάθης κτλ. Έπαιξαν αφύσικα πάρα πολύ χρόνο σήμερα και όμως με κράμπες, χωρίς κράμπες, με λάθη, με άμυνες, με τρίποντα. Και τώρα θα πάω στα τρίποντα. Γιατί όπως καλά γνωρίζεις, του έκανα και πλάκα μετά τον αγώνα, τον έχω βαφτίσει τριποντίνο, τον Ντίνο Μίτογλου.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Του είπα ότι κάποια στιγμή μου έκανε νερά μέσα στη σεζόν. Είχα αρχίσει να αμφιβάλλω μήπως σου έβγαλα λάθος παρατσούκλι. Και έγινε το γέλιο του αιώνα, όπως καταλαβαίνεις στα αποδυτήρια.
0: Έπεσε η γραμμή. Ο Τάκης θα επιχειρήσει να εκ νέου να συνδεθούμε με τον Βαγγέλη Ιωάννου. Ο Κουντέ κάνει το 3-1 για την Μπαρτσελώνα. Είναι η απόκρουση του goalkeeper της Ράγιο. Ο Κουντέ έρχεται. Να δούμε αν θα μετρήσει τον γκολ. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Λοιπόν, να δούμε αν θα μετρήσει τον γκολ. Δεν βλέπω να μετράει τον γκολ. Μένουμε στα επίπεδα του 2-1 και πάμε για ημίχρονο. Ακυρώνεται τον γκολ του Κουντέ. Λοιπόν, και εμείς συνεχίζουμε με τον Βαγγέλη. Έλα, Βαγγέλη.
1: Μας έκανε νεράκι και η κινητή τηλεφωνία πάνω στην καλύτερη ατάκα.
0: Να βρεις ατάκα και για αυτή. Παρατσούκλικε για την κινητή τηλεφωνία.
1: Λοιπόν.
0: Τριποντίνος, εντάξει, σωστά το έχεις πάει, σωστό.
1: Και του λέω πάρα λίγο να αρχίσω να αμφιβάλλω. Να αμφιβάλλω για το παρατσούκλι που σου έβγαλα. Και έβαλε απόψε με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην καριέρα του. Για την εθνική ομάδα δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Είχε βάλει κάποτε 8 όταν έπαιζε στο κολέγιο στην Αμερική, στο Wake Forest. Mm-hmm. Σε ένα μάτς. Απόψε είχε 7 στα 10 τρίποντα. Συνολικά η εθνική ομάδα, Άγγελε, εσούταρε με 47%. Δεν φημίζομαστε για τόσο καλό ποσοστό στο τρίποντο.
0: Αλλά σήμερα το είχαμε.
1: Σήμερα το είχαμε. Ο Ντόρσε ήταν εκεί, έβαλε και αυτός πολύ μεγάλα. Έβαλε και ο Ντίνος από την αρχή. Ο Μίτογλου ξεκίνησε με 5 στα 5.
0: Ναι.
1: Στο πρώτο ημίχρονο είχε 19 πόντους. Γι' αυτό σου λέω ότι πρέπει, αγγίζει τα όρια του υπερφυσικού αυτό που έγινε απόψε. Δηλαδή, λογικά δεν μπορείς να εξηγήσεις τα πράγματα που συνέβησαν, πώς άντεξε η εθνική ομάδα. Θυμίζω ότι χθες είχε τεθεί νοκάουτ και ο Παπα-Νικολάου. Έσφιξε τα δόντια, έπαιξε παρά το πρόβλημα στον γόνατο ο Χαραλαμπόπουλος. Όλα τα παιδιά αυτά που περιέγραψα νωρίτερα έδωσαν κάτι παραπάνω από το 100%. Η Ισπανία γύρισε, μας ισοφάρισε, έστειλε το μάτι στην παράταση.
0: Και Χουάντσο, έτσι. Χουάντσο.
1: Με το Χουάντσο, ναι. Ο Χουάντσο ισοφάρισε με το τρίποντο. Μας κλέψανε την μπάλα σε καθοριστικά σημεία. Τίποτα όμως δεν μας λύγησε. Δηλαδή, εσύ λες, σου έμοιαζε η Ισπανία αλήγιστη.
0: Αλήγιστη, δηλαδή θα σας βγάλουμε την πίστη.
1: Το λάδι, ναι, το λάδι.
0: Θα σας βγάλουμε την πίστη.
1: Φαντάσου τώρα ποιοι χαρακτηρισμοί πρέπει να αποδοθούν στην εθνική ομάδα που έπαιξε με τόσα προβλήματα απέναντι σε μια τόσο σπουδαία ομάδα. Αν τους μετρήσεις, είναι μια πεντάδα NBAers, έτσι.
0: Ναι.
1: Μην κοιτάς που δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Δεν είναι δηλαδή σαν τον Πάου Γκασόλ και τον αδερφό του οι περισσότεροι από τους Ισπανούς. Δεν τους ξέρει δηλαδή ο πολύς ο κόσμος. Έλειπε και ο Σάντι Αλδάμα. Ίσως ο καλύτερος NBAer που έχουν. Αλλά και οι άλλοι δεν πάνε πίσω. Είδες το νέο το παιδί που βάζουν, τον 2-21, τον Αντάι Μάρα. Δηλαδή έχουν απίστευτο υλικό.
0: Πάντα η Ισπανία φημίζεται τι έχει.
1: Και κάτι ακόμα. Mm-hmm. Βάζουν τα νέα παιδιά να παίξουν.
0: Αυτό πήγα να σου πω. Η Ισπανία
1: τα
0: φημίζεται.
1: Τα πήραν τα νέα παιδιά.
0: Οι καινούργοι. Μπράβο. Γιατί η Ισπανία, Βαγγέλη, φημίζεται για τις μικρές ομάδες, έτσι. Και τους βάζουν τους μικρούς να παίξουν.
1: Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ.
0: Παντού.
1: Και τους βάζουν και παίζουν. Και δεν λένε είναι ταλέντο, θα παίξει όταν οριμάσει κατά τα 25-30 χρόνια. Στα 17 παίζουν, στα 18 παίζουν.
0: Ναι.
1: Είναι βασική δηλαδή. Ο Ντελαρέα, τον είδες τώρα, έτσι. Έφυγε από τη Βαλένθια και πήγε στους Dallas Mavericks.
0: Ντελαρέα, παραλίγο να μας κάνει ζημιά σήμερα.
1: Μα γιατί ο Σεν Σουπερί ήταν μικρός.
0: Απλά λέω ότι επειδή τον είπε στον Ντελαρέα, παραλίγο μας κάνει ζημιά.
1: Ήταν υποδέστερος, μικρός είναι. Υποδέστερος ήταν σε καμία περίπτωση. Και ο Ντόρσεϊ στις δηλώσεις που μου έκανε, τον εξήμνησε αυτό το μικρό, mm-hmm. με το νούμερο 5. Το Σεν Σουπερί. Δηλαδή οι Ισπανοί θα βγάλουν μια καινούργια ομάδα από αυτή τη φουρνιά που θα μας απασχολήσει την επόμενη δεκαετία. Και απόψε έδειξαν τα δόντια τους. Παρότι προέρχονταν από άσχημο αποτέλεσμα. Βεβαίως οι 5 νίκες τους παρέχουν μια ασφάλεια, αλλά είχαν χάσει εντός έδρας από την Πορτογαλία, η οποία νωρίτερα σήμερα έχασε στο γήπεδό της. Μου το έλεγε ο Λάζαρος Παπαδόπουλος, όταν τον ρώτησα για την Πορτογαλία, μου λέει: κερδίσαν τους Ισπανούς. Να δεις, θα ξεθυμάνουν και θα χάσουν σήμερα. Και χάσανε στο γήπεδό τους.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή λοιπόν, και τα άλλα αποτελέσματα, τα σημερινά.
0: Καλά είναι.
1: Τα σημερινά είναι καλά, αλλά δείχνει αυτή η βαθμολογία τώρα έτσι όπως διαμορφώνεται. Αν την έχει μπροστά σου, Άγγελε, έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Σε δευτερόλεπτα θα σου την πω. Περίμενε.
1: Με την ήττα της Πορτογαλίας το 68, με την ήττα της Πορτογαλίας και όσο το είχα αφήσει το παιχνίδι ήταν πίσω και το Μαυροβούνιο.
0: Λοιπόν, Ελλάδα 5η θέση 4-4, Μαυροβούνιο 6η θέση 4-3, Πορτογαλία 4η θέση 4-4, Ουκρανία 3η θέση 5-2, Ισπανία 1η και Γεωργία 2η με 5-3.
1: σου λείπει ένα αποτέλεσμα, Άγγελε. Σε αυτή τη βαθμολογία πρέπει να σου λείπει ένα αποτέλεσμα, εκτός αν δεν έχει τελειώσει το μάτς.
0: Για ποιο παιχνίδι λες?
1: Απόψε έγιναν και τα τρία παιχνίδια, απλά τα άλλα δύο του δικού μας ομίλου άρχισαν αργότερα. Η Ελλάδα ήταν στην τελευταία θέση του ομίλου. Ναι, γι' αυτό σου λείπει το παιχνίδι, γιατί δεν έχει τελειώσει, αλλά θα το πάρει η Ουκρανία.
0: Περίμενε, καλώς
1: εφόντων των πραγμάτων. Μαυροβούνιο, Ουκρανία 72-85 και θέλει 4 λεπτά για να τελειώσει εκεί το μάτς. Η Πορτογαλία έχασε από τη Γεωργία 90-98. Γι' αυτό σου λείπει ένα μάτς
0: ακόμα. Με το Μαυροβούνιο Ουκρανία τώρα που είναι 72-85, ναι.
1: Ναι, αυτό το μάτς που σου είπα, γιατί θα το χάσει το Μαυροβούνιο. Οπότε υπολόγισε ένα βαθμό για το Μαυροβούνιο και δύο για την Ουκρανία. Δηλαδή, σε λίγη ώρα από τώρα, τον όμιλο θα τον οδηγεί η Ουκρανία με 6 νίκες.
0: Ναι, Ισπανία 5-3, Γεωργία 5-3.
1: Άρα, Ουκρανία, Ισπανία, Γεωργία και μετά εμείς. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και μετά εμείς και η Πορτογαλία, σωστά?
0: Σωστά.
1: Και μετά εμείς και η Πορτογαλία και το Μαυροβούνιο. Και το
0: Μαυροβούνιο. Το Μαυροβούνιο που αυτή την ώρα ητάται με 74-85 από τους Ουκρανούς.
1: Αυτό σημαίνει εμείς η Πορτογαλία και το Μαυροβούνιο. Με Πορτογαλία και Μαυροβούνιο δεν ξαναπαίζουμε. Εμείς πρέπει να κυνηγήσουμε λοιπόν την Ουκρανία, δύσκολο να την προλάβουμε, ακόμα και αν την κερδίσουμε με διαφορά μεγαλύτερη των 6 πόντων. Δεν λέω ότι είναι απίθανο. Γιατί θα παίζουν όλες αυτές οι ομάδες χωρίς τους NBA'ers που παρουσιάστηκαν τώρα το καλοκαίρι.
0: Έχουμε έναν με Ισπανία ακόμα, ένα με Ουκρανία και δύο με Γεωργία, σωστά?
1: Μπράβο. Άρα εμείς, ρεαλιστικά τώρα συζητώντας, για να πάμε και μια μέρα παρακάτω, πέρα από τα καλά λόγια που αξίζουν σήμερα για την εθνική ομάδα, για τους Πανούλη, για τους παίκτες κτλ. Ναι, για τον κόσμο που ήρθε και στήριξε, ναι, κτλ. Μετά θα σου κάνω και ένα σχόλιο για τις δηλώσεις του Πανούλη, αλλά να δούμε λίγο πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Η Ουκρανία με 6 νίκες είναι πολύ κοντά. Θέλει άλλες 2 για να προκριθεί. Η Ισπανία δεν νομίζω ότι μπορεί να μείνει έξω. Είδαμε τι ταλέντο έχει.
0: Όχι, δεν
1: και παρότι θα λείπουν οι NBA'ers το χειμώνα, θα πάρει τις νίκες, πιστεύω εγώ. Αν δεν πάρει 4 νίκες, θα πάρει 3 νίκες. Λέω εγώ. Mm-hmm. Και θα πάει στις 8. Θες όμως να δεχτούμε ότι θα κάνει 2 στα 4 και θα πάει στις 7. Και στις 7 είναι ένα καλό σκορ για την Ισπανία, εάν η Ουκρανία είναι στις 8. Άρα Ουκρανία-Ισπανία, με ισοβαθμίες η Ισπανία έτσι κι αλλιώς νομίζω προκρίνεται. Δεν ξέρεις βεβαίως τι θα γίνουν στα επόμενα παιχνίδια τα αποτελέσματα και ποιες διαφορές, αλλά σου λέω τώρα θεωρητικά και ρεαλιστικά. Άρα Ουκρανία-Ισπανία είναι δύο ομάδες. Εμείς πρέπει να κυνηγήσουμε αυτή τη στιγμή, έτσι όπως φαίνονται τα πράγματα, όχι μόνο το Μαυροβούνιο και την Πορτογαλία, αλλά κυρίως την Γεωργία. Αυτή τη στιγμή πρέπει να κυνηγήσουμε τη Γεωργία που πήρε μια μεγάλη νίκη σήμερα.
0: Έχουμε έτσι δύο παιχνίδια με τη Γεωργία και νομίζω ότι μπορούμε.
1: Έχουμε δύο παιχνίδια, δεν θα έχουν τους NBA'ers. Mm-hmm. Και αν κερδίσουμε μέσα έξω τη Γεωργία, προκρινόμαστε εμείς ως τρίτη ομάδα.
0: Λοιπόν.
1: Και αφήνουμε Πορτογαλία, Μαυροβούνιο, Πορτογαλία. Εγώ πιστεύω ότι η Πορτογαλία στην έδρα της θα χάσει από την Ισπανία.
0: Ναι.
1: Πορτογαλία, Μαυροβούνιο και Γεωργία, εάν κερδίσουμε δύο φορές τους Γεωργιανούς, τους αφήνουμε έξω. Mm-hmm. Τρεις ομάδες προκρίνονται, θυμίζω, και ποντάρω στο ότι θα είμαστε εμείς μία από τις τρεις ομάδες μετά την Ουκρανία και την Ισπανία.
0: Λοιπόν, Βαγγέλη, τώρα, επειδή θέλουμε δύο λεπτά για να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων, κάνε και το σχόλιο για τις δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη που είπες.
1: Κοίταξε. Είπε κάποια πράγματα που για πολλούς και διαφορετικούς λόγους δεν τα λένε mm-hmm. οι περισσότεροι στην Ελλάδα. Τις έχεις διαβάσει καθόλου τις δηλώσεις, Άγγελε, δηλαδή τις έχεις αναφέρει στην εκπομπή?
0: Τις παίξαμε.
1: Τις άκουσες από τη συνέντευξη τύπου ολόκληρες?
0: Σχεδόν ολόκληρες.
1: Ναι, γιατί εμείς στην τηλεόραση δεν τις προλάβαμε να τις παίξουμε όλες.
0: Ό,τι έβγαλε η τηλεόραση αυτό. Σχεδόν
1: όχι, όχι. Έχει πει πολύ πιο σημαντικά και αιχμηρά πράγματα. Εγώ θα πω απλά ότι ο τίτλος, ότι περιμένουν πολύ σαν τις σουπιές ή σκαρίζουν σαν τα σαλιγκάρια για να κατηγορήσουν παίκτες, προπονητές, παράγοντες και ότι μπλέκουν, ότι η κριτική στην εθνική ομάδα γίνεται μέσω των ομάδων στην εθνική ομάδα, και αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος και αυτό πρέπει να σταματήσει. Είναι ενδεικτικός αυτός ο τίτλος, ας πούμε, αυτή η περίληψη των δηλώσεων, για την άποψη που κυριαρχεί στους περισσότερους που αγαπάνε τον αθλητισμό στη χώρα, που αγαπάνε εν προκειμένου τον μπάσκετ, που αγαπάνε την εθνική ομάδα. Διότι η τοξικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο και ο Σπανούλης δεν άντεξε και πήγε στη συνέντευξη τύπου και τα είπε χήμα και τσουβαλάτα. Αύριο θα τις αναζητήσουμε τις δηλώσεις, αν τον φιλοξενήσουμε και τον ίδιο για να δώσει περισσότερες διευκρινήσεις και θα τις ακούσουμε αναλυτικά.
0: Ωραία. Οπότε, σε καλή νυχτό και θα τα πούμε από αύριο. Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά και από το Βαγγέλη Ιωάννου για τον αγώνα της εθνικής μας ομάδας. Εμείς πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων σε σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα, αφού σας πω ότι η Arsenal έχει πάρει το προβάδισμα εδώ και λίγη ώρα με την προβολή του Σάκα, προηγείται στην έδρα της Aston Villa με 1-0.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ποινική δίωξη για κακούργημα και επιμέλημα στους τρεις συλληφθέντες στην αποτροπιαστική υπόθεση της Κυψέλης. Ανατριχιαστικά στοιχεία στο φως της δημοσιότητας για τον θάνατο του Βρέφους. Μειώσεις τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα με μέσο ποσοστό 9,5% από σήμερα και έως το τέλος του έτους στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Παρατείνεται έως τα τέλη Σεπτεμβρίου η επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Επόμενος σταθμός το 2030, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Από αύριο η υποβολή αιτήσεων επιλογής εγγραφής καταρτιζόμενων στις σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης για το 2026-27. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν έως και τρεις ειδικότητες. Στη Βόρεια Ινδία, τουλάχιστον 11 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 8 παιδιά, βρήκαν τον θάνατο από έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων. Καιρός, γενικά έθριος αύριο, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους ειδήσεων ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.
0: Έρα Σπορ 101,8. Δύο λεπτά μετά τις 11:30, η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα με τη Χρύσα, με τη Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής. Παραμένει το 1-0 της Arsenal στην έδρα της Aston Villa. Έχουμε μπει στις καθυστερήσεις, το Atalanta Bologna είναι στο 0-0. Ημίχρονο Μπαρσελόνα Ράγιο Βαγεκάνο 2-1, Θέλτα Βίγκο Βίτα Καστεγιόν 0-1. Από εκεί και πέρα, Μπράγκα Βιτόρια Γκυμαράες δεν έχουμε σκορ, Μπρέι Τάμπλινγκ στη Αρνάν 0-2. Περισσότερα σε λίγο, καθώς κοντά μας είναι ο Μπάμπης Παπάζογλου για τα τελευταία μεταγραφικά νέα του Ολυμπιακού. Καλησπέρα, Μπάμπη.
2: Καλησπέρα, Αγγίδα, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Και καλή εβδομάδα,
0: Και καλή εβδομάδα, βεβαίως. Έντονη δραστηριότητα και στον Ολυμπιακό, φαντάζομαι.
2: Τι φαντάζεσαι, τώρα είναι τελευταίες μέρες.
0: 50 ώρες, Μπάμπη. 50 ώρες.
2: Για την ευρωπαϊκή λίστα. Κάτσε πότε να τελειώσουν και οι ξένοι, τα μεγάλα πρωταθλήματα, ξέρω εγώ. Όχι, εντάξει. Στην πραγματικότητα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ουσιαστικά για τον Ολυμπιακό έχει μείνει σε εκκρεμότητα μια μεταγραφή. Μάλλον περισσότερο τυπικά, γιατί είχε θέσει στόχο την προηγούμενη εβδομάδα, ένα μπακ, πήρε το Πέντερσεν, έναν χαφ, θα έρθει ο Πουέρτα, και έναν εξτρέμ. Ο εξτρέμ όμως μένει. Για τον Πουέρτα, θυμάσαι και χθες το βράδυ που το συζητήσαμε και λίγο εκτός αέρα που είχε βγει και τον Ολυμπιακό δεν επιβεβαιωνόταν, η πληροφορία που είχαμε εμείς και από το εξωτερικό αλλά και δικές μας πληροφορίες ήταν ότι είχε τελειώσει το θέμα, είχε κλείσει ο παίκτης. Ο Ολυμπιακός βέβαια με όλα όσα έχουν γίνει και γενικά με τις μεταγραφές, καλό είναι να κατάς που λένε μια πισινή, σου λέει εντάξει θα το επιβεβαιώσω όταν έρθει ο παίκτης να υπογράψει. Αλλά πλέον το ομολογούν ξεκάθαρα πλέον και στην Ισπανία και, και από την Πορτογαλία που είχε μπει Μπενφίκα και από την Τουρκία που ανέφεραν τη Φενέρμπαχτσε. Βέβαια όσοι ακούγαν το ρεπορτάζ το δικό μας εδώ και μία εβδομάδα είχα πει ότι η Φενέρμπαχτσε δεν μπορούσε να μπει ανά πάση στιγμή, αλλά δεν μου προέκυπτε εμένα ότι είναι Μπένερ, ήταν προφανώς των Τούρκων πράγματα. Η ουσία του πράγματος είναι εξής. Αναμένοντας ανακοινώσεις, το ρεπορτάζ λέει ότι έχει κλείσει ο παίκτης. Υπάρχουν σε όλα συμφωνία. Θα τον πάρει Νότιχαμ και θα τον δώσει δανεικό ένα χρόνο στον Ολυμπιακό.
0: Αυτό που λέγαμε από χθες.
2: Ναι, αυτό που ξέραμε. Κοίταξε, ο Ολυμπιακός μπορούσε να τον πάρει μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα, πριν που δηλαδή Μπενφίκα, Άιντραχτ κτλ. Και στη Γερμανία το αναφέρουν πλέον ότι και η Άιντραχτ είναι εκτός κόλπου. Όσοι ακούγαν το ρεπορτάζ είχαν πει πριν λίγες ημέρες ότι η Άιντραχτ είναι λιγότερα λεφτά στον Πουέρτα. Δεν ήξερα αν καλύπτει τη ρήτρα, αυτό δεν το ξέρω, αλλά ήξερα ότι δίνει λιγότερα λεφτά στον Πουέρτα από τον Ολυμπιακό. Γιατί το έχω πει πολλές φορές, αδικούμε τις ελληνικές ομάδες. Εμείς λέμε τα καθαρά λεφτά που θα παίρνει ένας παίχτης. Ενώ οι Γερμανοί λένε τα μεικτά. Γιατί τα μεικτά θα τα πληρώσει και την εφορία η ομάδα.
0: Βέβαια.
2: Δηλαδή, όταν παίρνει ένα παίκτη ένα εκατομμύριο, λέμε ένα εκατομμύριο συμβόλαιο, για τις ελληνικές ομάδες δεν είναι εκατομμύριο.
0: Μείον την εφορία.
2: Και η εφορία δεν είναι λέμε ένα εκατομμύριο, πόσο είναι 30, 20, 40. Δεν πάει έτσι. Πάει από το μεικτό, αφαιρείται. Δηλαδή είναι μεγαλύτερο το ποσοστό, θα να πω. Mm-hmm. Δεν το υπολογίζουμε. Όπως και οι εργαζόμενοι το ξέρουν αυτό. Όλοι οι εργαζόμενοι, από το μεικτό βγαίνει η εφορία το, και μένει το καθαρό για τον εργαζόμενο. Έτσι γίνεται και στους ποδοσφαιριστές. Είχαμε πει, όσοι παρακολουθούσαν το ρεπορτάζ από την ΕΡΑΣΠΟΡ, ήξεραν ότι ανέφερα δηλαδή συνεπώς να μην τον καίμε τον Πουέρτα. Ακόμη και την Παρασκευή που είχε κάνει τη δήλωση ο Βαγγέλης Μαρινάκης και που προφανώς δεν την έκανε καθόλου τυχαία και δεν επέλεξε καθόλου τυχαία να αναφέρει ότι την Μπενφίκα. Δηλαδή, βάζοντας τα κομμάτια του παζλ, καταλαβαίνεις ότι ήταν και ένα παιχνίδι τακτικής, συγκεκριμένο παιχνίδι τακτικής. Το δούλεψε πάρα πολύ καλά, μακριά από τα φώτα. Όλοι πίστευαν ότι έχει χαλάσει οριστικά. Οι δικές μας πληροφορίες έφεραν ότι ήταν ακόμη ανοιχτό και δεν βεβαιώθηκε. Το ρεπορτάζ επιβεβαιώθηκε πλήρως. Επαναλαμβάνω ότι τα τυπικά πάντα έχουν σημασία να ανακοινωθεί ένας παίχτης, αλλά επαναλαμβάνω ότι ουσιαστικά έχουν τελειώσει όλα. Έχουν ανακλεισμένα όλα. Σαντάντερ, Νότιχαμ, Ολυμπιακός παίχτης, συμβόλαια κτλ. Όμως πρέπει να τον περιμένουμε να έρθει και στην Ελλάδα. Έτσι, φαντάζομαι το επόμενο διήμερο θα έχουν ολοκληρωθεί και αυτά για να τελειώσει η μεταγραφή του Ολυμπιακού. Επίσης, έβλεπα και κάποια σημάδια, για να τα λέμε, το είπα νομίζω στο ρεπορτάζ της Παρασκευής, ότι ότι προσπαθώ να καταλάβω πού θα πάει ο Πουέρτα και δεν μου βγαίνει ότι θα πάει κάπου και δεν καταλαβαίνω στο Άντερ, δεν νομίζω. Έβλεπα και τις σημάδια. Δηλαδή, με τον Έντσον Αλβάρες μπορούσε να το προχωρήσει ο Ολυμπιακός. Για κάποιο λόγο δεν το προχωρούσε. Με τον Φρέντουρ που επίσης τον ήθελε, θα μπορούσε να αποχωρήσει, δεν έβρισκε φως και καταλάβαινε ότι δεν το πίεζε και πολύ, ξέρεις, ο Ολυμπιακός. Άρα αυτά τι μας έδειχναν, Άγγελε, ότι κάτι άλλο περιμένει. Και το περίμενε και το πέτυχε. Οπότε με Πέντερσεν και Πουέρτα που περιμένουμε πλέον τα τυπικά, κλείνουν οι δύο μεταγραφές. Για εξτρέμ δεν μπορώ να σου πω κάτι. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει διαψεύσει υπόθεση, όχι δεν επιβεβαιώνει, διαψεύδει σήμερα. Με διαφορά λίγων ωρών και για Βάργκας και για Κιλ και για Γκαρσία. Ήταν οι τρεις παίχτες που ξέραμε. Δηλαδή με τον Βάργκας έκανε μια προσπάθεια, προφανώς δεν μπορούσε να βρει άκρη με τη Σεβίλη. Ο Χιλ ήταν μέσα στις εναλλακτικές, αλλά προφανώς μένει εναλλακτική. Και για τον Γκαρσία είχε κάνει μια κίνηση στην Πέτης, 9.070%, δεν μπορούσε να προχωρήσει. Εγώ καταλαβαίνω από χθες, αλλά πραγματικά δεν ξέρω κάτι παραπάνω, ότι προφανώς κάνει κάτι άλλο. Ολυμπιακός. Τώρα με απόκτηση εξτρέμ θα με ρωτήσει κανείς, τελειώσουν οι μεταγραφές του Ολυμπιακού. Εγώ μέχρι να δηλωθεί η ευρωπαϊκή λίστα δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά για τίποτα. Γιατί πολύ απλά έχουμε δει τον Ολυμπιακό να κάνει κινήσεις. Αλλά η στόχευση όντως ήταν ξεκάθαρα back, half, εξτρέμ. Επίσης πρέπει να υπάρξουν και αποχωρήσεις. Και ακόμη δεν υπάρχουν. Και του Ροντινέη δεν έχει τελειώσει ακόμη. Που φαίνονταν πλέον σίγουρο χθες ότι θα αποχωρήσει. Μια λογική εξέλιξη να φύγει ο Ροντινέη.
0: Ούτε του Κλέιτον έχει τελειώσει, ούτε του Γιάρεμτσουκ, έτσι.
2: Α, του Κλέιτον, για τον Κλέιτον, να θυμίσω ότι υπάρχει ρεπορτάζ από την Τουρκία ότι τον θέλει Ρίζεσπορ, δανεικό. Ο Γιάρεμτσουκ δεν υπολογίζεται όμως. Και βλέπουμε τον Γιάρεμτσουκ θέμα. Εγώ το έχω πει πόσο, 15 μέρες, Άγγελε. Γιατί είχα πει, OK, αν η Λιόν μπήκε στη League Face του Champions League, μπορεί να δώσει κάτι παραπάνω που δεν τάντινε όμως και μέχρι τώρα. Τώρα που αποκλείστηκε κιόλα πώ. Γιατί. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Γιάρεμτσουκ αυτό περίμενε. Ήταν σε συνεννόηση με τη Λιόν.
0: Ναι, προφανώς,
2: μόνο που δεν ξέρω το παιδί αν έχει πάρει εγγύησεις. Το παιδί είναι εκτός ομάδας και εκτιμώ ότι ο Ολυμπιακός δεν θα τον δώσει τσαμπέ. Δεν θα πάει έτσι το πράγμα. Αυτό εκτιμούσα και μέχρι τώρα. Αν πει, θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως, μέχρι στιγμής δεν τον βλέπω να υπολογίζεται. Το τι θα γίνει θα δούμε τις επόμενες μέρες. Καλά έκανες και μόνο για τον Γιάρεμτσουκ. Εδώ προημέρων έβλεπα στο εξωτερικό ότι τον φέρουν στο Χάρκοβο. Και λέω, τι θα πει ο Γιάρεμτσουκ να πάει τώρα στην πατρίδα.
0: Δεν το βλέπω. Ελάχιστος. Δεν το πολύ.
2: Δεν το βλέπεις και ποια βλέπεις.
0: Θα
2: πρέπει να παίξει ο Γιάρεμτσουκ.
0: Θα πρέπει να.
2: Γιατί αν την έχει πατήσει όντως με τη Λιόν, σήμερα θα έχει πρόβλημα και ο Γιάρεμτσουκ. Γιατί θα μην γελιόμαστε. Όταν πήγε στην προετοιμασία και του είπε με τη Λίμπα, εγώ σε υπολογίζω θα παίξει αποκριματικά και ουσιαστικά. Του έδειχνα να καταλάβει ότι περίμενε και λίγο. Γιατί ήξερα στο Ολυμπιακό ότι θα ρέμει, θα φέρει πρώτα στο παιδί, θα φύγει. Και ο Γιάρεμτσουκ έδειχνε το μυαλό του είναι αλλού. Πρέπει να είχε δέσει το γαϊδαρό το που λέμε. Και δεν τον είχε δεμένο καθόλου. Έτσι κάνει. Έτσι δεν είναι.
0: Σωστό.
2: Μια ομάδα, τώρα παιδιά πόσο θέλετε, αυτά φεύγω. Γεια σας. Παιδί, θα σηκωθεί να φύγει όπω είσαι, δεν ξέρω εγώ να πα κάπου αλλού. Δεν, δεν έτσι πάει. Δεν πάει στο, το πράγμα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Παιδί, αυτό έβλεπα εγώ ζόρια με το Γιάρεμτσου. Όμω, την άλλη πλευρά, εντάξει, και εσύ αυτό που λες, ότι λογικά κάποια στιγμή θα βρεθεί μια λύση. Τώρα, ποια θα είναι αυτή, θα το δούμε. Αλλά εγώ, χωρί να υπολογίζω το Γιάρεμτσου, με δύο ακόμη μεταγραφέ, δηλαδή που έρτα και εξτρέμ, το έχω πει, το μεγάλο πρόβλημα του Ολυμπιακού δεν είναι ο αριθμό στο ρόστερ. Θα είναι 28. Οκ, okay, θα φύγουν 2, 26. Τι θα πει ο Μεντιλίπαρ, δεν θέλω, 25 και όχι 26. Βρίσκεται η άκρη. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η ευρωπαϊκή
0: η λίστα.
2: Λίστα,
0: η λίστα είναι. Γι' αυτό από έχω αρχίσει εγώ από το Σάββατο και ρωτάω για
2: ναι,
0: την λίστα.
2: Ναι, ναι, ναι. Εγώ τα λέω από εδώ και δύο εβδομάδες.
0: Εγώ ότι, είπα, γι' αυτό δεν τα λέω.
2: Ναι, το μεγάλο πρόβλημα θα είναι αυτό. Γιατί είναι πολύ απλά. Τα βάζεις κάτω, είναι 17. Έχουμε είχαν φτάσει 20, 20 είναι ο Πέντερσεν. Άλλοι 2, 23, αν δεν κάνω λάθος.
0: Σωστό.
2: Και εκεί, κοίταξε, αν φύγουν δύο παίχτες. Μάνι, μάνι, πας 21 και απέναντι να βγάλεις εκτός λίστας 4 παίχτες. Οκ, μπορείς να κάνεις διάφορα. Δηλαδή, λέω ένα παράδειγμα. Αν δεν αλλάξει κάτι με τα μπακ, αφήνεις έξω τον Μπρούνο, γιατί αριστερό μπακ ούτως ή άλλως θα παίζει ο Τεχνίσιαν και έχεις και τον Πιρόλα που παίζει αριστερά. Έχει παίξει στο Champions League αριστερό μπακ ο Πιρόλα.
0: Και παίξει στο Μάιλο, μπορεί να παίξει.
2: Μπορεί να, ναι, ακριβώς. Κάνεις τέτοια πράγματα. Ας πούμε πιο extreme. Να μην δηλώσει δεύτερο goalkeeper, να πας με τον Στουρνάρα. Δεύτερο goalkeeper, αυτό παίζει ο Ορτέγκα. Αν δηλαδή αυτό που φοβάσαι είναι ένα σοβαρό τραυματισμό. Ένα σοβαρό τραυματισμό. Οκ, okay, αν σου συμβεί κάτι, αλλάζει goalkeeper. Έχει, υπάρχει ο κανονισμό του UEFA. Κάθε επιλογή έχει ρίσκο. Δηλαδή να μάνει δύο θέσει που δεν είναι όμω τόσο απλό όσο το συζητάμε. Θα αφήσει ένα half, γιατί έχει πάρα πολλά και θα βρει τη λύση. Αλλά δεν είναι τόσο απλό. Και επίση, εγώ λέω ότι. Με Πουέρτα και με Φρόιλερ, το Φρόιλερ τώρα μπήκε στην ομάδα, δεν είχε κάνει προετοιμασία και μην νομίζει κανείς ότι ο Φρόιλερ ήρθε στη χώρα μας για να αποτελεί εναλλακτική λύση. Είναι μουντιαλικός, είναι βασικός στην Εθνική Ελβετία, είναι παίξει σε υψηλό επίπεδο ο Φρόιλερ. Θα πρέπει να δει ο Ολυμπιακός θα κάνει με τα χαφ του. Είναι πολλά. Είναι έξι.
0: Υπάρχει περίπτωση να φύγει κάποιο χαφ τις τελευταίες ώρες των μεταγραφών, Μπάμπη?
2: Και σε σενάρια υπάρχουν πολλά. Ακόμη ας πούμε και για τον ΕΣΕ. Εγώ δεν ξέρω να έχει Ολυμπιακός πρόταση για τον ΕΣΕ. Αυτό είναι ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
2: Ο Μουζακίτης είναι ο Έλληνας της παρέας.
0: Ναι.
2: Ο Σιπιόνι, που θεωρείται ο αδύναμος κρίκος, δεν είναι το παιδί και παίζει καλά. Γιατί δεν τον δώσει ο Ολυμπιακός. Πάνω που παίζει καλά. Και είναι και νέο παιδί. Ο Γκαρθία είναι επιλογή του. Με τι λέει. Θα μπορούσε να αφήσει εκτός λίστας τον Γκαρθία. Να μια λύση. Εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Θα αφήσει τον Γκαρθία. Αλλά γενικά είναι πολύ χαβ. Οπότε. Εγώ λέω ότι θα έχουμε πράγματα. Να θυμίσω ότι η όλη κουβέντα γίνεται για την Ευρωπαϊκή Λίστα γιατί δηλώνεται 3 του μήνους, δηλαδή πέμπτη, δεν είναι, πέμπτη.
0: Πέμπτη ξημερώματα.
2: Ναι.
0: Τετάρτη βράδυ, μία η ώρα ή δύο, δεν θυμάμαι, πέμπτη ξημερώματα. 3 του μήνα.
2: Όχι.
0: Η Ευρωπαϊκή Λίστα.
2: Ναι, αύριο είναι πρώτη. Κάτσε, έχω χάσει τις μέρες, αύριο είναι πρώτη.
0: Τετάρτη προς πέμπτη ξημερώματα, μία η ώρα.
2: Όχι, πέμπτη βράδυ. Αυτό είναι 3 του μηνός.
0: Ναι, ξημερώματα όμως. Μέχρι 1-2 η ώρα τα ξημερώματα. Είναι η Ευρωπαϊκή Λίστα.
2: Ναι, την Πέμπτη βράδυ όμως. Όχι την Πέμπτη τα ξημερώματα, Τετάρτη βράδυ. Τετάρτη έχει 2 μήνες.
0: Ναι.
2: Κάτσε, έχω χάσει εγώ.
0: Όταν γυρίσει 12 η ώρα θα γυρίσει.
2: Αν δεν μου είναι απλό. Την Πέμπτη το βράδυ. Πότε έχουμε 3 του μήνα.
0: Πέμπτη, κάτσε να δω το ημερολόγιο, περίμενε.
2: Λοιπόν, να το έχουμε σήμερα 31, μία, τρίτη, δύο,
0: λοιπόν,
2: τρεις, πέμπτη.
0: Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Λίστα
2: όχι
0: είναι...
2: Όχι η Ευρωπαϊκή Λίστα, άστο, παίρνουν πότε είναι οι 3 του μήνα.
0: Πέμπτη.
2: Πέμπτη το βράδυ, ναι. Όχι Τετάρτη που γυρνάει η μέρα, Πέμπτη βράδυ. Απλά για την Ελλάδα θα είναι εδώ, μία και θα είναι για την Ευρωπαϊκή Ζώνη 12.
0: Ναι.
2: Δεν σημασία, Πέμπτη βράδυ, όχι Τετάρτη προς Πέμπτη, γιατί το χάσα. Πέμπτη βράδυ. Οπότε αυτές οι τρεις μέρες γίνονται πολλά. Να θυμίσω όμως ότι οι μεταγραφές στην Ελλάδα διαρκούν μέχρι τις 15 Σεπτέμβρη. Αλλά δεν έχει νόημα αν πάει σε έναν παίχτη για να μην τον έχει στην Ευρώπη, έτσι δεν είναι.
0: Βέβαια.
2: Δεν έχει νόημα. Επίσης το να φύγει παίχτη που αφήγει από οποιαδήποτε στιγμή, αρκεί να υπάρχει μεταγραφική περίοδος ανοιχτή. Δηλαδή να μπορεί να πάει σε κάποια ομάδα. Μπορεί να ανοίξω εγώ μια αγορά ανοιχτή 20 Σεπτέμβρη. Φεύγει. Δεν έχει συμβόλαιο και φεύγει. Οπότε λύσεις υπάρχουν. Απλά. Επειδή είναι η Ευρωπαϊκή Λίστα, ότι να γίνει, θα γίνει αυτό το τρίμηνο. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Μέχρι αργά το βράδυ θα δηλωθεί η Ευρωπαϊκή Λίστα. Αυτά
0: που λέμε, Μάκελε. Οπότε, αναμονή λοιπόν. Κόκκινο συναγερμό.
2: Ναι, ναι, απλά έτσι όπως έχουν τα πράγματα, αν δεν κάνει κάτι άλλο ο Ολυμπιακός και επειδή θεωρούμε ότι είναι πλέον μόνο η ανακοινώση για Πουέρτα, ουσιαστικά ψάχνουμε για μια μεταγραφή. Πόσο σίγουρος μπορεί να είμαι ότι θα είναι μόνο μία, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος, αλλά αυτό τουλάχιστον είχε προγραμματιστεί. Και θα έχει ενδιαφέρον και το, οι αποχωρήσεις.
0: Ωραία, περιμένουμε. Καλά, σε ευχαριστώ, Μπαμπή. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά κι εσύ. Λοιπόν, την ώρα που ακούγαμε τον Μπαμπή Παπάζογλου στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων με μπάζερ μπίτερ, ο πολύ ωραίος του Σάμαρτζιτς έξω από την περιοχή, η μπάλα χτύπησε στον τερματοφύλακα στη ρίζα της Δοκού και στα δίχτυα. Ήταν και το μοναδικό γκολ Αταλάντα Μπολόνια, τελικό αποτέλεσμα 1-0 με το Σάμαρτζιτς να χρήζεται σκόρερ. Αυτή την ώρα στον Βίλα Άρσεναλ 0-1, παραμένει το Μπαρτσελόνα Ράγιο 2-1.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν λίγο πριν το φινάλε. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη παραμένει στη ρύθμιση των ήχων. Αντωνιάδου παραμένει στη ρύθμιση των ήχων. Ο Τάκης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής. Επιστρέφουμε με το αυτογκόλ του Φλωριάν και 3-1 προβάδισμα για την Μπαρτσελόνα κόντρα στην Ράγιο Βαγεκάνο. Να δούμε τα τελικά των 9.30. Sportif Tramzon Sport 2-1-1-1 το ημίχρονο. Racing Montevideo Albion 1-0-0-0 το ημίχρονο. Μπεσίκτας Τσορούμ 6-2-2-0 το ημίχρονο. Νοβάρα Καρατέσε 2-2-0-1 το ημίχρονο. Ντιζόν Σεντετιέν 2-3-1-1 το ημίχρονο. Αταλάντα Μπολόνια 1-0-0-0 το ημίχρονο. Στις καθυστερήσεις Αστον Βίλα Άρσεναλ 0-1. Αλμπινολέφε Οσπιταλέτο 1-1. Γκολ έχουμε στο Ρενάτε Τσιταντέλα 0-1. Μπενφίκα Εστορίλ 2-0. Ο Παυλίδης θυμίζω το 1-0 στο πρώτο ημίχρονο. Ο Λεγκλέ το 2-0 στο δεύτερο ημίχρονο, στο 51ο λεπτό συγκεκριμένα. Και Μπρέι Τάμπλινγκ στη Αρνάν 0-2. Μπαρσελόνα Ράγιο 3-1. Και Θέλτα Βίγκο Βίτα Καστελιών 0-2. Αυτά λοιπόν γίνονται και στο κουπόνι του στοιχήματος 10 λεπτά πριν από το φινάλε της τελευταίας σελίδας. Ένα αναμόνι οι τελευταίες ώρες των μεταγραφών αναμένονται ιδιαίτερα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι ομάδες θα κάνουν τις τελευταίες τους κινήσεις εν ώψη και της ευρωπαϊκής λίστας. Και με τα αποτελέσματα που είπα λίγο νωρίτερα, πάμε να καλησπερίσουμε τον Γιώργο Αθανασίου. Έλα, Γιώργο, καλησπέρα. Θα μας ταξιδέψεις στα ευρωπαϊκά ή στα γήπεδα του κόσμου σήμερα?
1: Θα σε πάω στο γράμμα το οποίο έγραψε με χαρτί και μολύβι ο Λιονέλ Μέση και λέει αντίο στην ελληνική ομάδα. Μετά από πολλή σκέψη, θέλω να ανακοινώσω, λέει μεταξύ άλλων, σε όσους το διαβάζουν, ότι αποσύρομαι από την εθνική ομάδα. Ήταν μια απόφαση που πόνεσε και εξακολουθεί να πονάει βαθιά. Αλλά καταλαβαίνω ότι τα τελευταία χρόνια καταλαβαίνω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή. Ορκίζομαι ότι πάντα έδινα τον καλύτερό μου εαυτό, όχι μόνο τα τελευταία χρόνια που κερδίσαμε τα πάντα, αλλά και πριν από αυτό. Πάντα πάλευα και έδινα τα πάντα για αυτήν την φανέλα, για να σας φέρω χαρά και να σας κάνω περήφανος που είστε Αργεντινοί μέσω του ποδοσφαίρου. Δεν έχω τίποτα άλλο να δώσω και εκτός αυτού υπάρχουν μερικοί σπουδαίοι νέοι παίχτες που έρχονται πίσω μου που αξίζουν να είναι εκεί. Παίρνω μαζί μου αξέχαστες αναμνήσεις και στιγμές, φεύγω με την ηρεμία και την υπερηφάνεια που σας χάρισα μαζί με τους συμπαίχτες μου, στιγμές που δεν ονειρευόμουν ποτέ. Ήταν απίστευτο που το έζησα μαζί σας, σας αγαπώ. Σε ευχαριστώ Θεέ μου που με έκανες Αργεντινό. Και υπάρχει μια υποσημείωση η οποία έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γεια σου Αργεντινή, έγραψε αυτά τα λόγια στις 21 Ιουλίου, δύο μέρες μετά το τελικό. Σήμερα, μετά από αυτό που συνέβη στον πατέρα μου, που χάθηκε δηλαδή, έφυγε από τη ζωή, είμαι ακόμα πιο πεπισμένος από πριν. Αυτά, μεταξύ άλλων, έγραψε στο γράμμα, Άγγελε, σε χαρτί, με μολύβι και με ταχύτητα.

0: χέρια, δηλαδή δεν ούτε υπολογιστές ούτε τίποτα. Αυτό το γράμμα λοιπόν το δημοσιοποίησε μέσω των social media και είναι γνωστό σήμερα, πριν από μερικές ώρες, ότι ο Λιονέλ Μέση λέει...
1: Τρεις σελίδες, αν θυμάμαι καλά, ήταν μικρές.
0: Ναι. Και με το χέρι, γι' αυτό και λέει, το διευκρινίζει κιόλας, ότι τα έγραψε μάλλον όλα αυτά 2 ημέρες μετά τον τελικό. Βέβαια, θεωρώ ότι αυτή τη φορά είναι τελεσίδικη η απόφαση και το λέω αυτό γιατί το 2016, μετά από το Copa America, το επαιτειακό Copa America, το οποίο έγινε στις Μέσες Πολιτείες Αμερικής, μιας και γιορτάζαμε τα 100 χρόνια από το πιο παλιό τουρνουά ποδοσφαίρου στον κόσμο, είχε πει ότι για μένα τελείωσε η εθνική ομάδα, έκανα πολλές προσπάθειες, πονάω που δεν είμαι πρωταθλητής με την Αργεντινή και φεύγω χωρίς να τα καταφέρω. Όλα αυτά όμως τα είπε το 2016, δημοσιοποιήθηκαν τότε. Τελικά επέστρεψε στην εθνική ομάδα και ευτυχώς επέστρεψε και για τον ίδιο αλλά και για την Αργεντινή, γιατί μπόρεσε να πάρει 2 Κόπα Αμέρικα από τότε, το Μουντιάλ στο Κατάρ, το φιναλίσιμα, δηλαδή είχε τρομερές επιτυχίες με την εθνική ομάδα, η οποία πρέπει να
1: Γιώργο,
0: πω...
1: δεύτερο γκολ για τη Βαγεκάνο με τον Καμεγιό πάλι σκόρερ με κεφαλιά, 3-2.
0: 3-2. Και είμαστε στο 60, ε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά με τον Λιονέλ Μέση, αντίο. Τώρα ξέρεις, υπάρχουν και υπερβολές, λέει ο Ιφαντίνο άλλαξε στο ποδόσφαιρο, και μα δεν είπε κανείς ότι έφυγε από το ποδόσφαιρο το παλικάρι, από την εθνική ομάδα έφυγε. Τέλος πάντων, λοιπόν, η Arsenal, εάν κερδίσει, θα έχει κάνει και αυτή το 2-2, όπως η Manchester City, η Hull και η Chelsea. Επίσης, στην Ιταλία, η Ρώμα που κέρδισε, έκανε και αυτή το 2-2 μαζί με την Inter, την Milan, τη Juventus, την Atalanta και την Lazio. Οπότε γίνεται χαμός στο ξεκίνημα στην Ιταλία. Στην Ισπανία, το 3-2 της Μπαρτσελόνα, εάν κερδίσει η Μπαρτσελόνα, θα έχει φτάσει κορυφή μαζί με την Real και οι δύο ομάδες θα έχουν κάνει το 3-3. Βρίσκεται όμως εξέλιξη ακόμα το παιχνίδι της Μπαρτσελόνα, οπότε οφείλουμε να περιμένουμε εάν τελικά θα μπορέσει ή όχι να πάρει το τρίποντο απέναντι στη μαχητική Ράγιο Βαγεκάνο. Και κλείνοντας, από γιατρούς θα περνούσε σήμερα, οπότε αναμένουμε τα αποτελέσματα αύριο. Γκαβρίελ Τζεσούς, ο Βραζιλιάνος 29χρονος, επιθετικός, ο οποίος πήρε μεταγραφή από την Arsenal, παρακαλώ, στην Μπαρτσελόνα. Γκαβρίελ Τζεσούς, 10 εκατομμύρια ευρώ στήχησε αυτή εδώ η μεταγραφή που, για την οποία πιστεύουν οι της Μπαρτσελόνα και την ομάδα του Φλίκ ότι θα μπορέσει ο Βραζιλιάνος να βοηθήσει όσον αφορά την επίτευξη τερμάτων. Αυτά, Άγγελε.
1: Καλό βράδυ, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή ξεκούραση, καλό μήνα από αύριο.
1: Λοιπόν, και πάμε να δούμε τα τελευταία παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Μια τελευταία ενημέρωση. Ρενάτε Τσιτάντελα 0-1, όπου έχουμε γκολ. Μπενφίκα Ιστορίλ 2-0. Γκολ για την Μπράγκα κόντρα στην Κιμαράες 1-0. Μπρέι Τάμπλινγκ στη Αρνάν 0-2. Γκολ έχουμε στον Μπαρτσελόνα Ράγιο 3-2, όπως σας είπα και νωρίτερα. Θέλτα Βίγκο Καστελιών 0-2. Είναι τα παιχνίδια όπου είναι σε εξέλιξη και έχουμε γκολ. Περιμένουμε απλά να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση της Άστον Βίλα με την Άρσεναλ. Είναι στις καθυστερήσεις και το σκορ παραμένει 1-0 για την πρωταθλήτρια Αγγλίας.

Έχουμε περάσει τα 8 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Είμαστε ήδη στο 99. Έχουμε συμπληρώσει 9 λεπτά. Παραμένει το Aston Villa Arsenal στα επίπεδα του 0-1.

Λοιπόν, ολοκληρώθηκε νίκη για την Arsenal 1-0 με τον γκολ του Σάκα. Aston Villa Arsenal 0-1. Γκολ για την Estoril 2-1. Benfica Estoril, ενώ παραμένει το 3-2 στην αναμέτρηση της Μπαρτσελώνα με τη Ράγιο. Από τη Χρυσούλα Αντωνιάδη που ήταν στη ρυθμίση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ, μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Το καθήκον της έκανε χθες η Εθνική του Μπάσκετ καθώς πρώτου φάσματος του αποκλεισμού της από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027 νίξε στην παράταση την Ισπανία στο Telecom Center με 108-106. Ο Μίτογλου και ο Ντόρσεϊ με 29 πόντους έκαστος πήραν από το χέρι στο σκοράρισμα το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Μεγάλη συνεισφορά με τις 8 ασίστ του είχε και ο Καλάθης στη νίκη, με την οποία αναπτερώθηκαν οι ελπίδες μας να βρεθούμε στο Κατάρ. Η Γαλανόλευκη θα βρεθεί σίγουρα στην Ασία, εφόσον κάνει το 4-4 στους εναπομείναντες αγώνες της, ενώ σε περίπτωση που ιτηθεί σε ένα παιχνίδι θα χρειαστεί συνδυασμό αποτελεσμάτων και 3 νίκες για να βρεθεί στις 3 χώρες που θα προκριθούν. Εδώ ξεχνάμε πολύ εύκολα, περιμένουμε στις γωνίες σαν σαλιγκάρια για να κράξουμε μόλις γίνει κάτι κακό. Είμαι υπέρ της κριτικής, ωστόσο θεωρώ ότι δεν πηγαίνει. Εδώ πηγαίνει σε στοχοποίηση αθλητών με κίνητρο τις ομάδες που παίζουν και δεν αφορά στην εθνική, δήλωσε ο Βασίλης Μανούλης μετά το μάτς. Στο ποδόσφαιρο με το δεξί μπήκε χθες ο Παναθηναϊκός στο νέο πρωτάθλημα μετά τον νικηφόρο πέρασμά του 0-0 από τη Λιβαδιά. Το αυτογκόλ του Κωστή και αυτό του Ντέσσερς έκριναν το μάτς. Το πρώτο παιχνίδι δεν είναι ποτέ εύκολο, οπότε γενικά είμαι ικανοποιημένος από τη νίκη. Αν και δώσαμε μεγάλες ευκαιρίες στον αντίπαλο, υπήρξε βελτίωση στην άμυνά μας. Ωστόσο, υπάρχει χώρος να γίνουμε καλύτεροι τόσο πίσω αλλά και μπροστά, δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ μετά το μάτς. Να συνεχίσουμε με ποδόσφαιρο, αλλά με μια είδηση από το εξωτερικό, καθώς ο Λιονέλ Μέση ανακοίνωσε με χθεσινή χειρόγραφη ανάρτησή του στο Instagram την απόσυρσή του από την Εθνική Αργεντινής. Μετά από 207 συμμετοχές, 125 γκολ, 68 ασίστ, ένα παγκόσμιο κύπελο και δύο Κόπα Αμέρικα, ο δεύτερος μετά τον Μαραντόνα θρύλος της Αλμπισελέστε βάζει τέλος σε ένα από τα δύο κομμάτια της ποδοσφαιρικής του καριέρας. Στα δικά μας και ξανά στον Παναθηναϊκό, αφού σύμφωνα με δημοσίευμα του Foot Mercato, οι πράσινοι κατέθεσαν πρόταση στη ρωσική Μπαλτίκα για την απόκτηση του 25χρονου διεθνούς με το Μάλι κεντρικού αμυντικού Νέιθαν Γκασάμα, ενώ σύμφωνα με μαροκινά και καταλανικά δημοσιεύματα, μετά την απόσυρση του Άγιαξ, το τριφύλι είναι φαβορί για την απόκτηση του Αζεντίν Ουναϊ. Προς τον Ολυμπιακό με σπόντα οδεύει ο Γκουστάβο Πουέρτας, καθώς ο Κολομβιανός μέσος αρχικά θα μεταγραφεί στην Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία συμφώνησε με τη Σαντάντερ για την απόκτησή του και κατόπιν θα παραχωρηθεί ως δανεικό στον Ολυμπιακό. Λίγους μόνο μήνες μετά την απόκτησή του από τη Ρίο Άβε, ο Κλέιτον οδεύει προς τη Ρίζα Σπορ ως δανεικός. Στους δύο δικεφάλους σήμερα θα υποβληθεί σε εξετάσεις ο Παντελής Χατζηδιάκος για να εξακριβωθεί ο τραυματισμός του στον νικηφόρο αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, ενώ η ΑΕΚ ανακοίνωσε την έναρξη διάθεσης των εισιτηρίων της για την αναμέτρηση της τρίτης αγωνιστικής με τον Άρη που θα γίνει στην Allwyn Arena το Σάββατο στις 9. Πάντα στο ποδόσφαιρο, ένας αγώνας για τη League Face του Κυπέλλου γίνεται σήμερα. Βόλος Καλαμάτα παίζουν στις 6 το απόγευμα με κάλυψη του αγώνα από τον Sky και την Era Sport. Ασημένιο μετάλλιο στο handball κατέκτησε χθες η εθνική μας ομάδα των ανδρών μετά την ήττα της στον τελικό από την Αίγυπτο με 31-29, ενώ την πρώτη της νίκη πέτυχε η εθνική των ανδρών στο Πόλο επί της Σλοβενίας με 22-9. Σήμερα στις 18:30 και με μετάδοση από το Earth Sports 1, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει τη Σερβία για μια θέση στα ημιτελικά. Στο βόλι μετά τη μεγάλη πρόκριση επί της Γαλλίας, η Εθνική των Γυναικών θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη, σε ώρα που δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί, τη Σερβία στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, ενώ με το ασημένιο μετάλλιο γυρνούν από τους μεσογειακούς αγώνες οι άνδρες, μετά την ήττα τους στον τελικό από τη Γαλλία με 3-0. Στο τένις, το παλιό καλό του πρόσωπο αρχίζει να δείχνει ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος υπό την επίβλεψη του Πατρίκ Μουράτογλου, που είδε τον αγώνα από τον μπόξ του, έσπασε το αρνητικό σερί του κόντρα στον Γάλλο Αρτούρ Φιλς, νικώντας τον με 3-1, περνώντας έτσι στον δεύτερο γύρο του Αμερικανικού Open. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, ο Σασούνα Χετάφε 1-0, Λέτσε Ρώμα 0-4 και Άστον Βίλα Άρσεναλ 0-1. τελικά αποτελέσματα σε Ισπανία και Ιταλία και στο 65ο λεπτό Μπαρτσελόνα Ράγιο Βαγεκάνο 3-2. Λήξη συναγερμό όσον αφορά στον τραυματισμό του Νίκολα Μιλουτίνοφ στην αναμέτρηση της Σερβίας με την Ιταλία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ, καθώς ο σέντερ του Ολυμπιακού επανήλθε στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα που έληξε μια νίκη της Σερβίας με 76-64. Τέλος, η Ντόρτμουντ βρίσκεται στην αγορά για να αντικαταστήσει τον Γιάννη Κωνσταντέλια και ο Ίθαν Ενουανέρη της Άρσεναλ είναι η πρώτη της επιλογή. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Ο Δημήτρης Μαλισιώβας και ο Γιάννης Παπαγεωργίου είναι η απόψινή μπαλαντέρα της Έρα Σπορ.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Η εκτέλεση από τον Ταμπόρδα φέρνει πάρα πολύ κόσμο μέσα στη μικρή περιοχή και είναι στριμωγμένοι οι περισσότεροι παίχτες. Ταμπόρδα με το δεξί στο πρώτο δοκάρι προς τα πίσω αυτό γκολ. Ιδανικό ξεκίνημα για τον Παναθηναϊκό, μια πολύ φαλτσαριστή εκτέλεση από τον Ταμπόρδα. Πολλοί παίχτες στριμωγμένοι εκεί στην μικρή περιοχή. Ο πρόεκτης που είχε αγκαλιάσει το δοκάρι και πήγαινε να την διώξει είναι αυτός που την βρήκε και την έστειλε στα δίχτυα, είναι ο Γιάννης Κωστή. Το φάουλ για τον Παναθηναϊκό, ένας παίχτης στο τείχος, θα το εκτελέσουν οι πράσινοι με τον Ταμπόρδα από τα δεξιά αρκετά μακριά από την περιοχή, αλλά όλη η αεροπορία του Παναθηναϊκού και όλοι οι παίχτες του Βαδιακού είναι πίσω. Γίνεται η εκτέλεση, κεφαλιά, τέσσερις. Αυτός ο τύπος έχει υπογράψει ένα συμβόλαιο με τον γκολ. Στην δεύτερη ουσιαστικά επαφή του με την μπάλα, με μια κεφαλιά δυναμίτη, τεινάζει τα δίχτυα, κάνει το σκορ 2-0 για τον Παναθηναϊκό στο 77.
0: Ακούτε, Έρα Σπορ.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, καλό βράδυ, καλώς σας βρίσκω. Πάει και ο Αύγουστος, κύριε Σκεύη, πάει και ο Αύγουστος. Έπρεπε να φτάσουμε στον Αύγουστο να κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Αλλά βλέπω χαμογελάς, βέβαια, διότι νίκησε ο Παναθηναϊκός και καλά έκανε. Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι, είμαι ο Δημήτρης Μαλισιώβας. Περιμένω και ο Σονούπο το Γιάννη Παπαγεωργίου για να πάμε μαζί μέχρι και τις 2. Θέλω, κύριε Σκεύη, σιγά σιγά τώρα, γιατί είναι η προσαρμογή, δεύτερη εκπομπή μετά τα ζητήματα ξάπλες, μάσες, βούτες. Είχαμε και τα ντέρμπι, πανηγύρι, γλέντι, 2-0, το σύστημα διαφορετικό, καταλαβαίνεις. Οπότε θέλω να μας προσέξει σήμερα, κύριε Σκεύη. Κύριε Σκεύη είναι εδώ μαζί μας, απέναντι μας στα 3,7 μέτρα, στη ρύθμιση των ήχων, γιατί έχουμε ξαναπεί ότι πρώτα είναι ο ήχος και μετά ότι πούμε εμείς. Και με αυτά και με αυτά που λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, τελείωσε και ο Αύγουστος, κύριε Σκεύη. Πάει και ο Αύγουστος. Ήταν ένας Αύγουστος καταπληκτικός, ολοκληρώθηκε και αυτός και μπαίνουμε στο Σεπτέμβριο. Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος. Εισερχόμεθα στο φθινόπωρο.

0: Λοιπόν, να δούμε σιγά σιγά τι συνέβη σήμερα, ώστε να μπορέσετε και εσείς να το σχολιάσετε, να το κρίνετε, να παρατηρήσετε, να ενημερώσετε, να μας πείτε την καλησπέρα σας, να μας πείτε το καλό μας βράδυ. Να δούμε λοιπόν τι συνέβη στο αθλητικό κομμάτι. Τώρα στο άλλο κομμάτι που έχετε συνηθίσει πως πάντα βρίσκω μερικά θέματα πλην του αθλητισμού. Νομίζω το θέμα που προέκυψε από χθες είναι δυσάρεστο, όταν η αστυνομία μετά από μια έρευνα σε ένα διαμέρισμα, μετά από μια καταγγελία ενός ιδιοκτήτη για ενίκια τα οποία δεν έχουν πληρωθεί, προέβη σε συλλήψεις νοσέλινα μιας Γερμανίδας συζύγου, δύο παιδιών, ενός Αφρικανού, και βρέθηκε και ένα νεογνώ σε κατάψυξη, και μάλιστα η εξέλιξη είναι πιο τραγική, ότι έχει και μαχαιριές. Δυστυχώς κάθε μέρα βλέπουμε και κάτι χειρότερο, λες και είναι ταινία από το Hollywood. Δυστυχώς τα βλέπουμε στην πράξη. Έχει γίνει η καθημερινότητα πάρα πολύ δύσκολη. Υπάρχουν πολύ βρώμικα μυαλά, μυαλά τα οποία δεν ήρθαν στον κόσμο για να πετύχουν, να προοδεύσουν, να παράξουν, να δημιουργήσουν, να χαμογελάσουν, να συνδράμουν, να βοηθήσουν, να εξελίξουν. Κανείς δεν ξέρει γιατί ήλθαν αυτοί οι άνθρωποι στη ζωή. Λοιπόν, η άλλη τρομερή είδηση του τελευταίου διημέρου είναι με τον πλανητάρχη. Έχει βαλθεί να αλλάξει για τη γεωγραφία ο πλανητάρχης. Αφού προ 2 ετών μετονόμασε το περίφημο κόλπο του Μεξικού σε κόλπο της Αμερικής, τώρα θέλει να αλλάξει και την ονομασία της λίμνης Οντάριο, και μάλιστα εκεί στις όχθες διεξήχθησαν και 2-3 αγώνες του παγκοσμίου κυπέλου. Λοιπόν, τώρα θέλει να την ονομάσει τη λίμνη, πολύ μεγάλη λίμνη, τεράστια, τα σύνορα Αμερικής Καναδά, από λίμνη Οντάριο, που είναι μια ονομασία των Ιθαγενών πριν 500 χρόνια, που είναι μια μεγάλη, σημαίνει μια μεγάλη έκταση νερού. Θέλει την ονομάση και την ονόμαση ήδη, χωρίς να ρωτήσει κανέναν, λίμνη της Αμερικής. Τώρα πώς είναι λίμνη της Αμερικής και εκτείνεται σε μια άλλη χώρα και βάζει και δασμούς, όλα τα συμπληρώνει. Είναι γι' αυτό μια κατάσταση περίεργη. Μην ξεχνάμε και το μεγάλο ραντεβού πριν από 9 μήνες στην Αλάσκα με τον Πούτιν, έτσι, για τον πόλεμο που θα τελειώσει, και ακόμα εδώ είναι ο πόλεμος στην Ευρώπη. Οπότε πάμε στα δικά μας, να δούμε τι συμβαίνει. Καταρχάς θα πούμε μπράβο, επιτέλους νικήσαμε την Ισπανία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί πάντα οι Ισπανοί βρίσκουν τον τρόπο και μας νικούν. Στο μπάσκετ, τα παιδιά του μπάσκετ νίκησαν λοιπόν, έστω και στην παράταση, δεν έχει σημασία. 108-106 ήταν το τελικό σκορ, παράταση. 29 πόντους δόρισε, όπως και ο Μίτογλου, νομίζω ότι έκανε το παιχνίδι της ζωής στο Μίτογλου. Και πήραν μια ελπίδα, ένα κανονάκι, στην προσπάθειά τους να είναι παρόντες στο παγκόσμιο κύπελλο, το οποίο θα διεξαχθεί το επόμενο έτος. Και αυτή η νίκη ήταν βάλσαμο ζωής, ώστε να συνεχίσουν τον αγώνα τους. Να πούμε ένα μπράβο. Λοιπόν, εδώ έγινε ο αγώνας στην Αθήνα, στο γήπεδο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, που πλέον είναι στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Και θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει με αυτή την περίπτωση με το μπάσκετ. Εν τω μεταξύ, ένα άλλο θέμα έχει προκύψει, το οποίο δεν το έχω πιάσει, γιατί έλειπα και σε διακοπές. Ο Φαλ που ήταν στον Ολυμπιακό και πήγε στον Παναθηναϊκό, διαμαρτύρεται τώρα ο Ολυμπιακός, γιατί λέει θα πάρει διαβατήριο ελληνικό. Ενώ και αυτοί έλεγαν ότι έχει πολλά χρόνια στην Ελλάδα, αν θυμάμαι καλά από αυτά που διάβαζα, και θα έπαιρνε ένα διαβατήριο ελληνικό. Τώρα έχει προκύψει ένα θέμα, και μάλιστα νομίζω τέθηκε και το ερώτημα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, στον κύριο Μαρινάκη. Δεν το έχω πιάσει το θέμα. Πάλι κάτι γίνεται μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Α, έχω και δήλωση στο Σπανούλη. Περιμένουμε στις γωνίες σαν σαλιγκάρια για να κράξουμε. Αυτό το ρήμα κράζω το χρησιμοποιούν οι ποδοσφαιριστές και οι αθλητές. Έτσι. Δεν λένε να σχολιάσετε οι ποδοσφαιριστές και οι μπασκετμπολίστες, μιλώντας προς τους δημοσιογράφους πάντα, λένε το ρήμα κράζω. Έτσι λοιπόν και ο Σπανούλης σε επίσημη δήλωση λέει: περιμένουμε στις γωνίες σαν σαλιγκάρια για να κράξουμε μόλις γίνει κάτι κακό. Είμαι υπέρ της κριτικής, ωστόσο θεωρώ ότι εδώ πηγαίνει το πράγμα σε στοχοποίηση αθλητών με κίνητρο, με αφορμή τις ομάδες που αγωνίζονται και δεν αφορούν την εθνική αυτά, είπε ο Βασίλης Πανούλης. Λοιπόν, επαναλαμβάνω το ρήμα κραζό, το χρησιμοποιούν ιδιαίτερα οι ποδοσφαιριστές και βλέπω εδώ και οι μπασκετικοί. Δεν έχω σχόλιο από αυτού. Ο Έλληνας Βασίλης Πανούλη είναι ο παδός της νίκης, τον οποίον και εσείς με την συμπεριφορά σας τόσα χρόνια δίνετε νερό στο μήλο. Δεν είναι κανείς Έλληνας ο παδός του αθλήματος και δεν πειράζει γιατί χάσαμε. Είναι όλοι οπαδοί της νίκης. Οπότε τι περίμενες? Άμα δεν κερδίζεις θα σε έχουν στη γωνία. Κατά τα άλλα, Παναθηναϊκός νίκησε, καλός μέχρι το 40-50, μετά όχι καλός, αλλά βελτιωμένος. Και πώς ξεκίνησε η βελτίωση? Αυτό που λέμε πριν πάμε διακοπές. Είναι αργός ο Καμαρά. Μόλις ο Καμαρά εξήλθε, αλλαγή, βγήκε ως αλλαγή, έγινε πιο γρήγορος ο Παναθηναϊκός και είδαμε και τον Γκάγκουα. Λοιπόν, τώρα θα υποδούν. Λοιπόν, πάμε λοιπόν, αφού μόλις αρχίσαμε για τον Παναθηναϊκό, έχουμε την παρέμβαση. Σε ακούμε, Αρή.
1: Έλα, Δημήτρη, τι γίνεται, καλησπέρα.
0: Είναι δύσκολα τα πράγματα, πρώτη εκπομπή, καταλαβαίνεις.
1: Τι κάνεις, σε καταλαβαίνω.
0: Για
1: τι
0: πες,
1: ώρα είναι?
0: 12:25, βέβαια.
1: Κοίταξε, θα είναι μεγάλη νύχτα.
0: Α, λόγω της τελευταίας μέρας,
1: Ναι. Υπάρχει μια έντονη θυμολογία την τελευταία ώρα ότι ο Παναθηναϊκός βρίσκεται μια ανάσα να ανακοινώσει τον Ουναΐ. Το κρατάμε, είναι μια πληροφορία που μου έρχεται από το Μαρόκο. Δεν επιβεβαιώνεται κάτι προς ώρας από την πλευρά εδώ του Παναθηναϊκού. Κρατούν σιγή ηχθείως. Από ότι έχει γίνει πάρα πολύ διεργασία την τελευταία ώρα και τις τελευταίες ώρες. Παναθηναϊκός έχει φτάσει, από ό,τι ξέρω από το ρεπορτάζ μου και αυτός το καταθέτω να τα ακούσουν και οι φίλοι αγροατές σε ένα σπορ, σε μια καταρχήν συμφωνία με την ομάδα του Ναΐτη Τζιρόνα. Αλλά από εκεί και πέρα το πρόβλημα το οποίο υπήρχε και έκανε πολύ σύνθετη αυτή την ιστορία ήταν το ότι ο ποδοσφαιριστής περίμενε να δει τι θα κάνει με τις προτάσεις τις οποίες είχε ή τουλάχιστον περίμενε να ευδοκιμήσουν. Υπήρξαν δύο πολύ μεγάλες προτάσεις από τη Σαουδική Αραβία και πάρα πολλά λεφτά. Λεφτά τα οποία σε καμία περίπτωση ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να μπει. Μιλάμε τώρα για 6,5 εκατομμύρια το χρόνο αμοιβή Ουναΐ, έτσι.
0: Ναι, πολλά πολλά.
1: Από ότι τα πρώτα χρήματα τα οποία ζητούσε η ισπανική ομάδα όταν βγήκε στον Παλκοσένικο για να τον διαπραγματευτεί ήταν 25 εκατομμύρια. Σε αυτά τα ποσά ήταν απαγορευτικό, όπως καταλαβαίνετε, να μπει οποιαδήποτε ελληνική ομάδα. Οι μέρες όμως πέρασαν, τα δεδομένα άλλαξαν και είμαστε πια σε μια τελική φάση στην οποία περιμένουμε να δούμε. Παραλαμβάνουμε κάθε επιφύλαξη στο μεταφέρον.
0: Έτσι είναι αυτά. Τώρα αυτά κοίταξε.
1: Δεν υπάρχει, είναι δυναμικά τα θέματα των μεταγραφών. Δηλαδή,
0: βέβαια.
1: 11 και 4 μπορεί να είσαι αγκαλιά και 12 και 5.
0: Οπότε θέλω να μας βάλεις το κλίμα. Πόσος χρόνος υπάρχει καταρχάς?
1: Είναι και αυτή η μέρα. Μέχρι τρίτη βράδυ ήταν. Μέχρι τις 2 του μήνα.
0: Άρα έχουμε ακόμα χρόνο.
1: Έχουμε ακόμα 24 ώρες. Λιγότερο από 24 ώρες. Έχουμε 23 Και μισή, 24,5 ώρες.
0: Για να δηλωθεί στην
1: UEFA. Για να δηλωθεί, αλλά αυτό τώρα αργά ή γρήγορα θα τελειώσει το θέμα. Δηλαδή θες απόψε, θες μέχρι αύριο το πρωί, μεσημέρι θα έχει τελειώσει η ιστορία. Είτε θετικά είτε αρνητικά.
0: Αυτό που...
1: ο Παναθηναϊκός,
0: ναι, ναι.
1: Αυτό που ξέρω είναι βέβαιο ότι θα κάνει μια μεταγραφή, Δημήτρη.
0: Να πω κάτι όμως. Αυτός τώρα που έφερε ο Μαροκινός με την κοτσίδα το μαλλί, και αυτός οχτάρ δεν είναι.
1: Εξαρό οχτάρι.
0: Ναι, και ο Ναχί οχτάρι.
1: Είναι πιο
0: και προσπάρει. Ο Κάγκουα οχτάρι.
1: Ο Κάγκουρα παίζει και λίγο. Παίζει και λίγο πιο πίσω.
0: Πολλοί μαζεύτηκαν εκεί.
1: Εντάξει.
0: Όλοι καλή χώρα είναι. Όλοι καλή χώρα.
1: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Δηλαδή τώρα δεν είναι κακό να έχεις πολλούς καλούς παίχτες. Αλλά πάει να κάνει μια μεταγραφή ο Παναθηναϊκός τώρα στο 90. Στο τέλος δηλαδή, η οποία ξέρεις θα φτιάξει και τον κόσμο του. Το ξεχνάμε.
0: Άμα την κάνει βέβαια, πάει να πει να πάρει πρωτάθλημα, έτσι. Διότι θα δώσει πολλά λεφτά.
1: Στο χέρι τώρα, γιατί δώσει πολλά λεφτά φέτος. Εννοείται. Στο χέρι εκεί, δηλαδή δεν είναι. Ο στόχος αυτός είναι τώρα.
0: Τώρα αφού σε βρικά, με δύο λόγια. Εντάξει, ο Λεβαδιακός καμιά σχέση με πέρυσι, πρέπει να το πούμε αυτό.
1: Ναι, ναι, η αλήθεια αυτή έχει πέσει πολύ.
0: Έχει πέσει πολύ. Δεν παράγει ευκαιρίες που παρήγαγε η πρώτη πέρυσι του πρωταθλήματος. Σχετικά εύκολο ο Παναθηναϊκός, έτσι.
1: Ωραία, κοιτάξτε, θέλω να πω κάτι, γιατί δεν τα έχουμε πει μαζί τώρα το καλοκαίρι. Και επειδή έχει γίνει πάρα πολύ κουβέντα.
0: Ναι.
1: Μέσα στον Αύγουστο για την απόδοση. Τώρα αποδεικνύεται περίτρανα σήμερα. Και φάνηκε και στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Ότι αυτά τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά το καλοκαίρι. Τελικά το μόνο πράγμα που μετράει είναι καταφέρεις να πάρεις τις προκρίσεις. Δηλαδή δεν θυμάται κανένας αν ο Παναθηναϊκός έπαιξε καλά ή άσχημα την προηγούμενη Πέμπτη με την εικόνα την απόψινή στη Λιβαδιά, όπου δεν είχε καμία σχέση τουλάχιστον το πρώτο ημίχρονο μέχρι το 60 με τα προηγούμενα παιχνίδια. Γιατί μπήκαν στη συνθήκη και νέοι ποδοσφαιριστές. Και επειδή μπαίνουν πάντα όλα τα νέα κομμάτια του puzzle μέσα. Είναι λογικό, οι ομάδες θα βελτιώνονται όσο περνάει ο καιρός.
0: Εννοείται.
1: Φαντάζεσαι όμως ο Παναθηναϊκός να πήγαινε στη Λιβαδιά σήμερα αποκλεισμένος από την Ευρώπη και με ένα κλίμα το οποίο θα ήταν τόσο πολύ άσχημο στην αρχή της χρονιάς, όχι απλά με την πλάτη στον τοίχο, με το πιστόλι στον κρόταφο. Άρα λοιπόν, όλη αυτή η ιστορία και η συζήτηση η οποία έχει γίνει το προηγούμενο χρονικό διάστημα ήταν εκ των ονοκάνευτη. Δηλαδή, κάποιοι που αντιλαμβανόμαστε, ας πούμε, το... και κατατάσσω σε σένα βεβαίως που είσαι πολύ έμπειρος
0: ναι.
1: το μάτι αυτό όλα τα χρόνια στο ρεπορτάζ. Ξέρουμε ότι οι ομάδες του Αυγούστου δεν μπορούν οι προηγούμενες αποδόσεις να εξασφαλίσουν τις μελλοντικές.
0: Τίποτα.
1: Όπως είναι στα αμοιβαία κεφάλαια. Είτε καλές οι αποδόσεις είναι είτε κακές, οι ομάδες θα αλλάξουν πολύ δέρμα.
0: Έχει ακόμη.
1: Τα παιχνίδια τα κανονικά.
0: Τώρα η δουλειά πρέπει να γίνει.
1: Ακριβώς. Όταν γίνει δουλειά, κερδίζεις χρόνο. Παναθηναϊκός έκανε τη δουλειά και θα ξαναπαίξει πάλι η Ευρώπη 15 Οκτωβρίου τώρα. Δηλαδή έχει τον χρόνο μπροστά του. Να έρθει να ενσωματωθούν οι νέοι παίχτες, να δουλέψει ο προπονητής τα συστήματα όπως θέλει. Να παίξει όπως παιχνίδια υψηλής ή χαμηλής ένταση στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τώρα είχε ένα παιχνίδι το οποίο εντάξει, ο Λεβαδιακός δεν είχε την εικόνα την περσινή. Σε καμία περίπτωση. Και φάνηκε και στην πρεμιέρα με τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Και φάνηκε και στο παιχνίδι τα απόψεις με τον Παναθηναϊκό. Αλλά παρόλα αυτά, ο Παναθηναϊκός μετά από 3-4 χρόνια ξεκινάει τη χρονιά με μια εύκολη νίκη. Έτσι. Δεν είναι πάντα ο Παναθηναϊκός είχε στραβοπατήματα στις πρεμιέρες. Αναγκαζόταν να κυνηγάει από πίσω. Είναι το καλημέρα.
0: Ναι, ναι, καλά έκανε, ξεκίνησε.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά είναι και το γεγονός ότι στην αγωνιστική του εικόνα, κυρίως με την είσοδο του Κάγκουα, έδειξε ότι ανέβασε πάρα πολύ την πίεση για τον ρυθμό και την ένταση του. Την ένταση.
0: Μεσοεπιθετικά ήταν ένταση, καλός. Πάνε. Έβγαινε πολύ
1: εύκολα
0: μπροστά.
1: Δεν είχε ένταση με Καμαρά Κοντούρη, ούτε με Καμαρά Τσιριβίγε. Φαινόταν δηλαδή ότι είναι μια ομάδα...
0: Ναι, λύσαμε τώρα πολύ... την απορία. Αυτόν τον έβγαλε... Αυτόν τον καλό παίκτη, αλλά σε χαμηλό τέμπο, ο Καμαρά, ξέρει ποδόσφαιρα σε χαμηλό τέμπο όμως. Αυτόν τον έβγαλε επειδή είχε κίτρινη ή επειδή άκουσε αυτό που λένε όλοι, είναι αργός ρεκόρ.
1: Αυτό το παιδί έπαιξε όλα τα παιχνίδια μας τώρα.
0: Ναι, έβγαλε αυτό την μπουγάδα.
1: Το 5 Ιουλίου, πρόσεξα, που ο Παναθηναϊκός παίζει συνεχόμενα κάθε εβδομάδα παιχνίδια και υψηλής έντασης, παρότι οι αντίπαλοι δεν ήταν πολύ μεγάλες ομάδες, αλλά ήταν μεγάλη ένταση, δεν είχε σημασία. Γιατί έπαιζε με τα πρέπει ο Παναθηναϊκός, έπρεπε να κερδίζει. Έχει παίξει όλα τα παιχνίδια. Όλα. Άρα λοιπόν τον έβγαλε να πάρει και ανάσες και τον έβγαλε γιατί φαινόταν ότι δεν είχε τις εντάσεις. Αλλά παρόλα αυτά έδειξε προς το ποδόσφαιρο και στο δεύτερο ημίχρονο τον έβγαλε. Πανεγούσε για ένα 15 λεπτό, στο οποίο βυθίστηκε.
0: Ναι.
1: Έπαθε δηλαδή πάλι αυτό που παθαίνει σε πολλά παιχνίδια. Παρότι έβαλε τον νερό τον Κοντούρη.
0: Είναι Αύγουστο, τα είπαμε αυτά.
1: Βέβαια.
0: Δεν πάει σε 90 λεπτά.
1: Και εξ αυτού του λόγου πάει να δουλέψει ο Νίστρουπ. Ο Νίστρουπ να ξέρει ότι θα δουλέψει μια ομάδα η οποία δεν θα έχει αμυντικό χαφ. Με την έννοια που το ξέρουμε το αμυντικό χαφ. Θα παίζει ένα πιο σύνθετο ποδόσφαιρο στην αμυντική του λειτουργία, όπου θα βγαίνει και θα κάνει αυτό το ρόλο είτε το αριστερό είτε το δεξί μπακ. Και του τρει στόπερ στην ευθεία. Όταν δηλαδή ο δεξί μπακ θα είναι ο Καλάμπριο, ο Κάτρη, θα γίνεται τρίτο ακριβώ. Ναι. Και ο Κυριακόπουλο σε αυτή την περίπτωση, αν παίξει ο Κρίστιανσεν μετά, θα παίζει ένα σύνθετο ρόλο αμυντικού χαφ, α πούμε, για να μπορεί να ντουμπλάρει του δύο που θα είναι πιο επιθετικογενεί.
0: Θα είναι ενδιαφέρον.
1: Αλλά ότι μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Δηλαδή ένα παιδί το οποίο έδωσε στον Παναθηναϊκό πολύ μεγάλη ένταση στο παιχνίδι.
0: Σπιρτάδα, γρήγορος.
1: Βέβαια, και άλλαξε όλη η εικόνα της ομάδας. Έτσι.
0: Και επίσης μου άρεσε που έδινε την μπάλα και άλλαζε θέση γρήγορα. Και την ξαναζητούσε.
1: Πολύ. Δίνει πολύ ένταση.
0: Δεν περίμενε.
1: Αλλάζει όλη την εικόνα του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού. Δίνει ενέργεια, δίνει ρυθμό, δίνει ταχύτητα. Γιατί ήταν δύο ταχύτητες κάτω ο Παναθηναϊκός με τον Καμαρά και τον Τσιριβέγια. Πήγαινε με πρώτη Δευτέρα. Δεν έβαζε τρίτη ποτέ.
0: Άρα λοιπόν να πούμε ότι περιμένουμε τώρα τι θα γίνει με το Σίριαλ Ουναή με την πληροφορία.
1: Τώρα, όση ώρα είσαι στον αέρα, φαντάζομαι ότι μπορεί να.
0: Θα έχουμε δρόμο, θα έχουμε δρόμο.
1: Μέχρι το βράδυ θα σε καλέσω πάλι ξανά αν υπάρχει κάτι.
0: Εγώ θα δω λίγο από Ολλανδία τώρα, δούμε αυτό το Σίριαλ με τον Άγιαξ. Τι γίνεται με εκεί, θα δούμε τι λένε και οι Ολλανδοί. Και αυτοί προφανώς με τράπεζες. Είμαστε σε επαφή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είναι Δημητρή.
0: Φύγαμε από τον Άρη Γάτα, ο οποίος μας μετέφερε την είδηση για τον Ουναή, την πληροφορία που έχει μέσω Μαρόκο. Μια μεγάλη μεταγραφή, αν επανέλθει ο διεθνής που τον θαυμάσαμε στο πρόσφατο το παγκόσμιο κύπελο. Έχω ενημέρωση από τον κύριο Τάκη ότι ο Γιάννης δεν θα τα καταφέρει σήμερα, αύριο θα είναι μαζί μας. Οπότε κύριε Σκευή, τραγουδάκι, το πρώτο, ποιο είπαμε το πρώτο? Ο Νίκος Οικονομόπουλος από την ΕΡΤ δίπλα, από την τηλεόραση. Γελάει. Πάμε στον έτερο Νίκο.

Σε παρακαλώ κύριε Σκύβε, θέλω να βρούμε και το καινούργιο, το νέο τραγούδι του Οικονομοπούλου, όχι της του συναδελφού, του τραγουδιστή, έτσι, το οποίο κάτι λέει για ένα κορμί, δεν ξέρω. Σε παρακαλώ, μπορούμε να το βρούμε, για ένα κορμί λέει. Λοιπόν, πάντως σήμερα το κορμί στην ειδική ομάδα ήταν ο Καλάθης, ο οποίος πλησιάζει στα 40, ο παίκτης πλέον του ΠΑΟΚ, ο οποίος ήταν εντυπωσιακός και μπράβο του, χαρά στο κουράκιο του. Αλλά αυτό από την άλλη δείχνει πόσο γυμνή είναι η Ελλάδα στα γκάρντ, διότι όταν περιμένουμε από τον Νίκα Λάθη που κοντεύει στα 40, καταλαβαίνετε ότι κάτι δεν πάει καλά στην παραγωγή. Λοιπόν, είπαμε για τον μπάσκετ. Έχω και ένα μήνυμα για τον μπάσκετ, το οποίο τι λέει, ναι, καλή εκπομπή λέει. Ο Νίκος, λοιπόν, σήμερα λέει, ο πιο πολύτιμος παίκτης της Εθνικής ήταν ο γίγαντας Καλάθης, συμφωνώ. Και για την Ισπανία ήταν ο Τολιόπουλος. Ο Τολιόπουλος, που με τα λάθη του τους έδωσε ελπίδα. Εντάξει, ο Τολιόπουλος είναι ένας παίκτης ψυχολογίας. Είναι Αμερικάνος, σουτάρει συνεχώς, δηλαδή δεν σκέφτεται τι θα γίνει. Αν είναι στη μέρα, θα σε σκοτώνει. Συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, είπαμε νωρίτερα με τον Άρη Γάτα το ζήτημα του Ουναχή. Να δούμε και ο Ολυμπιακός τι θα φέρει. Θα δούμε και ο ΠΑΟΚ τι θα φέρει. Θα δούμε και ο Άρης τι θα φέρει. Θα δούμε και γενικά και οι άλλοι τι θα φέρουν, γιατί έχουμε μία μέρα ακόμα μεταγραφών. Οπότε είμαστε τώρα στη φάση να δούμε τι είδαμε την προηγούμενη μέρα. Λοιπόν, είπαμε για τον Παναθηναϊκό ότι χωρίς να εντυπωσιάσει, όμως ο Παναθηναϊκός έχει τρεις παίκτες στην επίθεση οι οποίοι μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Γιατί τρεις έχει και η ΑΕΚ. Οι δύο παίζουν βασικοί, ο Βάργα και ο Γιώβης, και ο τρίτος είναι ο Ζήνη. Στον Παναθηναϊκό μπορούν να παίξουν και οι τρεις μαζί. Ο Ντέζερς που σήμερα σκόραρε πάλι, ο Λιβάη Γκαρσία και ο Τετέι. Πιστεύω ότι δείχνουν πολύ καλή τριάδα αυτή του Παναθηναϊκού, με τον υγιή Ντέζερς, τον Κεφάτο Γκαρσία που θέλει το χρόνο του ξανά στην Ελλάδα και τον Τετέι. Πολύ καλή τριάδα. Απλώς ο Παναθηναϊκός δεν τον βοηθά ο Πελίστρη, ο οποίος κακώς πληρώνεται από τον Παναθηναϊκό για εξτρέμ, διότι δεν προσφέρει τίποτα. Ο Ζαρορή μου φαίνεται, που διάβασα, θα φύγει. Γενικά δεν έχει ακραίος ο Παναθηναϊκός, γιατί ο Αντίνο είναι ένα παιδί το οποίο φαίνεται θέλει πολύ χρόνο ακόμη. Της μιλά της μπάλας, το κατέχει το άθλημα. Έχει ένα άγχος να σκοράρει, δηλαδή τσιμπάει την μπάλα, κάνει μια ενέργεια, κάνει μια κοφτή τρίπλα και μετά δεν πασάρει, θέλει να εκτελέσει. Αν και ο Αντίνο μπει στην εξίσωση, δηλαδή να σκοράρει τα γκολ π.χ. του τα μπόρδα, πιστεύω ότι θα είναι πολύ καλά επιθετικά ο Παναθηναϊκός, γιατί και ο Ταμπόρδα σήμερα, ο οποίος τον είδα εκτελεί τα στημένα. Από το κόρνερ το είχαμε το αυτογκόλ του Κωστή. Κωστή εντωμεταξύ χωρίς τον Τσοκάη, τον περσινό Διόσκουρό του, ο οποίος πλέον παίζει στην Β' Εθνική της Γερμανίας, εχάθη, δεν είναι ο παίκτης που θαυμάσαμε πέρυσι. Και στο δεύτερο γκόλ ο Παναθηναϊκός, πάλι από τον Ταμπόρδα, με στημένη μπάλα, ενώ πέρυσι δεν το βλέπαμε σε αυτή τη θέση. Σύνδεσε έπαιζε δεύτερος επιθετικός, λίγο εξτρεμάκι και τα λοιπά, όχι όμως να έχει τα στημένα, και φαίνεται ότι έχει πολύ καλή επαφή με την μπάλα ο Ταμπόρδα. Λοιπόν, αν λοιπόν και ο Αντίνο μπει στην εξίσωση και παράγει γκολ μαζί με τον Ταμπόρδα, ο Παναθηναϊκός θα έχει 5 παίκτες πλήρης για να μπορούν να σκοράρουν, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Σε συνδυασμό τώρα με τα χαφ που ανεβαίνουν, όπως είδαμε, ο Κάγκουα είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να συνεισφέρει και επιθετικά και αμυντικά, ιδιαίτερα στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου είναι δραστήριος. Αν έρθει και ο Ουναή, συμπληρώνει ο Παναθηναϊκός ένα καλό κομμάτι μεσοπιθετικά καλών παικτών, οι οποίοι μπορούν να βρεθούν μεταξύ τους και να μπορεί ο Παναθηναϊκός να παράγει σε κάθε παιχνίδι 2-3 γκολ. Οπότε είναι σίγουρο θα πάει πολύ μακριά τη βαλίτσα για τους φετινούς τους στόχους. Τώρα, η άμυνα του, εντάξει, δεν εμπνέει ιδιαίτερη εμπιστοσύνη. Ο Λεβαδιακός, ο μέτρος Λεβαδιακός, του έκανε πάλι 2-3 φάσεις, οι δύο ήταν πολύ καλές.
τη μία και τις δύο μου φαίνεται σε έβγαλε ο Πένια. Λοιπόν, εγώ πάντα δεν έχω εμπιστοσύνη στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο του Ντεφράη και του εταίρου του σκληρού του Φαντρόκελεν. Θα ήθελα κάτι καλύτερο, αφού ο Παναθηναϊκός έχει τόσα λεφτά, ρε φίλε. Εξοδέψει σχεδόν 50 εκατομμύρια μόνο για φέτος. Τέλος πάντων, καμιά φορά οι αδυναμίες κάποιων καλύπτονται από την ομοιογένεια, το καλό κλίμα, την αυταπάρνηση, την σχέση που μπορεί να αναπτυχθεί μεταξύ των παικτών. Και άλλωστε τους τίτλους δεν τους παίρνουν πάντα καλύτερες ομάδες, αλλά οι ομάδες που έχουν ομοιογένεια και μπορούν και αντιδρούν. Γιατί οι διαφορές μεταξύ της ομάδας της πρώτης και της δεύτερης και της τρίτης συνήθως είναι ελάχιστες, είναι οι διαφορές, οι λεπτομέρειες κάνουν ουσιαστικά τη διαφορά. Τέλος πάντων, απλώς να πω για το Λεβαδιακό του φίλου μου του Κομπότη ότι κάτι δεν έχει κάνει καλά φέτος, ενώ πέρυσι τα έχει κάνει όλα καλά και ήταν άτυχος στο μάτς με τον Όφη και δεν πήγε αυτό στον τελικό. Φέτος οι παίκτες που έφυγαν δεν έχουν καλυφθεί. Οι παίκτες που ήλθαν δηλαδή δεν μπορούν να, παρά το γεγονός ότι άκουσα τον Χαραλάμπους να λέει ότι είναι καλοί παίκτες, εγώ δεν βλέπω. Απλώς νομίζω ότι ο Λεβαδιακός θα σωθεί εύκολα. Έκτη θέση και έβδομη και τα λοιπά δεν νομίζω να μπορεί να πλησιάσει. Μακάρι να διαψευστώ, δεν έχω κάποιο πρόβλημα, αλλά με αυτά που βλέπω μέχρι τώρα και να θυμίσω ότι η πρώτη επίθεση του πρωταθλήματος πέρυσι, τώρα έχει δεχθεί 6 γκολ, δεν έχει σκοράρει. Και δεν είναι ότι έπαιζε με τον ΠΑΟ και τον Παναθηναϊκό, αλλά έπαιζε με τις δύο ομάδες που δέχονται πάντα γκολ. Αυτές οι δύο ομάδες που δέχονται πάντα γκολ από όλους, όλο το καλοκαίρι, δεν δέχτηκαν γκολ κατά διαβολική σύμπτωση από την περσινή πρώτη επίθεση που δεν θα είναι φέτος, το Λεβαδιακό. Δεν είναι ότι δεν έκανε και φάσεις. Δεν είναι ότι δεν σκόραρε. Λοιπόν, οπότε ο Λεβαδιακός πρέπει να πάρει και άλλους παίκτες. Αυτό έχω να πω εγώ. Να πω και μια νίκη νομική του Λεβαδιακού σήμερα με τον κύριο Βαγιάκο, που η ένσταση που κατέθεσε ο Αστέρας Τρυπόλεως για το μεταξύ τους παιχνίδι όσον αφορά έναν ποδοσφαιριστή του Λεβαδιακού απορρίφθηκε, με αποτέλεσμα η ομάδα της Βιωτίας να συνεχίσει κανονικά τη διαδικασία του κυπέλου και να είναι αυτή η οποία θα συμμετέχει στην League Phase του κυπέλου, κύπελο το οποίο αρχίζει αύριο που έχουμε την πρωτομηνιά. Και το μάτς είναι η Καλαμάτα παίζει, θα θυμηθώ που παίζει. Λοιπόν, οπότε πάμε να βάλουμε τα βασικά συστατικά της εκπομπής. Δηλαδή να πούμε, κύριε Σκεύη, που έχετε κεφάκια βλέπω, διότι θα την κέρδισε τον Παναθηναϊκός και έχετε κεφάκια. Καταρχάς βλέπω εδώ ένα θέμα για τον Τζόκοβιτς, ο οποίος έκανε μετό, λέει, αποκλείστηκε πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια στο USA Open. Αποκλείστηκε 40 χρόνια πριν να πάει και αυτός να πάει στα καμένα βούρλα. Να το βοηθήσει ο γκόλφης Ξηδιάς, να του πει που έχει τα ζεστά νερά. Τα Ιαματικά δεν είναι τώρα, κύριε Τζόκοβιτς, 40 χρόνια τενίστας τώρα. Για τα καμένα βούρλα είσαι, να πας εκεί να σε περιποιηθούν. Λοιπόν, μπορείς να πας και απέναντι στις πηγές του Σίλα, στην Εδιψό, και εκεί θερμά νερά. Νομίζω ότι κάποιος πρέπει να καταλαβαίνει πότε πρέπει να φύγει. Και ο Τζόκοβιτς πρέπει να φύγει. Έφυγε ο Φέντερ, πρέπει να φύγει και αυτός. Έφυγε ο Ναδάλ, πρέπει να φύγει και αυτός. Τι περιμένει, να φεύγει εσύ τιμένος από το πρώτο παιχνίδι στο Open? Δεν γίνεται, δεν είναι σωστό. Για την εικόνα, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, και ούτε να μαθαίνουμε τα θέματα υγείας και τα λοιπά και τα λοιπά. Τέλος πάντων, να πούμε ότι η είδηση της ημέρας είναι ότι νίκησε ο Τσιτσιπάς μετά από διαδοικές ήττες, πάρα πολλά δυσάρεστα παιχνίδια. Νίκησε ένα πολύ καλό αθλητή, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Μακάρι, μακάρι. Λοιπόν, το παιδί, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, έχουμε την είδηση για τον Μέση, ο οποίος οριστικά, μια που λέγαμε για αποσύρσεις, ολοκλήρωσε την παρουσία του στην Εθνική Αργεντινής. 207 συμμετοχές, 125 γκολ, 68 ασίστ, ένα παγκόσμιο κύπελο στο Κατάρ.
δύο Κόπα Αμέρικα και πραγματικά ένας τρίλος Αργεντινής που θα μπει δίπλα από τον άδικο χαμένο Diego Armando Maradona. Ο Τάκης θα μας φέρει σήμερα κανένα ποτόμο ή μόνο χτες που είχαμε για τον Λευτέρη Σαρλάκο? Μόνο χτες δηλαδή, κύριε Μπάλτα, μόνο χτες είχαμε τα ποτά? Ναι, φέρε κανένα χυμό. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε τα μότο της εκπομπής σιγά σιγά. Φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 12 και 47 πρώτα λεπτά, Ερασπόρ 101,8. Με τις προετοιμασίες να μπούμε σιγά σιγά στην νέα σεζόν, με τις καινοτομίες εκπομπής, με την παρουσία των ακροατών και τις απόψεις τις δικές σας. Λοιπόν, τα μότο της εκπομπής, τα οποία είναι πάντα διαχρονικά και τα υπενθυμίζουμε, ξεκινάμε με τα μότο τα οποία είναι τα εξής τρία. Η ζωή, κύριε Σκεύη, είναι λίγη με γιώτα ήτα και λίγη με ήτα έψιλον γιώτα. Η αλήθεια υπάρχει, κύριε Σκεύη. Με γιώτα ήτα και λίγη με ήτα έψιλον γιώτα.

Sport αφήνει ένα κοινό διάστημα και το αποστέλετε στο 54160, ο παλιός τρόπος στα SMS, αφού γράψετε εκεί το σχόλιο σας, την άποψή σας, την κριτική σας την οποία τη θέλουμε, την απορία σας, την είδησή σας, την ενημέρωσή σας, τα σύν σας, τα πλήν σας, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε. Αποστολή 54160. Δεύτερος τρόπος, Eraspor εφαρμογή μέσω Viber από το κινητό σας. Βρίσκετε την Eraspor, βρίσκετε το Viber και το καταγράφετε το ωραίο σας μήνυμα και έρχεται εδώ να το διαβάσουμε. Και το τρίτο είναι μέσω του email, το οποίο δεν προτιμάτε, erasport@er.gr, και νομίζω ότι θα βάλω ένα δώρο για να μπορέσετε να το προτιμάτε από την επόμενη εβδομάδα. erasport@er.gr για το ηλεκτρονικό σας μήνυμα στην Eraspor. Για να δω τι μηνύματα υπάρχουν και μετά θα πάμε σε τραγούδια. Να δω λοιπόν ο Σάκης από τη Λάρισα, που ποτέ δεν είναι στη Λάρισα και είναι μεταξύ Γαλλίας, Βελγίου και Γερμανίας. Γεια σου Σάκη. Παύλος, ο οποίος έφυγε από το Ηράκλειο και πού πήγε? Κάπου πήγε, πήγε στην Καλαμάτα. Νάτος. Ο Παύλος που έφυγε από την Καλαμάτα και πήγε στο. Μάλλον που έφυγε από το Ηράκλειο και πήγε στην Καλαμάτα. Καλή συνέχεια, να έχετε πάντα υγεία. Θα δούμε και αύριο η Καλαμάτα με ποιο παίζει. Ο Κώστας, ο οποίος άκου λέει τώρα λογική Ολυμπιακός για το θέμα ΦΑΛ. Η διαδικασία απόκτησης ελληνικού διαβατηρίου ξεκίνησε από τον Ολυμπιακό, λέει ο Κώστας, όταν ο παίκτης ήταν στο Ολυμπιακό. Σωστό. Σωστό. Έτσι είχαμε διαβάσει. Τώρα που αποκτήθηκε από τον μεγαλύτερο, από τον μεγαλύτερο του ανταγωνιστή, τον Παναθηναϊκό, δεν τους αρέσει και δεν τους βολεύει. Τον WOCAP δε, που ελληνοποιήθηκε, τον ξέχασαν κιόλας. Η υποκρισία, φίλε μου, και η φεδρότητα σε όλο το μεγαλείο. Στο χωριό μου αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός, το λένε γάτος και τα λοιπά. Ναι, το εξηγώ καλά, που έλεγε μια ψυχή. Δεν καταλαβαίνω κι εγώ το θέμα του ΦΑΛ, που νομίζω ήταν στο Ολυμπιακό 5 χρόνια, δεν ενόχλησε κανέναν. Για χι λόγους τώρα έφυγε. Ένα παιδί τώρα το μεταξύ και πολλά προβλήματα στα πόδια, τραυματισμοί πολύ. Κάπου διάβασα, λέει, δεν μπορεί να περπατήσει καλά από κάποιους προπονητές. Τέλος πάντων, μια ταλαιπωρία είναι το παιδί. Και ο Παναθηναϊκός τον πήρε επειδή έμαθε να πάρει διαβατήριο. Λέει, να τον κάνει. Και σου λέει και να παίζει 3 λεπτά, 4 φτάνει. Τώρα βλέπουμε μία δραστηριότητα από τον Ολυμπιακό, ο οποίος επικαλείται νόμους, κανονισμούς και έχει σηκώσει το θέμα για ένα παίκτη δικό του για 5 χρόνια. Παιδιά, καλοκαίρι είναι, χαλαρά, χαλαρώστε. Λοιπόν, πάμε στον Σωτήρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σωτήρη, για τα καλά σου λόγια. Όχι, δεν γλίτωσες. Όχι, όχι, στο λέω. Μην ανησυχείς. Εδώ είμαστε ακόμα. Μέχρι το 2030. Λοιπόν, γεια σας κύριε Παπαϊωάννου. Πάμε στον Νίκο. Τι λέει ο Νίκος? Καλό μήνα. Αύριο καλό μήνα. Κοιμηθούμε πρώτα, να ξυπνήσουμε έτσι και μετά. Ο Γιώργος Σαμαράς υπέγραψε. Ποιος Σαμαράς? Όχι ο πολιτικός. Στην Snake. Τι είναι αυτό? Αν κάνω λάθος ισχύει. Ο Σαμαράς. Σαμαράς δεν μάνατζερ είναι, φίλε. Τι υπέγραψε για ποδόσφαιρο? Μπορεί ο Σαμαράς να παίξει τώρα ποδόσφαιρο? Όχι, ρε φίλε. Εντάξει, μπορεί να υπέγραψε τυπικά έτσι να βοηθήσει κάποιου φίλου εκεί στο Ηράκλειο. Κάθε Δευτέρα σχόλιο στη Νόβα για την Premier League. Είναι για ποδόσφαιρο τώρα ο Γιώργος. Πονάει και το κορμί του. Παχταράς ο Γιώργος κάποτε. Λασκαράτος Γεράσιμος. Καλησπέρα. Δημήτρη, ρε φίλε, το όνομά μου, μην το σκοτώνεις. Είσαι από τον Ατλαντικό, αλλά Δημήτριος. Δημήτριος. Αν δεν θες Δημήτρη, βάλε Δημήτρη, τι με ενοχλεί. Μπαρκαρισμένος όμως είναι, λέει. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου, καλή αθλητική ζωή. Πες μας όμως και πού είσαι μπαρκαρισμένος, δηλαδή σε ποιο λιμάνι. Να δώσουμε την καλησπέρα μας, κύριε Λασκαράτε. Πάμε στο Μάκη. Τι λέει ο Μάκης? Εγώ δεν συμφωνώ με τη συμμετοχή των ακροατών στην εκπομπή, γιατί βιώνει συνέχεια ήδη και ήδη. Α, κύριε Παγούνη, δεν θα είναι έτσι το έργο. Όταν θα βγουν οι ακροατές, δεν θα έχει αυτά που είχαμε

γιατί εκείνη η εκπομπή ήταν, που λέμε, ήταν με τη δραχμή, τώρα έχουμε ευρώ. Όχι, δεν θα έχει το ίδιο εργό. Όχι, δεν θα βγαίνει κάθε μέρα ο Γιάννης και ο Κώστας. Δεν υπάρχουν αυτά, έχουν τελειώσει αυτά. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποια άλλη είδηση, μέχρι να στείλετε εσείς τα επόμενα μηνύματά σας. Λοιπόν, το βρήκα. Αύριο αρχίζει το κύπελο ξανά στις 6. Βόλος Καλαμάτα, στον ωραίο Βόλο του Αχιλλέα Μπέου. 6 ώρα λοιπόν, μετάδοση Sky και φυσικά πάντα Ερασπορ. Την Τετάρτη είναι τα καλά παιχνίδια και την Πέμπτη είναι άλλα δύο. Θα τα πούμε αύριο αυτά με το καλό. Λοιπόν, τώρα είπαμε νωρίτερα, είπε ο Άρης Γάτας για τον Ουναχή, για τον Παναθηναϊκό, ότι είναι αγκαλιά, λέει, με τον Παναθηναϊκό. Έχουμε μία μέρα ακόμη. Εγώ τώρα θα κάνω λίγο ρεπορτάζ με Ολλανδία να δούμε τι παίζει με Άγιαξ που ήθελε τον Ουναή. Ο Ολυμπιακός δείχνει να καταλήγει στον Πουέρτας, τον Γκουστάβο Πουέρτας, διεθνής με την Κολομβία, τον είδαμε στο Παγκόσμιο Κυπέλλο, με την τρίπλα της Νότιχαμ. Τον παίρνει η Νότιχαμ, τον πασάρει στο Ολυμπιακό και αυτός παίζει για να τον πάρει πίσω η Νότιχαμ. Να υπάρχει αυτό το δέλεαρ δηλαδή, ωραίο το κόλπο αυτό του Ολυμπιακού. Λοιπόν, 16 εκατομμύρια θα δώσει ο Ολυμπιακός στην Σαταντέρ. Οπότε να βάλουμε ένα quiz εδώ. Ποιος Έλληνας παίκτης που τώρα είναι βοηθός, προπονητή, έχει αγωνιστεί στη Ρασίκ Σαταντέρ? Περιμένω τα μηνύματά σας. Από εκεί δηλαδή που έρχεται ο Πουέρτας. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, ο Κλέιτον που δεν τον είδαμε ποτέ στην Ελλάδα, ήρθε από τη Ρίο Άβε, έπαιξε ένα μάτς, δύο, τρία, τέσσερα. Φεύγει για την Τουρκία, για την Ρίζεσπορ. Εν τω μεταξύ, λέω σήμερα Τουρκία, η Μπεσίκτας τελείωσε το μάτς με 6-2 ή 7-2. Πήρε τον Τροσάρα από την Άρσεναλ, δεξί εξτρεμ. Αριστερά έχει τον Τσέρνη, τον Τσέχο διεθνή που έπαιζε στην, πολύ καλός ακραίος, που έπαιζε στην Rangers, και Center Four τον Βλάχοβιτς, τον διεθνή Σέρβο Four. Αυτή είναι η τρεπλέτα την μπροστά και θα κάνει πολλές ζημιές. 6-2 ή 7-2 σήμερα. Να θυμίσω ότι η Γαλατά Σαράι είχε δώσει 70 για τον Οσιμέν της Ναπολή και πήρε και τον Λεάο τον Πορτογάλ από τη Μίλαν. Ενώ η Τραμπζονσπορ του Μοσαλάχ έχασε σήμερα στο Ντιγιάρμπακίρ, στο νότο της Τουρκίας, στην επαρχία του Κουρδιστάν, με γκολ στο 93. Θα το τσεκάρω αν έχασε, μήπως σοφάρισε, δεν το πιστεύω. Και εκεί θα πάει και ο Παρέδες, ο νούμερο 1 φασαρίας του Παγκόσμιου Κυπέλλου της Αργεντινής και όλων των χωρών. Ο Παρέδες που είναι πάντα έτοιμος για το τσαμπουκά, είναι έτοιμος να ξεπεράσει και το Ρόι Κιν. Θα τον πάρει η Τράμπζο και αύριο, λέει, θα ταξιδέψει για την Τραπεζούντα. Παίζει στην Μπόκα. Ο πολύ καλός παίκτης, αλλά συνεχώς στη φασαρία.

Λοιπόν, τάρτα που μετά. Α, το βρήκα. Ο Τσιτσιπάς νίκησε τον Αρτούρ Φιλς 3-1. Γάλλος. Μεγάλη νίκη αυτή. Είχε να κάνει νίκη υπό την επίβλεψη του Πατρίκ Μουράτογλου, λέει εδώ ο συνάδελφος με το Δελτίο Ειδήσεων. Και δεν θυμάμαι τώρα, αυτός έχει προπονητή τον Γκόραν Ιβανισεβίτς, τον Κροάτι που είχε ο Τσιτσιπάς, αλλά του τάπε χήμα ο Γκόραν και σηκώθηκε και έφυγε. Γιατί αν έγινε αυτό, είχε πολύ μεγάλο κίνητρο ο Έλληνας τενίστας, γι' αυτό και νίκησε τον Γάλλο. Θα το δούμε αργότερα. Λοιπόν, πιάσαμε μία σχεδόν τραγουδάκι. Περιμένουμε τα μήνυματά σας και να μου πείτε ποιος παίκτης Έλληνας έπαιξε στη Ρασίκ Σάνταντερ, από την οποία έρχεται ο πολύ καλός χαφ Πουέρτας για τον Ολυμπιακό.

0: Era Sport 101,8.
1: Παιδιά, εδώ είμαστε, η ώρα είναι 1:03 πρώτα λεπτά και φυσικά πάντα υπάρχει και το ρητό, έτσι, του Λευτέρη Σαραλάκο, το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε, το οποίο λέει, συγγνώμη, κάνω κανένα λάθος, έτσι, όταν έχεις όρεξη για δουλειά, ξάπλωσε μέχρι να σου περάσει. Γεια σου και κατά Λευτέρη. Έχουμε και την Προβατίνα στο ωραίο ξυλοκαστρό. Λέει ο Χάρης. Όχι ρε Χάρη, Προβατίνα με φασολάκια. Παίζει αυτό? Ναι, πρέπει να πάμε στο ξυλοκαστρό κάποια στιγμή. Πρέπει να πάμε.

Λοιπόν, για να πάμε τώρα στα μηνύματα, ας δούμε τι συμβαίνει, τι γίνεται, εσείς πώς τα βλέπετε τα πράγματα. Τρέχει πάντα το quiz. Ποιος Έλληνας παίκτης διεθνής έχει αγωνιστεί στη Ρασίκ Σαταντέρ? Τώρα είναι συνεργάτης προπονητή. Περιμένω το μήνυμα από τον φίλο μου, τον ναυτικό, ο οποίος είπε ότι ήταν στην καλό φθινόπωρο, λέει, ο κύριος Λουλουδόπουλος, ωραίο επίθετο. Ας απολαύσουμε ποδοσφαιρική χρονιά χωρίς φανατισμούς. Καλό βράδυ σε όλες τις κορυφές. Χρυς Πύλιο. Α, είσαι στο Πύλιο. Για πες μας που είσαι ακριβώς, γιατί βλέπω εδώ έχεις ωραίο πλάνο. Μήπως είσαι από την πίσω μεριά, Γιάννη? Για πες μας. Λοιπόν, ο Νίκος Βαγενάς το βρήκε. Πού το βρήκε, δε Βαγενά? Μπράβο. Είναι, λέει, και από την Περία. Και τι δουλειά κάνει αυτός που έπεσε στη Σαταντέρ? Αφού το βρήκε. Αυτός είναι όντως. Να δούμε οι άλλοι αν θα το βρουν. Μπράβο, Νίκο Βαγενά. Ο Μάκης ο Παγούνης λέει αν υπάρχουν κανόνες να ακούγονται οι αερασπορίτες. Ναι, εννοείται, Μάκη, εννοείται. Ο Νίκος από τον Άλεμο το βρήκε και αυτός. Ποιος παίκτης έχει παίξει τη Ρασίκ Σαταντέρ, από την οποία έρχεται ο καλός Κολομβιανός διεθνής για τον Ολυμπιακό, ο Πουέρτας. Και ο κύριος Λασκαράτος το βρήκε. Πώς το βρήκατε τόσο γρήγορα, ρε παιδιά? Λέει έφυγα από τη Βραζιλία και πηγαίνω για Κορέα. Ω, καταπληκτικά. Άρα ήσουν ίσα ο Πάολο, έτσι. Πού άλλο, στο Αρίο θα ήσουν. Δεν μπορεί να ήσουν στη Φορταλέζα, Πολύ με ενδιαφέρει να μου πεις από πού έφυγες, από ποιο λιμάνι της Βραζιλίας. Σιγά μην ήσουν στο Αρακαζού, θα μου πεις. Αλλά πάντα μου αρέσουν αυτά. Και το ξέρεις κι εσύ, πώς το βρήκατε, ρε παιδιά? Τόσο εύκολο είναι δηλαδή να βρείτε γρήγορα ποιος έπαιξε στη Σαταντέρ? Μήπως το κάνει η AI αυτό? Το ζητάς από τον υπολογιστή και στο δίνει έτοιμο? Με εντυπωσιάζεται πραγματικά, δηλαδή. Πραγματικά με εντυπωσιάζεται. Λοιπόν, πάω στον Δημήτρη τον Κοτσί. Το βρήκε και αυτός. Θέλω όμως να μου πείτε την αλήθεια, πώς το βρήκατε. Εσείς που το βρήκατε, γράψτε μου σας παρακαλώ ότι είναι έτσι το βρήκα. Δεν θα το δημοσιοποιήσω. Αυτή την απάντηση που θα μου δώσετε δεν θα την πω στον αέρα. Να είμαστε δικοί. Από περιέργεια. Και ο Τάσος, ο οποίος είναι ο φίλος του Παναθηναϊκού από την Τρίπολη, το βρήκε. Μπράβο. Ο άλλος Τάσος, ο Θεοδωρόπουλος, χαιρεσμούς από την Αιγύρα. Αιγύρα θυμάμαι πάντα, γιατί παίξαμε ένα φιλικό παιχνίδι, χώμα τότε, φιλικό παιχνίδι στην Αιγύρα. Και ο Τάσος το βρήκε. Έχω μείνει άναυδος. Τι λέει ο Φρανκ? Για πάμε στο Φρανκ. Πω. Και ο Φρανκ το βρήκε και μας προκαλεί. Μας στέλνει φωτό με προβατίνα στα κάρβουνα και το κοκορέτσι. Τώρα πρέπει να αντιδράσει το ξυλόκαστρο. Λέει ο Αποστόλης, καιρό είχα διαβάσει μήνυμα από τον Αποστόλη, αφού έλειπα κιόλας, από το Αίγιο. Όταν ο Γουόκαπ έγινε Ελληνάς, βοήθησε την Αθήνα και βέβαια το Ολυμπιακό. Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Γιατί ο Ντόρσεϊ τότε με την Τουρκία και μεταγραφές δεν έβλεπε κατά καλό καιρά η Εθνική? Ο Φαλ, λόγω πενταετίας, κοιτάει να πάρει το ελληνικό διαβατήριο. Πριν δύο μήνες, συνεχίζει ο Αποστόλης, φώναζε ο Παναθηναϊκός για το Φαλ, σωστό. Τώρα γιατί μη φώναξε ο Ολυμπιακός? Η μισή αλήθεια λύνει το μεγαλύτερο ψέμα. Εννοείται. Αυτό με το γάτο λέει το λέει στο δικό μας χωριό. Αλλά λέμε και το λόγο. Ναι, η αλήθεια τώρα μεταξύ μας είναι ότι στην Ελλάδα φωνάζουν όταν θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους. Νομίζω εγώ τώρα ο Ολυμπιακός δεν έπρεπε να ασχοληθεί. Τι σημασία έχει ο Φαλ τώρα, όταν ο Παναθηναϊκός έχει φέρει τους παιχταράδες? Ο Φαλ θα παίζει. Το Φαλ θα παίζει για 3 λεπτά. Για επικοινωνιακούς λόγους νομίζω γίνεται. Και χάνουν χρόνο. Τίποτα άλλο.
Λοιπόν, πάμε στον έτερο Αποστολή. Και ο έτερος Αποστολής το βρήκε. Πω πω. Τι συνέβη, παιδιά. Είστε όλοι μέτρα. Α, ο ναυτικός μας λέει ότι δίπλα από το Ρίο. Α, είδες, ήσουν στο ωραίο Ρίο. Άγκρα Ντος Ρέις λέγεται το λιμάνι. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Εντάξει, το Ρίο και το Σάο Πάολο τεράστια. Το Σάο Πάολο, δε παιδιά, είναι άνω των 20 εκατομμυρίων η πόλη. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Πάμε στον Κυριάκο. Το βρήκα, λέει, γιατί έπαιξε και στην ομάδα μου, τον ΠΑΟΚ. Το βρήκες κι εσύ. Δεν έπαιξε μόνο στον ΠΑΟΚ, έπαιξε και σε 5 ακόμα ευρωπαϊκές ομάδες. Και στην Ελλάδα έπαιξε 1, 2, 3 σίγουρα. 3 σίγουρα. Λοιπόν, πάμε και στο παλιό φίλο το Βασίλη από τη Θεσσαλονίκη. Η πρώτη κουβέντα που είπε ο Τάκης είναι περαστικά στον Κωνσταντέλια. Ποιος είναι ο Τάκης? Θαυμάζουμε το ωραίο, με αγάπη, καλησπέρα. Τι για τον Κωνσταντέλια, ρε Βασίλη, τι να πεις? Υπήρχε άνθρωπος να πει κάτι κακό για το παιδί που υπέστη αυτόν τον τραυματισμό? Ναι, δεν νομίζω να υπήρχε κάποιος νοήμων Έλλην, αφού το παιδί είναι μάγος της μπάλας. Τι να λέμε τώρα. Πάμε στο Γιάννη Παπαδημητρίου. Όχι τον τεχνικό διευθυντή του πρώτου Παναθηναϊκού. Το βρήκε και ο Παπαδημητρίου για ποιο παίκτη μιλάμε. Το quiz ήταν ποιος παίκτης αγωνίστηκε στη Ρασίκ Σαντάντερ. Και τώρα μιλάμε για πριν 15 χρόνια νομίζω. Κάπου τότε, αν δεν κάνω λάθος. Θα σας πω τώρα πότε ήταν εκεί. Εγώ τον πέτυχα αυτόν τον παίκτη στην Ιταλία, στη Σιένα. Φοβερή πόλη αυτή. Όσοι δεν έχετε πάει να πάτε, αν μπορείτε. Μεσαιωνικό κάστρο, πλατεία τρομερή. Και τότε ήταν, όταν η Τρόικα ήταν 2 ετών. Ήταν το 11 με 12. Τότε είχα πάει. Άρα να πήγε στη Σαντάντερ μετά από 2 χρόνια, 3, 15, ναι, πριν 11 χρόνια έπαιξε στη Σαντάντερ. Λοιπόν, πάμε στον παπά. Δεν αφήνουν το μάτι να εξελιχθούν οι Έλληνες διαιτητές. Ο Λεβαδιακός έπεσε από τώρα, λέει ο Σταύρος. Α, λέγαμε για τους διαιτητές. Τα είπα χθες και τα συνέκρινα με τους άλλους διαιτητές. Και αυτός ο σημερινός στη Λιβαδιά νομίζω ξεπέρασε τον ανοιχτό αριθμό. Ο ανοιχτός αριθμός των καρτών, να ξέρετε, είναι 4. Μέχρι 4 είναι normal. Πάνω από 4 υπάρχουν θέματα. Και εκ τούτου θα δω τώρα το μάτς του Παναθηναϊκού, το οποίο συγκέντρωσε 6 ή 7. Είχε και κόκκινη. Του σημερινού που μου είπαν ότι είναι, γιατί τη φάση την έχασα αυτή. Κάτι έκανα και την ώρα. Λοιπόν, πάμε. Έχασε και ρίγα, βλέπω εδώ στη Λετωνία, ναι. Λοιπόν, πού πήγε το βάστο του Παναθηναϊκού? Ελλάδα, Κροατία, πάμε, Καναδάς, Ιταλία, Ινδία, Ελλάδα. Λοιπόν, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Λοιπόν, κάρτες 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Διεθνής ο Βεργέτης. Δεν μας τα λέει καλά. Κύριε Λανουά, τι γίνεται? Έχουν διεξαχθεί 5 μάτς στην Ελλάδα και στα 4 είχαμε πάνω από 6 κάρτες. Δεν συμβαίνει αυτό σε άλλα πρωταθλήματα. Για επιληφθείτε, παρακαλούμε, διότι με τις κάρτες είναι ότι σταματάει και ο ρυθμός του αγώνος. Υπάρχουν και παρατηρήσεις, πρέπει να σεβαστούν οι διαιτητές, οι παίκτες στο διαιτή, ο διαιτητής στο ποδόσφαιρο, και δεν σφυρίζουμε συνεχώς και διακόπτουμε το ρυθμό του αγώνος. Πάμε στον Πάνο. Τι λέει ο Πάνος?
Μήπως έπαιξε στη Σανταντέρ ο Δημήτρης Σιώβας? Όχι. Έπαιξε στη Λεγκανιές. Ναι, ο Σιώβας έπαιξε στη Λεγκανιές. Στη Λεβάντ έπαιξε ο Βίντρα και στη Λεγκανιές έπαιξε ο Σιώβας, που τώρα παίζει το Παναξιακό για να κάνει πλάκα. Πολύ σωστά μιλάς πάνω. Ο Σιώβας έπαιξε στη Λεγκανιές, όχι στη Σανταντέρ. Καλώς τον κύριο με τα ωραία ψωμιά στην Άρτα. Καλό μήνα. Να βάλω κανένα δύσκολο, λέει. Θέλετε δύσκολο? Θα βάλω. Το βρήκε και ο Ζώης, αφού έπαιξε και στον Παναθηναϊκό μας. Αδερφικούς χαιρετισμούς στο Μανώλη στην Άξο. Να είναι καλά ο κύριος Μανώλης στην ωραία Άξο. Λοιπόν, ο Βασίλης συμπληρώνει με τι θέλει να πει ο καφές και το νερό. Λοιπόν, ο Τάκης, ναι. Ξέρει μπάλα ο Τάκης? Δεν το ξέρω αυτό. Δεν έχω συζητήσει ποτέ Βασίλη με τον Τάκη να δω με την μπάλα πώς θα πάει. Πραγματικά. Είναι και κατά το build-up, ναι. Κι εγώ είμαι κατά το build-up. Δηλαδή, build-up με μέτρο. Πάνω μέτρον Άρισον. Όχι με το ζόρι build-up τα πάντα. Δεν γίνεται το extreme να γυρνά την μπάλα στα μπακ και μετά στον τερματοφύλακα. Ναι, ναι, αυτή είναι η βασική. Συμφωνώ. Συμφωνώ μαζί σου. Για να πάω να δω λίγο τώρα τα SMS που τα έχουμε αφήσει στη μέση. Εδώ είμαστε λοιπόν. Πάμε SMS. Λοιπόν, ο 321 πάλι τα ίδια με σένα. Ακόμη δεν ολοκληρώθηκε το έργο. Δεν πήρε σύνταξη. 8.59. Είχα καιρό να σας ακούσω. Βελτιωμένο ήρωμα και ενωτικό σας ακούω. Έβγε τιμή και δόξα στον κύριο Σκεύη. Έχεις και φαν. Έχεις και φαν. Κύριε Σκεύη, έχεις και φαν. Λοιπόν, 2.61. Βάλτε και το. Ο Τζίμις είναι. Ο δίκαιος πρώτος, ο ίδιος κατηγορεί τον εαυτό του. Γνωμικό. Εννοείται. Ο δίκαιος πρώτα σχολιάζει και κριτικάρει τον εαυτό του. Εννοείται. Ο 321 συνεχίζει, παρότι φαίνεται δεν έχει πιει πορτοκαλά τα κλιάφα. Τα έχει αυτά ο 321. Έχει ένα θέμα και το οποίο είναι και άλλοι, το δεν λύνεται. Τα αποτελέσματα Μπαρτσελόνα και Μπενφίκα. Λοιπόν, η Μπενφίκα με γκολ του Παυλίδη, ο οποίος πέτυχε το 11ο γκολ μέσα σε ένα μήνα, τρομερό. Ο Βαγγέλης οδήγησε την Μπενφίκα σε νίκη 2-1 την άφησα. Νίκησε πάντως. Και η Μπαρτσελόνα, παρότι δέχτη πρώτη γκολ από τη Ράγιο Βαγεκάνο, νίκησε με πεντάρα. Θα του τσεκάρω τώρα με 5-2. Λοιπόν. Ναι. Λοιπόν. Σήμερα να πούμε ότι άρχισε να νίκησε 1-0. Ο Τζόλης έγινε αλλαγή, τον έκανε αλλαγή ο Αρτέτα. Περίεργο, δεν ήταν καλό στο πρώτο επίχρονο. Δέχτηκε και κάρτα. Αυστηρή. Η Μπαρτσελόνα, αυτό που σας είπα, 5-2 τη Ράγιο Βαγεκάνο. Ραφίνια ισοφάρισε. Λαμίν Γιαμάλ το 2-1. Αυτό γκολ το 3-1. Ραφίνια το 4-2. Και Γιαμάλ το 5-2. Με ασίστ του Αντεγέμι. Η Άρσεναλ 1-0. Την Άστον Βίλα, την αλλαγμένη Άστον Βίλα με γκολ του Σακά, αλλαγή ο Τζόλης. Αταλάντα Μπολόνια 1-0. Στο τέλος πρέπει να συνέβη αυτό. Λέτσε Ρώμα 0-4, πάντα εκεί νικάει η Ρώμα. Με Μάλεν τον Ολλανδό να είναι διαβολικός, 2 γκολ. Ο Μόρα το 4-0 και ο Σούλε ο Γερμανός το 3-0. Για να δω, έπαιξε ο Κουλιαράκης, γιατί στο πρώτο μάτι ήταν αλλαγή. Φίλε, δεν τον έχει βασικό και δεν τον πήρε για βασικό. Άρα πώς θα παίζει την Εθνική Ελλάδος άμα δεν παίζει? Θα χάσει τη θέση του στην Εθνική Ομάδα ο Κουλιαράκης. Πού τους εδώ. Νάτος, ήταν στην αποστολή
έκανε 1, 2, 3, 4, 5 αλλαγές ο Γκασπερίνη σε ένα εύκολο μάτς και δεν έπαιξε ο Κουλιαράκης. Το δεύτερο παιχνίδι αυτό, το προηγούμενο μπήκε αλλαγή στο 70. Εδώ υπάρχει θέμα. Για να δω ποιοι είναι οι στόπερ της Ρώμα, για να καταλάβουμε το επίπεδο. Α, παίζει με τρεις στόπερ πίσω. Ερμόζο αριστερά, που ήταν πολύ καλός. Μαντσίνη κεντρικός. Και Τζιλάρτη δεξιά. Παίζει με 3-5-2. Στον πάγκο ο Κουλιαράκης. Θέμα, να πούμε το Χατζηδιάκος έχει αυτός ένα πρόβλημα, αύριο θα κάνει εξετάσεις. Οπότε πάει και αυτό το θέμα. Λέγαμε λοιπόν για τη Ρώμα, έτσι, 4-0. Είπαμε για την Τουρκία. Θα το βρω τώρα πόσα φιλοδόρησε η Μπεσίκτας. Λοιπόν, είπαμε Λεβαδιακός Παναθηναϊκός 0-2 με αυτογκόλ του Κωστή και του Ντέζερ κεφαλιά. Η Μακάμπη εύκολα στο Ισραήλ 3-1 την Μακάμπη Χάιφα. Γκέλα στην Κύπρο, Ομόνια με την Ομόνια Ραδίπου 0-0. Η Ρίγα έχασε 3-2 από τη Λεπάγια. Στην Ολλανδία δεν είχε πρώτη κατηγορία. Στην Ιταλία είχε τα μικρά παιχνίδια. Στην Ουκρανία, που παρά τον πόλεμο το πρωτάθλημα συνεχίζεται κανονικά, η Δυναμό Κιέβου έχασε 3-0 από την Μπουκοβίνα. Πού να το πεις αυτό. 2-1 λοιπόν η Μπενφίκα την Εστορίλ, ενώ νίκησε και η Μπράγκα την Κιμαράες 1-0. Και να κλείσω. Εδώ από περιέργεια στη Σουηδία, τι έκανε η Σύριος. Έπαιζε με τη Μάλμε. Έχασε η Σύριος, η οποία προπορεύεται, από την πρώην ομάδα του Τάχα Αλή, ο οποίος μπορεί να είναι η ατραξιόν του φετινού πρωταθλήματος. Ο Σομαλός που μετανάστευσαν οι γονείς του στη Σουηδία και μεγάλωσε στη Σουηδία, ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Διπλό λοιπόν. Η Μάλμε που βολοδέρνει στη μέση βαθμολογία νίκησε την Πρωτοπόρο εκτός έδρας 1-0. Η Σύριους που πάει να πάρει το πρωτάθλημα με έκπληξη, όπως και πέρυσι η Μιαλμπέ, η οποία είναι 12η αυτή τη στιγμή, πήρε το πρωτάθλημα και έπαιξε προκριματικά. Η Σύριους λοιπόν έχει 42 βαθμούς και η Μάλμε έχει 29 μετά την νίκη της. Και την κυνηγά τη Σύριους, την άσημη άγνωση Σύριους, η Χάμαρμπη που είναι πιο γνωστή και η Τζουγκάρντεν που είχε παίξει με τον Παναθηναϊκό έχει 32. Μ' αρέσουν αυτά που συμβαίνουν στα άλλα πρωταθλήματα. Στα ελληνικά πρωταθλήματα δεν συμβαίνουν αυτά. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι άλλο πέραν των πρώτων τεσσάρων. Λοιπόν, 6-2 τελικά η Μπεσίκτας. Από περίεργο να δω αυτή η παιχτάρα του Σαν Βλάχοβιτς πόσα γκολ πέτυχε. Και έχανε 1-0. Όχι, προηγήθηκε 1-0. Με τον Τσέρνη, που σας έλεγα τα τρία. Τσέρνη από τη μία, Τροσάρα από την άλλη, Βλάχοβιτς στην κορυφή. Το 2-0 ο Βλάχοβιτς. Το 3-1 ο Βλάχοβιτς. Το 4-1 ο Βλάχοβιτς. Ο Φακίλ το 5-1. Και ο Μάχμιτς, καλός αυτός ο παίκτης της Εθνικής Βοσνίας, το 5-2. Και τελικό 6-2. Ενώ έχασε η Τραμπζό, εκεί που σας προανέφερα, στο Ντιγιάρ Μπακίρ, που είναι η έδρα ουσιαστικά της επαρχίας των Κούρδων. Αμέντ Σπορ λέγεται, με γκολ στο 90 νίκησε την Τραμπζονσπορ, η οποία αύριο περιμένει και τον Παρέδες. Και για να δω τώρα την ενδεκάδα της Τραμπζο. Ο Νανά, πραγματικός πνίκτης αυτός, προϊόν των Ακαδημίων του Άγιαξ, πέρασε και από το United, δεν είναι καλός τερματοφύλακας, πολύ μέτριος. Ο Νανά παίζει εκεί. Έχει στόπερ το Σάβιτς. Να δούμε, αυτός είναι ο Μαυροβούνιος, ο πρώην της Ατλέτικο Μαδρίτης. Αυτός είναι, ναι. Λοιπόν, έχει τον Σάβιτς στόπερ. Μεγάλωσε και αυτός, δεν κάνει. Ναι. Και τον Ενσουλού Λόπεζ δεξιά. Εσκικέλας αριστερά. Καβασακάλ Φαμπίνιο. Πήρε και το Φαμπίνιο, τον διεθνή Βραζιλιάνο που έπαιζε στην Σαουδική Αραβία. Σαλάχ βασικό σκόραρε. Και ο Νουάτσου σεντερφόρ.
και θα φέρει και τον Παρέδες. Η Τράμπζο, η οποία νομίζω ότι ο προπονητής παραιτήθηκε, ναι, αλλά το βλέπω πάλι εδώ. Και προπονητής τώρα στην τουρκική ομάδα που νίκησε την Τράμπζο του Σαλάχ είναι ο παλιός προπονητής του Ολυμπιακού, 17-18 μου φαίνεται, ο Κοσοβάρος, ο Μπέζνικ Χάση, που είχε έρθει στο Ολυμπιακό γιατί ήταν στην Άντερλεχτ, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, και επειδή θυμάμαι καλά, κύριε Σκεύη, πάμε τραγουδάκι και περιμένουμε τα μηνύματά σας.

Είδατε λοιπόν πως ο Βλάχοβιτς έκανε χατρίκ. Αυτοί παίζουν στην Τουρκία και ποιοι παίζουν στην Ελλάδα. Για να καταλάβετε πού είναι η Τουρκία και πού είμαστε εμείς όσον αφορά τις επενδύσεις στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, μην ξεχνάμε Τουρκία βέβαια 60-70-80 εκατομμύρια χώρα. Και κάποιες ιδιαίτερες σχέσεις έχει εκεί το το καθεστώς του κυρίου Σουλτάνου εκεί με τις ομάδες, τις βοηθάει, δεν ξέρω τι γίνεται. Επενδύει πάντως το κράτος στο ποδόσφαιρο με πολλούς τρόπους και με την κατασκευή των γηπέδων και προφανώς με άλλους τρόπους οικονομικούς για να μπορούσαν οι ομάδες να έχουν αυτή τη δυνατότητα να δίνουν τόσα χρήματα για να φέρουν τόσους σπουδαίους παίκτες. Να δώσω την καλησπέρα μας στη Βερδικούσια Λάρισας και να πω στον Γιώργο. Γιώργος από τα Τρίκαλα, αλλά μας λέει για τη Βερδικούσια. Τι είναι αυτό το Mammaly Trial? Ωραίες οι φωτογραφίες, ωραίο το δάσος, ωραία εκεί τα κομμάτια για τα βραβεία, για τα μετάλλια. Για δώσ' μας λεπτομέρειες. Πάμε στον Έτερο, είμαστε τώρα στα email. Ο Τάσος ο Γαργαλιώνης, καλή εκπομπή. Ή πια λέει λεμονάδα, κλιάφα και σε βλέπω μάλλον μάτι. Πορτοκαλάδα να πιεις. Σε λίγο η Βόβα με Ουναΐ. Ναι, εγώ νομίζω όμως ότι ο Ουναΐ, αν ήθελε να έρθει στον Παναθηναϊκό, θα έχει έρθει. Αφού γνωρίζει το ενδιαφέρον των πράσινων. Γνωρίζει το κλίμα, έχει παίξει εδώ. Άλλο περιμένει ο Ουναΐ. Περιμένει άλλη ομάδα. Και έχει στην καβάτσα τον Παναθηναϊκό που πάντα θα τον περιμένει. Οπότε δεν ξέρω αν έρθει, αν θα έρθει δηλαδή με όλη του την καρδιά. Βέβαια είναι θεμητό από τον ίδιο να περιμένει άλλα πρωταθλήματα, όχι τα ελληνικά. Ήταν βασικός στην Εθνική του Μαρόκο, παγκόσμιο κύπελο. Δεν είναι παίκτη για την Ελλάδα, τώρα να είμαστε δίκαιοι. Είναι για άλλο πρωτάθλημα υψηλότερης αξίας, δυσκολιών, marketing. Δεν είναι για την Ελλάδα ο Ουναΐ. Είναι βήμα προς τα πίσω για την καριέρα του Ουναΐ η Ελλάδα. Άσχετα αν εμείς τον θέλουμε για να τον θαυμάζουμε στα ελληνικά γήπεδα. Και φεύγω από τον Τάσο και πάω στον κύριο Λαμπρακόπουλο, ο οποίος είναι και συνονόματος. Καλή χρονιά λέει ποδοσφαιρική, υγεία και χαρά χωρίς γκρίνιες. Χαιρετισμούς στους πάντα χουερασπορίτες. Νέα Υόρκη, Νιου Γιόρκ. Άρα τώρα ξύπνησες. Η ώρα είναι μία, Και πολύ ωραία Νέα Υόρκη. Θαυμάζω, θαυμάζω Νέα Υόρκη. Θαυμάζω. Λοιπόν, το βρήκε και ο σκορ τον παίκτη από τη Ρασίκ Σαταντέρ. Δεν μου είπατε όμως κανείς με ποιον τρόπο το βρήκατε. Το θυμηθήκατε? Το ψάξατε μέσω φίλων? Το αναζητήσατε μέσω κομπιούτερ, μέσω AI? Δεν μου τα λέτε όμως αυτά. Λέει ο Χρήστος, έχω πιάτο το Αιγαίο, χειμερινή Ανατολή. Ναι, το Πήλιο. Πήλιο, φανταστικό, φανταστικό Πήλιο. Μπράβο Χρήστο, να το απολαμβάνεις. Μεγάλη κατήφια για τον Άγιαξ της Ιππήρου. Θα ήθελα να ρωτήσω τη γνώμη για την κατρακύλα της ιστορικής ομάδας. Κοιτάξτε να δείτε τώρα με τον Άγιαξ της Ιππήρου. Υπάρχουν πολλές ιστορίες να πούμε για πολλές ομάδες που έγραψαν τη δική τους ιστορία, αλλά ξέρετε, είμαστε σε μια εποχή που κανείς δεν θυμάται τι έφαγε χθες. Άρα λοιπόν καλή είναι η ιστορία, αλλά ζούμε σε μια κοινωνία πάρα πολύ γρήγορη. Είδατε, ο πρόεδρος της Αμερικής με το «έτσι θέλω» άλλαξε ονομασία στη λίμνη Οντάριο που την ξέρουμε 500 χρόνια. Έτσι είναι και στο ποδόσφαιρο. Δεν σε λυπάται κανείς. Έχεις λεφτά, θα προχωρήσεις. Δεν έχεις. Ας πω ένα παράδειγμα με την Άσα. Η Άσα τώρα είναι πέρα στα 120 έτη. Ήταν στο όριο να μην κατέβει. Βρέθηκε και μια ψιλολύση. Πήγε να κατέβει. Ήταν στον Άσο. Ξαφνικά ο πρόεδρος δίνει την ομάδα στον πρώην επενδυτή του Εγάλεο. Από την ώρα που την έδωσε την ομάδα εκεί, η ομάδα έκανε 10 μεταγραφές. Και η αναγέννηση καρδίτσα θα σωθεί. Γιατί βρέθηκε από μηχανής Θεός, έτσι, ο Κύριος αυτός. Αν δεν υπήρχε, απλώς η αναγέννηση θα έπαιζε για να πέσει. Στον Μπας Γιάννενα,
Μετά τα καλά χρόνια με τον κύριο Πετράκη που κατάφερε να παίξει μεγάλη κατηγορία, μετά τον αποκλεισμό που είχε κάνει κατά του Παναθηναϊκού, αν δεν απατώμε σε διπλά παιχνίδια, μετά τις μεταγραφές που έδωσε παίκτες, το Μαυροπάνο, τον Μπερέα στη Στουτγκάρδη, το Σάλιακα μετά που πήγε στην Ζακ Πάουλη, και άλλους παίκτες, είχαμε την πτώση της ομάδος, είχαμε το θάνατο του Γιώργου Χριστοβασίλη, την αδυναμία των γιών του να ακολουθήσουν, την έλλειψη πόρων προφανώς, και η ομάδα βρέθηκε σε μια δύσκολη κατάσταση. Πέρυσι αγωνίστηκε στη Super League 2, βρέθηκε ένας άνθρωπος να την υποστηρίξει, οι φίλαθλοι κοντά, αλλά φαίνεται αυτό δεν έφτανε. Έφυγε αυτός ο άνθρωπος, δεν θυμάμαι και το όνομά του τώρα, και ούτε ξέρω τώρα τι κάνει ο ΠΑΣ. Θα παίξει τη γάμα, λέει. Κοιτάξτε, η Ήπειρος είναι μια πονεμένη ιστορία, και που έχει ομάδα μπάσκετ στη μεγάλη κατηγορία και σήμερα έχει ένα φιλικό με τον ΠΑΟΚ στο Μέτσοβο, μου φαίνεται τελικό σκόρ 90-71, γιατί έτυχε, είδα δηλώσει του Τρικέρι. Είναι μεγάλη επιτυχία που είχε ομάδα μπάσκετ στις γυναίκες στη μεγάλη κατηγορία, που είχε παίξει και στον τελικό στην Κρήτη με προπονήτρια την Τουρκάλα. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, διότι άμα παρακολουθήσετε, η Θεσπρωτεία δεν υπάρχει στο χάρτη αθλητικά. Ό,τι κάνει ο νομός Ιωαννίνων, η Άρτα δεν υπάρχει στο χάρτη. Υπήρχε μια τρέλα εκεί με το χάντμπολ, που έχει και χαμηλό μπάτζετ το χάντμπολ. Αυτό, τίποτα ποδοσφαιρικά Άρτα δεν υπάρχει. Θεσπρωτεία δεν υπάρχει. Πρέβεζα δεν υπάρχει. Από τους 4 νομούς δηλαδή της Ηπείρου, αθλητικά, συνολικά αθλητικά, όχι μόνο ποδοσφαιρικά, είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί ως γνωστόν η Ήπειρος θέλει βοήθεια από την εκάστοτε κεντρική κυβέρνηση. Χρειάζονται επενδύσεις. Αν δεν είναι η πιο φτωχή τώρα με την είσοδο και άλλων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από τις πλέον φτωχές περιοχές της Ευρώπης. Οπότε εφόσον δεν υπάρχουν χρήματα, πώς θα έχουμε αθλητικά δρόμενα? Έτσι λοιπόν ο Πας Γιάννα, που είναι μια ολόκληρη ιστορία και είναι ο πρεσβευτής της Ηπείρου, έπρεπε να τον είχαν προστατεύσει και να μην περιμένουν αν θα εμφανιστεί μόνο ένας επιχειρηματίας, αυτός είτε λέγεται Σκεύης είτε λέγεται Χριστοβασίλης Κούλουπου Κούλουπου. Έπρεπε λοιπόν να υπάρχει μια άλλη λειτουργία για τον ΠΑΣ. Να είναι 20 επιχειρηματίες μαζί, να είναι μαζί η τοπική αυτοδιοίκηση, να είναι η περιφέρεια, να επενδύσουν στην εξωστρέφεια. Δηλαδή υπάρχουν επιχειρηματίες οι οποίες έχουν πάρει τις μεγάλες επιχειρήσεις της Ηπείρου. Είτε αυτό λέγεται νερό, είτε αυτό λέγεται κοτόπουλο, είτε λέγεται φέτα δοδόνη. Αυτοί όλοι έπρεπε να είναι ενταγμένοι στο πλαίσιο να συνδράμουν και για τα αθλητικά με κάποιον τρόπο με τον ΠΑΣ. Αλλά αυτό χρειάζεται μια στρατηγική, χρειάζεται ένα πλαίσιο, χρειάζεται μια εξωστρέφεια, δεν είναι τόσο απλό. Εδώ στην Ελλάδα περιμένουμε να έρθει από πάνω ο Θεός. Σας είπα το παράδειγμα της Σάσα. Αν δεν υπήρχε αυτός ο άνθρωπος από το Εγάλιο, θα έχει πεθάνει η αναγέννηση. Έτσι. Καρδίτσα επίσης μια φτωχή περιοχή. Είναι τυχαίο τα Τρίκαλα. Τα Τρίκαλα και αυτά δεν παράγουν τίποτα τώρα πλέον ποδοσφαιρικά, αλλά έχουν ανέλθει μεγάλη κατηγορία. Που έχουν επιχειρηματίες, έχουν μια διακίνηση χρήματος από τον τουρισμό, από το εμπόριο κτλ. Η Λάρισα, είδατε, πάει και έρχεται. Και ο Βόλος, δεν υπάρχει Ολυμπιακός Βόλος πουθενά. Είναι και η Βόλου παλεύει, αλλά στη μεγάλη κατηγορία είναι ο Βόλος που δεν έχει θεατές. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτό έχω να σου πω για τον ΠΑΣ. Λοιπόν, το quiz. Τι λέει ο Παναγιώτης? Ναι. Δεν το διάβασα το μήνυμα, δεν πρόλαβα. Έλεγες λοιπόν ότι πού θα μπορείς να βρεις τις τελευταίες εκπομπές του Λευτέρη Σαρελάκου. Η μία άκουσα ότι είναι το τρίτο μάτι, αλλά δεν ξέρω ημερομηνία. Πρέπει να το βρεις στο ΕΡΤΕΧΟ Παρασκευή 4-6. Θα δεις ημερομηνία την Παρασκευή, πόσο είχε, αφού είχε 31 σήμερα, 30 την Κυριακή,
28. Θα πας δηλαδή 28 Αυγούστου, 4-6, και θα τη βρεις τη μία. Σίγουρα. Λοιπόν, νομίζω ότι έτσι είναι σίγουρα. Τη μία θα τη βρεις έτσι. Την άλλη πρέπει να μου πεις, γιατί ήμουν σε διακοπές, δεν ξέρω πότε είναι η άλλη. Άμα βρεις ημερομηνία θα σου βοηθήσω. Παναγιώτη, λοιπόν, λέει ο Νίκος, το quiz το βρήκα. Το quiz που έβαλες, ναι. Το βρήκα μέσω AI. Έτσι είναι, Νικόλα μου, λέω και εγώ. Πώς το βρίσκετε τόσο εύκολα? Ναι, η Μπεσίκτας 6-2 Τσόρουμ, την οποία Τσόρουμ δεν έπαιζε ο Κιζηρίδης, ο οποίος είχε κάνει ντεμπούτο με γκολ και κόκκινη κάρτα είχε δεχτεί, νομίζω με τη Γαλατά, πριν από 15 μέρες. Σήμερα όμως ήταν και εκτός αποστολής. Και επειδή ήταν εκτός αποστολής, κυρία Σκεύη, πάμε σε τραγουδάκι και μην φύγει κανείς. Ερασπορ 101,8. Ο παίκτης για τον οποίο τοποθέτησα το quiz, αλλά μας έχει φάει η AI, έτσι, ήταν ο Αλέξανδρος Τζιόλης. Όχι Τζόλης, Τζόλης είναι αυτός που παίζει στην Άρσεναλ. Είναι ο Αλέξανδρος Τζιόλης, ο οποίος είναι βοηθός του Κόντι στον Όφι. Αυτός είχε αγωνιστεί και στη Ρασίκ Σαντάντερ, που νομίζω ότι φορά πράσινα, αν δεν απατώμε.

Μπορείτε μα, φίλε και φίλοι, πηγαίνουμε προ το τέλο τη εκπομπή, η ώρα είναι 2 παρατέταρτο. Να δώσω την καλησπέρα μου στον Δημήτρη Νηφορό, ο οποίο ψάχνοντα τώρα και εγώ το θέμα του Ναχή που μα μετέφερε νωρί ο Άρης Γάτας για την υπόθεση του Άγιαξ. Οι πληροφορίε είναι συγκεχημένε. Ναι, τον θέλει ο Άγιαξ, τον θέλει και ο Παναθηναϊκός. Κάπου κολλάει τώρα το θέμα. Θα δούμε, Δημήτρη μου. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, οι μεταγραφές συνεχίζονται. Έχουμε ακόμα μία ημέρα. Βλέπω εδώ στην Πορτογαλία ότι η Σάντραλ επιστρέφει για τον συμπαίκτη του Ιωαννίδη και του Βαγιανίδη, τον Καταμό. 40 εκατομμύρια. Αλλά θέλει 50 Sporting. Τρομερά πράγματα. Πουλάει ακριβά η Sporting. Υπενθυμίζω ότι ο Παυλίτης σκόραρε σήμερα έτσι έναν 10ο γκολ στον Αύγουστο. Κάνει απίστευτα πράγματα ο Σαλονικιός σέντερφορ της Εθνικής. Νομίζω ότι αύριο θα έχουμε θέματα. Ο παλιός προπονητής Ολυμπιακού Μάρκο Σίλβα ρωτήθηκε κάποιους δημοσιογράφους, δεν του άρεσε Σουντακούφ, ο πρώην παίκτης Αχτάρ, οχτάρι παίζει, και απάντησε ο Μάρκο Σίλβα: ο Σουντάκοφ είναι βασικός επειδή λέει εγώ αποφασίζω. Πολύ σωστό τον βρίσκω τον προπονητή. Εννοείται, πρέπει να αποφασίζει ο προπονητής και όχι ο δημοσιογράφος. Λοιπόν, τώρα στα μεταγραφικά τα διεθνή, η City αφού δεν βρήκε την άκρη με τον Χακπό, όπως σωστά προφέρεται ο Ολλανδός δεξιός εξτρέμ της Λίβερπουλ, πάει να πάρει τον Διαγέ με το ζόρι, τρομερό αυτό, να πάρουν παίκτη από την Everton. Και πού έφτασε? Στα 80 εκατομμύρια. Είναι απίστευτα πράγματα αυτά, που τα χρήματα που δίδονται δηλαδή για το ποδόσφαιρο. Ενώ τώρα η Tottenham που έχει τον De Zerbi, ένας έξυπνος προπονητής, που έκανε ήττα, έχασε από την Newcastle, αλλά λέει θα πάμε καλά, λέει ο De Zerbi, λέει είτε με μένα προπονητή με άλλον η ομάδα, λέει θα βρεθεί, θα προχωρήσει. Θα διώξει τον διεθνή φόρ, τον Ριτσάρλισον, τον οποίο ήταν εκτός αποστολής, αν θυμάμαι καλά, της Βραζιλίας, να πάει πίσω στην Everton, και θα φέρει Tottenham τον πολύ καλό παίκτη, τον Ουκρανό, τον Μικάελο Μούντριχ, ο οποίος ήταν βέβαια τιμωρημένος 2 χρόνια για ντοπέ που ήταν στη Τζέλσι. Λοιπόν, εδώ ενώ η Everton θέλει να φέρει πίσω και τον Γκρίλις, που το θαυμάζαμε χρόνια στη City, αλλά το θαυμάζουμε γιατί κατέβαζε και 2-3 μπουκάλια ουίσκι.

Στη Σίτη έδωσε 40 εκατομμύρια και παίρνει ένα κομπιτσιρικά από την Παλμέρα. Τώρα τα δικά μας, λοιπόν, ο Γιώργος από τα Τρίκαλα δεν με ενημέρωσε για αυτό το ωραίο που μου έστειλε για το Mama Litrael από τη Βερδικούσια, οπότε δεν μπορώ να συνεχίσω αυτό το θέμα. Όταν μας πει τι είναι, να δώσουμε μια εξέλιξη σε αυτό το κομμάτι και να δω τώρα το θέμα των μηνυμάτων, να ξαναπάω πίσω. Λοιπόν, λέει ο Σταύρος, ο ΠΑΣ έχει χρέη πάνω από 7 εκατομμύρια, γι' αυτό δεν τον αναλαμβάνουν οι ευκατάστατοι. Ας κάνει μια, πώς το λέμε, να έχουμε μια κόμερ, παιδί μου, πώς τη λένε, να τα δώσεις, δώσε, παιδί μου, σωστά λέει ο Γιώργος. Μια διακανονισμό έτσι, να πάρει κάτι και να δώσει και κάτι. Και ποιος δεν έχει χρέη? Και ποιος δεν έχει χρέη? Όλες οι ομάδες χρέη έχουν. Ο Νίκος μας χαιρετά από τον ωραίο Άλιμο. Ο Θοδωρής, ο Νίκος μας χαιρετά από τον ωραίο Άλιμο.

Το μπακασέτα είναι ένα οξύμορο πράγμα. Ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδος να μην έχει παιχνίδια στα πόδια του. Διαμαρτύρεται και γι' αυτό και ο Γιώργος ο Ατάκας στο Κρανίδι. Δώσε χαιρετισμούς, κύριε Γιώργο, και στο φίλο μου τον Μπαϊρακτάρη εκεί, στο ωραίο Κρανίδι. Λοιπόν, γιατί υπήρχε ένα θέμα με την Ομόνοια. Να προλάβω τώρα να τσεκάρω κάτι, να στείλω και ένα μήνυμα να μου απαντήσουν από την Κύπρο τι συμβαίνει. Διότι έπαιζε ένα θέμα για την Ομόνοια, η οποία Ομόνοια σήμερα έκανε γκέλα, δεν νίκησε την Ομόνοια Αραδίπου 0-0. Η οποία βέβαια Ομόνοια κινήθηκε για να πάρει τον Ντανάσε, πολύ καλός παίκτης, αρχηγός της Θεάουα, ο οποίος ουσιαστικά παίζει στην ίδια θέση με τον Μπακασέτα, και έχει αργήσει ο Τάσος, μεγάλο συμβόλαιο βέβαια, 1,8 εκατομμύρια από τον Παναθηναϊκό. Προφανώς τα έβαζε το 1 εκατομμύριο ο Παναθηναϊκός και τα υπόλοιπα η άλλη ομάδα. Η Ομόνοια λοιπόν δεν έχει προχωρήσει ακόμη, πολλά τα λεφτά προφανώς. Άρα λοιπόν αύριο τελευταία μέρα για τον Μπακασέτα, και κινδυνεύει να μην έχει ομάδα ο Τάσος, και αυτό δεν είναι από τα ευχάριστα.

Λοιπόν, οπότε θα περιμένουμε αύριο με μεγάλο ενδιαφέρον τι θα γίνει με τον Μπακασέτα, τι θα γίνει με τον Ουναΐ, εξώ σε σκάσει κάτι άλλο, τι θα γίνει με τον Μπουέρτας για τον Ολυμπιακό, τι θα γίνει με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν θέλει μόνο τον Βραζιλιάνο της Κρασνοντάρ, αλλά θέλει και άλλο παίχτη. Μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει τραυματία εδώ και 3 μήνες τον ΜΕΙΤΕ, έχει τραυματία 5 μήνες τον Ντεσπόντοφ, που είναι 2 ενδεκαδάτοι παίκτες. Τραυματίστηκε και ο Χαζηδιάκος και τρέχει να προλάβει. Είναι αύριο η τελευταία μέρα των μεταγραφών, οπότε καταλαβαίνετε ότι όλοι τρέχουν να προλάβουν και θα γίνουν πάρα πολλές κινήσεις. Το βράδυ δηλαδή που θα έχουμε εκπομπή εδώ στις 12, θα έχουμε πάρα πολλές νέες μεταγραφές με παίκτες οι οποίοι θα πάνε από εδώ, θα πάνε από εκεί, και τώρα όλοι αυτοί για να προλάβουν να προσαρμοστούν και να αποδώσουν, καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να έχουν χρόνο. Οι ομάδες όμως δεν μπορούν να τους δώσουν χρόνο γιατί θέλουν τα αποτελέσματα. Εν τω μεταξύ, η Μπορούσια Ντόρτμουντ, η οποία έδωσε 70 εκατομμύρια για 2 Έλληνες, τον Καρέτσα και τον Κωνσταντέλια, αφού είδε ότι ο Κωνσταντέλιας θα χειριστεί και θα χάσει 6-7 μήνες σχεδόν τη σεζόν, τρέχει για να προλάβει να βρει άλλον. Και φαίνεται ότι βρήκε τον 19χρονο Νανουέρι της Άρσεναλ και ψάχνονται μήπως τον δανειστούν για δεκάρι. Και η Ντόρτμουντ τώρα τι έπαθε, έτσι, έστησε την ομάδα πάνω στον Καρέτσα και στον Κωνσταντέλια και ρίξει χιαστού ο Κωνσταντέλιας. Και προσέξτε τώρα τι άσχημα νέα υπάρχουν στο ποδόσφαιρο αυτό με το χιαστό. Έχει τρελάνει ο χιαστός όλους τους ποδοσφαιριστές. Ένας άλλος παίκτης του ΠΑΟΚ, ένα πολύ ωραίο εξτρεμάκι που έπαιζε στον ΠΑΟΚ Β' και έφυγε να πάει στην Ολλανδία, στην Αϊμέχεν μου φαίνεται ή σε κάποια άλλη, επέστρεψε στην Ελλάδα και έβαλε την υπογραφή του στη Νίκη Βόλου. Λοιπόν, πότε έγινε αυτό? Πριν μια εβδομάδα. Στην προπόνηση λοιπόν, χθες προχθές, με προπονητή τον παλιό παίκτη του ΠΑΟΚ, τον Μαλεζά, αυτό το παιδί υπέστη και αυτός ρήξη του πρόστιου χιαστού. Και σήμερα Δευτέρα πέρασε την πόρτα του χειρουργείου. Το όνομά του

Αρέλας, Αργύρης Δαρέλας. Α, ψηλό κορμό. Παιδί, με ωραία τρίπλα, ωραίο σουτ. Και αυτό σχιαστό πριν αρχίσει η σεζόν. Αυτά είναι δυστυχώς τα δυσαρέστα. Ενώ η Λίβερπουλ αυτό που ήθελε το πέτυχε. Έδωσε 120 εκατομμύρια ευρώ και πήρε τον Μπράντλι Μπαρκολά από την Paris Saint-Germain, το δαιμόνιο αυτόν εξτρέμ, 120 εκατομμύρια ευρώ. Τι λέει ο Αντωνούλης ο φίλος μου, πρώτο τελευταίο μήνυμα για τον Κωνσταντέλια. Τι περίμενες, μου λέει, Δημήτρη μου, μετά από αυτά τα οποία συνέβησαν. Ναι, Κώστα μου, αυτό όπως καταλαβαίνεις δεν μπορώ να το σχολιάσω. Λοιπόν, αλλά μπορώ να σχολιάσω ότι δεν έχω άλλο μήνυμα στα email και να δω αν έχω μήνυμα στα SMS. Έλα πάμε. Όχι. Εδώ είμαστε για να δούμε. Λοιπόν, .321. Δεν σώζεσαι, αγόρι μου. Δεν σώζεσαι. Και είναι θέμα χρόνου να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει με σένα. Να το ξέρεις αυτό. Αλλά δεν σώζεσαι με τίποτα εσύ. Η κατάστασή σου είναι μη αναστρέψιμη. Οπότε σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια που μας στέλνεις, για την αγάπη σου. Και αυτοί που είναι ασχοληθούν μαζί σου θα ασχοληθούν. Θα λυθούν όλα τα θέματα, μην ανησυχείς. Λοιπόν, κύριε Σκεύη, θα κλείσουμε με το αγοριολούλουδο, διότι το ζήτησε ένας ακροατής που ακούει 30 χρόνια στο ωραίο Αγρίνιο, που και εκεί έχει ζέστα αλλά έχει 6 βαθμούς ο Πανατολικός. Το τραγούδι λοιπόν για τον κύριο Δούναβη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτη μέρα σήμερα, δύσκολα παιδιά, σιγά σιγά θα μπούμε και εμείς στις ράγες της καθημερινότητας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα από τον Δημήτρη Μαλισιώβα και τον Γιώργο Σκεύη. Αύριο πάλι στις 12 με πολλές μεταγραφές και θα δούμε τι θα γίνει με την υπόθεση Ουναΐ, Πουέρτας και των άλλων παικτών που αφορούν τον ΠΑΟΚ, αλλά και την ΑΕΚ που δεν φαίνεται, αλλά κυνηγάει και αυτή έναν ποδοσφαιριστή.

0: Era Sport 101,8. Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
1: Ακούτε Era Sport.